αγάπες, χωρισμούς και βράδια τσακισμένα. Δεν έχω δώσει την καρδιά μου.

σαν τσιγάρο σε κρατώ, που γουστάρω να καπνίσω. Θα σ' ανάψω, θα σε πιω και στο τέλος θα σε σβήσω. Να γλιτώσω είναι αργά, με έχεις ήδη καταστρέψει, κι αν σε κόψω τώρα πια φοβάμαι

της βραδιάς το τελευταίο, κι ίσως να είναι απ' του καπνού που χωρίς να θέλω κλαίω. Ίσως πάλι φταίς

0: Era Sport 101,8.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 Το Durostick DS220

0: questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantare un innamorato, all'innamorata l'assurerà, l'assurerà.
1: Για περίπου 21 χρόνια, φίλες και φίλοι, η Μέρη Παπανικολάου επέτρεπε στο σύζυγό της να παίρνει δείγματα κιτάρων από τον κόλπο και τον τράχυλό της σχεδόν κάθε μέρα. Αυτό έγινε 7.600 περίπου φορές. Αυτή η ρουτίνα που διήρκησε για πάνω από 2 δεκαετίες έμελε να γίνει μέρος της πορείας μιας από τις σημαντικότερες μεθόδους ανίχνευσης του καρκίνου στην σύγχρονη ιατρική εποχή και επιστήμη. Ο σύζυγός της ήταν ο Γιώργος Παπανικολάου. Είχε γεννηθεί το 1883 στην Κήμη Ευβοίας και είχε αποφοιτήσει από την Ιατρική Σχολή Αθηνών το 1904. Αφού υπηρέτησε ως βοηθός χειρούργος στο στρατό, επέστρεψε για λίγο στην ιδιαίτερη πατρίδα του και φρόντισε ασθενείς με λέπρα. Αλλά η κλινική πράξη δεν ήταν αυτό που πραγματικά τον τραβούσε. Ήθελε να κάνει έρευνα και αυτή η απόφαση τον οδήγησε τελικά στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου, όπου πήρε διδακτορικό στη ζωολογία το 1910. Μέχρι τότε είχε ήδη γνωρίσει την Ανδρομάχη Μαυρογέννη, η οποία αργότερα θα ονομαζόταν Μέρη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παντρεύτηκαν το 1910 και 3 χρόνια αργότερα πήραν μια ρυψοκίνδυνη απόφαση να εγκαταλείψουν την Ελλάδα και να ξεκινήσουν από την αρχή τη ζωή του στη Νέα Υόρκη. Έφτασαν τον Οκτώβριο του 1913 με λίγο περισσότερο από $250 στην τσέπη και μιλούσαν ελάχιστα αγγλικά. Οι πρώτοι μήνες ήταν πολύ μακριά από οποιοδήποτε εργαστήριο κύρους. Η Μέρη έπιασε δουλειά ως μοδίστρα, ο Παπανικολάου δοκίμασε για λίγο ως πολιτής χαλιών, εργάστηκε σε μια ελληνική εφημερίδα για λίγο και κατέληξε να παίζει βιολί σε ένα εστιατόριο για να βγάλει χρήματα. Το 1914 κατάφερε επιτέλους να πάρει μια θέση ερευνητή στο Cornell University Medical College. Η Μέρη θα κατέληγε να δουλεύει και εκείνη δίπλα του ως τεχνικός και συνεργάτηδά του. Εκεί ξεκίνησαν όλα με ινδικά χειρίνδια, φίλες και φίλοι. Ο Παπανικολάου μελετούσε τους αναπαραγωγικούς κύκλους αυτών των ζώων όταν ανακάλυψε ότι μπορούσε να παρακολουθεί τις ορμονικές τους αλλαγές εξετάζοντας το μικροσκόπιο κύτταρα που λαμβάνονταν από κολπικές εκκρίσεις. Αν τα κύτταρα άλλαζαν σχήμα ανάλογα με τη στιγμή του κύκλου, σκέφτηκε, ίσως κάτι παρόμοιο μπορούσε να παρατηρηθεί και στους ανθρώπους. Το πρώτο άτομο που ήταν διαθέσιμο, ποιο ήταν, Χρήστο? Η γυναίκα του, η Μέρη. Για να κάνει. Άρχισε λοιπόν να του δίνει δείγματα σε τακτική βάση και κατέληξε να το κάνει πρακτικά καθημερινά για περίπου 21 χρόνια, φίλες και φίλοι. Ενώ ο Παπανικολάου παρατηρούσε εκείνα τα κύτταρα ξανά και ξανά, έμαθε να διακρίνει τις φυσιολογικές αλλαγές που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια του αναπαραγωγικού κύκλου της εγκυμοσύνης και αργότερα της εμεινόπαυσης. Το 1925 επέκτηνε τη μελέτη και σε άλλες γυναίκες που συνεδόταν με το Women's Hospital. Που συνδέονταν μάλλον με το Women's Hospital της Νέας Υόρκης. Εξέτασε το προσωπικό του νοσοκομείου, έγκυες ασθενείς, γυναίκες που υποβάλλονταν σε χειρουργικές επεμβάσεις και περιπτώσεις με διάφορες γυναικολογικές παθήσεις. Τότε εμφανίστηκε κάτι που αρχικά δεν αναζητούσε. Σε ορισμένα δείγματα παρατήρησε κύτταρα ριζικά διαφορετικά από τα φυσιολογικά. Μεγάλα, παραμορφωμένα, με ανώμαλους πυρήνες που είχαν απολέσει τελείως την φυσιολογική του εικόνα. Τι ήταν αυτά? Τα καρκινικά κύτταρα. Ο Παπανικολάου θα θυμόταν εκείνη τη στιγμή ως μία από τις μεγαλύτερες συγκινήσεις επιστημονικής του καριέρας. Το 1928 παρουσίασε δημόσια τη δυνατότητα ανίχνευσης του καρκίνου μέσω της μικροσκοπικής εξέτασης ενός απλού επιχρήσματος. Η ιδέα έλαβε λίγη προσοχή. Η ιατρική της εποχής βαζόταν πολύ περισσότερο σε διαδικασίες όπως η βιοψία και πολλοί ειδικοί δεν ήταν πεπισμένοι ότι τα κύτταρα που συλλέγονταν με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαν να αποκαλύψουν ένα καρκίνο πριν γίνει κλινικά εμφανής. Επιπλέον, ο Παπανικολάου δεν ήταν ο μόνος που είχε ερευνήσει αυτό το δρόμο. Ο Ρουμάνος γιατρός Αουρέλ Μπάμπες είχε δημοσιεύσει το 1927 μια διαφορετική μέθοδο, βασισμένη επίσης σε

0: κύτταρα του τραχύλου. Η ιστορία της κυταρολογικής διάγνωσης του καρκίνου ήταν επομένως ευρύτερη από το έργο ενός μόνο ερευνητή. Ο Παπανικολάου συνέχισε. Μια δεκαετία αργότερα άρχισε να συνεργάζεται στενά με τον γυναικολόγο Herbert Trout. Μαζί μελέτησαν χιλιάδες γυναίκες και επιβεβαίωσαν ότι οι κυταρικές αλλαγές μπορούσαν να αποκαλύψουν καρκίνους ακόμα πολύ μικρούς για να προκαλέσουν εμφανή συμπτώματα. Το 1943 δημοσίευσαν στο Διάγνωσης Cancer by Virgical Smear το έργο που βοήθησε να μετατραπεί εκείνη η τεχνική σε κλινικό εργαλείο. Με τον καιρό η διαδικασία απλοποιήθηκε και διοδίκησε στα νοσοκομεία και ιατρία σε όλο τον κόσμο και έγινε γνωστή η συντομογραφία του ονόματος εκείνου του Έλληνα γιατρού, πώς το λέμε, Test Pap.
1: Και ο Παπα-Νικολάου, ο συγκεκριμένος που αναφέρεις, είναι ο δεύτερος πιο διάσημος Παπα-Νικολάου στον πλανήτη, μετά από τον εξάρτης ορμόμενον Βασίλειο Παπα-Νικολάου. Φίλος του οποίου έχω την τιμή να είμαι, κατάλαβες. Οπότε είναι νούμερο 2, εγώ έχω το νούμερο 1, άρα δεν τον βλέπω καν. Συγχαρητήρια για αυτό που έκανε. Το αγόρι το δικό μας από την Άρτα έχει να κάνει πολύ περισσότερο ζωή του. Δεν ξέρει τι ακριβώς, αλλά κάποια στιγμή θα τα ανακαλύψει. Buongiorno, λοιπόν, καλημερίδια σε όλους. 6 και 9 πρώτα λεπτά. Ανοίξαμε, σας περιμένουμε. Έχουμε σερβίρι μπουφέ. Πειράσαμε γάλα, φτιάξαμε κρουασανάκια, ξεροψάμε τον μπέικον. Έφτιαξα εγώ μια σαντουιτσάρα πρωί-πρωί, τα σούλι μου, μια παντόφλα τόση δά και στάνιαρα. Γιατί χθες το βράδυ δεν πολύ τσίμπησα καλά, έπεσα με μια λιγούρα και ξύπνησα με μια διπλή λιγούρα σήμερα. Οπότε καταλαβαίνεις, του έδωσα και κατάλαβα.
0: Τι έβλεπες, μπάσκετ και.
1: Όχι, γενικά έτσι μια ταινία ψιλοχάζευα. Και δεν ξεχάστηκα να πάω. Συμβαίνουν και αυτά.
0: Άντε.
1: Ναι, ναι. Συμβαίνουν και αυτά. Και το πρωί ξύπνησα μια λιγούρα.
0: Και χωρίς πυρετό.
1: Πήρα την παντόφλα. Όχι. Είμαι προπονημένος. Είμαι προπονημένος. Πυρετό παθαίνω βλέποντας τις ειδήσεις, ρε φίλε.
0: Τι έγινε.
1: Ψάχνεις να βρεις μια είδηση ευχάριστη. Δεν υπάρχει. Τι είναι αυτό το πράγμα. Μεγάλο κομμάτι σοβά έπεσε στα κεφάλια μαθητών στη Λαμία την ώρα του μαθήματος. Τέσσερις στο νοσοκομείο. Δηλαδή είναι το παιδί στο σχολείο και ξαφνικά ξεκολλάει τον ταβάνι και πέφτει κάτω και το τρέχει στο νοσοκομείο.
0: Δεν βλέπεις τι γίνεται στην Κράβα.
1: Τόσες
0: χιλιάδες μαθητές δεν μπαίνουν μέσα για μάθημα. Που μυρίζει αέριο. Ναι. Μυρίζει αέριο εκεί. Κάνουν έρευνες, δεν μπαίνουν μέσα και πολύ καλά κάνουν. Πρέπει να. Λέει, δεν υπάρχει πρόβλημα, λένε αυτοί που τα κάνουν. Όχι, λέει, πρέπει να έχουμε επίσημο χαρτί για να μπούμε μέσα.
1: Στο Λασίθι. Κάποιοι νταΐδες εκεί πέρα στήσαν καρτέρι έξω από ένα σχολείο και πλακώσαν στο ξύλο όλοι μαζί ένα 12χρονο. 8 συλλήψεις. Άλλη ευχαριστή δύση.
0: 12χρονο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τη έκτη.
1: Α, παιδάκι 12 χρονών.
0: Έκτη δημοτικού.
1: Και τον πλακώσαν οι άλλοι. Τραγωδία, λέει στα Ιωάννα. Πέθανε βρέφος ηλικίας μόλις 3 μηνών. Άλλη χαρούμενη δύση. Τι είναι αυτό το πράγμα. Στα Τέμπη. Θέλω να μάθω γιατί κάκι ζωντανό το παιδί μου. Δεν βγάζει άκρη. Ναι, ναι, ο Άλεξ, ακόμα αυτή η ιστορία με το χαμένο παιδί στη Βερία. Βγαίνει τώρα ένας από αυτούς που έχουν κατηγορηθεί ότι λέει: έχει στοιχείο ότι τον απήγα. Δεν βλέπεις μια ευχάριστη είδηση. Να πεις ότι ρε παιδί μου έχει μια σειρά ειδήσεων 30 και έχεις και δύο ευχάριστα. Κέρδισε ένα τον Τζόκερ. Γέννησε μια κάτι. Οτιδήποτε ευχάριστα. Όλο η μία πιο στραβή από την άλλη. Να σου χαλάει το πρωί.
0: Και από όλα αυτά, κοίταγα χτες, γίνει ώρα που μαγείρευα κι εγώ. Ήταν στην Ερτρία. Και βγαίνει ο μετεωρολόγος και τη λέει: από σήμερα χαλάει ο καιρός στην Ελλάδα.
1: Οι Αμερικανοί, μια σωστή κουβέντα έχουν πει διαχρονικά. No news, good news. Όταν δεν έχεις νέα, είναι καλά νέα. Γιατί συνήθως όταν σου λέει κάποιος: έχω κάτι να σου πω, δεν είναι ευχάριστο να σου πει. Κάτι στραβό θα σου πει για κάποιον άλλον. Κάτι έχει συμβεί. Δεν θα είναι κάτι ευχάριστο.
0: Γιατί το άλλο, πάλι η μεγάλη. Έχουμε το Μαζονάκι που συνεχίζει όλη αυτή η διαδικασία. Και. Αρχίζει τώρα ποινική δίωξη 5 κακουργήματα ο Φίλιππος Καμπούρης.
1: Άλλο αστέρι.
0: Άλλη ιστορία και από εκεί. Λοιπόν, και άμα δείτε.
1: Δεν θα πεθάνεις ποτέ από πλήξη στην Ελλάδα.
0: Πόσους έβαλε στο χέρι από το τι, σ' ό,τι βολάνι έβλεπα, τι ιστορία.
1: Εγώ έτσι όπως το κοίταγα το παλικάρι αυτό, δεν το είχα. Ότι είναι τόσο.
0: Τον είχε δει έτσι στο πλάστη να
1: πει. Όχι, τη δημόσια εικόνα του, έτσι, ό,τι βλέπω. Το έχω την τόσο αετονίκη να βάλει τόσο βαθιά το χέρι τσέπη των άλλων. Ξέρω εγώ. Μπράβο του. Είναι γκολ από μια στιγμή και στην άλλη. Λέει γκολ και έκπληξη μεγάλη. Οκ. Το κάνε. Λοιπόν, ξεκινάμε τώρα. Θα παραδώσουμε σκητάλη στα παιδιά της επόμενης εκπομπής σε περίπου 2 ώρες, κατά τις 8. Έχουμε τα Σουλίνιο σε ελεμέ σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Είδα στην αρχή τη Βίβια Νικολοπούλου. Χάρηκα, λέω, θα έχουμε το κορίτσι μας. Ωραίο κοριτσάκι, μια χαρά, χαμογελαστό, είπε την καλημέρα του και ήρθε μετά ο Μουντρόβλαχος εδώ πέρα. Καταλάβες. Νόμιζα ότι θα το γλιτώσω τον κόλπο, το έφαγα στο 95, την Πέμπτη, τελευταία εκπομπή της εβδομάδας για μένα.
0: Η όρεξη δεν σου κόπηκε. Το σάντουιτς
1: όμως. Το είχα φάει πριν εδώ. άμα σ' είχα δει, θα το άφηνα στη γωνία να το φάω μετά. Δημήτρης Λουκάκης, Κριστάω κοντά στα μικρόφωνα της Ερασπορ. Περίφημη, περιλάλλητη και περισπόδετα στην εκπομπή που θα ακούσετε. Breakfast με Σπορ λέγεται. Παίξτε μπαλίτσα με τους άρχοντες. Στείλτε εδώ μηνυματάκια. Γεμίστε το τραπέζι μας με σχόλια, παρατηρήσεις, ερωτήσεις, αποκαλύψεις. Τα πάντα όλα δεχόμεθα. Οι πλατφόρμες επικοινωνίας είναι αρκετές, ανοιχτές και διαθέσιμες σε όλους. Μπορείτε να μας βρείτε μέσω του πενταψήφιου της κονσόλας της Newphone. Το 54160, σπορ, κενό, μήνυμα, αποστολή στο 54160. Μπορείτε να μας βρείτε μέσω mail, erasporpapakir.gr, το erasport μία λέξη χωρίς το τέλος. Θα μας βρείτε μέσα από το messenger, από τη σελίδα μας στο facebook, breakfast με σπορ, ελληνικά, λατινικά, αγγρίκλες, δεν χανόμαστε, σας αρπάζουμε. Και μπορείτε να μας βρείτε και μέσα από το Viber, που είναι η πιο προσφυλής μέθοδος επικοινωνίας, αν κρίνουμε από το ρυθμό των μηνυμάτων που έρχονται και είναι πολλαπλάσια σχέση με τις άλλες πλατφόρμες. Viber, μια πολύ απλή κοινόχρηστη εφαρμογή, την έχετε σχεδόν στα κινητά σας και να μην την έχετε, πολύ εύκολα την κατεβάζετε και επικοινωνείτε μαζί μας γρήγορα, ανέξοδα και αδιέξοδα, χωρίς αδιέξοδα. Έτσι, κατευθείαν. Μπαμ, μπαμ. Ήδη έχουμε κάποια μηνυματάκια εδώ πέρα, πρώτες καλημέρες. Σε μια μέρα μητσάρα που.
0: Μπάσκετ
1: είναι η μέρα μπάσκετ.
0: Έχουμε μαζέψει τα αποτελέσματα όλα. Για τον Basketball Champions League ΑΕΚ Ξαλών 95-93.
1: Το είδα.
0: Το τέλος το είδες.
1: 1,5 λεπτό
0: είδα. Και εγώ αυτό. Και ήταν όλο το μπάσκετ.
1: Κάνω ένα κλικ εκείνη την ώρα και βλέπω ότι είχαν οι ΑΕΚ ένα καλάθι.
0: Μπράβο.
1: Λέω για κάτσα το γυρίσω. Δεν θυμάμαι ένα πόντο πόσο είχαν. Και βλέπω αυτό το εκπληκτικό φινάλε. Δηλαδή εκεί που άρχισα να βρίζω, κοίτα να δεις πως την πάθαν έτσι. Γίνεται η τρομερή ανατροπή με το τρίποδο του Μπάρτλεϊ. Έχουν αυτή την επίθεση. Πάει ο Βλάχας, αυτός που πήρε την μπάλα, είναι μυαλοφυγόδικος. Πάει και κάνει σε επίθεση 14 λεπτά, επίθεση στα 10, στα 7, πόσο έκανε, 8. Και έδωσε την ευκαιρία και στην ΑΕΚ να βγει και στον ενθουσιασμό και να πετύχει καλάθι. Τι μπάζει τη δουλειά μέχρι το τέλος. Ένα-δύο δευτερόλεπτα. Στη χειρότερη δεν έχει χάσει. Πα παράτα, στη χειρότερη. Αν το βάλει, τέλος. Ενώ και να το βάζει, πάλι θα έχει η ΑΕΚ 7 δευτερόλεπτα για να πάει.
0: Σωστά.
1: Να κάνει επίθεση. Και δεν ξέρω, τι μια κουλού
0: καλού. Πάει εκεί, χάνει το καλάθι και πάει ο Ερτέλ μετά. Στα καλάθι και έχουμε το 95-93. Για το Eurocup, Άρης Μπούργκος 93-80. Ένα παιχνίδι με τον Γκάλι να χειροκροτείτε.
1: Χαμός έγινε. Άρχισε να ξεκινήσει το παιχνίδι γιατί κάνει χιλιάδες χαρτάκια. Χιλιάδες χαρτάκια έγινε εκεί. Λες και ήταν Μαρακανά. Χιλιάδες χαρτάκια.
0: Λοιπόν, Κολοσσός Κραϊόβα 75-65.
1: Από το μείον 10 επέστρεψε ο Κολοσσός.
0: Τρέψα Προμηθέας Πατρών 77-91. Και όπως καταλαβαίνετε όλες οι ομάδες μας κέρδισαν. Ξεχωρίζουμε τον Μπάρτλεϊ με 27 πόντους από αυτά τα παιχνίδια, τον Δημητρίεβιτς για 21 πόντους για τον Άρη, ο Βίλιαμς 18, κορυφαίας για τον Προμηθέα Πατρών, και ο Καμπερίδης 16 στην επικράτηση του Κολοσσού επί της Κραϊόβα. Και τι περιμένουμε σήμερα, Χρήστο?
1: Ανάθαθα μέρα. Μέχρι στιγμής έχουμε μεγάλο σέρι, έτσι δεν έχουμε χάσει ούτε παιχνίδι σε όλες τις διοργανώσεις στην Ευρώπη. Όλες
0: όχι,
1: οι ομάδες. Τώρα αυτή τη εβδομάδα.
0: Για αυτή τη εβδομάδα λες.
1: Δεν έχει χάσει κανένας. Όσοι ξεκίνησαν Τρίτη ή Τετάρτη είναι όλοι νίκες.
0: Περιμένουμε σήμερα τον Παναθηναϊκό. Αύριο παίζει ο Ολυμπιακός με τη Φενέρ. Ο Μπράντοβιτς τα λέει για τον Γιασικεβίτσιους. Καθαρές ιδέες λέει και πολλές επιλογές η Φενέρ. Από την άλλη, Μουστάφα Φαλ έτοιμος. Ρογκαβόπουλος επίσης.
1: Φίλε, καθόμουν.
0: Χωρίς Λάρκιν, να πούμε η Φενέρ. Μεγάλη απουσία. 9 και 4.
1: Ποιους θα αφήνει κάθε φορά απ' έξω? Κάθε φορά θα αφήνει βαριά ονόματα. Έτσι, δε. Για την δωδεκάδα μιλάμε. Δεν μιλάμε τώρα για την. Γενικά. Ποιος θα παίξει, θα παίξει. Δηλαδή στον Παναθηναϊκό θα είναι και στοίχημα και ήδη στο ποιος θα είναι στην δωδεκάδα και ποιοι θα μείνουν απ' έξω. Γιατί φαντάζομαι τώρα να γυρίσει ο Ναν. Να γυρίσει ο Χουάντσο. Γυρίσει ο Φαλ. Γυρνάει ο Ρογκάλο, γύρισε και ο Χέις Ντέιβις.
0: Και ο Ντέιβις έπαιξε.
1: Ποιον θα αφήσει απ' έξω, ποιον θα αφήνει κάθε φορά απ' έξω. Αφήνει τουλάχιστον 4-5 βαριά ονόματα έτσι, που θα μπορούσαν μόνοι του να φτιάξουν μια δεκάδα που θα στεκόταν άνετα σε επίπεδο Ευρωλίγκας. Άνετα, ανετότατα.
0: Θα πήγαινε εξάδα.
1: Ναι,
0: εγώ νομίζω.
1: Ανετότατα.
0: Λοιπόν, στο ποδόσφαιρο τσιμπήσαμε 5 θέσεις. Από την 46η πήγαμε την 41η, έπειτα από τις καλές εμφανίσεις που έκανε η εθνική μας ομάδα των ανδρών. Στην ΑΕΚ γίνεται ένας κακός χαμός με τα εισιτήρια με τη Ρεάλ. Επειδή έχω μπαίνω σε πολλά site έτσι, της ΑΕΚ, με δεδομένο ότι παλιά έκανα και το ρεπορτάζ δηλαδή και μου έχουν μείνει και μου, μου βιάζει ο αλγόριθμος κτλ. Χαμός γίνεται από τους φίλους της ΑΕΚ.
1: Εγώ πέρασα ταράκουλο από αυτό.
0: Παρεξηγούνται για αυτή μετά διαρκείας.
1: Ναι. Ο αγαπημένος μου ξανάρφος με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει: Σχολιστή ποτέ τίποτα στη ζωή μου, μου λέει.
0: Όχι, μην μου πει.
1: Ναι. Έχω λέει τον κολλητό με τον κουμπάρο, έχει πέσει τα γόνατα. Μου λέει: Πάρτονα, να μου βρει ένα εισιτήριο για την. Του λέω: Είσαι τρελό. Του λέω: Πάντο βρω.
0: Πόσα λεφτά διαθέτει.
1: Α, δεν ξέρω. Μου είπε ότι. Ένα νορμάλ. Δεν πάω. 5.000. Δεν ξέρω. Άμα πάω, μου βρει ένα.
0: Έχω το. Ο γείτονά μου τελικά δεν θα πάρει το παιδί. Αλλά δεν ξέρω τώρα.
1: Α, πε του, για να το συζητάμε. Αλλά.
0: Δεν περίμενα, δεν ξέρω αν το έχει δώσει. Αλλά. Αυτός δεν είναι τύπος. Είναι τώρα παιδιά, τώρα να σας πω κάτι. Είναι κάποιος που έχει 51 ευρώ το εισιτήριο και λέει: Το πουλάω το εισιτήριο 60 ευρώ. Ρε φίλε. Εντάξει, σου λείπουν τα 9 ευρώ, Φερρυππίν. Α, δώσ' το 50 να πάει στο καλό και να κάνεις και μια καλή πράξη.
1: Έχω ναι, ρε παιδί μου, να σου πω κάτι. Έχω ένα φίλο που μας είναι στην νομική. Τελικά δεν την έβγαλε την νομική, την παράτησε γιατί ασχολήθηκε με το εμπόριο.
0: Πάλι για νομική λες. Και ο αόρτος λογιστής έχει βάλει τραγούδι.
1: Έχει βάλει τραγούδι. Α,
0: ναι. Όχι, σε έχει βάλει στην νομική.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, και μου έλεγε πάντα, μου έλεγε, είμαστε χρόνια αυτό, 50 χρόνια φίλοι με αυτόν, σχεδόν 45 χρόνια φίλοι. Μου έλεγε ότι ρε φίλε, στη μάνα μου να πουλήσω, να δώσω κάτι, μισό, μια δραχμή θα τη βγάλω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Άμα είσαι έμπορος, δεν γίνεται. Να πει τώρα εμπόριο, κανένα άνθρωπο.
0: Δεν είναι έμπορος.
1: Ναι, άμα έχει τη λογική του εμπόρου. Στη μάνα μου, στο παιδί μου να το δώσω. Αν μου στοιχήσει 10, θα το δώσω 10,5. Δεν υπάρχει να το δώσω 9 ή στην τιμή που τα αγόρασα. Καμία, ποτέ. Δεν ξέρω τι λένε οι άλλοι που μας ακούνε και έχουν μαγαζιά, αλλά.
0: Το προηγούμενο αυτοκίνητο που πήρα, επειδή εγώ έγραφα σε περιοδικό και έφτασα και σε καλή θέση μέχρι και διευθυντή σύνταξη αυτοκινήτων και μηχανών και κάναμε test drive, ξέρετε, κάναμε test drive, γράφουμε το ένα το άλλο. Και οι εταιρείες, έχεις καλή σχέση με τις εταιρείες και στους έγγραφες, ας πούμε. Εγώ δεν χάιδευα κανένα αυτή. Αεροδυναμικούς το ρίβο στην Αττική Οδό από τον καθρέφτη τον αριστερό, το έγραφα. Από την αεροδρομία επάνω, το έγραφα. Να προσέχουν πώς φτιάχνουν τα αυτοκίνητα. Λοιπόν, να μην σας τα πολυλογώ, κάποια στιγμή να πάρω το προηγούμενο αυτοκίνητο. Και πάω και παίρνω τη διευθύντρια εκεί και τα λοιπά και λέω θα μου κάνετε καμιά έκθεση για τέτοια. Ναι, κύριε Λουκά, γιατί μεταξύ αυτή η εταιρεία, η μεγαλύτερη εταιρεία πωλήσεων στην Ελλάδα, με είχε στείλει να είμαι και Στρασβούργο όταν είχε παρουσιάσει ένα υβριδικό της μοντέλο εκεί, σε παγκοσμία πρώτη στην Ευρώπη στο Στρασβούργο. Καλές σχέσεις έχω κάνει σχεδόν όλα τα αυτοκίνητα της Drive και τα λοιπά. Και μου κάνει μια πολύ γενναία αύξηση. Και κάποια στιγμή. Με παίρνει τηλεφώνα μου, λέει, σε βρήκα τον Μπελά μου, λέει, τι έγινε. Ο πρόεδρος της εταιρείας λέει, ποιος είναι αυτός ο Λουκάκης που πήγε ίσα βάρκα, ίσα πανιά, λέει. Δεν έπρεπε να το βάλουμε μέσα και 500 ευρώ παραπάνω. Είναι αυτό που λέω, Χρήστος. Έτσι είναι 500 άρικο για να κερδίσουν.
1: Κάτι σου λέει, δεν γίνεται δηλαδή.
0: Γιατί μου το δώσανε στο απολύτως χοντρικής, καταλαβαίνετε. Για να κερδίσουν 500 άρικο. Λοιπόν. Φτερά τα ειστήρια της ΑΕΚ. Ρώτα επέστρεψε προπονήσεις και ο Νίκολης Μάντο λοιπόν ογίζει στο παιχνίδι με τον Όφη και βέβαια και με την Ρεάλ. Το Ρεάλ, δεν κάνω λάθος, είναι 4 του μηνός, έτσι δεν είναι. 4 Νοεμβρίου εδώ στην Όλγουιν Αρίνα. Λοιπόν, τι άλλο. Από ΠΑΟΚ έχουμε μόνο το μήνυμα του Ιβάν. Ενότητα και πρωτάθλημα. Από Ολυμπιακό περιμένει να έρθει και ο. Πουέρτα και Γκονζάλες ξεκίνησαν και βασικοί στα τελευταία παιχνίδια της Κολομβίας και του Μεξικού και αυτοί θα έρθουν λίγο, δεν ξέρω, μπορεί να έρθουν και σήμερα, να έχουν έρθει το βράδυ. Από εκεί και μετά ο Παναθηναϊκός.
1: Στον Παναθηναϊκό περιμένουν σήμερα 6 άτομα.
0: Ναι, και μερικούς στον Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός πέρα από την ασφαλιστική Allianz, μ' άρεσε έτσι ο οποίος μπήκε στο μανίκι, την είδα τη φανέλα, στην καινούργια φανέλα του Παναθηναϊκού. Έχουμε τον Ερνάντεθ να σφυρίζει το κυριακάτικο ντέρμπι των Ιωνίων.
1: Ο οποίος έχει παίξει πάρα πολλά ντέρμπι κλασικό. Γράψει καλούς ηγέτες στην Ισπανία, έμπειρους. Πολλές φορές στον Μπαρτσελόνα, Ρεάλ Μπαρτσελόνα. Διετής ελίτ. Άρα μια χαρά επιλογή μοιάζει.
0: Θα δούμε. Αθηναϊκός κατέχει το Super Cup των γυναικών επικρατώντας Σοφία Μπεφών 88-65 του Πρωτέα Βούλας με τη Φασούλα κορυφαία. Εντάξει, διαχρονικά τα πάει πάρα πολύ καλά η Μαριέλα. Είχε 9 rebound και 23 πόντους στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Μαρσέι Παναθηναϊκός 12-11 για την πρώτη αγωνιστική των ομίλων του Champions League. στο Πόλο. Απόλλων Σμύρνης Ντουισμπουργκ σήμερα 7 και 4 το απόγευμα στο Σεράφιο. Μετάδοση Era Sport. Βασίλης Μότσης, αν θυμάμαι καλά από τι είδα. Handball Premier Ανδρών, Χάνθα Ολυμπιακός, Όμιλος Ξηνή 24-45 και για το πρωτάθλημα γυναικών Αθηναϊκός Αναγέννηση Άρτας 30-34. Τι λέει, έγινε χαμός εδώ. Και Λεωνίδας Αγίων Αργύρων ΠΑΟΚ 10-33. Αυτά είναι έτσι τα ελληνικά τα δικά μας. Και ο Ραμόν Βέγκα, 55 χρόνο πρώην αμυντικός, αν το θυμάστε, της Τότεναμ και της Εθνικής Ελβετίας, θέλει να διεκδικήσει την προεδρία της FIFA.
1: Αυτό προτάθηκε.
0: Στις εκλογές, ναι, του 27.
1: Χτες είχε βγει η είδηση ότι η UEFA αναζητεί ένα ισχυρό πρόσωπο για να μπορέσει να σταθεί απέναντι στον Ιφαντίνο στις εκλογές της Ομοσπονδίας που θα γίνει τον επόμενο Μάρτιο, της Παγκόσμιας. Και διαβάζω το όνομα του συγκεκριμένου, ποιος είναι αυτός. Κατευθείαν. Και μετά διαβάζω ότι είναι μόνος του, μια υποψηφιότητα ανεξαρτήτων που λένε. Μπαίνει μόνος του να διεκδίσει το 0,001%. Γιατί νόμιζα να το ψηφίσει άνθρωπος.
0: Καλά, ναι. Ξέχασα να πω Γενική Συνέλευση 29 Οκτωβρίου για τη μεταφορά της έδρας της ΠΑΕ Παναθηναϊκός στο Βοτανικό. Όπως καταλαβαίνετε, ένα
1: τα
0: βήμα.
1: Τυπικά ακόμη. Είναι αυτά, ναι.
0: Όχι, είναι ένα βήμα ακόμη για τη νέα εποχή για μένα.
1: Είναι πολλά τυπικά βήματα.
0: Που γίνονται ένα. Μια Γενική Συνέλευση. Ποστέκογλου για Ρονάλντο, μια και λέμε τα διεθνή, επέστρεψε σε καλή κατάσταση από ό,τι είπε ο προπονητής με ελληνικές ρίζες, σωματικά και είναι ψυχολογικά έτοιμος. Επίτα από αυτό, ξέρετε, που έγινε γενικώς και κατά την άποψή μου δεν έπρεπε να έχει τέτοια αντιμετώπιση έπειτα από αυτά που είδαμε χτες, προχτές μάλλον, με το Μέση. Τα είδες, τι έγινε στο Buenos Aires και τα λοιπά.
1: Να σου πω κάτι, χθες το πρωί που μιλάγαμε εδώ με τον Τάσο και μεταφέραμε την είδηση ότι χιλιάδες κόσμο, εκατοντάδες χιλιάδες κτλ. Δεν είχαμε τη δύναμη της εικόνας, δεν είχαμε δει εικόνες. Εγώ είδα εικόνες και λάλησα. Μιλάμε, παιδιά, για απίστευτο κόσμο στους δρόμους. Όταν λέμε απίστευτο, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Εκατομμύρια άνθρωποι ήταν στους δρόμους του Buenos Aires και περιμένανε να περάσει η αποστολή με το πούλμα που ήταν ο Μέση. Εκατομμύρια, δηλαδή χαμός. Ο ένας πάνω στον άλλο, λαό θάλασσα. Τσουνάμια. Ένα εκπληκτικό είναι. Είναι, ρε παιδί μου, ο κόσμος καμιά φορά ανταποδίδει όλα αυτά που του προσφέρει κάποιος. Και ο Μέση, η αλήθεια είναι ότι προσφέρει πάρα πολλά και στην Αργεντινή και στο ποδόσφαιρο γενικότερα. Μεγάλη μορφή. Τον αποχαιρέτησε έτσι και με μια πολύ ζεστή ανάρτηση ο αιώνιος φίλος,
0: ο Ρονάλντο,
1: αντίπαλος, ο Κριστιανό. Έτσι με μια θερμή ανάρτηση κτλ. Βέβαια, δεν σταματάει το ποδόσφαιρο, γιατί χθες είδα κάποια μηνύματα μετά που τα ξεσκάρταρα λίγο, γιατί δεν πρόλαβα να τα πούμε όλα. Πολλοί πιστεύουν ότι τελείωσε το ποδόσφαιρο. Δεν τελείωσε το ποδόσφαιρο. Θα παραμείνει ποδοσφαιριστής, θα συνεχίσει να παίζει στο MLS. Το ξέρω, να τον ξαναδούμε και στην Ευρώπη. Να τελειώνει με ένα. Δεν το αποκλείω να τον δούμε ξαφνικά και στην Μπαρτσελώνα. Να κάνει ένα φινάλε στην Μπάρτσα, που είναι η ομάδα της καρδιάς του. Αλλά έχει τελειώσει από την εθνική ομάδα της Αργεντινής.
0: Από την εθνική τελείωσε. Όπως και ο Πέδρη χτες. Καλά, θα τα πούμε σε λίγο. Πόσο είναι, 3 λεπτά έπεσε. Θα πούμε για το. Αυτό που είναι να πούμε, μέχρι να βάλουμε το πρώτο τραγούδι από τους Ramones, είναι η ιστορία του με τον Εμπαπέ που πήγε με το ποδήλατο, μια χαλάρωση έτσι έκανε ποδήλατο στην Ισπανία, και έχουμε το Μιλιτάο χτες να κάνει πλάκα και στον Εμπαπέ και στον Μουρίνιο και τα λοιπά, και να κάνει μια ανάρτηση με τη γυναίκα του να κάνουν και δύο ποδήλατο. Σας λέει, άντε γεια, τι είναι αυτά που κάνετε. Ωραίο, τρόλαρε δηλαδή, με τόρο.
1: Κοίτα, να σου πω κάτι, έβλεπα προχθές μια συνεντευξούλα που ήταν ο Μιχάλης ο Καψής. Και λέγει ότι όταν πήγε να λύσει το Ακομαγιδόνες, εγώ τώρα από το κερατσίνι να πάω στο Ακομαγιδόνες με αμάξι, λέει, ήθελα 3 μέρες. Έπαιρνα, λέει, το παπάκι, παίρναγα και έκανα και κάνα γύρω-γύρω, έπαιρνα και κάνα συμπέκτη, και ανεβαίνει το παπάκι. Αν το μάθανε, λέει, ο προπονητής,
0: ναι, τελούσε. Δεν μας
1: αφήνει. Πηγαίναμε, λέει, τα αφήναμε καραχιά με τρομακριά, να μην φαίνεται, και πηγαίναμε με τα πόδια.
0: Γιατί αφήνανε εμάς. Φάντας και ο Καψής είναι πιο μετά από μένα. Ξέρεις το, ο Μιχάλης, στον Απόλλωνα Χαλανδρίου που κάναμε προπόνηση, τον έφερνε ο Άνθιμος.
1: Ναι, ρε, πώς δεν το θυμάμαι.
0: Και έκανε προπόνηση μαζί μας. Αλλά φαντάσου τώρα, εμάς ότι άμα μάθανε ότι ανέβαινε σε μηχανάκι, πάει. Λοιπόν, 1948, ο Αμερικανός κιθαρίστας και τραγουδοποιός Τζόνι Ραμόν γεννήθηκε στο Λοκ Άιλαντ της Νέας Υόρκης. Υπήρξε κιθαρίστας του ΠΑΚ συγκροτήματος Ραμόν, και το 2002 το όνομά του μαζί με τον υπολείπων μελών συγκροτήματος γράφτηκε στο Rock and Roll Hall of Fame. Ένα από τα δημοφιλή τραγούδια του συγκροτήματος που έχει συμμετοχή και ο ίδιος είναι αυτό που θα ακούσετε μόλις τώρα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φωτιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε διαμέρισμα πολυκατοικίας του Ρέντι, με την πυροσβεστική να προχωρήσει εκεί ενός του κτηρίου για προληπτικούς λόγους. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά ξεκίνησε από στρώμα. Τη στενή στρατηγική σχέση αλλά και τη διαχρονική συμμαχία ανάμεσα στην Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες εξήραν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Μάρκο Ρούμπιο κατά τη συνάντησή τους στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την Ελλάδα πυλώνα σταθερότητας και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Ηνωμένων Πολιτειών και Μέσης Ανατολής, υπογραμμίζοντας την αμοιβαία βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση και διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας. Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα ισχυρό εταίρο και τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν τη σχέση με τρόπο αμοιβαία επωφελή. Στη Χαλκιδική σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συναντήσει με πολίτες σε Αρναία και θα μεταβεί στις Κουριές για να παραστεί και να μιλήσει στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός. Ρωσικό σφυροκόπημα στην Ουκρανία με 28 νεκρούς και 118 τραυματίες, δεκάδες πύραυλοι και ντρόουνς έπληξαν 12 περιφέρειες και ενεργειακές υποδομές. Στην προστασία των οφειλετών και την αυστηρότερη υποπτία των σερβισέρς επικεντρώνεται το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Και ο καιρός, τοπικές βροχές στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά, έως 28 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Γυρίσαμε. Αυτά είναι τα βασικά, αλλά ήθελα να μείνουμε.
3: Βασικά, ορίστε, έχουμε τον πόλεμο των Ρούς.
2: Ποιον?
3: Τον πόλεμο των Ρούς. Καρβέλας εναντίον Βύση. Βύση εναντίον Καρβέλας. Ναι, τι γίνεται εκεί πέρα?
2: Χάμος. 3-24 λέει πριν τη συναυλία, λέει Βύση. Απέτησε 1,5 εκατομμύριο ευρώ, αλλιώς θα πήγαινε και θα έκανε.
3: Δεν ξέρω. Ακούω τον ένα, λέω δίκιο έχει. Ακούω την άλλη, και αυτή δίκιο έχει. Πού να ξέρει τώρα τι έχει γίνει εκεί μέσα. Απραγματικά μου κάνει εντύπωση μετά από τόσα χρόνια. Τι γίνεται, κύριε? Μεγάλα καράβια, μεγάλες φουρτούνες.
2: Λοιπόν, και είχαμε μείνει στο Ρονάλντο, όπου έλεγε ο Ποστέκογλου ότι είναι εντάξει, καλύψει η λογική κατάσταση.
3: Ο οποίος Ποστέκογλου είναι ο πρώτος που τον άφησε σε ένα παιχνίδι χωρίς να τον βάλει λεπτό. Και δεν αντέδρασε ο Ρονάλντο. Τσαντίστηκε λίγο, έφυγε στα αποδυτήρια χωρίς χαιρετούρηση σε αυτά τα συνηθισμένα που χαιρετάει τον κόσμο, αυτόγραφα κτλ. Αλλά δεν του είπε κουβέντα.
2: Δεν, και ούτε θα λέγει κουβέντα. Τον πείραξε του Χεσούς, η τοποθέτηση που έκανε συνέντευξη τύπου. Πως εγώ είμαι τώρα, μην πω τι και τα λοιπά.
3: Αφεντικό και εμένα να μου βάλει κανείς να παίξει.
2: Μακάρι να λέγεται η λέξη αφεντικό. Από τα συμφραζόμενα είναι αυτό που αρχίζει από γάμα. Εγώ είμαι
3: ο γενικός.
2: Λοιπόν, κάπως έτσι. Και τι γίνεται τώρα? Με δεδομένο κιόλας το Μέση, που είδα πάρα πολλά στιγμή ότι πάει. Χθες το βράδυ έβλεπα Ερδίο Σπορ και είδα δύο αφιερώματα που έκανε. Και δεν το ήξερα ότι η Κοσμοτέ, δεν είχα δει αυτή την εκπομπή του Γιώργου Λιάνη στην Κοσμοτέ, την οποία την έδειξε χθες στο Ερδίο Σπορ με τον Γιώργο Σιδέρη, το Φόντακα. Η θρύλη των γηπέδων ήταν ο τίτλος, δεν είχα ξαναδεί. Λοιπόν, κοίτα, όλη την εκπομπή για το Φόντακα. Και πιο πριν είχε ένα αφιέρωμα ξένου καναλιού στο Μόντριτς, ο οποίος Μόντριτς παίζει ακόμη. Κάθισα 12,5 ώρα, μπλες και έγραφα κανένα κομμάτι στην εφημερίδα, να βρω ποιοι παίχτες από 39 χρόνων και μετά συνεχίζουν να παίζουν ακόμη. Ψάχνοντας, βρήκα λοιπόν τον Γκρέκ Γκόρντον στη Σκωτία, 43 χρονών. Οι περισσότεροι είναι τερματοφύλακες και καταλαβαίνετε το γιατί είναι τερματοφύλακες. Έμπειρος τερματοφύλακας της Χάρτς, μακροβιότερος ενεργεία διεθνής και μάλιστα κατέχει και τον τίτλο του μεγαλύτερου σε ηλικία παίκτη σε μεγάλη διοργάνωση όπως το Παγκόσμιο Κύπελο. Λούκα Μόντριτς πάει στα 41. Μαέστρος μεσαίας γραμμής της Κροατίας. Μάνουελ Νόιερ, Γερμανός, 40 χρονών, παραμένει ενεργός. Γκιγέρμο Οτσόα, ο Μεξικανός, 40 χρονών και αυτός, θρυλικός γκολκίπερ. Έντιν Τζέκο, στη Βοσνία Ερζεγοβίνη, 40 ετών. Ηγέτης στην επίθεση της Βοσνίας και ένας από τους παίκτες που έχουν οδηγήσει την ομάδα σε προκληματικά μεγάλο διοργανώσεων και τελική φάση. Φερνάντο Μουσλέρα, Ουρουγουάη, 39 χρονών, έμπειρος και αυτός τερματοφύλακας.
3: Έχει ξεχάσει δύο.
2: Ποιον?
3: Ο ένας είναι ο Εμμάνουελ, ο Λιζαντύπο αγαπημένος μου, τα λέγαμε προχθές.
2: Ναι, εντάξει.
3: Πήγε 47 χρονών, 7η κατηγορία Πολωνία.
2: Λέω για τις εθνικές ομάδες έψαξε.
3: Α, για, παίζουν ναι, σε εθνική ακόμα.
2: Για εθνική, γιατί...
3: Έχει και έναν παλιό διεθνή Ιάπωνα, ο οποίος αγωνίζεται σε κανονικά επαγγελματική ομάδα στα 57 του.
2: Ναι, εντάξει.
3: Δεν θυμάμαι το όνομά του.
2: Αυτοί είναι, παίζουν όμως ποδόσφαιρο ακόμη. Έψαξαν να βρουν και εθνικές ομάδες με αφορμή γιατί ούτε ο Ρονάλντο σταματάει το ποδόσφαιρο, ούτε ο Μέση. Αλλά σταμάτησαν από τις εθνικές ομάδες και με δεδομένο ότι είδα όλη αυτή τη γιορτή για το Μέση και συμπαθώ τον Ρονάλντο και μάλιστα ένα συνάδελφος, ο οποίος δεν ξέρω πώς βλέπει το ποδόσφαιρο στην εθνική ομάδα των ανδρών, με το που τελειώνει το πρώτο ημίχρονο κάνει ποστάρισμα στα μέσα κοινωνικής απαξίωσης, πραγματικά για συνάδελφος και απαξίωσης, γι' αυτό το λέω τώρα, και λέει ποιος Τζολάκης, λέει ρε, τι τον έχει ο...
3: Ποιος το είπε αυτό?
2: Ένα συνάδελφος.
3: Πλάκα μου κάνεις.
2: Στη ζωή μου.
3: Το γραμμένο αυτό.
2: Θα σου πω, γιατί ρε Κοντέ, είσαι δικηγόρος ρε.
3: Είπε άνθρωπος ποιος Τζολάκης. Είπε άνθρωπος ποιος
2: Τζολάκης. Ναι. Παναθηναϊκός, χρόνια στο ρεπορτάζ.
3: Τι λοιπόν, λες τώρα
2: ρε. Ποιος Τζολάκης λέει ρε, και τα λοιπά και τον Ατάλο και αυτά.
3: Μπες έκανε πλάκα.
2: Άμα δεις τη γράφει κατά καιρούς θα σου πω εγώ. Λοιπόν και τελειώνει το παιχνίδι της Εθνικής, ξαναμπαίνω και τι κάνω ρε παιδιά. Γιατί Πονηρίδης ο Κοντός, λόγω δικηγόρος λέει αν το δες γραμμένο, αλλά και εγώ είμαι ο γιος του.
3: Screenshot,
2: ναι, λέω θα το κάνω screenshot. Γιατί έκανε ο Τζολάκης φοβερή εμφάνιση στο παιχνίδι. Και κοιτάω και το είχε διαγράψει. Ναι, γι' αυτό λέω αν υπάρχει ακόμη. Δεν πρόλαβα να το γράψω.
3: Ό,τι θέλει γράφει ο καθένας.
2: Και με δεδομένο λοιπόν, ξαναγράφει λοιπόν αυτό.
3: Αν πεις όνομα όμως τώρα, περίμενε. Okay.
2: Λοιπόν, και με δεδομένο όλα αυτά που γίνονται με το Μέση και το Ρονάλντο και τον Ατάλο, χαζεύω δηλώσεις του Ρομπέρτο Κάρλος που τον ρωτάγανε και έλεγε πες μου τον καλύτερο ποδοσφαιριστή από μια χώρα και για την Πορτογαλία είπε το Λουίς Φίγκο. Άλλη ιστορία και αυτή. Δηλαδή και με δεδομένο και αυτό, μάλλον θα το έδεγε ο συνάλβος, κάτι τέτοια θα βλέπει. Και λέει εντάξει, λέει μωρέ, ποιος Ρονάλντο μου λέει, τι έκανε ο Ρονάλντο. Όπου και να πήγε λέει, μόνο στη Manchester United λέει έκανε κάτι. Όπου και να πέρασε, πέρασε και δεν ακούμπησε. Ακούστε ρε παιδιά, αυτό, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που γράφουν κιόλας. Ο Ρονάλντο πέρασε και δεν ακούμπησε. Εντάξει, στη Manchester United την έγραψε, πάει στο καλό. Γιατί όταν ρωτήθηκε ο Σερ Άλεξ Φέργκισον ποιος είναι, τι έχει να πεις Ρονάλντο ή Μέση, και λέει Ρονάλντο my boy. Λοιπόν, τι να πει ο άνθρωπος. Άστιν. Sporting Λισαβόνας. Εθνική Πορτογαλίας. Αν δεν ήταν ο Ρονάλντο, τι θα ήταν η Εθνική Πορτογαλίας? Δεν παίζανε και Φίγκο και όλοι και αυτοί? Τι θα γινότανε? Ρε πήγε στη Γιουβέντους και έβγαλε μάτια. Πήδαγε να πούμε 3 μέτρα ψηλά για κεφαλιές και έκανε του ανάποδα ψαλίδια στο πιο σκληροτράχυρο πρωτάθλημα που φάγαν όλοι αυτοί εκεί, το Φαμπάστεν, το καλύτερο επιθετικό.
3: Παρότι δεν είναι ακριβώς δίκαιη η σύγκριση, δεν συγκρίνεις ποτέ πράγματα που είναι ανώμια κατά βάση.
2: Όχι, τι έκανε ο Ρονάλντο.
3: Αυτό σου λέω. Και επειδή έχει και κάνα 2 χρόνια στην πλάτη παραπάνω, άρα περισσότερα παιχνίδια, περισσότερες εμφανίσεις, είχα δει προχθές, γιατί είναι χωρισμένοι στα 2 έτσι. Ποιοι υποστηρίζουν τον Ρονάλντο, ποιοι υποστηρίζουν Μέση. Ένας φανατικός του Ρονάλντο είχε βάλει 10 κατηγορίες. Ρονάλντο εναντίον Μέρση σε υψηλό επίπεδο. Γκολ στο Champions League. Γκολ χωρίς φάουλ. Γκολ με φάουλ. Γκολ. Σε όλα κέρδισε ο Ρονάλντο. Σε όλα. Το Μέση. Σε όλα. Περισσότερα γκολ, περισσότερες εμφανίσεις.
2: Εντάξει, είναι και όλα, λίγο μεγαλύτερο.
3: Αυτό σου λέω. Έχει κάποια μπόνους ότι.
2: Μπορεί ο Μέση
3: έχει
2: δηλαδή, να
3: παιχνίδια.
2: Φτάσει και αυτό στα 1000 γκολ.
3: Ναι. Αλλά ναι, με το ρυθμό που πάει είναι πιθανό να το κάνει.
2: Μπορεί να το φτάσει. Και γράφουν λοιπόν από κάτω με αφορμή αυτό το post. Ναι ρε φίλε, δηλαδή ο κόσμος, ακόμη και οι Έλληνες, γιατί ήταν ελληνικό το post από συνάδελφο, χωρίζεται τώρα ποιος είναι κάτω στο Μέση ο Ρονάλντο. Και με σθένος ας πούμε. Δεν κοιτάνε να πας στο σούπερ μάρκετ να δούνε τι γίνεται, που παίρνεις το ένα τυρί τη μια εβδομάδα 12 ευρώ το κιλό και την άλλη εβδομάδα έχει 16. Λοιπόν, εκεί του ενδιαφέρει ο Μέση και ο Ρονάλντο. Δηλαδή τρέλα.
3: Χαμός. Τώρα βλέπω, χαζεύω στην δηλώση, δεν το είχα δει, τώρα το βλέπω.
2: Ποιο?
3: Ότι αυτή η γιαγιάκα που τη βγάλαμε από το σπίτι στην Ισπανία, που έγινε χαμός με 20.000, πέθανε τελικά.
2: Άντε, ρε.
3: Ναι, ναι. πέθανε η Μαρή Κάρμεν.
2: Όχι, ρε φίλε. Ναι, ναι. Και προχτές την ξαναβάλανε στο σπίτι.
3: Ναι. Που είναι χαμός, όλοι σπανίες στον δρόμο. Ναι. Και μόνο αυτή η περίπτωση ήταν σημαντική για να κλονιστεί η κυβέρνηση. Να τεθεί θέμα για το στεγαστικό, που είναι τεράστιο το πρόβλημα. Τεράστιο το πρόβλημα στην Ισπανία. Ειδικά υπάρχουν τουριστικές πόλεις όπως η Βαρκελόνη, όπου οι τουρίστες καταλαμβάνουν τα πάντα και δεν υπάρχουν σπίτια για τον κόσμο τον απλό. Όταν πηγαίνει ο άλλος Airbnb και δίνει εύκολα 200 ευρώ τη μέρα για να μείνει σε ένα διάρρη, ένα τριάρι. Που σημαίνει ότι αυτό που μας βγαίνει το μήνα 5-6 χιλιάρικα, πού να πάει να δώσει ο εργαζόμενος 3-4 χιλιάρικα για να βρει σπίτι? Δεν βρίσκει πουθενά.
2: Είναι μακριά η Ελλάδα από αυτή την κατάσταση.
3: Κοντά είμαστε. Δεν πλησιάζουμε. Δεν θέλουμε και πολύ. Γι' αυτό, άμα δείτε.
2: Έχεις δει καθηγητές στην καμία σου.
3: Μένουν σε κάμπινγκ, στα μάξια τους.
2: Στη Λούτσα. Επειδή είμαι στα Νέα Τσαρτέμι, σε 3-4 απόστηση στη Λούτσα, λέει τι άλλοι ή ο άλλο. Ενοικιάζεται, λέει, 50 τετραγωνικά, 70 σπίτι από το. Από τον Σεπτέμβριο μέχρι τον Μάιο. Δηλαδή, τι νοικιάζει, δηλαδή, πάει όλος ο άνθρωπος να κάτσει εκεί πέρα, γιατί μετά τους άλλους τρεις μήνες θέλει να το κάνει Airbnb. Αλλιώς. Λοιπόν, τι έλεγα. Ναι. Καλημέρα, λέει. Α, η Πατρίτσα, νωρίς να πούμε μια καλημέρα, λέει, και στο Στέφανο και την Αθηναία και στην Αθηνά με τα λουλούδια που μας ακούει. Αυτός ο άνθρωπος, γιατί μου είχε γράψει. Έχει ένα λουλουδάδικο εκεί κοντά που δουλεύει η Πατρίτσια Καλευρά, και για να δεις και με το που παρκάρει είναι πώς το πήγαινε η Πατρίτσια να ανέβει στο να ανέβει για πάνω για το οίκημα, και ακούει από ένα τέτοιο το σήμα της Ερασπόρου στη διαπασόν. Κοιτάει και ήταν αυτός ο άνθρωπος. Μετέφερε τα λουλούδια.
3: Φάγκλα Μπλουκάκης.
2: Όχι, και ακούγε πολύ δυνατά. Γιατί λέμε για Θεσσαλονίκη τώρα, ρε φίλε. Θεσσαλονίκη, ακούνε τα ραδιόφωνα της Θεσσαλονίκης. Υπάρχουν δηλαδή πάρα πολλοί άνθρωποι καλά που δεν έχουν στείλει μηνύματα και τέτοια και δεν στέλνουν, αλλά ακούνε συνέχεια. Και μάλιστα προχτές που έλειψα εγώ τη Δευτέρα, που είπε ο Χρήστος ότι είμαι άρρωστος και τα λοιπά, μου στείλανε κάποιοι μήνυμα, οι οποίοι δεν έχουν στείλει ποτέ μηνύματα στην εκπομπή και τα λοιπά. Θανάση Λιολιούσης και Γιάννης Κιτσόνης εδώ, ο θείος του, ακούνε συνέχεια εκεί στον Άριστο Πρέβεζας. Και ο Βαλάντης λέει, για κάτσε να δούμε και αυτό, χθες πήγα να πάθω κεφαλικό που δεν ήρθες, και ο Χρήστος είπε να σε κάνει πόστερ όταν βγει σύνταξη και να μου το χαρίσει. Ναι ρε, πες το αν μπορεί.
3: Είπα με ολόσωμο μαγιό, στο ένα χέρι τη ρακέτα, στην ξυλοκρατία, και στο άλλο χέρι το μικρόφωνο. Και θα σε κάνω πόστερ πάνω, θα στείλω σε 10
2: χρόνια. Ολόσωμο μαγιό.
3: Ολόσωμο μαγιό, ρε φίλε.
2: Σαν τον.
3: Έτσι Λουκάκης, δεν μπορεί να βάλει τρίγκ ή θα βάλει αυτά τα. Ολόσωμο. Πώς ήταν παλιά το 1900.
2: Όχι, που μπήκε ο Μπόραντ την ταινία.
3: Αυτό.
2: Την ταινία με τον Μπόραντ.
3: Αυτό.
2: Λοιπόν, και πες του αν μπορεί, λέει, να το κάνει φανέλα να πουλήσει μεσά τις φανέλες στη μέση.
3: Ξεπουλάμε κατευθείαν. Να είδε το εμπορικό μυαλό αμέσως πώς το πιάσει το θέμα. Εγώ θα τη χάριζα. Αυτός αμέσως θα την πουλήσουμε. Είδες, αυτός θα γίνει πλούσιος. Εγώ στην πείνα.
2: Και βρήκα λοιπόν αυτά, έκατσα και ψάξα χθες για τον Ρονάλντο. Ποιοι παίχτες στην εθνική ομάδα, βέβαια, περισσότερο είναι τερματοφύλακες, το καταλαβαίνετε τι γίνεται. Αλλά όπως και να το κάνεις, γίνεται ένας κακός χαμός. Και επίσης, ένα άλλο θέμα το οποίο αξίζει τον κόπο, γιατί έπεσε ένας με ένα Τέσλα αυτά τα γρήγορα, αυτά που κάνουν κάτω από 3 δευτερόλεπτα τα 0-100, και ξέρετε που πάνε στην Autobank, κάποια στιγμή έφυγε με 270 χιλιόμετρα, έκανε κολοτούμπες, ευτυχώς δεν χτύπησε σε κάποιο σταθερό σημείο, βράχο, κάγκελα και τέτοια, και βγήκε από μέσα με ελαφρά τραύματα. Και με δεδομένο ότι το είχαν ποστάρει σε ένα αμερικάνικο site που βλέπω και τα λοιπά, και ο καθένας από κάτω έγραφε το μακρύ του και το κοντό του, αξίζει τον κόπο να πούμε λίγο για το πόσα G δέχεται ένας άνθρωπος άμα τρακάρει. Κάθισα και τους το έγραψα από κάτω, δηλαδή το έγραψα στα ελληνικά και το έβαλα σε μεταφρασή να το μεταφράσει. Βαριόμουν να το γράψω όλο, γιατί είναι και κάτι λέξη που δεν ήξερα. Λοιπόν, στην περίπτωσή μας, επειδή τους έγραψα, επειδή το αυτοκίνητο.
3: Κάντο κάτω τρέιλερ. Ήταν κάτι που δεν ήξερα. Αυτό κάτω τρέιλερ, να το παίζουμε.
2: Κάποιες λέξεις δεν ήξερα.
3: Σας Ξαναπες το, είπες δεύτερη φορά. Κάνε το τρέιλερ, μην, μην το χάσουμε αυτό.
2: Να βάλουμε και το τραγούδι. Στην περίπτωσή μας, επειδή το αυτοκίνητο έκανε τούμπες χωρίς να προσκούσει με δύναμη σε μπάρες, τείχο ή βράχο, συνήθως κυμαίνονται 15 με 30 G ανάλογα με την ταχύτητα των περιστροφών.
3: 15 G,
2: έως 30. Το σώμα δέχεται, όπως καταλαβαίνετε, πιέσεις από όλες τις μεριές. Χτυπάει σε καθίσματα, τεμπέλη κτλ. Με το συνήθες τραύμα στα πολύ καλά αυτοκίνητα παραγωγής να είναι σπάσιμο πλευρών και τρύπα στον πνεύμονα. Πρόκειται για γνωστό πνευμοθώρακα, αυτό που έχω κάνει και εγώ, αλλά από το ποδόσφαιρο, ο οποίος αντιμετωπίζεται με τη δέντρα των μπιλάου, όπου το μόνο επίπονο είναι ότι περνώντας το σωλήνα από μέσα σου, καταλαβαίνεις τι γίνεται και καλά. Εάν πέσεις πάνω σε μπάρα ασφαλείας ή βράχο, άκου τώρα και ακούστε, τα G κυμαίνονται από 60 έως 100. Εάν έχεις αγωνιστικό εξοπλισμό, το ανθρώπινο σώμα μπορεί να αντέξει 15 έως 20 G χωρίς να τραυματιστεί σοβαρά και βέβαια με την προϋπόθεση όλα αυτά να μην διαρκέσουν αρκετά δευτερόλεπτα. Για πάνω από 50 G δεν συζητάμε, γιατί ακόμη και με roll case, μπάγκετ και τα λοιπά, ζώνες πολλαπλών σημείων και όλα αυτά, το πιθανότερο είναι να πας στα θυμαράκια, όχι στη λιωσίων τους γράφω, βέβαια δεν ξέρω αυτή, τα θυμαράκια στη λιωσίων, το τέτοιο, γιατί διαλύεται αυχένα, σπονδυλική στήλη, εσωτερικά όργανα. Και το αυτοκίνητο στην ανατροπή με 280 χιλιόμετρα, όπως λέμε, υφίσταται τον αλλός. Άντε, δηλαδή άντε γεια. Ακόμη και με roll bar οι σωλήνες υφίσταται μόνιμη πλαστική παραμόρφωση και λυγίζουν. Και τους κλείνω κάτω ότι χωρίς να ξέρω τι βρήκαν οι γιατροί στο συγκεκριμένο άνθρωπο, τους λέω όταν πήγε στο νοσοκομείο, εάν τελικά την έβγαλε ψήλο καθαρή, να πάει να λάψει μια λαμπάδα σαν τοπικό άγιο του χωριού του. Έτσι το κλείσα.
3: Καλά τα πες.
2: Καταλαβαίνετε τι δέχεσαι και γιατί το είπα το ρόλο αυτό από τον αέρα, όχι γιατί του το έγραψα από κάτω, αλλά πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Λοιπόν,
3: όταν τραγουδάει ο Λουκάκης και οδηγείται, πόσα τζι δέχεστε? Να ένα quiz μαθηματικό και φυσικής επιστήμης, βεβαίως.
2: Πάμε να. Δεν ήξερα τι δεύτερο τραγούδι να βάλω και θυμήθηκα του City, αυτό το γερμανικό ροκ συγκρότημα από τους Ανατολικού Γερμανούς. Στο Ανατολικό Βερολίνο το 72. Ένα τραγούδι έβγαλε.
3: Amphester.
2: Ναι, το οποίο έγινε στη χώρα τους και κατά περίεργο τρόπο και στην Ελλάδα.
3: Όχι στη χώρα τους, όχι τόσο πολύ.
2: Αλλά στην Ελλάδα έγινε
3: εδώ
2: μεγάλη
3: χαμός.
2: Επιτυχία. Πάμε να ακούσουμε το Violin G στη στέγη.

0: Breakfast με σπορ. Και τώρα η συνέχεια.
1: Πάμε, πρωτοσέλιδα αθλητικών εφημερίδων. Ξεκινάμε, φως των σπορ. Κεντρικό θέμα, τα τυπικά για το παλάτι. Μεγάλη φωτογραφία του Καραϊσκάκης. Έως αύριο αναμένεται να μπει η τροπολογία για το νέο Καραϊσκάκη σε διαβούλευση μαζί με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και αναμένεται να εισαχθεί προς ψήφιση στη Βουλή αρχές Νοεμβρίου. Συγκινημένος ο Γιοβάνη επισκέφτηκε για πρώτη φορά το Μουσείο του Ολυμπιακού Κήπεδου, το δεύτερο σπίτι μου. Ασταμάτητος ο Φρόιλερ. Τα 360 λεπτά στην Ελβετία και η πεποίθησή του ότι μπορεί να βγάλει 90 λεπτά με Παναθηναϊκό και Μαρσέιγ. Ο 19χρονος Αζέρος επιθετικός Αλί Ιμπραχήμι θα δοκιμαστεί στον Ολυμπιακό Β. Δίπλα. Τρέμπλ ο Αθηναϊκός. Η ομάδα του Ηλία Ζούρ επικράτησε 88-65 του Πρωτέα Βούλας και κατέκτησε και το Super Cup στις γυναίκες. Αμφίρροπο το μάτς. Μόνο στην πρώτη περίοδο. Ολοκληρωτική περιοχή για τις Βηρονιώτισσες στη συνέχεια. Ο Πλίζη για αύριο. Ολυμπιακός αναμένεται να στηριχθεί στο επιθετικό ταλέντο κοντρά στην ΕΦΕΣ. Τα ματσαρίσματα που ταιριάζουν και η Μοντέρο Βεζέκοφ. Εκτός για 1,5 μήνα ο Πλώτας που υπέστη σοβαρή κάκωση στον αγώνα στο μάτς με τον Ηρακλή. Διαγώνισμα στα τουρκικά. Ο Παναθηναϊκός έχει δύσκολη αποστολή απόψε 9 και 4 καθώς υποδέχεται στο ΆΚΑ τη Φενέρ του Γιασικεβίτσιους. Δεν παίζουν ξανά Χουάντσο Ναν και Σλούκας επιστροφή στη δράση για Φαλ Ρογκαβόπουλο. Ήταν Παναθηναϊκός στη Μασσαλία στην επιστροφή του στο Champions League του Πόλου Ανδρών μετά από 15 χρόνια. Ιτήθηκε 12-11 από τη Μαρσέγη στον πρώτο του αγώνα για τη φάση των ομίλων. Μεγάλη δεν χάνει, παρόντας του τεράστιου νίκη στην εξέδρα, ο Άρης επικράτησε 93-80 της Μπούργκος, κάνοντας το 2-2 στο EuroCup. Νίκησε η ΑΕΚ 95-93 της Αλόν Βίλπας στο Basketball Champions League για το FIBA EuroCup. Κολοσσός Κραϊόβα 77-65 και Τρέψα Προμηθέας 77-91. Βγαίνοντας τον αφρό, η Κύπρος δείχνει σημάδι ανάκαμψη για πρώτη φορά μετά από χρόνια αγωνιστικής μιζέριας, ξεχωρίζοντας το Nations League. Και επίσης, αφιέρωμα στον Μέση, μα δεν τελειώσαμε, μπορεί να ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του με την εθνική Αργεντίνη μέσω αποθέωσης, αλλά φυσικά δεν σταματά το ποδόσφαιρο.
2: Sport Day, μεγάλη φωτογραφία του Φρόιλερ. Μα αντέχω, σου λέω, είναι ο τίτλος. Ο Αλγουαθίλ περιμένει σήμερα να ακούσει Ρέμο από τον Ελβετό Ρέμο Φρόιλερ. Ο βιονικός κεντρικός χαφ έχει παίξει 7 σερί 90 λεπτά, χωρίς να χάσει δευτερόλεπτο, 3 μάτς με τον
1: και χωρίς προετοιμασία, έτσι, πρόσεξε, χωρίς κανονική προετοιμασία.
2: Και 4 με τον Εθνική. Εφόσον τσεκαριστεί στου Ρέντι ότι είναι εντάξει, θα πάει για 8ο συνεχόμενο. Παναθηναϊκός, ο λαός 72% στον Ανδρέα, οι φίλοι του Τριφυλίου ψήφισαν μαζικά τον Τετέ για MVP Σεπτεμβρίου. ΑΕΚ, Περδίκη ο Λάζαρος, για το Ρότα αναφέρεται που λέγαμε και εμείς, παροξισμός sold out για τα ειστήρια. Έτσι ξαφνικά, δεύτερη επίσκεψη του Ιβάν Σαββίδη στη Νέα Μεσημβρία, ένα θέμα που αφορά τον ΠΑΟΚ. Άρης, δύο πλάνα ο Γρηγορίου. Super League 1, Καλαμάτα, Παγκόσμια Θύελα, Πανετολικός, το comeback του Γαλιάτσου. Ηρακλής, το όνειρο του Αθανασιάδη. Μπάσκετ, για το 4 στα 4. Παίζουν Φάλκερ Ρογκαβόπουλος, εκτός ο Ερναγκόμετ, αφορά τον Παναθηναϊκό και το σημερινό παιχνίδι όπως καταλαβαίνετε. Και Super League 2, Πανιόνιος, στήριξη σε Φεράντο.
1: Αθλητική ώρα των σπορ. Δύο sold out είναι τρελή αυτή η εκτζίδε. Μέσα σε λίγα λεπτά εξαφανίστηκαν όχι μόνο τα εστία για το μάτς με τη Ρεάλ, αλλά και τα εστία του Σαββάτου για το μάτς με τον Όφη. Μέσα ο Ρότα, τα δεδομένα για Βάργκα, Στρακόσια και Ζούμπκοφ. ΑΕΚ με ψυχή πήρε νίκη θρίλερ, καθάρισε το τέλος της Αλόν Βίλπας με 95-93 και επίσης χαμός και με το διαρκείας ΑΕΚ πάσπορτ της Ερασιτεχνικής, τρομερή στήριξη της Original και όλων των φίλων της Ένωσης.
2: Live Sport, μάστορα στα διπλά, ο Νίστρου παίγει τον τρόπο να κερδίζει εκτός έδρας ντέρμπι και θέλει να το επαναλάβει και στο Φάλερον ο βασικός τίτλος. Μέσα στο θέμα του Παναθηναϊκού για το καρέ με την ΕΦΕΡ. Και είναι όπως καταλαβαίνετε το 4-4 του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ. Μπουλντόζες τον Μάιο. Ο Βασίλης Βέργης αποκαλύπτει τα επόμενα βήματα για το νέο Καραϊσκάκης. Κλειδώνει ενδεκάδα με Μάριους. Κάτω, sold out σε 90 λεπτά αμόκ από τους φίλους Ισάη και το ιστορικό μάτς με την Ρεάλ. Κάστρο 18.000 θέσεων αποκλειστικό. Ο Νίκος Πετρουλάκης φέρνει στο φως τη νέα αμβόβα του Μιστακίδη σε ένα άλλο θέμα και στη βάση πάρτι από τα παλιά, ένα θέμα που αφορά τον Άρη στο μπάσκετ. Όλη η αλήθεια για Μιχαηλίδη. Ευχαριστώ Λιονέλ Μέση. Απαγορευτικό μεταθάνατον. Έπρεπε λέει να πεθάνει ένα παιδί 16 ετών για να μπει λουκέτο σε 11 κατάλληλα γήπεδα στην Καβάλα.
1: Κόκκινος πρωταθλητής πιο πλήρης από ποτέ, πάνω απλώς σε 3 μέτρα μέτωπα ο θρύλος. Ποιοι έχουν το προβάδισμα για την πρώτη γραμμή, ποιοι θα είναι οι μπαλαντέρ, ποια κρυφά όπλα θα κάνουν άμεσα την εμφάνισή τους. Ποιες οι πρώτες ενδείξεις εν όψη ΠΑΟ. Ο Ολυμπιακός μπαίνει με 2 ενδεκάδες στη μάχη του Double και της Ευρώπης. Ένας ευγενικός τύπος ανάμεσα σε άξες τους, με ξανακανεί από θεόν τον Γκονσάλες, όχι μόνο για το ταλέντο του, αλλά και για την προσωπικότητά του μέσα στην εθνική ομάδα. Ζιωβάνι, ο Θεός με έστειλε στο λιμάνι, δεν ξεχνά. Σταθερότητα και ουσία, πώς σχολιάστηκε η εικόνα του τον Φρόουλερ και Πουέρτα στην Ελβετία και στην Κολομβία. Μάριους σε ρόλο Ίσακ, ο Ιμανόλ ποντάρει πολλά στον Αφρικανό στηριζόμενο στη συνεργασία που είχε με τον Φόρτ της Λίβερπουλ. Μπάσκετ, απίθανη αποθέση των Λιθιανών, θρύλος όπως η Βραζιλία του Πελέ. Πώς το διασημότερο μπασκετικό podcast της Ευρώπης εκθίασε με τον πιο μοναδικό τρόπο το παιχνίδι του Ολυμπιακού του Μπαρτζόκα. Γιατί οι ξένοι θεωρούν φαβορί τους ερυθρόλευκους για να κατακτήσουν ξανά την Ευρωλίγκα. Βάζει ιδέες ο Κάρμο, παρότι στόπερ έπαιξε χαφ με την Αγγόλα, καταρρύπτοντας και ένα ρεκόρ 25 ετίας.
2: Πάμε, ναυτεμπορική. Διαγώνει η ενεργειακή διάδρομη, κόμβος η χώρα μέσω τεσσάρων οδών.
1: One Voice Business and Politics. Ξεμπλοκάρει ο κάθος διάδρομος επίσκεψη Ρούμπιο νούμερο 1, έργο εθνικής σημασίας, ο αγωγός LNG.
2: Απογευματινή ομιλία, ορόσημο του Αμερικανού ΙΠΕΞ στην Πνίκα με θέα τον Παρθενώνα, ύμνη για την αρχαία και σύγχρονη Ελλάδα ο τίτλος.
1: Δημοκρατία, Πόντιος Πιλάτος ο Ρούμπιο, υπέρ του διαλόγου με Τουρκία ένυψε τα σχήρα του για το καλώδιο, πήρε το ναι σε όλα που ήθελε και άφησε πίσω μονολόγια.
2: Εθνικό κήρυξ, πολλαπλά μηνύματα από Ρούμπιο στην Αθήνα, έμφαση σε άμυνα, ασφάλεια και μετανάστευση στις επαφές με την ελληνική ηγεσία.
1: Ελεύθερη ώρα, λεσβιακές σκηνές μέσα σε κλεισάκι του προφήτη Λία, η βλάσφημη αρκουδότρυπα με επιδότηση της Μενδώνη.
2: Ελεύθερος τύπος, ισχυρή συμμαχία, τα μηνύματα Ρούμπιο για τις σχέσεις Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Εστία, ο Ρούμπιο έβαλε την Τουρκία στο κάδρο για το καλώδιο. Ο Αμερικανός ΙΠΕΞ απέφυγε να δηλώσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στηρίζουν το έργο.
2: Η εφημερίδα των συντακτών ήρθε, πήρε 4 δις και απήλθε. Πληρώσαμε ακριβά την επίσκεψη του Αμερικανού ΙΠΕΞ.
1: Η καθημερινή Μάρκο Ρούμπιο, δεν θα επιτρέπαμε ποτέ μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας. Τα μηνύματα για το καλώδιο, τα F-35 στην Άγκυρα, τη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία.
2: Ο λόγος, κόμβος ενέργειας και ασφάλειας η Ελλάδα, εγκομιαστικά σχόλια και μηνύματα από τον Μάρκο Ρούμπιο.
1: Ριζοσπάστης, πολεμικό ανακοινωθένει συμφωνίες τους για ενέργεια, εξοπλισμούς, ασφάλεια, στρατηγικός διάλογος Ελλάδας, ΗΠΑ.
2: Τα νέα δύο θέματα. Τα ψηλά γράμματα, οι συμφωνίες πίσω από τις κλειστές πόρτες, για το θέμα Ρούμπιο είναι αυτό, και το άλλο, τι θα ισχύει στο 2027, μισθοί και συντάξεις, όλος ο νέος χάρτης.
1: Πάμε στην Εσπρέσο. Απόλυτη ξεφτύλα, προφανώς αναφέρεται στο θέμα της Βύση και του Καρβέλα που έχει σηκώσει πάρα πολύ σκόνη.
2: Κόντρα, Πόντιος Πιλάτος για το καλώδιο Ρούμπιο. Να τα βρούμε με την Τουρκία, μας προέτρεψε εμέσως ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών.
1: Και πάμε τώρα, εγώ δεν έχω εδώ.
2: Στη Σταρ.
1: Ναι, μου έχει κολλήσει εμένα, δεν ανοίγει και πριν το μ' άνοιξε.
2: Σταρ. Εγκαταλείπει την Ελλάδα μετά τη σφαγή. Τα σχέδια της ανασβήσης μετά τις κλαις κατηγορίες του Καρβέλα. Σε άγνωστο μέρος της Ευρώπης δραπέτευσαν η Βύση και η Κούστα. Τι κρύβεται πίσω από την απέτηση του Καρβέλα για τεράστια ποσά.
1: Και τώρα βρήκα το μανιφέστο. Οπότε πάμε. Πυλώνα σταθερότητας η Ελλάδα. Αποθέωσε τη χώρα μας ο Αμερικανός ΙΠΕΞ. Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών.
2: Κιβωτός της Ορθοδοξίας. Δεν μας ενημέρωσαν ο Μητροπολίτης Δράμας Δωρόθεος στην Κιβωτό για τα κοιμήλια της Οικοσιφώνησας και την απαξίωση της πολιτείας να συζητήσει με αρχιερείς.
1: Και προχώρα γιατί μου έχει κολλήσει εμένα, δεν πάει παραπάνω.
2: Και είναι άλλη μια το ποντίκι. Τσάι και συμπάθεια χωρίς δεσμεύσεις. Πολύ καλά λόγια από το Ρούμπιο, αλλά χωρίς καθαρές εγγυήσεις ασφαλείας. Αυτά λοιπόν τα θέματα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Πάμε σε ώρα χρηστικά. Πρώτο τραγούδι ελληνικό με την Ήρα Πανανίδου που ήρθε στη συντροφιά μας. Και συνεχίζουμε ακάθεκτη για το δεύτερο μέρος.
0: Η ώρα είναι 7.

0: Era Sport 101,8.
1: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Η γη αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες Κλεοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
5: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Ακούτε Era Sport.

0: Γυρίσαμε με τη φωνάρα της Χαρούλας Αλεξίου, Δημήτρης Λουκάης Χρήστος Κοντός στα μικρόφωνα, Τάσο Ηλεμέης ρύθμιση των ήχων, Ήρα Πανανίδου μουσικές επιλογές, τα ελληνικά που θα ακούσετε. Αυτά τα τρία, το πρώτο ήδη το ακούσατε από τις 7.30-8 που θα παραδώσουμε και σκυτάλι στους επόμενους. Μια καλημέρα σε όλους και σε όλες, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Αρκετά τα μηνύματά σας, κονσόλα News Phone ανοιχτή, σπόρκαινο μήνυμα αποστολή στο 54160 η διαδικασία, erasport@ert.gr το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο, μπορείτε να στέλνετε και εκεί τα email σας, Viper erasport, εκεί που έρχονται τα πάρα πολλά που λέω εγώ και πολλές φορές δεν τα προλαβαίνουμε, και βέβαια μπαίνετε στην εφαρμογή σας στο κινητό τηλέφωνο όμορφα και ωραία, την ανοίγετε, γράφετε ένα σπορ πάνω στην αναζήτηση και μας βρίσκετε. Υπάρχει σελίδα που έχουμε φτιάξει από τον Ιούνιο του 2015 όταν ξανά άνοιξε η ΕΡΤ, με τίτλο, τον τίτλο της εκπομπής μας, Breakfast με Sport, το Breakfast Greeklys, το αναζητείτε εκεί στον μεγενθητικό φακό μου, πατήσετε στο προφίλ σας στο Facebook, και βέβαια το message το δικό μου το, και τα διάφορα όλα υπάρχουν ανοιχτά, όμορφα και ωραία. Το WhatsApp, μην το ξεχνάμε, σας παραπέμπει και η σελίδα, όπως ο Λέδας Ιαντής και ο Πάνος ο Βογιατζής, που στέλνουν τις ο ένας την καλημέρα του και ο άλλος και ανώλευκες καλημέρες, και υπάρχει και το Viper το δικό μου με το Μπανάθα, το Γιώργο, το Τζέλικα, το Σκατζούρι, φορτώνω τριφύλι λέει και σας ακούω, καλή δουλειά φίλε Γιώργο, Λεωνίδα Στήλας από το Βόλο και αυτός ακούει κάθε μέρα, και ο Αντωνάκης ο Καμπανός έχει στείλει και μια φωτογραφία, φωτιά και λαύρα λέει, τι είναι αυτό, α, βενζίνη, 2158 λέει η απλή, 2348, 2458, ρε τι γίνεται που έχει πάει βενζίνη. Έχω καιρό να βάλω, γιατί δεν κυκλοφορώ με τη μηχανή. Και ο Νίκος ο Τσέλιος, καλημέρα λέει παιδιά, εμείς ξυπνήσαμε για πρωινή προπόνηση, κολύμπι, τα παιδιά, και ξυπνάμε όμορφα με εσάς, λέει ο Νικόλας. Τι κοιτάς εκεί?
1: Κάτι ψάχνω, δεν είναι τίποτα.
0: Α, νόμιζα πως έχει...
1: Όχι.
0: Στο δικό μου έχει στείλει νωρίς ο Δημήτρης ο Γεωργιάδης, καλημερίζει. Δημήτρη, είχες τίποτα? Όχι, δεν είχα τίποτα. Άρρωστος ήμουνα Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα. Άρρωστος. Είχα πάθει μια ψήξη πίσω, αυτό. Τώρα είναι μια χαρά. Χθες έπαιξα για πρώτη φορά ρακέτα έπειτα από 41 μέρες και έκανα και τον μπάνιο. Καλημέρα, μας

0: στέλνει ο Βασίλης.
1: Όχι ότι 41 μέρες δεν πλαινότανε, μην το πάει.
0: Όχι, γιατί ρακέτανε. Ναι. Βασίλης Γκοτίνος, τάξη νερ θύβας, να ο Μπιλάρας εμφανίστηκε. Αντώνης Σιπλάκης τι λέει, οι ελληνικές ομάδες νίκησαν σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις και το ελληνικό μπάσκετ πλέον είναι υπερδύναμη. Φέτος έλος διοργανώσεις θα έχουμε ελληνικές ομάδες τετράδες, μακάρι να αποτυπωθεί και εθνική ομάδα σε μια σταθερότητα και μετάλλια. Εδώ με την εθνική είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα. Γιατί με όλα αυτά που γίνονται με τους ξένους παίχτες, με το ένα, με το άλλο που παίζουν εδώ στο ελληνικό πρωτάθλημα, στο δικό μας, δυσκολεύουν τα πράγματα. Λοιπόν, και βασικό είναι, κατά την άποψή μου, ότι οι καλοί παίχτες φεύγουν και πάνε στην Αμερική στα κολέγια. Παίζει μεγάλο ρόλο αυτό. Πρέπει να διασφαλίσουμε κάπως, ξέρω εγώ, η Ομοσπονδία, αυτοί που είναι τεχνικοί σύμβουλοι, τεχνοκράτες, τι γίνεται, να δούμε λίγο πιο τεχνοκρατικά το πράγμα και να καταφέρουν να διασφαλίσουν αυτά τα παιδιά τουλάχιστον.
1: Δεν είπε καμία τυχερά. Όμω σου δίνει άλλο 1,5 εκατομμύριο, ποιο θα τα δώσει. Δηλαδή, εδώ να τον πάρει ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, θα τον έχει 17ο παίχτη σειρά το 18χρονο. Εκεί θα πάει, θα πάρει ένα 1,5 εκατομμύριο, θα παίζει κιόλα.
0: Ναι, όχι, να κάνει το παιδί τις σπουδές του, να παίζει, να εξελιχθεί και να έρθει εδώ μετά, να παίξει την εθνική, για την εθνική λέω.
1: Καλά. Το θέμα είναι ότι τους αφήνουν μετά να έρθουν εδώ πέρα.
0: Για την εθνική λέω. Περνάνε, δεν λέω εύκολο για τις ομάδες. Για την εθνική θήκη το θέμα.
1: Πατρίτσια, ακριβώς 6 και 11 συνεχίζει το σερί. Αποθεώνεται από τον Ατούτη Βαλάντη που λέει καλύτερη ακροάτρια της Ερασπόρνη Πατρίτσια. Ορίστε, να τα λέμε αυτά για το κορίτσι μας. Έχουμε. Έτσι λίγο να τα ανοίξω γιατί αυτά είναι και λίγο και είναι κάρβουνο. Ο Τζόνι Παπακυριαζής προσπάθησε και εγώ μπας και πετύχω εισιτήρια για το μάτς με τη Ρεάλ, αλλά δυστυχώς τίποτε.
0: Τι να προλάβει εσύ Γιάννα ρε.
1: Και 100.000 γήπεδο να έχει, θα έχει γίνει σολδότ σε μια μέρα τώρα, μην ψάχνεις. Πρέπει να μεγαλώσει το γήπεδο της ΑΕΚ όπως μεγάλωσε και η ομάδα. Ηρεμία και προπονήση στην νίκη Βόλου, μία το μεσημέρι εκτός Μεσήρο.
0: Μια και λένε για την ΑΕΚ, μου λέει ένας γείτονας εχθές, εξής ρε γάμο, το λέει, μου λέει γύρισε ρότα. Εν τω μεταξύ είχα κάνει εγώ μια περατζάδα εκεί που πήγα στην παραλία. Ναι, του λέω ρότα, εντάξει, θα παίξει. Του λέω κιόλας και με τσαχτάρ μπορεί και αυτά. Όχι ρε μου λέει, γύρισε να μου ρώτα που θα έχει εκεί πέρα τον Εμπαπέ, γάμο, σε κακή περίοδο γύρισε.
1: Και όμως τον είχε πάει μια χαρά τον Εμπαπέ, σε πληροφορώ με τη Γαλλία.
0: Θα δούμε. Ναι,
1: μια χαρά τον είχε
0: εγώ
1: πάει.
0: Εγώ του το είπα, αλλά θα δούμε.
1: Μια χαρά, λοιπόν, έχει και το σκιτσάκι του εδώ πέρα. Μπαμπάς με κόρη. Μπαμπά λέει, μπορώ να κοιμηθώ σε μια φίλη μου. Όχι. Γιατί έτσι μου λέει και η μάνα σου, έτσι έλεγε και η μάνα σου τη δικιά τη μάνα και ερχόταν λύση σε μένα και γυμώταν. Οπότε δεν έχει τέτοια. Ο Δημήτρης Γεωργιάδης λέει καλώς ήρθες Δημήτρη. Ο Τάσο Βερούκης καλή επιτυχία στις ελληνικές ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη σε όλα τα αθλήματα σήμερα. Ο Άγγελος Φρασταλής τη λέει εδώ με τη νίκη και να ευχηθώ σε όλες τις ομάδες που προσπαθούν στην Ευρώπη με τον Παναθηναϊκό οδηγό. 7 αστέρια βάζει στη σειρά.
0: Θωμάς και Φωκέρης, ο πρόεδρος και ραδιοφωνικός παραγωγός, καλημερίζει. Το βρήκαμε το Βοσκόπουλο που ήθελε, θα το ακούσει σε λίγο.
1: Ο Αντώνης τη λέει εδώ, η τεχνητή νοημοσύνη λέει γνώση χωρίς βιωμένη εμπειρία. Σαν μαθητής που έχει διαβάσει τα πάντα, αλλά δεν βγήκε ποτέ στο διάλειμμα να παίξει.
0: Όχι, είναι το εξής.
1: Είναι το αρκά αυτό.
0: Ναι, εντάξει, άστα τον αρκά. Το θέμα ποιο είναι. Το θέμα είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη τι κάνει μέχρι στιγμής. Είχα κουβέντα χτες και προσπαθούσα σε 4 άτομα να τους βάλω στο μυαλό τι γίνεται. Γιατί βλέπουμε το ρε Λουκάκη, σε βλέπουμε ότι να φυλάς να μάθω τη Μόνικα Μπελούτσι, μου λέει ο ένας. Ρε εσύ, βλέπω τον Κοντό να παίζει μπάλα και αυτά δεν έχουν μια σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη. Αυτά είναι κάποια προγράμματα τα οποία έχουν βγάλει προγραμματιστές και μπαίνουν είτε σε κομπιούτερ είτε στο κινητό και μπορείς να τα φτιάξεις. Η τεχνητή νοημοσύνη σου κάνει άλλα πράγματα. Τι κάνει η τεχνητή νοημοσύνη, αυτό που θα σου εξηγήσω χτες. Ότι κάνει αυτό που θα έψαχνες εσύ σε 60 σελίδες στο web, στο Google από εδώ από εκεί, ανάλογα ποια μηχανή αναζήτησης επιλέγεις. Τα επιλέγεις σε διάστημα δευτερολέπτων και στα προσφέρει φιλέτο. Πολλές φορές όμως, επειδή μέσα σε αυτά, αυτό προσπαθώ να τους καταλάβουνε. Και μετά μου λένε ρε Λουκάκη, τα ξέρεις εσύ και τα λέω. Μα είναι, δεν χρειάζεται να τα ξέρουμε, φαίνεται γιατί έχω κάνει έρευνες. Λέω ποιος παίκτης έπαιξε τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό και έγινε προπονητής μετά. Που λέγαμε την άλλη φορά φέρει πριν, τώρα μου έρθει στο μυαλό. Λάθη η τεχνητή νοημοσύνη. Άμα δείτε, τι κάνει. Παίρνει από. Δεν την αφήνουν να ψάξει από εγκυκλοπαίδειες, Wikipedia ή εγκυκλοπαίδειες κανονικές. Αλλά ψάχνει από διάφορα site τι έχει γράψει ο καθένας. Κάποιος όμως μπορεί να έχει κάνει κάποιο λάθος σε κάποια έρευνα. Και τι γίνεται τώρα, ρε παιδιά, τους λέω. Όταν ένα μεγάλο site, συστημικό, γράφει ότι ο Κοντός τέλειωσε τη νομική Πάτρας, μετά το αναδημοσιεύουν αυτό άλλα 20 site. Γιατί έτσι όπως έχει γίνει η δουλειά μας, γίνεται το copy-paste. Αυτή η τεχνητή νοημοσύνη βλέπει τώρα ότι σε 20 site ο Κοντός τέλειωσε την νομική Πάτρας και γράφει στο βιογραφείο ότι τέλειωσε την νομική Πάτρας και όχι την νομική Θεσσαλονίκης. Αυτό δεν μπορούν να καταλάβουν, το έλεγα και δεν καταλαβαίνουν. Και τους λέω, αν αφήσουν όμως, κατά την άποψή μου είναι όλα αυτά, εντάξει. Αν αφήσουν, αυτό που θα σας πω τώρα, αν αφήσουν όμως την τεχνητή νοημοσύνη να ψάξει πάρα πολύ βαθιά, εδώ εγκυμονούν πολύ κίνδυνοι. Πάρα πολύ κίνδυνοι. Διότι μετά αλλάζουν τα καπετανάτα.
1: Κοίτα, να σου πω κάτι. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι δεδομένη ότι έχει ημερομηνία λήξης. Την πρώτη φορά που θα πει ότι μια γυναίκα έχει άδικο, εκείνη τη στιγμή καταραίει το σύστημα. Κατευθείαν, μπλοκάρεται. Αυτό ανατινάζεται, δεν υπάρχει καμία περίπτωση.
0: Όπως λέγαμε την ταινία που η τεχνητή νοημοσύνη πήγε να κάνει πολέμους καλή ώρα και τι έπρεπε για να το καταργήσουν, να ρίξουν νανίτες μέσα στο κεντρικό κομπιούτερ. Αυτό είναι. Αυτή η ατάκα είναι σαν να ρίξει νανίτες.
1: Έτσι, αυτό είναι το θέμα μας.
0: Η μεσημεία.
1: Να σου δώσω να καταλάβει αυτό που λες, που έχει απόλυτο δίκιο. Για να διευκολυνθώ, έγραφα ένα κομμάτι για τις μεταγραφές που γίνανε σχετικά και κλικάρω Παναθηναϊκό για να τις μετράω μία-μία. Και μου βγάλει η τεχνητή νοημοσύνη ο Παναθηναϊκός ότι έκανε αυτό το καλοκαίρι 28 μεταγραφές. Και λέω: τι έγινε, ρε παιδιά, 28 μεταγραφές, τι πήραμε, τον Πάπα και τον Τραμπ. Οι μισές κουτουρού. Κάτι απίθανα πράγματα πριν 2 χρόνια, πριν 3, τα είχαν μπλέξει ένα. Δηλαδή, αν δεν ξέρεις και το πάρεις αυτό και το περάσεις, ας πούμε, γράψει ένα λάθος κομμάτι το οποίο θα αναπαραχθεί και μετά θα μείνει κιόλας.
0: Αυτά πες τους. Καθόμουν χτες με 5 άτομα, προσπαθούσα να τους το καταλάβω και ο ένας έλεγε: εντάξει, ρε Λουκάκη, σιγά όπως θέλει, ο άλλος μείνει. Χαζέ, ρε Λουκάκη, πάλι κτλ. Ρε, αφού ψάχνουμε, η δουλειά μας είναι να ψάχνουμε. Και εγώ να σας πω κάτι, επειδή η Wikipedia συνεχώς φτιάχνεται κτλ. Και έχει πολύ πιο σωστά στοιχεία και φτιάχνεται, κάθε φορά που ζητάει να δώσουμε αυτά τα 2,5 ή 5 ευρώ, δίνουμε ένα ταλιράκι. Για να βοηθήσουμε όλοι εμείς που κοιτάμε και λόγω της δουλειάς μας από τη βία και εσείς που κοιτάτε.
1: Σε τι βοηθάς, ρε Μίτσι, για να το μου για 50 ράκια. Ποιος θα παίρνει τα λεφτά αυτά?
0: Δεν ξέρω ποιος θα
1: παίρνει. Κάπως τα κονομάει και δεν κάνει και τίποτα. Τι θα κάνει, μιλάμε για δισεκατομμύρια λίματα. Τι θα κάτσει αυτό, ίδιος να. Τίπα, είναι ένας τρόπος να κονομάνε. Κονομάνε, βάζω τα λεφτά στη τσέπη και γεια σου.
0: Χαίρετε. Δεν ξέρω, άστε.
1: Τι θα κάνω. Λοιπόν, από το. Ο Χάρης και η Ειρήνη από την Αλεξανδρούπολη λέει, στην Καβάλα και στο Δήμο Παγκαίου. Έβγαλαν 35 γήπεδα κατάλληλα μετά το χαμό του ποδοσφαίριστη του Βίρονα Καβάλας. 35. Τα αριθμοί μόνο στον ονομό Καβάλας.
0: Το είχε πρωτοσέλιδο η Live Sport, πως έπρεπε να γίνει αυτό. Η Μεσσηνία ακούει Κοντό Λουκάκι και όταν οδηγούμε, χαμηλές ταχύτητες και σεβασμό στους άλλους οδηγούς. Την καλημέρα σε όλο, ο Εμίλος, ο Γεωργουδός, ο Εύζωνας. Έτσι ακριβώς Εύζωνα.
1: Α, κοίτα εδώ τα αγόρι μας, Παναγιώτης Αγγελόπουλος, να δω που σε θέλω. Λοιπόν, λέει, καλημέρα, λέει Γεροδημητράκη και Βαζελοχριστάκη. Την Κυριακή βλέπω νίκη του Ολυμπιακού 3-0. Δευτέρα Κοντός Ρεποκάλα. Εντάξει, επειδή δεν είναι ώρα να αλλάξουμε τα ανέκδοτα, όταν θα έρθει η ώρα για τα ανέκδοτα, σε καλέσω να μας τα πεις.
0: Τη Δευτέρα εδώ θα ανακοντήσω.
1: Αλλά για.
0: Εσύ ναι. Φυσικά, ρε, πω, Δευτέρα, όχι.
1: Βέβαια, φυσικά. Καλή μόνο. Αλλά θα το ρωτήσω τον Παναγιώτη με την ευκαιρία, γιατί έπεσα προχθές, παιδιά, σε ένα φοβερό τσακωμό. Μόνο στα χέρια δεν ήρθαν. Τώρα δύο παππούδες που ρωτάνε για το λάδι.
0: Και επειδή ποιο λάδι, πόσο έχει το λάδι.
1: Όχι. Πόσο αποθηκεύεται το λάδι. Λέω, έχω λέει δύο ντενεκέδες. Τι έχει δύο ντενεκέδες, ρε. Αφού άμα το βάλεις στον ντενεκέ, χαλάει το λάδι, λέει, σε 6 μήνες.
0: Όχι, δεν χαλάει.
1: Πρόσεξε. Τι λες, μωρέ, του λέει ο άλλος. Σε πλαστικό το έχω βάλει. Α, το πλαστικό είναι αυτό. Και σκοτώνω τους παιδιά, πήγαν να έρθουν στο ξύλο. Αν το λάδι αποθηκεύεται καλύτερα σε πλαστικό, μπαίνω εγώ γκουγκλάρω για πλάκα να τους λύσω την απορία. Το ένα άρθρο έλεγε ότι. Στον τενεκέ, αλλά μέχρι 1,5 χρόνο.
0: Το άλλο, αυτό έλεγε, είναι, αυτό είναι το σωστό.
1: Το άλλο λέει: μην βάζετε πλαστικά, αν δεν είναι, λέει, ειδικά πλαστικά, γιατί το πολύο αυτό δημιουργεί και αλλάζει την οξύτητα και τα
0: μα
1: τέτοια.
0: Μα δεν κάνει το σε πλαστικό να βάζει τίποτα. Γενικώς. Εγώ ούτε τις ελιές δεν τις βάζω.
1: Και τελικά διάβασα κάπου αλλού ότι λέει: το πιο καλό είναι να βάλεις, λέει, γυάλινα μπουκάλια, αλλά σκοτεινά. Να μην είναι, να προστατεύουν, ναι, το λάδι από το φως. Τι ισχύει από όλα αυτά?
0: Το γυάλινο. Όχι μόνο λάδι, στα πάντα. Ακόμη και στο μέλλον ζωμό που φτιάχνουν τα ραξάκο και αυτά. Ορίστε. Σε γυάλινα.
1: Τι λάθος έκανα, περίμενα να ρωτήσω τον παραγωγό δίπλα μου. Τι είναι κυκλοπαίδια.
0: Γιατί. αν έχεις βάλει, ακούστε. Αν δεν πάθεις, σε αυτή τη ζωή δεν μαθαίνεις. Τα αποθήκευα στην αρχή σε αυτά τα πλαστικά που έχουμε και σε κάτι τσίγκινα από τους καφέδες. Λοιπόν, περνάγανε, επειδή παίρνω μεγάλη ποσότητα. Περνάγανε 2 μήνες, να τα σκουλίκια μέσα. Γυάλινο. Τίποτα. μπορεί να είναι και 6 μήνες, γυαλί και Άγιος ο Θεός. Στο λάδι όμως, οι περισσότεροι, επειδή είμαι κάτω από την ηλία και έχουμε πολλές ελιές εμείς και τα λοιπά, και τους βλέπω τους Ιάδες, το θείο μου, τα ξαδέρφια μου, τι κάνουν και τα λοιπά, και έχω και φίλους, τι κάνουν, αυτοί που βγάζουν πολύ λάδι, έχουν ειδικά ίνοξ. Μεγάλες.
1: Εγώ δεν μιλάω για τον παραγωγό, για τον απλό καταναλωτή. Δηλαδή, κάποιος θέλει να πάρει. Βρήκε μια προσφορά, παιδί μου, και θέλει να πάρει 5 δοχεία λάδι.
0: Όλος κρατάει 2 τόνους για την πάρτη του ο παραγωγός. Το βάζει στο ίνοξ. Έχουν αγοράσει πολύ. Και εκεί πέρα που λες στις αποθήκες από κάτω.
1: Επειδή μου, απλώς Ντενεκές που τον παίρνει.
0: Ο Ντενεκές κρατάει 1,5 χρόνο. Ναι, γιατί ο Ντενεκές είναι κλεισμένος αεροστεγός. Κρατάει 1,5 χρόνο. Δεν έχει κανένα πρόβλημα. Μετά, ανάλογα για το λάδι και τι ποιότητα παίρνει, μπορεί να κάνει μούργα κάτω. Αυτό είναι άλλο θέμα. Ο Ντενεκές κρατάει, όπως το διάβασε, 1,5 χρόνο. Λοιπόν, Βασίλη Βλασόπουλε, φιλαράκι μου, συμπαίχτης, χρόνια στον Απόλλωνα τερματοφύλακας, έστειλε μήνυμα. Αυτό που στέλνει, θα το πω τώρα, είχαμε κουβέντα με τον Φαμπιάτο χτες. Αν μπορούσα να πάω κι εγώ, άσε τώρα έτσι όπως είμαι, μνημείο. Καλημέρα Δημήτρη και Χρήστο. Την Κυριακή να έρθετε Ριζούπολη, δύο σύλλογοι παλεμάχων από όλων Σμύρνης και Παναθηναϊκού. Θα παίξουμε ένα παιχνίδι, θα θυμηθούμε το αξέμα στα φιλαράκι, το Γιάννη Δοντά. Παίζουν για τον Γιάννη Δοντά. Χτες την είχα την κουβέντα με το Φαμπιάτο που καθόμαστε. Και να προσέχεις όμως, γιατί είναι πλαστικός ο κλωτάπητας πλέον η Ριζούπολη. Γιάννης και Πόπη από τη Σύφνο.
1: Να ρωτήσω, ο Απόλλων Αθηνών που παίζει είναι διαφορετικός από τον Απόλλων Σμύρνης?
0: Όχι, δεν υπάρχει Απόλλων Αθηνών. Απόλλωνας
1: υπάρχει Απόλλων Αθηνών.
0: Άλλος είναι αυτός.
1: Αυτό ρωτώ.
0: Ο Απόλλωνας έγινε Απόλλων Σμύρνης ο Αθηνών.
1: Υπάρχει Απόλλων Αθηνών.
0: Για Google, ρε. Δεν νομίζω, αφού έχει γίνει Απόλλων Σμύρνης. Χρήστος, δεν τον. Χρήστος Κρυαρόπουλος καλημερίζει. Γιώργος Βάνης, τρομάρα σου ρε και Φωκέρη. Που μας είσαι και ρομαντικός, του λέει, αποζήτησε το Βασκόπουλο. Άρα Γιώργο. Αντώνης Σιπλάκης, εγώ το λάδι μου το έχω σε πύλινο κιούπι 100 λίτρων. Και ο πυλός, φίλε, βγάζει. Και ο πυλός, το καλύτερο, έχει πόρους. Οτιδήποτε έχει πόρους, υπάρχει πρόβλημα, και όχι μόνο για λάδι, γενικά και για κρασί. Όταν πήγαιναμε να σώσουμε κρασί, κάτω, γιατί ο παππούς μου είχε και πολλές ελιές και αμπέλια πολλά, και βγάζαμε και σταφίδα και βγάζουμε ακόμη και σταφίδα και κρασί. Που την έχει ο ξαδερφός μου ο Νιόνιος στην ταβέρνα. Λοιπόν, όταν έσωνε, θυμάμαι από μικρά παιδιά, παίρναμε και φέρναμε κρασί στην Αθήνα. Τι φέρναμε? Είχαμε τα μιτζάνες. Γυάλινες. Με το, ξέρετε, το πλαστικό αυτό που έβγαζε για τις εικόνες. Έβαζε, θυμάμαι, ο πατέρας μου 4 νταμιτζάνες στο αυτοκίνητο, δεν το έχεις δει και εσύ. Τις νταμιτζάνες. Και φέρνανε. Ο Δημήτρης Παπαδημητρίου, ανεξίδωτο, όπως είπες Δημήτρη, το λάδι για μεγάλη αποθήκευση, ανεξίδωτο και σπιάστηκε. Η μούργα στο μπουκάλι δεν μπορείς να το βάλεις τόσο λάδι. Σωστά. Και ο Μιτσάρας ξέρει, γιατί είναι από την Καλαμάτα και έχει. Λοιπόν.
1: Παιδιά, ανεξίδωτο, καταλαβαίνω αυτό που λες για ένα τόνο. Εγώ που θέλω να πάρω 5 ντενεκέδες των 17.
0: 5 θα τους λίτρων. Πόσο είναι, πόσο θα τους κρατήσεις είναι το θέμα.
1: Αυτό λέω, επειδή δεν πάω να τους καταναλώσεις και τους 5 μήνες. Αυτό το πέμπτο που θα τον καταναλώσω μετά από 2 χρόνια.
0: Θα το βάλεις δοχείο ανοξείδωτο που είναι σαν τον Τενεκέ. Ίδιο. Είναι 20 λίτρων, παιδί μου.
1: Μάλιστα, okay.
0: Είναι 50 κιλών, είναι και 60. Να σου πω κάτι. Εγώ όταν έπαιρνα πολύ λάδι και από την Κυπαρσία και από τα παιδιά, γιατί μου έχει δώσει η μάνα μου ελιές, δεν τις έχω κοιτάξει ποτέ, είχα πάρει ένα εξδάρι ανοξείδωτο. Mm-hmm. Πάρε ένα εξτάρι, εγώ πήρα.
1: Να δω τώρα, περίμενε. Να του δω, το λέει ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος. Η καλύτερη αποθήκευση είναι σε δεξαμενές αλουμινίου ίνοξ.
0: Αυτό λέμε.
1: Στην προηγούμενη περίπτωση λέω ότι ο Τενεκές είναι καλύτερος από το πλαστικό. Στο πλαστικό λέει πάνω από 3 μήνες χαλάει.
0: Έτσι. Οτιδήποτε βάλει στο πλαστικό χαλάει. Οτιδήποτε, σα το λέω. Και στο πύλινο να προσέξει, Αντώνη.
1: Γι' αυτό οι γυναίκες είναι πλαστικές και γυναίκες.
0: Ακριβώς. Καλημέρα, Μιτσάρα, καλημέρα στον κοντά. Χτες ο συμπαθέστατος κατά τα άλλα Μπάμπης βγήκε να μας πει για τη συνάντηση του Μαρινάκη με τον Πρωθυπουργό και τα λοιπά. Τόσα χρόνια στο Καραϊσκάκης και έχουν φυσικά μεγάλα έσοδα και μέχρι τώρα δεν έχουν δώσει φράγκο στο κράτος, λέει ο Δημήτρης. Ξεχάσαμε πως έγινε το Καραϊσκάκης κάπου έλεος. Δεν έχουν πληρώσει φράγκο. Δεν νομίζω να μην έχουν πληρώσει φράγκο.
1: Φράγκο.
0: Υπάρχουν
1: ανοξίδωτα. Δεν έχουν να πληρώσουν δάνειο, ούτε θυμούνται από πότε.
0: Υπάρχουν ανοξίδωτα 70 λίτρα, 150 λίτρα και ό,τι θέλεις, Χρήστο, σου λέει ο Μιτσάρας. Σε δεξαμενή ίνοξ είναι το καλύτερο. Το πλαστικό χαλάει σε τρεις μέρες.
1: Θα πάω να πάρω μια δεξαμενή ίνοξ στο τέλος.
0: Γιατί, τι, περίμενε, ρε φίλε, πόσο έχεις εσύ πάρει?
1: Όχι, δεν έχω, να έχω γενικά. Γιατί μου βάλανε ιδέες τώρα. Ο Άννας έλεγε οξύτες.
0: Μου το έλεγε, και... το χάρισα τον εξιντάρι να πούμε στον.
1: Θα πάω αγοράσω ένα
0: ξαδερφό μου.
1: Δεν χρειάζεται να μου χαρίσει κανείς. Θα το πάω αγοράσουμε.
0: Λοιπόν... Όχι τίποτα, το χάρισα τον ξαδερφό μου και μου βγήκε και από πάνω να πούμε.
1: Α, αυτό είναι θέμα. Ορίστε. Λοιπόν, εγώ άμα μου το χάρη δεν θα σου βγαίνω από πάνω. Θα σου βγαίνω από δεξιά. Για πάρε αριστερά.
0: Τέλος πάντων, πάρε ένα 150 λίτρα, βάλουμε και τα δικά μας.
1: Λοιπόν, Παντέλος από τα Χανιά. Καλημέρα, λέει στους γητευτές της πρωινής ζώνης, από τα πράσινα Χανιά. Κάτι ξέρει ο Λουκάκης από Κολαλουάδη, σαν τους γέρους του Μαπετσόου είσαστε. Λέει καλημέρα, τρελοκομεία. Ορίστε.
0: Κάτι ξέρει ο Λουκάκης από.
1: Καλολάδι. Ξέρεις, από Καλολάδι, ρε παιδί μου.
0: Έχω τέσσερα στρέμματα, έχω τέσσερα
1: στρέμματα
0: ελιές μου έχει γράψει, γιατί ο παππούλης μου
1: έχει μεγάλα. Εμείς λαδάκι ένα μπουκαλάκι δεν έχουμε.
0: Δεν έχω, τις έχω μαζέψει
1: ποτέ. Από τον ηλιοπαραγωγό εδώ πέρα, καταλάβες.
0: Ποτέ δεν τις έχω μαζέψει, παίρνω από την Κυπαρισία, από το παιδιά.
1: Αν θέλω σε πιστεύω, δεν θέλω δεν σε πιστεύω.
0: Τις έχω μαζέψει ποτέ.
1: Δεν ξέρω φίλε, θα το τσεκάρουμε αργότερα. Λοιπόν, εδώ γίνεται χαμός που όπου με το λάδι, τι γίνεται τώρα παιδιά. Έρχονται κατά ρεπάστα.
0: Εντάξει, okay.
1: Συμφωνούν αυτοί που κατέχουν, γιατί σου λέω έτυχα δύο παππούδες τώρα, έτσι. 80 χρονών. Πήγαν άλλο στα χέρια, παιδιά. Μπήκα ο ΙΕ στη μέση, παιδιά, και ανώκρανο. Λέω, παιδιά, ηρεμήστε. Θα τα βρει, λέω, η τεχνητή νοημοσύνη. Η μία έλεγε αυτό, η άλλη έλεγε εκείνο. Μπερδεύτηκα περισσότερο κι εγώ, δεν ήξερα, γι' αυτό ρωτάω.
0: Γιάννη Δούρο, επειδή έρχομαι νωρίς και βάζω όλα τα τζιγκλάκια αυτά που ακούτε κτλ. Για πες μας, δεν άκουσες εθνικό ύμνο? Που τον έβαλα εγώ. Και τον άγω. Και μάλιστα όταν έπαιζε ο εθνικό ύμνος δεν είχα τελειώσει τη δουλειά απ' έξω. Τι μας λες τώρα γιατί δεν είχε εθνικό ύμνο? Άκουσες το Ερτέκο που θα πει εκπομπή αργότερα. Αν είναι δυνατόν. Στέλιος Δέδες, Μπάμπης Φράγκος, ο Βαζέλας ο φίλος μου. Γιώργος Γούλας από τα Τρίκαλα, όλα τα παιδιά. Στέφανος Αργυρόπουλος, ο Ντεμέλο. Ο Φάνης ρωτάει τίποτα, ο Φάνης δεν τα προλαβαίνω. Ναι, καλή επιτυχία στις ελληνικές ομάδες στο μπάσκετ για την Κυριακή, μόνο Πανάθα. Α, ο Νόντας αυτό το λέει, ο Παπαδόπουλος από το δρόμο.
1: Λοιπόν, εδώ έχουμε μηνυματάκια. Λοιπόν, λέει ένας φίλος ότι στη θέση σου, λέει, αν ήταν στη θέση σου Δημήτρη, όταν θα είχα γενέθλια εγώ, θα μου έκανε δώρο μια κασέτα με ηχογραφημένα τραγούδια σου.
0: Ναι,
1: ναι, αυτό λέει. Πρέπει να είσαι, λέει, το πουλέν του.
0: Ποιο?
1: Εσύ θα γίνει το
0: πλάνο. Ποιο είναι αυτό που λέει?
1: Ένα φίλο που το τηλέφωνο του γίνει σε 600.
0: Δεν υπογράφει. Α, είναι στο SMS.
1: Ναι. Ο Βαλάτη θέλει και ανέκδοτο. Λέει, μιλάνε και δύο παππούδες. Ο ένα λέει: είμαι χαρούμενο. Λέει: παντρεύτηκα μια 80 να με κοιτάει στα γεράματα. Άιρε βλάκα του λέω. Εγώ παντρεύτηκα μια 35, λέει ο άλλο παππού. Χα, το απαντάει ο άλλο. Θα σε λέει στα ταυτίτσα Γελάδα. Στα ταυτίτσα Γελάδα τι σημαίνει αυτό? Πολύ μακριά από το βρακί και πολύ κοντά στα κέρατα του λέει. Να δεις τι είπε.
0: Αντώνης Καμπανός, δύο μηνύματα. Πολύτε γυάλινη νταμιτζάνα χρώματος πράσινου με περίβλημα ψαριού. Κάτι από τις Μαρίες.
1: Ήρθε ο λαπαραγωγός από Τσάμο τώρα. Δεν μας έφερε τις Καλαμάτες, είδε και ο Σαμιώτης.
0: Έχω πάρει λάδι εγώ από τον Αντώνη Καμπανό. Μιλάμε, είναι βιολογικό, ξέρεις τι γίνεται. Ό,τι κάνεις μόνος σου ρε παιδιά σε αυτή τη ζωή και δεν έχεις ανάγκη τους άλλους, το κάνεις με μεράκι.
1: Δεν σου πάω να πάω αγοράσω μόνος μου. Και μου λες να σου δίνω του ξαδέρφου και θα είδε που μπλέξεις. Μόνος μου.
0: Α, ρε, για την ταμιτζάνα.
1: Να μην χρωστώσω
0: κανέναν. Για την ταμιτζάνα, λέω, για το ίνοξ εκεί. Mm. Το κάνεις με μεράκι. Και το βλέπεις, δηλαδή, στις δουλειές που πας. Άμα δεν τους έχεις ανάγκη. Α, λόγω τιμή σας μιλάω τώρα. Κάνεις ό,τι θες.
1: Είναι ένα θέμα, ρε φίλε. Γιατί στην Ελλάδα του σήμερα οι περισσότεροι κάνουν σεξ μόνοι τους. Οπότε άσε μας τώρα λίγο, λοιπόν, πάμε time out.
0: Περίμενα και πριν το time out, λέει, όποια εγκυκλοπαίδεια και να ανοίξεις, θα πεταχτεί ο Λουκάκης. Και η εγκυκλοπαίδεια πάντοτε στη ιστορία λέει μετά την κλοπή της ωραίας Ελένης θα κράψει την κλοπή της παχουλοκομψής κοντούλας λεμονιάς σε συνεργασία με τον Παπα-Νικολάου.
1: Αχ, τι τραβάμε. Αντωνάκη, σύνελθε. Αντωνάκη, σύνελθε.
0: Πάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ένα άτομο με κινητικά προβλήματα απεγκλωβίστηκε από διαμέρισμα δευτέρου ορόφου πολυκατοικίας στην οδό Φλέμινγκ 20 του Ρέντι, στο οποίο ξέσπασε φωτιά νωρίς το πρωί. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά ξεκίνησε από στρώμα. Τη στενή στρατηγική σχέση αλλά και τη διαχρονική συμμαχία ανάμεσα στην Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες εξήραν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Μάρκο Ρούμπιο κατά τη συνάντησή τους στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την Ελλάδα πυλώνα σταθερότητας και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Ηνωμένων Πολιτειών και Μέσης Ανατολής, υπογραμμίζοντας την αμοιβαία βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση και διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας. Η Ελλάδα απαραίτητο σύμμαχος για τις Ηνωμένες Πολιτείες, τόνισε από την πλευρά του ο Μάρκο Ρούμπιο. Σήμερα η απόφαση του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου για τους δύο κατηγορούμενους ψαράδες για ανθρωποκτονία από πρόθεση από κοινού σε ήρημη ψυχική κατάσταση σε βάρος του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, Σύφη Βαλιράκη. Στη Χαλκιδική σήμερα ο Πρωθυπουργός θα έχει συναντήσει με πολίτες σε Αρνέα, θα μεταβεί στις Κουριές για να παραστεί και να μιλήσει στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός. Νέος κύκλος καταθέσεων βρίσκεται σε εξέλιξη στην υπόθεση του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη, καθώς η έρευνα έχει περάσει πλέον στο στάδιο της ανάκρισης. Την Παρασκευή η κρίσιμη κατάθεση της κόρης των δύο γιατρών. Στην προστασία των οφειλετών και την αυστηρότερη εποπτεία των servicers επικεντρώνει το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η Μαρή Κάρμεν Αμπασκάλ, που είχε γίνει σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία. Η έξωσή της από το σπίτι όπου έζησε σχεδόν 70 χρόνια προκάλεσε οργή και διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Και ο καιρός, τοπικές βροχές στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Έως 28 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Στην εξωτερική θερμομόνωση. Ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη? Η γυναίκα μου?
3: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
4: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
5: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
6: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο Μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις Φωνίεν?
7: Ούτε Φωνίεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
8: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
0: Ακούτε Eraspor.
9: Γυρίσατε.
10: Γυρίσαμε και βλέπω εδώ στο Τέξας που διακόπη, δεν ξέρω αν το πει το δελτίο, δεν το πρόσεξα, η ομιλία του Τραμπ καμιά δεκαριά φορές και, γιατί εκεί Τεξανοί δεν καταλαβαίνουν και πολλά. Σας έχω ξαναπεί παλαιότερα, με αφορμή όταν είχα κάνει το Radio 66, είναι ιστορίες μεγάλες, καταρχήν δεν καταλαβαίνεις, έχουν μια δικιά τους προφορά, μια διάλεκτο κτλ. Δεν ψηλό καταλαβαίνεις, άμα δεν ξέρεις άπτεστα τα αμερικάνικα, όχι τα αγγλικά. Καταλαβαίνεις περισσότερες φορές τι λένε. Ένα αυτό. Δεύτερον, δεν ήθελαν να μείνουν κανένα εξάρτητη πολιτεία. Γιατί έχουν τα πετρέλαια, έχουν τα πάντα εκεί. Όπως καλή ώρα η Κρήτη, η δική μας. Δεν καταλαβαίνουν αυτοί. Του την πέσανε του Τραμπ. Φιλαράκια. Και λέει να. Τώρα βλέπω τον Ντάνιελ Σχομ, τον καθημερινό μας ακροατή, τον Πασχάλη. Ένα μήνυμα με προεκτάσεις. Μεταλείπεις μου είδα και άκουσα τον Υφυπουργό Υποδομών στην ΕΡΤΡΙΑ χθες το βράδυ που αναφέρθηκε στα μεγάλα έργα που καλώς κατά τη γνώμη μου γίνονται κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα. Μα πουθενά δεν αναφέρθηκε στο δρόμο Σέρες, Δράμα, Καβάλα, που τα επόμενα χρόνια λόγω του τουρισμού από τη γείτονα χώρα αυξάνεται ραγδαία και κυρίως στον άξονα Δράμας, Αμφίπολης, που εμάς τους δραμινούς μας συνδέει με το σύγχρονο κόσμο. Φίλε, έχεις απόλυτο δίκιο. Τις προάλλες που είχαμε πάει, δεν πάνε 2-3 μήνες, στη Βασομόρα λέει εκεί κοντά. Τι να σας πω, στα Κερδίλια. Όχι στα Κερδίλια, στην Κορμή στα Σερών. Να φάμε. Στον Τόρι, το φίλο μας, που ακούει για την εκπομπή. Ο αδερφός του κάθε μέρα, γιατί είναι και οδηγός σε τουριστικά. Λοιπόν, για να φύγεις, για να ξαναγυρίσεις στη Θεσσαλονίκη, ιστορία. Πραγματικά.
9: Καμανιόλες δρόμοι, παιδί μου.
10: Δηλαδή, πήγαινε από το 17 αυτό το δρόμο, γιατί πήγαινα στη Δόξα Δράμας, ο δικός. Ακόμη δεν έχει γίνει τίποτε. Και όπως λέει ο φίλος μας ο Πασχάλης, λέει, παρά μόνο κάθε 4 χρόνια θα ξανακούσουμε τις ίδιες υποσχέσεις σύντομα. Δεν κάνω αντιπολίτευση, πιστέψτε με. Παρά μόνο λέω τον πόνο μου σαν πολίτη σε αυτού του ξεχασμένου τόπου. Λέει ο Πασχάλης ο Στρατέλης.
9: Έχει άδικο νομίζω ο άνθρωπος.
10: Μια δεν έχει άδικο.
9: Καλά τα λέει. Καλά τα λέει. Είναι μερικοί νομοί που είναι παρατημένοι, ρε παιδί μου. Μερικές περιοχές.
10: Άμα δεις, ξέρεις, η Κορμίστα, έχεις πάει στη Βάσο ποτέ στο σπίτι.
9: Δεν έχω πάει. Λοιπόν, έχω πάει.
10: Και δίπλα είναι Κορμίστα, ξέρεις.
9: Δεν πολύ θυμάμαι, είχα πάει χρόνια πριν.
10: Τέλος πάντων, εκεί είναι μια ταβέρνα ο Ντόρις, που αν τυχόν πας προς τα εκεί να με πάρεις τηλέφωνο, στη Βάσο ή πας προς Δράμα.
9: Παλτάζει αυτός τώρα.
10: Όχι, να με πάρεις τηλέφωνο, δεν έχουμε φάει μαζί.
9: Δεν έχουμε φάει, ούτε παξιμάδι δεν έχουμε
10: φάει. Δεν σου πάει να φάμε μαζί.
9: Από εκεί πέρα.
10: Δεν θα φάμε μαζί, μου φάσε όλο το φαΐ.
9: Θα πάρεις ξεχωριστό.
10: Ας αρέσει και σε ηλεφέ, σ' άρεσε. Τι θέλω να πω.
9: Αλήθεια.
10: Τι θα κάνεις. Θα με πάρε τηλέφωνο να πας εκεί, ο Ντόρις βάζει. Με το που κλείνει το μαγαζί.
9: Θα με φιλοξενήσει η Βάσο.
10: Άκου, η Βάσο εκεί θα σε πάει.
9: Θα με περιποιηθεί η Βάσο.
10: Όχι, γιατί θα σε πάει εκεί, άκουσε.
9: Καλά, θα δω.
10: Με το που είδε τη φωτογραφία η Βάσο όταν είχα πάει την πρώτη φορά, έτσι έμαθα πως είναι. Και όταν είχα πάει πριν χρόνια στο Ντόρι και είδε τη φωταγραφία που βάλαμε, ξέρεις, εκεί στα μέσα κοινωνικής απαξίωσης, γι' αυτό το έχω εγώ το αυτό. Λοιπόν, λέει, ήρθες εδώ, λέει, ρε Λουκά, και δεν ήρθες ένα τηλέφωνο. Και λέω, πού να ξέρω ότι μένεις εκεί κοντά. Λοιπόν, να μην στα πω λόγο, τι κάνει ο άνθρωπος. Βάζει τις γάστρες με τα μοσχάρια, τα μάγουλα, τα χοιρινά, ό,τι μπορείς να φανταστείς, από τις 12 στο μεγάλο το φούρνο. Μέσα και τα βγάζει την άλλη μέρα στις 2 το μεσημέρι που ανοίγει.
9: Ωραία, φίλε.
10: Έχουν γίνει λουκού.
9: Τι λες τώρα.
10: Πάγουλο τον τσέκου, πάρε μου.
9: Έλα πρωί. Έλα πρωί να πούμε.
10: Άρε, Ντόρι, γίγαντα.
9: Εδώ μεταξύ, παιδιά, έχει γίνει χαμός με το λάδι. Και πάλι τσακώνονται εδώ πέρα. Δεν βρίσκεις άκρη.
10: Τι.
9: Άλλες απόψεις.
10: Για πες.
9: Άλλος λέει, υπάρχουν ειδικά πλαστικά που είναι αθάνατα και είναι χίλιες φορές καλύτερα από τα υπόλοιπα.
10: Δεν υπάρχουν πλαστικά.
9: Είναι, λέει, ένα ειδικό και κάτι τέτοια. Άλλος λέει εδώ, φίλος ο 046, πάρτε ασκούς αλουμινίου. Παρέχουν την πιο τέλεια προστασία από τον ήλιο και τον οξυγόνο σε τιμές ανταγωνιστικές, ενώ με τον Τενεκέ και τα καζάνια Inox, αυτά είναι, λέει, ωραία για γρήγορη κατανάλωση και όχι για αποθήκευση ενός έτους. Αν πάρετε Inox, θα πρέπει να πάρετε και παραφινέλαιο ή κάτι παρόμοιο που μπαίνει από πάνω για να μονώνει το λάδι από το οξυγόνο. Άκου τώρα τι λέει ο άλλος, ο φίλος που το πάει λίγο πιο ειδικά. Λοιπόν, ο άλλος τώρα, περίμενε να δεις. Κάτσε εδώ, χαμός.
10: Είπα για τον αδελφό του Ντόρι.
9: Όλα.
10: Να πω και την καλημέρα μου στον Αλέκο, εντάξει. Ο Αλέκος, ο αδελφός του Ντόρι, ο οποίος ακούει συνέχεια και μας ακούει και αυτή την.
9: Καλημέρα και στον Αλέκο. Λοιπόν, ο φίλος μας εδώ, ο Σουρούνης, λέει ότι υπάρχουν τελεκέδες 17 λίτροι που είναι ανοξείδωτοι και άλλοι που δεν είναι. Στον αξιδότο μπορεί να μείνει το λάδι για χρόνια. Ο άλλος λέει που δεν είναι, έχει το κίνδυνο να σκουριάσει το ίδιο το δοχείο. Πάνω απ' όλα λέει το σκοτάδι και το κρύο. Άμα χρειαστεί λάδι, έχουμε και εμείς έχουμε. Αλλά λέμε, ρε παιδί μου, πώς είναι η αποθήκευση. Τώρα με έχετε βάλει στη σκέψη.
10: Ίνοξ θα πάρει, σου λέω, ρε, ένα εξντάρι.
9: Μα ο άλλος λέει ότι πρέπει να βάλω παραφινέλιο.
10: Άσε, εντάξει.
9: Τι να σου πω τώρα.
10: Αυτό είναι ακραίο τώρα.
9: Πώς
10: θα το κρατήσει, να πάρει παραφινέλιο, δηλαδή το κρατήσει 50 χρόνια μέσα στον Ίνοξ. Καλημέρα. Ο Νάτος, ο Παναγιώτης, ο Πραμαγιούλης. Καιρό είχες επάνω μου να στείλεις μήνυμα. Την καλημέρα και στον κουμπάρο σου, λέει. Είμαι στο βουνό με τα ζώα. Καλημέρα. Έχουμε φάει λαγό λουκούμι από σένα. Νομική Πάτρας. Δεν το λέω. Δεν συνεχίζω και θα λέει ο κουμπάρος αφού είναι ο λαγός.
9: Δεν υπάρχει Πάτρα καταρχάς. Νομική στην Πάτρα δεν υπάρχει. Πήγαν να την βάλουν και την κόψανε.
10: Η Πατρίτσα Καλέβα λέει: Νομική Πάτρας δεν υπάρχει παρεμπιπτόντως. Νομικές σχολές υπάρχουν. Δεν θέλω να λέω. Πατρίτσια, έτσι το είπα.
9: Καλά, τώρα θα βγουν 500 νομικές με αυτά τα περίφημα πανεπιστήμια που θα έρθουν. Γελάει ο κόσμος. Να μην πω τώρα τι δικηγόροι θα βγουν από εκεί μέσα.
10: Περίμενε. Για να βγει, πήγε φίλου μου η κόρη. Και έβγαλε νομική στο Στρασβούργο.
9: Ναι.
10: Λοιπόν, έρχεται εδώ λοιπόν και δεν μπορεί να. Δεν της δίνουν άδεια σχέση επαγγέλματος, διότι έχει μάθει τη νομική με τους νόμους που είναι εκεί. Εδώ έχουμε άλλους νόμους και πρέπει να ξαναδιαβάσει πάλι για να δώσει εκστάσεις. Φρέσκο. Ναι. Τώρα, καινούριο.
9: Να σου πω κάτι. Εγώ δεν θέλω, γιατί πολλοί κόσμοι που μας ακούει μπορεί να έχει παιδιά που σπουδάζουν έξω. Με κάποιο τρόπο έτσι, με IB και με δεν ξέρω τι και με διάφορα πανεπιστήμια. Εγώ αυτό που δεν καταλάβω ποτέ είναι πώς παιδιά που μία και δύο φορές δώσαν στο δικό μας δημόσιο σύστημα εξετάσεων, τις πανελλαδικές, και παίρναν 6, 7 και 8, ξαφνικά πηγαίνουν στο εξωτερικό και έρχονται με κάτι πτυχιάρες να είμαι άριστα. Πώς διάολο γίνεται ένας άνθρωπος που έχει γράψει 6 και 7 και 8 μέσα σε 4 χρόνια μεταμορφώνεται και να γίνεται κορυφαίος επιστήμονας. Σε ξένη γλώσσα. Ούτε καν στη δική του.
10: Άκουσε,
9: υπάρχουν. Και με πιάνει λίγο αυτό το περίεργο, ρε παιδί μου. Λέω κάτι.
10: Εδώ δεν είδες τι έγινε. Δεν έγινε με τα μεγάλα πανεπιστήμια της Αμερικής, με το Χάρβαρντ και τα λοιπά. Τα δες.
9: Δεν έχω δει ακριβώς. Τι εννοείς δηλαδή.
10: Τι λες. Για να πας να σπουδάσεις στην Αμερική, της Ελένης πριν 10 χρόνια, στο χειρότερο, σε ένα από τα χαμηλότερα πανεπιστήμια που λέμε στην Αμερική, στο Σικάγο, είχε $40,000. Τη χρονιά. Φανταστείτε τώρα θα έχει καμιά εξδαριά. Στο Χάρβαρντ να πούμε 150.000 να πληρώνεις. Ας πούμε. Περίμενε. Να τελειώσω. Τι κάνανε. Τα πτυχία, τα καλά, με την καλή βαθμολογία, τα παίρνουν αυτοί που κάνουν τις μεγαλύτερες δωρεές. Για πες δωρεές.
9: Εκατομμύρια.
10: Ναι.
9: Μα πολλοί βάζουν για ηθοποιοί και τέτοια για να σπρώξουν τα παιδιά τους και τέτοια.
10: Εν τω μεταξύ, το άλλο το κόλπο, πέρα από τις δωρεές που βάζουν, τι έγινε όταν στο Χάρβαρντ τώρα. Δηλαδή έδινε ο άλλος 20 εκατομμύρια δωρεά. Το παιδί του κατευθείαν. Τι κάνανε. Κάνανε και πλαστογραφήσεις με τους αθλητές. Δηλαδή, έδινε ένας, γιατί οι αθλητές δεν πολύ διαβάζουν και τα λοιπά και είναι δύσκολο. Και έδινε, αφήνανε και έδινε ο κοντός για λογαριασμό εμού. Με το όνομα το δικό μου, Δημήτρης Λουκάκης.
9: Ναι, κάνω πολύ.
10: Αποκαλύφθηκε. Αλλά θα σου πω και κάτι άλλο. Με αφορμή το παιδί το δικό μου. Στο αγγλικό το πανεπιστήμιο ήταν 7.000 ευρώ η χρονιά. Ήταν 9, αλλά άμα τα δίνες κασέρι, πήγαινε στα 7. Λοιπόν, εκεί πέρα ξεκινήσανε να κάνουν ψυχολογία στην τάξη τους, 38 άτομα. Πτυχίο πήραν 6. Στο Ντάρμπι, επειδή θεωρείται από τα καλύτερα, είναι λίγο κάπως δύσκολα τα πράγματα. Πρώτον, κάνεις εκεί ο δάσκαλος σου κάνει το μάθημα και τα λοιπά. Αυτό βέβαια είναι το αγγλοσαξονικό σύστημα, ισχύει χρόνια. Και μετά οι ερωτήσεις, η εργασία που θα γράψεις δεν πρέπει να έχει καμία σχέση με το μάθημα που σου έχουν κάνει. Πρέπει να βάλεις δικά σου πράγματα. Οι δε πολλαπλών, όταν δίνεις ιστορίες, πάλι έχουν μέσα μεγάλο βαθμό δυσκολίες και πάνε να σε μπερδέψουν. Αυτό βέβαια είναι το αγγλοσαξονικό σύστημα, ισχύει σε όλα τα πανεπιστήμια. Εμάς, ξέρω άτομα οι οποίοι με 4,5, με 4,7, 4,8 περνάγανε με πεντάρι. Δύο φορές έμεινε η κόρη μου με 4,9, δύο μαθήματα. Και μου κακοφάνηκε ότι πλήρωσα 2,300 είχε το μάθημα. Δηλαδή, αν αυτός ο διορθωτής εκεί, ο ξένος, ο Άγγλος, σου βάζε 4,9, κοβόσουνα. Σε κόβε το σύστημα.
9: Εντάξει, παιδί μου, ξέρεις τι γίνεται. Μου είχε κάνει εντύπωση.
10: Όχι, το λέω γιατί πλήρωσα. Και αυτός που πληρώνει, του έρχεται κάπως άσχημα. Ναι, ναι.
9: Θυμάμαι πριν κάποια χρόνια που η κόρη μου πήγαινε τρίτη. Λυκείου, δεύτερα, τρίτη, πότε ήταν. Μας φωνάζουν από το φωτιστήριο που πήγαινε σε ένα σινεμά εκεί και φέραν έναν από τους πιο γνωστούς που ασχολούνται με τον επαγγελματικό προσανατολισμό και μίλησε στους γονείς. Και μας είπε, τι μου είχε κάνει εντύπωση. Λέει, θα σας πω λέει κάτι πολύ απλό. Αν δείτε, λέει, με αξιόπιστες μεθόδους αξιολόγησης, το καποδιστριακό είναι νούμερο 400 κάτι στον κόσμο τότε. Και το Αριστοτέλειο λίγο πιο κάτω, 450. Κάπου εκεί ήταν οι θέσεις. Λοιπόν. Στέλνετε, λέει, τα παιδιά στην Αμερική. Μόνο η Αμερική έχει 770 πανεπιστήμια. Που σημαίνει ότι στη χειρότερη περίπτωση τα 1300 από αυτά είναι χειρότερα από τα δικά μας. Τα δικά μας, δηλαδή τα δύο που ανέφερα προηγουμένως, είναι πολύ καλύτερα από τα 1400, που είναι βέβαια πολύ περισσότερα, γιατί μέσα στα κορυφαία είναι και αγγλικά και γερμανικά και γαλλικά κτλ. Κάντε, λέει, τον μπίπ σας παξιμάδι για να στείλετε τα παιδιά σας να σπουδάσουν, υποτίθεται, στην Αμερική, να φέρουν πτυχιάρες και πάνε σε σχολεία της πλάκας. Σε πανεπιστήμια που μπροστά στα δικά μας δεν έχουν καμία σχέση.
10: Γι' αυτό πρέπει να επιλέξεις το πανεπιστήμιο, να μπεις. Δηλαδή, άμα ψάχνεις εσύ ζωή, λες τι θα σπουδάσεις το παιδί, ψυχολογία. Όταν το παιδί σου περνάει στη γεωπονική σχολή της Κοζάνης και λες. Καθίστε να. Σας λέω τώρα προσωπικέται. Και λες ότι για να πάει το παιδί εκεί, άντε μόνη της να μην μείνει, να μείνει με έναν άλλονα, θέλει 300 ευρώ το ενίκιο. 300 και λίγα. Λέω, φλογώ να 300. Φαγητά, το ένα, τα ρούχα της, το έτσι, το αλλιώς. Αυτά που πρέπει να πάρει για να σπουδάσει και τέτοια. Σε συμφέρει καλύτερα να το στείλει σε ένα παστιμίνι. Προσέχτε, εγνωσμένη αξία ή πολλοί φίλοι, δεν θέλω να κάνω διαφήμιση, αλλά έχει εδώ στην Αγία Παρασκευή ένα πανεπιστήμιο που οι κόρες του περάσανε σε πολύ καλές σχολές και τις έστειλε εδώ για να κάνουν κάτι άλλο. Γιατί θεωρούσε ο μπαμπάς, όπως και εγώ θεωρούσα, πως η γεωλογία δεν έχει καμία τύχη, ενώ η ψυχολογία έχει. Δικές μου απόψεις είναι αυτές. Και τι κοιτάς μετά, ψάχνεις να βρεις ποιο λες είναι το καλύτερο πανεπιστήμιο και σου βγάζεις 4 καλά πανεπιστήμια στην Ευρώπη.
9: Τα δύο είναι μεγάλο θέμα τώρα και θα.
10: Δηλαδή, γιατί να δώσεις περισσότερα λεφτά να σπουδάσει ένα παιδί εδώ μια ειδικότητα που έχει περάσει. Η οποία μπορεί στο μέλλον να μην τη βοηθήσει σε τίποτα και να κάνει μια άλλη δουλειά και να μην κάνει κάτι άλλο. Το οποίο και με την τεχνητή νοημοσύνη, αν σκέφτεσαι, αγωνίζεσαι, το βλέπεις το θέμα τεχνοκρατικά και βλέπεις και μακριά, λες, α, κάποιες ειδικότητες και η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα μπορεί να παρέμβει. Πρέπει να είναι ο ανθρώπινος εγκέφαλος για να δώσει λύση. Τι ας σου πω τώρα.
9: Δεν ξέρω, φίλε, ο καθένας που το βλέπει. Δηλαδή, αν πάω κάπου σε ένα γιατρό και εδώ από πίσω πτυχίο Ρουμανίας, θα κόψω λάψη και θα φύγω. Αυτό θα κάνω. Τι να το πω έτσι, ευθέως θα το πω. Άμα δω από πίσω Πανεπιστήμιο of Bucharest, χαίρομαι πολύ. Χαίρετε, γεια σας. Να είστε καλά.
10: Ξέρεις πόσα παιδιά γιατρών έχουν πάρει το πτυχίο.
9: Χαίρομαι πολύ, αυτό σου λέω. Τα οποία δίνανε πανελλαδικές και πήγαν πέντε.
10: Δικά μας παιδιά στην Ελλάδα, όχι Ρουμανία.
9: Ναι, ναι, πέντε και τέσσερα δίνανε. Και πήγανε μετά και ερχόντουσαν με πτυχία μετά πέντε χρόνια.
10: Να σου πω όμως, γιατί είπες και τη Ρουμανία και έχω πάει εκεί να πάω ένα αυτοκίνητο πιτσιρικάς. Σε έναν φίλο μου να το πάω και μάλιστα δεν κοιμήθηκα και καθόλου για να περάσω την τότε Γιουγκοσλαβία και αυτά. Λοιπόν, άλλον θέμα αυτό. Ήταν στο Γαλάτσι, ήταν μηχανολόγος. Όταν ήρθε εδώ, έγινε από τους καλύτερους μηχανολόγους της χώρας. Τρεις συμμαθητές μου πήγανε στο ΙΑΣΙ, στη Ρουμανία, για ιατρική. Ο ένας οδοντίατρος, οι άλλοι δύο παθολόγοι. Από τους καλύτερους. Μην δενίζουμε κάποια πράγματα και μιλάμε εποχές που ήταν ανατολικό πλοκ.
9: Μηδενίζω. Έχω κολλητό που έχει πάρει πτυχίο από Ουρμάνικο Πανεπιστήμιο στην.
10: Πριν πόσα χρόνια.
9: Πολιτικός, πριν 25 χρόνια. Πολιτικός μηχανικός. Και κάποια στιγμή του είχαμε σε διακοπές ένα Ρουμάνο, του λέω για να συνεννοήσουμε, δεν ξέρω Ρουμάνικα. Και πώς. Μου λέει τώρα, πώς θα πέρα το πτυχίο.
10: Εντάξει, αυτό.
9: Έχει λέει διεθνή γλώσσα, λέει, είναι γιατί.
10: Όχι, οι περισσότεροι πάντως. Είναι. Τι να σου πω, ρε φίλε, πώς το βρίσκεις.
9: Εντάξει, δεν είναι ο ένας. Λοιπόν, σου ακούσει υπάρχει.
10: Εγώ τα παιδιά εκεί στο Καμίνι, έτσι λέγονταν η Πανεπιστημίουπολη που λέμε, λέγονταν Καμίνι A, Καμίνι B, Καμίνι C στη Ρουμανία. Σου λέω ότι ήμουνα 18 χρόνια.
9: Κύριε Λουκάκη, στους ασκούς υπάρχει ημερομηνία παραγωγής και η εσωτερική μόνωση είναι συγκεκριμένη γιατί φτιάχνονται και για αλκοόλ. Αντέχουν 4 φορές περισσότερο. Και εμείς λέει έρευνα κάναμε για το παραφινέλαιο, μη μας γιώνεται.
10: Ποιο αιγείωσε, ρε φίλε.
9: Έτσι λέει ο φίλο. Και λέει το πρώτο πράγμα λέει, που θα καταλάβετε.
10: Φαντάσματα βλέπει. Ποιο αιγείωσε.
9: Είπε, μην. Πρώτη φορά το ακούω αυτό για τον Παρφανίλα.
10: Ωραία, ας. Πρώτη φορά το ακούω. Τον γείωσα.
9: Okay. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που θα καταλάβετε τη διαφορά είναι το χρώμα. Σε όλα λέει εκτό ασκού, σε όλα τα άλλα μέσα αποθήκευση, το χρώμα γίνεται κίτρινο. Λέει ο φιλαράκο. Εδώ. Λοιπόν, ο άλλο τώρα ο φίλο, ο Κώστα Παναθενικό από την Καλαμάτα, λέει κοντέ. Να το πάρουμε λέει φέτος το πρωτάθλημα γιατί το επόμενο θα είναι μετά από καμία δεκαετία και βάλε. Τα βρήκαν λέει ο Μητσοτάκης με το Μαρινάκι και καταλαβαίνεις λέει τι έχει να γίνει από εδώ και πέρα. Αμάν, αμάν, αμάν, φωτιές μου βάζει. Ο Παιχταράνος εδώ πέρα. Ο άλλος ο φίλος λέει υπάρχει έστω και ένας να περίμενε διαφορετικό τέλος για τον Ρονάλντο. Μπράβο στον Τζεσούς. Καλά. Τώρα εσύ στον κόσμο σου είσαι φιλαράκο μου. Εδώ θα σου πω το εξής ότι με το που έγινε αυτή η ιστορία με τον Ρονάλντο. Κατέρευσαν τα social media της Πορτογαλίας. Εκατομμύρια χρήστες από όλο τον κόσμο φγαίνανε. Αποσυνδεόντουσαν, φεύγανε, πάβανε να ακολουθούν. Γιατί ήταν πιστοί στο Ρονάλντο. Μιλάμε για κατάρρευση, έτσι, όχι για αστεία ότι χάσανε χίλιους ακολούθους. Εκατομμύρια φεύγανε μακριά. Μη συζητάτε. Και όσον αφορά την προσωπικότητα του Ρονάλντο, μπορείτε να μπείτε στο διαδίκτυο να δείτε άπειρα βιντεάκια. Στα οποία πηγαίνει σε μικρά παιδιά, βοηθάει κόσμο, υπογράφει αυτόγραφα, χαμογελάει. Ενώ άλλοι σπρώχνουν, βρίζουν, φτύνουν, δεν πλησιάζουν.
10: Γιατί για τη χώρα του πόσες αγαθοεργίες έχει κάνει.
9: Άπειρες.
10: Σε οργανισμούς, σε ιστιτούτα, σε νοσοκομεία, σε. Ρε κοπέλια λέει, πάρτε 5 τενεκέλες λάδι για να το, και το καταναλώνετε να μην το αποθηκεύετε. Για ένα χρόνο δεν παθαίνει τίποτα. Πού να χαλάσουμε 5 τενεκέλες λάδι, εσύ Γιώργο. Και λέει, ρε κοντέ, πόσο δίκαιο έχει με τα πτυχία. Δεν είναι, μην τα ισοπεδώνουμε όλα τώρα με τα πτυχία.
9: Δεν τα ισοπεδώνουμε,
10: έλα,
9: σίγουρα.
10: Τώρα, μην αρχίσουμε.
9: κάθε περίπτωση ξεχωριστή. Αλλά υπάρχουν όμως και ακραίες περιπτώσεις.
10: Υπάρχουν. Εδώ υπάρχει στο Χάρβαρντ, σου λέω. Δεν θα υπάρχει στη Ρουμανία που λες εσύ. Δεν είδες. Το Χάρβαρντ δεν είδες την προηγούμενη εβδομάδα τι έγινε. Έγινε ο άλλο. Και όχι μόνο στο Χάρβαρντ. Στα τέσσερα μεγαλύτερα πανεπιστήμια, στο Γέιλ κτλ. Στα τέσσερα μεγάλα πανεπιστήμια, να πούμε, της Αμερικής. Yale, Harvard, τι να σας πω, έχει γίνει ο κακός γαμός. Εδώ πιάσαν τους καθηγητές που διδάσκουν εκεί σε αυτά τα πανεπιστήμια να έχουν βγάλει τις εργασίες τους με AI. Δηλαδή μπήκε ο αλγόριθμος και βρήκε ότι η εργασία του τάδε που πήρε το πτυχίο και έγινε τελικά, για να γίνει καθηγητής. Πώς λέγεται αυτό, για να γίνεις καθηγητής, τι που πας και παίρνεις.
9: Master.
10: Τον ντοκτορά.
9: Ντοκτορά, ναι.
10: Λοιπόν, ήταν προϊόν τεχνητής νοημοσύνης.
9: Λοιπόν, άστα αυτά λέει ο Φώτης από την Καβάλα. Φιλαράκος μου, δίκιο έχει λέει ο φίλος από τη Δράμα. Αλλά θα έρθετε εδώ, λέμε το κουμπαράκι, στην παραλία της Νέας Περάμος, στην Ηρακλήτσα, στον Άγιο Ανδρέα, σε Ελευθερία, στην Καβάλα. Πράσουμε λέει τέλεια.
10: Ποιος είναι, Κωνσταντάκης?
9: Φώντας. Ο Φων.
10: Εκεί παίζουμε ρακέτα συνέχεια, ρε. Φίλε, Φώντα. Ωραία τα λέτε, ρε παιδιά, για τα πανεπιστήμια. Τι λέει.
9: Σου πανίγουμε μεγάλη κουβέντα τώρα, θα γίνει χαμόν με αυτό το θέμα.
10: Έχω πάει τώρα στα τελευταία. Αποθήκευση λαδού υπατρόλαιο παίζει το που θέλει, δροσερό μέρος και όχι φωτεινό. Αν είναι λίγο σε ντενέκια δεν έχεις πρόβλημα, το καταναλώνεται εύκολα. Η Inox είναι ακριβό, το Inox. Εντάξει, μια φορά. Εγώ είχα πάρει το Inox τότε πριν πολλά χρόνια μαζί με το βαρέλι του κρασιού. Όχι το βαρέλι που έχω στο χωριό, γιατί έχουμε και εκεί βαρέλι, 250. Έχω πάρει και ένα βαρέλι εδώ κάτω στάρι, έτσι για τις ανάγκες, να μην πηγαίνω φέρνω τα μιτζάνα. Και είχα πάρει και το Inox τότε 60 λίτρα.
9: Λοιπόν, ένας Αριανός από τα Χανιά μας στέλνει την καλημέρα του. Αχιλλέας υπογράφει. Ένας άλλος φίλος λέει εδώ πέρα: μα ήρθε ο Ρούμπιο και δεν είπε τίποτα για την Πανάθα. Πώς το ξέχασε, λέει.
10: Έλατε.
9: Αμά, είδες.
10: Ποιος το λέει?
9: Ο φίλος ο 859.
10: 859, ξέρεις, ο Ρούμπιο θα βάλει υποψήφιος για τις επόμενες αμερικάνικες εκλογές. Πληροφορίες Λουκάκη, σας το λέει τώρα.
9: Ο φάει τον Τραμπ.
10: Θα δεις. Στην Ελλάδα τα παιδιά προετοιμάζονται 6 χρόνια για 2 εβδομάδες που δίνουν πανελλήνιες και στηρίζουν το μέλλον σε αυτές τις 2 εβδομάδες. Νομίζω ότι το καλύτερο σύστημα είναι να δίνουν εισακτές στα πανεπιστήμια που θέλουν, λέει ο Ηλίας Αλεξίου.
9: Είναι πονεμένη ιστορία, παιδιά, το σύστημα. Αυτό, ναι. Πονεμένη ιστορία, πραγματικά.
10: Λοιπόν, καλημέρα από Καλαμάτα. Ανοξείδωτο και υπόγειο και κρατά 3 χρόνια. Ελάτε να μαζέψουμε να πείτε και τίποτα για την τιμή, λέει ο Παναγιώτης. Ναι, για την τιμή τι να πούμε. Πόσο έχει τώρα?
9: Με πήρε προχθές ένας φίλος μου που γιάστηκε το θέμα. 3,5.
10: Α, 3,5 έχει. Πήγε 3,5.
9: Κάποιος πούλησε και εστία, μου είπε στο χωριό του.
10: Άντε, ρε.
9: Για να φύγει από πάνω του. Λέει ξεφτυλιστή, λέει, δεν βγάζουμε τα έξοδα. Μου γρίνιαζε.
10: Εγώ επειδή βάζω μούστο, φτιάχνω μούστο εδώ για αρκετά χρόνια. Εντάξει, έχουμε τα μπέλια και από μικρό παιδί. Παίρνω το μούστο στο κατοστέρι το βαρέλι εδώ από τα Μεσόγεια. Εκεί Σπαταλούτσα, ξέρεις που έχουν. Mm-hmm. Από εκεί το παίρνω. 1,20 έχει πάει ο μούστος φέτος, να ξέρετε.
9: 1,20,
10: ναι, ναι. Να σας πω και την τιμή. Προχτές.
9: Ο Τζον Γουέι μας στέλνει φιλιά και χαιρετίσμα από την πανέμορφη και πεντακάθαρη, λέει, Βαρσοβία.
10: Γιατί ακριβά είναι 1,20 ο μούστος?
9: Όχι, ρε φίλε, δεν είπα ότι είναι ακριβά. Εντάξει, και το κρασί. Κοίτα το κρασί, το καλό κρασί, το πληρώνει να πα ξύδι.
10: Αυτό το κρασί που παίρνει για τον πατέρα, δεν σ' αρέσει από εκεί?
9: Ναι, χαρά είναι.
10: 1,20 έχει ο μούστος. Mm-hmm. Λοιπόν, το θέμα δεν είναι εκεί. Το θέμα είναι ότι είχε 1 ευρώ πριν. Όλα ανεβαίνουν.
9: Ο Κωνσταντίνος λέει: ποια είναι η διαφορά της παντόφλας που φάγει ο Κοντός το πρωί-πρωί και αυτής που φάγω χθες το βράδυ? Η δικιά μου λέει: έχει όνομα. Λέγεται Ελένη και το νούμερο είναι νούμερο 41.
10: Ω, 41, θα είναι και ψηλή. Μάνα,
9: μάνα, μάνα. Πού να τη γλιτώσει τα αγόρι μας.
10: Παντελής Κλιάς, νάτος τώρα.
9: Α, τι λέει ο Παντελής?
10: Καλημέρα, λέει, σηκώθηκε αργά, γιατί, ξέρεις γιατί? Έχουν απεργία οι ψαράδες.
9: Άντε ρε εσύ.
10: Ναι, πέρασα από εκεί από τα παιδιά, δεν υπάρχουν ψάρια πουθενά και τίποτα.
9: Ναι.
10: Έτσι κάθισαν εκεί και...
9: Και τώρα και σήμερα δηλαδή.
10: Ναι, ρε φίλε, έχουν απεργία οι ψαράδες. Δεν βλέπεις τι γίνεται.
9: Δεν μένει μέρος ο Βυσαριώνας. Μιλάω μαζί του και δεν μου το έχει πει αυτό.
10: Ο Βυσσαρίωνας δεν έχει πρόβλημα με το πετρέλαιο. Πώς λεφτά έχει. Πληρώνει.
9: Ω, τι να σου πω.
10: Τότε.
9: Εσύ, αυτό το χρούκου.
10: Το πετρέλαιο και με την ιστορία. Τι ήταν οι ψαράδες, ζετάσο. Δηλαδή για να φύγει μια τράτα τώρα μεγάλη, ξέρεις πόσα καύσιμα θέλει και να πάει μέσα στα νυχτά. Πού θα βγει να ψαρέψει? Εκεί γύρω.
9: Και άμα δεν έχει και ψαριά, κλαίνε καταστάσεις. Δηλαδή πάνε, πληρώνουν και από πάνω και γυρνάνε με άδεια χέρια. Είναι του κυνηγού και του ψαρά το πιάτο, λέει, 9 φορές συναδιανό και μια φορά γεμάτο. Έτσι λέγανε.
10: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, υπάρχει πρόβλημα. Πρέπει κάτι να γίνει σε αυτό το θέμα. Αλλά βέβαια το ωραίο το άκουσα προχτές. Βγήκε να πούμε ένας από αυτούς που θυμάστε είχε κοπεί η Ελλάδα, είχαν κλείσει, γινόταν τα μπλόκα με τους αγρότες και τους παραγωγούς. Και το βγάζουν εκεί σε μια εκπομπή. Ήτανε ψαράδες, ήταν αυτά. Και λέει, ρε παιδιά, θα κάνετε απεργία εσείς τώρα 2-3 μέρες, μια εβδομάδα, λέει. Εμείς κάναμε τόσους μήνες και δεν πήραμε τίποτα. Σκοκάλωση.
9: Κατευθείαν κάτω.
10: Εκεί τη σκοκάλωση. Το πιο ωραίο που άκουσα.
9: Τι να σου πω τώρα.
10: Φέρτε το λάδι εσείς. Θα βρω τρόπο να το αποθηκεύσω εγώ, λέει ο Γιώργος Ατσέλη.
9: Όχι, σιγά μην τα αφήσει.
10: Ρε Γιώργα.
9: Σιγά μην τα αφιστεί, λέει.
10: Θοδωρής Λιμπέρης Καριμεζή, Ζωροκώστας και αυτός. Όταν θέλεις, λέει, μόνο αναξίδω το κάνει το λάδι. Ναι, εντάξει. Κοντό αναξίδω θα πάρει. Να πάω να του πάρω εγώ ένα εξτάρι. Ανοξίδω το ίνοξ με κάνουλα και τρίγωνο. Πάτω και λέει, μούργα χαμηλά όταν κάτσει το λάδι και τον τρώω στον αφρό από πάνω, λέει ο Γιάννης Πολυμενάκος. Όλα τα παιδιά από Καλαμάτα μας στέλνουν τώρα. Το καλύτερο λάδι είναι εκεί, να ξέρουμε.
9: Και όχι μόνο το καλύτερο λάδι.
10: Τι?
9: Γενικώς.
10: Α,
9: άκουσα προχθές, παιδιά.
10: Δεν υπάρχει Απόλλων Αθηνών, λέει. Καλημέρα.
9: Ναι, ναι, αυτό ρώτησα.
10: Παιδιά. Ο Απόλλων Αθηνών έγινε Απόλλων Σμύρνης.
9: Δεν μπερδεύτηκα λίγο γιατί κάποιος μου το είπε και.
10: Όχι, ρε, μην ακούς.
9: Ψιλοχάθηκα. Λοιπόν, αυτό που λες. Σου λέω, διαβάζω πολλές φορές κάνω χάζει τα μηνύματα, τα σχόλια που κάνω κάτω από διάφορα. Που λέω ότι έφερε ο Παναθηναϊκός χόρτα από την Ολλανδία. Και έγινε από κάτω ένα πάρτι. Χόρτο μαγικό και χαμό.
10: Ο φίλο Αριστοτέλη Γιάκο από την Αυστραλία με την καλημέρα του στέλνει ένα ωραίο. Έκανε γυναίκα, λέει, να γελάει. Είσαι σχεδόν στο κρεβάτι. Είσαι στο κρεβάτι και ακόμη γελάει. Υπάρχει θέμα. Δουλεύει αυτή την ώρα. Τι ώρα είναι εκεί? Τι ώρα είσαι, κύριε? Μία η ώρα. Δουλεύει, μεσημέρι είναι εκεί. Ο Γιάννης, τι λέει, ο Ηλίας ο Γιαννιάς μας στέλνει φωτογραφίες στον δρόμο. Σας έχω παρέα, λέει. Έχει κινησούλα, εδώ που είσαι. Δημήτρης Γεωργιάδης, Κορμίστα, λέει, μια χαριά, μια χαρά χωριό στις Σέρες.
9: Από τα Σέρες.
10: Στην πόλη των Σερών, στο Καπηλιόν, το Κωστή, έχει πολύ καλό φαγητό. Έχουμε πάει. Μόνο βιολογικά και αυτά για χώματα, λινάτο το λάδι. Γιώργος Ιρεγγέλας. Άρε, Γιώργα, βγάζει και ένα μέλι ο Γιώργος πάνω στο Λύκειο Όρος. Τρομερό ο Γιώργος. Βιολογικά και ο Αντώνης Καμπανός μ' άρεσε. Επειδή εμείς από κάτω, κάτω από τα βλάκια που λέμε, εκεί Ηλία, Αρκαδία, Καλαμάτα, Μεσσηνία, γενικά όλη η Μεσσηνία. Γενικά, εντάξει, το κοροναϊκό λάδι κατά την άποψή μου το καλύτερο, μη σας πω, στον κόσμο. Εντάξει, άποψη δικιά μου είναι αυτή. Λοιπόν, και έχουμε τα λάδια από τους παππούδες μας και τα λοιπά. Μου άρεσε πολύ του Αντώνη Καμπανού το λάδι που ήταν από νησί. Αλλά το φτιάχνει μόνος του ο άνθρωπος. Ξεκινάει σιγά σιγά από ό,τι μου είπε τη διαδικασία να το μαζέψει, να το κάνει, να το ράνει. Γιατί έχει και
9: με μεράκι, κύριε φίλε, με μεράκι. Και ξέρει κιόλας, έχει μάθει.
10: Και τη δουλειά του και ξεκινάει από Νοέμβριο-Δεκέμβριο, ξέρω εγώ, και το φτάνει μέχρι τέλη Φεβρουαρίου-Μάρτιο. Σιγά σιγά. Βιολογικό. Μου άρεσε πάρα πολύ του Αντώνη.
9: Λοιπόν, αγάπη μας, να προλάβουμε να πούμε για τζούρα τραγουδιστική.
10: Α, ναι, πέρασε η ώρα, ρε, με την ιστορία.
9: Φιλιά πολλά.
10: Τα μηνύματα εδώ τα έχουμε αφήσει όλα. Παιδιά, τι να κάνουμε.
9: Έχω παιδιά συνταγογράφηση τώρα, ελάτε, γιατί αύριο θα είναι μόνος του. Θα τραγουδήσει, πάρτε χαπάκια, θα τα γράψω εγώ. Στην Αγία Τρού να γλιτώσει.
10: Αύριο θα ρίξα καμιά δίπλα.
9: Πού, Παναγία μου, δεν την γλιτώνετε με τίποτα. Φιλιά πολλά, τα τούτα λερ, τσάγια.
11: Εντάξει, ωραία, πάσο.
12: Τα αρέστα μου, τα βλέπω.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 8. Στη ρύθμιση των ήχων, ο Τάσος Ελεμέζης. Μένικες ολοκληρώσαν χθες οι ελληνικές ομάδες στις υποχρεώσεις τους στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις του μπάσκετ όπου μετέχουν. Για την Basket Champions League, ΑΕΚ Σαλόν 95-93. Για το Euro Cup, Άρης Μπούργκος 93-80. Για το Europe Cup, Κολοσσός Κραϊόβα 77-65 και Τρέψα Προμηθέας Πατρών 77-91. Κόντρα στη Φενέρα απόψε ο Παναθηναϊκός στην Ευρωλίγκα. Ντεμπούτο για τον Μουσταφά Φαλ με τα πράσινα. Έτοιμος να προσφέρει και ο Ρογκαβόπουλος. Στις 9 και 4 το τζάμπολ στο μάτς με κάλυψη από την Έρα Σπορ και την Νόβα. Πάρη Βιλερμπάν 96-98 χθες στην Ευρωλίγκα και σήμερα πλην του αγώνα του Παναθηναϊκού θα παίξουν επίσης Μακάμπι Μιλάνο, Μπάγερ Βίρτους, Βαλένθια Χαποέλ Τελαβίβ, Ντουμπάι Ερυθρός Αστέρας και Ρεάλ Παρτίζαν. Πτώχευση κήρυξε η ομάδα μπάσκετ της Μονακό λόγω οικονομικής. Χαποέλ Τελαβίβ, Ντουμπάι Ερυθρός Αστέρας και Ρεάλ Παρτίζαν. Πτώχευση κήρυξε η ομάδα μπάσκετ της Μονακό λόγω.

0: Την 46η στην 41η. Sold out τα εισιτήρια της ΑΕΚ για το match κόντρα στη Real Madrid για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League που θα διευκριθεί στις 4 Νοεμβρίου στη Νέα Φιλαδέλφια. Ο Λάζαρος Ρότα επέστρεψε στις προπονήσεις της Ένωσης και είναι πλέον στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς για το match του Σαββάτου με τον Όφη. Ενθαρρυντικά τα νέα και για την επιστροφή των Μπαρνάμπας Βάργκα και Θωμά Στρακώσια. Ενότητα και πρωτάθλημα, το μήνυμα του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ ΠΑΟΚ Ιβάν Σαββίδη στους παίκτες του Δικέφαλου του Βόρα στη χθεσινή επίσκεψή του στη Νέα Μεσημβρία. Στον Ολυμπιακό, Γκουστάβο Πουέρτα και Αρμάντο Γκονζάλες ξεκίνησαν βασικοί στα τελευταία παιχνίδια της Κολομβίας και του Μεξικού αντίστοιχα. Με τον Πουέρτα να είναι εκ των κορυφαίων στο 2-0 της Κολομβίας επί του Περού και να βγαίνει από το μάτς στο 61ο λεπτό. Γκονζάλες αντικαταστάθηκε στο 64ο λεπτό στην εντός έδρας ήττα του Μεξικού με 2-0 από τη Χιλή. Ο Ισπανός Αλεχάντρο Ερνάντε θα σφυρίξει το κυριακάτικο ντέρμπι των αιωνίων για την έκτη αγωνιστική της Super League στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Στο Πόλο Μαρσέικ Παναθηναϊκός 12-11 για την πρώτη αγωνιστική των ομίλων του Champions League. Ενώ για το Eurocup, Απόλλων Σμύρνης, Ντουίσμπουργκ απέζουν απόψε στις 7 και 4 στο Σεράφιο, με μετάδοση του αγώνα από την Έρα Σπορ και τον Βασίλη Μότσι. Για τη Handball Premier των Ανδρών, Χάνθο Ολυμπιακός, Όμιλος Ξινή 24-45. Και για το πρωτάθλημα των γυναικών, Αθηναϊκός Αναγέννηση Άρτας 30-34. Λεωνίδας Αγίων Αναργύρων, ΠΑΟΚ 10-33. Την Προεδρία της FIFA ανακοίνωσε ότι θα διεκδικήσει ο 55χρονος πρώην αμυντικός της Τότεναμ και της Εθνικής Ελβετίας Ραμόν Βέγκα απέναντι στον απερχόμενο Τζιάννι Φαντίνο. Είναι η πρώτη υποψηφιότητα που ανακοινώνεται επισήμως για τη διεκδίκηση του προεδρικού θόκου. Τίτλοι τέλους έπεσαν στην 20χρονη καριέρα του Πέδρο, ο οποίος ανακοίνωσε την αποχώρησή του από τα γήπεδα, κατακτώντας με τη Ρόχα ένα Μουντιάλ και ένα Γιούρο, με την Μπαρσελόνα 5 πρωταθλήματα, 3 κύπελα, 4 Super Cup Ισπανίας, 3 Champions League, 3 Super Cup Ευρώπης και 2 παγκόσμια κύπελα συλλόγων, καθώς και με την Chelsea ένα πρωτάθλημα και ένα κύπελο. Επίτιμο μέλος της River Plate το Μέση πριν από το μεγάλο αντίο στο Μουνομεντάλ. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από την Έρα Σπορ στις 8. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Έρα Σπορ 101,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα οθόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.
2: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται.
3: B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
1: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτων του που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
5: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.st.

0: stoichiman.gr. Stoichiman, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Οι Κυριακές γράφουν τη δική τους αθλητική ιστορία.
2: Εδώ και 54 χρόνια
3: όλες έχουν το ίδιο ραντεβού.
1: Οι μεγάλες στιγμές, οι μεγάλες αναμετρήσεις, οι πρωταγωνιστές. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, πρόσωπα και όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την επόμενη μέρα. Η δική σου αθλητική Κυριακή αρχίζει εδώ. Με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάλη. Κάθε Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 2 Sport.
4: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
5: Ακούτε Era Sport.

0: από τα πιο ερωτικά τραγούδια της rock μουσικής σκηνής και τα πιο διδακτικά, αυτό το Love Bites των Def Leppard, το μοναδικό νούμερο ένα που έκαναν σαν σήμερα το 1988, γιατί Γιάννη μου, έμαθαν στον κόσμο οι Def Leppard ότι η αγάπη δεν ματώνει απλά, δεν σε δαγκώνει απλά, αλλά μπορεί να σε κάνει να ζήσεις υπέροχα, να σβήσεις πιο γρήγορα σαν άνθρωπος, να παρακαλέσεις, να ικετεύσεις. Απόλυτο δίκιο. Ε?
1: Εγώ ξέρω ότι αν κάποιος μας ακούει από το σπίτι του, στο ενδεχόμενο να ξυπνήσει, να πετάξει από πάνω του παπλώματα, σεντόνια ή δεν ξέρω και εγώ τι, έχει αλλάξει πλευρό, έχει χουζουρέψει. Έτσι, έχει τεντωθεί.
0: Και νομίζω δεν είναι Οκτώβρης, αλλά.
1: Αγόρια και κορίτσια.
0: Αλλά 14 του Φλεβάρι, ε.
1: Ναι, ναι.
0: Πολύ,
1: εντάξει,
0: πολύ, πολύ.
1: Κομματάρα,
0: σπουδαίο, σπουδαίο. Για να το συνεχίσουμε.
1: Ένα αυτό. Ένα το Careless Whisper και το Is This Love των White Snake.
0: Α, White Snake. Κάτσε να το σκεφτούμε και αυτό.

0: Και το τραγούδι του Καψούρη ποιο είναι?
1: Έλληνα Καψούρη.
0: Όχι, όχι, ξέρω. Το τραγούδι του Καψούρη.
1: Γιατί το Έλληνα Καψούρη, να μου επιτρέψει.
0: Όχι
1: να...
0: του Έλληνα, όχι του Έλληνα. Γενικά και του Έλληνα, αλλά είναι ξένο άκουσμα.
1: Για πες τώρα που πάει το μυαλό σου.
0: I just call to say I love you. Το τραγούδι του Καψούρη, δηλαδή. Ναι, Stevie Wonder. Έχει φάει τη χιλόπιτα, δεν μπορεί να την ξεπεράσει, είναι η καψούρα. Και σου λέει I just call to say I love you.
1: Α, όχι, όχι. Εγώ λέω πάντως ότι του Έλληνα Καψούρη είναι ο ύμνος του Θέμη Αδαμαντίδη.
0: Α, εντάξει.
1: Μα πού να πάω, δηλαδή. Ναι, εντάξει. Ναι, δηλαδή, ναι, ό,τι ναι. Και να μου έχει κάνει, ε.
0: Κοίτα, εμείς επειδή έχουμε την καψούρα στο DNA μας, έχουμε πει πολλά και κορυφαία, έτσι.
1: Δηλαδή.
0: Είναι πολλά, πολλά τα τραγούδια που.
1: Α, ναι, βέβαια.
0: Που, δηλαδή, από Τζένι Ιβάνου και Μαρινέλα Τζένι μέχρι Αδαμαντίδη. Δηλαδή, Τζένι Ιβάνου έχει πει τα πιο καψουροτράγουδα.
1: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε το δεύτερο ημίωρο με Τζένι Ιβάνου, ε. Τους έχω σημαδέψει.
0: Ή η Μαρινέλα το Για Σένα Ναι Μπορώ. Σχίζεται γη στα δύο το Για Σένα Ναι Μπορώ.
1: Παιδιά, τι μέρα διάλεξα τωρινέ παραμονέ. Δεν πει θα ματώσουμε εδώ πέρα.
0: Δεν είναι love story, είναι Ολυμπιακό Παραθυναϊκό.
1: Αφού σκεφτόμουν, αλλά είναι το επαιτειακό σου λέω τον Def Leppard που γίνασαν σήμερα νούμερο ένα, ναι. Σκεφτόμουν το Armageddon, τον Def Leppard, ναι. Ο Αρμαγεδόνας που έρχεται από το Καραϊσκάκης.
0: Εντάξει, αυτό θα περίμενε και ο κόσμος να ξυπνήσει.
1: Τι ατμόσφαιρα να υπάρχει την Κυριακή στο, μετά τη συμφωνία Μαρινάκη Μητσοτάκη. Αναρωτιέμαι την ατμόσφαιρα του αγώνα.
0: Κοίτα, πριν το μάτς εορταστική, μετά το μάτς ανάλογα με το αποτέλεσμα.
1: Έτσι, το κλασικό δηλαδή.
0: Έτσι δεν πάει.
1: Ναι, σωστό.
0: Πριν το μάτς θα υπάρχει, προφανώς. Θα υπάρχει ενθουσιασμός, λογικό δεν είναι.
1: Καλημερούδια σας, όπως καταλαβαίνετε. Υπέροχη μέρα και αυτή, σαν καλοκαίρι πάλι. Λέει η Μετεωρολογική Υπηρεσία ότι θα περάσουμε κάποια τριαντάρια τις επόμενες μέρες, αλλά μετά θα.
0: Με κουράζει, εγώ το θέλω κάτω από 20.
1: Α.
0: Ναι, κάτω από 25, άντε να μην ακουστώ
1: επαγγελματικό. Μπράβο, μπράβο. Δηλαδή, να είσαι
0: κάτω από 25, αλλά το θέλω
1: με
0: κάτω από 20.
1: Μάνικο που είσαι τώρα και το βράδυ
0: όχι,
1: με
0: όχι,
1: φανάκι.
0: Όχι, κάτω από 20. Θέλω τα φούτερ μου, θέλω, ξέρεις, αυτό.
1: Α, θέλετε.
0: θέλω το Λονδίνο πίσω.
1: Τα φούτερ, δεν θέλει τα τέτοια τόστε.
0: Θέλω το χειμώνα μου.
1: Ναι, εντάξει, θα έρθει και αυτό.
0: Όχι, θέλω το χειμώνα μου.
1: Αλλά εμείς τον θέλουμε λίγο. Να σου πω κάτι. Φαντάζεσαι να ζούσαμε σε τροπική χώρα, δηλαδή να είχαμε όλο το χρόνο 24 με 32 βαθμούς. Που σημαίνει ότι δεν θα έχεις ποτέ αγοράσει παλτό, ποτέ μπουφάν. Άντε να φούτε.
0: Θέλω τον
1: μπουφάν. Θες την αλλαγή, ε.
0: Θέλω. Πρώτα απ' όλα θέλω να στολίσω.
1: Αυτό.
0: Θέλω να στολίσω. Δεν μπορώ να στολίσω. Έχεις... Όμως αν έχει έξω 30 βαθμούς, δεν
1: έχεις δει μαγαζιά που έχουν κρατήσει τα φωτάκια όλο το χρόνο πλέον.
0: Ναι. Βέβαια, γιατί όχι.
1: Άλλοι τα ανάβουν όλο το χρόνο και άλλοι τα κρατάνε σβηστά και τα ανάβουν ανά περίπτωση. Νοέμβριο, αρχές Νοέμβρη. Αρχές Νοέμβρη. Γυρνάμε Αμερικάνοι εμείς τα τελευταία χρόνια, θυμάσαι. Ναι, παλιά ήταν αρχές Δεκέμβρη το στόλισμα. Των μαγαζιών, των δημοσίων χώρων δηλαδή.
0: Όταν έχεις το Λονδίνο, την πρωτεύουσα της Ευρώπης, να ανάβει τα λαμπάκια από αρχές Νοέμβρη έτσι, και από Οκτώβρη να τα βάζει.
1: Εμάς μας ανάβουν άλλοι τα λαμπάκια εδώ πέρα. Μην φοβάσαι, έχουμε εξασφαλισμένη ηλεκτροδότηση.
0: Τα έχουμε όλη τη χρονιά.
1: Να την πληρώσουμε δεν μπορούμε καλά-καλά, αλλά δεν πειράζει. Την έχουμε εξασφαλισμένη, την έχουμε. Λοιπόν, καλημερούδια. Ένα σπορ, δύο ώρε εκπομπή.
0: Ξανά bonjour, με λόγο για τα γαλλικά, γιατί περίμενα, αλλά δεν είχαμε εκπομπή. Που κήρυξε πτώχευση Μονακό.
1: Ναι.
0: Στο μπάσκετ να λέγαμε το Μονακό.
1: Ναι, ναι. Το βάλαμε πρόσφατα. Βρήκαμε αφορμή νομίζω. Έχουμε και αγώνα του Στέφανου Τσιτσιπάς στη εξέλιξη στη Σανγκάη, να ξέρετε. Παίζει με τον Βέλγο Κόπιανς και κερδίζει ο Στέφανος. Έχει πάρει δηλαδή το πρώτο σετ για την ακρίβεια, να είμαστε έτσι πιο σαφείς. Θα σας κρατάμε σε ενημέρωση. Είναι στη εξέλιξη το δεύτερο σετ. Και το σκορ είναι στο δεύτερο σετ 5-4 υπέρ του Βέλγου. Όχι, θα μας κρατήσει. Μου φαίνεται όλη την εκπομπή το μάθει. Έτσι πώς πάει.
0: Καλή στάση, γιατί όλο το
1: διάστημα. Ποιοι είμαστε, είναι Τάσος Ελεμέης στην κονσόλα των ήχων. Από εκεί και πέρα, Γιάννη Σαντορινέο και Ηλίας Δημόνα στα μικρόφωνα. Μέχρι τις 10 αρχικά αυτό το ελεύθερο που έχουμε ως γκολ από τα αποδυτήρια. Και μετά το 3-5-2 που θα αρχίσει πλέον να ζωηρεύει. Γιατί εντάξει, αφήσαν πίσω την εθνική ομάδα. Και πλέον επικεντρωνόμαστε στα παιχνίδια από τα αθλήματα. Μετά έχουμε και τα ευρωπαϊκά. Εντάξει. Είπαμε, τι έχουμε για όλους τους Ευρωπαίους. 6 μάτς μέσα σε 3 εβδομάδες.
0: Ναι, έτσι.
1: Συνέχεια, πάνω τα παιχνίδια, ναι. Και όποιος αντέξει. Λοιπόν, επικοινωνείτε μαζί μας είτε μέσω του Viber, το οποίο το χειρίζεται σήμερα ο Γιάννης γιατί το έχει υπενθυμίσει. Για να μας βρείτε στο Viber, πληκτρολογείτε με λατινικούς χαρακτήρες τη λέξη Ερασπορ. Από εκεί και πέρα μπορείτε να στείλετε mail στη διεύθυνση erasport@papakier.gr, να στείλετε SMS αν προτιμάτε, το οποίο παραμένει για ένα με την ίδια τιμή που είχε το 2002, το ξεκινήσαμε εδώ η πρωινή, δηλαδή τα 11 λεπτά του ευρώ. Για να στείλετε SMS πρέπει να γράψετε πρώτα τη λέξη sport, να αφήσετε ένα κενό, μετά να προσθέσετε το μήνυμά σας και να το στείλετε στο 54160, και μετά αν θέλετε να πάτε σε κάτι πιο προσωπικό, Ηλίας Δημόνας με ελληνικούς χαρακτήρες στο Messenger, όπου μου στέλνουν κάποιοι με στα άγρια χαράματα. Ό,τι ώρα τους έρθει.
0: Εγώ βλέπω ότι είναι πολλά τα δικά μας τα παιδιά, οι καψούριδες. Ο Νεκτάριος θυμάται ένα ελληνικό και ένα ξένο, όταν έχω εσένα. Του Μητροπάνου.
1: Βέβαια. Όχι, όχι. Του Μητροπάνου. Του Μητροπάνου.
0: Δεν το είπα. Του. Και το I don't want to miss a thing, τον Aerosmith, που είχε χορέψει και στο γάμο του.
1: Ήταν
0: μας
1: από...
0: λέει ο Νεκτάριος.
1: Και από ταινία.
0: Βέβαια.
1: Ποια ταινία.
0: Δεν τη θυμάμαι.
1: Ήταν που του στείλανε στο διάστημα.
0: Ναι, και ο Μανώλης μας λέει.
1: Αρμαγεδόν.
0: Από εκεί.
1: Ο Αρμαγεδόν.
0: Και ο Μανώλης μας λέει καλημέρα, τη σου ζητάω από τη Λίτσα Διαμάντη.
1: Έτσι πάτε, πουλάκι μου.
0: Κοιτάξτε τώρα, επειδή ρώτησε και ένας φίλος και μας ρωτάει αν είδαμε το αντίο του Μέση και την κίνηση του CR7 με τη δήλωση για το λέω Μέση και τα λοιπά.
1: Που, που τελείωσε το μήνυμα του CR7 ως μια αγκαλιά.
0: Ναι, τι να πει.
1: Τι,
0: Είναι ένας κοινός χώρος, δηλαδή αυτό το ταγκό το έπαιξαν οι δυο τους, το χόρεψαν οι δυο τους αυτή την 20ετία, ο Μέση και ο Ρονάλντο, και συνυπήρξαν και για πολλά χρόνια στο ίδιο πρωτάθλημα.
1: Και όπως είπα και χθες και θα το επαναλάβω, μια περίεργη μοίρα μας έφερε εμάς τους Έλληνες κοντά και στους δύο στο ξεκίνημά τους. Τον Μέν Κριστιανό στο Euro του 2004, τον Μέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Δηλαδή τον γνωρίσαμε τρόπον τεινά πρώτοι εμείς οι Έλληνες μετά τους Αργεντίνους.
0: Ωραίο το αντίο του Μέση. Η αλήθεια είναι ότι οι Αργεντινοί άργησαν να του δείξουν την αγάπη τους. Θέλετε,
1: λόγω
0: επειδή...
1: Μαραντόνα.
0: Όχι μόνο αυτό, παραμένει. Εντάξει, λατρεία του Μαραντόνα παραμένει, γιατί θα σου πω, η αφετηρία της συζήτησης είναι αυτή, γιατί ο Μέση τελικά δεν έγινε Μαραντόνα. Παρά το γεγονός που έκανε όλα αυτά τα οποία έκανε. Δεν έπαιξε στην Αργεντινή, και επειδή ήταν μεγάλη πίεση με την εθνική του ομάδα σε σημείο να θέλει να σταματήσει πρόωρα από την εθνική, η στέψη του 2022 του αποτείναξε από πάνω του ένα πολύ μεγάλο βάρος. Οπότε ήταν όλα ωραία. Αλλά έβαλα σε μια σειρά, ξέρεις, για να είναι to the point, για ποιο λόγο ο Μαραντόνα παραμένει αυτό που λέμε μια θεότητα. Δηλαδή, τα έκανε αυτά που έκανε ο Μέση, αλλά δεν έγινε και δεν έφτασε. Όχι ακριβώς στο θρόνο του Μαραντόνα, αλλά το να θεωρηθεί μια υπέρτατη οντότητα όπως ο Ντιέγκο. Πρώτα απ' όλα, το έχουμε ξαναπεί, η επιλογή του Μαραντόνα. Έπαιξε στο φτωχό Νότο. Μην έχετε την εικόνα της Νάπολης που είναι τώρα. Η Νάπολη του τότε ήταν μια ομάδα που πάλευε.
1: Δεν έχω πάει ποτέ.
0: Εγώ τη λατρεύω. Ήταν μια ομάδα που πάλευε για την παραμονή στην κατηγορία. Ήταν, όπως την αποκαλούσαν, ο βόθρος του Νότου.
1: Η φτωχοδιάβολη.
0: Μέσα στη βρωμιά.
1: Ναι.
0: Διάλεξε τους φτωχούς κόντρα στο πλούσιο Βορρά. Ποιος ήταν ο πλούσιος Βορράς? Η Ίντερ Μιλάνου, η Μίλαν, η Γιουβέντους, τα τρία θηρία. Και διάλεξε να πάει εκεί. Και η μεγάλη απόβαση του Μαραντόνα δεν είναι το 84, είναι το 86, όταν δηλαδή έχει κατακτήσει τον παγκόσμιο κύπελο και τον θέλει όλος ο τότε ποδοσφαιρικός κόσμος. Ο Μαραντόνα έμεινε στην Νάπολη. Και μην ξεχνάμε και κάτι άλλο, ότι το καμπιονάτο τότε ήταν το κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, έτσι.
1: Ναι, γιατί
0: εκεί πήγαιναν όλοι οι αστέρες.
1: Είχε εκτοξευτεί η Premier League.
0: Ναι, εκεί πήγαιναν όλοι οι αστέρες.
1: Είχαν και οι Άγγλοι εκείνο το κόλλημα με τους ξένους.
0: Είχε μεσολαβήσει και ο ευρωπαϊκός αποκλεισμός λόγω του Χέιζελ για την Αγγλία. Το καμπιονάτο ήταν το κορυφαίο πρωτάθλημα. Επειδή λένε, τι άμυνες αντιμετώπιζε ο Μαραντόνα. Τις χειρότερες και τις σκληρότερες. Δηλαδή, καμπιονάτο.
1: Στο σημερινό ποδόσφαιρο.
0: Τη μαμά πατρίδα του Κατενάτσου.
1: Κάθε αντίπαλος της Νάπολη θα έπαιζε με 9, αν όχι με λιγότερο.
0: Θα σου πω εδώ, ναι, γιατί δεν είχε καμία προστασία από τους διαιτητές. Όποιος καθίσει να δει στα YouTube τα βιντεάκια, στο YouTube τα βιντεάκια, θα δει ότι κυνηγούσαν τα πόδια και όχι την μπάλα.
1: Τζακίζαν, ναι.
0: Όταν είχε ο Μαραντόνα. Δηλαδή, φάσεις που σήμερα είναι δύο κόκκινες, εκεί μπορεί να μην δινόταν και φάουλ. Έτσι, άντε οριακά να έβγαινε η κίτρινη
1: κάρτα. Στο τρίτο χτύπημα δίνανε κάτι.
0: Οι συνθήκες, παιδιά, τώρα τα γήπεδα είναι χαλιά, μοκέτες στα μεγάλα πρωταθλήματα. Οι μπάλες είναι πανέλαφρες, δηλαδή κάνεις ένα τάτς και φεύγει μπάλα. Τότε λοιπόν ο Μαραντόνα έπαιζε σε λασπωμένα γήπεδα, Όταν έπεσε η βροχή, δηλαδή, θα δείτε. Βάλτε
1: βέβαια,
0: να δείτε.
1: Τα πιο λασπωμένα ήταν στην Αγγλία, να είμαστε σωστοί. Ναι,
0: και έπαιζε σε λασπωμένα γήπεδα στο κορυφαίο πρωτάθλημα και με την μπάλα που ζύγιζε τόνους. Ναι. Τόνους μετά τη βροχή, έτσι, αυτό το πετσί που είχε η μπάλα το δέρμα. Αγωνίστηκε βεβαίως από τα 16 στη χώρα του, γιατί λένε δεν είχε διάρκεια ο Μαραντόνα. Κάνετε λάθος. 16-17 ήταν με την Αργεντίνος Τζούνιος, βγαίνει πρώτο σκόρερ. Στα 17 του, ενώ ήδη συζητούν για το Τιέγκο, χάνει την κλίση στο παγκόσμιο κύπελο του 78, που πήρε το παγκόσμιο κύπελο η Αργεντινή, και στα 18 του παίρνει μόνος του το παγκόσμιο κύπελο νέων του 79. Φυσικά είναι η νοοτροπία και ο χαρακτήρας του Μαραντόνα, είναι οι δημόσιες τοποθετήσεις που είχε απέναντι στους εκφραστές του συστήματος. Έχει μείνει στην ιστορία η διαφωνία του έως και καυγάς με τον Πάπα. Όταν είχε πει ο Μαραντόνα, εγώ λέει, πήγα στο Βατικανό, έβλεπα χρυσές στέγες και μετά άκουσα τον Πάπα να μιλάει για τα φτωχά παιδιά. Και του λέω, φιλέ, αν νοιάζει τόσο πολύ, πουλά τις στέγες σου.
1: Πουλά, ναι.
0: Δηλαδή ήταν απέναντι σε όλη αυτή την υποκρισία και είναι κάποιος που άλλαξε την νοοτροπία και την κουλτούρα, όχι μόνο της ποδοσφαιρικής ομάδας, αλλά όλη τη Νάπολη, όλη η πόλη, όλη η περιοχή μπήκε σε έναν ευρωπαϊκό χάρτη, αναβάθμισε μια πόλη η οποία ήταν ξεχασμένη. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο λατρεύεται σαν Θεός και του το αποδίδει και ο Ντιέγκο, γιατί έχει μείνει επίσης στην ιστορία η σκηνή. Στο τελικό του παγκοσμίου κυπέλου στο Κατάρ, στα πέναλτι, στο τελευταίο πέναλτι ο Μέση γυρίζει στον ουρανό και λέει: Ντιέγκο, βοήθησέ μας.
1: Ναι, δηλαδή, ναι,
0: δεν χρειάζεται.
1: Να σου πω.
0: Και κάτι τελευταίο.
1: Ναι, γιατί πρέπει να τελειώσω με το τραγούδι που ήθελες να ακούσεις.
0: Ναι,
1: το
0: ναι, θα το βάλουμε. Ναι. Το βάζουμε και μετά. Ναι. Και κάτι τελευταίο. Για μένα, έτσι, αυτή είναι η προσωπική γνώμη. Ο μύθος του Μαραντόνα στο Μουντιάλ δεν είναι το 86. Που το πήρε, που έκανε, που έρανε. Είναι το 90. Το 90 ήταν
1: μόνος του,
0: ο Κανίγια που τον επέβαλε αυτός και σωστά το έκανε, και ο Γκοϊκοετσέα ο τερματοφύλακας. Και αν δεν είχε πέσει το τείχος του Βερολίνου το 89, ώστε να ψάχνουν όλοι μια μεγάλη εθνική επιτυχία για να ενώσουν τις διαφορετικές κουλτούρες Δυτικής και Ανατολικής Γερμανίας, η Δυτική Γερμανία δεν θα κέρδιζε με αυτό το αμφισβητούμενο πέναλτι. Γι' αυτό ακόμα και σήμερα, δηλαδή στην εκδήλωση για τον Μέση, το τραγούδι των Αργεντινών περιλαμβάνει και το κλεμμένο που λέει πριν 32 χρόνια και αφορά την κατάκτηση του Κατάρ το 22 και το χαμένο το 90.
1: Επειδή κούρασε τους καψούριδες που ακούν αυτή την εκπομπή, κλείνουμε αυτό το πρώτο μισάριο με το τραγούδι που ήθελες, White Snake, Is This Love.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τη στενή στρατηγική σχέση αλλά και τη διαχρονική συμμαχία ανάμεσα στην Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες εξήραν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Μάρκο Ρούμπιο κατά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου. Ανακοίνωσαν αμυντική συμφωνία Μαμούθ μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας με πακέτα εξοπλισμών 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την Ελλάδα πυλώνα σταθερότητας και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Ηνωμένων Πολιτειών και Μέσης Ανατολής. Η Ελλάδα απαραίτητο σύμμαχος για τις Ηνωμένες Πολιτείες, τόνισε από την πλευρά του ο Μάρκο Ρούμπιο. Στο δίμηνο Μαΐου-Ιουνίου 2027 τα αποτελέσματα της γεώτρησης στο Ιόνιο, θέμα ημερών η Ναύτεξ για τη διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Σήμερα το Μικτόρκο, το δικαστήριο της Αθήνας, ανακοινώνει την ετοιμιγορία του για τα δύο αδέλφια επαγγελματίες ψαράδες, οι οποίοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση σε βάρος του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, Σύφη Βαλιράκη. Στη Χαλκιδική σήμερα ο Πρωθυπουργός θα έχει συναντήσεις με πολίτες σε Αρναία και θα μεταβεί στις Κουριές για να παραστεί και να μιλήσει στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός. Προθεσμία για την Κυριακή ζήτησαν και έλαβαν οι 11 κατηγορούμενοι για την υπόθεση του κυκλώματος που φέρεται να διέπρατε απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ μέσω της μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών. Και ο καιρός, τοπικές βροχές στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά, έως 28 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Era Sport 101,8.
2: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
3: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
2: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
3: Α, είπα κι εγώ.
4: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
5: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου αγγλίες θερμότητας Maxa, ιταλικής προέλευσης και κατασκευής Maxa, για maximum απόδοση, maximum οικονομία, maximum υπεροχή, από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
6: Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
7: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
8: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ, με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή, με την υπογραφή της Ατλακόλ.
9: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες θερμότητας. Υδρομαρίν.
10: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
11: Ακούτε, Era Sport.

0: Μαγεύτηκα. Μαγεύτηκα. Όταν άκουσα
1: Βάνου, φίλε.
0: Αυτή τη διασκευή του 1984, Τζένι Βάνου, κορυφαία φωνή, αλλά είπε ένα ωραίο Σαντρονέζο, το μεταφέρω παιδιά στον αέρα. Ερωτευμένος, λέει Τάσο, να μην είσαι, βγαίνεις από το στούντιο, έχω τότε ακούσει τη σκλάβα της Τζένι Βάνου και ερωτεύεσαι την πρώτη λίμνη που συναντάς μπροστά σου. Γιατί σου έχει φτιάξει
1: τρομερή ερμηνεύτρια.
0: Αυτή την διάθεση.
1: Έχει πει το φοβερό, είναι Ανά Μούσχουρη. Λέει για την Τζένι Βάνου, κορυφαία ερμηνεύτρια, λέει, με ξεπερνούσε.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν ήθελε ποτέ να κάνει διεθνή καριέρα. Της άρεσε, λέει, να είναι στη γειτονιά της, να κατεβαίνει με τις παντόφλες στη λαϊκή, είχε πει χαρακτηριστικά. Δηλαδή ένας απλός άνθρωπος, παρά το μεγαλείο της φωνής της.
0: Την οποία φωνή της εγώ ταπεινώς, γιατί δεν έχω ασχοληθεί ιδιαίτερα με την ελληνική μουσική, το ξέρουν όλοι πλέον οι ακροατές, θεωρώ εισάξια και κορυφαία με τις Μαρινέλα. Δηλαδή θεωρώ ότι αυτές οι δύο γυναικείες φωνές είναι στην κορυφή.
1: Άκου μια λεπτομέρεια, μας τη στέλνει ο φίλος μας ο Τάσος,
0: ναι,
1: δικός μας άνθρωπος. Γεια σου Τάσο μου, καλημέρα, σε έχω χάσει, πρέπει να πιούμε καφέ. Και μας λέει, σε αυτό το τραγούδι παίζει η ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ.
0: Απ, γι' αυτό σου είπα, είναι καταπληκτικό. Α, μπράβο, τη ΣΕΡΤ ήταν, ε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και έχει, όπως ακούσατε, έχει υποστεθεί και synthesizer που δεν υπήρχε στην εκτέλεση του 64 και δεν υπήρχε το σχετικό όργανο. Τα βιολιά έχουν αυξηθεί. Τα πνευστά έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Κάποια στιγμή, στο τρίτο, τέταρτο άκουσμα αυτού του τραγουδίου, Γιάννη, όσο και αν σου φαίνεται περίεργο, γιατί σένα δεν σου έχει συμβεί ποτέ, έχασα τη φωνή της Βάνου και έμεινα στα όργανα. Δηλαδή λάτρεψα την διασκευή που είχαν φτιάξει.
1: Εγώ το μεταξύ κάνω το ανάποδο. Δηλαδή όταν τραγουδάει ένας καλλιτέχνης που μου αρέσει πάρα πολύ, δηλαδή Βάνου για παράδειγμα τώρα, ακούω Βάνου σαν να τραγουδάει καπέλα. Δηλαδή η φωνή της με μαγνητίζει τόσο πολύ που χάνω το ίδιο και με το Βοσκόπουλο παθαίνω. Όταν τραγουδάει δηλαδή Βοσκόπουλος, δεν ακούω το γύρω-γύρω, μόνο τόλης.
0: Εγώ το παθα μία φορά στη ζωή μου. Είχαμε μια μεγάλη εκδήλωση ως ΕΣΥΑ την εποχή, θυμάσαι, των Παχιών Αγελάδων που μαζευόμαστε συχνά πυκνά.
1: Δηλαδή τώρα οι Αγελάδες σου φαίνονται λεπτές.
0: Ισχνές, όχι απλά λεπτές, ισχνές. Λοιπόν, έλεγα ότι είχαμε μαζευτεί λοιπόν σε ένα νυχτερινό κέντρο εδώ στην Αθήνα και εμφανίζεται η Ελευθερία Αρβανιτάκη, τώρα σου μιλάω για τέλη δεκαετίας του 80. Φεύγουν όλοι οι μουσικοί, παίρνει ένα ψηλό σκαμπό η Ελευθερία, κάθεται πάνω, το μικρόφωνο, το ακαπέλα που λες, μαγεύτηκα. Δεν είχα ξανακούσει στη ζωή μου φωνή ακαπέλα σε μουσικό χώρο. Μείναμε πόσοι άνθρωποι, εκατοντάδες ήμασταν, σιωπή, να ακούμε την Ελευθερία.
1: Λοιπόν, από τα μηνύματά σας, πέρα από τα καψουροτράγουδα που θα τα διαβάσω εδώ που μας στέλνετε.
0: Εγώ έχω ένα ωραίο μήνυμα. Τι έχει πάθει στον Τερνίος, έχει περάσει μισή ώρα χωρίς να πει τη λέξη Άκηνας. Άλλος λέει.
1: Αφού μετά θα πω το ρεπορτάζ.
0: Την Τζένι Βάνου την ανακάλυψε βίος ο Τόνι Μαρούδας. Ναι.
1: Της είπα μια νύχτα να μείνει του Αντώνη Βαρδίη, μας λέει ο Στέλιος που στέλνει την καλημέρα του.
0: Όχι, ήρθε η Ματίνα. Πιάνει δουλειά η Ματίνα, παιδιά.
1: Ο Νίκος.
0: Ό,τι ακούει το περνάει.
1: Τον γίγαντα Σαλαμπάσης αγαπάω μακού.
0: Όχι. Σας παρακαλώ, παιδιά.
1: Εγώ έχω άλλο.
0: Ως
1: μεγάλο καψουροτράγουδο, έτσι. Η συζήτηση, επειδή η συζήτηση λέει για καψούρικα τραγούδια.
0: Αν γύρω από τη Βάνου στο Σαλαμπάση θα.
1: Ο καθένα σου λέει τώρα πάει και πιο λαϊκά, ξέρεις. Το δεν πάω πουθενά του Βασίλη Καρά. Θυμάται εδώ ο φίλος. Ο Κωνσταντίνος μας στέλνει την καλημέρα του από την Θεσσαλονίκη. Ο Χρήστος.
0: Να, Θεσσαλονίκη, πλακώσαν το τελευταίο διάστημα. Ναι.
1: Ο Χρήστος στέλνει και αυτό τη καλημέρα του. Δεν προλαβαίνω να διαβάσω τα μεγάλα μηνύματα. Λοιπόν, και επίσης βλέπω και αρκετά μηνύματα για τον Μαραντόνα.
0: Λίτσα Διαμάντη είχε ζητήσει ένας ακροατής, Ματίνα. Θυμάσαι ποιο τραγούδι της
1: Λίτσας? Κάτι να πάω προς τα... Το «Τι σου ζητάω».
0: Το «Τι σου ζητάω» στο «Ζητάω». Εγώ αυτή τη στιγμή, Ματίνα.
1: Το «Real Love» των Beatles, μας λέει ο φίλος ο Θοδωρής. Και αρκετά βλέπω για Μαραντόνα, που από ό,τι διαπιστώνω συμφωνείτε. Έρχεται στείλει πολύ, πολύ γρήγορα τα μηνύματα. Χαμός γίνεται, δεν τα προλαβαίνω. Ο δικός μου είναι ο Μανώλης.
0: Έλα ρε Μανώλη.
1: Ο Μανώλης είναι ο δικός μου άνθρωπος. Αυτό θα έλεγα ως ύμνο του Καψούρη και ο Μανώλης πρέπει να είναι
0: ποιο,
1: και δική μου
0: ποιο,
1: εσώ. Του Καφάση, γέλα κυρία μου, γέλα μαζί μου. Μόνος εγώ μπήκα στο δρόμο σου, περαστικός. Άστο. μεγάλη κατανάλωση.
0: Ξαναπέζουν το τραγούδι της Διαμάντη, γιατί
1: τι σου ζητάω,
0: το τι σου ζητάω,
1: τι σου ζητάω. Όσο το ψάχνεις, κοιτάζω τα μηνύματα. Ναι. Ο Ντιέγκο λέει είναι το μεγαλύτερο παράδειγμα που με το ποδόσφαιρο το επηρέασε κοινωνικά, πολιτικά. Λέει ο φίλος, ναι, τον κόσμο, μόνο ο Ντιέγκο, ο Κωνσταντίνος. Και για τον Ντιέγκο βλέπω πολλά μηνύματα, ήταν απέναντι από το κατεστημένο Love Me Forever Motorhead. Το φινάλε της καρδιάς Φακιανάκης. Όλοι οι καψούριδες εδώ, πρωί-πρωί, στην Air Sport.
0: Αυτό δεν είναι, παιδιά, εκπομπή Οκτωβρίου, είναι Φεβρουαρίου.
1: Ο φίλος ο Παναγιώτης ζητά ακρόαση Θεού Διονυσίου.
0: Ναι.
1: Στράτος, εντάξει, δηλαδή, όλες φορές. Καλημέρα σας. Εντάξει, λένε και για μας, ωραίο δίδυμο είστε, θα εισηγηθούμε να μείνετε και τα λοιπά. Παιδιά, έχουμε μία 20ετία εδώ με τον Τριμόλα, δηλαδή, πόσα, 13-15
0: ξεκινήσαμε...
1: χρόνια.
0: Θα σου πω, περίμενε, ήταν 2008. Ναι, κοντεύουμε την 20ετία όταν πρώτο κάναμε.
1: Ήμασταν τόσο επιτυχημένοι που το 13 μας κλείσανε.
0: Όχι,
1: το
0: καλύτερο δεν έχεις πει τώρα. Μια με πήγες εκεί και με τσιγκλάς τώρα. Το 22 που είχαμε την περισσότερη διαφήμιση από όλες τις εκπομπές, σταματήσανε.
1: Ναι, εντάξει. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι δεν άντεχα και εγώ το πρωινό. Έτσι, το ξέρεις ότι δυσκολεύομαι. Δύο μέρες την εβδομάδα αυτό το χειρίζομαι. Δύσκολο με 5.30.
0: Λοιπόν, εντάξει, εγώ έχω κολλήσει τώρα να βάλω τι σου ζητάω από live εκτέλεση τη Λίτσα Διαμάντη ή το άσε με να σ' αγαπάω.
1: Αυτό που μας είπε ο φίλος.
0: Ωραία.
1: Το τι σου ζητάω.
0: Ματίνα, πατάω εγώ αυτό που μας είπε ο φίλος.

0: Τελικά, όπως καταλάβατε, είναι
1: το
0: ίδιο τραγούδι. Είναι το άσε με να σε αγαπάω και το συζητάω. Είναι ακριβώς το ίδιο με διαφορετικό στίχο. Ναι, ναι, ναι, το έχω τραγουδίσει αυτό.

0: που αυτό το άσε με ήταν
1: σπαραχτικό, βγαίνει από τα έγκατα της καρδιάς. Ποιο είναι το πιο καψούρικο, ας το πούμε, τραγούδι, ας το πούμε, στιχάκι στα ποδοσφαιρικά γήπεδα που έχει ακουστεί?
0: Για δείχτω.
1: Το Βίστο Μαραντόνα που λέει «Ο μάμα μάμα μάμα, ο μάμα μάμα μάμα, Σάιπερ και μην μπάτελ κουρασόν, πες γιατί χτυπάει η καρδιά μου».
0: Ναι.
1: «Ο Βίστο Μαραντόνα, ο Βίστο Μαραντόνα, είδα τον Μαραντόνα, ει μάμα είναι αμοράτο σον. Ει μαμά, είμαι ερωτευμένος».
0: Κάτσε να χειροκροτήσω εγώ τον Στέφανο Τσιτσιπά. Το γύρισε το ματσάκι.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Έχανε 5-4 στο δεύτερο σετ. Το πήρε το σετ με 7-5 και έτσι με 6-3-7-5 προκρίθηκε στον επόμενο γύρο του τουρνουά που γίνεται του Masters στη Σανγκάη. Σε σκληρή επιφάνεια κέρδισε, είπαμε, 2-0 σετ τον Βέλγο Κοπέανς. Κάτσε να κοιτάξω το ταμπλό. Μήπως μας έχει έτοιμο και τον αντίπαλο. Λέγεσαι τα μαραθωνικά.
1: Ο Χρήστος λέει «Καλημέρα Γιάννη, χωρίς ΑΕΚ δεν μπορούμε άλλο». Υπομονή μετά που αρχίζει το 3-5-2, έτσι που θα είναι το ρεπορτάζ.
0: Μην τρελαίνεστε.
1: «Καλημέρα, εντάξει, το απόλυτο τραγούδι είναι το My Way του Σινάτρα». Λέει σε συνεργασία με τον Παβαρότη. Εντάξει, δεν το λες όμως καψούρο τράγουδο.
0: Όχι, είναι. Ναι, σωστά.
1: Ότι είναι ο απολογισμός μιας ζωής.
0: Δήλωση.
1: Είναι ο απολογισμός μιας ζωής.
0: Ματίνα. Θα κλείσουμε γιατί είναι και συνατρικός εδώ πέρα.
1: Ναι, το My Way
0: με,
1: είναι...
0: Με My Way δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Λατρεία.
0: Κολλάει τώρα πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, παίζει με τον Ιταλό Νταρντέρι στον επόμενο γύρο ο Στέφανος Τσιτσιπάς, να το έχετε κατά νου.
1: Καλημέρα στα μακράνη, καλύτερη εκπομπή της ΕΡΑ, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Από το Θοδωρή, ο Σενιόρ στέλνει για την Τζένι Βάνου. Θέλω να σας πω πως όταν κατάλαβε ότι η φωνή της δεν μπορούσε να υποστηρίξει αυτό που εκείνη ήθελε, άνοιξε, λέει, ένα μικρό παντοπολείο στη γειτονιά της και αυτό είναι το μεγαλείο ενός καλλιτέχνη να καταλάβει πότε πρέπει να αποχωρεί. Εντάξει, Τζένι Βάνου μπορούσε να τραγουδάει. Τώρα δεν ξέρω πόσο ισχύει αυτό.
0: Εγώ,
1: μύθος και
0: εγώ
1: αυτά,
0: δεν το ξέρω.
1: Αλλά εντάξει, εγώ τη θυμάμαι δηλαδή και μεγαλύτερη να τραγουδάει. Καλημέρα σας, ωραίο δίδυμο. Είστε φοβερό καψωροτράγουδο. Απόψε θα σονιρευτώ του Μαζονάκη. Απόψε θα σονιρευτώ. Ναι, ανατρίχιασα τώρα.
0: Δεν το θυμάμαι, το σαν τίτλο δεν το θυμάμαι.
1: Άρε Γιώργο, άρε.
0: Κάτσε, γιατί υπάρχει πληκτρολόγηση απέναντι και νομίζω ότι.
1: Love me forever, Motorhead.
0: Αν το έχουμε πρόχειρο, ας το ρίξουμε, γιατί δεν το θυμάμαι αυτό το Μαζονάκη. Ή αν θες δεν ακούστηκε και τις τελευταίες μέρες. Μετά τον.
1: Love me forever, Motorhead, η καψούρα. Το φινάλε της καρδιάς από το Σφακιανάκι μας στέλνει ο Σωτήρης.
0: Δεν είμαι φαν, παιδιά, να ξέρετε, τις Φακιανάκες.
1: Α, εγώ είμαι πολύ.
0: Καθόλου.
1: Πολύ, γιατί, το και live και γιατί, φωνάρα.
0: Θα σας πω.
1: Μιλάμε ως καλλιτέχνης τώρα, έτσι, εγώ
0: δεν τον έχω δει ως καλλιτέχνη. Τα άλλα του μηνύματα και νοήματα, τα οποία δεν μπορεί να τα υποστηρίξει και αυτό και δεν μου αρέσει.
1: Ως καλλιτέχνης δεν είναι.
0: Λέει πολλά.
1: Ο τελευταίος των μεγάλων είναι ο Νότης. Εντάξει, το «Στο άδειο μου πακέτο», ο Φίλιππος Νικολάου, τι να πούμε, «Στο άδειο μου πακέτο», απόψε μπήκες.
0: Τελευταία δισκογραφική δουλειά της Τζένις Βάνο που είδε όντως να φύρεται η φωνή της, να χάνεται, ήταν το 1998. Έχουμε Μαζονάκη.
1: Μπράβο.
0: Πάμε. Πώς δεν το ξέρω, από τις πρώτες νότες, τον τίτλο δεν ήξερα πράγμα.

μάτια μου κλαμμένα. Κουράστηκα να θέλω να ξεχάσω.

0: και στέλνει μήνυμα μια ακροάτρια. Μόνο με την ελληνική γλώσσα μπορεί να αποτυπώσει τις νότες της καρδιάς όταν αγαπάς.
1: Βάστηκα

0: Ευχαριστήσουμε τον ακροατή που μας έβαλε σε αυτό το ρυθμό.
1: Είναι κρινά και
0: λόγια για εσά. Είναι το ρότερο τραγούδι του.
1: Εντάξει, πολύ συγκινητικό τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι. Και ειδικά όταν το ακούμε αυτή την εποχή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ιδέα, όντως.
1: Πάρα πολλά μηνύματα. Σκεφτέ διαβάτη από το στράτη Διονυσίου, μας λέει ο Μανώλης. Ο Μιχάλης μας στέλνει την καλημέρα του και λέει The Lady in Red.
0: Κρίστεμπεργκ,
1: ναι. Καλημέρα από Νορβηγία, παιδιά. Ξεχάσατε το πιο ερωτικό τραγούδι. Το φύλαμε πάλι τον Ριφιφί. Μας στέλνει το μήνυμα το ο Σοκράτης που είναι φίλος του Παναθηναϊκού.
0: Από πού έστειλε μήνυμα?
1: Νορβηγία.
0: Νορβηγία?
1: Ναι.
0: Έλα, βρε.
1: Ο Γιάννης λέει καλημέρα.
0: Το ενδιαφέρον μου ταξίδι, ξέρεις αυτό,
1: Νορβηγία.
0: Να ανέβω. Το έκανε πρόσφατα και συνάδελφός μας εδώ.
1: Άκου. Εντάξει, ρε Ματίνα.
0: Τι έκανε
1: το κορίτσι?
0: Ριφιφί.
1: Άκου τώρα.
0: Ριφιφί,
1: άκου,
0: ε?
1: Άκου, όχι, άκου.
0: Α, Μαραντώνα.
1: Το τραγούδι του Μαραντώνα, ένα από τα πολλά.
0: Μπράβο, μπράβο.

0: πιο συγκινητικό είναι όταν βλέπεις τα βίντεο που το έχει τραγουδήσει ο ίδιος ο Ντιέγκο. Αυτό το τραγούδι. Λοιπόν, για να συνεχίσω εδώ ακούγοντας το τραγούδι του Ντιέγκο. Γύρισε κοντά μου Στράτος Διονυσίου, μας λέει ο Γιάννης. Θυμήθηκα όποια παλιά καψούρα είχα πρωί-πρωί να στείλα καλημέρα, λέει ο Μαρίνος Γιώργος. Ο Κωνσταντίνος λέει καλημέρα, με σκότωσε γιατί την αγαπούσα, Στράτος Διονυσίου. Είναι ο Κώστας από Κρόκο Κοζάνης. Γεια σου Κωνσταντίνο, καλημέρα.
1: Φοβερό μήνυμα από ποιον τώρα, δεν έχει όνομα, λέει... Καλή είναι όλη η ύμνη της καψούρας, αλλά μετά από 2 χρόνια όλοι αυτοί θα ακούνε Πίτσα Παπαδοπούλου να τραγουδάει «Θα κάνω ό,τι μ' αρέσει τελικά».
0: Έτσι, έτσι. Ο φίλος θυμάται «Total Eclipse of the Heart», δηλαδή Bonnie Tyler. Νατάσα Θεοδωρίδου «Αν υπάρχει παράδεισος». Μα πού να πάω του θέμα Δαμαντίδη που λέγαμε. Εντάξει, έχετε στείλει πάρα πολλά και τα περνάω τώρα στα
1: ναι,
0: γρήγορα.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα.
0: Το μινόρε της αυγής. Μην μιλάτε πάνω στα τραγούδια ρε μπαγάσιδες. Γράφω κασέτα.

0: Αντρέα μου καλέ.
1: Το έχουμε πει όλοι.
0: Εσύ με τις κασέτες. Ξέρεις πόσες εργατόρες της ζωής μου έχω φάει.
1: Το έχουμε πει όλοι αυτό.
0: Για να γράψω κασέτα 90 λεπτή, Γιάννη.
1: Η Ματίνα δεν το ξέρει αυτό. Δεν το...
0: Λοιπόν, άκουμε την επίσης σενάρι. Για να φτιάξω κασέτα 90 λεπτή, πέρναγα πάνω από το ραδιόφωνο μίνιμουμ 6 ώρες. Μίνιμουμ! Για να βρω τα τραγούδια, να τα συνθέσω και να τα κόβω πριν τις διαφημίσεις και τα λοιπά, όλα αυτά. Εντάξει, φεύγουμε και πάμε σε τίτλους μετά αθλητικών ειδήσεων. The end is near and so I face that final curtain.

Eraspor 101,8. Eraspor 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, οι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sports στις 9. Στη ρύθμιση των ήχων η Ματίνα Κανελοπούλου. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε 2-0 σετ του Κίμερ Κοπεγιάνς και πήρε άνετα την πρόκριση για το δεύτερο γύρο του Masters που διεξάγεται στη Σαγκάη. Με νίκες ολοκληρώσαν χθες οι ελληνικές ομάδες στις υποχρεώσεις τους στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις του μπάσκετ όπου μετέχουν. Για την BCL, ΑΕΚ Σαλόν 95-93, για το EuroCup Άρης Μπούργος 93-80, για το EuroCup Κολοσσός Κραϊόβα 77-65 και Τρέψα Προμηθέας Πατρών 77-91. Κόντρα στη Φενέρα απόψε ο Παναθηναϊκός στην Ευρωλίγκα, ντεμπούτο για τον Μουσταφά Φαλ με τα πράσινα, έτοιμος να προσφέρει και ο Λογαβόπουλος. Χωρίς τον Σέιν Λάρκιν, η Φενέρ μπαξέ. Στις 9 και 4 το τζάμπολ στο μάτς με κάλυψη από την Eraspor και την Nova. Πάρη Βιλερμπάν 96-98 χθες στην Ευρωλίγκα και σήμερα Ντουμπάι μπήσει Ερυθρός Αστέρας στις 7. Την ίδια ώρα στις 7 Μακάμπι Τελαβίβ Αρμάνι Μιλάνο. Μπάγερ Μονάχου Βίρτους Μπολόνια στις 9. 9 και 4 Παναθηναϊκός Φενέρ Μπαξέ. Βαλένθια Χαποέλ Τελαβίβ 9.30. Ρεάλ Μαδρίτης Παρτίζαν στις 10 παρατέταρτο. Τόχευση κήρυξε η ομάδα μπάσκετ της Μονακό λόγω οικονομικής δυστοκίας. Ο Αθηναϊκός κατέκτησε το Super Cup των γυναικών επικρατώντας με 88-65 του Πρωτέα Βούλας στο Σοφία Μπεφών. Η Μαριέλα Βασούλα καρυφαία για τις νικήτριες με 9 rebound και 23 στο Σοφία Μπεφών. Η Μαριέλα Βασούλα καρυφαία για τις νικήτριες με 9

0: Στη Νέα Φιλαδέλφια. Ο Λάζαρος Ρώτα επέστρεψε στις προπονήσεις της Ένωσης και είναι πλέον στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς για το μάτς του Σαββάτου με τον Όφη. Ενθαρρυντικά τα νέα και για την επιστροφή των Μπαρνάμπας Βάργα και Θωμά Στρακώσια. Ενότητα και πρωτάθλημα, το μήνυμα του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ ΠΑΟΚ Ιβάν Σαββίδη στους παίκτες του Δικεφάλου του Βόρα στη χθεσινή επίσκεψή του στη Νέα Μεσημβρία. Στον Ολυμπιακό, Γκουστάβο Πουέρτα και Αρμάντο Κοζάλες ξεκίνησαν βασικοί στα τελευταία παιχνίδια της Κολομβίας και του Μεξικού αντίστοιχα. Με τον Πουέρτα να είναι εκ των κορυφαίων στο 2-0 της Κολομβίας επί του Περού και να βγαίνει από το μάτσο στο 61ο λεπτό. Ο Γκονζάλες αντικαταστάθηκε στο 64ο λεπτό στην εκτός έδρας ήττα του Μεξικού με 2-0 από τη Χιλή. Ο Ισπανός Αλεχάντρο Ερνάντεθ θα σφυρίξει το κυριακάτικο ντέρμπι των Ιωνίων για την έκτη αγωνιστική της Super League στο Γεώργιος Καρασκάκης. Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΠΑΕ Παναθηναϊκός όρισε για τις 29 Οκτωβρίου με βασικά θέματα τη μεταφορά της εταιρικής έδρας της από τον Δήμο Βρυλισσίων εντός των ορίων του Δήμου Αθηναίων. Μαζί με το νέο γήπεδο, η ΠΑΕ προγραμματίζει τη μεταφορά των γραφείων της σε νέο κτηριακό συγκρότημα στο Βοτανικό, κοντά στο υποκατασκευή νέο σπίτι του Παναθηναϊκού. Στο Πόλο, Μαρσέικ Παναθηναϊκός 12-11 για την πρώτη αγωνιστική των ομίλων του Champions League. Ενώ για το Eurocup, Απόλλων Σμύρνης Ντουίσμπουργκ παίζουν απόψε στις 7 και 4 στο Σεράφιο με μετάδοση του αγώνα από την Έρα Σπορ και το Βασίλη Μότσι. Κοντά στην είσοδό του στο Challenge Cup Volley γυναικών βρίσκεται ο Ολυμπιακός αφού νίκησε 3-0 σετ την τρίτα στο δεύτερο αγώνα του Βαλκανικού Κυπέλου που διεξάγεται στη Στρούμνιτσα. Για τη Handball Premier των Άνδρων, Χάνθο Ολυμπιακός, ομιλοσκηνή 24-45. Και για το πρωτάθλημα των γυναικών, Αθηναϊκός Αναγέννηση Άρτας 30-34 και Λεωνίδας Αναγίων Αναργύρων ΠΑΟΚ 10-33. Ο 43ος Μαραθώνιος Αθήνας θα διεξαχθεί το διήμερο 7-8 Νοεμβρίου με τη συμμετοχή 85.000 δρομέων, αριθμός ρεκόρ, στις διάφορες αποστάσεις της διοργάνωσης. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να φορέσουν το νέο μπλουζάκι του αγώνα, το οποίο από φέτος αποκτά τη δική του ξεχωριστή ταυτότητα, ενώ το μετάλλιο θα έχει χαρακτηριστικό σχεδιασμό το Περιστέρι ως κεντρικό θέμα. Η Προεδρία της FIFA ανακοίνωσε ότι θα διεκδικήσει ο 55χρονος πρώην αμυντικός της Τότεναμ και της Εθνικής Ελβετίας Ραμόν Βέγκα απέναντι στον απερχόμενο Τζιάνι Φαντίνο. Είναι η πρώτη υποψηφιότητα που ανακοινώνεται επισήμως για τη διεκδίκηση του Προεδρικού Θόκου. Τίτλοι τέλους έπεσαν στην 20χρονη καριέρα του Πέδρου, ο οποίος ανακοίνωσε την αποχώρησή του από τα γήπεδα. Επίτιμο μέλος της River Plate, το Μέση, πριν από το μεγάλο αντίο στο Monumental. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από την Έλα Σπορ στις 9. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Έλα Σπορ 101,8. Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Η γη αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
3: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
4: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
3: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λίγα.

0: λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
1: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
0: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
2: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις σκόλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο ένα κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει, χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα Πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσπιση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold, η νούμερο ένα κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
3: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
2: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
5: Ακούτε, Era Sport.

0: σε παρακαλώ, διάβασα αυτό το μήνυμα στον αέρα. Δηλαδή. Είναι συνδεδεμένο με την προηγούμενη ώρα τη εκπομπή.
1: Από τον Στέλιο. Ρε, εσύ, αντί να φτιάξω καφέ, βάλα ουίσκι. Πώς θα πάω για δουλειά τώρα.
0: Αχ, κατά
1: πάρα
0: τα άλλα.
1: Πολλά μηνύματα, ευχαριστούμε, παιδιά.
0: Και επειδή κέρδισε ο Θέμης Αδραμαντίδης, να ξέρετε ότι στις 9.30, δηλαδή μετά τους τίτλους πολιτικών ειδήσεων, θα ξεκινήσουμε με αυτόν.
1: Ναι, πολύ το ζητήσατε.
0: Ναι,
1: το,
0: κερδίσατε. Γιατί είπαμε, είναι ανδρικός ύμνος. Λοιπόν, πάμε όμως τώρα με τα περίστροφά μας.
1: Ξεκινάμε. 3-5-2.
0: Ναι, παρτοκαπνισμένα. Πλησιάζει αυτή η αγωνιστική έκτη, γιατί έχασε το μέτρημα.
1: Ο Ντίνος έστειλε ένα πολύ ωραίο. Από τις πιο όμορφες και συγκινητικές μουσικές ώρες της ζωής μου. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να σε καραντίνω.
1: Όλοι με την καψούρα μας πορευόμαστε.
0: Έκτη αγωνιστική είναι. Κόλλησα τώρα.
1: Ναι, έκτη τη στοίχημα Super League, ναι. Και έχουμε ματσάρες, δηλαδή.
0: Μία έχουμε ματσάρα.
1: Και το...
0: Όλα είναι
1: ματσάρες. Όχι, ματσάρες. Και το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός που είναι το τέρμι της Κυριακής.
0: Και το
1: ΑΕΚΟΦΗ.
0: Βεβαίως. Ναι.
1: Έτσι, η επανάληψη του Super Cup.
0: Να σου πω την αλήθεια. Στη δική μου λογική, όλα είναι ματσάρες τη έκτη, γιατί όλοι επανέρχονται μετά από μια μεγάλη διακοπή. Και.
1: Και δεν ξέρεις
0: τι θα μας προκύψει. Λοιπόν, τι ακούγεται.
1: Δεν θα κάνουμε εκπομπή. Έχουμε και τη Ματίνα.

0: με.
1: Εντάξει, να μην
2: κάνω. Ρυφηφή μας είχαν ζητήσει, έτσι.
1: Και η Φέη έτσι. Μάτσου.
2: Ναι. Ένα από τους Ρυφηφοί. Ναι. Αυτό που θέλουμε εμείς να υπάρχει ένα ρομαντικό παιχνίδι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού την Κυριακή του Καραϊσκάκη.
1: Μια ερωτική εξέγερση.
2: Ρομαντικό είναι το πάρθο. Ρομαντικό.
1: Πάμε στο Γιάννη Ράνιο, λοιπόν. Καλημέρα.
2: Ο οποίος είναι ο εκφραστής του έρωτα. Γεια σου, Γιάννη μου, καλημέρα.
3: Καλημέρα. Πώς ξεκινήσαμε έτσι σήμερα?
1: Άστο.
2: Είμαστε υβριδική εκπομπή. Έχουμε ήδη τρέξει μία ώρα πρόγραμμα.
1: Έχει κάτσει ο Γιάννης στο Viber και υπήρξε καταιγισμός. Είναι ερωτική διαδρομή αυτή.
3: Λογικό, με αυτή τη φωνή, λογικό είναι.
2: Κοίτα, θα το καθιερώσουμε έτσι. Θα είμαι στα Viber εγώ. Εσύ θα πεκάθεσαι από την άλλη πλευρά.
1: Εντάξει.
2: Okay, έχουμε καλύτερη συνεργασία.
1: Δεσμεύτηκα. Okay. Ναι.
2: Λοιπόν, Γιάννη, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός επανεκκίνηση. Διόλου εύκολα τα πράγματα.
1: Και
2: μεγάλη πίεση γιατί
1: είναι στο Καραϊσκάκη.
2: Ως Ολυμπιακός, είναι ο Ολυμπιακός το μείον 5. Έχει κάνει τις αλλαγές που έχει κάνει με Αλγκουαθίλ και τα λοιπά που δούλεψε αυτό το διάστημα. Και απέναντί του έρχεται ένας Παναθηναϊκός ο οποίος έχει την ψυχολογία με το μέρος του, έτσι.
1: Ή τουλάχιστον έτσι το είχαμε μέχρι να διακοπεί το πρωτάθλημα, βέβαια. Γιατί λέγαμε, Γιάννη, φαντάζομαι συμφωνείς και εσύ, ότι δεν ξέρουμε τι θα επανεμφανιστεί στο γήπεδο. Για όλες τις ομάδες το λέμε.
3: Κοίταξε, είναι πολλά τα ερωτηματικά καταρχάς. Όσον αφορά για τον Ολυμπιακό, φαντάζομαι και σε άλλες ομάδες που είχαν αρκετούς διεθνείς. Γιατί το να έχεις 15 ποδοσφαιριστές που είναι με την εθνική του ομάδα είναι ένα πρόβλημα για τον εκάστοτε προπονητή. Αλλά και από την άλλη, είναι, αν θέλεις, και να αποδείξει και την αξία των παιχτών που έχει ο Ολυμπιακός, έχοντας πάρει αρκετούς από αυτούς το καλοκαίρι. Το πρόβλημα είναι ότι μετά από μια 15ήμερη απουσία από τις προπονήσεις, όπου μόλις και μεταβίας ο Αλγκουαθίλ έκανε προετοιμασία με 12 παίχτες, σχεδόν δεν είχε άμυνα να φανταστείτε, και αναγκάστηκε να πάρει παίχτες από την δεύτερη ομάδα, από τους νέους, εν πάση περιπτώσει, και να τους αξιολογήσει και καλύτερα. Πλέον έχουν αρχίσει από χθες να ενσωματώνονται οι διεθνείς και πλέον θα έχει δύο καλές προπονήσεις ο Ολυμπιακός, ενώ καλές με όλους τους παίχτες. Ενώ στο αγώνα της Κυριακής θα είναι την Παρασκευή και το Σάββατο. Ο τελευταίος που έρχεται είναι ο Πουέρτα. Έρχεται Πέμπτη μεσημέρι, αλλά θα κάνει μόνο στην αποθεραπεία Πέμπτη απόγευμα, σε αντίθεση με την υπόλοιπη ομάδα. Αλλά το θέμα είναι πόσοι από αυτοί. Καταρχάς, γνωρίζουμε ότι όλοι είναι υγιείς, δεν έχουν κάποιο πρόβλημα. Έτσι.
1: Ναι.
3: Είναι επιβαρημένοι με τα ταξίδια τους, ειδικά ο Γκονζάλες. Ή ακόμα και παίκτες που έπαιξαν όλα τα μάτια. Ο Φρόιλερ με την Ελβετία είχε 4-90 λεπτά και ήταν και από τους κορυφαίους. Οπότε αμέσως σας αναφέρω δύο ονόματα, Πουέρτα και Φρόιλερ, που είναι από τους βασικούς πυλώνες της μεσαίας γραμμής και θα πρέπει να αξιολογήσει ο Αλγκουαθίλ αν μπορούν να βρεθούν στο αρχικό σχήμα.
1: Θυμάσαι, ναι. Το κάναμε γέρος θέμα αυτό, με τον Φρόιλερ ειδικά. Έχει τραβήξει πολύ ζωή το τελευταίο διάστημα. Και είναι και πολλά τα μάτς του Ολυμπιακού που ακολουθούν.
3: Εγώ θα θέλω να σταθμώ σε τρία πρόσωπα τα οποία είχαν μείνει στο Ρεντί, δούλεψαν, είχαν ευκαιρία να μιλήσουν λίγο περισσότερο και με τον Αλγκουαθίλ και να καταλάβουν κάποια από τα θέλω του Ισπανού προπονητή. Ο ένας είναι ο Ζέλσον, ο άλλος είναι ο Σιπιόνι και ο άλλος είναι ο Μάριους. Δεν θα μου κάνει εντύπωση δύο από τους τρεις να τους δούμε στο αρχικό σχήμα, και ειδικά ο Μάριους.
1: Αυτό, ναι.
3: Για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι γιατί. Πέρα από την όποια επιβάρυνση είχε και ο Γιάρεμτσουκ με τα παιχνίδια, που έπαιξε, δεν έπαιξε, ήταν μια ανάμεικτη κατάσταση. Να δούμε σε τι κατάσταση είναι ένα μικρό πρόβλημα που είχε στο γόνατο, που προϋπήρχε μέχρι να ενσωματωθεί στην εθνική ομάδα της Ουκρανίας. Και το δεύτερο με τον Γκοντζάλες, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε να πάει, θα ταλαιπωρηθεί και να γυρίσει από το Μεξικό και με όλες αυτές τις ανταποκρίσεις. Άρα, στη δική μου ματιά, το έλεγα και τις προάλλες και επιμένω και τώρα. Φαίνεται ότι ο Μάριος ίσως έχει ένα πιο μεγάλο προβάδισμα σε σχέση με τους υπόλοιπους να ηγηθεί της επίθεσης.
1: Μιας και μιλάς για προβάδισμα, δίπλα στο Ρέτσο που φαίνεται να είναι βασικός, θα είναι ο Κάρμο, ο οποίος έπαιξε ως κόφτης, παρακαλώ, με την εθνική ομάδα της Αγγόλας και έκανε και 100% στις πάσες του ως κόφτης.
3: Καταρχάς είναι ένας έξυπνος παίχτης. Όσοι θυμούνται, ακόμα και σε άλλες ομάδες έχει παίξει και ως αριστερός οπισθοφύλακας. Αυτό σημαίνει ότι κάτι δείχνει και για την ποδοσφαιρική ευφυΐα και προσαρμοστικότητα που έχει ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Δεν μπορώ να σου μιλήσω αυτή τη στιγμή για σχήματα, δίδυμα ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να προκύψουν. Έτσι. Είναι λογικό, ακόμα δεν τους έχει δει όλους τους παίκτες να δει τι έχει και να μιλήσει μαζί τους. Οπότε έτσι αξιολογούμε αυτή τη στιγμή την κατάσταση, ότι γυρνούν όλοι υγιείς, όλοι 100% έτοιμοι. Και από εκεί και πέρα, όσον αφορά τον Μπέιλι, τα πράγματα πήγαν πολύ καλύτερα ίσως από ό,τι περίμεναν και οι ίδιοι με την από θεραπεία του. Είναι και σε αγωνιστικό ρυθμό και από πλευράς προπονήσεων πανέτοιμος να βρεθεί στην αποστολή του και να χτυπήσει ενδεκάδα ανάλογα με την εξέλιξη του αγώνα. Αντίθετα για τον Σα, ναι μεν είναι σε πολύ καλό επίπεδο, Δεν είμαι βέβαιος ότι θα τον δούμε στην αποστολή αυτή τη στιγμή του Ολυμπιακού. Άλλωστε, υπάρχει μια πληθώρα επιλογών που μπορεί να έχει. Και ο Αλγκουαθίλ έχει αποδείξει ότι είναι από τους προπονητές που θέλει έναν παίχτη να είναι 100% έτοιμος και από αγωνιστικής πλευράς και προπονήσεων και απόδοση που μπορεί να έχει στο παιχνίδι. Και δεν θέλει να ρισκάρει με κάτι που μπορεί ενδεχομένως να του φέρει μια επιπλοκή σε ένα πρόβλημα αρκετά ύπουλο. Θυμίζω ότι είχε βαριάς μορφής φλάση στη γάμπα. Γεγονός που ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ περίεργη και προσεκτική αποθεραπεία που πρέπει να γίνει σε τέτοιες περιπτώσεις.
1: Ναι. Για το Καραϊσκάκης άκουσα, διάβασα μάλλον, ότι μπορεί να γίνει και ακόμα μεγαλύτερο το ένα γήπεδο, κατά 3.000, αν ξεπεραστεί το εμπόδιο πάλι μιας νομοθεσίας. Και επίσης, δηλαδή θα πάει 56.000 θέσεις, γιατί 53 που ανακοινώθηκαν. Και επίσης συνδέθηκε αυτή η συμφωνία, Γιάννη, με το γεγονός ότι ο Μαρινάκης χρηματοδοτεί εδώ και καιρό τα έργα ανάπλασης του Καλλιμάρμαρου, του Παναθηναϊκού Σταδίου. Θεωρείς ότι δεν όντως αυτά μεταξύ τους, δηλαδή σου δίνω, μου δίνεις, να το πω έτσι.
3: Μήπως αυτό δένει περισσότερο με την αύξηση διάρκεια δανεισμού του Γιώργου Καραϊσκάκης στον Ολυμπιακό από την ΕΟΕ.
1: Ναι, τα συν 49 χρόνια.
3: Ναι.
1: Σωστό και αυτό.
3: Από εκεί και πέρα όμως, τα οριστικά, γιατί ήδη γίνονται διεργασίες σε.
1: Διαβάζω σήμερα θα μπουν, λέει, οι μπουλντόζες το Μάιο.
3: Ναι. Κοίταξε, αν έχουμε ένα λεπτό να εξηγήσω, ναι, γιατί έχει γίνει έτσι. Υπάρχουν αρκετά, έχουν ακουστεί. Καταρχάς, δεν μπορεί να γίνει ένα μπάλωμα και να μπουν επιπλέον θέσεις. Μιλάμε για ολική ανακατασκευή γήπεδου. Και γι' αυτό θα πάρει 2 χρόνια τουλάχιστον. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός.
2: Άρα, γκρέμισμα το παλιό, έτσι, και χτίσιμο
3: δεν γίνεται, ναι. Δηλαδή,
2: αυτό που λέγαμε εξ αρχής.
3: Δεν είναι ότι απλά προσθέτει 4-5 μέτρα.
2: Μα πρέπει να αλλάξει και η βάση κάτω, δηλαδή τα υποστηλώματα κτλ.
3: Και πλέον πρέπει να καταλάβουμε ότι επειδή υπάρχουν και οι κανονισμοί με τις αποστάσεις σε πλάτος, μήκος, plexiglass και όλα αυτά, δεν είναι ένα μπάλωμα. Είναι ένα πολυσύνθετο έργο το οποίο θα γίνει. Μιλάμε για τη δημιουργία και διόροφων εξεδρών, αύξηση του κεντρικού κτηρίου. Έναν ή δύο ρόφους ακόμα που προβλέπει αρχιτεκτονική μελέτη. Άρα καταλαβαίνεις ότι μιλάμε για γκρέμισμα. Έτσι, και όχι για μπάλωμα. Και το δεύτερο κομμάτι, επαναλαμβάνω, φθινόπωρο του 29 υπολογισμού, ότι θα. Δηλαδή 2 χρόνια τουλάχιστον θα είναι Ολυμπιακός ΑΕΚ. Μιλάμε για μια ολική ανάπλαση των γύρων περιοχών. Δεν θα έχει καμία σχέση το Καραϊσκάκης με το πώς είναι τώρα, αρκεί να δει κανείς τη μακέτα που είχε παρουσιαστεί αρχές του καλοκαιριού στο Δημοτικό Θέατρο από τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Υπάρχουν τα βίντεο και στο YouTube μπορεί να τα δει οπουδήποτε και να δεις πώς υπάρχουν υπογειοποιήσεις, πώς υπάρχουν περισσότεροι χώροι δεντροφύτευσης, περισσότεροι πεζόδρομοι, χωρίς να δυσκολεύουν την κυκλοφορία των αυτοκινήτων που θα υπάρχει εκτροπή των δρόμων. Δεν θα είναι έτσι όπως το ξέρουμε τώρα. Άρα δεν είναι κάτι απλό, απλά βάζουμε 5 θέσεις παραπάνω και τέλος. Και επίσης περιμένουμε το πράσινο φως το οριστικό με τις υπογραφές που λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Γεγονός που σημαίνει τι, ότι περνά ακριβώς η νομοθετική ρύθμιση που θα καθορίζει όλους αυτούς τους νέους και ειδικούς όρους και δόμησης, αλλά το βασικότερο που είναι το μέγιστο ύψος για τη συγκεκριμένη ζώνη που είναι εκεί στο νέο Φαλέρο.
2: Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή
1: σε ευχαριστούμε,
2: μέρα.
1: Γιάννη.
3: Καλή συνέχεια. Γεια χαρά.
1: Και από τον ένα Γιάννη θα πάμε υποχρεωτικά στον άλλον.
2: Με παρέμβαση Ματίνας όμως πρώτα.
1: Βεβαίως.

0: Πρόσεξε πώς το είπε ο Κρίστιαν Μπέρεκ. Επίτηδες ενδεικτικά. Dance. Όχι dance, κατάλαβες.
1: Και καλά, εντάξει.
0: Dance.
1: Είναι τα πόνερα από την προηγούμενη ώρα εκπομπής, γιατί μας το είχατε ζητήσει το The Lady in Red.

0: Εντάξει, έδεσαι και με Ολυμπιακό, οπότε τώρα σκετρινίζουμε λιγάκι όσο κουμπί.
1: Ναι,
0: να μου σε καλά δηλαδή, ανησύξαν οι ακροατές.
1: Εντάξει, τώρα θα μιλήσουμε. Sold out, λογικό και επόμενο με την Real Madrid.
0: Και πολύ άργησε.
1: Και με το που βγήκαν τα εισιτήρια, χθες βγήκαν τα εισιτήρια.
0: Πέρασαν 90 λεπτά για να γίνει το sold out. Υπέθεσαν κάποιοι, θα ήταν σε κανένα δεκάλεπτο.
1: Ήταν, εντάξει.
0: Λόγω της ζήτησης.
1: Πολύ ακριβά εισιτήρια.
0: Α.
1: Καταλάβες, δεν ήταν εύκολο.
0: Το ξέρω.
1: Δηλαδή απέναντι θύρα 5, 9, 8, 10, ας πούμε είναι 300 όλα.
0: Μέρος στους 40, αν θα δίνω 80 ευρώ για να δω το δεύτερο.
1: Τον 80 δεν υπήρχαν χθες.
0: Α, δεν υπήρχαν.
1: Όχι.
0: Πάντως, εγώ είπα, η απάντησή μου ήταν ότι επειδή δεν μπορώ να μπω στο μυαλό ενός έκτζη, δεν μπορώ να απαντήσω. Αν θα δίνω 80 ευρώ, αλλά.
1: Εντάξει, φίλε, είναι άκρη, άλλη. Είναι...
0: Ναι, πιθανότατα.
1: Το κορυφαίο αθλητικό event της χρονιάς, δηλαδή. Μέχρι στιγμής από αυτά τα ευρωπαϊκά παιχνίδια που περιμένουμε.
0: Πάντως, για ποδοσφαιρικό αγώνα, μετά να επιτρέψει τη γνώμη μου και στην κατάσταση που είμαι.
1: Δεν είναι ποδοσφαιρικός αγώνας, αυτή είναι η διαφορά.
0: Κατάλαβα. Ναι.
1: Κατάλαβες. Είναι σαν να πηγαίνεις τώρα σε μία παράσταση. Είναι άλλο,
0: θα
1: είναι...
0: τα δώσω για την παράσταση την άλλη.
1: Είναι άκρη άλλη, είναι οι δύο βασίλισσες. Ναι. Έρχεται η βασίλισσα της Ευρώπης με τα 15 Champions League στην ομάδα που έχει για ύμνο και της Ρεάλ το φόβητρο είναι το όνομά σου. Καταλάβες, δηλαδή είναι καρμικό. Ναι. Είναι το 100ο παιχνίδι της ΑΕΚ στην Νέα Φιλαδέλφεια.
0: Μην μιλάς για καρμικά σε μένα.
1: Άλλο σου λέω διαχρονικά πως έχει μπει αυτός ο στίχος μέσα στον ύμνο της ΑΕΚ. Ναι. Είναι το 100ο παιχνίδι της ΑΕΚ στην Νέα Φιλαδέλφεια. Εντάξει, έχει και συμβολισμούς. Και έχει και μεγάλη αξία, ναι. Λοιπόν, οπότε sold out εκεί, αλλά έχουμε sold out και για το Σάββατο, για το AEK Coffee. Ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, το έχουμε εξηγήσει και το έχουμε πει. Και επειδή η AEK είχε πολλούς διεθνείς, ενώ όφι όχι, οπότε μπορούσε να διαχειριστεί καλύτερα τα πράγματα ο Χρήστος Κόντης. Θυμίζω 13 διεθνείς για την AEK και 3 τραυματίες. Σήμερα και αύριο τους έχει όλους, πλην ενός, δηλαδή σήμερα δεν θα είναι ο Ζήνη. Στην προπόνηση όλοι οι υπόλοιποι θα είναι. Την Παρασκευή θα μπει και ο Ζήνη για την προετοιμασία του Σαββάτου. Για τους τραυματίες ο Ρότα είναι διαθέσιμος, έχει μπει ήδη στις προπονήσεις. Η κατάσταση του 300 θα εκτιμηθεί τη Δευτέρα. Άρα Μπρινιόλι θα δούμε το Σάββατο και κατά πέσα πιθανότητα Μπρινιόλι και στο μάτς της Τετάρτης με τη Σαχτάρ. Το είχαμε κουβεντιάσει, ναι.
0: Πήγαινε πολύ στα άκρα, λοιπόν.
1: Ο Βάργα πάει για Αγγλία. Στις αισιόδοξες προβλέψεις. Μπορεί να είναι στο 100% για το μάτς με τη Manchester City. Έκανε και δηλώσει στην Ουγγαρία ο Νικολίτς ότι βελτιώνεται μέρα με τη μέρα, ότι κάνει ατομικές προπονήσεις, αλλά ακόμα δεν έχει μπει σε προπονήσεις με την ομάδα. Ο Βάργα ενδέχεται στις μέρες που ακολουθούν, μετά το Σάββατο δηλαδή, πριν φύγει η Άκη για Αγγλία την Τρίτη, ίσως δηλαδή στην προπόνηση της Δευτέρας να μπει για ένα διάστημα.
0: Κάποιος ακροατής μας είπε στη διάρκεια της πρώτης ώρας ότι μοιάζουμε το δίδυμο Γιώβιτς Βάργα.
1: Ναι. Θα δούμε τώρα αν το δούμε αυτό το δίδυμο στο Μάντσεστερ εξ αρχής και τι θα ετοιμάσει για την Αγγλία. Αλλά αυτό είναι μακριά. Γιατί όφι είναι η ομάδα η οποία μέσα στο 26 έχει κάνει τις μεγαλύτερες ζημίες στην ΑΕΚ. Είναι η ομάδα, η μοναδική ελληνική που την κέρδισε στη Φιλαδέλφεια, επαναλαμβάνω, μέσα στο 2026 για το μάτς του Κυπέλου.
0: Στέρισε την ΑΕΚ δύο τρόπαια.
1: Ναι, και το Super Cup που το πήρε στα πέναλτι στο Παγκρίτιο. Δεν είναι σε καμία περίπτωση εύκολο το παιχνίδι. Θέλει και ο Νίκολιτς να μαζέψει λίγο τα μυαλά των παικτών, γιατί είναι η πρώτη φορά που διαχειρίζονται οι προπονητές ένα FIFA break που κράτησε 3 εβδομάδες. Και αυτό που έχουμε επισημάνει και είναι ζήτημα και το βλέπει το τεχνικό επιτελείο της ΑΕΚ. Την διαφορά ετοιμότητας μεταξύ των διεθνών ποδοσφαιριστών. Δηλαδή, υπήρχαν παίκτες που έπαιζαν συνέχεια, παράδειγμα ο Κάιρινερ με τη Φιλανδία, και υπήρχαν παίκτες που δεν έπαιξαν καθόλου, όπως ο Μάγερ με την Κροατία. Και ο Μάγερ είναι πάρα πολύ σημαντικός. Παρ' όλα αυτά, εγώ θεωρώ ότι θα ξεκινήσει ο Κροάτης για να πάρει και ρυθμό, γιατί είναι σημαντικός και για τα παιχνίδια του Champions League στην Αγγλία. Περιττό να πούμε ότι το ζητούμενο για την ΑΕΚ είναι η νίκη προφανώς μέσα στο γήπεδό της, ώστε να έχει κάτι να περιμένει από το ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό, είτε έτσι τα αλλιώς δηλαδή να ωφεληθεί βαθμολογικά. Απλά ο Όφι εκτιμώ ότι είναι ένας αντίπαλος και για τους δύο, εγώ θα το πω, και για την ΑΕΚ και για τον Όφι. Είναι ένα παιχνίδι που θα τις βοηθήσει να μπουν πιο άμεσα και πιο γρήγορα στις εντάσεις ενός ανταγωνιστικού αγώνα εν ώψη της Ευρώπης. Δηλαδή είναι ένα κατάλληλο παιχνίδι. Όλη η Ευρώπη θα ισορροπεί μέσα στις εκπλήξεις. Γιατί όταν δεν έχεις ρυθμό, όταν λείπεις τρεις εβδομάδες, παίζεις στο γήπεδό σου, είναι διαφορετική απέτηση. Ανάλογα, οι μικρομεσαίες ομάδες μπορούν να κάνουν έκπληξη επειδή είχαν όλους τους διεθνείς μαζί. Δεν το λέω για τον Όφη, γιατί ο Όφη έχει κερδίσει τίτλους, γιατί ο Όφη παίζει στην Ευρώπη. Και ένας λόγος παραπάνω από αυτά που είπαμε νωρίτερα, να θεωρηθεί ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι αυτό στην Νέα Φιλαδέλφια. Άρα, αν δούμε λίγο τα σχέδια του coach, να πούμε Μπρινιόλι στο τέρμα. Αριστερά Πίος, δεξιά Ρώτα, Ρέλβας, Μουκουντή που έμειναν και στην Αθήνα είναι διαθέσιμη αυτή η τετράδα. Πεντάδα δηλαδή κρατάμε εδώ. Γιώβιτς σίγουρα μπροστά. Μαρίν στα χαφ που τελικά έπαιξε με την Ρουμανία γιατί είχε γίνει ένα μπέρδεμα εκεί σε σχέση με κάποιες ενδεκάδες που κυκλοφόρησαν αρχικά αλλά μετά η UEFA το διόρθωσε με την παρουσία του Ρασβάν Μαρίν. Με τη Ρουμανία να μην πηγαίνει καλά και ο Μαρίν να κάνει και σχετικές δηλώσεις αρκετά δυσαρεστημένος για την εικόνα που είχε η εθνική ομάδα. Κοϊτά σίγουρα, αλλά πρέπει να δούμε πού θα πάει ο Κοϊτά. Θα πάει κοντά στον Γιώβιτς. Θα παίξει πλάγια. Ζούπκοφ, είπαμε, έχει ενοχλήσει τη μέση. Δεν είναι κάτι σημαντικό, αλλά μπορεί να μην είναι στο 100% έτοιμος. Μόνο από τον πάγκο να έρθει να βοηθήσει για το μάτς με τον Όφη. Θα είναι ο Βιτάλης δίπλα στον Μαρίν, που είναι το πιο πιθανό στα χαφ. Εκεί λοιπόν παίζεται στον παρτενέρ του Γιώβιτς και ανάλογα αν θα πάει ο Κοϊτά, αν θα είναι ο Γκατσίνοβιτς ή αν είναι στα αριστερά
0: και θυμίζω κοντά στον Σερβοφόρο. Το ΑΕΚ Όφη γίνεται Σάββατο 7.30 την ίδια ώρα που θα παίξουν δηλαδή ο Αστέρας με τον Ατρόμητο. Πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κατάρρευση κτηρίου στην Κωνσταντινούπολη, τρεις τραυματίες σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης. Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα, χαμηλές ταχύτητες στη λεωφόρο Αθηνών και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, δύσκολη κατάσταση και στην Αττική Οδό στην έξοδο προς Λαμία και προς αεροδρόμιο. Τη στενή στρατηγική σχέση αλλά και τη διαχρονική συμμαχία ανάμεσα στην Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες εξήραν Κυριάκος Μητσοτάκης και Μάρκο Ρούμπιο. Ανακοίνωσαν αμυντική συμφωνία μαμούθ μεταξύ Ηνωμένων Πολιτείων και Ελλάδας με πακέτα εξοπλισμών 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Σε δηλώσεις που έκανε στο αεροδρόμιο λίγο πριν την αναχώρησή του από τη χώρα μας, ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα πρότυπο συμμάχου. Στο δίμηνο Μαΐου-Ιουνίου του 2027 τα αποτελέσματα της γεώτρησης στο Ιόνιο, θέμα ημερών η Ναύτεξ για τη διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Στη Χαλκιδική σήμερα ο Πρωθυπουργός θα έχει συναντήσει με πολίτες σε Αρνέα και θα μεταβεί στις Κουριές για να παραστεί και να μιλήσει στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός. Επεισοδιακή καταδίωξη στη Θεσσαλονίκη με γιο ταχύ που μετέφερε μετανάστες και μεταδόθηκε σε live σύνδεση. Αύριο καταθέτει κόρη των δύο προφυλακισμένων γιατρών στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Και ο καιρός, τοπικές βροχές στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά, έως 28 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
3: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
2: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
3: Φυσικά, BioClima.
4: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft Paint.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
7: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
8: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
9: Ακούτε ένα σπορ.

0: Η Ματίνα έχει κρατήσει τα αρχεία σας από το τραγούδια που έχετε ζητήσει και όπως λέει εδώ ο φίλος ο Τάκης, η Λία Γιάννη, τα φώτα της σημερινής εκπομπής στην Ματίνα, εκπληκτικές μουσικές επιλογές, συνδυασμοί με ελληνικές και ξένες μελωδίες.
1: Οι δικές σας επιλογές είναι βεβαίως.
0: Χειροκροτούμε Ματίνα Καρελοπούλου.
1: Και η Ματίνα της κάνει πράξη.
0: Ένας άλλος φίλος λέει για το ΑΕΚ Ρεάλ ότι όντως είναι πολλά τα χρήματα. Προσωπικά έδωσε 200 ευρώ για δύο εισιτήρια για αυτόν και τον 7χρονο γιο. Η εκδρομή, επειδή θα έρθει από Θεσσαλονίκη, θα του κοστίσει περίπου 450 ευρώ συνολικά με διανυκτέρευση. Όμως η χαρά που ήδη έχουμε πάρει και οι δύο, η προσμονή και η ατμόσφαιρα που θα ζήσουμε θα είναι κάτι που θα το θυμόμαστε μια ζωή αξία ανεκτήμητη. Και με προειδοποιούν επίσης να μην λέω πολλές φορές το στίχο, μην το μάθουν στη Ρεάλ και πέσουν τα γκολ βροχή. Ας τα λέμε πριν το μάτς. Θα δούμε μετά.
1: Έχουν τις μπελάδες με τον Εμπαπέ. Θα παίξει εκείνο το μάτς ο Εμπαπέ.
0: Ελπίζω να παίξει.
1: Okay. Λοιπόν, πάμε Παναθηναϊκό.
0: Του θέλουμε με όλους τους αστέρες, όπως ήταν παλιά που ήρθαν οι Γκαλάκτικο. Ζιντάν, Ρονάλντο, Φίγκο, Ραούλ, όλα τα αγόρια είχαν έρθει.
1: Καλά, καλά. Κάτσε να σου αρχίσει να σου μετράει τώρα
0: ο Άρης Γιάννας. Άσε με να τα λέω από πριν.
1: Τα νέα φιντάνια του Παναθηναϊκού. Άρη, καλή σου μέρα.
0: Γεια σου, Άρη, καλημέρα.
1: Θα ξέρεις ότι η σημερινή εκπομπή ήταν άκρος ερωτική από το ξεκίνημά τους. Επομένως, κινήσου γλυκά κι εσύ.
2: Ναι, άκουσα και Θέμη.
1: Βέβαια, το ζήτησαν οι περισσότεροι ακροατές.
2: Θυμάσαι, Γιάννη, τέτοιες μέρες ήταν.
0: Είχε έρθει και στούντιο.
2: Είχα ένα βράδυ μια εκπομπή στο στούντιο.
1: Έλα.
2: Χαμός.
0: Ναι. Ακαπέλα να τραγουδάει, ακαπέλα.
2: Χαμός δύο ώρες.
0: Φωνάρα.
1: Αυτό το τραγούδι,
0: Άρη. Ήρθε για δύο τραγούδια και ο Άρης του βγάλε δίσκο. Θα μπορούσε να κυκλοφορήσει δίσκο, κανονικά.
2: Η συμφωνία μας ήταν να έρθει, να πει δύο τραγούδια και να πούμε διάφορα πράγματα για το ποδόσφαιρο και αυτά. Λοιπόν, ξεκίνησε και έχει πει
0: πολλά
2: τραγούδια από όλη τη δισκογραφία τη δική του. Του Καζατζίδη, του Διονυσίου. Και στο τέλος της βραδιάς κάναμε και έτσι, αφιερώσαμε κάνα μισά ώρα. Είμαστε 2,5 ώρες στον
0: Άρη. Από τις εγκλονιστικές εκπομπές, ναι. Λοιπόν, για πάμε Παναθηναϊκό που τον περιμένει ένα ντέρμπι, έτσι.
2: Του είχαμε αφιερώσει και τραγούδι, νομίζω. Θυμάμαι.
0: Ναι,
1: τι ομάδα είναι ο Αδαματίδης? Έχει κάποια σχέση με το ποδόσφαιρο, δηλαδή? Θυμάσαι, Άρη.
2: Δεν είμαι 100%.
0: Και εμένα μου έρχεται μία ομάδα, αλλά δεν είμαι σίγουρος.
2: Ναι, δεν θέλω να το πω κι εγώ. Το τελευταίο πράγμα που συζητούσαμε τότε ήταν αυτό.
0: Ναι, εντάξει,
2: τον αφήσαμε και τραγουδούσε του Άρη. Ήταν ωραία βραδιά.
0: Λοιπόν,
2: έλα.
0: Ντέρμπι, Άρη. Ο πρωτοπόρος Παναθηναϊκός στο Καραϊσκάκης, έτσι.
2: Παναθηναϊκό είναι πολύ σημαντικό παιχνίδι. Είναι πολύ σημαντικό παιχνίδι γιατί... Εντάξει, πάντα στα ντέρμπι αυτό που παίζει πολύ μεγάλο ρόλο είναι το αποτέλεσμα. Γιατί θα φτιάξει άρδιν όλη την εικόνα, ακόμη και αν η εμφάνιση δεν είναι, ας πούμε, ίδια με τα προηγούμενα μάτς. Ειδικά σε μια χρονική περίοδο που ο Παναθηναϊκός πάει στο Καραϊσκάκη με ένα πολύ μεγάλο αβαντάζ σε περίπτωση που πάρει το μάτς και κερδίσει. Δηλαδή, θα είναι πολύ διαφορετική η Δευτέρα αν ο Παναθηναϊκός πάρει μια νίκη στο Καραϊσκάκη σε αυτή τη χρονική στιγμή και αποσπαστεί από τον Ολυμπιακό με 8 βαθμούς στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Παράλληλα, βέβαια, θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο και η εικόνα. Δεν σημαίνει ότι αν δεν κερδίσει ή ακόμη και αν χάσει ή το αποτέλεσμα είναι και ισόπαλο, αν η εικόνα είναι θετική και έχει μια ίδια έτσι, συνέχεια των προηγούμενων παιχνιδιών της φετινής σεζόν, κυρίως στο πρωτάθλημα, ότι αλλάζει κάτι. Αλλά είναι ένα πρώτο crash test, θα έλεγα, και ψυχολογικού χαρακτήρα και για την πίεση που ασκείται σε αυτά τα παιχνίδια. Και νομίζω ότι θα συμφωνήσω πάρα πολύ με το Φάνη τον Γκέκα. Διάβαζα νωρίτερα μια τοποθέτηση που έκανε ότι θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο μέσα στη χρονιά, θα αντέξει στην πίεση ο Νίστρουπ. Και νομίζω ότι αυτό θα είναι ένα ζητούμενο για τον Παναθηναϊκό, το πώς θα κυλήσει η χρονιά του. Δηλαδή, το έχει πει ο Νίστρουπ μάλιστα κάποια στιγμή, όταν στις δύσκολες μέρες που είναι σίγουρο ότι θα έρθουν, απορροφηθούν οι κραδασμοί πάρα πολύ γρήγορα και μπορέσει ο Παναθηναϊκός και το ξεπεράσει. Αυτό είναι ένα παιχνίδι που μπορεί να δημιουργήσει, παιδιά, τέτοια συνθήκη από Δευτέρα. Γιατί είναι ένα μεγάλο ντέρμπι. Και στα ντέρμπι, πολλές φορές θεωρώ ότι δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία πώς ήταν οι προηγούμενες αποδόσεις, δεν εξασφαλίζουν δηλαδή τις μελλοντικές. Αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία πώς θα είναι η βραδιά. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε, αλλά θεωρώ ότι είναι ένας γρίφος το πώς θα παρουσιαστούν οι ομάδες μετά τη διακοπή. Είτε θετικά είτε αρνητικά.
1: Το είπαμε προκαταβολικά. Εκείνο που αποτελεί γρίφο, διάβαζα εδώ το παρελθόν του Νίστρουπ στα ντέρμπι και έχουμε βέβαια και μια πρώτη εικόνα το, εδώ στην Ελλάδα. Mm-hmm. Αλλάζει από ντέρμπι σε ντέρμπι τη διάταξη. Το έχει συνήθεια από την εποχή της Μπρόντμπι, της Κοπενχάγης. Επομένως, εμένα αυτό με βάζει σε σκέψη. Τι θα εμφανίσει αυτή τη φορά.
2: Κοίτα τώρα, το πιο πιθανό είναι αυτό που λέγαμε προχθές, ότι ο Παναθηναϊκός θα πάει σε ένα 4-2-3-1. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι επειδή είναι σωστό αυτό που λες, Ηλία, ο Παναθηναϊκός στο μάτς με τον ΠΑΟΚ, αν θυμάμαι καλά...
1: Έπαιξε με δύο επιθετικούς.
0: Παιδιά, δεν έχει κολλήμα τον Ίστρουπ, έχει ξεκινήσει, έχει παίξει με 30 στόπερ. Μετά έχει παίξει με δίδυμο μπροστά, 4-4-2. Μετά το γύρισε 4-2-3-1 και 4-3-3. Ό,τι είναι το πιο κατάλληλο. Ναι.
2: Ό,τι είναι εκείνη τη στιγμή που μπορεί να θεωρεί ότι θα του δώσει βαβαντάζ.
0: Και το αλλάζει Άρη και στον ίδιο αγώνα. Το έχει δει δηλαδή.
2: Στη διάρκεια του αγώνα ακριβώς. Με τον ΠΑΟΚ δηλαδή το άλλαξε από 4-3-3, αν θυμάμαι καλά, το έκανε 4-4-2 κάποια στιγμή. Με δύο επιθετικού. Και λέω με τον ΠΑΟΚ γιατί είναι το πιο πρόσφατο, το πρώτο ντέρμπι ουσιαστικά ο Παναθηναϊκός έδωσε μες στη χρονιά. Αυτό συνέβη βέβαια και στα άλλα παιχνίδια που ήταν δύσκολα, κυρίως στην Ευρώπη, που πολλές φορές δεν του βγήκε όμως, έτσι, για να τα λέμε κιόλα. Δηλαδή δεν είναι απαραίτητο ότι όταν ένας προπονητής κάνει κάποιες αλλαγές ή ανακατεύει λίγο την τράπουλα ότι αυτό θα του βγει. Παρ' όλα αυτά στην μεγάλη εικόνα ο Παναθηναϊκός έχει αρκετά ικανοποιητική παρουσία, η αγωνιστική. Και εγώ νομίζω ότι δεν είναι μόνο απόρρια των καλών παιχτών, γιατί συζητάμε και λέμε ότι ο Παναθηναϊκός πήρε καλούς παίχτες και έχει ανεβάσει πολύ την ποιότητά του. Στο κάδρο μπαίνει και ο Νίστρουπ, έχει βοηθήσει πολύ και ο Νίστρουπ σε αυτή την ιστορία. Έχει δηλαδή λειτουργήσει με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε μέχρι τώρα ο Παναθηναϊκός έχει ρολάρει τα φυσιολογικά του δεδομένα όπως απέκτησε τους ποδοσφαιριστές του. Δηλαδή, οι στόπερ του παίζουν έτσι όπως θέλει, τα πλάγια μπακ του ακριβώς εκεί. Ο τερματοφύλακας του βγαίνει λίρα 100, παρότι υπήρχε αμφισβήτηση στην αρχή. Φαντάζομαι και λογική, γιατί βλέποντας την εικόνα δεν σου γεμίζει το μάτι. Δεν είναι ούτε ο Βάντσικ, ούτε ο Λαφόντ, ο Πένια. Παρ' όλα αυτά, έχει 2-3 πολύ σημαντικά στοιχεία που έχουν βοηθήσει πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό, κυρίως ο τρόπος που παίζει έξω από την περιοχή.
1: Υπάρχει και ένας παίκτης που εγώ έχω πάθει κόλλημα τώρα, να σου πω την αλήθεια, το θυμάσαι και μέσα στη βδομάδα, επιμένω συνέχεια σε αυτό. Είναι δυνατό να μην παίξει το ντέρμπι βασικό στο Ταμπόρδα? Δεν ξέρω, μου κολλάει πάρα πολύ.
2: Θα παίξει το Ταμπόρδα.
1: Ναι, βασικός. Mm-hmm. Ναι, γιατί κολλάει πάρα πολύ, θεωρώ, όχι μόνο στην αγωνιστική τακτική του Παναθηναϊκού, αλλά και στον αντίπαλο το συγκεκριμένο. Δηλαδή, αυτό το...
2: Δίνει πάθος του Ταμπόρδα, δίνει ένταση στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, δίνει ένα αργεντίνικο έτσι.
1: Δεν φοβάται το ένας με έναν, κατάλαβες λέω.
2: Ναι, δίνει διαφορετική έτσι χρειά στον τρόπο που ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τέτοιους παιχνίδια και είναι και καθοριστικός πολλές φορές. Και αποδειχθεί δηλαδή ότι είναι αυτός που η δύσκολη ώρα βγάζει τα κάστρα από τη φωτιά. Θα παίξει ο Ταμπόρδα, είναι ok. Θα είναι στην δεκάδα του Παναθηναϊκού, δεν θα είναι ο Λιβάη.
0: Άρα μια πιθανή ενδεκάδα. Ο Λιβάη είναι δύο-τρεις εβδομάδες, έτσι.
2: Ο Λιβάη δεν είναι σίγουρο για να είναι τρεις εβδομάδες, γιατί μαθαίνουμε ότι ήταν πιο ελαφριά η θλάση από ό,τι τελικά είχε.
1: Οπότε μπορεί να μείνει στις
2: δύο. Είναι σίγουρο ότι θα είναι έξω από τον ντέρμπι. Mm. Οπότε είναι πάρα πολύ πιθανό, με πολύ μεγάλη προσοχή στα επόμενα παιχνίδια. Δεν ξέρω αν θα είναι στη μια εβδομάδα ή στις 10 μέρες.
0: Να είναι
2: πάρα πολύ πιθανό να επιστρέψει νωρίτερα.
0: Ωραία. Άρα κοίτα, πιθανή εντεκάδα για πλασμός.
2: Ο Πένια με τον Κυριακόπουλο και τον Καλάμπρια δεξιά και αριστερά. Mm. Οι δύο κεντρικοί αμυντικοί Ολλανδοί. Ο Ντεφράι με τον Παντρόκελεν. Ο Κάγκουα με τον Καμαρά. Θεωρώ ότι ο Αντίνο Ουναΐ και ο Ταμπόρδα. Και μπροστά ο Τετέι.
0: Ωραία.
2: Ίσως και ο... Δεν νομίζω, ίσως ο Τετέι θα ξεκινήσει. Ο Ντέσσερς. Λογικά θα ήρθε από τον Πάκ.
1: Okay.
0: Άρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Σε ευχαριστούμε, Άρη. Καλή συνέχεια. Έχουμε συγκινηθεί εδώ με τον Γιάννη.
0: Εντάξει, ο Τάσος έχει...
1: Και πανηγυρίζουμε μαζί.
0: Έχει στείλει μεγάλο μήνυμα, γιατί είμαστε και μια εκπομπή που φροντίζει για τη σύσφυξη των σχέσεων, έτσι. Και για την ευημερία.
1: Τι πετύχαμε, άκουμα τι είναι, τι πετύχαμε. Δηλαδή, ακούστε όλοι.
0: Στέλνει ο φίλος μας ο Τάσος και λέει: με τα τραγούδια που βάζετε από το πρωί, εκτός από το να παρατήσω τον καφέ και τη δουλειά και να αρχίζω τη ρακή, καταφέρατε και αυτό. Άντε και καλό μας ταξίδι με τη γυναίκα μου. Και έχει κλείσει ο Τάσος ταξίδι για Μπρατισλάβα, φίλε.
1: Μπράβο.
0: Ταξίδι για Μπρατισλάβα με τη σύζυγο. Έτσι.
1: Μπράβο, Τάσο μου, είσαι.
0: Έτσι, Τάσο, είσαι... Δεν έχω βραβείο να
1: δω. Χειροκρότημα.
0: Ναι. Ο ερωτευμένος του πρωινού, έτσι.
1: Μπρατισλάβα, να ξέρετε, είναι η ευρωπαϊκή πρωτεύουσα με τους λιγότερους τουρίστες. Ναι.
0: Love Hearts έχει βάλει, ναι, Ματίνα. Ναι. Κάτσε λίγο, κάτσε.
1: Είπαμε σήμερα η αγάπη Hertz πονάει, Bites, δαγκώνει. Και Γιάννης Βοητσίδης τώρα. Γιάννη, για να σε βάλω στο κλίμα, επειδή όλη η εκπομπή σήμερα πήγε ερωτικά, ένα καψιροτράγουδο που θα βάζεις εσύ σήμερα ελληνικό, ποιο θα ήταν, βρε Γιάννη? Έλα, έλα, σε έχω.
0: Σε έχω. Σε ψάχνω ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη. Πώς το λέμε.
3: Καλημέρα. Επειδή όταν βάζεις τηλεόραση αυτές τις μέρες, βλέπεις μπροστά σου Βύση Καρβέλας, ξέρω εγώ το, ας πούμε, 12 και ούτε ένα τηλεφώνημα.
1: Αυτό είναι παράπονο, δεν είναι καψούρα.
0: Ούτε ένα τηλεφώνημα. Η Ματίνα λέει ο τελευταίος χορός.
1: Ναι,
0: γιατί πάει και ο αποχωρισμός σου, λέει. Καψούρα έχει και ο αποχωρισμός.
1: Ναι, είπαμε. Και πληγώνει και δαγκώνει.
0: Με κορυφαίο όλων του αποχωρισμού.
1: Ποιο?
0: Τόλης Βοσκόπουλος με Δούκισσα. Τα λόγια είναι περιτά. Και το έχει πει και με τη Μαρινέλα, βέβαια. Με Μαρινέλα τα λόγια είναι περιτά.
1: Λοιπόν,
0: την ώρα που χωρίζουμε και τα λοιπά.
3: Και επειδή αγαπημένη μου τραγουδίστρια η Χάρης Αλεξίου, αποχωρισμό μάλλον δείχνει και αυτό το τραγούδι, το Φεύγω.
1: Έτσι.
3: Πολύ, πολύ ωραίο τραγούδι, αγαπημένο.
0: Για πάμε και για πάμε.
1: Μήνυμα Ιβάν, διαβάζω, ναι, και πρωτάθλημα και Champions League, όλα τα θέλω.
0: Ο οποίος παίζει και Δευτέρα, έτσι, ο ΠΑΟΚ.
1: Ο ΠΑΟΚ, ναι, ναι,
0: με Καλαμάτα, Τούμπα.
3: Έτσι, έτσι, είναι λογικό, είναι ο ιδιοκτήτης να ζητάει πολλά, να βάζει ψηλά τον πύχη. Θα έλεγα ότι ο Ιβάν Σαββίδης περνά από το καλοκαίρι το μήνυμα της έντονης παρουσίας του κοντά στην ομάδα. Είχε κατηγορηθεί τα προηγούμενα χρόνια, είχαν ακουστεί πάρα πολλά ότι ήταν απόν, ότι ήταν άφαντος, αόρατος, ότι δεν είχε καμία επαφή, ότι αυτό ήταν προβληματικό, γενικά επηρέαζε την ομάδα. Όπως φάνηκε και χθες, η κατάσταση έχει αλλάξει και πάλι επισκέφθηκε χθες τις προπονητικές εγκαταστάσεις της νέας μεσημβρίας, παρακολούθησε την προπόνηση, μίλησε με τα στελέχη της ομάδας, μεταξύ άλλων ήταν εκεί και ο Λέο Μάτος, ο Αντρέ Βιερίνια, ενημερώθηκε για τα θέματα, μίλησε βέβαια με τον Αλέσιο Λύση, τον προπονητή, μίλησε στους ποδοσφαιριστές, τους είπε ότι είναι δίπλα τους, πάντα λέει να θυμάστε τους στόχους που έχουμε, να πάρουμε το πρωτάθλημα, να παίξουμε στο Champions League. Τους είπε ότι πιστεύει σε αυτούς, πιστεύει στην ομάδα, το νιώθω ότι όλοι μαζί μπορούμε να πετύχουμε, να του πιστεύετε κι εσείς. Τους υπενθύμησε και για μεγάλα μπόνους σε περίπτωση επίτευξης των στόχων και καθώς υπάρχει ο αγώνας όντως τη Δευτέρα 6 ώρα το απόγευμα στην Τούμπα με την Καλαμάτα, επέστησε την προσοχή όλων στην επανέναρξη του πρωταθλήματος. Τους είπε ότι έχουμε μπροστά μας ένα παιχνίδι που κανείς δεν έχει δικαίωμα να σκεφτεί, ότι είναι εύκολο, και μάλιστα είπε ότι η ομάδα πρέπει σε κάθε παιχνίδι να μπαίνει με τη σωστή νοοτροπία, να δίνει μάχη, να μπαίνει για να δώσει μάχη, να πάρει τους 3 βαθμούς. Νομίζω ότι είναι μια θετική εξέλιξη για την ομάδα, το ότι όντως βλέπει κοντά τον ιδιοκτήτη, γιατί είπαμε τα προηγούμενα χρόνια περνούσαν μήνες, μπορεί να είχε περάσει και σεζόν και να μην ήταν κοντά στην ομάδα. Τώρα βρίσκεται όλο αυτό τον καιρό από το καλοκαίρι στην Ελλάδα ο Ιβάν Σαββίδης και έχει την ευκαιρία.
1: Πολύ καιρό είχε να συμβεί αυτό, να έχουμε τόσο σταθερή παρουσία του στον ελληνικό χώρο.
3: Ναι, ναι, βέβαια, και νομίζω ότι αυτό είναι ενδιαφέρον και δίνει προφανώς και μία όθηση. Λογικό είναι όταν νιώθεις κοντά τον ιδιοκτήτη, όταν έρχεται και σου μιλάει, σου περνάει τα μηνύματά του, άλλο να τα περνάει μέσω κάποιου συνεργάτη του, ξέρω εγώ, όπως ήταν η Μαρία Γκοντσάρεβα ή όσοι άνθρωποι ήταν κοντά του και να περνάνε τα μηνύματα από το Ροστόφ στην Ελλάδα μέσω κάποιων άλλων, και άλλο βέβαια απευθείας να βλέπει ο ποδοσφαιριστής, να βλέπει ο προπονητής τον ιδιοκτήτη, τον πρόεδρο κοντά στην ομάδα. Τώρα για τα αγωνιστικά να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ έχει αυτόν τον αγώνα με την Καλαμάτα τη Δευτέρα, έχει μετά Πάλι αγώνα στην Τούμπα με τον Ηρακλή. Μετά είναι με Όφη εκτός, με την ΑΕΚ το κύπελο, με τον Αστέρα στην Τούμπα σε ένα διάστημα, έτσι μέχρι την 1η Νοεμβρίου υπάρχουν αυτά τα παιχνίδια. Για τον ΠΑΟΚ είναι σημαντικό ότι μπήκαν, ότι έχουν με τη βοηθούση της διακοπής του πρωταθλήματος μπήκαν κάποιοι παίκτες και πάλι στις προπονήσεις κανονικά, επουλώθηκαν κάποιες πληγές. Ο Λουσέκιο Χατζηδιάκος έχουν μπει εδώ και αρκετές μέρες. Τώρα τις τελευταίες μέρες μπήκαν ο Γιαννούλης, σημαντική βέβαια επιστροφή, ο Ελουστόντο που και αυτός είχε τον τραυματισμό από το παιχνίδι στο Αγρίνιο, ο Κώστα που έδειξε και αυτός στα πρώτα του παιχνίδια ότι μπορεί να βοηθήσει. Επίσης είναι σημαντικό, ο Μπάνζα είχε το χρόνο, το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα, να δουλέψει με την ομάδα από την περασμένη εβδομάδα. Είχε υποχρεώσεις με την εθνική του Κονγκό, αλλά όχι για πολλές μέρες. Έτσι λοιπόν είναι από την περασμένη εβδομάδα, έχει την ευκαιρία να προσαρμοστεί καλύτερα. Έχουν επιστρέψει και οι διεθνείς βέβαια, ο Ζαφίρης, ο Μιχαηλίδης, ο Ζίφκοβιτς, ο Ούγκρεσιτς, κάποιοι οι τελευταίοι που είχαν υποχρεώσεις είναι στη Θεσσαλονίκη, βέβαια σήμερα η ομάδα έχει ρεπό, θα μπουν και αυτοί από αύριο, ο Γιάκιτς που είχε ένα καλό παιχνίδι με την εθνική ομάδα της Κροατίας κόντρα στην Ισπανία, τα πήγε πολύ καλά, η νεαρή της εθνικής ελπίδων, ο Μύθου, ο Χατζίδης, ο Μοναστηρής. Άρα λοιπόν φαίνονται τα πράγματα καλύτερα για τον Αλέσιο Λύση εν ώψη των επόμενων αγώνων. Βέβαια υπενθυμίζω ότι είναι τραυματίες ο Τάχα Άλλη, ο Παυλένκα, θέλουν καιρό για να επιστρέψουν, και ο ΜΕΙΤΕ που και αυτός δεν νομίζω ότι μπορούμε να τον περιμένουμε πάρα πολύ σύντομα. Για τον Ντεσπότοφ είναι σημαντικό ότι πλέον προπονείται σε ένα κομμάτι της προπόνησης κανονικά με την ομάδα, είχε αυτή την επέμβαση ενός χειρουργείου που έκανε το Μάιο, ενδεχομένως και ο Ντεσπότοφ δεν νομίζω για τη Δευτέρα, αλλά ίσως από τα επόμενα παιχνίδια
0: θα αρχίσει να είναι
3: διαθέσιμος.
0: Γιάννη, σε ευχαριστούμε
1: σε
0: πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη, και έχουν απομείνει λιγότερα από 6 λεπτά για τον Γιώργο Τότσικα.
0: Για εκεί πάμε.
1: Πάμε στον Άρη, όπου είσαι χθες πάλι.
0: Άκου.

0: Είπαμε, καψούρα έχει και ο αποχωρισμός.
1: Βεβαίως. Και αγρίμια πρέπει να έχει και ο Άρης τώρα που Χαρούλα ξεκινάει Λέξη. Το πρωτάθλημα πάλι και έχει ανάγκη νικών. Γιώργος Τότσικας, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Πάντως δεν ταιριάζει αυτό το τραγούδι. Δεν φεύγει, έρχεται ο Άρης.
0: Ναι, Άρης Βόλος. Ο Άρης Βόλος είναι στις 7. Το έρχεται ο Άρης, μας το λέει για τον μπάσκετ που νίκησε για την Πόρτο.
2: Εκτός αν ξέρετε κάτι περισσότερο, ότι φεύγει κανένα χαρτί.
1: Αυτό να σου πω την αλήθεια.
0: Εμείς το ρίξαμε.
2: Σε τέτοιες περιπτώσεις οι ρεπόρτερ των ομάδων δεν τα μαθαίνουν τελευταίες.
1: Γιώργο, εγώ. Εγώ αυτό το περιμένω να συμβεί. Απλά δεν ξέρω πότε.
2: Έχουν ακουστεί
1: έχω
2: πολλά,
1: μία αίσθηση τέτοια. Ναι.
2: Δεν έχω πολύ χρόνο όπως πάντα. Σας ευχαριστώ.
1: Όχι όπως πάντα, όχι όπως πάντα. Χθες.
0: Έχει δίκιο, χάνει χρόνο. Λέγε. Λέγε
2: χθες
0: Γιώργο
2: ήταν
0: Σόλο.
2: Αυτό που λένε, ξέρεις τον κανόνα. Όχι, γιατί να πούμε, μπορεί
1: η
2: να
1: μετάνοια,
2: πούμε.
1: Μετάνοια, ναι.
2: Αλλά η αλήθεια είναι ότι έχουν ακουστεί πολλά, έχουν γίνει πολλά, έχουν υποθεί πολλά. Πάντα υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού του κόσμου του Άρη και φάνηκε περίτευμα αυτό χθες ότι δεν είναι, παραγνωρίζει κανείς τα όσα μπορεί να έχει προσφέρει ο Καρυπίδης, αλλά όταν βλέπει ότι γίνονται πράγματα όπως θες και το βιώσαμε και εμείς θες και νομίζω τα vibes, συγγνώμη, έφτασαν πολύ μακριά στο Αλεξάνδριο, το ανακαινισμένο Αλεξάνδριο, τότε λέει θέλει κάτι περισσότερο. Έτσι. Και αυτό είναι γεγονός. Και ήταν μια βραδιά χαράς, αλλά και μελαγχολίας για την οικογένεια του Άρη, γιατί βλέπετε ότι η ναυαρχίδα του συλλόγου που είναι τον μπάσκετ μεγαλώνει με σταθερά βήματα και την ίδια ώρα υπάρχει ένα ωραίο παράδειγμα και μου άρεσε, μου είπανε μπράβο, μου στείλανε κάποιοι φίλοι για να αναλογούμε και τα γένεια μας, ότι το ποδοσφαιρικό Άρης είναι μια κυτρινισμένη εφημερίδα ξεχασμένη που λέει τις ίδιες ειδήσεις και όχι κάτι συγκλονιστικό, και το μπασκετικό Άρης είναι ένα πολυτελές γυαλιστερό περιοδικό με ένα πολύ ωραίο εξώφυλλο, αλλά ακόμα δεν ξέρουμε τις σελίδες μέσα του, έτσι, αλλά το παίρνεις με λαχτάρια να το διαβάσεις. Με αυτές τις σκέψεις λοιπόν ο Άρης ποδοσφαιρικά ετοιμάζεται να μπει στο παιχνίδι με τον Βόλο. Έχω ζήσει και εγώ και ο κόσμος του Άρη και οι συνάδελφοι ρεπόρτερ γεμάτο Άρης Βόλος με 20.000 κόσμου περιμένοντας, γιατί η ομάδα πήγαινε καλά και εκείνη την φορά η ομάδα έριχνε την καρδάρα με το γάλα, την πλωτσούσε. Αυτή τη φορά δεν είναι έτσι οι συνθήκες, αλλά ο Άρης θέλει να κάνει μια αρχή 4 αγώνων. Είναι και το παιχνίδι, το 5ο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στο κύπελλο, για να δείξει τι δουλειά έγινε μέσα στη διακοπή από τον Μιχάλη Γρηγοριού, να δείξει πόσο μπορεί να μετρήσει στο φετινό πρωτάθλημα και αν θα έχει ένα ανταγωνιστικό ρόλο ή θα έχουμε μια επανάληψη της περσινής όχι ευχάριστης κατάστασης με πολλή εσωστρέφεια, με πολλά λάθη και πάει λέγοντας. Βέβαια, να πούμε ότι αλλιώς φανταζόταν νομίζω τη διακοπή ο Γρηγοριού και αλλιώς την προκύπτει, γιατί με δύο παίκτες που ήταν θεωρητικά μέχρι τώρα κλειδιά και θα τους ήθελε σε αυτή την επιστροφή, δεν θα έχει στη διάθεσή του. Δηλαδή, αναφέρομαι στον Μάνο Γκαρσία, ο οποίος μπορεί να μείνει και ένα μήνα έξω. Αυτό μάθαμε χθες. Ότι
1: χειροτερεύει δηλαδή η εικόνα αυτή. Ναι.
2: Να μπει, οκ. Okay. Θέλει ο ίδιος, θέλει ο Ισπανός να παίξει. Και μετά τι γίνεται, αν δηλαδή πάει πίσω, γιατί έχει ένα ιστορικό και ο Μάνου Γκαρσία. Άρα λοιπόν, σε αυτά τα 4 παιχνίδια, ίσως και με τον Παναθηναϊκό, δεν θα είναι ο Μάνου Γκαρσία. Ο Γιαννιώτας που ήρθε για μια έτσι, συμπληρωματική λύση, αλλά ήταν βασικότατος φέτος στον Άρη και νομίζω ξεχύλιζε από πάθος και καταστάσεις τέτοιες που πρέπει να βλέπουν και άλλοι παίχτες, δεν θα είναι, γιατί έχει θλάσει. Ο Μπασίρου δεν θα είναι, άρα μπαίνει με τρία σημαντικά προβλήματα και περιμένει σήμερα. Θα βάλουν θερμόμετρο, θα τον εξετάσουν για να δουν αν ο Ρίτσαρντς είναι εντάξει μετά την ιωσή που πέρασε. Ενώ δηλαδή δεν έχει αριστερό μπακ και δεν έχει δεύτερο στόπερ και πάει λέγοντας. Αυτό είναι το σκεπτικό του Άρη μπαίνοντας σε αυτά τα παιχνίδια και βέβαια περιμένουμε να δούμε κατά πόσο θα μπορέσει να καταγραφεί στο χορτάρι η δουλειά του Γρηγορίου, ο οποίος είπε πάρα πολλά on camera στην Άρη TV, στην τηλεόραση της Περάρης, ότι θα δείτε ένα Άρη καλύτερο. Περιμένουμε. Εμείς πήραμε καλάθι, δεν είναι μικρό, αλλά δεν είναι και πολύ μεγάλο και περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει ο Άρης στο χορτάρι.
1: Okay.
0: Ευχαριστούμε Γιώργο, πάρα πολύ, Γιώργο.
2: Ήταν Νίκος Γκάλης πάντως θες. Έχω άλλα 15 δευτερόλεπτα. Και ήταν αυτό το τρίγωνο των Βερμούδων, εγώ θα πω.
1: Για πες το.
2: Έτσι όπως κάθισαν κιόλας οι άνθρωποι. Από τη μία ο Σιάο με γλυφιντζούρι. Σηκώθηκε και χειροκροτούσε, φώναζε, έκανε και είναι αυτή τη στιγμή ένας άνθρωπος που έχει βάλει ούκο λίγα θέματα και δίνει την ελπίδα. Στην άλλη γραμμή του γηπέδου ήταν ο Βασίλης Πανόλης, ο οποίος για πρώτη φορά κάθισε στον πάγκο του Άρη ως πρώτος προπονητής και βίωσε όλα αυτά. Και βέβαια η μεγάλη λάμψη του γκάγκστερ Νίκου Γκάλη. Το τρίγωνο των Βερμούδων, θα πω εγώ.
1: Σωστός, Γιώργο, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλημέρα.
1: Ευχαριστούμε και όλους εσάς. Νομίζω ότι βοήθησαν πάρα πολύ. Μέχρι και στη Χάκη έβγαλε ένας ακροατής, να το διαβάσω. Πήγαινε με Μπρατισλάβα να γίνω η παντοτινή σου σκλάβα.
0: Να είστε καλά, παιδιά, μας φτιάξατε τη διάθεση. Ευχαριστούμε για την ακρόαση. Καλημέρα. Ευχαριστούμε περισσότερο τη Ματίνα Καναλοπούλου.
1: Βεβαίως, και ραντεβούμε δεκοπή αύριο πάλι.
0: Και το Λουκά.
1: Και Λουκάς Λουκάς ήταν στην παραγωγή και σε όλες αυτές τις συνδέσεις. Να είστε καλά.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 10. Στη ρύθμιση των ήχων η Ματίνα Κανελοπούλου. Ο Ολυμπιακός μπαίνει στην τελική ευθεία για τον τέρμι με τον Παναθηναϊκό, με το Ρέτσο να έχει προβάδισμα, τον Φρόιλερ να αξιολογείται και τους διεθνείς να επιστρέφουν. Γκουστάβο Πουέρτα και Αρμάντο Κοζάλες ξεκίνησαν βασικοί στα τελευταία παιχνίδια της Κολομβίας και του Μεξικού αντίστοιχα. Με τον Πουέρτα να είναι εκ των κορυφαίων στο 2-0 της Κολομβίας επί του Περού και να βγαίνει από το μάτς στο 61ο λεπτό. Ο Κοζάλες αντικαταστάθηκε στο 64ο λεπτό του εντός έδρας ήττα του Μεξικού με 2-0 από τη Χιλή. Πελίστρι, Ραστόντερ, Γιάγκουσιτς, Ουνάι, Κάτρις και Σαλάχ Εντίν θα βρεθούν στις εγκαταστάσεις του Τριφυλιού ακολουθώντας πρόγραμμα επανένταξης. Ο Ισπανός Αλεχάνδρο Ερνάντεθ θα σφυρίξει στο κυριακάτικο ντέρμπι των Αιωνίων για την έκτη αγωνιστική της Super League στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΠΑΕ όρισε για τις 29 Οκτωβρίου το Διοικητικό Συμβούλιο του Παναθηναϊκού με βασικό θέμα τη μεταφορά της εταιρικής έδρας της από το Δήμο Βρυλισσίων εντός των ορίων του Δήμου Αθηναίων. Μαζί με το νέο γήπεδο, η ΠΑΕ προγραμματίζει τη μεταφορά των γραφείων της σε νέο κτηριακό συγκρότημα στο Βοτανικό, κοντά στο υποκατασκευή νέο σπίτι του Παναθηναϊκού. Sold out τα εισιτήρια της ΣΑΕΚ για το match κόντρα στη Real Madrid της για την τέταρτη αγωνιστική της League Phase του Champions League που θα διεξαχθεί στις 4 Νοεμβρίου στη Νέα Φιλαδέλφια. Ο Λάζαρος Ρώτα επέστρεψε στις προπονήσεις της Ένωσης και είναι πλέον στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς για το match του Σαββάτου με τον Όφη. Ενθαρρυντικά τα νέα και για την επιστροφή των Μπαρνάμπας Βάργα και Θωμάς Τρακώσα. Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια του Όφη για το μάτς με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια. Ανοιχτή παραμένει στον ΠΑΟΚ η υπόθεση του Γιάννη Μιχαηλίδη για την ανανέωση του συμβολαίου του από ένα νέο πολυετές deal. Ενότητα και πρωτάθλημα, το μήνυμα του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδη, στους παίκτες του δικέφαλου του Βόρα στη χθεσινή επίσκεψή του στη Νέα Μεσημβρία. Λίγο ακόμα ψηλότερα τα πρόσφατα αποτελέσματα της Εθνικής στο Nations League την ανέβασαν στη βαθμολογία της FIFA 5 θέσεις στην κατάταξη, από την 46η στην 41η. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε τη βαθμολογία της FIFA 5 θέσεις στην κατάταξη, από την 46η στην 41η. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς

0: Ιώβ 77-65 και Τρέψα Προμηθέας Πατρών 77-91. Κόντρα στη Φενέρα απόψε ο Παναθηναϊκός στην Ευρωλίγκα. Ντεμπούτο για τον Μουσταφά Φαλ, με τα πράσινα έτοιμος να προσφέρει και ο Ρογκαβόπουλος. Χωρίς τον Σέιν Λάρκιν η Φενέρμπαξε. Στις 9 και 4 το Τζάμπολ στο Μάτς, με κάλυψη φυσικά από την Ερασφόρ και την Νόβα. Πάρη Βιλερμπάν 95-98 χθες στην Ευρωλίγκα και σήμερα Ντουμπάι. Ερυθρός Αστέρας στις 7. Μακάμπι Τελαβίβ, Αρμάνι Μιλάνο στις 7. Μπάγερ Μονάχου, Βίρτους Μπολόνια στις 9. Παναθηναϊκός Φενέρμπαξε όπως είπαμε 9 και 4. Βαλένθια Χαποέλ Τελαβίβ στις 9.30. Ρεάλ Μαδρίτης Παρτίζαν στις 10 παρατέταρτο. Φτώχευση κήρυξε η ομάδα μπάσκετ της Μονακό λόγω οικονομικού αδιέξοδου. Ο Αθηναϊκός κατέκτησε χθες το Super Cup των γυναικών, επικρατώντας με 88-65 του Πρωτέα Βούλας στο Σοφία Μπεφών. Η Μαρία Λαφασούλα, κορυφαία για τις νικήτριες, με 9 rebound και 23 πόντους. Στο Πολό Μαρσέικ Παναθηναϊκός 12-11 για την πρώτη αγωνιστική των ομίλων στο Champions League. Ενώ για το Eurocup, Απόλλων Σμύρνης Duisburg παίζουν απόψε στις 7 και 4 στο Σεράφιο, με μετάδοση του αγώνα από την Ερασφόρ και το Βασίλη Μότσι. Κοντά στην είσοδό του στο Challenge Cup Volley γυναικών βρίσκεται ο Ολυμπιακός, αφού νίξε 3-0 σετ την τρίτα στο δεύτερο αγώνα του Βαλκανικού Κυπέλου που διεξάγεται στη Στρούμνιτσα. Για τη Handball Premier των ανδρών χάνθ Ολυμπιακός 24-45. Και για το πρωτάθλημα των γυναικών Αθηναϊκός Αναγέννηση Άρτας 30-34 και Λεωνίδας Αγίων Αναργύρων ΠΑΟΚ 10-33. Ο 43ος Μαραθώνιος Αθήνας θα διεξαχθεί το διήμερο 7-8 Νοεμβρίου με τη συμμετοχή 85.000 δρομέων, αριθμός ρεκόρ στις διάφορες αποστάσεις της διοργάνωσης. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να φορέσουν το νέο μπλουζάκι του αγώνα, το οποίο από φέτος αποκτά τη δική του ξεχωριστή ταυτότητα, ενώ το μετάλλιο θα έχει χαρακτηριστικό σχεδιασμό, το Περιστέρι ως κεντρικό θέμα. Την Προεδρία της FIFA ανακοίνωσε ότι θα διεκδικήσει ο 55χρονος πρώην αμυντικός της Τότεναμ και της Εθνικής Ελβετίας Ραμόν Βέγκα απέναντι στον απερχόμενο Τζιάνι Φαντίνο. Είναι η πρώτη υποψηφιότητα που ανακοινώνεται επισήμως για τη διεκδίκηση του προεδρικού θόκου. Τίτλοι τέλους έπεσαν στην 20χρονη καριέρα του Πέδρο, ο οποίος ανακοίνωσε την αποχώρησή του από τα γήπεδα. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 11. Ακολουθεί φανέλα με το 10 με τους Βασίλη Παπανικολάου και τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη.
1: Ερασπορ 101,8. Στη Φάσοπλαστ, η ελληνική παραγωγή συναντά την παγκόσμια καινοτομία. Μετατρέπουμε την τεχνογνωσία σε έργα που θωρακίζουν τη χώρα. Στην ίδρυυση, την άρδευση, την ενέργεια. Δημιουργούμε τις αρτηρίες των σύγχρονων υποδομών με απόλυτη προσήλωση στα διεθνή πρότυπα. Φάσοπλαστ. 52 χρόνια ελληνικής υπεροχής.
2: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται.
3: B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
5: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
4: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη ηθιά μου. Ας βάλει εμένα.
6: Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
7: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα

0: Μα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Γκρανίτ 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Άκου τη φύση. Νιώσε το ρυθμό. Ζήσε την εμπειρία. Την Κυριακή, 11 Οκτωβρίου, ο πρώτος ορεινός ημιμαραθώνιος σε περιμένει στη Βιτίνα Αρκαδίας. Δύο διαδρομές 23 και 6,5 χιλιόμετρων μέσα στην ομορφιά του Μενάλου. Έλα να τρέξουμε μαζί, εκεί όπου το δάσος γίνεται εμπειρία. Βιτίνα Forest Trail, η φύση σε καλεί.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Eraspor.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Ακούτε Eraspor.

0: Άκου, φίλε.
1: Βρήκα.
0: Τι βρήκες. Βάρες κίνηση έφαγες, ε. Όχι καλά. Ε.
1: Τι.
0: Μάρκο το λένε το Ρούμπιο.
1: Το Ρούμπιο.
0: Ναι, Μάρκο
1: το Ρούμπιο το λένε.
0: Ή είναι ένας παίχτης.
1: Ο Ρούμπιο.
0: Μπασκετμπολίστης και τον μπερδεύω.
1: Ναι, ένας τέτοιος είναι.
0: Περίμενε, ρε. Ρούμπιο. Περίμενε, φίλε, γιατί πρόβλημα. Ρούμπιο, αναλυτικά. Μάρκο Ρούμπιο, καλά λέω. Αλλά ο μπασκετμπολίστης πώς λέγεται.
1: Ρούμπιο.
0: Ναι, το μικρό του. Ρούμπιο.
1: Μάρκο.
0: Και αυτός λες. Αδερφή, για περίμενε. Α, Ρίκι, Ρίκι, ρε, Ρίκι, Ρίκι.
1: Αδέρφια είναι.
0: Αμερικάνος
1: Ρούμπιο ένας, Ρούμπιο άλλος.
0: Ρε, εσύ τι γίνεται με αυτό το Βύση Καρβέλας τώρα, είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν.
1: Όλο αυτό. Α, έτσι.
0: Ρε, εσύ όλοι με αυτό το. Όχι, έχω άλλο.
1: Α, έτσι.
0: Εδώ βγάζουμε ειδικού στα ράδια και στι τηλεοράσει για να του.
1: Φίλε, να σου πω κάτι.
0: Για να του ρωτήσουμε πόσα παίρνουν οι δημιουργοί από τι συναυλίε.
1: Εγώ του ζηλεύω τώρα.
0: Κι εγώ.
1: Του ζηλεύω, όχι, περίμενε. Ζηλεύω όλους τους άλλους. Ξέρεις που κάνουν τέτοιες εκπομπές που δεν κάνουν αθλητικές.
0: Που βρήκανε ψωμάκι.
1: Παίρνουν ένα θέμα και το τραβάνε.
0: Πολλάστιχο, φίλε.
1: 15 μέρες, ένα μήνα. Αυτό τώρα τους έχει σώσει
0: ναι,
1: όλο
0: ναι,
1: το φθινόπωρο.
0: Ναι. Είμαστε πολύ δυνατοί.
1: Το φθινόπωρο θα πάμε μέχρι τα Χριστούγεννα με Βύση Καρβέλα. Έτσι. Κάθε μέρα.
0: Εγώ προτείνω να πάμε μέχρι την επόμενη συναυλία.
1: Εμείς άμα δεν πούμε μια μέρα, ξέρω εγώ κάτι για το ένα και το άλλο, άντε.
0: Πείτε κάτι γιατί δεν λέτε. Πείτε κάτι γιατί δεν λέτε, εγώ σας πληρώνω. Ρε τι πράγμα είναι αυτό, πω, φοβερό φίλε. Φοβερό, φοβερό. Στα άκρα! Στα άκρα, ε.
1: Στο μεταξύ, έλειπες εσύ.
0: Στα άκρα με τη Βίκη Φλέσσα.
1: Έλειπες, με αυτό είχα ξεκινήσει την εκπομπή. Κοίτα, με ποιον έκανα. Με τον Μπάμπη.
0: Κοιτός τον Μπάμπη.
1: Τον Μπάμπη, κοίτα.
0: Κοιτός για την κουκουβάγια.
1: Μα του λέω, δεν είδες τι έχει γίνει. Έχει γίνει χαμός.
0: Χαμός έχει γίνει.
1: Χαμός. Ξέρεις, είχε την προηγούμενη έτσι. Το είδα εγώ στα site. Το πρέπει, λέω, αυτό να τραβήξει. Αρχίσαν. Είναι ντέρμπι τώρα αυτό.
0: Φίλε, είναι ντέρμπι.
1: Είναι ντέρμπι.
0: Ναι, είναι, είναι. Βέβαια θα κερδίσει η Άννα.
1: Δεν κερδίζει η Άννα, φίλε.
0: Ναι.
1: Δεν κερδίζει η Άννα. Στα ντέρμπι δεν υπάρχει. Όταν είναι
0: όλα
1: ντέρμπι,
0: μπορούν να γίνουν.
1: Όλα τα πάντα μπορούν να συμβούν.
0: Μπορούν να συμβούν.
1: Γιατί σε ποιανού έδρα παίζουν τώρα.
0: Φίλε, παίζουν σε
1: ουδέτερου.
0: Στο Αλαφούζου παίξανε καταρχάς.
1: Ναι, στο Αλαφούζου.
0: Φιλοξένησε το μεγάλο ντέρμπι.
1: Ναι.
0: Κύριος Γιάννης, φιλοξένησε.
1: Ναι, είναι Παναθηναϊκή και ίδιο δεν είναι.
0: Είναι, βεβαίως.
1: Ε?
0: Βεβαίως. Η μία πάει μπάσκετ, ο άλλος πάει
1: μπάλα. Τι
0: είναι
1: αυτή η Παναθηναϊκή, κύριε Τσακώδη, μεταξύ τους συνεχίζει.
0: Έλληνας, να το φεκάει Έλληνα, είναι δυνατόν.
1: Τι είναι αυτή.
0: Εγώ δεν ξέρω ποια είναι το μέρος να πάρω, φίλε. Ζορίζομαι πάρα πολύ, πιέζομαι.
1: Πιέζεσαι. Και εγώ δεν σου λέω. Σου λέω ότι είναι ντέρμπι. Λέω ότι μην υποτιμάς τον Νίκο.
0: Όχι, βέβαια. Και πώς θα το κάνουμε να το λύσουμε ισοπαλία, αν τελειώνουμε.
1: Ποια είναι η ισοπαλία, για να πούμε.
0: Ε, ρε, παιδί μου, παίρνουμε, κάτι συμβιβαστικό.
1: Παίρνουμε από 10 εκατομμύρια ο καθένα.
0: Όχι, δεν είναι 10 εκατομμύρια.
1: Από ένα, εντάξει.
0: Όχι, να μπορούμε να πούμε ότι έχουμε από 10 και θέλουμε να δούμε πώς θα τα κάνουμε 11, 10 μισό, κάπως έτσι. Ναι.
1: Δεν ξέρω πώς είναι η ισοπαλία σε αυτό το. Σε αυτή τη μάχη, αυτές τις μάχες.
0: Παιδί μου, δεν ξέρω τώρα, είναι και νομικό τώρα, μην το μπλέξουμε το ζήτημα τόσο πολύ. Αλλά εγώ λέω, ρε παιδί μου, ότι.
1: Τι λες.
0: Αυτή είναι και πρώην τάδε.
1: Τι τάδε.
0: Ζευγάρι, συνεργάτες, φιλαράκια. Ξέρω εγώ, πώς θα γίνει δηλαδή. Έτσι θα το λύσουμε, άιντε. Να πάμε στα δικαστήρια, είναι δυνατόν. Δεν είναι η κατάσταση αυτή, φίλε. Δεν είμαι καθόλου ικανοποιημένος. Όχι. Όχι.
1: Πάντως, εγώ πιστεύω ότι όσο και να το τραβήξουν οι εκπομπές και όλα αυτά. Δεν πολύ τραβάει αυτό το θέμα.
0: Φίλε, όχι.
1: Δεν θα τραβήξει. Oh, δεν...
0: Τι λες, δεν πότε τραβάει.
1: Όχι, όχι, να σου πω γιατί. Ναι. Γιατί δεν βγαίνουν εδώ να μιλήσουν. Ποιοι να μιλήσουν.
0: Ο ένας και ο άλλος αποκλείεται.
1: Όχι ο ένας και ο άλλος.
0: Ένα δικηγόρο
1: δεν. Ούτε από το στενό συγγενικό του περιβάλλον. Δεν βγαίνει κανένας.
0: Καλά, από το στενό συγγενικό περιβάλλον μπορούμε να πούμε. Θα πούμε μια μπουρδα και δεν μα το έχει πει κανένα.
1: Οι δικηγόροι δεν βγαίνουν.
0: Οι δικηγόροι βγαίνουν.
1: Δεν βγαίνουν.
0: Εκεί δεν είναι ψωμάκι αυτή. Και αυτό είναι η καλή συνέντευξη. Κατάλαβε. Βγάλω δικηγόρο Άννα Βύση. Ξέρω. Παπ. Δεν θα είναι. Επιτυχία για το όλοι το βγάλει λιάκα στον δικηγόρο τώρα.
1: Για το δικηγόρο θα είναι επιτυχία.
0: Σοβαρά.
1: Θα λένε, α, αυτός είναι ο δικηγόρος σαν να σβήσει.
0: Λοιπόν, άκου τι θα κάνεις. Σταμάτησε ποιος είναι ο δικηγόρος του ενός και του άλλου και να τον βγάλουμε εμείς. Να τρέχει ο λιάκα να παίζει το ηχογραφημένο.
1: Δεν μου βάζει τόσο εύκολα. Αυτά είναι εύκολα.
0: Να μάθει ποιος είναι. Για να βγει όμως.
1: Όχι, για να βγει.
0: Εύκολο είναι.
1: Ναι.
0: Ωραία, βγάλει και να ψοφήσει ο λιάκα
1: το κακό.
0: Θα σκάσει το κακό. Το ξέρω, ρε παιδί μου, αλλά θα σκάσει το κακό το λιάκα. Καλά, ρε, εμεί εδώ που αυτό τώρα πάμε. Και μετά ξέρετε καθόλου.
1: Έχει κόλλημα με το λιάκα.
0: Θα του κάνει μια επίθεση.
1: Έχει τέτοιο, έχει αιμονή με το λιάκα.
0: Αδερφό.
1: Αδερφό.
0: Μπρο, κολόγο.
1: Ξάδερφο και τέτοιο.
0: Όχι, όχι, μπρο, μπρο.
1: Μπρο, ο λιάκα.
0: Να σου πω κάτι.
1: Δεν σε είχα, αλλά δεν σου πω.
0: Καλά, ούτε εγώ με είχα τώρα. Τέλος πάντων, θα πούμε για το Φρόιλερ που τον έχει κουράσει ο άλλος.
1: Όχι,
0: δηλαδή
1: φίλε,
0: είναι όλοι κατά του θρύλου, παιδιά.
1: Όχι, όχι.
0: Ο Γιωβάνοβιτς ξεκουράζει τον Τετρί και ο άλλος κουράζει το Φρόιλερ. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Δεν κατάσταση.
1: Αυτά είναι όλα ο πόλεμος εις βάρος του Ολυμπιακού. Δεν θα ξεκινήσουμε από εκεί.
0: Όχι, θα ξεκινήσουμε κάτι γιατί σου έχω βαρβάτη ερώτηση, να
1: ξέρεις. Περίμενε, περίμενε.
0: Γιατί κάνει πολύ τον ξύπνιο τώρα.
1: Περίμενε, κάνω τον ξύπνιο τώρα. Εδώ βάζω τραγούδι, δεν μπορούμε να ξυπνήσουμε το πρωί και κάνω τον ξύπνιο.
0: Να σου πω αυτά τα τραγούδια που βάζει πάει ξυπνήσει. Φίλε, πιο πολύ σε ρίχνει να σε πάρει.
1: Άκου τώρα κάτι. Δεν μου λες, πριν από 2-3 χρονάκια.
0: Ναι.
1: Δεν λέγανε στον Εμπαπέ.
0: Ναι.
1: Η έξυπνη η δική σου τη Ρεάλ Μαδρίτη.
0: Ναι.
1: Άμα θες σηκώσει καμιά κούπα,
0: έλα
1: στη Ρεάλ. Έχει δύο χρονάκια εκεί. Πόσες κούπες έχει σηκώσει.
0: Κάτσε, φίλε, ένα θα υπολογίσει. Το δεύτερο τώρα ξεκίνησε.
1: Δύο.
0: Το δεύτερο τώρα ξεκινάει.
1: Όχι, δεν είναι ένα χρόνο. Ένα χρόνο. Δύο χρόνια. Τώρα πάει για το τρίτο.
0: Το τρίτο είναι τώρα.
1: Ναι.
0: Δεν νομίζω, Μανώλη.
1: Αφού έχει 111 συμμετοχές, πώς θα γίνει δηλαδή.
0: Τσουλού. Κύπελα.
1: Ναι, 111 παιχνίδια έχει παίξει σε ένα χρόνο.
0: Σε ένα και κάτι.
1: Τι ένα και κάτι μωρέ.
0: 111 μόνο με τη Ρεάλ.
1: 111 με τη Ρεάλ.
0: Όχι η Βραζιλία.
1: 94 γκολ.
0: Ψ, καλό.
1: Καλό.
0: Καλό, καλό.
1: Πόσες κούπες έχεις σηκώσει.
0: Δεν είμαι καμία. Αλλά δεν είμαι ικανοποιημένος.
1: Καμία. Έλα εδώ να σηκώσει άμα θέλεις.
0: Ναι.
1: Κύπελλο πρωταθλητριών, Champions League. Και δεν έχεις σηκώσει ούτε ένα κυπελάκι.
0: Φίλε, έτσι όπως το λες.
1: Ούτε κυπελάκι.
0: Μόνο έτσι όπως το λες, φτάνει. Ναι. Διότι φέτος θα σηκώσει τα μεγάλα. Τη μεγάλη.
1: Άσε τώρα τι θα κάνω. Θα.
0: Φέρω τη μεγάλη, την κούπα με τη μεγάλη.
1: Χρόνια, παιδί μου, τι έχει κάνει.
0: Ξέρεις να επιβεβαιώσω πρώτα ότι είναι δύο χρόνια.
1: Ναι, εντάξει, επιβεβαίωσα.
0: Λοιπόν.
1: Θες να με επιβεβαιώσεις. Αφού στο είπα.
0: Ναι, είναι τρίτη.
1: Α, είναι τρίτη.
0: Ναι.
1: Θες να με επιβεβαιώσεις. Δύο χρόνια και ούτε ένα κύπελο.
0: Δεν πήραμε τίποτα.
1: Δεν μου λες, άρχισαν να γράφουν οι Γάλλοι ότι θέλει σιγά σιγά να αναζητήσει άλλα μονοπάτια.
0: Και πού θα πάει.
1: Δεν έχει σημασία. Πού θα πάει.
0: Η Λίβερπουλ ήθελε να τον πάρει, θυμάμαι κάποια στιγμή. Αλλά τώρα μόνο για Λίβερπουλ δεν είναι αυτός. Η Λίβερπουλ είναι και κάτι άλλο. Τώρα στη Ρεάλ έχει κάνει δύο χαζούς μέσα. Άντε, περνάει, πες. Σοβαρά, θέλει να φύγει ο Κιλιάν.
1: Έχει αρχίσει να μην αισθάνεται και που είναι ωραία.
0: Να πάει. Όχι, στην Παρίσι δεν μπορεί να πάει.
1: Τι να κάνω τώρα.
0: Να πάει στη Μονακό.
1: Δεν μου λες με το Μουρίνιο πώς θα πάει αυτό. Εσύ,
0: μια χαρά, μια χαρά.
1: Τι μια χαρά, μια χαρά.
0: Είπε ο Ζωζέ. Χθες το βράδυ το βλέπα, βέβαια. Ήταν μάλλον το τελευταίο βίντεο που έβλεπα πριν πάρω ύπνο. Είναι σε ένα μάξι, δίνουμε συνέντευξη εμείς ο Ζωζέ. Και κάτσε να θυμηθώ πως είπε, λέει, αν έχεις ένα superstar για να, είπε για να είναι superstar, πρέπει να το αποδεικνύει και ο χαρακτήρας του. Όχι μόνο να βάζει, ξέρω εγώ, 2-3 γκολ.
1: Γιατί το είπε αυτό.
0: Το ρώτησα, ξέρεις.
1: Μάλιστα.
0: Πώς ανταπεξέρχεσαι. Ωραία.
1: Να σου πω κι άλλα. Να σου πω κι άλλα για τους αγαπημένους. Δεν μου λες
0: τα... δεν είναι αγαπημένος μου.
1: Εντάξει, η Ρεάλ, εντάξει. Η Ρεάλ, άρα και όλοι οι παίχτες της Ρεάλ.
0: Ναι.
1: Δεν μου λες κάτι.
0: Ναι.
1: Είναι αγαπημένος ο Ζωζέ.
0: Μόνο, εννοείται.
1: Πολύ, έτσι. Κάψε και η Ρεάλ και ο Ζωζέ, όλοι αγαπημένοι σου είναι. Δεν μου λες κάτι. Εσείς εκεί πέρα στη Ρεάλ απαγορεύεται στους παίχτες να κάνουν ποδήλατο.
0: Ναι.
1: Ή δεν, έχεις, δεν το έχεις ακούσει τάχα τάχα.
0: Ηλεκτρικό.
1: Ηλεκτρικό, μωρέ.
0: Κανονικό.
1: Ποδήλατο σου λέω.
0: Ο Εμπαπέ σίγουρα κάνει με βοηθητικές. Ξεκινάμε από εκεί.
1: Λοιπόν, ξέρεις τι έγινε τώρα. Τραυματίστηκε ο τύπος. Ξέρεις πως τραυματίστηκε. Από ποδήλατο, από ποδηλατάδα. Και τα πήρε στο κρανίο ο Ζωζέ.
0: Και πολύ καλά έκανε. Διότι παρέμει τον εσωτερικό κανονισμό.
1: Ήξερες εσύ ότι απαγορεύεται να μπει σε ποδήλατο.
0: Εγώ όχι, ρε φίλε, αυτός δεν όφιλε να το ξέρει. Να μπει σε ποδήλατο. Το είπε το αρτινό του.
1: Να ανέβει.
0: Να μπει σε ποδήλατο. Έλα, μπες.
1: Όχι που το λέτε εσείς, ανεβαίνω.
0: Ανέβαινε
1: και βάλω καμία σκάλα να ανέβεις. Να μπει. Να εντάξει, καλά. Να μπει.
0: Ωραία, εντάξει, εντάξει. Φίλε, ο Λύκος και ανεγέρασε και άλλαξε. Πώς λέει.
1: Όχι, δεν το λένε στην Άρτα. Να μπει σε ποδήλατο.
0: Εγώ ξέρω για το μηχανάκι μου, το έχει πιο ψηλό ο κουμπάρα μου που είναι εκεί. Είναι ο άλλο κυρούργο, λέει, πού θε να πα. Δεν θέλω να πάω μέχρι το σπίτι να με πετάξει. Και είναι με το μηχανάκι και του λέει, έλα, μπες. Και γίνεται έτσι η δουλίτσα. Α, και
1: λοιπόν,
0: είναι,
1: αυτά...
0: είναι πολύ αμφίβολος τώρα.
1: Τι αμφίβολος, αμφίβολος.
0: Ναι.
1: Αμφίβολος. Τι, πολύ και λίγο αμφίβολος.
0: Ωραία, φίλε. Όχι, μήπως τη γλιτώσουμε, βέβαια, και παίξουμε. Γιατί τι έχει αναμέτρηση τώρα με τη Βιγεράλ, πες μου.
1: Τον έπιασε από τα αυτή ο Ζωζέ.
0: Καλά το κάνει. Για πες και τι του πει άλλο.
1: Τι άλλο θες, κι άλλα θες. Δεν σου φτάνουν αυτά, τι άλλο.
0: Φίλε, πρέπει να φάει ένα πρόστιμο.
1: Τι πρόστιμο.
0: Παπ, να ξυπνήσει λίγο. Τι είναι αυτά τα πράγματα τώρα, το περάσαμε εδώ πέρα. Ο καθένα κάνει ό,τι του έρθει. Πού έκανε και ποτέ το Εμπαπέ, τάχα.
1: Πού άλλο. Όχι, στη Μαδρίτη, δεν είναι ρεάλ. Πού να κάνει ποδήλατο.
0: Και δεν τον πειράξει κανένα.
1: Στη Βαρκελόνη, πού να κάνει.
0: Δεν είναι δύσκολο να, φίλε, να βγει για ποδηλατάδο Εμπαπέ. Χομπρά, πού.
1: Τραυματίστηκε με το ποδήλατο. Λέμε τώρα, καταλαβαίνει ή δεν καταλαβαίνει.
0: Ήταν το ποδήλατο το άλλο τη γυμναστική, δεν φίλε.
1: Κάποιο εκεί του έκανε κάποια μπινιά στο ποδήλατο.
0: Ωραία, τώρα θέλω να πω.
1: Κάτι χάλασε τίποτα.
0: Άλλο ακούω, φίλε μου,
1: τον τροχό, την αλυσίδα και από το ποδήλατο έπεσε ο Εμπαπέ. πάει. Στραμπούληξε. Τα πήρε ο Ζωζέ.
0: Καλά, και εδώ μια φορά δεν είχε πέσει ο κύριος Γιώργος ο Παπανδρέου με το ποδήλατο.
1: Ρε, όλοι έχουν πέσει.
0: Όλοι έχουν πέσει με το ποδήλατο. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Εδώ μπορεί να πάνε. Ξέρω εγώ και με λίγο κουτσακούτσα πάνε και λίγο. Εντάξει. Πάει και κάθονται στην καρέκλα στο γραφείο. Ο άλλος πώς θα πάει κουτσακούτσα.
0: Μπορεί να μας πει δύο-τρία πράγματα παραπάνω τη ειδήσεω, γιατί δεν είναι κατάσταση αυτή. Έτσι να λέμε, πήγε σε πάρκο.
1: Σιγά την είδηση. Σιγά την είδηση.
0: Καλά. Ο Ζωζέ, ξέρεις τι πονηρία λέει που είναι. Τα βαστάει αυτά.
1: Μπορεί να πήρε το ποδήλατο να κάνει στην αυλή του. Ο Εμπαπέ, δεν το ξέρω.
0: Γύρω-γύρω, θα το χαζό, ε. Γύρω-γύρω από κάνα συντριβάνι, κάτι τα έχει εκεί. Όχι, αυτά πως δεν επιτρέπει στους παίχτες να κάνουν ποδήλατο.
1: Λοιπόν, ακούστε λοιπόν, ο Γάλλος Σούπερσταρ που αποχώρησε από την αποστολή των Τρικολόρ. Ήταν στους Τρικολόρ, δεν ήταν στο...
0: Α, εκεί ήταν.
1: Με τραυματισμό έχει προκαλέσει αρνητικά σχόλια στους φίλους της Ρεάλ Μαδρίτης,
0: ναι.
1: Κυρίως λόγω της απόφασής του να κάνει ποδήλατο. Κάτι που ο Ζωζέ Μουρίνιο είχε δηλώσει ανοιχτά πως δεν επιτρέπει στους παίκτες του. Τους έχει πει, σε μηχανάκι μπορεί να μπαίνετε, σούζες μπορεί να κάνετε, αλλά σε ποδήλατο μη σας δω ποτέ πάνω σε ποδήλατο.
0: Έτσι. Ρεπόρτερ του, δεν απέκλεισε ακόμη το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από τους Μερένχε. Κάτι βλακίες.
1: Εγώ περίμενα, ρε Πέτρο, τώρα να μου τα πεις εσύ όλα.
0: Κάτι βλακίες λένε. Έλα, αυτό είναι σαχλαμάρα.
1: Τι, σαχλαμάρα.
0: Ναι.
1: Σαχλαμάρα.
0: Άκου πώς το λέει. Άκου πώς το λέει.
1: Πώς το λέει.
0: Αν μας πει εμάς αυτός τώρα ο Τζιτζιφιόγκος από το RMC, πώς το λένε.
1: RMC, ναι.
0: Έχω αρχίσει μάλιστα να αναρωτιέμαι.
1: Θα πεις τη φανέλα με το 10, το RMC.
0: Ναι. Σε παρακαλώ πολύ και το κάνουμε εμείς. Άκου. Έχω αρχίσει μάλιστα να ρωτιέμαι, έχει ακόμα κίνητρο ο Μπαπέ? Τι θέλει? Δίνει την εντύπωση ότι ξυπνάει κάθε πρωί σκεπτόμενος. Θα βάλω την κλεποδιά στον εαυτό μου. Δεν μπορεί να συνεχίσει να κάνει τέτοια λάθη. Έχω την εντύπωση ότι δεν είναι καλά ψυχολογικά. Η αιμονή του με τη χρυσή μπάρα τον οδηγεί να επικοινωνεί με αυτόν τον τρόπο. Φτάνει πια. Δίνει πυρομαχικά σε όσους σε επικρίνουν. Και τα λοιπά. Δεν λέω είναι υποχρεωτικό, αλλά θα μπορούσε να κάνουν κάτι αντί να στέλνουν αυτό το μήνυμα που λέει δεν δίνω δεκάρα για το τσιγκ. Πω, φίλε. Τρομερή ανάλυση. Αυτό είναι τον Ντανιέλ Ριόλο, να πούμε στο σύμβολο να το φέρει εδώ πέρα. Άσε μας ρε βέβαια, πάμε παρακάτω. Σε παρακαλώ τώρα.
1: Άρα.
0: Κάτι χάζα. Τα διαβάζω μετά και αυτοί οι φουκαράδες ποδοσφαιριστές και λένε. Ξέρεις τι είναι, ρε φίλε, να κάτσεις.
1: Μάλλον έτσι, μάλλον αυτό έχω.
0: Όχι. Ευχαριστώ να το πεις για τη διάγνωση, ας πούμε. Φοβερό πράγμα. Βγήκε ο καθένας και λέει μια. Άντε να μην πω τι λέει. Που όπως το τσάκ θα το έλεγα. Αλλά έλα. Να σε ρωτήσω κάτι, φίλε. Να αλλάξει εντελώς θέμα. Είσαι υπεύθυνος του χαλιού σήματος που έχουμε βάλει. Σωστά, ναι.
1: Ποιος μακάρι.
0: Εσύ το έχεις βάλει. Γιατί κάτι λέει για την Άρτα μέσα και δεν ξέρω να το διαφημίζω.
1: Δεν έχω δει τίποτα στο payroll, καμιά τέτοια.
0: Όχι, γιατί είναι μέσα στις υποχρεώσεις. Είναι μέσα στις υποχρεώσεις.
1: Εγώ.
0: Ναι. Να σου πω, ποιος είναι ο Ξενταβελώνης.
1: Αυτό το έχω πει. Δηλαδή, κάποιος είχε κοιτάξει και το τηλεφωνικό κατάλογο. Ξέρετε και λέει υπάρχει Ξενταβελώνης και υπάρχουν αρκετοί Ξενταβελώνηδες.
0: Είναι αφεντικά. Γι' αυτό δεν θα ακούσω πάλι τις φωνές του Ξενταβελώνη.
1: Τι θα είναι.
0: Α, είναι αφεντικό. Και τον κάναμε εμείς κούμπρια τραγουδί.
1: Όχι, ρε, όχι πραγματικό αφεντικό.
0: Ψεύτικο είναι.
1: Ναι.
0: Δεν κάνουμε δουλειά.
1: Έτσι.
0: Δεν κάνουμε δουλειά έτσι, φίλε. Γιατί όλα τα άλλα που λέει μέσα.
1: Μπορεί να είναι και πραγματικό, αλλά δεν υπάρχει συγκεκριμένο.
0: Εγώ πάτησα λίγο να δω. Είχε μερικά Ξενταβελώνη εταιρείες και τέτοια πράγματα. Δούλευε βγήκε κάποιο από τα εμείς.
1: Όχι, ρε.
0: Και μας κάνανε τη ζωή δύσκολη.
1: Όχι, ρε. Δεν
0: για τον βγάλω τον Ξενταβελώνη εδώ πέρα και θα γίνουμε το μάλλον.
1: Έτσι πήγαινε η ρήμα, στο τέτοιο. Στο ποίημα,
0: και τώρα ποιο μεσώνει, θα ακούσω πάλι τις φωνές του Ξενταβελώνη.
1: Ποιο μεσώνει.
0: Με το σώνει, δεν μπορούσα να βρούμε ένα άλλο, ρε φίλε.
1: Τι να βρει.
0: Ω, τώρα με βάζει να κάνω τραγούδια πρωί-πρωί.
1: Όχι, πες. Βρες ένα όνομα.
0: Σώνει. Κανόνι.
1: Υπάρχει επίθετο κανόνι. Ποιο μεσώνει.
0: Δεν μπορούσε να πει.
1: Από τις φωνές ήθελε να πει, εδώ υπάρχει ένα τέτοιο, ένα story.
0: Θα σκάσει μέσα στα μούτρα μου πάλι το κανόνι. Ορίστε. Τσάκα, τσάκα, τραπ. Τρανός.
1: Γράψε τους στίχους στα τραγούδια του Λουκάκη. Λοιπόν, πήγαινε, γράψε τους. Στιχουργός Πέτρος Μαυρογιαννίδης.
0: Έχω γράψει δύο τραγούδια, να ξέρεις.
1: Ερμηνευτής Δημήτρης Λουκάκης.
0: Έχω γράψει δύο τραγούδια, δεν τα παίρνει.
1: Και στα. Πώς το λένε, στον Ντέφι, ο Χρήστος Κοντός.
0: Ο Κοντός, στον Ντέφι. Θα βαρέσει τη γυλιά του, έχασε. Τάκ. Άκου λίγο τι έβαλε η Ματίνα.
2: Είχα το όνειρό μου, το ποδήλατό μου κι όλα έμοιαζαν σωστά.
0: Αχ, πάντως οπότε
1: έτσι,
0: ακούω.
1: Έτσι λέγει ο Μπαπέ. Όλα έμοιαζαν σωστά και ξαφνικά βρέθηκα με τα μούτρα στο πάρκι.
0: Ξενταβελώνης λέει ένας φίλος, ξέρω πως είναι ο Τσιγκούνης. Ένας άλλος λέει θα ακούσω πάλι τις φωνές του Νίκου του Κοκλώνη. Στο πω ότι γίνεται κι αλλιώς. Κοκλώνης βέβαια τότε δεν ήταν στα φόρτα του όπως είναι τώρα και τι γίνεται χαμός. Θα σου πω τώρα που θα πάμε σε δελτίο μια ιστορία με το ποδήλατο που μου έχει πει ο φίλος μου Αλέκος ο Μπακάλης για τον πατέρα του.
1: Oh.
0: Ο Αλέκος ο Μπακάλης, ο φίλος μου από την Τολμαϊδα με τον πατέρα του. Yeah. Και θα μου πεις αν μπορώ να την πω στον αέρα.
1: Εντάξει.
0: Μάλλον όχι βέβαια, αλλά τέλος πάντων. Πάμε δελτίο, γυρίζουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πρότυπο συμμάχου χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο σε δηλώσεις που έκανε στο αεροδρόμιο πριν την αναχώρησή του από τη χώρα μας. Στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών οι σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, τονίζει ο Πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας την αμοιβαία βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση και διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας. Οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν αμυντική συμφωνία Μαμούθ μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας με πακέτα εξοπλισμών 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αδιανόητη μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας, θα παρέμβουμε αν χρειαστεί για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου, τονίζει με συνέντευξή του στην Καθημερινή ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Για μια επιτυχημένη επίσκεψη κάνει λόγο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης, μιλώντας στο Ed News Radio 105,8. Αποκάλυψε ότι η επιλογή του Μάρκο Ρούμπιο να επισκεφθεί την Αθήνα χωρίς να μεταβεί παράλληλα στην Τουρκία αναδεικνύει την ιδιαίτερη θέση που έχει αποκτήσει η χώρα μας στους αμερικανικούς σχεδιασμούς. Στη Χαλκιδική σήμερα ο Πρωθυπουργός θα έχει συναντήσει με πολίτες σε Αρνέα και θα μεταβεί στις Κουριές για να παραστεί και να μιλήσει στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός. Αθώοι δύο ψαράδες που κατηγορούνταν για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος του Σύφη Βαλιράκη τον Ιανουάριο του 2021. Και ο καιρός, τοπικές βροχές στο Βορειοιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά, έως 28 βαθμούς θερμοκρασίας, στην Αττική έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
2: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας, Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Υδρομαρίν.
3: Ακούτε Era Sport.
4: Ωραία, 10:33. Εδώ είμαστε, ξεκινάμε. Πέμπτη σήμερα ή αλλιώς προ-Παρασκευή. Έτσι.
5: Προ-Παρασκευή. Μία και καμία.
4: Κολοκύθια.
5: Καμία για μένα, μία και καμία για σένα.
4: Μία και καμία.
5: Η Μαρή Κάρμεν Αμπασκάλ
4: πέθανε κακομοιρά.
5: Πέθανε. Mm. Τώρα προσπαθώ να δω από. Δεν άκουσα από τι.
4: Είχε χάσει λίγο μυϊκή μάζα πολύ τα τελευταία χρόνια. Είχε διάφορα προβλήματα ούτως ή άλλως.
5: Πώς, ρε παιδί μου, πέθανε τώρα. Λίγες μέρες, ξέρω εγώ, δύο εβδομάδες πάνω από όλη αυτή την ιστορία που έγινε.
4: Δεν ξέρω. Ναι, κάπου κατά εκεί, αφού ήταν
5: έτσι. Η έξωση και οι προηγούμενες προσπάθειες απομάκρυνσής της είχαν επιβαρύνει σημαντικά την Μαρή Κάρμεν. Τους τελευταίους μήνες η σωματική της κατάσταση είχε επιδεινωθεί, είχε χάσει μυϊκή μάζα, δυσκολευόταν να φάει και έλεγε ότι ακόμη και η φωνή της είχε αλλάξει. Μάλιστα. Όπως καταλαβαίνετε, εντάξει, όλοι ξέρετε τώρα γιατί η Μαρή Κάρμεν έγινε σύμβολο στην Ισπανία και σε άλλα μέρη του κόσμου για το σπίτι της και την έξωση που προσπάθησαν τα φαντ να τις κάνουν και ξεσηκώθηκε όλος ο κόσμος. Ζήταγε 1.600 ευρώ ενίκιο και έπαιρνε 1.400 ευρώ σύνταξη.
4: 1.600, ε!
5: 1.600 της ζήταγαν ενίκιο. Έδινε 500 και από 500 την πήγαν στα 1.600.
4: Ναι, ναι.
5: Έμενε σε ένα σπίτι 70 χρόνια. Πόσα χρόνια.
4: Ναι.
5: Οκ.
4: Τέλος πάντων. Τι γίνεται, μπαίνουμε σιγά σιγά σε εντερβή.
5: Τελικά αποφάσισες να μην μας πεις την ιστορία.
4: Ναι, μωρέ, εντάξει, δύσκολο τώρα. Μπλέξουμε τώρα πολιτικά ζητήματα εδώ πέρα, θα έχουμε ντράβαλα. Και δεν θέλω.
5: Έχω πάθει και εγώ μια φορά μια φάση με το ποδήλατο.
4: Έπεσες. Όλοι έχουμε πέσει με το ποδήλατο.
5: Όχι, δεν έπεσα απλώς. Ήταν, ρε παιδί μου, ήμασταν μια. Η παρέα, η κολλητή που ήμασταν όταν ήμασταν στην Άρτα. Είχαμε πάει, πηγαίναμε το καλοκαίρι. Ξέρω εγώ, στην παλιά γέφυρα.
4: Ναι.
5: Στην παλιά, την ψηλή τη γέφυρα όμως. Γιατί υπάρχουν και άλλες οι χαμηλότερες. Δηλαδή η παλιά η γέφυρα έχει τρία.
4: Στο γιοφύρι τη Άρτα, α πούμε.
5: Στο γιοφύρι τη Άρτα. Λοιπόν, μετά εκεί είχε πάει η ώρα 3-4-5 το πρωί, 5 παρά.
4: Και με το ποδήλατο, ρε.
5: Και πήγαινα με το ποδήλατο να γυρίσω σπίτι.
4: Πέντε παρά.
5: Αλήτη. Ναι, καλοκαίρι.
4: Α, καλοκαίρι.
5: Τρεις, τέσσερις, μπορεί να ήταν τέσσερις. Αφού είδαμε τα πεφταστέρια και αφού είπαμε διάφορες ακλάμαρες. Δεν ξέρω εγώ και τα λοιπά. Από τη φαντασία μας για ποια, με ποια τα είχαμε, που ήταν μόνο στη φαντασία μας.
4: Σωστά.
5: Και μετά πήγαινα να γυρίσω σπίτι. Είχαμε πιει μετά και κάνα δύο μπύρες, δύο κουτάκια, όχι παραπάνω. Αλλά δύο κουτάκια μπύρες εκείνη την ηλικία ήταν.
4: Γκολ. Ναι.
5: Λοιπόν, κάποια στιγμή όπως γύριζα, κάτι πήγα να δω αν έχω κάτι πίσω στο ποδήλατο, αν είχα βάλει κάτι το μπουφάν ή το είχα ξεχάσει. Ναι. Πώς το λένε πίσω που έχει τη σχάρα μου, λοιπόν.
4: Ναι.
5: Αυτό το.
4: Τέτοιο ποδήλατο έχει χάρο, χάρο τα λέγαμε εμείς αυτά.
5: Τι χάρο.
4: Έτσι τα λέγαμε.
5: Λοιπόν, και όπως γύρισα, έτσι για να δω αν υπήρχε πίσω το μπουφανάκι, τέλος πάντων, πέφτω στο χαντάκι. Το οποίο χαντάκι ήταν γεμάτο βάτα.
4: Ναι.
5: Αγκάθια, δεν ξέρουν, όλοι ξέρετε τα βάτα. Έμπιστευνα να κάνω σαν
4: χόρτα, τέλος πάντων και λοιπά.
5: Δεν χόρτα, με αγκάθια. Ναι. Λοιπόν, πέφτω μέσα. Και εγώ και το ποδήλατο. Όλοι στην άκρη του δρόμου αυτά. Και όπως ήταν εκείνο, φίλε, λέω, δεν ρίχνω, αφού πόνεσα λίγο και είδα ότι ήταν μεγάλο το θέμα να βγάλω αγκάθια πάνω μου. Θα τα άκουγα και στο σπίτι, μπορεί να έχει ξυπνήσει η μάνα.
4: Ναι.
5: Και τα λοιπά. Ο πατέρας μου δεν. Εντάξει, ήταν μαλακός, ας πούμε, και τέτοια. Λέω, δεν κοιμάμαι εδώ λίγο. Κοιμήθηκα ένα διωράκι μέσα στο χαντάκι. Μέσα στα πάτα. Το πιστεύεις. Μετά βγήκε ο ήλιος, με ξύπνησε, αλλά μέσα, χωρίς να.
4: Ναι. Σηκώθηκε και έκανε λίγο έτσι,
5: σκουπίστηκε λίγο.
4: Όχι, εγώ έχω πέσει μέσα στην τρύπα τη ηλεθέρμανση. Το έχω ξαναπεί.
5: Τι έκανε?
4: Είχα σηκώσει τη σέλα για κάποιο λόγο, ρε παιδί μου. Αλλά την είχα σηκώσει σε σημείο να μην φτάνω. Ναι. Και έπεσα μέσα στην τρύπα όταν σκάβαμε για την τηλεθέρμανση. Πάνω στις σωλήνες. Καλά ήταν όμως. Το ευχαριστήθηκα. Ήταν καλή μπόμπα ήταν. Δεν ήταν αστεία. Τέλος πάντων.
5: Όλοι θα έχουν μια ιστορία.
4: Με το ποδήλατο, παιδιά, είναι δυνατόν. Ποιος δεν έχει πέσει τώρα? Ποιος σηκώθηκε και πήγε, είπε και έμαθε αμέσως?
5: Επίσης. Ακόμη ψάχνω να βρω εκείνον που μου έκλεψε από το κλειστό γυμναστήριο της Σάρτας το πρώτο μου ποδήλατο.
4: Το κλέψε.
5: Το κλέψε.
4: Και δεν το βρήκαμε ποτέ.
5: Φίλε, αυτό ήταν πραγματικά. Δηλαδή, να σου κλέψουν το ποδήλατο.
4: Μέσα που δεν είχε πάρει εκείνες τις κλειδαριές με τα νούμεράκια.
5: Όχι, ρε, δεν υπήρχε. Όχι, την άλλη την κλειδαριά που ήταν η παλιά, ρε παιδί μου, που έκανε.
4: Ναι, ένα κλακ.
5: Κλακ. Ναι. Και είχε κλειδάκι.
4: Είχαμε νούμεράκια. 971 είχα, το θυμάμαι ακόμα.
5: Ναι.
4: Το
5: ποδήλατο για το παιδί, για το έτσι είναι.
4: Ρεσί, must, πλάκα κάνεις τώρα. Yeah. Λες που πας, πάω να κάνω ποδήλατο.
5: Έτσι. Όχι να κάνω ποδήλατο, μωρέ. Δεν λέγαμε ποτέ πάω να κάνω ποδήλατο.
4: Εμείς λέγαμε.
5: Πήγαινε παντού με το ποδήλατο.
4: Πάω μια βόλτα με το ποδήλατο. Ναι, είναι αυτό.
5: Πήγαινε παντού με το ποδήλατο. Δεν πήγαινε να κάνεις ποδήλατο.
4: Ωραίο πράγμα, ναι. Ωραίο.
5: Ναι, πάει ο Μπαπέ, έπεσε. Δεν έκανε μικρός.
4: Δεν έκανε. Να μάθει, πήγε ξαφνικά τώρα στα Παρίσια να μου μάθει. Και αυτό τα πήρε ο Ζωζέ, φίλε, επειδή είναι εκτός τώρα που το βλέπα λίγο.
5: Τι είπα να πει εκτός?
4: Έξω από την Ισπανία, σαν να κεγότανε, ξέρεις.
5: Απαγορεύεται γενικώς στους παίκτες του πρωταθλητισμού. Ο Ιβκοβιτς, ως προπονητής του Άρη το 1979, είχε δει Παπαγεωργίου, Γκάλι και λοιπούς να έρχονται με ποδήλατα στην προπόνηση και είχε φρίξει.
4: Όπου και ο Ντούντα δεν αστείευόταν και πολύ.
5: Ο Ντούντα δεν αστείευόταν. Τον έχω για.
4: Σοβαρά.
5: Τον είχα για τέτοιο.
4: Έχει πει ο Πρίντεζης ότι όταν ήθελε να σε κράξει, σε έκραζε στα σέρβικα, στα αγγλικά και με ό,τι ήξερα από ελληνικά. Για να τα ακούσουν όλοι.
5: Ναι.
4: Και μάλιστα έχει πει μια κορυφαία ιστορία που λέει, σου έκανε μια ερώτηση στην οποία δεν μπορούσες να απαντήσεις. Σου λέγε δηλαδή, με κοροϊδεύεις ή είσαι χαζός? Και έλεγε, τι να πεις τώρα από τα δύο. Σε κοροϊδεύω, όχι. Να παραδεχθείς με χαζός, όχι. Οπότε λέει, όχι, ο Ντούντα ήταν πολύ σκληρός.
5: Με τα ποδήλατα,
4: Όχι μόνο με τα ποδήλατα, λέω γενικά.
5: Εγώ ξέρω, και τώρα νομίζω έχουν περάσει τόσα χρόνια, νομίζω ότι, εντάξει, ίσως έχει ακουστεί, μου είχε δώσει μια συνέντευξη ο Φάνης, ο Χριστόδουλος,
4: ναι.
5: Για το Playboy.
4: Okay.
5: Λοιπόν, μου είχε πει, είπε το εξής ο Φάνης, δεν ξέρω αν μου είχε πει όμως να μην το γράψω και δεν το έγραψα, αλλά το θυμάμαι εγώ. Ήταν να πέσει στον Ολυμπιακό. Όταν ήταν ο Γιάννης ο Ιωαννίδης στον Ολυμπιακό.
4: Μαλώσανε μετά πολύ.
5: Είχε κλείσει η μεταγραφή. Αλλά πού χάλασε η μεταγραφή?
4: Πού?
5: Ο Φάνης.
4: Τότε που πήγε Παναθηναϊκό, αντί να πάει Παναθηναϊκό, δηλαδή θα πήγαινε Ολυμπιακό.
5: Ναι, κάτι τέτοιο.
4: Okay.
5: Ο Φάνης. Τα είχαν βρει σε όλα. Έτσι. Ο Φάνης είχε ένα πάθος με τις Χάρλεϊ, τις μηχανές.
4: Ναι.
5: Νομίζω ότι είχε τρεις Χάρλεϊ ή δύο ή τρεις. Μιλάμε για μεγάλα εργαλεία τότε, ξέρεις, πολύ. Και ο Ιωαννίδης του είπε ένα πράγμα. Ότι τις Χάρλεϊ θα τις πουλήσεις. Σε μηχανή δεν θα ξάνευες. Από αυτό χάλασε η μεταγραφή του Φάνη στον Ολυμπιακό.
4: Ναι.
5: Αρνήθηκε ο Φάνης να πουλήσει τις μηχανές.
4: Ψοφάω τώρα να βγω να τον πάρω τηλέφωνο να μας βγει στον αέρα.
5: Ωραία.
4: Μέσα.
5: Κάνε το, ναι.
4: Για να πάω.
5: Κάνε το.
4: Άμα μπορέσει να βγει ο άνθρωπος.
5: Άμα μπορέσει να βγει. Άμα μπορέσει. Βρε καλό στον Τάσο. Καλό στον Τάσο τον Μπεχταρά. Τον Τάσο τον Μπεχταρά. Όχι, θα περιμένουμε από το Ράνιο. Τάσος ο Ηλεμέζης. Έχεις τίποτα, Τάσο? Έχεις τίποτα καλό? Περιμένει ο κόσμος. Μελετάς για το Σαββατοκύριακο? Ε? Πήγες καλά με τις εθνικές? Και ναι, όλο νέλες. Ακούς τι λέω? Σίγουρα ακούς, έτσι? Γιατί είσαι όλα νέλες. Δεν μπορεί. Όλα τα πάντα είναι να ναι. Πήγες καλά, έτσι? Θα μας δώσεις εμάς κάτι να πάμε κι εμείς καλά? Ναι, και πάλι ναι. Κάτι συμβαίνει. Για πες μου. Ωραία, ακούω, ακούω. Ακούω, μέχρι να πάρει τηλέφωνο ο Πέτρος, ακούω, ναι. Ωραία. Μη μου λες τέτοια, μου κάνεις τέτοια. Δεν μπορώ, αν ακούω τόσο πολύ, τόσο μεγάλες προτάσεις που κάνεις και υπάρχει κενό στο ράδιο, μέχρι να τις μεταφέρω εγώ δεν γίνεται. Σου λέω, έχεις κάτι, άσε τι έχει γίνει στο παρελθόν. Έχεις μελετήσει τώρα κάτι να πάρουμε κι εμείς κανένα φράγκο? Απροετοίμαστος. Ωραία, απροετοίμαστος. Ένας παίχτης δεν μπορεί ποτέ να είναι απροετοίμαστος. Ένας παίχτης πάντα ξέρει. Πάντα ξέρει, πάντα έχει στο τσεπάκι κάτι. Απροετοίμαστος τώρα. Ας ο Χ Ολυμπιακός. Μας, κάτι μας είπες τώρα. Αν μας πεις Ολυμπιακός, αν μας πεις πώς το λένε, ξέρω εγώ, συν ένα γκολ Ολυμπιακός και τελικά, θα μου να μας το πεις. Ωραία τα λες.

0: Λοιπόν, τι να κάνω εγώ τώρα, μέχρι να γυρίσει ο Πέτρος, πάει να πάρει ένα τηλέφωνο. Το μήπως βρείτε το Φάνη, το Χριστοδούλου. Γι' αυτόν λέγαμε, για το Φάνη πριν. Καλημέρα παιδιά, Βασίλη λέει το Playboy πήγαινε γονά. Όχι, όχι, όπως το εννοείς που πάει το βρώμικο μυαλό σου. Όχι, σε καμιά περίπτωση. Εγώ δούλευα εκεί, δούλευα στο Playboy. Και μάλιστα μπορώ να σου πω ότι πέρα από τις μεσαίες σελίδες όλα αυτά, το Playboy ήταν το πιο συντηρητικό περιοδικό. Δηλαδή από όσα είχα δουλέψει, γιατί είχα δουλέψει αρκετά περιοδικά, η πιο συντηρητική γραφή, για γραφή μιλάμε, ήταν το Playboy. Δηλαδή στον τρόπο που έγραφε, στον τρόπο της συνεντεύξης και τα λοιπά, καμιά σχέση, γιατί τότε υπήρχαν και τα άλλα τα περιοδικά, ξέρετε, πουλάγαν εδώ στην Ελλάδα πολύ, ξέρω εγώ, Κλικ, Νίτρο, ποια ήταν όλα αυτά τα περιοδικά. Μιλάμε τώρα για δεκαετία του 90, έτσι, αυτά που σας λέω. Οι άλλοι γράφανε, ρε παιδί μου, εντάξει, το Playboy συντηρητικά. Και επίσης ένα πράγμα το οποίο δεν ξέρω αν έσπασε μετά. Δεν υπήρχε πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, USA, να μην έχει δώσει συνέντευξη στο Playboy. Κανένας. Όλοι οι πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών, από όταν βγήκε το Playboy, είχαν δώσει συνέντευξη στο Playboy. Έτσι, να λέμε τώρα, ξέρω και τα πράγματα, ιστορικά στοιχεία αυτά. Πέτρο, βρήκες τίποτα ή τσάμπα κάθεσαι εκεί πέρα και κοροϊδεύεις τον κόσμο? Μάλιστα. Δεν ξέρω, γιατί να μην διαβάζετε Playboy, ρε φίλε, εμείς γιατί γράφαμε δηλαδή? Δεν ξέρω τι κάνατε εσείς. Δεν ξέρω τι κάνατε εσείς. Πάντως, τι έκανες, ρε φίλε, δηλαδή, ούτε να...
1: Αρνήθηκε ευγενικά.
0: Αρνήθηκε ευγενικά.
1: Ναι, ναι. Okay. Όχι, όχι, μου λέει τώρα. Εντάξει,
0: εντάξει. Εντάξει, οκ. Okay.
1: Δεν είναι όλοι στο ίδιο στο mood που είμαστε εμείς.
0: Ναι, ρε φίλε, τώρα ο άνθρωπος μπορεί τώρα να έχει ξυπνήσει, ή ξέρω, να είναι στις δουλειές του, να είναι οτιδήποτε. Ξαφνικά σου λένε από το πουθενά, χωρίς προεργασία, δεν θα μας πεις. Τι αγόρασε.
1: Στα καλά καθόμενα, το λέγαμε από χθες αυτό, κάπως έτσι.
0: Και παρά το ότι είσαι είδωλο.
1: Λοιπόν, επιβεβαιώνω αυτό που είπες, ότι ψοφούσαν όλοι να δώσουν συνέντευξη στο Playboy. Ψοφούσαν όλοι. Το θυμάμαι και εγώ, παιδιά.
0: Τι εννοείς, το επιβεβαιώνεις, από πού το ξέρεις εσύ?
1: Άκουσα που το είπες εσύ, ρε παιδί.
0: Ναι, όχι, όχι, λέω ποιοι ψοφούσαν να δώσουν συνέντευξη.
1: Πολιτικοί, αθλητές. Mm-hmm. Πρώτον, τους άρεσε σε κάποιους, έτσι, αυτή η διαδικασία, ότι οι φωτογραφίσεις, μην πάει τώρα στο γυμνό, το πονηρό σας και τα λοιπά και στο αυτό, ήτανε επαγγελματικές πολύ εκείνη την εποχή στα περιοδικά.
0: Ακριβώς,
1: ήτανε πολύ χαϊρλίδικες, ρε παιδί. Yeah. Δηλαδή, φωτογραφία που την κρατούσε ο άλλος για πάντα. Αρχείο,
0: και κάθε φωτογράφηση ήταν παραγωγή.
1: Μπράβο, ολόκληρη παραγωγή. Φώτα, πράγματα. Και είχε τύχει να βρεθώ σε τέτοια φωτογράφηση, ας πούμε, κάποια στιγμή. Και το βλέπα πώς ήταν. Δηλαδή ήταν διαολεμένη. Mm. Και εκεί, ρε παιδί μου, για κάποιο λόγο, όλοι όσοι πήγαιναν, πρώτον ήθελαν, δεν πιέζονταν και πάρα πολύ. Βέβαια, εντάξει, οι κοπέλες που έκαναν φωτογραφίες και τα λοιπά, κάποιες έπαιρναν και χρήματα και τα λοιπά, άρα πήγαιναν και για
0: επαγγελματικούς λόγους. Για τις φωτογραφίσεις. Ακριβώς, να ολοκλήρωσε αυτό που θες να πεις και σου πω μετά για τις φωτογραφίσεις.
1: Οι συνεντεύξεις, οι βαρβάτες, ας πούμε, όπως αυτή του Φάνη, τώρα ήταν καλή συνέντευξη, δεν ήταν τότε.
0: Βέβαια,
1: έτσι,
0: βέβαια.
1: Και όχι μόνο. Για κάποιο λόγο όσοι πήγαιναν εκεί, ρε παιδί μου, έλεγαν και πράγματα τα οποία δεν είχαν πει ποτέ. Θα ρίσει ότι λύνονταν λίγο παραπάνω. Ήταν και στη μαγιά του δημοσιογράφου να το βγάλει, ρε παιδί μου, αλλά πήγαιναν πολύ πιο cool από ότι αυτά τα στυλιζαρισμένα που βλέπουμε συνήθως.
0: Εγώ μάλιστα θυμάμαι και το χώρο που κάναμε τη συνέντευξη και είχα πάθει πλάκα με το Φάνη. Εντάξει, έχουμε περάσει χρόνια.
1: Πού πήγατε?
0: Ήταν για την εθνική, πώς τον έκανε, ήταν όλη η εθνική στο ξενοδοχείο κάτω στη Γλυφάδα.
1: Okay.
0: Δεν θυμάμαι πώς το λένε τώρα το ξενοδοχείο.
1: Μπορεί να μην υπάρχει.
0: Είχα πάει εκεί και μου λέει ο Φάνης, ανέβα, λέει και τα λοιπά. Εδώ είμαστε. Βλέπουμε μια ταινία. Λέω Playboy τώρα. Βλέπω και μια ταινία. Τελικά έβλεπαν, θυμάσαι ένα κανάλι που είπε το New Channel.
1: Ναι, το θυμάμαι.
0: Το θυμάσαι το New Channel που έβαζε κάτι ελληνικές ταινίες.
1: Mm.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι ο Φάνης έβλεπε μια ελληνική ταινία. Δηλαδή, στυλ Στάθης Ψάλτης, κάτι
1: τέτοιο.
0: Και θυμάμαι ότι. Μπήκα μέσα και λέει, έλα ρε, και ανοιχτή την πόρτα, γιατί όλοι έμπαιναν παντού,
1: ναι, ξέρω, ναι, ναι,
0: σε όλα τα δωμάτια οι παίκτες. Μου λέει, έλα ρε μέσα και τα λοιπά. Και μου λέει, σουτ τώρα. Έβλεπε την ταινία και είχε σκάσει το γέλιο.
1: Έλα.
0: Δηλαδή κοίταζε.
1: Ναι, ναι.
0: Ξέρεις, εκείνες τις τηλετενίες, ελληνικές τηλετενίες.
1: Βιντεοκασέτα, βιντεοκασέτα.
0: Βιντεοκασέτες,
1: ναι. Για πες.
0: Τι να πω.
1: Κάτι πήγες να πεις για τις φωτογραφίσεις.
0: Α, για τις φωτογραφίσεις. Επειδή τα Playboy, ρε παιδί μου, είναι σε όλο τον κόσμο, έτσι. Mm. Εδώ λοιπόν γινόταν το εξής. Όταν είχαν Αν είχαν, ας πούμε, το ελληνικό Playboy, αν είχε κάποια Ελληνίδα, βεβαίως δεν το συζητάμε, θα ήταν και, ήταν και διάσημη τότε.
1: Ναι, ξέρω, ναι, βέβαια.
0: Δηλαδή να κάνει γυμνή φωτογράφηση, βεβαίως ήταν, ξέρω εγώ, Uber Alles πάνω απ' όλα. Όταν όμως δεν μπορούσες να έχεις και συνεχώς.
1: Όχι, βέβαια.
0: Σε καμιά περίπτωση.
1: Όχι.
0: Τότε λοιπόν έπαιρνες, να ζώσουν τα ξένα τα Playboy. Ναι. Δηλαδή την καλύτερη φωτογράφηση που.
1: Ναι, μια διάσημη, ρε παιδί μου.
0: Μας καλούσε ο διευθυντής, λέει παιδιά, ποιο θα βάλουμε στο επόμενο. Αυτή. Και ξέρεις, άρχιζες πια, ήθελες δεν ήθελες, και έμπαινες να δεις ποια φωτογραφίσεις που έκαναν για τις εσωτερικές σελίδες.
1: Ναι.
0: Έτσι γινόταν η δουλειά. Τι να κάνουμε. Εντάξει, πριν αποφασίσει ο διευθυντής.
1: Τότε, ρε παιδί μου, ήταν περιοδικάρα. Δηλαδή είναι αδικημένο.
0: Πολύ συντηρητική γραφή, Πέτρο. Πολύ συντηρητική.
1: Αυτό όταν πήγαινε να γράψει. Είναι αδικημένο ότι λένε να, α, είναι
0: όχι,
1: ξέρω, εγώ γυμνό και
0: όχι,
1: τέτοια
0: όχι,
1: πράγματα.
0: Όχι, όχι, όχι. Να γράψει καμιά μαγιά. Δηλαδή να γράψει λίγο μάγκικα ή λίγο έτσι. Ναι. Και, γιατί σου λέω, υπήρχε τότε και νίτρο και κλικ και όλα
1: ναι,
0: αυτά.
1: Είχε.
0: Και, εντάξει, πήγαινε να γράψει και σου όχι. Όχι. Γράφει δηλαδή, όπω έγραφε σε εφημερίδα και ακόμα πιο αυστηρά.
1: Όμορφα και ωραία, ναι. Όμορφα και ωραία, βέβαια. Όχι σου λέει επειδή έχουμε μέσα πέντε φωτογραφίες.
0: Τα
1: που
0: θέματα,
1: είναι...
0: όλα σοβαρά θέματα. Δηλαδή θέματα δημοσιογραφικά. Σου έλεγε, ξέρω εγώ, θα καλύψουμε, να κάνουμε ένα θέμα αυτό. Το θυμάμαι με πόση σοβαρότητα αντιμετώπιζε. Λες και ήταν, τι να σου πω.
1: Να σου λέω, κάποιοι ήθελαν να είναι αυτοί που θα τους πάρουν μια συνέντευξη από τέτοια περιοδικά. Δεν σου εντάξει, είχε τώρα και το Penthouse που ήταν πιο σκληροπυρηνικό.
0: Όχι, όχι, όχι, άλλο το Penthouse.
1: Άλλο καπέλο αυτό. Αλλά και εγώ, επειδή εντάξει, δεν προλάβα πάρα πολύ την άνθηση των περιοδικών που γινόταν πραγματικά μακελιό τότε. Όντως, αλλά το Playboy νομίζω ότι είναι αδικημένο. Γιατί όλοι λένε, ω, πάρω ένα Playboy να δω, ξέρω εγώ, τη Βάνα Μπάρμπα. Έχει και άλλα πράγματα μέσα. Να τα λέμε αυτά. Χώρια που, εντάξει, okay, κάποιες από τις σελίδες του.
0: Κοίταξε. Ακόμη και οι κυρίες, ας πούμε, που έκαναν φωτογράφηση, ήξεραν ότι θα γίνει καλλιτεχνική φωτογράφηση.
1: Μπράβο.
0: Δεν ήταν πορνό.
1: Έτσι, ακριβώς. Έτσι. Δεν θα ήταν τσιρκό.
0: Δηλαδή, ο άλλος τώρα μπορεί να σου λέει τι είναι αυτά που λέτε και τούτα και τα άλλα. Όμως, ας το ακούσουν αυτό. Δεν ήταν δηλαδή, άντε, ξέρω εγώ, πάμε εκεί, πετάς τα ρούχα και υπάρχει ένας σε φωτογραφίζει.
1: Ναι.
0: Παιδιά, εκεί πέρα ήταν, ξέρω εγώ, σε κάθε φωτογράφηση ήταν 20 άτομα.
1: Σωστά.
0: 20 άτομα σε κάθε φωτογράφηση. Οι μακιγέρ ήταν οι κορυφαίοι της Ελλάδας. Δηλαδή για να μακιγιάρουν, να κάνουν αράν.
1: Οι φωτογράφοι το ίδιο.
0: Οι φωτιστές, τα πάντα. Ήταν δηλαδή υπερπαραγωγή.
1: Διευθυντές φωτογραφίες και τέτοια. Ναι, όντως. Πολύ δυνατή. Τέλος πάντων. Να πω ότι η UEFA συνεδριάζει για να δει πώς θα αλλάξει το Nations League. Η Μάρτον. Κάθε φορά καθόμαστε και μελετάμε. Το format πάλι τα ίδια τώρα. Θα πούμε στη διαδικασία να το ξαναδείξουμε.
0: Έχει δίκιο ο Σάκης. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Πώς το λέει, κάτι μου θυμίζει.
1: Τζόνς.
0: Δεν ξέρω. Τζόνς. Ίσως έτσι, ίσως κάπως έτσι. Πήγαινε η εθνική εκεί, η εθνική του μπάσκετ. Το Τζόνς λέει, το λέει και ο Κώστας. Ήταν το ξενοδοχείο. Εμένα ακριβώς.
1: Ναι.
0: Για κάτσε να το δούμε. Γιατί μετά πάμε σε άλλα θέματα και θα φύγουν αυτά. Το ξενοδοχείο εμένα, ήταν ακριβώς δίπλα, λέει.
1: Ναι. Έμενε ακριβώς δίπλα ο Κώστας, ναι. Κύριε Κώστας. Γεια σου, ρε Κώστη.
0: Λοιπόν, τι έλεγες?
1: Τι έλεγες. Είπα για το Nations League, νευρίασα. Πάλι συνεδριάζουν, λέει, για να ξαναλλάξουν το format. Δηλαδή, έλεος κάπου, Τέλος πάντων, όταν έρθει η ώρα να τα αλλάξουν, θα το μελετήσουμε. Αλλά είναι σπαστικό, κάθε φορά που βγαίνει το Nations League κάτι, καθόμαστε και μελετάμε, ρε φίλε, τη διαδικασία.
0: Μπορεί να μην τα αλλάξουν, αλλά να το βελτιώσουν σε κάτι, ξέρω.
1: Πάλι κάτι, όχι, στο format λένε να κάνουμε, λέγει.
0: Εσπαστική.
1: Τέλος πάντων. Έλα, μπες, άντε, μπες λίγο. Λίγο τώρα, πόσο να μπεις τώρα. Άμα δεν γίνει το μάτς, τι να λέμε πριν.
0: Για ποιο λες τώρα?
1: Το ντέρμπι που έρχεται. Η αγωνιστική που ξαναρχίζει, δηλαδή.
0: Ξέρω εγώ, είναι
1: από να σου πω ένα προβληματισμό.
0: Δεν βιάζει κανένα. Δηλαδή, σε τρεις μέρες έχουμε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Και δεν ακούω πουθενά, ρε παιδί μου.
1: Και αν ακούς, ακούς γιατί δεν έχουμε τίποτα άλλο.
0: Ναι.
1: Να σου κοιτάξει, άμα δεν γίνει, είναι όντως. Βάλαμε έναν ελίτ γιατί χθες γράψαμε δύο πραγματάκια. Α, λίγο έτσι κάτι να πούμε.
0: Δεν σηκώνει κανένας λίγο τους τόνους, λίγο κάτι. Παλιότερα κάτι γινόταν, κάτι λέγαμε, κάτι. Το πιάνε,
1: άμα βάζαμε τον Τάσο Κάκο διαιτητή, θα λέγαμε δύο μέρες. Τώρα φέραμε ένα. Εντάξει, είναι πολύ καλό αυτό. Πολύ ελίτ, πολύ δυνατό. Δεν μπορούμε να γράψουμε πολλές σελίδες γι' αυτό.
0: Ερνάντεθ.
1: Ναι, Ερνάντε. Δεν μπορούμε να πούμε και πολλά πράγματα. Πάμε παρακάτω. Τώρα τι να πεις λίγο. Λίγο κοιτάς πώς θα έρθουν οι παίχτες. Επιβεβαιωμένα πάντως σου λέω ότι έχουν. Μην το πω τώρα ανησυχία. Δεν ξέρουν πώς θα βγει αυτή η πολύ μεγάλη διακοπή που είναι για πρώτη φορά μέσα στη μέση της περιοδίας. Είχε γίνει και στο Μουντιάλ τότε. Αλλά εκεί άλλο έργο τέλο πάντων. Κάποια στιγμή το κατάρ θυμάσαι.
0: Πώς θα βγει δηλαδή.
1: Αν θα βγει σε καλό, θα βγει σε κακό.
0: Εντάξει, μωρέ Πέτρο, εγώ τα ακούω και λίγο.
1: Και εγώ έτσι λέω. Εγώ πιστεύω ότι άμα το αποτέλεσμα είναι καλό, θα πούνε μα έκανε καλό.
0: Αφού θέλουν να μα πείσουν ότι πια. είναι τόσο αυτοματοποιημένα τα πάντα στις ομάδες, mm-hmm. που δηλαδή αν λείψουν οι παίχτες κανά δύο εβδομάδες και έχουν ξεχάσει τους αυτοματισμούς και μετά δεν μπορούν να ξαναβρούν το ρυθμό, εντάξει, να το πιστέψουμε. Θέλω να το πιστέψουν, να το πιστέψουν. Έχουν πια αυτοματοποιηθεί.
1: Σου λέει δεν έχει και πολύ μεγάλο καιρό που ξεκίνησε το πρωτάθλημα.
0: Άλλο να έχει τραυματισμού.
1: Όχι, δεν λέει τραυματισμού.
0: Άλλο να έχει παίχτε οι οποίοι είναι τραυματισμένοι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, είναι βέβαια οι αυτοματισμοί, αν του ξεχάσει, θα του ξεχάσει και στι 14 μέρε και όχι στι 20 μόνο.
0: Ναι, και την άλλη μέρα του ξεχνά.
1: Άμα δεν του ξέρει δηλαδή.
0: Δεν ξέρει που πρέπει να πάει τώρα, δηλαδή όταν παίζει δεξί αμυντικό χάβα, δεξί στόπερ. Δηλαδή πρέπει να τα μάθεις τώρα. Τι να σου πω.
1: Αλλά έχουν μπει σε διαδικασία, αυτό όμως ήταν καλό. Να δούνε, ρε παιδί μου, ποιοι από τους λεγόμενους βασικής ενδεκάδας παίχτες Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού έλειπαν και ποιοι το εδώ. Η βασική του Παναθηναϊκού είναι οκ, okay, λέει γενικά. Αν εξαιρέσετε Τέι λίγο που κάνει μια βόλτα και κάνα δύο ακόμα, τέλος πάντων, δεν είναι πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Ενώ ο Ολυμπιακός είναι περισσότερο. Δηλαδή,
0: είναι πολλούς παίχτες σε εθνικές ομάδες. Είδε αρκετά τα ταξίδια. Υπάρχει μια επιβάρυνση. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχει επιβάρυνση.
1: Τετέ Κυριακόπουλος που δεν έπαιξε όμως. Τέτοια πράγματα δηλαδή. Ενώ στον Ολυμπιακό έχει μείνει μόνο με τον Πυρόλα πίσω. Mm. Και τα πιτσιρίκια και διάφορους που δεν είναι διεθνείς, τέλος πάντων. Όλοι οι υπόλοιποι την έχουν κοπανίσει.
0: Εντάξει, την είχαν κοπανίσει και. Ειδικά μερικοί που είναι και σε κάποια ηλικία, ας πούμε, σαν το Φρόιλερ.
1: Ναι,
0: ο
1: οποίος έπαιξε
0: τέσσερα παιχνίδια.
1: Όλα, ρε φίλε.
0: Τέσσερα, δεν τον έβγαλε καθόλου. Δηλαδή, κανονικά έπρεπε να τον πάρει ένα τηλέφωνο και εγώ.
1: Επειδή είχα μια συζήτηση χθες, παιδί μου, μου είπαν όλοι με ένα στόμα μια φωνή ότι είδανε νούμερα και είπαν ότι μπορεί να παίξει Πάλτον. Επίσης λέει ότι είναι καμιά φορά και ο χαρακτήρας ή το σκαρί που λέμε, ρε παιδί μου, ο σωματικός χαρακτήρας ενός παίχτη που δεν πάει να παίζει από το μέχρι το βράδυ. Κάργα. Δεν συναντάει προβλήματα.
0: Εντάξει. Δεν λέω αυτό, αλλά κάποια στιγμή θα βγουν αυτά. Έτσι. Τώρα,
1: ξέρω θα βγουν. Ναι.
0: Γιατί είναι και ταξίδια πολλά.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα, δεν είναι ταξιδάκια αναψυχής, παιδιά αυτά.
1: Επληροφορία λένε ότι τούτος πάει και για βασικό στον τρίπλ. Ο Φρόνιδα. Ναι. Και ψάχνουν να δουν τον παρτενέρ του, δηλαδή.
0: Εντάξει, έχει κόσμο Ολυμπιακός για παρτενέρ τώρα. Δεν πιστεύω όμως. Εντάξει, θα μου πεις τώρα, αφού λες για τον Παναθηναϊκό, οι περισσότεροι παίκτες ήταν εδώ. Δηλαδή μπορούσε να δουλέψει ο Νίστρουπ.
1: Ναι.
0: Ο άλλος τώρα, ο Γκουαθίλ, ξέρω. Πώς το λέμε,
1: Ιμανούλ.
0: Ιμανούλ, το λέμε.
1: Αλγουαθίλ.
0: Αλγουαθίλ. Άμα δεν έχει τους παίκτες εδώ, πώς να δούλευε. Ήταν 20 μέρες τώρα. Έτσι.
1: Ναι, με αυτό όλες οι ομάδες έδωσαν 4-5 μέρες που πήραν όλοι. Δηλαδή όσοι δεν ήταν διεθνείς, ήταν φίλε, Λεβεντιά ήταν και καλός ο καιρός ακόμα τότε. Αρχοντόπουλα πήγανε Βολτίτσα, πήγανε αυτά. Τέλεια. Μετά γυρίσανε όμως, έχουμε δύο εβδομάδες και παραπάνω. Τι κάνουμε, είχαμε πάρει για μας τώρα. Προβλήμα.
0: Εντάξει, τώρα δεν μπορείς να πεις τίποτα. Έτσι είναι τα πράγματα, έτσι είναι ό,τι έχει το ψυγείο.
1: Ναι.
0: Έτσι είναι.
1: Κατευθείαν.
0: Ό,τι έχει το ψυγείο.
1: Κατευθείαν.
0: Επίσης θέλω να σου πω ότι ο Ρασβάν Λουτσέσκου βγήκε κορυφαίος προπονητής
1: του μήνα.
0: Για τους μήνες Αύγουστος, Σεπτέμβριος.
1: Έλα ρε.
0: Δύο συνεχόμενους μήνες. Ναι. Κορυφαίος προπονητής που είναι στο Κατάρ, είναι.
1: Δεν είναι πάντως στο Κριστιανό, νομίζω. Για να δω.
0: Είναι στο Κατάρ πάντως.
1: Έλα εκεί, ρε φίλε.
0: Και τους δύο μήνες κορυφαίος προπονητής.
1: Τώρα τον εκτιμήσαμε το. Είναι στην Αλσάντε. Κατάρ, ναι. Τώρα τον εκτιμήσαμε το Θείο τον Τέλη. Εντάξει, τον εκτιμούσαμε ούτως ή άλλως, ας πούμε. Αλλά για να δω, τι κάνει αυτή η ομάδα τώρα, παιδί μου, σε τόσο καλή κατάσταση είναι.
0: Ποιο είναι το κατεστημένο εκεί στο Κατάρ?
1: Αυτό θα είναι.
0: Όχι,
1: δεν
0: αυτός μπορεί.
1: Θα είναι.
0: Δεν μπορεί, κάποιο άλλο θα
1: είναι. Άρα, για να το πολεμάει. Ωραία, φίλε, η Αλσάντ, τι έχουμε κάνει, φίλε.
0: Τι?
1: 4-4.
0: Αυτό σου λέω. Προπονητή.
1: 4 νίκες. Συγγνώμη, φίλε, να σε ρωτήσω κάτι. 22-8 παίξαν ένα μάτσα αυτή για το πρωτάθλημα.
0: Εκεί το βγάζω ένα δίμηνο.
1: 28-8 παίξαν για το πρωτάθλημα.
0: Δύο νίκες. Είχε κανένα άλλο δύο νίκες.
1: 5 Σεπτεμβρίου παίξανε για το πρωτάθλημα και 10 Σεπτεμβρίου παίξανε για το πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή για αυτές τις 10 μέρες βγήκε προπονητής Σεπτεμβρίου.
0: Ναι.
1: Δεν είμαι ικανοποιημένος.
0: Τι να κάνουμε τώρα, να μην ψηφίσουμε.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν υπήρχε κάποιο
0: δύο μάτς στο τον Αύγουστο, δύο μάτς στο Σεπτέμβριο.
1: Ναι.
0: Προπονητής του διμήνου. Για δύο μήνες προπονητής του μήνα, πώς το λέμε.
1: Και άκου αποτελέσματα, φίλε.
0: Αυτό που λένε, μου άρεσε πολύ εκείνο που γράφανε οι εταιρείες κάποτε, υπάλληλος του μήνα.
1: Υπάλληλος του μήνα, ναι. Κέρδιζε κάτι αυτός όμως.
0: Τι κέρδιζε?
1: Έπαιρνε κανένα μπουνουσάκι, κάτι.
0: Μια μέρα ρεπό.
1: Μια μέρα μελάδα. Κάτι έπαιρνε. Κάνα ψηλό, άμα είσαι ο Αμπρούκλης πολύ, ο 60 βελόνης. Έδινε. Ακόμα δεν φίλε αποτελέσματα που έχουμε κάνει εμείς οι Άλσαντ. Πρόσεχε. Πρόσεξε.
0: Ποιο είναι το κατεστημένο, το δεν μου απάντησες εκεί.
1: Θα σου το δω σε λίγο και θα σου πω. Λοιπόν. Πού είναι, ναι. Αγώνες. Λοιπόν. Χάσαμε ένα. Εντάξει, League Face Champions League δεν πειράζει όμως. Άκου. 3-6 κερδίσαμε.
0: Ποιο?
1: Εμείς οι Άλσαντ, φίλε.
0: Ναι.
1: 4-1, 2-6.
0: Εξάρες βάζει και 3-1, ο Ρασβάν.
1: 3-4-6-6.
0: Ο Ρασβάν.
1: Τρώμε κιόλα, βέβαια. Ναι, ναι.
0: Δεν μου λε, πες μου κανένα παίχτη που παίζει.
1: Ένα εδώ, φίλε, θα έχει κανένα καλό παίχτη. Δεν μπορεί. Κάτσε να το κάνει μια φανέλα που να μην την ξέρω. Λοιπόν, Φιρμίνο.
0: Φιλέ. Παίζει με Φιρμίνο. Στο Κατάρ παίζει ο Φιρμίνο.
1: Ένα Ράφα Μούχιτσα, ένα Τζιοβάνι.
0: Πόσο χρόνο είναι τώρα ο
1: Φιρμίνο? 35.
0: Mm. Okay.
1: Έχει ένα Τζιοβάνι, 22 χρονών Βραζιλιάνο. Καλό θα είναι, δεν μπορεί να μείνει καλό. Ένα Κρίστο, Ισπανό. Και ένα Ντιλροσάν Γαβάιρο. Δεν έχει τίποτα σπουδαίο. Και ένα Κλαουντίνιο. Καλά, Κλαουντίνιο, άμα είναι καλό παίχτη, δεν μπορεί να είναι κακό. Ο Σόρια, ένα Καμαρά προφανώ. Mm. Ο Μαρσέλο Μπρόζοβιτ, ο Κέλλιν τραυματία. Δεν έχει και τίποτα τρελαμένα πράγματα από ό,τι βλέπω.
0: Ναι.
1: Καταριανή, όλοι τερματοφύλακε. Εντάξει.
0: Εξάρε όμω.
1: Εξάρε και τεσάρε. Και εμεί εδώ με το λύση, θα πέραμε κάποιο
0: σημείο.
1: Δεν βρίσκουμε κόλ γιατί δεν παίρνει επιθετικό.
0: Θα πάρει και το Σαμάτα, τον κάνει πρώτο σκόρερ στο Κατάρ.
1: Ναι, και αυτό θα κάνει. Ικανό είναι. Άτσα. Κάνα τώρα, εντάξει, βέβαια, αυτό τώρα έκανε δύο μάτς, ένα μήνα, δύο μάτς, ένα μήνα και χάρηκε. Εντάξει, οκ, okay, προπονητής του μήνα, τέλος πάντων, προπονητής του μήνα. Εντάξει, δεν πειράζει. Τέλος πάντων, και ποιον θα βάλουμε μέσα, ρε φίλε?
0: Εντεκάδα. Καλά, εντάξει, γράφει ο καθένας τώρα, από την κοιλιά του βγάζει εντεκάδες. Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι θα πάει πάλι με Ρέτσο Πιρόλα. Ρέτσο θα παίξει.
1: Στο μυαλό μου αυτό έχω δεδομένο. Ναι, ναι.
0: Ρέτσο Πιρόλα. Δεξιά, αριστερά, ξέρω εγώ, είναι οι παίκτες. Αν και έχει και ο Τικνιζιάν, είχε κάποια προβλήματα για με την εθνική του γενικά.
1: Ενημερώθηκα ότι δεν είναι αυτός. Μάλλον. Θα πάμε Ζεμπρούνο, θα δούμε.
0: Θα δούμε εκεί πέρα. Δηλαδή υπάρχει ένα ερωτηματικό εκεί για τα αριστερά της άμυνας.
1: Δεξιά, ποιο όμω, ναι.
0: Ο Σάλιακας, γιατί όχι.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, τώρα θα είναι και έτοιμος και ο άλλος, ο Πέτερσον.
1: Καλά, εντάξει, ας βάλουμε το Σάλιακα τώρα, θα δούμε τι γίνει.
0: Ναι, γιατί είναι πιο έτοιμο πόλεμος.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα ήρθε η Αντιγόνη για ειδήσεις. Θες να με παιδέψεις τώρα? Το σημαντικό για τον Ολυμπιακό είναι ότι είναι στο Radio El Cambi και ότι κάνει εκεί πέρα, έχει αρχίσει τα σιγά σιγά.
1: Και εσύ λες και ο άνθρωπος μπήκε να παίξει ποδόσφαιρο πια, μην βιάζεσαι.
0: Όχι, ρε.
1: Σιγά σιγά, εντάξει.
0: Είναι πολύ σημαντικό, Πέτρο, να στο περιβάλλον γηπέδου.
1: Βέβαια, ρε. Εννοείται. Γλιτώνεις λίγη από την κατάθλιψη.
0: Τι.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Βέβαια.
1: Άντε, πάμε.
0: Πάμε.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, στη ρύθμιση των ήχων ο Τάσος ο Ηλεμέζης, στο μικρόφωνο για τη γόνιδρα κάτου. Συνέχεια στο ιδανικό ξεκίνημα θέλει να δώσει απόψε ο Παναθηναϊκός απέναντι στη Φενέρμπαχτσε στο Telecom Center Athens για την τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague. Ντεμπούτο για τον Μουσταφά Φαλ με τα πράσινα, έτοιμος να προσφέρει και ο Ρογκαβόπουλος, χωρίς τον Σέιν Λάρκιν η Φενέρμπαχτσε. Τζάμπολ του αγώνα στις 9 και 4 με κάλυψη από την Ερασπόρ και την Νόβα. Ακόμη παίζουν Ντουμπάι Ερυθρός Αστέρας, Μακάμπι Τελαβίβ Αρμάνι Μιλάνο, Μπάγερν Μονάχου Βίρτους Μπολόνια, Βαλένθια Χάπολ Τελαβίβ και Ρεάλ Μαδρίτης Παρτίζαν. Πτώχευση κήρυξε η ομάδα μπάσκετ της Μονακό λόγω οικονομικής δυστοκίας. Με νίκες ολοκλήρωσαν χθες οι ελληνικές ομάδες τις υποχρεώσεις τους στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις του μπάσκετ. Για την Basketball Champions League ΑΕΚ Σαλόν 95-93, για το Eurocup Άρης Μπούργος 93-80 και για το FIBA Europe Cup Κολοσσός Κραϊόβα 77-65 και Τρέψα Προμηθέας Πατρών 77-91. Ο Στέφανο Τσιτσιπάς επικράτησε 2-0 σετ του Κίμερ Κόπεγιανς και πήρε άνετα την πρόκριση για τον δεύτερο γύρο του Masters που διεξάγεται στην Σαγκάη. Μετά τα πρόσφατα αποτελέσματα στο Nations League, η Εθνική Ελλάδας ανέβηκε στην 41η θέση στη βαθμολογία της FIFA. Sold out τα εισιτήρια της ΑΕΚ για το match κόντρα στη Real Madrid για την τέταρτη αγωνιστική της League Phase του Champions League που θα διεξαχθεί στις 4 Νοεμβρίου στην Νέα Φιλαδελφία. Ο Λάζαρος Ρώτα επέστρεψε στις προπονήσεις της Ένωσης και είναι πλέον στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς για το μάτς του Σαββάτου με τον Όφη. Ενθαρρυντικά τα νέα και για την επιστροφή του Μπαρνάμπας Βάργα και του Θωμά Στρακώσα. Εξαντλήθηκαν τα περίπου 500 εισιτήρια που είχε στη διάθεσή του Όφη για το εκτός έδρας μάτς με την ΑΕΚ. Ενότητα και πρωτάθλημα το μήνυμα του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδη, στους παίκτες του Δικεφάλου του Βορρά στη χθεσινή επίσκεψή του στη Νέα Μεσημβρία. Ανοιχτή παραμένει στον ΠΑΟΚ η υπόθεση του 26χρονου διεθνή στόπερ Γιάννη Μιχαηλίδη παρά το γεγονός ότι η πρώτη συζήτηση ανάμεσα στις δύο πλευρές την κατέληξε σε συμφωνία. Ο Ολυμπιακός μπαίνει στην τελική ευθεία για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, με τον Ρέτσο να έχει προβάδισμα, τον Φρόιλερ να αξιολογείται και τους διεθνείς να επιστρέφουν. Οι Πελίστροι Ραστόντερ, Γιάκουσιτς, Ουνάι, Κάτρης και Σαλάχ Εντίν θα βρεθούν στις εγκαταστάσεις του Παναθηναϊκού για να ακολουθήσουν πρόγραμμα επανένταξης. Ένα ακόμη βήμα προς τη νέα εποχή του Βοτανικού κάνει ο Παναθηναϊκός, καθώς για τις 29 Οκτωβρίου προγραμματίστηκε έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της ΠΑΕ με βασικό θέμα τη μεταφορά της εταιρικής έδρας από τα Βρυλίσια στο Βοτανικό. Στη μάχη του EuroCup Πόλο Ανδρών ρίχνονται από σήμερα Απόλλων Σμύρνης και Βουλιαγμένοι που συμμετέχουν στον προκριματικό γύρο της διοργάνωσης διεκδικώντας ένα εισιτήριο για τη φάση των ομίλων. Την αρχή κάνει ο Απόλλων Σμύρνης που υποδέχεται τη γερμανική Duisburg απόψε στις 9 και 4 στο Σεράφιο με μετάδοση του αγώνα από την Eraspor, ενώ η Βουλιαγμένη κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή στην Νάπολη απέναντι στην Μπαρτσελόνα. Ο 43ος Μαραθώνιος Αθήνας θα διεξαχθεί το διήμερο 7 και 8 Νοεμβρίου με τη συμμετοχή 85.000 δρομέων, αριθμός ρεκόρ στις διάφορες αποστάσεις της διοργάνωσης. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να φορέσουν το νέο μπλουζάκι του αγώνα, το οποίο από φέτος αποκτά τη δική του ξεχωριστή ταυτότητα, ενώ το μετάλλιο θα έχει χαρακτηριστικνωσής. Αποκτά τη δική του ξεχωριστή ταυτότητα, ενώ το μετάλλιο θα έχει χαρακτηριστικνωσής.

0: Πρόεδρες, δείχνοντας έμπρακτα τη στήριξή του στον Σύλλογο. Επίτιμο μέλος της River Plate, το Μέση, πριν από το μεγάλο αντίο στο Monumental. Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι. Στην Ερασπόρ ακολουθεί η εκπομπή «Η Φανέλα με το 10» με τον Βασίλη Παπανικολάου και τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη. Ενημερωθείτε αναλυτικά από το earthsports.gr. Επόμενο Δελτίο Ειδήσεων στις 12.
1: Ερασπόρ 101,8.
2: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
3: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
5: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
4: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
5: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
4: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
5: αντιμετώπιση καταστροφών,
4: ορεινή διάσωση,
5: υγρό στοιχείο,
4: τηλεπικοινωνίες
5: και διάσωση με σκύλο.
4: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
5: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
5: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
4: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
7: Ακούτε Ερασπόρ.
8: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Και εμένα, Ριάννα. Καλό, ε.
1: Ριάννα.
0: Diamonds.
1: Δεν ξέρω
0: πώς το λένε. Αυτοί όλοι
1: ναι, δεν ξέρω, αλλά να σε βλέπεις καμιά θάλασσα εκεί πέρα, ξέρεις, έτσι.
0: Αποφασίστε, πάνε... φίλε, να θες θάλασσα ή βροχές, να μας έχεις κουράσει.
1: Όχι, τώρα που είναι χειμώνας, θάλασσα.
0: Αλήθεια λες. Με ανώμαλους δεν μιλάω. Αντίγεια.
1: Τώρα έφυγαν οι... όλοι αυτοί.
0: Έφυγαν όλοι, οι βάρβαροι.
1: Όλοι, βάρβαροι.
0: Ο φίλος μου Παναγής του Κεφαλονιά έτσι λέει: οι βάρβαροι, οι βάρβαροι. Έφυγαν οι βάρβαροι, έρχονται οι βάρβαροι. Και διάφορα τέτοια. Ναι.
1: Εκεί να τους παίρνουν οι νησιώτες τα λεφτά. Μια χαρά. Και μετά να φεύγουν οι βάρβαροι.
0: Όχι, εντάξει, δεν είναι. Μην το πάμε να τους παίρνουν τα λεφτά μόνο. Τι? Το πάμε και λίγο στη λογική ότι.
1: Να σας παίρνουν τα λεφτά.
0: Έρχονται στη λογική ρε παιδί να κάνουν διακοπές. Πέρα, αφήσουν και το κατήσουν. Πώς θα γίνει. Τζάμπα. Ξυπερέτηση θα κάνουμε, δεν γίνεται. Όχι. Λοιπόν, έλα.
1: Τι έλα.
0: Έντερσον, Σάλιακα. Μπρούνο.
1: Τι Έντερσον.
0: Τροματοφύλακα Έντερσον.
1: Άγια τροματοφύλακα.
0: Ναι, μην είναι Τζολάκης κι εσύ.
1: Δεν Τζολάκη.
0: Όλοι Τζολάκη λένε ακόμα, ναι. Πυρόλα Ρέτσος. Φρόιλερ. Με. Αυτός
1: θα
0: όπως το λένε.
1: Θα δούμε. Έσε.
0: Όχι.
1: Έσε θα παίξει.
0: Όχι Μανολή.
1: Είναι και ξεκούρασες. Έσε θα παίξει. Καλά, εδώ είμαστε.
0: Έλα, ο Πουέρτας.
1: Εδώ είμαστε.
0: Μπροστά. Ζέλσον με. Ζώτα.
1: Ζέλσον, γιατί τον έβαλε στο Ζέλσον, όπως λέω.
0: Έτσι μου φαίνεται. Εσύ τι λες.
1: Τι να σου πω τώρα, ρε φίλε, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Είναι πολλοί παίκτες.
0: Ωραία, πες πίσω από τον Μάριους. Γιατί ο Μάριους θα παίξει. Ποιος θα παίξει, ο Γιάρμτσουκ.
1: Ναι.
0: Πίσω από τον Μάριους.
1: Τους έχω ξεχάσει, άμα σου πω.
0: Φορτούνι!

0: Φορτούνης.
1: Έτσι λέω.
0: Πιθανόν να έτσι. Θέλει λίγο ελληνικό αίμα εκεί πέρα, λίγο πάθος, λίγο έτσι.
1: Και το Φορτούνη πολύ περισσότερο.
0: Ναι.
1: Για πάμε τώρα Παναθηναϊκό.
0: Εδώ για να δεις τι έχω ξεχάσει.
1: Στο άλλο πεσάτε λίγο, ε! Λίγο έτσι.
2: Δηλαδή πιο πολύ μου έρχονται οι παίκτες της εθνικής τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Κάτι.
1: Είδες φίλες της Ιωκάνου Ιβάν.
2: Τέσσερους αγώνες, φίλε, αφού πάθαμε τέτοιο τώρα.
1: Ναι, ναι.
2: Θυμόμαστε τώρα τις ομάδες και θυμόμαστε τις εθνικές τους παίκτες.
1: Στέρηση.
2: Κουρμπέλης, αυτά.
1: Έλα, μπορούμε να βοηθήσουμε λίγο.
0: Πούμε... Γιατί τι σε έπιασε τώρα εσένα, η κάψα τώρα πήγα.
1: Ε, παιδί μου, ξέρω να μην πούμε, να μην πούμε. Λες,
0: να μην πούμε, πες εκεί. Τσάμπα είναι.
1: Πένια πες. Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Ντεφράι, Φαντρόκελεν.
0: Ναι, παίρνει ιδέες τώρα ο Σελεμένης και θα μας πει πώς θα έρθει το ντέρμπι.
1: Καμαρά, Κάγκο, Αουνάη.
0: Ασοχή. Λέω, πες μας τίποτα για την Κυριακή. Σημειώ και λέει ασοχή ο Ολυμπιακός.
1: Και over μισό.
0: Και άντερ 6,5 γκολ.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, Κάγκου, Αουναή, Καμαρά είπαμε. Ταμπόρδα, Αντίνο, Τετέι. Τελειώσαμε. Αυτά είχα να πω.
0: Τόσο εύκολα εκεί.
1: Όχι, εντάξει, το έχω μελετήσει, ρε φίλε.
0: Α, το έχει μελετήσει.
1: Και του δύο. Εδώ είπα μέχρι και. Τι να σου πω. Διαιτητέ φέραμε καλού. Καρισκάκη, Τίνγκα. Ωραίο τέρμι, το περιμένουμε. Μια χαρά. Πολύ ωραία. Εγώ το περιμένω πώς και πώς. Πόσα είναι σήμερα, 8 του μηνός, ε?
0: Λοιπόν, πάμε λίγο στον κόσμο. Μήπως έχει καμιά ιδέα να μας δώσει. Γιατί εγώ δυσκολεύομαι σήμερα. Δηλαδή με το ποδήλατο, ξεκινήσαμε το ποδήλατο. Πού να πας με το ποδήλατο,
1: πού να πας.
0: Πού να πας.
1: Να πας μέχρι την πλατεία εδώ.
0: Πού να πας.
1: Ο Φίλος 743 που στείλει εδώ για δημοσιογράφους, κανάλια. Δεν μπορώ να πούμε τέτοια πράγματα, παιδιά. Δεν του αρέσει μια μετάδοση από κάποιου στη γέμη. Δεν μπορώ να λέμε τέτοια πράγματα τώρα εμείς εδώ.
0: Ωραία. Δεν του αρέσει. Δεν του αρέσει. Εντάξει. Αλλά γιατί πρέπει να το λέει, εμείς τι είμαστε δηλαδή, οι ψυχολόγοι τώρα, δεν του αρέσει με μια μετάδοση, ξέρω που κάνει κάποιος, okay. Ναι. Είναι τόσοι άνθρωποι που κάνουν μετάδοση, κάποιος δεν του αρέσει, ωραία, εντάξει.
1: Ο Νίκος λέει ότι, πάντως άσχετο λέει, αλλά Ξινταβελώνης λεγόταν ο αντιπρόσωπος μιας εταιρείας αυτοκινήτων, τέλος πάντων, στα Τρίκαλα δεκαετία του 80. Ναι.
0: Πού να ξέρω εγώ, τι με ρωτάς, λες και με
1: Τρίκαλα. Δεν έχεις πάρει από εκεί κανένα αμάξι, όχι,
0: όχι.
1: Από τα Τρίκαλα, εντάξει.
0: Αμάξι να πάρω από τα Τρίκαλα τι, γιατί, μεταχειρισμένο εννοείς, δηλαδή που
1: είχε
0: πωλείται στα Τρίκαλα.
1: Την προσωπία δεκαετία του 80, άρα θα ήταν δυνατός τότε, θυμάσαι, 81 και μετά ήμασταν φόρτε.
0: Τι κάνω εγώ, το 81 ήμουν 16 χρονών, φίλε, τι αμάξι να πάρω 16 χρονών.
1: Το πρώτο.
0: Το πρώτο, ναι. 16 χρονών, τι ήμουν στο Μπρόγκ και τέτοιο να πάρω, ναι, ναι, αμάξι.
1: Έχει δίκιο.
0: 16 χρονών πήγα σχολείο.
1: Με το ποδήλατο έπαιξε στις τρύπες.
0: Και περάσουμε σε κάποιο πανεπιστήμιο. Τι αμάξι
1: στις τρύπες. Ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Εντάξει, λάθος. Λάθος. Καλημέρα από την Γη της Ελιάς. Γεια σου, Παναγιώτη. Τώρα έχουμε να πάρουμε τις Ελιάς να τις μαζέψουμε. Τώρα αυτή είναι η ώρα.
0: Ρώτα το Λουκάκη και τον Κοντό. Γιατί το πρωί,
1: ναι,
0: είχαν τέτοια θέματα.
1: Τι, πόσο πάει τενικές.
0: Όχι πόσο πάει τενικές. Πού αποθηκεύουν, λέει, τα λάδια. Σε τι τενεκέδες. Άμα είναι.
1: Υπάρχει ένα μεγάλο δοχείο.
0: Το πλαστικό το χαλάει. Το έτσι έγινε.
1: Υπάρχει ένα μεγάλο δοχείο, το οποίο είναι πλαστικό.
0: Όλη η ελαιοπαραγωγή εδώ. Κάνα γενική συνέλευση το πρωί στην εκπομπή του
1: Κοντού
0: και του Λουκάκη.
1: Ο Κοντός που έχει ελιές, δε. Στον παχτσέ του.
0: Δεν έχει. Εγώ από ό,τι άκουσα, έχει 4 στρέμματα ο Λουκάκης. Αλλά δεν τις έχει μαζέψει ποτέ. Γιατί το είπε ο Κοντός. Εμάς δεν μας έφερε ποτέ ένα τενεκέ λάδι. Και λέει δεν τις μαζεύει ποτέ, είπε ο Λουκάκης.
1: Γιατί τις μαζεύει. Είναι Μπρούκλις. Υπάρχει απλά.
0: Δεν ξέρω. Δεν εξήγησε.
1: Αυτό ήταν το ζήτημα. Να σου πω εγώ πού αποθηκεύεται. Υπάρχει ένα μεγάλο δοχείο.
0: Εσύ που ξέρεις.
1: Ξέρω, το μου το έχουν πει, αλλά πώς το λένε.
0: Μου το έχουν πει.
1: Λαδούσα.
0: Στη Λαδούσα.
1: Έτσι λέγεται.
0: Εγώ ήξερα ότι αποθηκεύεται στο Ντουκάι.
1: Και
0: αν είναι και γυάλινο, είναι καλύτερα.
1: Ρε, μιλάμε για τόνους ολόκληρους, φίλε. Πού θα το βάλεις στο μπουκάλι. Άμα είναι και γυάλινο, καλύτερα. Η Λαδούσα νομίζω ότι είναι πλαστικά. Λαδερού,
0: τέτοια κουβέντα θα ανοίξουμε και εμείς τώρα να αρχίσουν να έρθουν τα μηνύματα.
1: Να στον κόσμο, φίλε. Όχι. Θα μας πούνε. Η δική μας εγγραφή είναι
0: το πρωί.
1: Είναι πολύ μπροστά.
0: Τα άμαθαν το πρωί.
1: Ας
0: τα λάδια τώρα.
1: Εντάξει.
0: Τα λάδια και ταξίδια. Πού αποθηκεύεται το ξύδι.
1: Το ξύδι.
0: Τα λάδια τα μάθαμε. Το ξύδι που αποθηκεύεται.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω.
1: Γενική συνέλευση. Όπα. Περίμενε, φίλε. Περίμενε.
0: Άκουσαν γενική συνέλευση που είπαμε εδώ ελαιοπαραγωγών το πρωί.
1: Ανακοινώνω την Παρασκευή 16 Δεκάτου στις 2 θα πραγματοποιείται τακτική γενική Super League μέσω τηλεδιάσκεψη. Ωραία. Τα θέματα.
0: Γιατί τι έχουν COVID και γιατί τηλεδιάσκεψη. Γιατί δεν μαζεύονται, δεν κατάλαβα.
1: Τι φίλε, να κουβαληθούμε από το Βόλο.
0: Τι,
1: από Θεσσαλονίκη. Από Κρήτε.
0: Γιατί κάθε εβδομάδα γίνεται.
1: Ναι, κάθε εβδομάδα γίνεται. Τρεις την ώρα συνελεύσει κάνουν.
0: Τρεις συνελεύσει κάνουν. Τι έχουν
1: τρεις την ώρα συνελεύσει. Α σου πω, λέει. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 1/7/25 μέχρι 30/6/26.
0: Εγκρίνουμε.
1: Απαλλαγή μελών διοικητικού συμβουλίου από ευθύνη για πεπραγμένα χρήσης για το ίδιο χρονικό διάστημα. Και τρίτον, διάφορα. Στα διάφορα μπαίνουμε εμείς. Ωραίο πράγμα τα διάφορα. Ωραίο. Τέλος πάντων. Καλημέρα σε μορφόπεδα, λέει ο Χρήστος. Λέει, ρε φίλε, η δικαίωση ήρθε μετά από 35 χρόνια. Και εμένα όταν με είχε πιάσει με το Playboy ένα βράδυ, τη είχα πει ότι για τα άρθρα το διαβάζω και δεν με πίστεψε, με έκανε μαύρο με τη σαγιονάρα. Ορίστε. Κορυδεύετε, καλά, εντάξει. Εγώ σας λέω, παιδιά, ότι ήταν σημαντικό, εσείς λέτε όχι. Είχε ωραία πραγματάκια μέσα, τέλος πάντων. Λοιπόν, πάω λίγο Insta. Φήμες λένε ότι είδε βιντεάκι στο TikTok του Γιώργου Παπανδρέου να προσπαθεί να βάλει την αλυσίδα στο ποδήλατο ενώ κινείται και ήθελε να δει αν είναι fake και το έκανε ο ίδιος. Εσύ. Τότε. Μπα. Καλημέρα στο Φαρφούρι. Καλημέρα από το όμορφο Πήλιο, παιδιά και σε όλο τον κόσμο. Καλή κομπή. Πετράν, πότε περίπου θα βγουν τα εστία για τον αγώνα της Εθνικής με τη Σερβία στο Πανθεσσαλικό? Αυτό θα έχουμε τώρα! Κάνουμε μάνα να βγάλουμε τις τούμπας. Παραδούμε τώρα για το Πανθεσσαλικό.
2: Δεν μου λες.
1: Πόσα του μέσα Νοεμβρίου, 10.
2: Δεν πιστεύω ότι εσύ τη της Εθνικής στο Πανθεσσαλικό να αρχίσουμε να τα δίνουμε τσάμπα.
1: Τρελός.
2: Πάρτε.
1: Είσαι τρελός, ναι.
2: Όχι,
1: Τώρα που τα πουλάμε εύκολα, όχι, ρε, με τίποτα, ούτε καν. Είναι η Λίμπα το μέρος που αποθηκεύεται το λάδι.
2: Εντάξει, καλά.
1: Λίμπα. Τα κάνουμε όλα λίμπα, τότε πώς βγαίνει. Πώς βγαίνει. Πέτρο, μόνο πιθάρι και αμφορείς. Τι είμαστε, ρε, ο Γιώργος το σύντομο προηγούμενο. Ρε, Πάπας, τι πιθάρι και αμφορείς, είμαστε στα μηνωρικά χρονιά.
2: Εγώ δεν συμμετέχω. Στο λέω.
1: Και τα
2: στα λάδια πάλι.
1: Τα θάβεις, λέει και εντάξει, τα θάβεις. Λέγε.
2: Δεν συμμετέχω.
1: Όχι, λέγε. Άλλα πράγματα.
2: Στο Λίμπι, λέει Λίμπι, ο τόνος στο Ιώτα. Βάζουμε το λάδι. Λιμπί.
1: Λιμπί. Στο Λιμπί.
2: Το Λιμπί. Ωραία. Είπα δεν συμμετέχω, αλλά είδε.
1: Αναγκαστικά. Πάμε. Πήγαινε
2: πέρα.
1: Κάτω γιατί υπάρχει πρόβλημα, σου λέω.
2: Πρόβλημα. Λοιπόν, πρώτο. Αφιερωμένο σε σένα για το Λιάγκα. Από το Χάρη, από τα Γιάννενα, από τα 13.
1: Ναι.
2: Λέει, καλημέρα παιδιά. Καλά κάνει ο Πέτρος και τάχει με το Λιάγκα, όπως όλοι μας εξάλλου, γιατί είχε τη Φέη πριν. Και εμείς.
1: Τίποτα.
2: Playboy.
1: Εγώ δεν το έκανα. Γι' αυτό εντάξει.
2: Δεν ξέρω, εσύ γιατί το έλεγε. Για τις φιλοσοφικές συζητήσεις που ήθελες να κάνεις με τη Φέη. Τι πες
1: τώρα,
2: τι,
1: μην με βάζεις να λέω.
2: Ήθελες να μιλήσεις για το βυζαντινό πολιτισμό, ας πούμε. Τι ήθελες. Ήθελες να τις πεις τα προβλήματα της Πτολεμαϊδας. Τι πες μας.
1: Αυτά θα λυθούν, είπαμε. Δεν είπαμε.
2: Είπαμε όταν γίνεις δήμαρχος. Αλλά τι θα ήθελες να μιλήσεις, να πεις με τη Φέη.
1: Πέντε παρεμβάσεις στην εκπομπή.
2: Τι πέντε παρεμβάσεις στην εκπομπή? Γίνε ανθρώπινος. Γιατί είσαι αυτή τη στιγμή στα σύννεφα.
1: Πέντε παρεμβάσεις, πέντε διαφοροποίησεις.
2: Έχεις αρχίσει να κοιτάς κακομοίρη, κοιτάς προς τα πάνω, αλλά βλέπεις ταβάνι.
1: Πέντε διαφοροποίησεις. Δεν ταβάνι βλέπω. Πέντε διαφοροποίησεις. Άσε τώρα μου λες τώρα να λέω πράγματα και δεν θέλω.
2: Λοιπόν. Για να δούμε. Παιδιά, λέει ο Χάριστος, το προηγούμενο μήνυμα. Ναι, το πάμε.
1: Ναι.
2: Λέει ο Παναγιώτης.
1: Είχε βγει ο Γιώργος της Λύσης, λέει, του Χατζηνικολάου, οπότε είχε χάσει την πρωτιά. Όχι, ρε φίλε. Είδες. Επίσης, θες κούρεμα, να σου το πω και αυτό να τελειώνουμε.
2: Επίσης, το ξέρω.
1: Πήγαινε, άντε, τι κάθεσαι.
2: Εγώ δεν κάθομαι. Αυτοί μου λένε για ραντεβού.
1: Αυτό πάλι, δεν πάω σε κομμωτήριο που θέλει ραντεβού. Τελείωσε. Τώρα με βολεύει, τώρα θα έρθω. Θες να περιμένω? Θα περιμένω. Δεν είπα εγώ πάρε με τον που είμαι μέσα.
2: Όχι, θέλω να κουρευτώ τώρα που.
1: Τώρα που μπορώ. Ναι. Όχι, άμα έχει άλλο που κουρεύεται, ρε παιδί, και να μου περιμένει, περιμένουμε,
2: δηλαδή,
1: εντάξει.
2: Εγώ μπλοκάρω. Όταν μου λένε, ξέρω εγώ για ραντεβού, τι ρε, Τάσο, τι. Μου λένε λέει. Ραντεβού, πού να ξέρω εγώ τι.
1: Όχι,
2: ραντεβού.
1: Όχι. Βέβαια λένε.
2: Τι λένε. Τι θέλει
1: θα σε κουρέψουν, λέει, στο ντέρμπι. Τέλος πάντων.
2: Α, γελάσαμε.
1: Εγώ λέω το εξής. Ότι από τον κορονοϊό και μετά, νομίζω, έπρεπε οι Μπαρμπεραίοι να δηλώνουν τα ραντεβού τους. Κάτι τέτοιο έγινε.
2: Τι να δηλώνουν τα ραντεβού.
1: Έχει γίνει νόμος.
2: Σιγά με δηλώνει και πώς θα κορέψουν τον καθένα.
1: Έχει γίνει νόμος. Φεύγει, φίλε, γιατί το κάνουμε αυτό, δεν καταλαβαίνουμε τώρα.
2: Γιατί.
1: Γιατί. Ρε, παιδί μου, σου λέει, μπαίνει μέσα ο έλεγχος. Μπαίνει μέσα ο έλεγχος.
2: Ποιος έλεγχος?
1: Ο έλεγχος, φορεία, τέτοια πράγματα.
2: Μπαίνει στο μπαρμπέρικο.
1: Για
2: να κορευτούν, ναι.
1: Όχι, για να κόψουν να δουν, να κόβουν αποδείξεις.
2: Να κόβουν αποδείξεις.
1: Ναι. Λέει, τι ώρα είναι, 11.
2: Ναι.
1: Τι άδωλο το καρνέ με τα ραντεβού
2: σας, κύριε. Ποιο καρνέ. Εγώ δεν δίνω ραντεβού. Εγώ δεν κάνω με ραντεβού, ναι. Είναι υποχρεωτικό το νόμο.
1: Νομίζω, ναι.
2: Τι νομίζεις, ή ξέρεις, δεν ξέρεις. Τι πάνε να πει, είναι υποχρεωτικό.
1: Φίλε, εγώ δεν πάω σε ραντεβού.
2: Μπράβο.
1: Περνάω από τον Γιώργο.
2: Παράνομος είναι ο Κορέας. Παράνομος είναι.
1: Μήπως είναι, γιατί το ξέρω. Μήπως με το που πάω
2: στην
1: με
2: δηλώνει. Παρανομία ακόμη και στο κούρεμα.
1: Όχι, μήπως με πάω. Όταν πάω με δηλώνει
2: φίλε,
1: και την ώρα.
2: Είσαι, σε πληρώνουμε, είσαι στην Αθλητική Κυριακή.
1: Πείτε κάτι γιατί δεν λέτε.
2: Και πας στα παράνομα κουρία.
1: Στα υπόγεια, φαντάζεσαι, για να παρακουρευτώ, ε. Ομόνια και τέτοια πράγματα. Ναι. Όχι, νομίζω έχει γίνει υποχρεωτικό. Θα μας το πει κάποιος σίγουρα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εδώ κανένα μπαρμπέρι θα έχουμε.
2: Εάν μας ακούνε και τέτοιο και κομμωτές. Δηλαδή,
1: γιατί να μας ακούνε οι κομμωτές.
2: Γιατί όταν είσαι στο κομμωτήριο, αυτή την ώρα είναι η ώρα δουλειάς. Να είσαι στο κομμωτήριο και να έχεις ένα σπορ,
1: ναι.
2: Δεν το βρίσκω, όχι απίθανο, το βρίσκω δηλαδή. Τι να σου πω.
1: Άλλο κομμωτήριο, δηλαδή, άλλο μπαρμπέρικο.
2: Τι πάει να πει άλλο κομμωτήριο.
1: Φίλε, άμα πας στο Ντίνο Τζίνο, μπορεί και να μην έχει ένα σπορ, να έχει τραγούδια. Άμα πας σε ένα μπαρμπέρικο όμως. Μπρουκλικό,
2: ναι.
1: Με κασκόλ σημαίες στον άταλο μέσα. Θα παίζει, ναι. Το ραδιόφωνο αυτό βεβαίως. Γιατί.
2: Έχεις μπει εσύ ποτέ.
1: Ένα συλλέκτης
2: Βασίλειδων. Έχει μπει παιδιά ποτέ κανείς. Δηλαδή από όλο τον κόσμο που ακούει τώρα. Έχει μπει ποτέ κανείς σε μπαρμπέρικο. Είτε σε χωριό. Είτε σε κομμόπολη. Λέγω, είτε, ναι. Σε πόλη. Που να άκουγε Έρα Σπορ ή Σπορ FM σου λέω εγώ. Ναι, ναι. Οτιδήποτε άλλο,
1: ναι.
2: Αθλητικό,
1: ναι, ναι.
2: Εσύ δεν έχεις μπει κατευθείαν.
1: Σου λέω εγώ, ρε, ναι.
2: Τι είναι,
1: ναι.
2: Τι είναι, εσύ δεν έχεις μπει.
1: Έλα, Πετράν, καλώς τον, τώρα σ' άκουγα. Στο λέει.
2: Δεν λέω τα ακουστικά τι ακούει ο Μπαρμπέρης. Λέω, στη
1: διαπασόν.
2: Στα ηχεία.
1: Είναι ένας φίλος εδώ που μαζεύει κασκόλ, φανέλες, τέτοια πράγματα, συλλέκτης. Νέα Ιωνία, αν δεν κάνω λάθος, το κομμωτήριο που έχει. Ή δεν είναι κομμωτήριο. Νομίζω κομμωτής είναι και έχει τέτοια πράγματα, ακούει κάργα. Έλα, έχει, ρε, φίλε. Μπορεί να βολεύει.
2: Εγώ στο μόνο που άκουγα είχα τύχει μια φορά. Ήταν, εντάξει, να πεις τώρα τι σημασία. Τέλος πάντων, σε μια χώρα έξω από δηλαδή, που είχε, έμπαινε στο κουρίο, κομμωτήριο, και δεν σε ρώταγε πώς θέλεις να τα κορέψω. Σου δείχνε, είχε φωτογραφίες ποδοσφαιριστών και σου δείχνε πώς θέλεις να τα κορέψω. Και διάλεξε.
1: Αυτό πήγε,
2: ναι.
1: Διάλεξες.
2: Διάλεξα.
1: Ποιο να.
2: Δεν θυμάμαι τώρα. Έναν που ήταν.
1: Το Χικίτα, το Βαλτεράμα. Να σου πω πώς διάλεξες, ποιον διάλεξες, κάνα καράφλα.
2: Όχι, διάλεξα ένα που ήταν λίγο πιο.
1: Πιο μαζεμένος.
2: Πιο μαζεμένος.
1: Ποιος ήταν, δεν θυμάσαι εσύ, έλα ρε. Αυτό είναι once in a lifetime. Μια φορά πήγες, δεν ξέρω, πας. Έπαινα πίσω.
2: Καταρχήν όλες τις φωτογραφίες δεν πάνε να πει ότι είχαν και το όνομα από κάτω. Ήταν φωτογραφίες ποδοσφαιριστών. Με φανέλες.
1: Φίλων του.
2: Όχι, φανέλες ομάδων. Ήταν φανέλες ομάδων.
1: Στο μυαλό μου πάει ότι θα είχε τον David Beckham.
2: Μπορεί να έχει πέντε παίκτες τη Crystal Palace. Ξέρω εγώ ποιος ήταν αυτός. Εγώ είδα κούρεμα εκεί πέρα και το είδα αυτό.
1: Ωραίο ήτανε.
2: Ποιο, στο τέλος.
1: Ούτε, ναι.
2: Που κοιτάχτηκα. Ξέρω.
1: Το έκανε ίδιο.
2: Τι ίδιο.
1: Το κούρεμα
2: ούτε
1: με
2: ούτε που κοίταξα.
1: Τι κάνουμε, δεν κάνουμε.
2: Αφού με κούρεψε, πάει τελείως η δουλειά. Λες και θα έπιανα εγώ τώρα τέτοια.
1: Μπορεί
2: λες
1: να
2: και
1: τα
2: θα πήγαινα εκεί πέρα τα επόμενα 15
1: λίγο,
2: χρόνια.
1: Λίγο παραπάνω να τα θέλεις. Να του λες
2: ένα κούρεμα ήθελα και ένα φύγω, γεια σου. Και του πασάνε αυτόν εκεί πέρα και τελείωσε.
1: Σε ποιο μέρος ήταν αυτό.
2: Στο Λονδίνο.
1: Πόσο πληρώσαμε.
2: Δεν θυμάμαι τότε. Όχι τίποτα ιδιαίτερο.
1: Όχι.
2: Τι φαντάζεσαι τώρα, δηλαδή, ότι σε τέτοιο μπαρμπέρικο θα ήταν τίποτα.
1: Γιατί, ρε φίλε, γιατί.
2: Εντάξει, δεν ήταν, παιδί μου, πώς το πω, κύριε Λέσσα.
1: Στην Αμερική το καλοκαίρι σε κάτι τρύπες, να πούμε, κομμωτήρια. Με αυτό το γνωστό σηματάκι
2: τώρα...
1: που έχουν απ' έξω, ήταν πολύ ακριβό το κουρέμα.
2: Άλλο τώρα έχουν
1: γίνει. Τα 40 πάντα... δολάρια και τέτοια.
2: Κοίτα το ράνιο που κουρεύεται 5 ευρώ. 5 ευρώ.
1: Του τα κόβει η γυναίκα του.
2: 5 ευρώ, όχι, όχι. Δεν θέλει από τη γυναίκα του.
1: 5 ευρώ που πάει.
2: 5 ευρώ.
1: Σε εκεί που κουρεύουν τα πρόβατα, το έχει δει αυτό. Που παίρνουν μια μηχανή, παιδιά. Αυτά τα βλέπω στο YouTube που τα βγάζει. Είναι κάτι πρόβατα, παιδί μου, πολύ μαλλιάρα τα καημένα. Είναι τόσα.
2: Δεν μου λέει τίποτα. Που κουρεύει.
1: Να πα και εσύ, ρε φίλε, για λίγο εκεί που πάει.
2: 5 ευρώ και όχι.
1: Τι σαν μπακαλιάρο, δεν κουρεύεται απλά. Είναι μόνο του.
2: 5 ευρώ και δεν είναι πιστοτική, ρε. Δεν είναι πιστοτική κάρτα. Τι να σου πω. Τι είναι αυτό.
1: Ντροπή, ε.
2: Δεν ντροπή, τι.
1: Άιρι. Στείλ το 5 ευρώ με Άιρι. Έλα, αφιλή, γιατί με 5 ευρώ. Πού αφιλή, 5 ευρώ. Πάμε κι εμεί. Πόσο χάλια τα κάνει. Θα τα κάνουμε κι εμεί.
2: Έχει άλλο κουκουλά. 7,5 λέει και πηγαίνει.
1: Α, έχετε πιάσει τέτοια κουβέντα. Για λέγε να παθαίνω. 5 ευρώ ράνιο σε 7,5
2: κουκουλά. Έχω ρωτήσει στους πάντες, αρκεί να μην χρειάζεται ραντεβού. Το ράνιο
1: άσε, είναι τώρα, το καλύτερο. Μην ξαναπώ το 150 αρπίγεις να δώσεις.
2: Άλλο αυτό. Άλλο.
1: Εντάξει,
2: άλλο.
1: Γιατί άλλο. Αυτό έχει γράψει την ιστορία σου. Ναι, μπράβο, για έτσι, το 150.
2: Δεν ξέρω όμως ο ράνιος, άμα του παίρνει 5 ευρώ, γιατί του δίνει και κανένα στοίχημα ο ράνιος.
1: Α, ναι, γιατί. Γιατί.
2: Α, δίνει στοιχήματα.
1: Όχι, τον πληρώνει κιόλα. Καλά λέει, φίλε, γιατί σε κατάλαβα.
2: Για κύριε Γιάννη μας.
1: Βάλε ακουστικά, μωρέ, μια ώρα.
2: Για πες.
1: Τον πληρώνει κιόλα. Καλά λέει, γιατί, φίλε. Του λέει, δίνεις δυο σίγουρα, δίνεις δυο σίγουρα, τζάμπα το κούρεμα, άμα βγει. Ωραίς, γιατί.
2: Εντάξει,
1: δεν καθένα, είναι ωραίο αυτό.
2: Ο καθένας κάπως πρέπει να εκμεταλλεύεται τη δουλειά που κάνει.
1: Ναι, ρε φίλε, γιατί δεν κατάλαβα.
2: Όχι, εντάξει.
1: Εσύ τι του δίνεις του ράνιου για να σου δώσεις δυο σίγουρα που το ζητάς κάθε μέρα.
2: Τίποτα.
1: Άρα τι,
2: δεν σου δίνει. Αφού δεν μου δίνει.
1: Καλά κάνει, ρε φίλε. Κάτσε να το. Μάλλον πήγε να του γρέψεις για να σου δώσεις δυο σίγουρα. Σήμερα, ειδικά που η μέρα δεν έχει τίποτα ποδοσφαιρικό τουλάχιστον, ζήτα.
2: Λοιπόν.
1: Τα έχει δει αυτό, αυτό με τα πρόβατα, φιλέ.
2: Ποια πρόβατα?
1: Είναι κάτι πρόβατα.
2: Ναι.
1: Τα οποία, ρε παιδί μου, μεγαλώνουν πάρα πολύ το μαλλί τους.
2: Ναι.
1: Πώς το λένε το τέτοιο των προβάτων?
2: Μαλλί.
1: Μαλλί το λένε, σκέτο, ε.
2: Ναι, πώς το λένε.
1: Ξέρω εγώ. Δεν το
2: καρέ.
1: Όχι. Μες. Μες. Περμανάντ. Γιατί λίγο σγουρό είναι. Και παίρνουν κάτι μηχανές, φίλε, πολύ χαϊρλίδικες. Και τα τσακώνουν και βγαίνει όλο το τέτοιο. Για να το πουλήσουν προφανώς, αλλά και για να ελαφρύνουν λίγο τα καημένα, γιατί πέφτουν στα μάτια, δεν βλέπουν, δεν μπορούν να περπατήσουν από το βάρος και τέτοια.
2: Φίλε, εμένα με έχουν κουρέψει,
1: ναι,
2: παιδί.
1: Με τον τσεκμέ.
2: Όχι, με τι? Προβατοψάλιδο.
1: Όχι, φίλε, δεν μπορεί.
2: Τι δεν μπορεί?
1: Ποιος μάνα μου. Σοβαρά.
2: Ναι.
1: Μετά με την ιστορία που είχες πει, με έκανε μπάνιο στον Εροχήτη.
2: Γιατί, όλους μας έκανε μπάνιο στον Εροχήτη, μια φορά και άγγελο στον Εροχήτη, από τσιμέντο Εροχήτη.
1: Ναι, ρε φίλε.
2: Μοσαϊκό, δεν
1: είναι. Το κάνουμε με την μπάνιο στον Εροχήτη, γιατί κάνει κρύο.
2: Προβατοψάλιδο, ξέρεις πόσο, τι μέγεθος έχει το προβατοψάλιδο? Τι νομίζεις ότι είναι ψαλιδάκι? Τόσο.
1: Σαν αυτό που κόβουν τα δέντρα.
2: Με το συμπάθιο. Όταν το αυγό να έρθει, νόμιζα ότι θα με δολοφονήσει.
1: Θα με σφάξει.
2: Να δει τέτοια. Κανονικά.
1: Εντάξει, πόσο να πει λίγο τα μπροστά, λίγο τα πίσω, στο πλάι σιγά σιγά, μην κουνιέσαι, μην κουνιέσαι, μην κουνιέσαι, θα τη φας.
2: Αχ, ωραίες εποχές, και τώρα θες ραντεβού.
1: The good old days, και τώρα θέλω ραντεβού, είναι δυνατόν?
2: Πάει λοιπόν ο δικηγόρος στον Πύρο Χατζηνικολάου, καλημέρα, βγήκε ο Δημητρακόπουλος, ο δικηγόρος Αράζης, και έκανε δηλώσεις στο Μέγκα, έκανε δηλώσεις στο Μέγκα. Εδώ δεν θα έκανε σε εμάς δηλώσεις. Εδώ θα το στείναμε στον τοίχο. Δεν κάνουμε εμείς τέτοια. Κάνουμε συνέντευξη.
1: Μπράβο, δεν θα έλεγε αυτά που ήθελε. Θα απαντούσε αυτά που το ρωτούσε.
2: Όχι, τι είμαστε εδώ.
1: Ο φίλος ο Πάπας λέει στα Μπαρμπέργα, σωστό είναι αυτό. Δεν χρειάζεται, λέει, ραδιόφωνο, γιατί δεν πας για κούρεμα, πας κυρίως για κουτσομπολιό. Αυτό, φίλε, υπάρχει ακόμα. Ότι ο Μπαρμπέρης είναι σαν τον μπάρμαν παλιά, του ταξιτζή, που θα ακούσει τον νταλκά του. Δηλαδή, ο Μπαρμπέρης τι κάνει? Ο κομωτής, η κομώτρη, λέει τι νέα, και δεν μιλάει άλλο μετά.
2: Ο Μπαρμπέρης.
1: Ναι, ναι. Σολάρι.
2: Σου έχουν κάνει ένα τέτοιο πράγμα και εσύ μίλησες μετά.
1: Κάτι να πεις, πώς θα περάσει η ώρα, φίλε, με τον άνθρωπο. Mm. Γιώργο, τι γίνεται?
2: Εγώ έχω κάνει μια εξήγηση στο δικό μου που πηγαίνει στο κομμωτήριο. Λοιπόν, το είπα την πρώτη φορά πώς το περίπου. Ναι. Όταν είδα ότι το πέτυχε, το λέω: κοίταξε, θα έρχομαι εδώ, δεν θα ξαναμιλήσουμε ποτέ.
1: Αλήθεια.
2: Αφού ξέρεις τώρα πώς κουρεύομαι, θα θυμάσαι, μου λέει: θα θυμάμαι. Όπως πάω εκεί, τι γίνεται, Βασίλη? Καλά. Εσύ, καλά.
1: Καλά.
2: Καλά. Γεια σου.
1: Ωραία. Και άμα
2: τελειώσαμε.
1: Ωραία, ωραία. Άμα τελειώσαμε. Δεν είναι καλά.
2: Τι άμα δεν είναι καλά?
1: Ο εκεί που το λες, τι γίνεται, πώς το λένε?
2: Δεν μπορώ να ξέρω πώς.
1: Ούτε το όνομα δεν μάθαμε.
2: Γιατί να μάθω? Γιατί να μάθω?
1: Ρε παιδί μου, του πεις τι γίνεται,
2: τι γίνεται,
1: πώς είσαι,
2: τι,
1: έτσι και έτσι. Δεν θα του πεις γιατί.
2: Όχι.
1: Τι συνέβη.
2: Θα μου πει, αν δεν μου πει καλά, για να του πω και εγώ, να μου πει και αυτός, εσύ τι κάνεις, και να του πω και εγώ καλά,
1: ναι,
2: δεν είναι. Από εκεί και πέρα είναι φλιαρία.
1: Μπορεί να θέλει ο άνθρωπος να έχει ένα γκαϊλέ και να θέλει
2: να το βρει. Ξέρω, να πάει, ξέρω, να βάψει το μάλι μετά του επόμενου που το βάφω. Τέλος πάντων.
1: Μούτος. Δεν μιλάει.
2: Δεν θέλω.
1: Ναι, μούτος.
2: Δεν θέλω. Λοιπόν, ο Πάσχαλος. Πάσχαλος. Καλημέρα, λέει, και η Παρή για τον Εμπαπέ που λέγαμε. Έχει πάρει δύο από τότε που έφυγε ο Εμπαπέ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Σωστά.
2: Αυτό είναι πολύ. Τι είναι, γκαντεμό τέτοιο?
1: Δεν είναι λίγο. Από Μούρη, δεν είναι λίγο. Πανάθεμάτων. Γαλλία, εντάξει, Γαλλία, καλά τα πήγαμε.
2: Όσο ήταν ο Εμπαπέ στην Παρή, σε Ζερμέν, δεν έπαιρνε τίποτα. Φεύγει, πάει στη Ρεάλ Μαδρίτη, άρχισε η Ρεάλ να μην παίρνει τίποτα.
1: Ναι, ναι. Και να παίρνει Παρή.
2: Εμπαπέ.
1: Καλή επένδυση, λέει, αυτό με τον Μπαρμπέρικο και το αθλητικό ραδιόφωνο. Έχω μόνο ένα θέμα, λέει, δεν ξέρω να κουρεύω, λέει ο Άντρας. Εντάξει.
2: Σωστό αυτό.
1: Καλημέρα, Πετράν, καλημέρα, Βασίλη Παπαδόπουλε. Καλά που μου το θύμισε ο Τσίπου. Πρέπει να κάνουμε ρελάκια, λέει. Καλά, πολλά πρέπει να κάνουμε, παιδιά, τώρα, αλλά τέλος πάντων.
2: Είναι και 29 και 36.
1: Χθες θυμάσαι που έφυγα λίγο, βέβαια αυτό δεν θα ξαναγίνει. Οπότε προχθές. Μου στέλνει μηνύματα και σε λέγανε Σπύρο Παπαδόπουλο.
2: Δεν πειράζει, ακούω.
1: Τι τραγούδι, λέει, έβαλε. Χαμός.
2: Σπύρος Παπαδόπουλος, ωραίος. Ολυμπιακάρα και τέτοια. Κάποτε ερχόταν και στα ταξίδια του Ολυμπιακού, μετά το κόψα. Και εγώ το κόψα, αλλά τέλος πάντων δεν έχει σημασία.
1: Σπύρος Παπαδόπουλος.
2: Είναι τώρα, είναι για τίτλους.
1: Όχι, άμα προλάβω, άμα το θυμηθώ, το πω μετά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αδιανόητη μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας θα παρέμβουν αχρίαστοι για το καλώδια Ελλάδας-Κύπρου, τονίζει με συνέντευξή του στην Καθημερινή ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Αναχωρώντας από το Ελευθέριος Βενιζέλος, χαρακτήρισε πρότυπο συμμάχου την Ελλάδα. Στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών οι σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, τονίζει ο Πρωθυπουργός και υπογραμμίζει την αμοιβαία βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση και διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας. Οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν αμυντική συμφωνία μαμούθ μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας με πακέτα εξοπλισμών 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Για μια επιτυχημένη επίσκεψη κάνει λόγο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Αποκάλυψε ότι η επιλογή του Μάρκο Ρούμπιο να επισκεφθεί την Αθήνα χωρίς να μεταβεί παράλληλα στην Τουρκία αναδεικνύει την ιδιαίτερη θέση που έχει αποκτήσει η χώρα μας στους αμερικανικούς σχεδιασμούς. Αναμένουμε από την κυβέρνηση αναλυτική ενημέρωση για το τι συμφωνήσαμε και τι αφήνει στη χώρα μας η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος. Η Χαλκιδική επισκέπτεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Σε λίγο θα συναντηθεί με πολίτες στην Αρναία. Αργότερα θα μεταβεί στις Κουριές για να παραστεί και να μιλήσει στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός. Αθώοι με ισχυρή πλειοψηφία κρίθηκαν από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο οι δύο αδελφοί επαγγελματίες ψαράδες που κατηγορούνταν για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος του Σύφη Βαλιράκη τον Ιανουάριο του 2021. Και ο καιρός, τοπικές βροχές σε Βόρειο Ιόνιο και Ήπειρος, 28 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Στην εξωτερική θερμομόνωση. Ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη? Η γυναίκα μου?
3: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
4: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
5: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
6: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
5: Τι διαβάζεις?
6: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
7: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
0: Ακούτε Ερασπορ.
8: Έλα.
9: Ένα δεύτερο.
8: Δεν είναι δεύτερο. Αυτό τώρα τι είναι.
9: Άμα γίνει τίποτα, κανένας διαγωνισμός ταχύτητας για μικροφόνου,
8: θα
9: να πάει
8: άνετα. Φίλε.
9: Άνετα.
8: Θα κερδίσω άνετα. Περίπατο θα κάνω. Λοιπόν, να σου πω πόσα παίρνει ο Αρτέτα το χρόνο πλέον.
9: Ο Αρτέτα.
8: Πες ένα νούμερο.
9: Ας πω. Παίρνει καμία 15.
8: Ωραία. Είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος προπονητής της Premier League. Άρα ανέβα. Πόσο?
9: Πόσα να παίρνει?
8: 23,5. Το χρόνο.
9: Ο Σιμεώνε, ξέρω πώς θα παίρνει.
8: Τον πέρασε το νομίζω.
9: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω, Μανώλη.
8: 15 δεν παίρνει ο Σιμεώνε.
9: Ο Σιμεώνε παίρνει 29.
8: Νταντάντα.
9: 29 εκατομμύρια. Τώρα πες τον Αρτέτα. Έχει ψωμιά ακόμα να φτάσει.
8: Μάλιστα.
9: Πού πας με 23 εκατομμύρια το χρόνο? Πού πας? Καλημέρα από Κέρκυρα. Ο Ξενταβελώνης είναι ο Τσιγκούνης, λέει ο Παναγιώτης. Αυτό έχεις να πεις?
8: Αυτό το είπαμε και πριν.
9: Ο Γιώργος λέει σήμερα βάλτε η μισχούμπρια. Βάζει και ένα χίδι ανάμεσα. Ο Δημήτρης. Ξενταβελώνης εργοστάσιο επιπλοποιίας με ειδίκευση στη σύνθεση κουζίνας.
8: Φτιάξε κουντουλάπια κουζίνα στον Ατάλο και τα λοιπά.
9: Είσαι απασχολημένος με κάτι?
8: Λέγε ρε, σ' ακούω, κουφός δεν είμαι.
9: Και εμένα ποιος μεσώνει από τις φωνές του Μπαρμπαντώνη?
8: Η ρήμα που λέγαμε?
9: Του πιανού, του Μπαρμπαντώνη λέει. Αν ήθελες να αλλάξεις το Ξενταβελώνη, να το αλλάξεις και...
8: Μπαρμπαντώνη, μπορεί να έχει αφεντικό Μπαρμπαντώνη άνθρωπος.
9: Ναι, μπορεί και όχι. Απλώς, ρίχνει ιδέες. Μπορεί να είναι υποψήφιος στιχουργός κι αυτός. Η Παρή 2 τσουλού, ο Εμπαπέ 0. Να, πάρε και τα τέτοια σου εδώ. Τα μότζι σου, τα γυαλάκια σου. Καλημέρα, λέει ο Μάκης. Δεν έχει μεγάλες αγάπες. Δεν βλέπω Εμπαπέ μεγάλες αγάπες.
8: Ναι, ρε, όχι, ρε.
9: Εδώ ποιος είναι αυτός? Ο Μήτρογλου.
8: Ναι, ρε, με το παπάκι, ρε.
9: Αυτό δεν είναι AI τώρα?
8: Όχι, είχε βγει αυτή η φωτογραφία με το παπάκι, το GLX, πριν από το AI. Είναι παλιά.
9: Ήταν Photoshop.
8: Ναι, ναι, Photoshop, μπράβο. Μάλιστα. Δεν ήταν AI, ήταν Photoshop. Σωστά.
9: Λοιπόν, είπαμε Τάσος Ελεμένης είναι στην κονσόλα των ήχων. Πέτρος Μαυρογιαννής, Βασίλης Παπανικολάου στα μικρόφωνα.
8: Σε ποιες κρίσεις ταυτότητας?
9: Ναι, καμιά φορά. Ποιος είμαι που πάω?
8: Ποιος είμαι.
9: Ο Ηρακλής ήταν που μας έστειλε το μήνυμα. Για να δούμε, Ξινταβελώνης, ξέρω πως είναι ο Τσιγκούνης, λέει ο Θάνος. Το ξέρω γιατί όταν ήμουν μικρός έτσι αποκαλούσαν το σπίτι, τον οικοκύρη μας. Και όταν ήρθε μια μέρα φώναξα στη μάνα μου: «Μαμά, ήρθε ο Ξινταβελώνης για τον Νίκη».
8: Ωρε φίλε, από μικρό και από
9: τρελό. Δεν είχαν μούτρα, λέει, ούτε η μάνα μου. Μετά, αλλά ούτε και ο ίδιος, γιατί το ήξερε τι είναι. Καλημέρα από Λίσμπερ. Τι έχεις κάνει, ρε Θάνο, και εσύ στη ζωή σου?
8: Ναι, ναι,
9: ναι. Ευτυχώς δηλαδή έρχεται ήρεμο εδώ το είδωρο, γιατί ψεκάζεται.
8: Βεβαίως.
9: Κάθε μέρα.
8: Και υπήρχε να σου πω κάτι μια μέρα. Καλά, Θάνο, δεν είχα να το πω τώρα. Θάνο, θα το πω.
9: Όχι, να το πεις.
8: Μια μέρα ο Βασίλης με πήρε στα σοβαρά, γιατί με είχε σαν παιδί του. Και μου λέει: «Να σου πω, ρε, δεν κοιμάσαι το βράδυ και τα λοιπά. Πάρε ένα βιβλίο να διαβάσεις». Άρα είναι σαν να λες: «Παρά θα το σπρέι στην άκρη». Έχω ξεχάσει και δύο φορές.
9: Φίλε, δυστυχώς, θέλω να σου πω. Δυστυχώς για όλους μας. Που έχουμε ψηλοσταματήσει να διαβάζουμε ή δεν διαβάζουμε τόσο πολύ. Το βιβλίο είναι ο μεγαλύτερος εχθρός της αϊπνίας και ο μεγαλύτερος εχθρός, δεν υπάρχει δεύτερος, του τσιγάρου.
8: Λέγε, ναι. Επειδή δεν μπορείς να γυρνάς σελίδες να καπνίζεις.
9: Δεν μπορείς να διαβάζεις και να καπνίζεις.
8: Γιατί?
9: Δεν γίνεται.
8: Εφημερίδα και
9: δεν
8: τα λοιπά,
9: γίνεται,
8: καφέ.
9: Όχι, όχι. Ας την εφημερίδα. Εφημερίδα διάβασμα. Τώρα ανοίγω, ξέρω εγώ, διαβάζω, ξέρω εγώ ένα τέτοιο, μετά πίνω καφέ, ανάβω τσιγάρο. Όχι, μιλάω για διάβασμα. Μιλάω για διάβασμα, δηλαδή διαβάζει λογοτεχνία. Δεν γίνεται να διαβάζει ένα βιβλίο, να σου αρέσει το βιβλίο για να ανάψει τσιγάρο. Δεν γίνεται.
8: Με τίποτα,
9: Τίποτα. Και αν το κάνει, θα το κάνει με το ζόρι. Θα το κάνει έτσι θελικά. Ναι, όχι, ναι. Εγώ θα ανάψω.
8: Okay.
9: Λοιπόν, το ίδιο είναι και για την αϊπνία. Αλλά δυστυχώς. Δυστυχώς.
8: Ναι, ναι.
9: Τι φούμο, ρε, τι φούμο, ρε. Τι είδες πάει. Αυτόν.
8: Όχι.
9: Καλημέρα. Ο Δημήτρης Ίδωλο λέει.
8: Καλημέρα, Ίδωλο. Μην ακούς το Βασιλέ. Συνεχίζω τη λίστα αφηγηματικών τραγουδιών χωρίς τη συνήθεια θεματολογία καψουρικής ανθοφόρας πίστας. Πρώτον. Όπα.
9: Μπάσταρδος γιος, φίβος Βελεβοριάς.
8: Α, γιος, ναι, φίβος Βελεβοριάς. Το αστείο, Βασίλης Νικολαίδης. Πόλη του καλοκαιριού, Νένα Βενετσάνου. Αυτά είναι για σένα. Αν και το δεύτερο μπορεί να ακουστεί και εκεί, υγιένεται σύντροφοι. Ευτυχείτε, υγιένεται και χαίρεστε.
9: Δημήτρη, το Βασίλη Νικολαίδη. Ήμουν πολύ φαν του Βασίλη Νικολαίδη. Μιλάμε για τον ίδιο Βασίλη Νικολαίδη.
8: Δεν το ξέρω.
9: Το αστείο. Ποιο είναι αυτό? Οι Καρατζόβες και η Κοινή, το ξέρεις.
8: Βρήκαμε καινούργιο.
9: Όχι, δεν ακούγονται αυτά. Είναι περασμένο δεκαετιών και πια δεν ακούγονται.
8: Ναι, ενώ οι χειμερινοί κολυμπητές είναι φρέσκοι.
9: Είναι πάντα επίκαιροι. Είναι πάντα επίκαιροι. Ο Ανδρέας. Δεν φταίω εγώ. Τα κάνει αυτά το.
8: Καλά λέει. Ρε Βασίλη, τα μαστρελάζει είναι καλοκαιρά και έχει και μπουφάν πίσω το ποδήλατο. Κάποιο λάκκο έχει φάβα. Καλά σου λέει.
9: Ρε, μπουφανάκι ήταν το πρωί, ρε παιδιά. Δηλαδή όλο το βράδυ.
8: Και μέσα στα χόρτα τώρα εκεί είχε μια δροσιά. Ναι, εντάξει. Εντάξει, το ακούω.
9: Ο Δημήτρης έχει πάθει το ίδιο, αλλά με τσουκνίδες αντί για βάταν.
8: Ναι.
9: Έπεσε στις τσουκνίδες.
8: Ναι, ναι.
9: Και δεν μου λες, σε πήρε ο υπνάκος μέσα στις τσουκνίδες?
8: Δεν νομίζω.
9: Όχι, το βλέπω λίγο δύσκολο. Δηλαδή στις τσουκνίδες. Γιατί στα βάτα, αν βολευτείς και δεν έχεις κανένα αγκάθι στο μάτι και τα λοιπά, δεν σας κλείσω και λίγο τα μάτια. Πάρω κάνα υπνάκο με μισά ώρα.
8: Εντάξει, αυτό που έκανες ήταν πολύ δρομαϊκό, να ξέρεις τώρα, αλλά τέλος πάντων σ' αγαπάμε και έτσι. Δύο φορές έπεσα στις τσουκνίδες, λέει. Καλοκαίρι με κοντό σορτσάκι φανέλα. Φωτιά κανονική είναι. Ναι. Διονύσης, ωραίος.
9: Τσουκνίδες, πολύ πράγμα. Πιτσίρι. Δεν μου λες το αντίδοτο για τις τσουκνίδες. Όταν σε
8: τσίσα.
9: Τσίσα.
8: Ναι.
9: Μονό αυτό.
8: Μολόχα, λένε διάφορα πράγματα, ας πούμε. Βασικά τίποτα. Γιατί κάνεις λίγο υπομονή και τελείωσε η ιστορία. Πιτσιρικάς πρώτο ποδήλατο. Έβλεπα MotoGP όταν τελείωσα, αποφάσισα να κάνω ό,τι ο Βαλεντίνο Ρώση. Να πλαγιάσω στροφή. Η διαφορά είναι ότι ο Ρώση δεν είχε πετάλι. Βρήκε κάτω και όλοι ξέρετε τη συνέχεια. Πέντε ράβατα στο κεφάλι, λέει ο Γιάννης. Γιάννο,
9: Ναι. Το κάνανε, ήταν πολύ που πήγαν με ποδήλατο και προσπαθούσαν πάνε ξέρω, κοντά στο έδαφος.
8: Σούζες, εντάξει, εμένα το αγαπημένο μου ήταν αυτό, η κόντρα το λέγαμε, δεν ξέρω πώς το λέγατε εσείς. Όταν το πιδάλι αντί για μπροστά το κάνεις προς τα πίσω και φρενάριζε το ποδήλατο. Κόντρα το λέγαμε. Είμαι από Γιάννενα, λέει, από χωριό φυσικά. Όλα αυτά που λέτε μας αγγίζουν 100% όλοι εμάς που μεγαλώσαμε σε χωριά. Και λέγαμε τότε στα κορίτσια, σε είδα στο ποδήλατο και ήσουν όλο τρέλα, αλλά μετά κατάλαβα. Επ! Φρόνημα, Ελευθέρη. Φρόνημα.
9: Τι λέει?
8: Άσε ρε Τάσο. Έκανε κόντρα, λέει, με το ηλεκτρικό τρένο. Τι πέρυσι γίνεται η φωτογραφία, ωραία φωτογραφία ήταν εκείνη.
9: Κάτσε ρε, νόμιζα ότι το διάβασες. Δεν ήθελες, το είδες το μήνυμα και δεν ήθελες να το διαβάσεις. Για κάποιο λόγο.
8: Είμαι σε μία περίοδο, λέει, που καθαρίζω την άβρα μου. Βασίλη Πασιρώνη, κάτι. Εγώ σου έκλεψα το ποδήλατο από το γυμναστήριο, το έχω ακόμα και το στέλνει εδώ. Ένα τσικρίκι. Θανάσης. Το Playboy από τη στιγμή που είχε τη διεύθυνση.
9: Τον Αντέο Χρυσοστομίδη, λέει. Λέει τον Αντέο μόνο, τον Αντέο Χρυσοστομίδη.
8: Είχε φυσικό, έχει επίπεδο, ναι.
9: Εγώ δεν ήμουνα με τον Αντέο Χρυσοστομίδη, ήμουνα την αμέσως επόμενη.
8: Το Αντέο είναι όνομα. Αντέο είναι όνομα. Έλα, ρε.
9: Ναι.
8: Να σου πω αυτά που.
9: Τι.
8: Το Τζόμπο, εντάξει, ναι. Λοιπόν, η καλή μου, η Νικολέτα, έμαθε ποδήλατο στις 25 της. Στα πρώτα μαθήματα που κάναμε στο Σέιχ σου, ξέρεις τι είναι το Σέιχ σου, ε.
9: Ναι, ρε.
8: Την πήρε κάτι φορά πάνω στο δάσος και βρέθηκε μέσα σε ένα θάμνο. Για να τη βγάλω από εκεί, φώναξα τη Μόμα. Θυμάστε την Μόμα. Το έχω ακούσει εγώ.
9: Έτε, ναι.
8: Η Μόμα είναι.
9: Δεν θυμάμαι ακριβώς όμως
8: του στρατού, αν δεν κάνω λάθος, μια μονάδα ήταν, η οποία άνοιγε δρόμους. Κάτι τέτοιο έκανε.
9: Α,
8: και ξέρεις πώς ξέρω αυτή την ιστορία. Υπήρχε ένας ποδοσφαιριστής, μην πω το όνομα και μη χωριό, που είχε πάρει μεταγραφές σε μεγάλες ομάδες γενικά. Είχε κάνει πάρα πολύ καλές μεταγραφές. Και, και έλεγε ένας παιδί μου, τι τον θες από τον παίχτη, αυτός είναι για τη Μόμα. Κατάλαβες, κάπως έτσι.
9: Σωστό είναι όλη στη.
8: Έλα, καλημέρα,
9: Φάνη. Τη στιχομηθεία που είχες με τον Φάνη Χριστοδούλου.
8: Όχι, όχι, δεν είπε έτσι. Δεν είπε έτσι. Όχι, όχι, έλα, παιδιά, τώρα σιγά. Όχι, μόνο μου λέει, άστο και τα λοιπά. Όχι, εντάξει, αρνήθηκε γενικά. Δεν ζήτησε και αυτό, αλλά εντάξει. Στάθη Ψάλτης αγαπημένος, λέει, τι ωραία χρόνια. Αν και δεν τα προλάβα, τα βλέπω στις ταινίες και νιώθω άτυχος που δεν είδες εκείνες τις εποχές. Δίσκο, πάρτι, μπουζούκα, ταβέρνες, χαβαλές και γνήσιο ελληνικό καμάκι. Βάλτε κανένα δίσκο τραγούδι να ανέβουμε.
9: Όχι, υπάρχει εκείνο το. Τάσο! Ρε, θα σου ανακάλυψα ξελαρέγγι. Στο με, δεν θα θέλω.
8: Σε ελληνικές ταινίες ποιο είπε. Σε λένε Αλέξη, με λένε Σοφία.
9: Όχι, όχι, όχι.
8: Άντε, σπάσε.
9: Το θυμάσαι εκείνο το τραγούδι. Είναι του Θέμη Ανδρεάδη. Κάθονται δύο λεβέδες. Τρεις καρέκλες ο καθένας και δροσιά. Δεν σου λέει τίποτα.
8: Όχι, δεν μας λέει, άρα άλλο.
9: Για κοίτα λίγο Θέμης Ανδρεάδης.
8: Θα το πούνε, ένα άλλο θα που το
9: θα το πούνε οι ακροατές. Ήθελα να σου δώσω ένα μετάλλιο και σένα, αλλά δεν παίρνεις. Δεν παίρνεις μπροστά. Εκεί το μυαλό στο στοίχημα.
8: Ο Θέμης.
9: Πώς λέγεται, ναι. Το τραγούδι.
8: Έτσι κι αλλιώς.
9: Σε ένα ζαχαροπλαστείο.
8: Επτά τραγούδια
9: έτσι,
8: θα σου πω.
9: Έτσι, έτσι, έτσι.
8: Ανέρε, είναι το γνωστό. Είμαι πολύ ωραίο.
9: Όχι, ρε αυτό.
8: Βεβαίως.
9: Σε ένα ζαχαροπλαστείο. Είναι το ελληνικό καμάκι. Ήταν τότε εκείνες τις εποχές. Στάθης Ψάλτης και τα λοιπά και τέτοια.
8: Εγώ πώς βλέπω εδώ τα 5, τα 10 τραγούδια κορυφαία του.
9: Ας τα κορυφαία.
8: Και το τελευταίο ποιο είναι, ο Μπαρμπέρης.
9: Όχι ο Μπαρμπέρης, ας τον Μπαρμπέρη.
8: Σαλβαδόρο Παλέμαχος.
9: Παιδιά, γρήγορα, οι ακροατές γρήγορα.
8: Το διαζύγιο, ο Ταρζάνη, η Πεταλούδα, ο κύριος Γιώργος, η Λούλα, η Πεθερά, ο Καραγκιόζης.
9: Όχι, κανένα από αυτά. Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι, περίμενα.
8: Είμαι πολύ ωραίος.
9: Ας το πολύ ωραίος, δεν έχει σημασία.
8: Βεβαίως, βεβαίως.
9: Α, ο Αντώνης Καλογιάννης. Ο Αντώνης Καλογιάννης έχει δίκιο. Ο Αντώνης Καλογιάννης το έλεγε.
8: Το είμαι πολύ
9: ωραίος. Ο Καλογιάννης. Α, σας αρέσει η Ελλάδα Μης. Για κοίτα, Αντώνης Καλογιάννης.
8: Α, ναι, σας αρέσει η Ελλάδα Μης.
9: Ναι.
8: Πώς λέει, σας αρέσει η Ελλάδα Μης.
9: Ναι, ναι, ναι, ναι, παιδιά, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Αντώνης Καλογιάννης, δεν είναι Θέμης Ανδρεάδης.
8: Καλογιάννης, σας αρέσει η Ελλάδα Μης.
9: Do you love my
8: mother? Do you like the Greece, ρε. Do you like the Greece.
9: Ναι, πώς λέει το τραγούδι, πώς λέει.
8: Do you like the Greece. Βάλ το ρε, Τάσο. Κοίτα. Κοίτα.
10: Τις καρέκλες ο καθένας και δροσιά κάτω.

0: Μαμαζέλ, ε.
1: Μαμαζέλ.
0: Μαμαζέλ.
1: Μαμαζέλ το λέει.
0: Το λέει πολύ πιο.
1: Εντάξει, τι, ο άνθρωπο εντάξει, παρέλειψε κάτι. Δε.
0: Και μετά λέει: Do you like Fräulein the Greece? Ναι. Ναι. Και αυτά. Στίχη Μάριο Ποντίκα. Αργύρης Κουνάτης. Και Ποντίκα, ξέρω και Κουνάτη. Άρα δεν είναι αυτή.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε, παιδιά. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, Αντώνη. Ευχαριστούμε,
0: σου,
1: Δημήτρη.
0: Αντώνη.
1: Ευχαριστούμε, Διονύση, Φώτη.
0: Πρώτη όλοι, φορά έστειλε για να βοηθήσω. Αν και ακού, συνέχεια, ορίστε.
1: Λοιπόν.
0: Εδώ... Καλά, καλά, πήγαινε τερμακάτω τώρα και άμα προλάβουμε.
1: Τι να προλάβουμε. Εντάξει, τι να προλάβουμε. Αν προλάβουμε. Άμα προλάβουμε και είναι άλλοι πιο γρήγοροι, τι να κάνουμε. Κόψε λίγο ταχύτητα, σου λέει, για να καταλαβαίνουμε.
0: Επειδή είπε για ποδήλατα, είπα να το πάω γρήγορα. Έχει δίκιο, Δημήτρη.
1: Εντάξει, διάσου που ανοίγει γεωγραφικά. Τι λέει. Να ρωτήσει τον Λουκάκη.
0: Άντε, πάρει. Πού ανήκει η γεωγραφικά η Πελοπόννησος. Ρε,
1: πού ανήκει η Πελοπόννησος.
0: Πού
1: ανήκει η Πελοπόννησος.
0: Που είπε ότι είμαστε εμείς νότιοι, μωρέ.
1: Στην Ευρώπη. Μη σου πω στον πλανήτη. Πού ανήκει η Πελοπόννησος. Πού να ανήκει η Πελοπόννησος. Έλα.
0: Καλημέρα στον όμορφη παρέα. Πέτρο, διάβασε την ανάρτηση του Ρονάλντο σχετικά με τον Ζεσούς. Τι έγινε τελικά ακριβώς μεταξύ τους. Από αυτά που διάβασα, μάλλον ο Ρονάλντο είχε δίκιο, ε. Θα ήθελα πολύ να ακούσει και δική σου άποψη. Τα φιλιά μου από τον βροχερό ανώβερο της Γερμανίας, λέει ο Φώτης.
1: Πες και εσύ, γιατί εγώ είπα ότι ο Ρονάλντο.
0: Τον έβαλε
1: είχε,
0: να κάνει
1: ζέσταμα,
0: δεν τον έβαλε μέσα.
1: Όχι και, αυτό. Και μετά από συμφωνία.
0: Συμφωνήσανε
1: από
0: μετά.
1: Από πριν ήταν η συμφωνία.
0: Συμφωνήσανε μετά.
1: Θα σε βάλω 30 λεπτά, ενώ δεν ήθελε να παίξει το παιχνίδι ο Ρονάλντο. Του είπε όχι, πρέπει να έρθει στο παιχνίδι. Και θα δούμε αν θα παίξει. Του λέει ο Ρονάλντο εντάξει.
0: Τον έσυγε να κάνει ζέσταμα.
1: Πριν από τον αγώνα πάει στην εργάτη του και του λέει θα παίξει 30 λεπτά στο παιχνίδι. Εντάξει, εντάξει. Του λέει ο Ρονάλντο. Ό,τι πείτε. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Τον σηκώνει να κάνει ζέσταμα, περιμένει ο Ρονάλντο ότι θα μπει για 30 λεπτά και τον αφήνει στο ζέσταμα και δεν τον βάζει μέσα. Και τα πήρε στο γκράνα.
0: Και του είπε μετά θα πάω συνέντευξη του και θα πω ότι έτσι και τη συγγνώμη. Και δεν το έκανε και φόρτωσε πρόγραμμα ο Κριστιανό και φύγει.
1: Έτσι.
0: Δεν τον χάλασε το Ζεσού. Το ξέρεις ότι ήταν και μαζί στην Αλνάστρ πέρυσι που πήραμε πρωτάθλημα.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Ελιά καπνός, μόνο πανετολικός.
0: Εντάξει.
1: Γεια σου, Βασίλη.
0: Στο Αγρίνιο έχουμε τέτοια πράγματα, σωστά.
1: Ελιά καπνός, πανετολικός.
0: Θέλω να κλείσω ένα ραντεβού για κούρεμα.
1: Α, τι είπε. Τι είπε, ποιος παίκτης του πανετολικού του.
0: Ο Μαυρίας.
1: Ο Μαυρίας είπε ότι φέτος στόχος μας είναι η Ευρώπη. Πώς θα γίνει αυτό.
0: Δεν ξέρω, φίλε. Γιατί και ο.
1: Κυπελό.
0: Μέσω κυπέλου, μέσω.
1: 5-8.
0: 5-8 και να πάρουμε την πέμπτη θέση στα play-off. Κάτι τέτοιο.
1: Ο στόχος φέτος του Πανετολικού είναι.
0: Εγώ λέω πάντως,
1: παιδί
0: μου, ότι κάθε χρόνο
1: ναι.
0: Η ιστορία Πανετολικός είναι. Πώς να σου πω, λίγο κουραστική με την έννοια ότι μια χρονιά πρέπει να κάνει το κάτι παραπάνω. Μια κάθε χρόνο το λέμε. Για να δούμε πώς το κάνει φέτος. Μια και που είσαι καπνιστής, πιστεύεις ότι ο Παναθηναϊκός λέει ότι μπορεί να φύγει με το επίπεδο από το Καραϊσκάκης. Τι σχέση έχει αυτό με το καπνιστής και το τι πιστεύεις. Τι νομίζεις ότι καπνίζουμε δηλαδή. Ρε Ηλία.
1: Καλό, έγραψε αυτό.
0: Τεντιμπόι Πέτρο, πού συχνάζεις σε χαμεοκουρία. Τάσος.
1: Πόσο πληρώνεις είπαμε εσύ.
0: Επειδή πάω κάθε φορά με
1: τα παιδιά. Επειδή, πόσο
0: πληρώνεις. Κάτσε ντε, να σου πω, πάω κάθε φορά με δύο παιδιά, 25 ευρουλάκια.
1: Τι 25 ευρουλάκια.
0: Σαν να είναι ρε παιδί μου 10.
1: Τι family packet.
0: Όχι μωρέ. Εντάξει τώρα και αυτός λέει παίρνει πόσο είναι. Όχι ρε. Εγώ πρέπει να είμαι 9, 8 και 8, 16 κάπως έτσι.
1: 9 και 8.
0: Εγώ πιστεύω ότι στην τύχη τα λέει.
1: Στην τύχη.
0: Δηλαδή άλλη μέρα μπορεί να πει 23. Σου λέει 25 τα πάρω πάλι οπότε. Ναι, ναι.
1: Okay.
0: Ένα τέτοιο πράγμα μπαρμπέρι και έχω δει εκεί που κουρεύτηκε ο πρίγκιπας Ζαμούντα. Α, ναι, μπράβο, έτσι ήταν παιδιά. Εκεί που μπήκε μέσα στο κομμωτήριο στην Αμερική όταν ήταν πρώτο πάει στην ταινία.
1: Σαν τι.
0: Με αθλητικές αφίσεις από πίσω, με κασκόρ, με τέτοια μπάλες μπάσκετ. Ναι, είναι τα γνωστά κλασικά μπαρμπέρικα στο Μπρόγκ κτλ. Ο Βέγκος δεν ξέρω. Εγώ που πάω, όταν πάω το θέατρο, λέει ακούει πάντα αεροσπόρο. Ορίστε. Φανατικό Παναθηναϊκός και εγώ επίση. Να πω ότι και εγώ στην κουζίνα μαγειρεύω και ακούω αεροσπόρο Παναθηναϊκός.
1: Άλλο αυτό.
0: Η
1: άλλο.
0: Κυρία Ελένη τα λέει αυτά.
1: Άλλο, κυρία Ελένη. Άλλο αυτό στην κουζίνα τώρα και άλλο όταν είναι, ξέρω, μπαίνει κόσμο μέσα στο αμπαρμπέρικο και τούτο και τ' άλλο. Και... Εκεί συνήθω βάζουν μουσικέ.
0: Εντάξει, το έχω συναντήσει, λέει εγώ λίγο.
1: Εντάξει, οκ. Okay.
0: Έχω πει σε σκοπατήριο στη Σπάρτη, λέει Αργύρης και αεροσπόρο. Παίζει και μάτς του Ολυμπιακού, λέει επανάληψη. Στους πελάτες που έχει πάει, λέει, και κάποια δεκαριά Παναθηναϊκή για χαβαλέ, δεν έχει πολλούς Παναθηναϊκούς στη Σπάρτη, λέει ο φίλος. Οπα.
1: Τι είναι εδώ. Καλημέρα, βάλε λίγο χειμερινούς κολυμβητές, παρακαλώ πολύ, ναι, λέει ο άνθρωπος.
0: Ένα, Γιώργο, και στέλνει ένα σκύλο ο οποίος βαριέται.
1: Ωραία, ναι, μα, βαριέται με αυτά που λέμε και θέλει λίγο χειμερινούς κολυμβητές για να ανέβει.
0: Παγ είναι αυτό, παγ.
1: Παγ, τι είναι το παγ?
0: Ράτσα.
1: Ο Γιάννης.
0: Ο Βασίλης σίγουρα θα ζήτησε κούρεμα, αλλά Πολ Μπράιτνερ.
1: Όχι ρε, ο Πολ Μπράιτνερ είχε άλλο, είχε σαν αφάνα ήταν και το Πολ Μπράιτνερ, ναι.
0: Αφάνα ήταν ο Πολ Μπράιτνερ.
1: Ναι. Σαν αφάνα, τέτοιο πράγμα, εντάξει.
0: Ο Δημήτρης λέει πρόβατα Μερίνος. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Από την Αυστραλία. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Διάσημη λέει πανκ μπάντα από τους φεριστών. Μπάσο Μπαλοτέλη, κιθάρα Χάμσικ, τύμπανα Αρτούρο Βιντάλ και φωνή Τζέιμι Βάρντι, η χαρά του Κουρέα. Ναι, επειδή είναι όλοι με την Μοϊκάνα, ε. Κάνει καταγγελία λέει επίσης το χαμόγελο του παιδιού. Ποτέ δεν είναι αργά, λέει, για το πρόβατο ψάλιδο.
1: Γιατί δεν είναι μια χαρά, απλώς το φοβόμουν. Ήταν,
0: αφού είναι σκουριασμένη ήταν συνήθω.
1: Όχι, ίσα ίσα. Το πρόβατο ψάλιδο έπρεπε να είναι σε άριστη κατάσταση.
0: Αφού χρησιμοποιούσαμε μια άπαξ του έτους. Μια φορά το χρόνο.
1: Σοβαρά.
0: Πότε?
1: Αφού ήταν για τα πρόβατα, λένε.
0: Πόσες φορές τα κουρεύει τα πρόβατα, ρε φίλε?
1: Πριν συνέχεια τα κουρεύει.
0: Άσε, τώρα δουλειά δεν είχαμε και τώρα. Δεν τα μια φορά το χρόνο, πόνικα.
1: Με τη μία ώρα.
0: Τι?
1: Τη μία εβδομάδα κούρευε ο παππούς που είχε πρόβατα. Κούρευε 2-3.
0: Α, είχαμε ένα για πολλά κομμάτια.
1: Την άλλη εβδομάδα.
0: Εντάξει. Ο Κασνίτσι που χάθηκε. Δημήτρη, ο Κασνίτσι του γύρα είναι. Δεν ξέρω που είναι. Του φάγει θέση ο Παπαζογλου. Να δούμε τι γίνεται. Το Βασίλειο όταν πηγαίνει για κούρεμα θα πρέπει να του βάλει το τραγούδι «Μη του μιλάτε το πρωί» του άντρα του πολλά βάρη.
1: Του άντρα του πολλά βάρη.
0: Ναι, ή «Μη του μιλάτε το παιδιού, αφήστε το να κλάψει» κλπ.
1: Όχι τέτοια, όχι τέτοια.
0: Όταν σε ρωτάνε λέει αν είσαι καλά, πάντα λες ναι, γιατί αν πεις όχι θα πρέπει να το εξηγήσεις γιατί δεν είσαι καλά. Σωστά, λέει, σωστά, σωστά. Που είναι τη δική σου σχολή.
1: Σωστά, σωστά.
0: Uh-huh. Δεν ξέρω τι λέτε για μπαρμπέρι καλή κλπ. Εγώ πάντως μόλις κλείσουμε τα πρωινά στο ξενοδοχείο που έχει πει ότι δουλεύει η γυναίκα, ανοίγω ρασπορ, καλύτερο παράκι από σας υπάρχει.
1: Όχι.
0: Έτσι.
1: Όχι, δεν υπάρχει.
0: Γεια σου, Νικόλετα.
1: Και εμείς αν μπορούσαμε θα ακούγαμε. Αντί να.
0: Ναι, ναι.
1: Ακούγαμε.
0: Ηλεκτρονικό πελατολόγιο λέγεται Πέτρο, πρόσεξε. Εμένα ο Κομωτής μου με κουρεύει λέει από το τελικό Chelsea Bayern με Drogba. Μετά από τόσα χρόνια είμαστε πλέον φίλοι. Και για να σε προλάβω λέει επειδή ξέρω, θυμάμαι ότι ήταν από τότε επειδή έλεγε Bayern και εγώ Chelsea και πήγα την επόμενη φορά μόνο και μόνο για να τον πειράξω.
1: Μη χάνει το αυτό.
0: Μπορεί να βάλει κανένα χαλί από κάτω γιατί κρυώνουμε. Και είναι και 52 και πρέπει να τρέξουμε.
1: Όχι, μωρέ, πρέπει να τρέξει. Μην τρέχει τώρα. Πρωί, μετά θα υδρώσει και τέτοια.
0: Τι είναι αυτό, τις ειδήσεις μέσα από το μαξίλι μου σας τις στέλνουν,
1: ναι.
0: Εμάς, ε?
1: Ναι.
0: Μέσα όμως, ε. Όχι απ' έξω. Μέσα.
1: Στο μεταξύ.
0: Τις ειδήσεις. Ο Λάζαρος Ρώτα επέστρεψε στους προπονητές της Ένωσης και είναι πλέον στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς. Τόσο του Κυριάκου αυτό. Εξαντλήθηκαν τα εστίρια του όφη για το μάτς με την ΑΕΚ. Ανοιχτή παραμένει η υπόθεση του Πάκου Μιχαηλίδη κλπ. Εντάξει.
1: Καλημέρα, αγόρια λέει. Γίνεται χαμός ο Καρβέλας, κατέθεσε ασφαλιστικά μέτρα. Και απαγορεύει στην Άννα Βύση να λέει τα τραγούδια του.
0: Πόσα είναι?
1: Είπε ο δικηγόρος της Άννας, ναι, Βύση.
0: Της απόλυτης Ελληνίδα Σταρ.
1: Ότι αν γίνει αυτό το πράγμα,
0: ναι,
1: το λόγο έχουν τα δικαστήρια.
0: Ωρε φίλε.
1: Να πει, τι έχεις να πεις?
0: Να πει η Άννα Βύση χειμερινούς κολυμβητές.
1: Πάθατε μούμα τώρα, τι τέτοιο δεν
0: να
1: μιλάμε.
0: Να πει χειμερινούς κολυμβητές η Άννα Βύση.
1: Παγώσατε. Δεν περιμένατε τέτοιο πράγμα. Παγώσατε.
0: Άκου, φιλέ. Ναι. Ξέρεις πόσα είναι τα τραγούδια που είχε γράψει ο Καρβέλας για την Άννα Βύση?
1: Πολλά.
0: Πόσα?
1: Είπε 47 στα 50 που είπε στην συναυλία.
0: Και όλα πόσα είναι?
1: Όλα 1617, ξέρω.
0: 400 πλάς.
1: Άντε, ρε.
0: Έτσι είδα ένα σούπερ τώρα και στην τηλεόραση.
1: Οκ. Okay.
0: Τι είναι αυτό, ρε Μιχάλη?
1: Όχι, ένα είναι μήνυμα και το ξανάστελε, το ξανάστελε. Okay. Είναι το ίδιο.
0: Ο αδερφός μου στο χωριό, λέει μικρή, διέσχιζε το δρόμο και από το απέναντι πεζοδρόμιο με τα ποδήλατα αποφάσισε να περάσει μια γιαγιά με το καρβέλι στο χέρι. Η επόμενη εικόνα ήταν η γιαγιά να έχει μπερδευτεί ανάμεσα στο ποδήλατο και τον αδερφό μου και μετά να κάνει παράπονο στον παππού μας που άκουγε χαλαρός ραδιόφωνο στο μπαλκόνι και του έλεγε μου χρωστάς ένα καρβέλι. Θυμάμαι πέρασε απέναντι σαν έλουρος Ζλάταν γιαγιά. Εντάξει, εγώ έχω πάθει κάτι παρόμοιο, αλλά φρενάρισα. Σταμάτησα δίπλα από τη γιαγιά, η οποία συνέχισε χωρίς να με πάρει χαμπάρι.
1: Τώρα που λες για ποδήλατο που λέμε και είπες για φρένο τώρα, και το είπε και ο.
0: Δεν θα προλάβουμε, ναι.
1: Ο Μιχάλης, καλά μωρά να προλάβουμε. Εντάξει. Δεν θα προλάβουμε να πούμε τα τέτοια. Λοιπόν, θυμάσαι το φρένο που ήταν προς τα πίσω κόντρα?
0: Θα φύγω. Μα την Παναγία.
1: Γιατί?
0: Επειδή πριν χάνιζες με ένα μήνυμα. Σου είπα αυτό το πράγμα ότι ήταν το αγαπημένο μου πράγμα στο ποδήλατο, η κόντρα. Και σου λέω δεν ξέρω πώς το λέγατε, αν το λέγατε κόντρα, που αντί να κάνεις μπροστά το πετάλι, έκανες πίσω και πατούσε φρένο και έκανε. Στον δρόμο.
1: Ήταν ένα στιγμιαίο stop, έπεσε λίγο μαύρο. Όχι. Εσύ δεν μπορείς να καταλάβεις.
0: Και εσύ διάβαζε και ένα μήνυμα και χαχάνιζες. Και εγώ το είπα αυτό που είναι ωραία εμπειρία από τα παιδικά μου χρόνια.
1: Να αφαιρεθώ μια φορά. Πες μας για την κόντρα.
0: Ωραίο. Ε?
1: Πω,
0: ωραίο.
1: Που πέταγε και τέτοια, στραμή. Έκανε τετακέι.
0: Ναι, και άφηνε κάτω σημάδι και τα λοιπά. Ωραίο. Χαλούσαν τα λάστιχα, βέβαια.
1: Οι
0: αλήτες το κάνουν αυτό. Yeah. Και ξέρεις τι άλλο κάνουν οι αλήτες?
1: Yeah.
0: Βάζανε κουτάκι από μπουκάλι πιο καλό, όχι από αναψυκτικό, γιατί χαλούσε το λάστιχο, για να προχωράει και να ακούγεται σαν μηχανή και καλά. Στο πίσω, κολλημένο.
1: Άντε.
0: Ναι. Δεν το κάνετε εσείς αυτό?
1: Το μένα σου λέω μου το κλέψαν.
0: Κάτι δεν πήρε άλλο. Με ένα ποδήλατο ρε φίλε βγήκε. Με το χαρό. Ναι, ναι, ναι. Όντως, όντως. Βασίλη, μια που ανέφερε το Θέμη Ανδριάδη πριν, βάλε μας τη Λούλα.
1: Λούλα, Λούλα, έτσι που είσαι Λούλα.
0: Γιάννης Βελάμος, με διπλή σέλα, ιστορικό ποδήλατο. Όσο για τη μόμα, την κατήρησε ο Μητσοτάκης ο μπαμπάς για να τα τσεπώνουν οι μπομπολέοι. Έλα ρε. Στην άνοιξη υπάρχει ο ριχάλκινο άγαλμα του κοντού στην κεντρική πλατεία που έχει υποστεί βλάβη γιατί όλοι πιάνουν τα μάγουλα του. Για καλή τύχη και αυθονία στο ψυγείο του. Μ' αρέσουν αυτοί οι φίλοι οι οποίοι παραφέρουν θέματα που έχουμε πει σε άλλες εκπομπές. Πολύ ωραία. Τα μάγουλα του, ε! Τι μαγουλάρες. Βάλει λίγο Ελένη Φώτη να ακούσουμε.
1: Ελένη Φώτη, δεν έχουμε. Έχουμε soundtrack, δεν έχουμε.
0: Nice day, θα σου αρέσει. Τι είναι αυτό.
1: Εντάξει. Άλλο. Κάνει ανάλυση τώρα από το πώς περιμένει να δει το ντέρμπι της Κυριακής. Έχουμε μέρες. Μεγάλο. Έχετε με τον Πέτρο, θα τα πείτε αύριο.
0: Δηλαδή το βιβλίο πάει λέει, με popcorn και κοκακολά.
1: Δεν πάει με τίποτα.
0: Με τίποτα.
1: Με τίποτα. Το βιβλίο δεν πάει με τίποτα.
0: Ναι. Μίμης. Ρε παιδιά, το μέρος που αποτυχεύεται το live λέγεται Ντίνα στην Κρήτη και είναι μεταλλική. Καλημέρα. Δεν είχαν όλα τα ποδήλατα κόντρα, ήταν πατέντα μιας εταιρείας.
1: Όχι, αυτό... δεν ήταν από τη μάνα του.
0: Όχι, το φτιάχνεις εσύ. Ναι, εσύ. Πήγαινε στον ποδηλατά και κάτι σου έκανε να πούμε. Ναι, ναι.
1: Το τσίπημα των τσουκνιδών, τσουκνίδες, ναι. Κάνει καλό στις αρθρώσεις.
0: Τι άλλο θα ακούσουμε, σοβαρά. Σοβαρά.
1: Τι είναι αυτά.
0: Ελά ρε.
1: Εμείς κοιτάζαμε εκεί πέρα, μη μας...
0: Να τις αποφύγουμε, ναι. Ξέρετε ποια ομάδα αποκαλούν Χαδιάρα.
1: Παίζει η Χαδιάρα. Πήγαν να δω τη Χαδιάρα.
0: Όχι, δεν ξέρω. Θανάση, δεν ξέρω.
1: Ελά.
0: Καλημέρα, παιδιά, εντάξει. Όταν ήμουν μικρός, με τσίπησε τσούχτρα στο υπέμαχο σημείο, έπεσε αμμονία κλπ.
1: Ναι, εντάξει, τσούχτρα είναι άλλο πράγμα. Εντάξει, πιο σκληρό.
0: Ναι, ναι, πιο σκληρό. Τσουχρία, 5-10 λεπτά μετά περνάει. Η ταινία λεγόταν Τα Καμάκια, όντως, αυτή που συζητούσαμε νωρίτερα, Γιώργο, πράγματι.
1: Αντώνης Καλογιάννης εδώ είναι τώρα τα τέτοια τα παιδιά που είχαν στείλει τα μηνύματα για το σένα ζάχαροπλαστείο και όλα αυτά. Ο Διονύσης τη λέει και 57 είναι μια χαρά.
0: Η μόμα είναι μεγαλύτερη και καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση και λύση σε όλα τα προβλήματα και καιρικά φαινόμενα. Δρόμοι της μόμας υπάρχουν ακόμη, λέει ο Διονύσης. Πιθανότατα ναι, εντάξει, παιδί μου.
1: Έχω ρίξει παραγάδι. Τα είπαμε αυτά, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη βοήθεια τότε.
0: Βοηθήσατε ωραία.
1: Τι είναι αυτό, έλα πάτα. Θα τα αλλάξουμε αυτό το ποντίκι.
0: Λίγο στο σύφι να... Δεν φταίει το ποντίκι. Πρέπει να πω στο σύφι ότι είναι πάρα πολύ φορτωμένο για να μπορέσει να το μαζέψει λίγο.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο Γιώργος που είχε στείλει το. Είναι γαλλικό μπουλντόκ, λέει. Γαλλικό μπουλντόκ. Οχ, εντάξει, όχι, θα προλάβω.
0: Γαλλικό μπουλντόκ, ωραίο.
1: Το σκυλί που έστειλε. Ο Ζούγκας 7 θα έσω. Καλό μεσημέρι, ταιριαστή μπαρτζόκα λεμονή, οι δύο θρύλοι μα. Ζούγκας 7 θάσο. Ο Γιώργος, καλημέρα, καλή εκπομπή. Θυμάμαι παλιά κούρεμα παίχτη του Ολυμπιακού. Δεν θυμάμαι το όνομά του. Ήταν του Ελ Ζαραουί, νομίζω.
0: Ελ Ζαραουί.
1: Δεν θυμάμαι το κούρεμα. Ελ Ζαραουί. Ο Σταμάτης, καλημέρα, παιδιά. Κούρεμα με προβατοψάλιδο ή την ψηλή. Αν είχε ψήρε, αροζόλ ή πετρέλαιο.
0: Εντάξει, το με την ψηλή λόγω ψηρά το έκανε πολλοί κόσμο. Ναι, ναι, ναι. Πολλοί κόσμο το έκανε, όντω. Νομίζω ο Βασίλης στην Αγγλία έκανε το κούρεμα λασποτήρα. Τσιαντάκι. Παιδιά, όντως, αλλά να σας πω κάτι. Ήταν πολύ must η χέτη τότε, εγώ το θυμάμαι. Και ο πατέρας μου είχε κάποτε. Χέτη τέτοιο, λασποτήρα.
1: Χέτη υπάρχει ακόμα, χέτη. Έχουν. Πίσω λες.
0: Ναι, ναι. Τώρα που υπάρχει, τους κορυδεύουν όποιος έχει.
1: Ο Βασίλης Θεός μόλις είπε για την κόντρα, άφησα το φορτηγό και πήγα να μαζέψω τσάι στα χωράφια. Τι.
0: Και μας έστειλε πάλι. Φαντάζομαι για θυμήθηκε.
1: Α, θυμήθηκε.
0: Θυμήθηκε τα νιάτα του, φαντάζομαι.
1: Θυμήθηκε. Το καλημέρα. Τι θες, ναι. Μωρέ, τι θες. Όλα σηκώνει χέρια, εσύ. Λήξτο, σαν αυτού. Έληξε.
0: Ποδήλατο, το στιγμιαίο φρένο, ναι, ήταν η κόντρα και το είχαν τα ποδήλατα Βελάμος. Τσέχικα. Μόνο αυτά.
1: Απ' τη μάνα του, λέει.
0: Απ' τη μάνα του, ε. Ωραίο ήταν αυτό γιατί έκανε πίσω και χειρό να πω.
1: Λοιπόν, παιδιά, έχουμε καλό ντέρμπι, καλή νίκη στους γηπεδούχους, όλους τους γηπεδούχους. Έτσι.
0: Όπου και αν παίζουν.
1: Ναι, θα λείψω για τις επόμενες αρκετές μέρες.
0: Α, ναι, από εβδομάδα, σοβαρά. Δεν νομίζω Μανώλη.
1: Νομίζω Μανώλη.
0: Αλήθεια,
1: Μανώλη, κοίταξε, θα σας ακούω κάθε μέρα. Θα είμαι ακροατής, θα στέλνω μηνύματα.
0: Ωραία.
1: Θα κάνω ό,τι τις παρατηρήσεις μας.
0: Στο Viber. Στο Viber θα
1: δούμε, κάπου θα βρω.
0: Εντάξει. Έγινε.
1: Έλα, Αντιγόνη, τελειώσαμε. Άντε, να είστε καλά.
0: Λέκια. Γεια σας.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, στη ρύθμιση των ήχων ο Τάσος Ελεμέζης, στο μικρόφωνο για τη γονιδρακά του. Συνέχεια στο ιδανικό ξεκίνημα θέλει να δώσει απόψε ο Παναθηναϊκός απέναντι στη Φενέρμπαχτσε στο Telekom Center Athens για την τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague. Ντεμπούτο για τον Μουσταφά Φαλ με τα πράσινα, έτοιμος να προσφέρει και ο Ρογκαβόπουλος, χωρίς τον Σέιν Λάρκιν ή Φενέρμπαχτσε. Τζάμπολ του αγώνα στις 9 και 4 με κάλυψη από την Ερασπόρ και την Νόβα. Ακόμη παίζουν Ντουμπάι Ερυθρός Αστέρας, Μακάμπι Τελαβίβ Αρμάνι Μιλάνο, Μπάγερ Μονάχου Βίρτους Μπολόνια, Βαλένθια Χάπολ Τελαβίβ και Ρεάλ Μαδρίτης Παρτίζαν. Στόχευση κήρυξε η ομάδα μπάσκετ της Μονακό λόγω οικονομικής δυστοκίας. Με νίκες ολοκλήρωσαν χθες οι ελληνικές ομάδες τις υποχρεώσεις τους στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις του μπάσκετ για την Basketball Champions League ΑΕΚ Σαλόν 95-93, για το Eurocup Άρης Μπούργος 93-80, για το Europe Cup Κολοσσός Κραϊόβα 77-65 και Τρέψα Προμηθέας Πατρών 77-91. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε 2-0 σετ του Κίμερ Κοπεγιάννης και πήρε άνετα την πρόκριση για τον δεύτερο γύρο του Masters που διεξάγεται στην Σανγκάη. Μετά τα πρόσφατα αποτελέσματα στο Nations League, η Εθνική Ελλάδας ανέβηκε στην 41η θέση στη βαθμολογία της FIFA. Sold out τα εισιτήρια της ΑΕΚ για το match κόντρα στη Real Madrid για την τέταρτη αγωνιστική της League Phase του Champions League που θα διεξαχθεί στις 4 Νοεμβρίου στη Νέα Φιλαδελφία. Ο Λάζαρας Ρώτα επέστρεψε στις προπονήσεις της Ένωσης και είναι πλέον στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς για το μάτς του Σαββάτου με τον Όφη. Ενθαρρυντικά τα νέα και για την επιστροφή του Μπαρνάμπας Βάργα και του Θωμάς Τρακώσα. Εξαντλήθηκαν τα περίπου 500 εισιτήρια που είχε στη διάθεση του Όφη για το εκτός έδρας μάτς με την ΑΕΚ. Ενότητα και πρωτάθλημα το μήνυμα του ιδιοκτήτη της ΠΑΕΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδη, στους παίκτες του Δικεφάλου του Βορρά στη χθεσινή επίσκεψή του στη Νέα Μεσημβρία. Ανοιχτή παραμένει στον ΠΑΟΚ η υπόθεση του 26χρονου διεθνή στόπερ Γιάννη Μιχαηλίδη, παρά το γεγονός ότι η πρώτη συζήτηση ανάμεσα στις δύο πλευρές δεν κατέληξε σε συμφωνία. Ο Ολυμπιακός μπαίνει στην τελική ευθεία για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, με τον Ρέτσο να έχει προβάδισμα, τον Φρόιλερ να αξιολογείται και τους διεθνείς να επιστρέφουν. Οι Πελίστρι, Ραστόντερ, Γιάκουση, Τσουνάι, Κάτρις και Σαλαχεντίν θα βρεθούν στις εγκαταστάσεις του Παναθηναϊκού για να ακολουθήσουν πρόγραμμα επανένταξης. Ένα ακόμη βήμα προς τη νέα εποχή του Βοτανικού κάνει ο Παναθηναϊκός, καθώς για τις 29 Οκτωβρίου προγραμματίστηκε έκτακτη γενική συνέλευση των μετοχών της ΠΑΕ με βασικό θέμα τη μεταφορά της εταιρικής έδρας από τα Βρυλίσια στον Βοτανικό. Στη μάχη του EuroCup όλων ανδρών ρίχνονται από σήμερα Απόλλων Σμύρνης και Βουλιαγμένοι που συμμετέχουν στον προκριματικό γύρο της διοργάνωσης, διεκδικώντας ένα εισιτήριο για τη φάση των ομίλων. Την αρχή κάνει ο Απόλλων Σμύρνης που υποδέχεται τη γερμανική Duisburg απόψε στις 7 και 4 στο Σεράφιο με μετάδοση του αγώνα από την Ερασπόρ. Η Βουλιαγμένη κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή στην Νάπολη απέναντι στην Μπαρτσελόνα. Ο 43ος Μαραθώνιος Αθήνας θα διεξαχθεί το διήμερο 7 και 8 Νοεμβρίου με τη συμμετοχή 85.000 δρομέων, αριθμός ρεκόρ στις διάφορες αποστάσεις της διοργάνωσης. Η UEFA συνεδριάζει στο Βερολίνο για το νέο φορμά του Nations League αλλά και για το ποιος θα κοντράρει τον Ινφαντίνο στις εκλογές της FIFA. Την Προεδρία της FIFA ανακοίνωσε ότι θα διεκδικήσει ο 55χρονος πρώην αμυντικός της Tottenham και της Εθνικής Ελβετίας Ραμόν Βέγκα. Η Manchester City θα υποδεχθεί την Paris Saint-Germain για την κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση αμυντικός της Tottenham και της Εθνικής Ελβετίας Ραμόν Βέγκα. Η Manchester City θα υποδεχθεί την Paris Saint-Germain για την κορυφαία

0: Ερασπόρ 101,8.
1: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
2: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται.
3: B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Οι Κυριακές γράφουν τη δική τους αθλητική ιστορία.
5: Εδώ και 54 χρόνια
6: όλες έχουν το ίδιο ραντεβού.
4: Οι μεγάλες στιγμές, οι μεγάλες αναμετρήσεις, οι πρωταγωνιστές. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, πρόσωπα και όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την επόμενη μέρα. Η δική σου αθλητική Κυριακή αρχίζει εδώ. Με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάλη. Κάθε Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 2 Σπορ.
7: Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια. Προσφορά. Αυταπάρνηση. Αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.

όλες. Εδώ είμαστε 11 λεπτά λίγο μετά τις 12. Είναι η εκπομπή Μπάλα κι άλλα. Και θα είμαστε μαζί σας μέχρι τη μία για να δούμε λίγο κάποια από τα τρέχοντα θέματα, την επικαιρότητα εντός και εκτός συνόρων, με θέματα τα οποία προκύπτουν και βγαίνουν μέσα από το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, το NFL, το οποίο μπαίνει δυναμικά και στην καθημερινότητά μας μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ. Και κάπως έτσι θα πάμε σήμερα. Μην περιμένετε να σας ρωτήσω πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟ, ΚΑΡΙ, ποδόσφαιρο, μπάσκετ και ούτω καθεξής. Είναι λίγο διαφορετική σήμερα η επικοινωνία που θέλω μαζί σας, για να δούμε λίγο το εύρος και το πώς ανοίγει η ακτίνα ενδιαφέροντος γύρω από διάφορα αθλήματα, γύρω από διάφορα γεγονότα. Καταρχάς να πούμε ότι με τον Τάσο Σελεμέζη στη ρύθμιση του ήχου, με τον Λουκά Λουκά στην παραγωγή και στη δημοσιογραφική υποστήριξη φυσικά εδώ, έχοντας και τη δική σας συνδρομή, υποστήριξη μέσα από τα SMS, το 54160, γράφετε sport, αφήνε κενό και το μήνυμά σας. Βεβαίως και μέσα από τα email, erasport@papakier.gr που μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και βεβαίως μέσω Viber που έχει τη δική του δημοφιλία τους τελευταίους μήνες και όλο ένα και περισσότεροι το προτιμάτε και καλά κάνετε το που τα λέμε. Γρήγορα, ανέξοδα, με περισσότερους χαρακτήρες, όχι χαρακτηρισμούς μόνο, και φωτογραφίες τις οποίες έτσι θέλετε να δούμε, να σχολιάσουμε και να μιλήσουμε έτσι σε αυτή την ώρα του μπαλακιάλα. Τα θέματα είναι πολλά σήμερα που προκύπτουν και με την κοινή ανακοίνωση FIBA και NBA για το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Να δούμε τι γίνεται και με την προετοιμασία των ομάδων. Σιγά σιγά θα μπούμε σε αυτή την ενασχόληση και δικαίως που έχει να κάνει με την επανέναρξη του πρωταθλήματος, αλλά όχι μόνο του ελληνικού, αλλά σε ολόκληρη την Ευρώπη. Βλέπετε, τρεις εβδομάδες με εθνικές ομάδες έφερε αρκετές αντιδράσεις, δηλώσεις από αρκετούς προπονητές για το τι ακριβώς συμβαίνει. Να δούμε με την Μπενφίκα που ετοιμάζεται να κάνει έτσι μια γενναία πρόταση, μάλλον το γενναία είναι λίαν επίοικος χαρακτηρισμός, να προσφέρει ένα μυθικό συμβόλαιο στον Παυλίδη και δικαίως γιατί το αξίζει το παιδί. Και όλα αυτά την στιγμή που γίνονται όλες αυτές οι κινήσεις σύμφωνα με δημοσιεύματα τα οποία προκύπτουν και ρεπορτάζ με την ΕΠΟ να θέλει να φέρει το Final Four του Nations League στην Αθήνα. Όλα αυτά βεβαίως με την υποσημείωση αν προκριθεί και η εθνική μας ομάδα. Οπότε είχαμε και την ενημέρωση της ΕΠΟ που ενημέρωσε επίσημα δηλαδή την UEFA ότι αν περάσει η εθνική μας ομάδα τότε θα δούμε κατά πόσο μπορεί να προκύψει και αυτή η υποψηφιότητα για τη διοργάνωση του Final Four για ένα Nations League που συζητιέται έντονα να αλλάξει λίγο το φορμά και όλο αυτό το δομικό στοιχείο που λίγο μπερδεύει είναι η αλήθεια με τους ομίλους, τους υποομίλους, τις ανόδους, τους υποβασμούς, τις παραμονές και όλα αυτά τα πράγματα σε έναν καλοπισμένο τρόπο φιλικών αγώνων, δεν είναι άσχημο να πω την αλήθεια, απλά πρέπει να γίνεται και λίγο πιο κατανοητός, πιο εύκολος και στον κόσμο και στο κοινό που παρακολουθεί όλα αυτά τα παιχνίδια και θα δούμε κατά πόσο θα προχωρήσει και αυτό το ζήτημα. Κατά τα άλλα, στην ημερήσια διάταξη, ό,τι έχει να κάνει με το γηπεδικό, λέγεται Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, λέγεται γήπεδο Παναθηναϊκού στο Βοτανικό, λέγεται Γιώργιος Καραϊσκάκης που όλα δείχνουν ότι θα ανάψει και επίσημα το πράσινο φως προκειμένου να ξεκινήσουν οι εργασίες από τον ερχόμενο Μάιο, Ιούνιο και μετά για τα επόμενα τουλάχιστον 2-2,5 χρόνια. Όλα αυτά είναι λογικό να ενδιαφέρουν. Πλέον μπαίνουμε σε μια πολύ διαφορετική τροχιά και βεβαίως όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία έρχονται λίγες ώρες μετά το αντίο του Μέση με την εθνική ομάδα. Το μόνο που σου λείπει είναι να παίξεις το Copa Libertadores. Δέχεσαι την πρόκληση, αυτό είπε ο πρόεδρος της CONMEBOL για έναν αθλητή ο οποίος χαίρει όλου του σεβασμού, όλων, ακόμα και του Cristiano Ronaldo, ο οποίος ανέβασε και αυτό στο σχετικό του post με αφορμή το αντίο του Λίο Μέση. Μιας και πιάσαμε αυτή την κουβέντα με τον Λίο Μέση, γιατί το να πούμε, να επαναλάβουμε έτσι τα ποδοσφαιρικά του κατορθώματα λίγος πολύ είναι γνωστά.
ακόμα και τα λιγότερο δημοφιλή. Εγώ θα έλεγα όμως ότι ο συγκεκριμένος, μεταξύ άλλων, αλλά ήταν από τους πρωτοπόρους που άνοιξαν πριν από περίπου 6-7 χρόνια το δρόμο ώστε ακριβοπληρωμένοι ποδοσφαιριστές να πληρώνονται όχι απαραίτητα με χρήματα αλλά με κρυπτονομίσματα. Να πληρώνονται μέσα από διάφορες πλατφόρμες, μέσα από token, και μάλιστα είχε γίνει κάτι που δημιούργησε έρευνα ουσιαστικά, μια καινοτομία, όταν πήγε στην Paris Saint-Germain. Ήταν τον Ιανουάριο του 2020, όταν η Paris Saint-Germain τότε είχε παρουσιάσει το δικό της fan token. Η αξία του αρχές Αυγούστου τότε του 2021 ήταν περίπου στα 20 ευρώ, και όταν ανακοινώθηκε η μεταγραφή του Λίο Μέση, ο οποίος πληρώθηκε σημαντικό μέρος του συμβολίου του σε κρυπτονομίσματα, η τιμή εκτοξεύτηκε στα 43 ευρώ. Αυτό, αν το πολλαπλασιάσετε με χιλιάδες token, μετοχές, να το πούμε σε ελεύθερη μετάφραση, δεν είναι ακριβώς μετοχές, αλλά για να έχετε μια εικόνα, θα δείτε ότι μιλάμε για συνολικά ποσά που οι συναλλαγές του κρυπτονομίσματος της Παρί μόνο τις ημέρες της μεταγραφής του Μέση άγγιξαν τα 3 δις, με τον Μέση να βγάζει και ποσοστό επί των κερδών που είχε η ομάδα σε εκείνο το στοιχείο, μόνο από προμήθειες. Έλεγαν ότι μόνο σε μία μέρα είχε βγάλει περίπου στα 30 εκατομμύρια ο Λίο Μέση. Για να δούμε λίγο πώς λειτουργεί όλο αυτό το κομμάτι στον μαγικό κόσμο του ποδοσφαίρου. Βέβαια δεν είναι για όλους αυτό, έτσι. Μιλάμε για την κορυφή μιας πυραμίδας χρυσοπίκυλτης ακριβοπληρωμένων ποδοσφαιριστών, οι οποίοι είχαν προχωρήσει έχοντας τους κατάλληλους ανθρώπους δίπλα τους πολλά βήματα παραπέρα από το να αμείβομαι μόνο σε χρήματα, σε ευρώ, σε δολάρια, ανάλογα τι έχει ο καθένας, και έχοντας διαχωρίσει από νωρίς τη διαφορά κρυπτονομίσματος και token. Το πρώτο λειτουργεί ως νόμισμα, το δεύτερο ουσιαστικά λειτουργεί ως τίτλος ιδιοκτησίας. Γι' αυτό είπα περίπου να έχετε τη λογική μιας μετοχής. Και αν θυμάστε, όσοι το είχατε ψάξει λίγο περισσότερο, είχαν ανοίξει αρκετά κεφάλαια έρευνας ακόμα και από την αστυνομία, ακόμα και από τους διώκτες του οικονομικού εγκλήματος, για έναν Γάλλο, τον Αλεξάνδρ Ντρέιφους, ο οποίος είχε δημιουργήσει μια πλατφόρμα όπου είχαν ενταχθεί μέσα σε αυτή 75 ποδοσφαιρικές ομάδες από όλο τον πλανήτη, ολόκληρη Εθνική Ιταλία, ομάδες από το NBA, και πίσω από αυτή την δημιουργία υπήρχε κάτι το οποίο τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν σκοτεινό, ήταν dark. Ήταν μια online ιστοσελίδα πόκερ στη Γαλλία, με την κατακόρυφη άνοδο του ενδιαφέροντος του κόσμου και με τα κρυπτονομίσματα στην οικονομική ασφυξία των ομάδων λόγω του κορονοϊού να δίνει οξυγόνο. Βέβαια, ίσως για κάποιους να ακούγονται λίγο περίεργα όλα αυτά, λίγο εξωπραγματικά, όμως θα ξέρετε, δεν είναι μόνο ποιο σκοράρει, ποιο πασάρει, ποιο παίζει, ποιο δεν παίζει. Γύρω από το ποδόσφαιρο πλέον που έχει αλλάξει, δεν έχει καμία σχέση με το ποδόσφαιρο πρώτη δεκαετία. Και προσέξτε, δεν μιλάω βάση εικόνας, που και αυτό έχει αλλάξει, αλλά μιλάω βάση δομής, βάση συσχετισμών, βάση πραγμάτων που διακυβεύονται από μεταγραφές, από αγοραπολισίες συλλόγων. Και όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, και σε άλλα αθλήματα. Για να το δούμε λίγο μεγαλύτερο το εύρος όλου αυτού. Και όλα αυτά με αφορμή το αντίο του Λίο Μέση. Λοιπόν, ήδη τα πρώτα μηνύματα, χωρίς να θέσω ερώτημα, έχουν έρθει. Θα μιλήσουμε και για στοιχηματικά και για άλλα έτσι πραγματάκια εδώ πέρα. Για αρχή όμως θέλω να μου πείτε εάν έχετε σχέση, άποψη με το αμερικανικό ποδόσφαιρο, το NFL. Εάν σας αρέσει, αν το παρακολουθείτε καθόλου, και αν είσαι από εκείνους που αγκαλιάζεται αυτό το νέο άνοιγμα της ΕΡΤ, και μάλιστα σε prime time μετάδοση αγώνων, κάθε Κυριακή εκεί γύρω στις 7 ή 8, είναι ένα τρίωρο υπερθέαμα και ουσιαστικά θα αποτελεί προπομπό και της αθλητικής Κυριακής. Οπότε θέλω τη δική σας άποψη εδώ, να τα πούμε μέσω Viper, μέσω SMS, μέσω email, ό,τι θέλετε. Για το NFL, όχι το MLS, το MLS είναι το ποδόσφαιρο, μην μπερδεύεστε, γιατί εγώ μπερδεύομαι συχνά. Και να μου πείτε κατά πόσο πιστεύετε ότι μπορεί να αποτελέσει ένα διαφορετικό πόλο ενδιαφέροντος πέρα από αυτά τα οποία γνωρίζουμε σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, στίβο και πολλά άλλα καλούδια τα οποία κατά καιρούς υπάρχουν εδώ στην ΕΡΤ.

Ήδη τα πρώτα μηνύματα έφτασαν για το NFL, για το αμερικανικό ποδόσφαιρο, το οποίο θα το βλέπουμε σχεδόν κάθε Κυριακή στις συχνότητες του RDO Sport, λίγο πριν από την Αθλητική Κυριακή. Ο Στέφανος μου λέει: Γιάννη, έχω μια επιδερμική σχέση με το NFL. Ομολογώ ότι καμιά φορά κουράζει, γιατί μπορεί να ξεπεράσει και τις 3 ώρες. Είναι ιδιαίτερα πρόβλεπτο, προσθέτω εγώ. Τους χαιρετισμούς μου στον Κοσμά. Νομίζω μου λέει ότι εδώ χρειάζονται νέες αγορές και στην Ευρώπη, οπότε είναι λογικό και αυτό το άνοιγμα, όχι μόνο από την ΕΡΤ αλλά και σε διάφορα ευρωπαϊκά κανάλια. Ο Κυριάκος μου λέει εδώ: και μόνο το γεγονός ότι είναι πολυάριθμες σελίδες ανάλυσης κανονισμών το κάνει από μόνο του δύσκολο. Ο Τραπ μου γράφει εδώ: Γιάννη, νομίζω είναι μια πολύ διαφορετική λογική προσέγγισης. Δεν νομίζω ταιριάζει τόσο πολύ στους Ευρωπαίους σε σχέση με τους Αμερικανούς. Ο Αντώνης θέλει να αφήσω, λέει, αυτά τα παιχνίδια και να δώσουμε κρυβές σκορ, λεπτό που θα μπουν γκολ στο ντέρμπι. Νομίζω ότι είναι από τα παιχνίδια που δεν ασχολείσαι με τίποτα στο στοιχηματικό κομμάτι. Ποιος θα κερδίσει, ποιος θα χάσει, αν θα έρθει σε παλία πολλά ή λίγα γκολ. Ίσως να είναι μια καλή επιλογή να πας σε ειδικά στοιχήματα. Δηλαδή, ίσως και γιατί παρακολουθούμε λίγο περισσότερο τον Ολυμπιακό. Θα πήγαινα στο Μάριους, είναι η αλήθεια. Γκολ ή assist, μέχρι εκεί όμως. Οπότε δεν έχω να πω κάτι περισσότερο. Όπως και για τα υπόλοιπα παιχνίδια, θα είναι μια δύσκολη συνθήκη μετά από 3 εβδομάδες. Να επιστρέφουν οι ομάδες σε αγωνιστική δράση, έχοντας αρκετούς διεθνείς επιβαρημένους, άλλες με λιγότερους. Είναι μια συνθήκη λίγο ιδιαίτερη σε αυτή τη μίνι προετοιμασία που έκαναν οι ομάδες. Και γι' αυτό πιστεύω ότι αν ισχύει αυτό το προβάδισμα που έχει ο Μάριους για την επίθεση κόντρα στον Παναθηναϊκό, τα λέγαμε και το πρωί, αλλά και τις προηγούμενες ημέρες, θα δοκίμαζα την τύχη μου. Assist ή goal. Γιατί όχι, στα ειδικά στοιχήματα και μάλιστα όταν γίνεται και αλλαγή μετράκι για τον παίχτη που περνά ως αντικαταστάτης. Θυμάστε τις προάλλες κάναμε με τον Τζόλι με την εθνική ομάδα. Πετυχαίνει γκολ, είχαμε πει γκολ ή assist. Μάλιστα μου είχε στείλει ένας φίλος εδώ, μου λέει: Γιάννη, ακριβοπληρώθηκα εξαιτίας σου κατά τύχη. Είχε βάλει και γκολ και assist με τον Τζόλι. Ο οποίος πετυχαίνει γκολ, ακυρώνεται, μπαίνει στη θέση του Μασούρας, κάνει assist, πετυχαίνει και γκολ. 25 απόδοση. Εγώ είχα πει ή το ένα ή το άλλο με λιγότερη απόδοση, αλλά όλα μέσα συμβαίνουν και αυτά. Λοιπόν, ο Τζόρτζ μου λέει: Γιάννη, πολύ καλό το νέο NFL, θα έλεγα, και baseball πιο πολύ. Θα δούμε πώς θα λειτουργήσει και πώς θα πάει. Μου λέει ο Γιώργος: ελπίζω η συμφωνία να περιλαμβάνει και το Super Bowl, που είναι το κορυφαίο γεγονός, συμπληρώνω εγώ, από πλευράς θεάματος και τζίρου χρημάτων που υπάρχει. Καλό θα ήταν και λίγο baseball, λένε ότι είναι πανέξυπνο παιχνίδι. Και όχι, είναι η απάντηση του Αποστόλη στο ερώτημά του σχετικά με τα προγνωστικά. Λοιπόν, ο συνονόματος μου λέει: Γιάννη, υπάρχει κάποιο κυρίαρχο στοιχείο που υπάρχει σε αυτό το NFL? Είμαι εντελώς αρχάριος, αλλά θα κάτσω από περιέργεια να το δω. Εκεί τι γίνεται? Είναι η ομάδα που κάθε ομάδα έχει 53 παίχτες. Ναι, όχι συνολικά όλοι που παίζουν, 53 η μία, 53 οι άλλοι. Χωρίζονται στους αμυντικούς και στους επιθετικούς. Έχει σχεδόν 2 προπονητές κάθε ομάδα, αυτή που είναι πιο πολύ για την άμυνα, πιο πολύ για την επίθεση. Και επί της ουσίας τι γίνεται? Υπάρχει επιτιθέμενη ομάδα που έχει 4 προσπάθειες, τα downs όπως λένε, για να διανύσει τουλάχιστον 10 γιάρδες. Αυτός είναι ο αντικειμενικός σκοπός, τα goal που λέμε εμείς. Πασάροντας, τρέχοντας με την μπάλα, αν τα καταφέρνεις παίρνεις 4 προσπάθειες με πόντους που αν κάνεις το touchdown πέφτοντας είναι 6 πόντοι, αν ακουμπείς την μπάλα διαφορετικά είναι 2 πόντοι και διάφορα άλλα πράγματα τα οποία προκύπτουν. Υπάρχει εκεί που κλωτσέει την μπάλα ανάμεσα στα δοκάρια, εκεί είναι ένας επιπλέον πόντος, extra point λέγεται. Θα τα μάθουμε και αυτά, edge zone, field zone, field goal, 3 πόντοι, και γενικότερα έχει πάρα πολύ δράση όλο αυτό το γεγονός.

0: Αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε ως μια κεντρική ιδέα είναι ότι μιλάμε για έναν αγώνα που αποτελείται από 4 περιόδους των 15 λεπτών, συνολικά 60 λεπτά καθαρού χρόνου, αλλά μην νομίζετε ότι θέλει μια ώρα το παιχνίδι, μια μισή, μπορεί να κρατήσει και 3 ώρες, 3,5 ώρες. Είναι ατελείωτες οι πάσεις όταν βγει ειδικά ο παίκτης εκτός γηπέδου, είναι τα time out και γι' αυτό το παιχνίδι συνήθως διαρκεί 3 ώρες plus. Οπότε 8 με 11 να είστε προετοιμασμένοι εδώ εκτός απρόπτου στην ΕΡΤ για να δούμε το NFL το οποίο ξεκινά αυτή την Κυριακή. ΕΡΤ 2 Σπορ. Λοιπόν, ο Δημήτρης μου λέει μια πρωτότυπη ιδέα. Είναι αλήθεια ότι δεν είχα σκεφτεί ότι θα μπορούσα να ενταχθεί στο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Θα το δω με ενδιαφέρον, έστω και αν είμαι παντελώς άσχετος και δεν ξέρω καν πώς είναι η μπάλα. Κωνσταντίνος, το NFL στην ΕΡΤ είναι εξαιρετική ιδέα γιατί έχει δύο όψεις. Από τη μία, ο κόσμος δέχεται και νέα ερεθίσματα σε κορυφαίο υπερθέμα. Από την άλλη, είναι αποτυχία, λέει, της ΕΡΤ σε prime time Κυριακής να μην έχει εξασφαλίσει έναν αγώνα από τα τρία μεγάλα αθλήματα. Κοιτάξτε, η επιτυχία και η αποτυχία είναι λίγο σχετικό σε όλο αυτό το παζάρι το οποίο διαπραγματεύεται κανείς. Και πάντοτε πρέπει να δεις έσοδα-έξοδα. Δεν είναι μόνο ότι παίρνουμε τα πάντα. Πρέπει να δεις και ισολογισμούς, έτσι. Το ξέρετε αυτό για όλες τις εταιρείες και για την ΕΡΤ. Οπότε υπάρχουν άνθρωποι που βάζουν την υπογραφή τους εδώ και δεν θέλουν να χρεωθεί το κανάλι. Έτσι, ως μια γενική εικόνα το λέω. Λοιπόν, αλλά επειδή Ματίνα Κανελοπούλου μου δείχνει το ρολόι πάνω είναι και μισή, πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων, διαφημιστικά και επιστρέφουμε με το δεύτερο ημίωρο.
1: Η ενημέρωση σε τίτλους.
2: Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επέτρεπαν ποτέ μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας, τόνισε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, χαρακτηρίζοντας αδιανόητο το ενδεχόμενο σοβαρής κλιμάκωσης μεταξύ των δύο χωρών, τονίζει σε συνέντευξή του. Οι σχέσεις Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτείων βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, τονίζει ο Πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας την αμοιβαία βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση και διεύρυνση της διμερού συνεργασίας. Οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν αμυντική συμφωνία Μαμούθ μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδας με πακέτα εξοπλισμών 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Για μια επιτυχημένη επίσκεψη έκανε λόγο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Η επιλογή του Μάρκο Ρούμπιο να επισκεφθεί την Αθήνα χωρίς να μεταβεί παράλληλα στην Τουρκία αναδεικνύει την ιδιαίτερη θέση που έχει αποκτήσει η χώρα μας στους Αμερικανούς σχεδιασμούς. Αναμένουμε από την κυβέρνηση αναλυτική ενημέρωση για το τι συμφωνήσαμε και τι αφήνει στη χώρα μας η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος. Στη Χαλκιδική, ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με πολίτες στην Αρναία. Αργότερα θα μεταβεί στις Κουριές για τα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός. Σε εξέλιξη έρευνα για τα 93 κρούσματα γαστρεντερίτιδα στην Κρήτη, ελέγχεται και το νερό. Δύο νεκροί και δύο αγνοούμενοι από τη μερική κατάρρευση κτηρίου στην περιοχή Μάλτεπε της Κωνσταντινούπολης. Και ο καιρός γενικά έθριος, τοπικές βροχές στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά με μονωμένες καταιγίδες έως 28 βαθμούς ή θερμοκρασία στην Αττική έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
1: Era Sport 101,8.
3: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες θερμότητας. Ιδρομαρίν.
4: Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
5: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
6: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
7: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου Αγγλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής Maxa. Για maximum απόδοση, maximum οικονομία, maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
8: Στις κόλλες πλακιδίων κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω.
4: αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
6: Πόλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
9: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
10: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
9: Τι διαβάζεις?
10: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
11: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
2: Ακούτε Era Sport.

Εδώ είμαστε όμορφα, μελωδικά και όσο μπορούμε και πιο χαλαρά, έτσι 8 το Οκτώβρη, χωρίς μη, χωρίς νη, αυτό που λέγαμε παραδοσιακά και από τα πρώτα πράγματα που μαθαίναμε στο σχολείο, παρέα με τη Ματίνα Κανελοπούλου, τον Λουκά Λουκά στους ήχους και στην παραγωγή αντίστοιχα, Γιάννης Ράνιος στο μικρόφωνο και εννοείται ότι με τα δικά σας μηνύματα εδώ συντροφιά. Είναι αλήθεια ότι βλέπω έτσι ποικίλα σχόλια, κυρίως απορίας, ερώτησης για το NFL, το οποίο από την Κυριακή μπαίνει και στην τηλεοπτική μας καθημερινότητα εδώ στην ΕΡΤ 2 Sport. Και ο κόσμος εδώ στην συντροφιά μας και ο Σάβας με αγωνία το περιμένουν, με την έννοια ότι θέλουν να δουν πώς και πόσο μπορεί να το αγκαλιάσει ο μέσος φίλαθλος. Εντάξει, δεν είναι ποδόσφαιρο, ούτε καν μπάσκετ, βόλεϊ, ή στίβος ή φόρμουλα, να τα βάλουμε όλα αυτά. Το καθένα έχει τη δική του μαγεία, τη δική του ιδιαιτερότητα, αλλά πάντοτε τέτοια αθλήματα έχουν να κάνουν και με το τρόπο λειτουργίας, αντίδρασης, σκέψης, νοοτροπίας. Διαφορετικά νομίζω λειτουργούν στην Αμερική, διαφορετικά στην Αφρική, διαφορετικά στην Αυστραλία, διαφορετικά στην Ευρώπη. Το πάω ανά υπήρους και το χωρίζω. Αλλά σε αυτό το δεύτερο ημίωρο θα πάμε λίγο περισσότερο με το μπάσκετ, με αφορμή και το γεγονός ότι NBA και FIBA εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση για το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ, επαναλαμβάνοντας την πρόθεσή τους να προχωρήσουν στη δημιουργία νέου επαγγελματικού πρωταθλήματος ανδρών στην Ευρώπη, αλλά ταυτόχρονα αφήνοντας και ανοιχτή την πόρτα για συνεργασία με την EuroLeague. Οπότε μέσα από αυτή την κοινή ανακοίνωση οι δύο οργανισμοί τι έκαναν, υπογράμμισαν ότι θα μπορούσε να οδηγήσει στην ενοποίηση του ευρωπαϊκού οικοσυστήματος και να λειτουργήσει προς όφελος συλλόγων, παιχτών και φιλάθλων, και παράλληλα ξεκαθάρισαν πως παραμένουν προσιλωμένοι στο σχέδιο για τη νέα διοργάνωση, αναζητώντας συνεργάτες που συμμερίζονται το ίδιο όραμα και τις βασικές αρχές του ευρωπαϊκού αθλητικού μοντέλου. Είναι αλήθεια ότι από προχθές αυτό που μάθαμε, ότι δεν φαίνεται να υπάρχουν κοινά στοιχεία ή να ταυτίζονται απόψεις και τα συμφέροντα, αν θέλετε, ομάδων EuroLeague με NBA, είναι το οξύμορο ότι θα πάρουν πολλά λεφτά οι μέτοχοι, αλλά μετέπειτα οι ομάδες θα πρέπει να δίνουν και πολλά λεφτά στο NBA Europe. Οπότε είναι λίγο μια συγκεκριμένη κατάσταση και γι' αυτό προέκυψε αυτό το όχι, αυτή η άρνηση, εν πάση περιπτώσει. Πάντως, μια συνεργασία μεταξύ της EuroLeague, της FIBA και του NBA για την ενοποίηση του ευρωπαϊκού οικοσυστήματος, όπως λέει και η ανακοίνωση, θα απελευθέρωνε τις τεράστιες δυνατότητες του αθλήματος σε όλη την Ευρώπη προς όφελος συλλόγων, των παιχτών και κυρίως των φιλάθλων. Προσθέτω εγώ, δεν είναι μια απλή υπόθεση το πώς μπορούν οι ομάδες να βγάζουν χρήματα, γιατί ας μην κρυβόμαστε, από την πιο μικρή μέχρι την πιο μεγάλη πλέον ματώνουν οικονομικά, γιατί έχουν ξεφύγει τα ποσά, και αυτό ως ένα σημείο αιτιολογεί και τα ακριβά εισιτήρια. Εγώ δεν είμαι υπέρ. Είμαι υπέρ του να είναι προσιτό για όλους. Αλλά και από την άλλη καταλαβαίνω και τις ομάδες που μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία, και αν θέλετε με πιο πρόσφατο το παράδειγμα της Μονακό που έσκασε, μιας και ο Ρώσος Μεγιστάνος λόγω του πολέμου δεν μπορούσε να τα απεξέλθει, είχε ανοίξει ούτως ή άλλως μία φούσκα που όλο ένα και μεγάλωνε και ξαφνικά έσκασε, με τη Μονακό πλέον να μπαίνει λουκέτο στη λειτουργία της. Οπότε να δούμε κατά πόσο μπορεί μελλοντικά να γίνει κάτι περισσότερο για NBA και για τη FIBA. Λοιπόν, ο George Moore μου λέει εδώ, αν ακούνε υπεύθυνοι εδώ στην ΕΡΤ, να κάνω άνοιγμα και στο baseball. Θα το δούμε. Πάντως είναι ακριβά σπορ, να ξέρετε, για να αγοράσει κανείς τέτοια αθλήματα, κάνοντας και τις δοκιμές και πειράματα, γιατί έχει να κάνει και με τον διαφημιστικό χρόνο. Θα πει κανείς, ναι, υπάρχει το ανταποδοτικό τέλος. Ναι, οφείλουν οι άνθρωποι της ΕΡΤ να σέβονται αυτά τα χρήματα τα οποία έρχονται και όχι να τα σκορπάς, να τα σπαταλάς, να τα επενδύεις. Έχει μια τεράστια διαφορά. Και ειδικά χρόνο με το χρόνο βλέπουμε πόσο μεγαλύτερη αξία αποκτά το χρήμα. Μου λέει εδώ ο Χρήστος, εγώ θα κάτσω από περιέργεια να δω τα παιχνίδια, και χωρίς να θέλει να παρεξηγηθεί ο άνθρωπος, πιστεύω ότι θα νιώσω σαν μια γυναίκα προσπαθείς να της εξηγήσεις στο offside. Εντάξει, όλοι από κάπου ξεκινάμε. Νέα ήθη, νέα έθιμα, δεν ξέρεις. Το βλέπουμε, το κρίνουμε και μετά βλέπουμε αν μας αρέσει ή όχι. Στο μεταξύ, μιας και μιλάμε για μπάσκετ, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε και η Media Day του Ολυμπιακού πλέον στα Λιώσια, στον Ελ Αρένα, εκεί όπου θα πάει μετά από 22-23 χρόνια, αν θυμάμαι καλά,
να παίξει γηπεδούχος ευρωπαϊκό παιχνίδι σε άλλο γήπεδο. Τότε ήταν του Κορυδαλού, όσοι θυμούνται. Κάτι επικές μάχες, κάτι Ολυμπιακός, Μπαρσελόνα, να σας πω την αλήθεια, και πολλά άλλα πράγματα. Ναι, ήταν ένα γήπεδο που είχε μία, και τώρα νομίζω έτσι είναι, έχει μία πλευρά κερκίδας και είχαν φτιάξει λιώμενα πέταλα, αλλά πολύ μικρό. Και πλέον ο Ολυμπιακός αναγκάζεται λόγω του ΣΕΦ, όπου θα δούμε αν είναι έτοιμο το Φλεβάρι. Εγώ πιστεύω θα τραβήξει λίγο παραπάνω, γιατί με τα έργα είναι λίγο σύνθετη η κατάσταση. Νομίζω ότι όποιος έχει χτίσει σπίτι καταλαβαίνει. Εγώ έχω παντρέψει την ώρα. Δεν έχω χτίσει, αλλά ξέρω από αυτά που λένε και παλιά ότι αν δεν χτίσεις και αν δεν παντρέψεις, δεν καταλαβαίνεις. Και εδώ, επειδή μιλάμε για σύνθετα πράγματα που δεν χρειάζεται βιασύνη, θα δούμε αν ο Ολυμπιακός θα προλάβει να παίξει έναν επαρκή αριθμό αγώνων στο πλήρως αναγεννησμένο στάδιο Ειρηνής και Φιλίας. Μεταξύ των δηλώσεων κρατάμε αυτές του Tyson Ward, ο οποίος μάλιστα και προχθές έβλεπε και το παιχνίδι του Περιστερίου με την Μπάμπερ και μάλιστα τα τακτάχνουν κάτι διαστήματα, τον έβλεπα να χαίρεται έτσι με κάποιους πόντους Περιστερίου, κυρίως από κάποιους Αμερικάνους, δεν ξέρω αν είχε κάποιον φίλο, αλλά το απόλαυσε, ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, είναι αλήθεια. Έτσι λοιπόν, μιλώντας ο Αμερικανός Φόρουαρντ, είπε ότι δεν είναι ότι δεν έχουμε αγωνιστεί ξανά στο γήπεδο αυτό, αλλά προφανώς θα είναι διαφορετικό. Θέλουμε ωστόσο να έχουμε τον κόσμο στο πλευρό μας. Τίποτα δεν αλλάζει πέρα από το ότι βρισκόμαστε σε ένα διαφορετικό πλαίσιο, ένα διαφορετικό γήπεδο και πρέπει όλοι να έχουμε την ίδια νοοτροπία να παίξουμε δυνατά και όλα να έρθουν. Είμαι σίγουρος ότι οι οπαδοί μας θα είναι εκεί, όπου και να παίζουμε, τους έχουμε μαζί μας, το έχουν αποδείξει. Και όσον αφορά για τον τρόπο που παίζει ο Ολυμπιακός φέτος, γιατί έχει και το πέρυσι, έχει το συγκριτικό στοιχείο, λέει: νομίζω ότι φέτος παίζουμε λίγο πιο γρήγορα. Έχουμε νέους παίχτες, αλλά το μπάσκετ του coach Παρασγόρκα παραμένει το ίδιο ως μια κεντρική φιλοσοφία. Πιστεύω ότι όλες οι ομάδες ενώνονται μετά από μια δυσάρεστη στιγμή και σίγουρα η απουσία του Mike James είναι μεγάλη, αλλά η ΕΦΕΣ παραμένει επικίνδυνη ομάδα. Εμείς θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το παιχνίδι μας και να αμυνθούμε κατάλληλα. Ευρωλίγκα, η οποία υπάρχει και σήμερα, με το παιχνίδι του Παναθηναϊκού κοντά στη Φενέρ να ξεχωρίζει στις 9 και 4. Έχω πρόταση, όχι στοιχηματική, αλλά για φάνταση, όποιος ακολουθεί. Έτσι είναι ένα ωραίο παιχνίδι, εμένα μου αρέσει, να σου πω την αλήθεια, γιατί με κρατάει σε εγρήγορση να βλέπω ομάδες, να βλέπω παίχτες, να αξιολογώ κινήσεις προπονητών. Να φτιάχνεις τη δική σου ομάδα, να γίνεις και πρόεδρος και προπονητής. Όχι μόνο να τους βρίζουμε και να τους κρίνουμε, αλλά να δούμε και εμείς πόσο μέσα είμαστε. Έτσι λοιπόν, σας έχω μία πρόταση για πεντάδα τουλάχιστον, και από εκεί πέρα να δείτε για αναπληρωματικούς. Αν σας ενδιαφέρει, είναι ο Καρ της Virtus. Είναι ο Όμπς της Μπάγερ μαζί με τον Washington. Νομίζω είναι μια περιφέρεια φωτιά. Βέβαια, στο φάνταζι της EuroLeague μπορείς να βάλεις ό,τι συστήματα θέλεις. Νομίζω ότι μας άκουγε ο Μπαρτζόκας τώρα. Θα έβγαζε ατμούς με τρία guard, ένα forward και ένα center, αλλά εντάξει, αφού μας το δίνει, εμείς πόντους θέλουμε να πάρουμε. Βεζένκοφ, που είναι σε εξαιρετική κατάσταση, βάζεις και αρχηγό πριν σου διπλάσεις τους βαθμούς. Και όσον αφορά τον center, επειδή ξοδέψαμε αρκετά λεφτά, είναι η αλήθεια, στην περιφέρεια και στο forward, με το Φαρίτ, μήπως και τυχόν κάνει την υπέρβαση. Αυτά επαναλαμβάνω σε ένα σχήμα 3-1-1, γεγονός που μπορείς να το κάνεις στο fantasy της EuroLeague. Αυτή είναι η δική μου πεντάδα για αυτά τα παιχνίδια τα οποία υπάρχουν. Και μάλιστα, μιλώντας για το σημερινό πρόγραμμα, να θυμίσω 7 η ώρα Dubai Ερυθρός Αστέρας, Maccabi Tel Aviv Armani Milano, Bayern Μονάχου Virtus και Valencia Hapoel στις 9.30, ενώ η Real παίζει με την Partizan στις 10 παρατέταρτο. Να δούμε λοιπόν και κάποια θέματα που προκύπτουν και από το σημερινό παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Φενέρ. Εκεί όπου περιμένουμε και σκορ και θέαμα. Φαβορεί ο Παναθηναϊκός, όμως νομίζω ότι θα είναι ένα παιχνίδι που αποτελεί και το πρώτο ντέρμπι της φετινής διοργάνωσης στο Telecom Center Athens. Στο T-Center, έτσι αν θέλετε να το λέμε και λίγο διαφορετικά. Απέναντι σε μια Φενέρ η οποία έχει αυτές τις δικές της προσδοκίες, είναι μια γρήγορη αθλητική ομάδα. Και σίγουρα είναι ένα δύσκολο εμπόδιο το οποίο καλείται ως γηπεδούχος ο Παναθηναϊκός να το ξεπεράσει. Από τη μία πλευρά, ρίξτε μια ματιά στον Σιλτ της Φενέρ. Μπορεί να βρει τρόπο να πετύχει πάνω από 9 πόντους. Θα τα πούμε και λίγο αργότερα στις 2, έτσι, με κάποιες στοιχηματικές εμπνεύσεις, κυρίως από την Ευρωλίγκα. Άλλωστε, ποδόσφαιρο δεν υπάρχει σήμερα. Και νομίζω ότι επειδή θα είναι ένα παιχνίδι που θα βρει τους γκάρτ να παίρνουν αρκετές προσπάθειες με διεισδύσεις,
βολές και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Εγώ θα πήγαινα με Φρανσίσκο να κάνει το συν 15, 15 συν, δηλαδή με το που πετύχει 15 πόντους αμέσως να πάρουμε μια απόδοση κοντά στον 85. Είναι η τέταρτη αγωνιστική της Euroleague. Αμφότερες έχουν 3-0, 3-3 νίκες και ο Παναθηναϊκός αλλά και η ομάδα της Φενέρ. Αλλά για τον Παναθηναϊκό να κρατήσουμε ότι είχε το 90 επιθετικά πόντων και στα τρία παιχνίδια. Γι' αυτό λέω ότι περιμένω ένα παιχνίδι υψηλού ρυθμού, πολλών κατοχών και προσπαθειών. Από εκεί πέρα στο ιατρικό κομμάτι λίγος πολύ το γνωρίζουμε. Τι γίνεται με τον Ρογκαβόπουλο, με τον Μουστάφα Φαλ, με τον Σλούκα, με τον Κέντρικ Ναν, που έχουν έτσι την παρουσία τους στο απουσιολόγιο του Παναθηναϊκού. Υπάρχει και η θλάση στον προσαγωγό που έχει και ο Χουάντσο. Αυτά για να δούμε λίγο ο Παναθηναϊκός πώς έχει μπει στην εκκίνηση με σημαντικές απουσίες. Αντίθετα η Φενέρ πάνωπλη, χωρίς προβλήματα και έχοντας παίκτες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά ανά πάσα στιγμή. Κρατήστε ένα όνομα, του Μάρκους Μπίνγχαμ. Τον είδαμε και στο τελευταίο παιχνίδι με 20 πόντους και 8 rebound και αναμφίβολα είναι από αυτούς που μπορούν να κάνουν τη διαφορά πέρα από γνωστά ονόματα που έχουμε δει στη Φενέρ και στα προηγούμενα χρόνια αλλά και στα προηγούμενα παιχνίδια. Να και ο κύριος Στάκης από τη Νέα Σμύρνη στέλνει το δικό του μήνυμα για το Λίο Μέση και την συγκίνηση σε υπερθετικό βαθμό και με το τραγούδι της Ποσταρούτη, Καρμικό λέει στο πρώτο τέρμα, assist Μέση κτλ. Τους χαιρετισμούς μου λοιπόν στον κύριο Τάκη, τους χαιρετισμούς μου και στον Δημητρό που είναι στην συντροφιά μας εδώ από Λαμία. Ο Κρίς μου λέει: Γιάννη, καλησπέρα. Ο Παναθηναϊκός θα κάνει δύο ήττες από Φενέρ και Παρτίζαν. Εγώ θα πω το εξής: ότι έτσι όπως είναι και φέτος η Ευρωλίγκα, μην νομίζετε ότι καμιά ομάδα θα πάει τρένο. Είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο. Και γι' αυτό θα έρθουν και ήττες εκεί που ίσως δεν το περιμένουμε. Δηλαδή, το να χάσει σήμερα η Φενέρ από τον Παναθηναϊκό ή ο Παναθηναϊκός από τη Φενέρ είναι μέσα στο πρόγραμμα. Δεν είναι κάτι απίθανο. Οποιοδήποτε μπορεί να κερδίσει οπουδήποτε. Δείτε και την ήττα τη προηγούμενη εβδομάδα του Ολυμπιακού από τη Βίρτους. Πλέον υπάρχουν ομάδες που μπορούν να κοντράρουν πιο ισχυρούς και οικονομικά αν το δούμε έτσι, αλλά είναι και ομάδες που παίζουν και ωραίο μπάσκετ. Οπότε σε αυτές τις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές, στη δική μου ματιά όσο πρόλαβα να δω, να έχω το ενδιαφέρον μου και για το φάνταζι που λέγαμε λίγο νωρίτερα, μου αρέσει η Παρτίζαν, δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη εικόνα που έχει, ακόμα και όσοι είδαν το μάτς με την Μπάγερν που ήταν διαρκώς πίσω και έκανε ένα προσπέρασμα. Διαθέτει πολύ καλό προπονητή. Γενικά οι προπονητές παίζουν καταλυτικό ρόλο σε αυτό το επίπεδο. Η Βαλένθια που και αυτή έχει κάνει το 3-3. Η Βίρτους επίσης μου άρεσε όπως την είδα απέναντι στον Ολυμπιακό, έστω και αν έχει δύο ήττες και μία νίκη. Και η Βιλερμπάν εχθές, θυμάστε, ήταν και από το σημείο που προτείναμε και μάλιστα είχαμε ανοίξει την ψαλίδα ακόμα και αν έχανε με περισσότερους πόντους εκεί στο συν 8 που είπαμε, αλλά παρόλα αυτά νίκησε την Παρή. Είναι από τις ομάδες που δεν έχουν ρίξει πολλά λεφτά σε σχέση π.χ. με Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, Φενέρ και όλες τις λοιπές δυνάμεις, αλλά το παλεύουν και δείχνουν έτσι το δικό τους αξιόμαχο στοιχείο. Μένα μου αρέσει πάντως η Βίρτους και γενικά είμαι λάτρης του μπάσκετ που έπαιζε πρόπερση Παρή, πέρυσι η Βαλένθια, αυτό το run and gun, το γρήγορο, αυτό το διαδραστικό εμπάσχετος που λέγει ένας φίλος. Αλλά για την ώρα Βαλένθια και Παρτίζαν με το 3-3 δείχνουν ότι είναι ομάδες που μπορούν να κάνουν ζημιές οπουδήποτε και με οποιονδήποτε. Τώρα για τον φίλο που με ρωτά κατά πόσο είναι πιθανό αυτό που είμαστε στο ξεκίνημα της εκπομπής, δηλαδή η ΕΠΟ να φέρει στην Αθήνα το Final Four του Nations League, είναι πολύ πιθανό βέβαια. Θυμίζω ότι η επιλογή της χώρας που θα φιλοξενήσει το Final Four θα γίνει από την UEFA με την ελληνική υποψηφιότητα να βρίσκεται και επίσημα στο τραπέζι. Αλλά εδώ τι γίνεται, το βασικό είναι να μπορέσει να περάσει η εθνική μας στις 8 καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης. Είναι ένα τουρνουά προγραμματισμένο 9-13 Ιουνίου και θα συμμετέχουν σε αυτό οι 4 νικητές των προημιτελικών της League A και η τελική φάση περιλαμβάνει 2 ημιτελικούς, μικρό και μεγάλο τελικό.
Οπότε, αν η ελληνική ομάδα προχωρήσει, αποκτά πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Και γι' αυτό λέω ότι η Γαλανόλευκη διεκδικεί την παρουσία της στα προημιτελικά και εφόσον καταφέρει να περάσει, και από εκεί θα έχει εξασφαλίσει τη θέση στην τελική τετράδα. Τώρα, επειδή αφήσαμε για λίγο το μπάσκετ και είπαμε και για το ποδόσφαιρο, σε αυτό το πικ-πονκ που κάνουμε, το θέμα είναι αυτό που έχει ανοίξει, τι γίνεται με τον Αντίν Φαντίνο. Τι εννοώ? Έρχονται εκλογές στην UEFA περίπου σε 5 μήνες πριν το εκλογικό συνέδριο της FIFA που είναι προγραμματισμένο για το Μάρτιο του 27, η UEFA και ο πρόεδρός της, ο Τσέφεριν, εξακολουθούν να αναζητούν το πρόσωπο που θα μπορούσε να σταθεί απέναντι στον Τζιάννι Φαντίνο. Υπάρχουν σκέψεις για πρώην παίχτες, για κάποιους ανθρώπους που ξέρουν εκεί τους διαδρόμους και τις, εγώ θα πω εντός εισαγωγικών, δολοπλοκίες που υπάρχουν, για να δουν τι ακριβώς μπορεί να γίνει. Με ευκαιρία πάντως, ρίξτε μια ματιά, αν υπάρχει, νομίζω πρέπει να υπάρχει ακόμα, στο Netflix, ένα ντοκιμαντέρ για την αναρρίχηση του Infantino. Και εκεί θα καταλάβετε πολλά πράγματα, πώς βρίσκονται αυτοί οι διάδρομοι, σκοτεινοί, φωτεινοί, δεν έχει σημασία, οι ανθρώπους που διαφεντεύουν σε παγκόσμια κλίμακα ή και σε ευρωπαϊκή κλίμακα το μέλλον του ποδοσφαίρου, των συλλόγων, αλλά και όλων αυτών των τεράστιων εισόδων που βλέπουμε ανατακτά χρονικά διαστήματα.

Και επειδή θέλω να κλείσω με κάποια από τα πράγματα που τονίσαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής, θέλω να σταθώ στο Βαγγέλη Παυλίδη, γιατί είναι ένας από τους παίχτες που δεν είναι από αυτό που λες πολύ προβεβλημένοι, πολύ διαφημισμένοι. Είναι ένας επιθετικός 27 του χρόνια που τον βλέπεις χρόνο με τον χρόνο να ανεβάζει το κασέ του με τα επιτεύγματά του, με τα κρίσιμα γκολ τα οποία σημειώνει. Και μάλιστα θα δανειστώ έτσι το δημοσίευμα της Πορτογαλικής Ρέκορντ. Προφανώς έχει καλύτερη ενημέρωση από εμάς, γιατί ξέρει καλύτερα την Μπενφίκα. Και λέει ότι υπάρχει ένα συμβόλαιο το οποίο λήγει σε 3 χρόνια από τώρα, το καλοκαίρι του 29, και πλέον ανανέωσε το συμβόλαιό του. Έγινε ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης του ρόστερ. Και αυτή η κίνηση από την Πορτογαλική εφημερίδα είχε τον τίτλο Jackpot. Οι Τούρκοι είχαν κάνει μια προσφορά 50 εκατομμύρια ευρώ στην Μπενφίκα μαζί με ετήσιο μισθό 8 εκατομμύρια ευρώ συμπόνους για τον Παυλίδη. Απορρίφθηκε και πλέον βλέπουμε ότι μακροπρόθεσμα και ο ίδιος θα μπορέσει να έχει περισσότερα ωφέλη και η Μπενφίκα να τον εκμεταλλευτεί με την καλή έννοια του όρου με τα δικά του κρίσιμα γκολ μέχρι το τέλος. Πάντως έχω Ματίνα Κανελοπούλου απέναντί μου που τα κάνει όλα και συμφέρει, γιατί δεν είναι μόνο η ρύθμιση των ήχων και πώς τους καλοπίζει. Είναι ότι ψάχνει ταυτόχρονα και στο Netflix να μου πει τον τίτλο. Το ψάχνει όμως, γιατί δεν το θυμάμαι κι εγώ, δεν είμαι και καλός σε αυτά. Δεν πολύ θυμάμαι τίτλους, θυμάμαι γεγονότα περισσότερο. Και έλεγα λοιπόν για τον Παυλίδη ότι υπήρξε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και με πολύ καλά χρήματα. Μίλαν, Ρώμα, Γιουβέντους, Μπαρσελόνα, Φενέρ, τότε να είμαστε στο Βίλα. Και όμως η Μπενφίκα επένδυσε και όποιος δει και διαδικτυακά που υπάρχει το πρωτοσέλιδο της Record θα δει τη φωτογραφία του παίχτη με τίτλο Jackpot Παυλίδης, εξηγώντας αυτά που είπαμε λίγο νωρίτερα. Και μάλιστα δίπλα, δεξιά, υπάρχει αναφορά και στον Ιωαννίδη και γεγονότα που έχουν να κάνουν με την Μπράγκα και τον Έλληνα επιθετικό. Παλιά εξάγαμε πολύ καλούς αμυντικούς, κυρίως στόπερ και μπακ. Πλέον βλέπεις και χαφ, βλέπεις και επιθετικούς, νομίζω σε μια άκρος ελπιδοφέρα φουρνιά που έχουμε Ελλήνων παιχτών. Και είναι χαρακτηριστικό ότι αν βάλουμε λίγο τα συμβόλαια που παίζουν στην εθνική ομάδα, η αξία των παιχτών, αν τα αθροίσουμε, όλα αυτά μαζί μας δίνουν περίπου 450 εκατομμύρια. Δηλαδή αν ένας πρόεδρος έλεγε εγώ θα πάρω στην ομάδα μου τους παίκτες της ελληνικής ομάδας, της εθνικής ομάδας, 350 εκατομμύρια. Κάτι δείχνει και αυτό, έτσι. Πάμε να δούμε και τα τελευταία δικά σας μηνύματα. Ο Τζον Τζον μου στέλνει το δικό του μήνυμα και τους χαιρετισμούς. Θα μάθουμε και τον NFL, τόσα έχουμε μάθει. Δεν ξέρω αν αξίζει βεβαίως από στοιχηματικής πλευράς. Εσύ ρωτάς, εγώ δεν απαντάω. Λοιπόν, η Real είναι λέει και στο 0-3, μην το ξεχνάμε αυτό. Βεβαίως είναι η άλλη όψη του νομίσματος, με έναν προπονητή που πέρσι όλοι το θαυμάσαμε στη Βαλένθια. Εντάξει, είναι, μένα μου αρέσει να σου πω την αλήθεια, η Ευρωλίγκα έχει πολλές διακυμάνσεις και πολλά απρόβλεπτα στοιχεία. Και τους χαιρετισμούς μας κλείνοντας έτσι και στον κύριο Τάκη για το Βαλκανικό και για όλα αυτά τα τουρνά τα οποία έρχονται, κυρίως στο βολή. Έτσι μελωδικά, έτσι όμορφα θα σας αποχαιρετήσουμε σήμερα με Μπαμπιστόκα και Ονειράμα, με τον Καθρέφτη, έχοντας και αυτό τη δική του σημειολογία. Εσείς μένετε εδώ στην Era Sport, οι ειδήσεις συνεχίζουν, τα σχόλια, οι αφιερωματικές εκπομπές, οι μεταδόσεις και όλα αυτά τα καλούδια τα οποία μας έχουν κάνει διαχρονικά τώρα 3 δεκαετίες να αγαπάμε την Era Sport, σε όποια μορφή κι αν είναι, διαδικτυακή, αμιγώς ραδιοφωνική, DAB, το οποίο DAB Plus σας το προτείνω ανεπιφύλακτα, ειδικά όσοι έχετε αυτοκίνητο νέας τεχνολογίας. Λοιπόν, γι' αυτό έχω τη Ματίνα. FIFA Uncovered. Αν το βρείτε αυτό, θα δείτε πολλά πράγματα για όλες αυτές τις δεκαετίες που προηγήθηκαν μέχρι να φτάσουμε στον Ινφαντίνο. Έστω και στις καθυστερήσεις των καθυστερήσεων, το προλάβαμε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους και σε όλες για τα μηνύματά σας και για τη συμμετοχή σας και σήμερα. Εμείς θα τα πούμε από την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε να είστε όλοι και όλες καλά. Καλή συνέχεια.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Στη ρύθμιση των ήχων η Ματίνα Κανελόπουλου, στο μικρόφωνο για τη γονιδρακά του. Συνέχεια στο ιδανικό ξεκίνημα θέλει να δώσει απόψε ο Παναθηναϊκός απέναντι στη Φενέρμπαχτσε στο Telecom Center Athens για την τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague. Ντεμπούτο για τον Μουσταφά Φαλ με τα πράσινα, έτοιμος να προσφέρει και ο Ρογκαβόπουλος χωρίς τον Σέιν Λάρκιν η Φενέρμπαχτσε. Τζάμπολ του αγώνα στις 9 και 4 με κάλυψη από την Eraspor και την Nova. Ακόμη παίζουν Ντουμπάι Ερυθρός Αστέρας, Μακάμπι Τελαβίβ Αρμάνι Μιλάνο, Μπάγερν Μονάχου Βίρτους Μπολόνια, Βαλένθια Χάπουελ Τελαβίβ και Ρεάλ Μαδρίτης Παρτίζαν. NBA και FIBA εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση για το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ, επαναλαμβάνοντας την πρόθεσή τους να προχωρήσουν στη δημιουργία νέου επαγγελματικού πρωταθλήματος ανδρών στην Ευρώπη, αλλά ταυτόχρονα αφήνοντας ανοιχτή την πόρτα για συνεργασία με τη EuroLeague. Η ΕΠΟ προχωρά στην προσπάθεια να φέρει στην Αθήνα το Final Four του Nations League, καταθέτοντας επίσημη υποψηφιότητα για τη φιλοξενία της τελικής φάσης της διοργάνωσης το καλοκαίρι του 2027. Μετά τα πρόσφατα αποτελέσματα στο Nations League, η Εθνική Ελλάδα ανέβηκε στην 41η θέση στη βαθμολογία της FIFA. Sold out τα εισιτήρια της ΑΕΚ για το match κόντρα στη Real Madrid για την τετάρτη αγωνιστική της League Phase του Champions League, που θα διεξαχθεί στις 4 Νοεμβρίου στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο Λάζαρος Ρώτα επέστρεψε στις προπονήσεις της Ένωσης και είναι πλέον στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς για το μάτς του Σαββάτου με τον Όφη. Ενθαρρυντικά τα νέα και για την επιστροφή του Μπαρνάμπα Σβάγκα και του Θόμα Στρακώσα. Εξαντλήθηκαν τα περίπου 500 εισιτήρια που είχε στη διάθεσή του Όφη για το εκτός έδρας μάτς με την ΑΕΚ. Ενότητα και πρωτάθλημα, το μήνυμα του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ ΠΑΟΚ Ιβάν Σαββίδη στους παίκτες του Δικεφάλου στη χθεσινή επίσκεψή του στη Νέα Μεσημβρία. Ανοιχτή παραμένει στον ΠΑΟΚ η υπόθεση του 26χρονου διεθνή στόπερ Γιάννη Μιχαηλίδη, παρά το γεγονός ότι η πρώτη συζήτηση ανάμεσα στις δύο πλευρές δεν κατέληξε σε συμφωνία. Ο Ολυμπιακός μπαίνει στην τελική ευθεία για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, με τον Ρέτσο να έχει προβάδισμα, τον Φρόιλερ να αξιολογείται και τους διεθνείς να επιστρέφουν. Οι Πελίστρη, Ραστόντερ, Γιάκουσιτς, Ουνάι, Κάτρις και Σαλαχεντίν θα βρεθούν στις εγκαταστάσεις του Παναθηναϊκού για να ακολουθήσουν πρόγραμμα επανένταξης. Ένα ακόμη βήμα προς την νέα εποχή του Βοτανικού κάνει ο Παναθηναϊκός, καθώς για τις 29 Οκτωβρίου προγραμματίστηκε έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΠΑΕ με βασικό θέμα τη μεταφορά της εταιρικής έδρας από τα Βρυλίσια στο Βοτανικό. Στη μάχη του EuroCup όλων ανδρών ρίχνονται από σήμερα Απόλλων Σμύρνης και Βουλιαγμένη που συμμετέχουν στον προκριματικό γύρο της διοργάνωσης διεκδικώντας ένα εισιτήριο για τη φάση των ομίλων. Την αρχή κάνει ο Απόλλων Σμύρνης που υποδέχεται τη γερμανική Duisburg απόψε στις 7 και 4 στο Σεράφιο με μετάδοση του αγώνα από την Eraspor. Η Βουλιαγμένη κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή στην Νάπολη απέναντι στην Μπαρτσελόνα. Ο Στεφανός Τσιτσιπάς επικράτησε 2-0 σετ του Κίμερ Κόπεγιανς και πήρε άνετα την πρόκριση για το δεύτερο γύρο του Masters που διεξάγεται στη Σανγκάη. Η UEFA συνεδριάζει στο Βερολίνο για το νέο φόρμα του Nations League αλλά και για το ποιος θα κοντράρει τον Ινφαντίνο στις εκλογές της FIFA. Την πρόεδρια της FIFA ανακοίνωσε ότι θα διεκδικήσει ο 55χρονος πρώην αμυντικός της Tottenham και της Εθνικής Ελβετίας Ραμόν Βέγκα. Η Manchester City θα υποδεχθεί την Paris Saint-Germain για την κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση και ο Pep Guardiola θα βρίσκεται στις εξέδρες δείχνοντας έμπρακτα τη στήριξή του στο σύλλογο. Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Eraspor. Ακολουθεί η εκπομπή κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο με τον Βαγγέλη Ιωάννου. Ενημερωθείτε αναλυτικά από το earthsports.gr.
0: Era Sport 101,8.
2: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Yeah.
0: υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στη τσάντα, στη τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει η τσέπη. Μιλημένα, ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
3: Ακούτε Ερασπορ.
4: Δευτέρα ως Παρασκευή, στη μία το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Ερασπορ. Ερασπορ. Τα καλύτερα έρχονται.

0: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είναι το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Στους ήχους η Ματίνα Κανελοπούλου και με πολύ ωραία τραγουδάκια θα τα βάλουμε κάποια στιγμή στα κενά των συζητήσεών μας. Και στην παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής ο Λουκάς Λουκάς. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα στο προπονητήριο του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας η Media Day του Ολυμπιακού εν ώψη του αυριανού αγώνα με την ΕΦΕΣ στη Σανέλ Αρένα. Το παιχνίδι αυτό ξεκινάει ο Ολυμπιακός να δίνει εντός έδρας αγώνες, αυτή τη φορά για την Ευρωλίγκα, την επόμενη φορά θα είναι για το ελληνικό πρωτάθλημα στο γήπεδο της ΑΕΚ. Θα σχολιάσουμε αυτά που είπε ο coach Μπαρτζόκας και αν προλάβουμε και έχουμε και το ηχητικό θα ακούσετε κι εσείς τον ίδιο να μιλάει για αυτό το παιχνίδι αλλά και για όσα έγιναν την περασμένη εβδομάδα στην Πολώνια. Έχουμε εξέλιξη στο θέμα FIBA NBA εν ώψη NBA Europe και με αφορμή την απόρριψη της πρότασης του NBA από την Ευρωλίγκα την περασμένη Τρίτη στη συνάντηση κορυφής των 13 μετόχων στο Κόμο, στην Ιταλία. Θα σας πούμε ακριβώς τι λέει η ανακοίνωση της FIBA σε συνεργασία με το NBA αφού προηγουμένως παρουσιάσουμε έναν εκλεκτό φίλο καλεσμένο σήμερα στο στούντιο. Μας κάνει τη χαρά και την τιμή να είναι κοντά μας και θα τον έχουμε όλη την ώρα στη σημερινή εκπομπή. Είναι ο Αντιπεριφερειάρχης Μεταφορών Πελοποννήσου, πολύ γνωστός όμως και για τα φύλαθλα αισθήματά του αλλά και για την αγάπη του για τον αθλητισμό και δι' για τον μπάσκετ, ο κύριος Αναστάσιος Γανώσης. Καλησπέρα. Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, καλό μεσημέρι, ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση, χαρά μου να είμαι εδώ μαζί σας.
0: Και για μας ιδιαίτερη χαρά και έκπληξη ότι βρεθήκαμε στο Ραδιομέγαρο και τώρα θα περάσουμε περίπου 50 λεπτά στο στούντιο Κώστας Μότσης της Era Sport και θα πούμε πολλά και ενδιαφέροντα. Λοιπόν, και τα υπόλοιπα που θα υπάρξουν ως εξελίξεις και στα ποδοσφαιρικά θα τα δούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Πάμε να τα πιάσουμε. Ποιος καλός αέρας, συναντήσεις επί συναντήσεων, θέματα επί θεμάτων, αλλά εμείς συναντηθήκαμε και το καλοκαίρι στην Ερμιόνη.
1: Φυσικά, εντάξει.
0: Και Πορτοχέλη.
1: Όπως γνωρίζεις, ειδικά τους μήνες από Οκτώβριο μέχρι λίγο πριν το Μάιο, οι επισκέψεις μου στην Αθήνα είναι συχνές για συναντήσεις, ραντεβού, πολιτικού περιεχομένου, επαγγελματικού περιεχομένου, αλλά και ως ένα κομμάτι να δούμε φίλους, να διασκεδάσουμε, να πάρουμε τον αέρα της πόλης.
0: Και να γεμίσετε μπαταρίες για να κάνετε καινούργια πράγματα εκεί. Εμείς θα μείνουμε στο αθλητικό κομμάτι, θα μείνουμε στο μπασκετικό κομμάτι, γιατί και το καλοκαίρι είχατε και φιλανθρωπικά και 3x3, όπως λέγεται τώρα, το 3x3 που λέγαμε παλιά, το μπάσκετ 3x3 δηλαδή, και ούτω καθεξής. Ωραίες πρωτοβουλίες που θα συνεχιστούν από ό,τι καταλαβαίνω και την ερχόμενη χρονιά και την ερχόμενη θερινή περίοδο. Και δεν ξέρω πόσο έτοιμοι είσαστε, εκτός από το κλειστό που έχετε και την ομάδα της περιοχής, να κάνετε και άλλα πράγματα σε συνεργασία και με το Ίδρυμα Βαρινογιάννη, γιατί κατάγεται από εκεί η Μαριάννα Βαρινογιάννη.
1: Ναι, βέβαια. Ήταν μια διοργάνωση στο 3-on-3, την οποία εμπνευστήκανε, διοργανώσανε ο Αντώνης ο Αγρίμης με τον Ηλία τον Κατσάβελα.
0: Τα παιδιά της ομάδας, της τοπικής ομάδας.
1: Καλαθοσφαιριστές της τοπικής ομάδας, οι οποίοι και την περσινή χρονιά στεφτήκαν πρωταθλητές στο

0: ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της ΕΣΚΑΚ Αργολιντοκορινθίας με τον αθλητικό Όμιλο Ερμιονίδας.
1: Και ανέβηκαν γάμα εθνική.
0: Ναι, και έδειξαν τα παιδιά ότι δεν τους απασχολεί απλά ότι να αθλούνται ή να αποτελούν μέλη της ομάδας, αλλά έχουν αποκτήσει ένα ενδιαφέρον να εξελίξουν και τον αθλητισμό στην περιοχή, αλλά και να προσθέσουν στοιχεία των αξιών τους που τους πρεσβεύουν, να τα διαθέσουν στην υπηρεσία της κοινωνίας.
1: Επειδή ήμουν εκεί, τεράστια επιτυχία και με συμμετοχή σημαντικών ανθρώπων από το χώρο του μπάσκετ, θα αναφέρω το όνομα του Γιάννη του Μπουρούση, του Στέφανου του Τριαντάφυλλου που ήταν όλες τις μέρες εκεί, και τις τελευταίες μέρες ήρθε και ο κότς Μπαρτζόκας, γιατί έχει επαφές με την περιοχή, έχει καλοκαιρινό σπίτι έτσι εκεί, παραθερίζει κάθε καλοκαίρι, ειδικά στο Πορτοχέλη, αλλά περνάει και από την Ερμιόνη πάντα.
0: Έρχεται
1: και, πολύ. Και νομίζω ότι είναι πόλος έλξης ο κόουτς Μπαρτζόκας.
0: Βέβαια.
1: Με τον οποίο σας συνδέει και φιλία.
0: Εντάξει, συγκεκριμένα του κάνω κανένα παράπονο που και που. Άντε πότε θα έρθεις από το Καζαντέι να σε δούμε. Αλλά καταλαβαίνω ότι έρχεται 2-3 φορές απλά, γιατί τις υπόλοιπες πέφτει πάνω το κόσμος, θέλει να φωτογραφηθεί, θέλει να του μιλήσει. Έχει ξεχωριστή αγάπη ο κόσμος για τον κόουτς Μπαρτζόκα.
1: Λοιπόν, υποδομές. Σε πάω στα βαθιά τώρα.
0: Υποδομές. Για την ως περιφέρεια Πελοποννήσου τρέχουμε ένα μεγάλο αθλητικό πρόγραμμα. Ήδη σε κομμάτι υποδομών αναβαθμίζουμε το δημοτικό στέδιο της Καλαμάτας, αφού η Καλαμάτα στο ποδόσφαιρο ανέβηκε στην Α Εθνική και είναι μια ομάδα η οποία πρέπει να είναι στη μεγάλη κατηγορία. Έχει κόσμο, έχει λαό, έχει ιστορία.
1: Η μαύρη θύελλα.
0: Μεγάλα ταλέντα έχουν βγει από την Καλαμάτα διαχρονικά. Αναβαθμίζουμε υπάρχουσες υποδομές και ειδικά για την Ερμιονίδα βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο της δημοπράτησης το κλειστό γυμναστήριο Κρανιδίου.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Πολύ σημαντικό. Έχει ανάγκη ο τόπος από ακόμα ένα γυμναστήριο κλειστό, γιατί οι μετακινήσεις από την Ερμιόνη δεν είναι πάντα εύκολες, γιατί το μπάσκετ, όπως γνωρίζετε, έχει πολλά τμήματα, έχει ακαδημίες, έχει μίνι, παμπέδων, εφηβικά, κορασίδων, γυναικείο. Αυτές οι μετακινήσεις είναι λίγο δύσκολες και με τις υποχρεώσεις που υπάρχουν πλέον σε όλες τις ηλικίες, δηλαδή με τα φροντιστήρια, με τα σχολείο. Οπότε θα είναι ακόμα ένα πολύ θετικό βήμα για την περιοχή μας. Είναι ένας ακόμα λόγος να ζήσεις σε αυτή την περιοχή, παράλληλα με όλα τα υπόλοιπα όσα γίνονται, και νομίζω λίγο πολύ όλοι τα έχουμε ακούσει για τις μεγάλες ξενοδοχειακές επενδύσεις, τις Four Seasons, τις Six Senses, του Hydra Rock,
1: που έχουν αναβαθμίσει ολόκληρη την περιοχή.
0: Αλλάζουν.
1: Το καλοκαίρι βουλιάζεται από κόσμο. Το χειμώνα τι γίνεται, τα παιδιά μένουν εκεί.
0: Αυτό είναι το μεγάλο πλήγμα.
1: Και το μεγάλο σας στοίχημα ταυτοχρόνως.
0: Ακριβώς.
1: Να κρατήσετε τους νέους.
0: Το στοίχημά μας, ο στόχος μας, το αφήγημά μας, αν θέλετε, για την επόμενη μέρα, πρέπει να είναι πώς από τους 13.500 εγγεγραμμένους πολίτες που έχει περίπου η Ερμιονίδα, θα καταφέρουμε να περάσουμε τους 17-18.000 σταδιακά και μετέπειτα όσο μπορούμε να το αυξάνουμε, να αυξηθεί ο πληθυσμός. Γιατί
1: μεγαλεπίβολος ο στόχος, γιατί παντού μειώνεται ο πληθυσμός στην περιφέρεια.
0: Παντού μειώνεται.
1: Εσείς θέλετε να τον αυξήσετε.
0: Παντού μειώνεται.
1: Μακάρι να το
0: πετύχετε. Και να ξέρετε ότι το Πορτοχέλη ήταν από τις μοναδικές περιοχές η οποία αύξησε τον πληθυσμό της κατά 100 άτομα στην Πελοπόννησο.
1: Ναι, δεν είναι μικρό. Είναι πολύ μεγάλο, είναι αυτό που συζητάμε.
0: Όμως είναι κάτι που θα έρθει να συναντήσει τις πολύ μεγάλες αυτές επενδύσεις. Μόνο αν αθροίσουμε το προσωπικό που θα χρειαστεί για να στελεχώσει
1: όλα αυτά
0: τα μεγάλα ριζόρτ, όλα αυτά τα ξενοδοχεία, ναι, και όλη αυτή την οικονομία που, ναι, θα δημιουργηθεί παράλληλα με αυτές, Τουλάχιστον μιλάμε για 3.000-4.000 ανθρώπους.
1: Αυτό είναι καταπληκτικό.
0: Και τουλάχιστον, 5.000 οικογένειες.
1: Λοιπόν, για να το συνδυάσω και με το αθλητικό κομμάτι, πότε τελειώνουν τα έργα στο λιμάνι στην Ερμιόνη, εκεί στην Προβλήτα?
0: Μιλάμε για τη Μαρίνα Ερμιόνης, από ό,τι καταλαβαίνω. Ωραία. Η Μαρίνα έχει προχωρήσει πάρα πολύ.
1: Που δεν θα έχει να δυσλέψει τίποτα από τις μαρίνες.
0: Όχι,
1: εδώ των νοτίων προαστίων της Αθήνας.
0: Είναι μια υπερσύγχρονη μαρίνα, 256 περίπου θέσεων, για μεγάλα και μικρά γιότ, με μεγάλους και ωραίους χώρους εξωτερικά, καταστήματα, θέσεις πάρκινγκ, χώρους για να περπατήσει ο κόσμος. Γενικά έχει αναπλαθεί όλο αυτό το τόξο γύρω από τη Μαρίνα, και αυτό θα έρθει να συναντήσει και την υπάρχουσα υποδομή σε ό,τι αφορά το νοικιστικό ιστό της Ερμιόνης και της Ερμιονίδας γενικότερα.
1: Άρα,
0: δύο χρόνια, φιλοδοξώ ότι το καλοκαίρι αυτό θα αρχίζουν να δένουν τα πρώτα σκάφη, και σε ένα διάστημα περίπου 2 ετών θα μιλάμε για την πλήρη ολοκλήρωσή της.
1: Άρα μπορεί και από αυτό το καλοκαίρι, εφόσον διαμορφωθούν και τελειοποιηθούν οι χώροι, να δούμε και ανοιχτό τουρνουά μπάσκετ.
0: Αυτό...
1: Γιατί υπάρχουν οι προδιαγραφές.
0: Αυτή η πρόταση έχει πέσει στο τραπέζι. Τη συζητάνε τα παιδιά, γιατί τα παιδιά που ανέφερα πριν, ο Ηλίας και ο Αντώνης, είναι η ψυχή της οργάνωσης αυτής του 3-on-3.
1: Και δεν το περιορίζω μόνο στο μπάσκετ.
0: Έτσι, όχι.
1: Και 5x5 ποδοσφαίρου και ο beach volley, το αντίστοιχο. Θα διαμορφώνεται όλος ο χώρος εκεί.
0: Ακριβώς. Βλέπουμε τον τελευταίο καιρό ότι όσο πιο ανοιχτή γίνεται μια εκδήλωση, τόσο μεγαλύτερη επιτυχία έχει. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν αρκεί το να παίξεις μπάσκετ σε ένα γήπεδο. Είναι όλο το υπόλοιπο vibe που δίνει η διοργάνωση, ο κόσμος, οι συμμετέχοντες, οι φίλοι που θα έρθουν να δουν, οι καλεσμένοι. Και βλέπουμε ότι ό,τι εκδήλωση γίνεται, όπως είναι ας πούμε το Spetses Marathon,
1: που ήσασταν τώρα πρόσφατα,
0: που είχαμε πάει, ναι, και για αυτό το λόγο πήγαμε να δούμε τι γίνεται εκεί, πώς κινούνται τα πράγματα, πώς διαμορφώνεται η κατάσταση.
1: Καταπληκτική διοργάνωση, έχει γίνει θεσμός.
0: Καταπληκτική και πρωτοπόρα για τα ελληνικά δεδομένα. Νομίζω από το Spetses Mini Marathon δημιουργήθηκαν, με αυτό το case study, δημιουργήθηκαν πάρα πολλά άλλα σε όλη την Ελλάδα. Βλέπουμε την πολύ επιτυχημένη εκδήλωση που κάνει ο Γιώργος Πρίντερης στη Σύρο.
1: Βέβαια, το δικό του 3-on-3.
0: Ναι, οπότε με βάση ας πούμε αυτά που
1: παίρνετε ιδέες,
0: θέλουμε και ονειρευόμαστε για τον τόπο και για το άθλημα, πιστεύω να μπορούν να μας πλαισιώσουν και κάποιοι χορηγοί οι οποίοι έχουν σημείο αναφοράς στην περιοχή, έχουν συμφέροντα, αγαπούν τον τόπο, ότι θα μπορούμε κάθε χρόνο να κάνουμε ένα level up.
1: Τρομερό. Εγώ εύχομαι τα καλύτερα. Θα πούμε κι άλλα στην συνέχεια. Εντάξει, θα γίνει ένα μικρό Μονακό. Θα γίνει ένα μικρό Μονακό η Ερμιόνη, και θα ενωθεί ουσιαστικά επιχειρηματικά και ξενοδοχειακά με το Πορτοχέλι, που είχε την πρωτοκαθεδρία και τη διατηρεί, έτσι.
0: Φυσικά, το Πορτοχέλι.
1: Είναι και πιο εύκολο να περάσει απέναντι στις Πέτσες.
0: Όταν μιλάμε για brand,
1: ναι,
0: αυτή τη στιγμή τουριστικά, μιλάμε για το Πορτοχέλι. Μπορεί ο Δήμος να είναι η Ερμιονίδα, αλλά το brand Πορτοχέλι πουλάει αυτή τη στιγμή παγκοσμίως. Είναι γνωστό παγκοσμίως. Δηλαδή, ακόμα και ένα κομμάτι δραστηριότητα των Σπετσών, που είναι μια άλλη διοικητική περιφέρεια, είναι ένα άλλος Δήμος, έχει σημείο αναφοράς σε αυτό που λέμε Πορτοχέλι. Και τη μεγάλη ευρύτητά του ως λέξη, ως έννοια, ως όλο αυτό που γίνεται επενδυτικά.
1: Να πούμε στον κόσμο ότι έχουμε συναντηθεί σε πολλά Final Four. Δεν το κρύβεις, είσαι υποστηρικτής του Ολυμπιακού.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έχεις έρθει σε πολλά Final Four. Σε όλα. Βεβαίως πανηγύρισες στα τελευταία 5 τώρα στην Αθήνα. Ενώ στα ταξίδια στο εξωτερικό γυρνούσες, ας πούμε, απογοητευμένος σχέση μαζί με τους άλλους.
0: Έτσι είναι. Η αγάπη. Η αγάπη για το σύλλογο, για το άθλημα, για τον Ολυμπιακό, σε θέλει εκεί παρόν. Και όταν έρθει η επιτυχία, θα πανηγυρίσει πιο πολύ. Όταν δεν έρθει, θα πεις εντάξει, καλοί ήμασταν.
1: Αυτό είναι και το.
0: Άντε και του χρόνου.
1: Αλλά, αυτό είναι αλλά, και το σπουδαιότερο. Αλλά, να στηρίζει έχω... τη δύσκολη βραδιά, όχι την εύκολη.
0: Έχω πανηγυρίσει και τη Κωνσταντινούπολη.
1: Το θυμάμαι. Έτσι, το θυμάμαι πολύ καλά.
0: Στο οποίο.
1: Τρομερή ανατροπή.
0: Στο οποίο ήμουν εκεί με έναν άλλο πολύ γενναίο μπασκετικό φίλο, τον Άρη το Γούτο, ο οποίος είναι και Παναθηναϊκός.
1: Ναι. Ήθελε... Έπαιζε ο Παναθηναϊκός. Έπαιζε και ο Παναθηναϊκός.
0: Στην Κωνσταντινούπολη.
1: Ναι, βέβαια. Δεν πήγε τελικό, έπαιζε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, σωστά. Ναι. Λοιπόν. Και στο τρίτο δεκάλεπτο, ναι. Εγώ λοιπόν, στο τρίτο δεκάλεπτο, εγώ είμαι. Δεν πάω να φύγουμε τώρα. Πω, δεν θα αντέξω. Δεν θα... Λοιπόν, και μου λέει κάτσε. Και...
1: Έγινε αυτό που έγινε.
0: Βάζει το καλάθι ο Πριντεζής και έμεινα τουλάχιστον για τρία λεπτά να προσπαθώ να συνειδητοποιήσω τι έγινε. Ήταν φοβερό αυτό το συνέστημα.
1: Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε και στην Έλενα Μπουζαλά για να μας φωτίσει ένα ξεχωριστό διαφορετικό θέμα, όπως κάνει κάθε μέρα. Να ανάψει δηλαδή τον αθλητικό της προβολέα. Έλενα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη, κυρίες και κύριοι. Βαγγέλη, θα ήθελα να βρισκόμουν σε μία κρούλα χθες στο μάτς του Άρη στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
2: Να πετάξω χαρτάκια, ρολά, να ακούσω τον Νίκο Γκάλη. Η ατμόσφαιρα που δημιούργησαν για άλλη μία φορά οι Αριανοί ήταν φανταστική, φανταστική στο και στο μάτς του EuroCup.
1: Mm-hmm.
2: Σε αντίθεση με όσα είδαμε στη Σανέλ Αρίνα, που και η ΑΕΚ BCL παίζει ευρωπαϊκό παιχνίδι είναι, και ήταν ένα σχεδόν άδειο γήπεδο.
1: Κοίτα, έχει θέματα η ΑΕΚ, τα είπαμε και χθες το βράδυ με τον Άγγελο Στίμου, θα τα πω και μετά. Είναι αυτή η κόντρα τώρα που έχει αναπτυχθεί μεταξύ των οργανωμένων οπαδών και της διοίκησης, επειδή παραχώρησε η ΑΕΚ το γήπεδό της για κάποιους μήνες στον Ολυμπιακό για τα παιχνίδια του Ελληνικού Πρωταθλήματος και της Ευρώπης.
2: Και πάλι
1: και
2: όμως,
1: δεν πήγανε.
2: Και,
1: δεν πήγανε.
2: Και πάλι όμως, Βαγγέλη, είναι μια τρομερή αντίθεση και μια άσχημη εικόνα.
1: Φυσικά, αλλά υπάρχει αυτή η ιδιαιτερότητα στο θέμα της ΑΕΚ, Έλενα. Ενώ ναι. Ο Άρης έκανε, δεν θα πω επίδειξη φίλαθλης ισχύος, να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση, ναι. Αλλά τέλος πάντων επανέφερε στη μνήμη μας τις εικόνες της ένδοξης εποχής με τα χαρτάκια που πέσανε μέσα στο γήπεδο, αυτό το ωραίο βίντεο το εισαγωγικό έκανε το γύρο της Ευρώπης εν όψη και των αποφάσεων της Ευρωλίγκας για το ποιες ομάδες θα πάρουν νέες άδειες. Ναι, για ολοκλήρωσε.
2: Αυτό ήθελα. Δηλαδή ήταν πραγματικά ο
1: Νίκος Γκάλης εκεί.
2: Νίκος
1: Γκάλης. Νίκος Γκάλης παρόν.
2: Νίκος Γκάλης εκεί.
1: Ρίτσαρντ Σιάο εκεί.
2: Ναι, πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Συγχαρητήρια. Ήταν πραγματικά πολύ ωραία. Ήταν ένα μάτς το οποίο θα ήθελα να ήμουν εκεί.
1: Ωραία. Ευχαριστώ, Έλενα. Καλό μεσημέρι.
2: Καλή συνέχεια.
1: Και τώρα με τη βοήθεια της Ματίνας θα πάμε σε ένα τραγουδάκι. Άλλες δύο κουβέντες μετά, γιατί έχει δύο ειδησούλες. Θα διαβάσω την ανακοίνωση δηλαδή σε λίγο της FIBA σε συνεργασία με το NBA με αφορμή και την απόφαση των 13 βασικών μετόχων της Ευρωλίγκας την περασμένη Τρίτη στο Κόμο. Και μετά πολιτικό δελτίο ειδήσεων.
3: Hey.
4: Hey, what's up?
5: Hey, beautiful.
4: Oh, so
5: nice.
6: I apologize together. I know I fucked up.
7: I just hope that you want to spend more time.
8: What I called to say, really.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάντα μαζί στο στούντιο αντιπεριφερειάρχης Πελοποννήσου Αναστάσιος Γανώσης. Συζητάμε, επειδή είναι πολύ καλός φίλος του μπάσκετ και μας έδωσε και την πάσα η Έλενα Μπουζαλά για την καταπληκτική ατμόσφαιρα, τη φανταστική ατμόσφαιρα του Αλεξανδρίου Μελάθρου και της Σάλας Νίκος Γκάλης εχθές. Παρόντος του Νίκου Γκάλη, μάλιστα το παιχνίδι του Άρη με τη μεγάλη νίκη και το 2-2 της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη. Ο Μαρκ Κιούμπαν, πρώην ιδιοκτήτης των Dallas Mavericks, είδε το βιντεάκι και βεβαίως ακολούθησε το λογαριασμό του Ρίτσαρντ Σιάο και του Άρη και αποθέωσε την ατμόσφαιρα στο παλέ. Ο Άρης με τη σειρά του απάντησε, του κράτησε θέση όποτε περάσει από τα μέρη μας και βλέπουμε πως κάνει μια ωραία εικόνα το γύρο του κόσμου. Τι διαφήμιση είναι για την Ελλάδα, για τον ελληνικό αθλητισμό, για το ελληνικό μπάσκετ, όταν ένας δισεκατομμυριούχος, μέχρι πρότινος ιδιοκτήτης των Dallas Mavericks, μιας πολύ μεγάλης ομάδας στο NBA, αποθεώνει την ατμόσφαιρα του Άρη, του γηπέδου του Άρεως.
1: Αυτό είναι φοβερό και εντάξει, νομίζω όσοι είμαστε μπασκετικοί στην Ελλάδα είμαστε και λίγο Άρης, γιατί είναι η ομάδα που ουσιαστικά
0: μας έκλεινε μέσα τις Πέμπτες τα βράδια,
1: δημιούργησε αυτή την κουλτούρα γύρω από τον μπάσκετ.
0: Βέβαια, λειτουργήσε ως ατμομηχανή.
1: Ακριβώς.
0: Μαζί με την εθνική του 87.
1: Ότι ο Μαρκ Κιούμπαν και όλοι αυτοί οι επενδυτές που έχουν εμφανιστεί και όλος ο ντόρος γύρω από τη συνένωση και την εξαγορά του NBA στην Ευρωλίγκα δείχνουν ότι έχει κάτι ξεχωριστό το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Η ατμόσφαιρα που βλέπεις στα γήπεδα του Άρη, του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ, τώρα που κι αυτός έχει μπει σε έναν κύκλο καινούριο με το Μυστακίδη. Mm-hmm. Η ατμόσφαιρα της Ζαλγκύρης στη Φενέρ και σε άλλες έδρες φυσικά είναι κάτι ξεχωριστό, αλλά όχι μόνο αυτό, είναι και όλα τα κίνητρα γύρω από τα μάτς, ότι κάθε μάτς είναι ξεχωριστό, αλλά κάθε μάτς το παίξεις για να το κερδίσεις, το είπε και ο Γιώκητς.
0: Πόσο διαφορετικό είναι, ναι, το κίνητρο στην κανονική περίοδο στο NBA.
1: Ακριβώς.
0: Από την Ευρωλίγκα που έχει πολύ μεγάλη ένταση.
1: Εδώ πες για να κερδίσεις και
0: κάθε βράδυ.
1: Και άμα χάσεις, το σκέφτεσαι τώρα να βγω έξω.
0: Ακόμα λες.
1: Να γράψω τίποτα στο Instagram. Ή θα με κράξουν.
0: Θα συνεχίσουμε την κουβέντα και μόλις γυρίσουμε από το πολιτικό δελτίο ειδήσεων Ματίνα Κανονοπούλου, θα διαβάσω την ανακοίνωση, την κοινή του NBA και της FIBA για τις εξελίξεις στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Για 36 ώρες πολύ ουσιαστικών συνομιλιών που επιβεβαίωσαν το βάθος της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας-ΗΠΑ, έκανε λόγο από την Νέα Χαλκιδική ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στην επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ζητούμε αυτοδύναμη κυβέρνηση για γρήγορες αποφάσεις και με απόλυτη λογοδοσία, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε πολίτες της Αρνέας. Αναμένουμε από την κυβέρνηση αναλυτική ενημέρωση για το τι συμφωνήσαμε και τι αφήνει στη χώρα μας η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος. Σέβομαι το έργο σας, θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες για να σας βοηθήσουμε ουσιαστικά οικονομικά, δήλωσε ο Πρωθυπουργός στους ψαράδες της Αρνέας που βρίσκονται σε κινητοποίησεις. Αργότερα θα μεταβεί στις σκουριές για τα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός. Δεκτή από το Πρωτοδίκαιο της Αθήνας έγινε η αίτηση των κατοίκων της Κυψέλης για τα έγγραφα από την Ελληνικό Μετρό σχετικά με τις ζημιές στα κτίρια. Δύο νεκροί και δύο αγνοούμενοι από τη μερική κατάρρευση κτιρίου στην περιοχή Μάλτεπε της Κωνσταντινούπολης. Η Ρωσία διαψεύδει τις πληροφορίες για δεύτερο κρούσμα που συνδέεται με το Εργαστήριο Ερευνητικού Ινστιτούτου κατά της Πανόλης στη Σιβηρία. Και ο καιρός γενικά αίθριος με τοπικές βροχές στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο με μονωμένες καταιγίδες στη Δυτική Στερεά. Έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 3.30 στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Στην εξωτερική θερμομόνωση. Ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη? Η γυναίκα μου?
3: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
4: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
5: Ακούτε Ερασπορ.
6: Είναι το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, συνεχίζουμε μέχρι τις 2 και να διαβάσω τώρα τι ανακοίνωσαν από κοινού FIBA και NBA πριν από λίγες ώρες. Μια συνεργασία, λένε οι δύο σπουδαίοι φορείς του μπάσκετ, μια συνεργασία μεταξύ της EuroLeague, της FIBA και του NBA για την ενοποίηση του ευρωπαϊκού οικοσυστήματος μπάσκετ θα ξεκλειδώσει τις τεράστιες δυνατότητες του παιχνιδιού σε όλη την Ευρώπη προς όφελος των συλλόγων, των παικτών και το πιο σημαντικό των οπαδών. Το NBA και η FIBA παραμένουν αφοσιωμένοι στο να προχωρήσουν μπροστά με μια νέα επαγγελματική λίγα ανδρών στην Ευρώπη και να βοηθήσουν στην οικοδόμηση ενός ισχυρότερου, πιο βιώσιμου οικοσυστήματος μπάσκετ μαζί με εταίρους που μοιράζονται το όραμά μας για ανάπτυξη, ευκαιρίες αλλά και τις βασικές αρχές του ευρωπαϊκού αθλητικού μοντέλου. Αυτό είναι το ανακοινωθέν. Η κοινή δήλωση FIBA και NBA. Μετάφραση από μας, δική μου μετάφραση για να το κάνω πιο συγκεκριμένο, δική μου μετάφραση. Προχωράμε κανονικά το NBA Europe, αλλά εάν δεχθούν τις προτάσεις μας και έχουμε κοινό όραμα οι άνθρωποι της Ευρωλίγκας, μπορούμε να ενοποιήσουμε τις διοργανώσεις, αλλά με το δικό μας management και marketing. Αυτό καταλαβαίνω εγώ ότι λένε οι Αμερικανοί σε συνεργασία με τη FIBA. Ο απλός ακροατής, ο απλός μπασκετικός φίλαθλος, Αναστάσιος Γανώσης, τι καταλαβαίνει με βάση και αυτή την ανακοίνωση και όλα όσα ακούει και διαβάζει τα τελευταία 2-3 χρόνια περί ενδιαφέροντος του NBA να επενδύσει στην Ευρώπη και ούτω καθεξής να πάρει το management ή ολόκληρη την Ευρωλίγκα κτλ. Τι καταλαβαίνει ο απλός φίλαθλος?
7: Αρχίζει το ευρωπαϊκό μπάσκετ και αποκτά τεράστιο ενδιαφέρον. Δείχνει τη δυναμική του, δείχνει το potential του. Mm-hmm. Αυτό που ουσιαστικά λείπει αυτή τη στιγμή στο κομμάτι, ας πούμε, της οικονομικής παραγωγής, δηλαδή πώς μπορούν
6: επιχειρηματικά θα την καρποθεί την προστιθέμενη αξία η Ευρωλίγκα, θα πληρώσουν οι Αμερικανοί.
7: Αυτό που λείπει είναι το know-how στο θέαμα και την ψυχαγωγία που προσφέρει το NBA. Και είδαμε ότι όποιοι σύλλογοι έχουν βελτιώσει τα γήπεδά τους, το marketing τους, το promotion τους,
6: έχουν αυξήσει και τα έσοδα.
7: Όπως ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, καταφέρνει και κερδίζει αυτό που ζητάει από την αγορά. έτσι πρέπει να περπατήσουν και οι υπόλοιποι συλλογοί. Πρέπει αυτό το know-how του NBA να το εκμεταλλευτούμε, να το αγοράσουμε σαν Ευρωλίγκα και κατά έναν τρόπο να βρούμε ένα κοινό βηματισμό.
6: Βεβαίως καταλαβαίνω πώς μπαίνει η λέξη αγοράσουμε. Απ' την άλλη πλευρά, οι βασικοί μέτοχοι της Ευρωλίγκας θέλουν να καρποθούν πράγματα.
7: Φυσικά, άμα μπορούμε.
6: Να πουλήσουν θέλουν, όχι να αγοράσουν μόνο.
7: Ακριβώς, είναι
6: θέλουν
7: και αυτό.
6: Και να πουλήσουν.
7: Νομίζω. Δεν ξέρω αν τους συμφέρει να πουλήσουν ή να αγοράσουν. Το σίγουρο είναι ότι θα κοιτάξουν αυτό που τους αποδίδει καλύτερα.
6: Να το βελτιώσουν.
7: Δηλαδή,
6: αν συνεχίσουν μόνοι τους το προϊόν.
7: Αν κάτι βλέπεις ότι προχωράει καλά, αυξάνεται, έχει τεράστιο potential, το βλέπουμε σε μικρό χρονικό διάστημα, γιατί να το πουλήσεις. Μπορείς να το κάνεις και μόνος σου. Για μένα αυτό είναι το ρεζουμέ. Απλά νομίζω ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σαν Ευρωπαίοι, να μην αλλάξει η αγωνιστική μας κουλτούρα. Ήδη βλέπουμε, ας πούμε, αρκετές τις σέρβικες ομάδες που τις είχαμε συνηθίσει κάθε χρόνο να δούμε ποια είναι τα καινούργια ταλέντα της Σερβίας. Βλέπουμε ότι έχει μπει και η αμερικανική αγορά εκεί μέσα. Οπότε νομίζω ναι στο NBA, σε αυτό που μπορεί να σου δώσει σαν franchise, σε αυτό που μπορεί να σου απογειώσει
6: εμπορικά.
7: Έτσι. Άλλωστε και εμάς σαν Έλληνες μας αρέσει να κυνηγάμε το American Dream.
6: Άρα ναι εμπορικά, επιχειρηματικά,
7: ναι εμπορικά,
6: αλλά να κρατήσουμε την ταυτότητά μας.
7: Αλλά να κρατήσουμε την ταυτότητά μας και να την εξελίσσουμε.
6: Μάλιστα. Λοιπόν, σε λίγο θα δούμε και τις δηλώσεις του coach Μπαρτζόκα που έγιναν ήδη και έχει ενδιαφέρον αυτό που λέει για όσα έλαβαν χώρα στο τέλος του αγώνα της περασμένης εβδομάδας στην Πολώνια και μετά θα συναντήσουμε τον Ιωσήφ Νικολάου για το παιχνίδι του Μέση, για το αντίο του Μέση στην Εθνική Ομάδα της Αργεντινής. Ένα τραγουδάκι και συνεχίζουμε. Cheers.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε και με τη βοήθεια της Ματίνας Κανελοπούλου, επειδή μάλλον δεν είχαμε άνθρωπο ούτε στη συνέντευξη του Γιώργου Μπαρτζόκα νωρίτερα σήμερα, θα προσπαθήσουμε να τον ακούσουμε τι δίνει ακριβώς ως απάντηση στο ερώτημα για αυτά που συνέβησαν στο τέλος του αγώνα με τους πανηγυρισμούς των παικτών της Μπολόνια μετά το εύστοχο τρίποδο του ΚΑΡ την περασμένη εβδομάδα. Για βοήθησέ με λίγο, Ματίνα, γιατί πρέπει οι ακροατές μας να ακούνε τους πρωταγωνιστές όταν κάνουν τόσες σημαντικές δηλώσεις.
1: Αυτό δεν κινήθηκα. Ήμουν σε ένα σημείο ακίνητος, εκεί πέρα που παρακολούσα την τελευταία φάση. Δεν θα λέγαμε ότι ήταν απρέπεια από την πλευρά των παικτών, γιατί πανηγύρισαν. Και δεν φταίνε οι πρώτοι δύο. Απλώς είχα ένα μπούγιο μετά τον υπόλοιπο που δεν κατάλαβα ότι ήμουν και εγώ εκεί. Νομίζω δεν το κάνανε επίτηδες τα παιδιά. Απλώς με χτύπησαν. Και εγώ τους απόδεισα γιατί ήταν αντίδραση. Βέβαια, έμαθα ότι έγινε μια προσπάθεια να κληθώ για άσκηση βίας. Οπότε θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πραγματικά τι θα γίνει.
0: Λοιπόν, ελπίζω να ακούσατε, δεν ήταν και ο καλύτερος δυνατός ήχος, τι απάντησε ο προπονητής του Ολυμπιακού. Την είδες, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, την είδατε την εικόνα αυτή που περιγράφουμε τώρα και προσπαθούμε να καταλάβουμε τι συνέβη με βάση και την απάντηση που δίνει ο προπονητής του Ολυμπιακού μετά το τρίποντο το εύστοχο του Μάρκους Κάρ και τον πανηγυρισμό μπροστά στον πάγκο του Ολυμπιακού των παικτών της Μπολόνια. Την έχουμε στο μυαλό μας αυτή την εικόνα.
2: Ακριβώς, την είδα φυσικά. Εντάξει, νομίζω η αλήθεια είναι αυτή που λέει ο κότς Μπαρτζόκας τώρα στη συνέντευξη.
0: Μια ανθρώπινη αντίδραση,
2: Μια ανθρώπινη αντίδραση. Εντάξει, εδώ δηλαδή, να πούμε στο λεωφορείο, φρενάρει απότομα και σου πέφτει ένας πάνω. Αντιδράς. Είναι τα αντανακλαστικά αυτά. Απλά νομίζω όταν είναι η κάμερα όλη την ώρα πάνω σου και...
0: Ναι.
2: Εντάξει. Ο προπονητής μας έχει συνηθίσει σε κάποιες εκρήξεις κατά το παρελθόν. Με το παραμικρό τώρα όλα μπορούν να παραμεινεθούν. Είναι στο μάτι του κυκλώνα ο κόουτς.
0: Το υπονοούμενο που άφησε αφορά στην καταγγελία του Παναθηναϊκού για να κληθεί σε απολογία για άσκηση βίας. Αυτό ήταν το υπονοούμενο. Βεβαίως δεν υπάρχει καμία εξέλιξη επ' αυτού ακόμη. Θα δούμε τι θα αποφασίσει το αρμόδιο όργανο της Ευρωλίγκας.
2: Νομίζω τραβηγμένο.
0: Ναι.
2: Τραβηγμένο.
0: Λοιπόν, Ιωσήφ Νικολάου τώρα σε ένα άλλο θέμα μεγάλο. Σε ένα άλλο μεγάλο θέμα που προσπαθήσαμε χθες να το συζητήσουμε αλλά το αδικήσαμε γιατί είχαμε λίγο χρόνο. Ιωσήφ, καλό μεσημέρι. Σήμερα θα δώσουμε περισσότερο χρόνο στο αντίο του Μέση στην Εθνική Αργεντινή. Σε ακούμε.
3: Ναι, ήταν μια βραδιά έτσι όπως περίμενε οποιοδήποτε να είναι, δηλαδή όποιος παρακολουθεί εδώ και τόσα χρόνια την πορεία του. Το Monumental ήταν κατάμεστο, αλλά το πιο βασικό ήταν ότι έβγαλε πολύ συνέστημα όπως και περιμέναμε, πολύ έντονο. Νομίζω ότι φάνηκε ότι στο τέλος αυτής της εποχής του Μέση, η επόμενη που έρχεται είναι άγνωστη εντελώς το πώς θα είναι, για την Αργεντινή εννοώ, και από τους παίκτες που μπήκαν και από τον τρόπο που βλέπεις την ομάδα να αντιδρά, ενώ και αγωνιστικά, είναι σίγουρο ότι θα είναι ένα δύσκολο εγχείρημα αυτό το μεταβατικό στάδιο. Βέβαια δεν έχει κάτι σοβαρό αγωνιστικά άμεσα. Το Copa America του 2028 είναι η πρώτη μεγάλη διοργάνωση που η Αργεντινή θα κληθεί να βρεθεί, αλλά όπως και να έχει είναι μια εποχή που τελειώνει και η Αργεντινή, φαντάσου, είδα και προχθές ψάχνουν από τώρα το επόμενο δεκάρι. Δηλαδή ενώ μιλάμε για την αποχώρηση του τρίλου, τα μέσα ενημέρωση της Αργεντινής, όπως έκαναν και όταν σταμάτησε ο Μαραντόνα, ψάχνουν από τώρα το διάδοχο. Τέλος πάντων, πάντως ως βραδιά ήταν πάρα πολύ όμορφη. Νομίζω ότι άξιζε να την παρακολουθήσει κάποιος. Από το τελετουργικό που συμπεριλάμβανε τα πάντα, δηλαδή όλους όσους ήταν μαζί του σε αυτή την πορεία στην Αργεντινή, μέχρι και τους πρόσφατους, τους νέους ποδοσφαιριστές που έχουν ενσωματωθεί στην Αλμπί Σελέστε. Το κοινό να καταγράφει με τα κινητά κάθε στιγμή, κάθε δευτερόλεπτο του Λέω. Και επίσης ένα Μπενίν που ενώ απορούσαμε γιατί είναι το Μπενίν εκεί για ένα τελευταίο μάτς, τελικά έδωσε και αυτό χρώμα, έδωσε και αυτό μια ιδιαίτερη στιγμή. Δηλαδή και μόνο το ότι τους έβλεπες, στον έφερα και χθες, να πηγαίνουν να τραβούν selfie μαζί του με το που τελειώσει το μάτς, δεν σε κάνει να γελάς. Το βλέπεις ως κάτι όμορφο ιδιαίτερο που απεικονίζει και το πόσο σημαντικός είναι ο ίδιος για το ποδόσφαιρο. Και γράμμα του έδωσαν. Δεν ξέρουμε τι έγραφε, αλλά φαντάζομαι τον ευχαριστούσαν που τους επέλεξε.
0: Ναι.
3: Είναι ο τελευταίος αντίπαλος.
0: Προφανώς. Δεν δίνεις καμία πιθανότητα στο να το μετανιώσει και να πει όπως ο Μάικλ Τζόρνταν, I'm back.
3: Όχι, καμία. Βαγγέλη, ο λόγος είναι ότι πέρα από το ότι το έκανε μία φορά και είδαμε ποια ήταν η κατάληξη, δηλαδή συμβολίζει και αυτό μέσα ότι δεν τα παράτησε τελικά, ενώ αποσύρθηκε, επέστρεψε και τα πήρε όλα. Ενώ αποσύρθηκε επειδή λύγησε από αυτό το βάρος, ότι έπρεπε να πάρει με την Αργεντινή ότι ο Μαραντόνα. Το αποκλείω εντελώς. Και νομίζω ότι δεν αργεί και το τέλος της καριέρας σε συλλογικό επίπεδο. Και ας έχει συμβόλαιο μέχρι το 28 με την Ίντερ Μαϊάμι.
0: Ναι.
3: Έχει ήδη πολλές επιχειρηματικές ενασχολήσεις και μία από τις βασικές είναι και η ομάδα στην Ισπανία που έχει αγοράσει. Είναι πλέον ιδιοκτήτης ομάδας στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας.
0: Γνωστό. Ναι.
3: Μέσα γίνει ιδιοκτήτης, δεν θα γίνει κάτι άλλο στο ποδόσφαιρο.
0: Και τώρα σε αντιδιαστολή, Κριστιάνο Ρονάλντο, ακούω.
3: Εδώ είναι πραγματικά πολύ δυσάρεστο όλο αυτό. Νομίζω ότι δεν το αξίζει και ας έχει ευθύνη στο πώς έγινε τελικώς. Πρέπει να βρεθεί μια λύση, νομίζω. Και από την πλευρά του Ζεσούς πρέπει να υπάρχει μια υποχώρηση. Ο ίδιος έχει κάνει τις πρώτες κινήσεις έχοντας αντιληφθεί ότι και η δική του συμπεριφορά δεν ήταν η πρέπουσα και ότι δεν γίνεται όποιος κι αν είσαι να λες ότι δεν κάθομαι στον πάγκο, ότι για δευτερόλεπτο σηκώνομαι και φεύγω. Και γι' αυτό βλέπουμε αυτές τις δηλώσεις, θεωρώ, τις τελευταίες μέρες, με τα μέλη και της προσπάθειας της επιστροφής. Κοίτα, ο χρόνος είναι αμήλυτος για όλους. Δεν είναι μυστικό, το έχουμε δει και στην πράξη και στο πρόσφατο Μουντιάλ. Δεν είναι πλέον ο Κριστιάνο Ρονάλντο σε μια κατάσταση που δικαιολογεί το να είναι βασικό σε κάθε παιχνίδι της Πορτογαλίας όταν υπάρχει ο Γκονζάλο Ράμος, όταν υπάρχουν τόσοι από πίσω. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θα μου πεις, ο Μέση δικαιολογούσε το να είναι βασικός. Στην πράξη αποδείχθηκε ότι το δικαιολογούσε, αλλά αν με ρωτούσες, και νομίζω ότι και ο ίδιος αντιλαμβάνεται, αν και τώρα θα μπορούσε να είναι βασικός.
0: Θα σου λέγει όχι.
3: Νομίζω ότι ναι. Νομίζω ότι θα λέγει όχι. Και νομίζω ότι και γι' αυτό σταματά ο Μέση.
0: Ναι.
3: Πρέπει και ο Κριστιάνο, δηλαδή, αυτό λίγο πολύ να το παλέψει μέσα του, να συμβιβαστεί με την ιδέα, για να έχει αυτός ένα αντίο αντίστοιχο, έτσι όπως αρμόζει σε έναν τρίλο του αθλήματος, γιατί και αυτός είναι τρίλος του αθλήματος. Νομίζω πάντως ότι δεν θα είναι εύκολη αυτή η λύση. Δεν βλέπω δηλαδή να δίνεται εύκολα λύση στο θέμα του Κριστιάνο Ρονάλντο, διότι και ο Ζεσούς δεν είναι άνθρωπος που πολύ εύκολα υποχωρεί. Φάνηκε εξάλλου ότι τα βάλε με τον Κριστιάνο, δεν τόλμησε να το κάνει κάποιος άλλος.
0: Ναι. Λοιπόν, ένα σχόλιο από τον Αντιπεριφερειάρχη Πελοποννήσου που έχω μαζί μου, τον Αναστάσιο Γανώση, στο στούντιο, για αυτό το θέμα των δύο superstars που έχουν. Βλέπουμε διαφορετικό κλείσιμο στην καριέρα τους, στις καριέρες τους με την εθνική ομάδα. Μπορεί να ζήτησε, να ανακάλεσε και κατά κάποιο τρόπο να ζήτησε συγγνώμη ο Κριστιάνο Ρονάλντο, απολογούμενος στον πορτογαλικό λαό, ότι θα ξανατεθεί στη διάθεση της εθνικής του ομάδας. Αλλά είναι άλλο το δικό του φινάλε, το βλέπουμε, και άλλο το φινάλε του Μέση.
2: Εμείς,
0: που έγινε με τον καλύτερο τρόπο.
2: Εμείς λόγω Manchester United ήμασταν.
0: Φανατικά Manchester
2: United. Λίγο Ρονάλντο, αλλά. Εντάξει, αυτό που καταλαβαίνουμε έτσι ουσιαστικά είναι ότι παρότι είναι δύο προσωπικότητες του ποδοσφαίρου τεράστιες, δηλαδή δύο από τους παίχτες που παίξαν, δύο από τους κορυφαίους παίχτες
0: όλων
2: των εποχών, και είμαστε τυχεροί που ζήσαμε
0: την
2: εποχή
0: τους,
2: ότι όσα εκατομμύρια, όσα δις, όση προβολή και να έχουν, όσοι τους έχουν κατακτήσει, όταν βγαίνουν ακόμα στο γήπεδο να φορέσουν το σορτσάκι, παραμένουν παιδιά με τις περιέργειές τους, με τις ιδιοτροπίες τους.
0: Άρα τον δικαιολογείς τον Ρονάλντο?
2: Δεν τον δικαιολογώ, γιατί εμείς προσπαθούμε, ας πούμε, σε μικρό επίπεδο, στο τοπικό επίπεδο, να πείσουμε τους ποδοσφαιριστές και τα παιδιά παίζουν μπάσκετ, τους μπασκετμπολίστες, τους αθλητές, να μένουν κολλημένοι στο πλάνο της ομάδας και του προπονητή.
0: Στην πειθαρχία, δηλαδή.
2: Στην πειθαρχία. Και να μην δημιουργούν θέματα. Αλλά
0: εδώ μιλάμε για τεράστια
2: τώρα, εγώ. Τι να πεις τώρα του Ρονάλντο, τι να πεις του Μέση. Αν έπρεπε να πω, αν πρέπει να επιλέξω, δεν θα επέλεγα τη συμπερίφορα αυτή. Δεν θα μου άρεσε, Αλλά από εκεί πέρα, αυτό που καταλαβαίνεις νομίζω στο τέλος, γιατί τα έχουμε δει όλα από αυτούς. Τεράστιες επιτυχίες, μοναδικές στιγμές. Εγώ δεν ξέρω πόσες φορές έχω ταξιδέψει και να δω το Μέση να παίζει έτσι στο εξωτερικό. Αυτό που νομίζω πρέπει να κρατάς ότι είτε είσαι φτασμένο, είτε είσαι ο Ρονάλντο, είτε είσαι ο Μέση, όταν βγεις στο γήπεδο, φοράς το σορτσάκι, παραμένεις ακόμα αυτό το παιδί.
0: Κρατάς την καλή εικόνα. Ναι. Μέχρι το τέλος, από την αρχή μέχρι το τέλος. Ιωσήφ, να κλείσουμε με την πρόθεση της ΕΠΟ να φέρει στην Αθήνα, το έχεις μάθει έτσι, το Final Four του Nations League.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Καταθέτει το φάκελο της επίσημης υποψηφιότητας. Είναι η διοργάνωση το καλοκαίρι του 27, έπειτα και από τις επιτυχίες που είχε στα τελευταία 4 παιχνίδια. Σε αυτά τα πρώτα 4 παιχνίδια της συγκεκριμένης φάσης, πριν από την πραγματική διαδικασία πρόκρισης στο Euro του 28. Πώς τα ακούς όλα αυτά? Το Final Four του Nations League είναι προγραμματισμένο, να πούμε, για τις 9 έως 13 Ιουνίου του 27 και θα είναι οι 4 νικητές, αφού είναι Final Four, των προημιτελικών της League A. Λοιπόν, 2 ημιτελικοί, μικρός και μεγάλος ο τελικός. Πώς τα ακούς όλα αυτά?
3: Ιδανικό, γιατί την εθνική ομάδα την έχουν αγαπήσει οι Έλληνες ξανά του ποδοσφαίρου. Και λέω ξανά, διότι το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι πλέον στα καλύτερά του με την πορεία που κάνει στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου η εθνική ανδρών, με τις ελπίδες να είναι στα μπαράζ, με τις γυναίκες να είναι στα μπαράζ για το Μουντιάλ. Θυμίζω ότι πριν από λίγα χρόνια ήμασταν στην τρίτη κατηγορία του Nations League, πλέον είμαστε στην πρώτη. Θυμίζω πάρα πολύ γρήγορα ότι οι ελπίδες έχουν να πάνε 25 χρόνια σε τελική φάση Euro και το διεκδικούν και έχουν πολλές αξιώσεις για να το πετύχουν. Σε συλλογικό επίπεδο ήμασταν στην 20η θέση του ranking της UEFA και πλέον είμαστε στη 10η. Για όλους αυτούς τους λόγους εννοείται ότι είναι μια πάρα πολύ καλή κίνηση και σωστή κίνηση, διότι βλέπουμε και την αγάπη για την εθνική ομάδα. Στο μπάσκετ το έχετε δει εδώ και πολλά χρόνια, Βαγγέλη. Στο ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια είχε εξαφανιστεί για την εθνική. Η ομάδα αυτή του Γιωβάνοβιτς το έχει επιστρέψει να έρθει ο κόσμος τόσο κοντά στην εθνική ανδρών. Και το είδαμε και με τα μάτς που έγιναν εκτός Αθήνας. Δηλαδή και στην Τούμπα είδαμε μια καταπληκτική ατμόσφαιρα. Το Παγκρίτι, όποτε έχει παίξει η εθνική, το ίδιο. Πιστεύω ότι και στον Βόλο θα συμβεί το ίδιο. Ναι, το βρίσκω σε μια πάρα πολύ καλή κίνηση για το καλύτερο υλικό που έχουμε με διαφορά την τελευταία δεκαετία.
0: Λοιπόν, στην επόμενη κουβέντα μας θα ασχοληθούμε με τις εκλογές στην Παγκόσμια Ομοσπονδία. Ποιο θα είναι το πρόσωπο που θα υποστηρίξει η UEFA και πόσες πιθανότητες θα έχει για να κερδίσει τον Ινφαντίνο. Θα ψάξουμε και όλες τις πληροφορίες, υπάρχουν τα ονόματα, κυκλοφορούν ήδη. Θα τα μαζέψουμε και θα ασχοληθούμε αναλυτικά, ενώ έχει ξεκινήσει η ακρόαση στο ΚΑΣ, αφού είμαστε σε περιβάλλον διεθνούς ποδοσφαίρου και διεθνών διοργανώσεων, έχει ξεκινήσει η ακρόαση στο ΚΑΣ για τον επεισοδιακό τελικό του Μαρόκου με τη Σενεγάλη για το κύπελο εθνών Αφρικής. Και αυτό είναι κάτι από τα αξιοπερίεργα. Σωστά?
3: Πολύ σωστά. Εγώ, επειδή το είχα περιγράψει αυτό το μάτς μαζί με τον Γιώργο Χαϊκάλη, τον τελικό. Μου είναι πολύ δυσάρεστο να βλέπω να δίνεται ένα τρόπαιο σε κάποιον που δεν το κέρδισε για οποιονδήποτε λόγο. Ναι. Το είχα πει και τότε όταν είχα βγει στην εκπομπή σου. Ναι. Δεν ξέρω ποια θα είναι η τελική απόφαση, αλλά σε κάθε περίπτωση σίγουρα δεν πρέπει να τα παρατάς ποτέ στον αθλητισμό. Δεν δικαιολογείται δηλαδή και αντίδραση της Σενεγάλης, αλλά δεν νομίζω ότι είναι και φυσιολογικό να δίνεται ένα τρόπαιο στα χαρτιά σε μια ομάδα για έναν τέτοιον λόγο.
0: Και τελευταίο, επειδή το θέτει ακροατής, Μίδας Παυλίδης, τον κάνει η Μπενφίκα τον πιο ακριβοπληρωμένο του ρόστερ της, με πολύ σημαντική αύξηση αποδοχών. Νομίζω ότι την αξίζει κάτι παραπάνω από 100%, 110% φυσικά την αξίζει.
3: Φυσικά, γιατί εκτός από τα εξαιρετικά τελειώματα φάσεων που έχει, έχει πολύ ωραίες μεταβιβάσεις. Είναι πρώτο σε προοδευτικές πάσεις, δηλαδή αυτές που οδηγούν σε γκολ στην περιοχή στην Μπενφίκα. Το βλέπουμε και στην εθνική ομάδα, δηλαδή το πόσο συνεισφέρει και σε αυτό το κομμάτι. Είναι ένας πολύ καλός επιθετικός, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Νομίζω ότι η Μπενφίκα είναι σκαλοπάτι.
0: Και τον προλαβαίνει πριν έρθουν οι προτάσεις και το χειμώνα και το καλοκαίρι, όπως είχαν έρθει και πριν από μερικούς μήνες. Η Φενέρ είχε προσφέρει 50 εκατομμύρια για να τον αποκτήσει. Του δίνει, λένε οι Πορτογάλοι, 1 εκατομμύριο παραπάνω.
3: Ναι, ναι, σωστά.
0: Του βάζει 1 εκατομμύριο παραπάνω, τον καλοπιάνει, μέχρι να τον μοσχοπουλήσει. Λέει η λογική. Θα δούμε σε ποια ομάδα. Θα
3: για
0: δούμε.
3: Αυτό είπα και εγώ, σκαλοπάτι.
0: Άρα πάμε.
3: Καλό σκαλοπάτι.
0: Άρα πάμε για νέο ρεκόρ. Η λογική λέει ότι σε λίγο καιρό θα ακούσουμε ένα ποσό που θα ξεπεράσει κατά πολύ τα ποσά που ξέραμε μέχρι τώρα για Κοστούλα και τα υπόλοιπα παιδιά.
3: Είναι αλήθεια βέβαια να πω ότι...
0: Καρέτσα, Κωνσταντέλια, Τζολάκη κτλ.
3: Αυτό τον ανέφερε. Οι Άγγλοι γράφουν ότι και για τον Τζολάκη μπορεί να συμβεί αυτό και ας έχει πάρει μεταγραφή άμεσα. Οι εμφανίσεις έχουν οδηγήσει στον ενδιαφέρον τη μεγάλη της Premier League.
0: Το διαβάζω, αλλά μπορεί να φτάσει ο Τζολάκη στα 60-70 που λογικά θα πάει ο Παυλίδης 80.
3: Κοίτα, το καλοκαίρι θυμάμαι στην εκπομπή στους Game Changers, θυμάμαι να σου έχω πει ότι το ποσό για τερματοφύλακα είναι μεγάλο των 20 εκατομμυρίων.
0: Ναι, 23,5 πήγε 23,5.
3: 23,5, ναι, ανακαλώ το. Ναι. Οι εμφανίσεις δίνουν την αίσθηση ότι μπορεί να πάει και παραπάνω. Δεν έχει πολλούς τερματοφύλακες, ούτε η Premier League που να μπορούν να βγάζουν φάση με βολέ, να βγάζουν φάση με τα χέρια όπως έκανε και στον Ολυμπιακό. Κάνει και
0: καλά, άμα είναι να πάει κάτω, κάπου ρε Ιωσήφ, να πάει λίγο δίπλα. Τι είναι η Hull City? Hull City με Manchester, τι είναι? Ένα τσιγαροδρόμος.
3: Και
0: επειδή εδώ είμαστε μαντζεστερικοί εμείς. Ναι, είμαστε μαντζεστερικοί.
3: Θα πω και τον καλό το λόγο λοιπόν κλείνοντας. Μου άρεσε πολύ η αντίδρασή της στην απόφαση για την ποινή τη City. Ότι τα πρωταθλήματα δεν τα θέλουν οι ίδιοι πίσω. Να πάρει μάλλον η United, γιατί είναι δύο πρωταθλήματα τα οποία η United θα έπαιρνε σε περίπτωση που η City είχε τιμωρηθεί για την ποινή της εκείνη. Μου άρεσε σαν αντίδραση, πρέπει να το πω. Έτσι. Δεν συνηθίζεται. Ό,τι και να συμβεί στην
0: Ελλάδα. Άλλωστε, μα δεν έχουμε κόμπλεξ εμείς, Ιωσήφ. Στο Μάντσεστερ λέμε μόνο μια ομάδα. Υπάρχει, φοράει κόκκινα. Τι μας ενδιαφέρει τώρα, τι γίνεται παραδίπλα. Καλό μεσημέρι, Ιωσήφ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, τι να πρωτοδιαλέξουμε ως μεγαλύτερη είδηση σήμερα? Εγώ νομίζω ότι ο θαυμασμός και ο έπαινος του Μαρκ Κιούμπαν, του δισεκατομμυρίουχου πρώην ιδιοκτήτη των Dallas Mavericks, για τον Άρη Θεσσαλονίκης, για την ατμόσφαιρα του Αλεξανδρίου στη σάλα Νίκος Γκάλης χθες το βράδυ, είναι όλα τα λεφτά. Τι λες και εσύ?
2: Φυσικά.
0: Και κλείνουμε με αυτό.
2: Μόνο αν δούμε το πώς πήρε τους Dallas Mavericks και πόσους παρέδωσε.
0: Τα λέει όλα.
2: Πόσο τους πούλησε, καταλαβαίνουμε ότι κάτι ίσως βλέπει.
0: Και μια είδηση που μας ενδιαφέρει, έρχεται από την Κύπρο από συνάδελφο, θα την επιβεβαιώσουμε μετά και θα τα πούμε αύριο. Η Μακάμπη που θα παίξει στο Σπύρος Κυπριανού, και ενώ χτες λέγαμε για το πόσα εισιτήρια θα δικαιούνται οι γηπεδούχοι ουδέτεροι και φιλοξενούμενοι, ζήτησε... Είναι επί του πιεστηρίου του αίτημά της, γι' αυτό θα το τσεκάρουμε και θα τα πούμε αύριο, ειδικά με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, να μην πάνε Έλληνες φιλαθλοί. Θα το δούμε όμως και θα το εξετάσουμε αυτό και θα το συζητήσουμε διεξοδικά αύριο. Δεν θέλει δηλαδή να παίξει εκτός έδρας.
2: Όπου παίζει Ολυμπιακός εντός.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε τον αντιπεριφερειάρχη Πελοποννήσου, τον κύριο Γανώση που ήταν μαζί μας, Αναστάσιος Γανώσης, φίλος του αθλητισμού, όχι μόνο του μπάσκετ, όπως καταλάβατε, τοποθετήθηκε και για Μέση και για τα υπόλοιπα ζητήματα. Ευχαριστούμε τη Ματίνα Κανελοπούλου που ήταν στους ήχους και τον Λουκά Λουκά που ήταν στην παραγωγή επιμέλεια και υποστήριξη εκπομπής. Για τις επόμενες δύο ώρες ποιος έρχεται? Δημήτρης Γιαχανατζής. Δημήτρης Γιαχανατζής, πού ήσουν εσύ τόσο καιρό? Πού έλειπες εσύ? Πού σε είχαν κρυμμένο? Πού σε είχαν στείλει? Σε ποια άγωνη γραμμή? Δημήτρης Γιαχανατζής για τις επόμενες δύο ώρες με όλα τα ρεπορτάζ από όλα τα σπορ. Βεβαίως στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας και η διεκδίκηση του Final Four του Nations League το καλοκαίρι του 27 από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Γεια και χαρά, μην ξεχνάτε το βράδυ το μεγάλο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Φενέρ. Και αργότερα θα ακούσετε και αναλυτικά τις δηλώσεις του coach Μπαρτζόκα για τον αυριανό αγώνα του Ολυμπιακού με την ΕΦΕΣ. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Era Sport 101,8.
1: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται.
2: B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2 Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτων που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
4: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
5: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ένα ζώο μόνιμα αλυσοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
7: Ακούτε Era Sport.
8: Bet Express με τα παιχνίδια της ημέρας.
9: Φίλες και φίλοι της Ερασπορ, καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι σε όλες. Είναι η ενημέρωσή σας για τα σημερινά παιχνίδια του στοιχήματος, το 6-1 που έρχεται από την Ευρωλίγκα, μιας και έχουμε την τέταρτη αγωνιστική, με το ντέρμπι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τη Φενέρ να ξεχωρίζει. Αμφότερες, θυμίζουμε ότι έχουν κάνει το ιδανικό ξεκίνημα με 3-3 νίκες. Ένας Παναθηναϊκός που για ακόμα ένα μάτς είναι μια ομάδα που θα έχει απουσίες, αλλά έχει μάθει να ζει με αυτές. Και είναι και μια ομάδα που δεν ξεχνάμε ότι σε αυτά τα τρία παιχνίδια το 90+ όσον αφορά την επίθεση ήταν από τα βασικά του στοιχεία. Νομίζω ότι αξίζει να πάμε και με τις δύο ομάδες, δηλαδή να επιλέξουμε ένα πιθανό over το οποίο μπορεί να προκύψει και μάλιστα ανεβάζοντας λίγο παραπάνω τον αριθμό με το ανάλογο έτσι αντίτιμο με over 170 πόντους, 170,5 και σε μια απόδοση κοντά στο 2,50. Αυτή είναι η μοναδική επιλογή σήμερα και ενώ ακόμα οι ομάδες δείχνουν ότι ψάχνονται για να βρουν το δικό τους ρυθμό στην Ευρωλίγκα και με τις εκπλήξεις να παραμονεύουν. Εμείς πάμε στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Φενέρ, over 170,5 πόντι, με απόδοση κοντά στο 2,50. Πολλά περισσότερα θα έχουν ευκαιρία να πούμε μέσα στο Σαββατοκύριακο, λίγο μετά τη μία.
10: Ακούτε Era Sport.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Είναι η μεσημερινή ραδιοεφημερίδα της Έρας Σπορ. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 4. Η Ματίνα Γανελοπούλου είναι στην ρύθμιση των ηχών. Ο Άγγελος Μπάτζιος στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Και στο μικρόφωνο της Έρας Σπορ ο Δημήτρης Γιαγανάτζης. Το βράδυ έχουμε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού στο Telecom Center κόντρα στην Φενέρμπαχτσε για την τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague. 9 και 4 το Τζάμπολ, το παιχνίδι θα το ακούσετε σε περιγραφή εδώ του Κώστα Σωτηρίου και του Δημήτρη Μπουκά από την Έρας Σπορ. Ξεχνάμε και το πόλο, υπάρχει ο αγώνας του Απόλλωνα Σμύρνης κόντρα στην Ντουίσμπουργκ στις 7 και 4 για τα προγραμματικά του EuroCup, μετάδοση του αγώνα από τον Βασίλη Μόση.

0: Ξεκινήσουμε όμως με τα ρεπορτάζ. Θα κάνουμε αρχή με το μπάσκετ, καθώς είχαμε πολύ μπάσκετ χθες. Την πρώτη ιστορική νίκη του κολοσσού Ρόδου στην Ευρώπη. Τον Άρη να κερδίζει στο κατάμεστο Νικ Γκάλης Χολ την Ισπανική Μπούργκος, με το παιχνίδι να ξεκινάει μετά από 20 λεπτά λόγω αυτής της πανδεσίας που έκαναν οι φίλοι του Άρη με τα χαρτάκια που πέταξαν στον αγωνιστικό χώρο και χρειάστηκε χρόνος από τους υπεύθυνους του γηπέδου για να καθαρίσουν το γήπεδο. Την ΑΕΚ να κερδίζει με ανατροπή στα τελευταία 14 δευτερόλεπτα και την Σκυτάλη να παίρνει σήμερα ο Παναθηναϊκός το βράδυ που υποδέχεται στο Telecom Center την Φενέρμπαξε, αλλά και αύριο ο Ολυμπιακός έχει το δικό του παιχνίδι, πρώτο μάτς των Ερυθρόλευκων στην Σανέλ Αρίνα κόντρα στην Ανατολού ΕΦΕΣ. Για όλα αυτά όμως θα μας μιλήσει ο πλέον ειδικός, ο Κώστας Σωτηρίου, που είναι μαζί μας. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
1: Εγώ τα έχω πει να σε κάνουμε μπασκετικό, αλλά δεν ακούς. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, Κωστή.
1: Τα είπες όλα και τα έβαλες και σε μια σειρά. Το ελληνικό μπάσκετ, ή έστω το μπάσκετ που παίζεται στην Ελλάδα, γιατί το μπάσκετ συλλόγων δεν είναι ακριβώς ελληνικό μπάσκετ, όταν κυριαρχούν οι ξένοι. Το ελληνικό μπάσκετ είναι οι εθνικές ομάδες. Άρα λοιπόν το μπάσκετ που παίζεται στην Ελλάδα βρίσκεται σε μια φοβερή άνθηση, διότι κερδίζουν όλοι εύκολα ή δύσκολα στα ευρωπαϊκά παιχνίδια.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
1: Συνεχίζουμε λοιπόν με νίκες. Και συνεχίζουμε με νίκες που κάποιες εξ αυτών είναι και ιστορικές. Όταν για παράδειγμα η Μύκονος πετυχαίνει την πρώτη νίκη της, όταν ο Κολοσσός πετυχαίνει την πρώτη νίκη του επί της Κραϊόβα χθες το απόγευμα 77-65, ενώ προπερσί, αν θυμάσαι, που μπορεί να μην το θυμάσαι αυτό γιατί είναι μια λεπτομέρεια, στο BCL που είχε συμμετάσχει για πρώτη φορά ο Κολοσσός, είχε τελειώσει την κανονική περίοδο με 0-6, με 6 ήττες.
0: Το είπε χθες ο Γιώργος Αθανασίου που έκανε την περιγραφή. Να σου πω την αλήθεια, δεν το θυμόμουν. Αλλά το είπε ο Γιώργος ότι.
1: Ευγενικά το απέφυγε, εγώ το θύμισα. εντάξει, 6 ήττες, αλλά με Τενερίφη και τα λοιπά. Δηλαδή με θηρία.
0: Τώρα με θηρία, έτσι είναι πραγματικά.
1: Ο Κολοσσός λοιπόν κέρδισε χθες, πάρα πολύ σημαντικό, για το FIBA Europe Cup. Κέρδισε και ο Προμηθέας στο δικό του πρώτο παιχνίδι.
0: Ξέχασα να τον αναφέρω στον πρόλογο, Κώστα.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Με την Τρέπτσα στο Κόσοβο.
1: Την Τρέπτσα 77-91. Ο Προμηθέας έδειξε ότι είναι ανώτερη ομάδα από αρκετές ομάδες στο FIBA Europe Cup. Και με πολλούς διψήφιους, με Williams, με Coleman, με τον Κουλμπόκα και με τον Forrester, κατάφερε να κερδίσει σχετικά εύκολα την Τρέπτσα στο Κόσοβο. Όσον αφορά τώρα το BCL της FIBA, η ΑΕΚ, παρότι δυσκολεύτηκε, παρότι ζορίστηκε, είναι η αλήθεια, και αυτό φαίνεται και από τα δεκάλεπτα, ειδικά στο τρίτο που ήταν 17-27 και έμπλεξε, στο τελευταίο δεκάλεπτο με 29-22 επιμέρους νίκησε την Σαλόν Βίλπας, τη φιλανδική, για να έχουμε και μια εικόνα από πού είναι αυτή η ομάδα, με 95-93.
0: Και με 5 πόντους Κώστας στα τελευταία 14 δευτερόλεπτα, έτσι απίστευτο.
1: Σωστό. Ο Μπάρτλεϊ πρώτο σκόρε με 27. Και με διψήφιο τον Λάντερς Νόλι που είχε 12, αλλά και με αρκετά προβλήματα τραυματισμών. Δηλαδή είναι ο Ντέρικ Ουίλιαμς, είναι ο Μπράουν, είναι ο Φίζελ, τα τρία παιδιά που δεν έχουν ακόμη αγωνιστεί. Και αυτό όσο να είναι φέρνει λίγο πίσω την ΑΕΚ, γιατί είναι τρεις πάρα πολύ ποιοτικοί παίκτες που θα τους δούμε το επόμενο διάστημα. Αυτό συνέβη για το BCL της FIBA. Να σημειώσουμε ότι στο BCL είχαμε και την νίκη του Περιστερίου προχθές με την Bamberg, που είναι μια πολύ καλή γερμανική ομάδα η οποία έχει παίξει και Ευρωλίγκα 93-87, οπότε είμαστε γεμάτοι, πάρα πολύ δυνατοί. Να δούμε λίγο και τον Άρη, διότι στον Άρη η ατμόσφαιρα ήταν μαγική. Δεν είναι ότι κέρδισε εύκολα την Σαν Πάμπλο Μπούργκος, μια ισπανική ομάδα η οποία τα προηγούμενα χρόνια κυριαρχούσε στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ειδικά στο BCL, κατακτώντας και back-to-back τίτλους. Ο Άρης λοιπόν την κέρδισε 93-80 και στο Νικ Γκάλης Χολ ήταν ο γκάγκστερ του ελληνικού μπάσκετ, ο Νίκος Γκάλης, μαζί με τον Ρίτσαρτ Σιάο, τον ιδιοκτήτη. Αλλά η φήμη των οπαδών του Άρη και της ομάδας έφτασε μέχρι το NBA, διότι ο πρώην ιδιοκτήτης των Dallas Mavericks, ο Mark Cuban, αυτή η φοβερή προσωπικότητα με τα αναρρύθμιτα πρόστιμα που έχει πληρώσει για δημόσιες τοποθετήσεις, έβαλε ένα story στα social media που έλεγε «Only in Europe», δηλαδή μόνο στην Ευρώπη, όλη αυτή η ατμόσφαιρα με τα χιλιάδες χαρτάκια που πετάνε οι οπαδοί του Άρη στο γήπεδο. Και μάλιστα το επικοινώνησε αυτό ο Άρης και του είπε ότι, αδελφέ, αν θέλεις, υπάρχει μια θέση για σένα στο γήπεδο, όποτε θέλει ο κύριος
0: Κούμπαν. Να πετάξεις και εσύ τα χαρτάκια σου, έτσι.
1: Μπορεί να έρθει στην Ευρώπη, στην Ελλάδα, για να δει την ατμόσφαιρα αυτή από κοντά. Για την Ευρωλίγκα, η οποία Ευρωλίγκα συνεχίζεται με αμύωτο ρυθμό. Χθες είχαμε ένα φοβερό θρίλερ στο Παρίσι. Η Βιλερμπάν πέρασε νικηφόρα από το Παρίσι, από την έδρα της Παρί, με 98-96, με καλάθι στα τελευταία δευτερόλεπτα lay-up από τον Waters, αν δεν κάνω κάποιο χοντρό λάθος, θα το τσεκάρω για να μην κάνω κανένα λάθος. Είναι ο Τρεμόντ Waters. Έκανε το 96-97, μετά ο Μπολομπόη έκανε το 96-98 που έμελε να είναι και το τελικό σκορ, διότι ο φίλος μας ο Ναντίρ Ιφή, ο Γάλλος διεθνής με την Αφάνα, δεν έβαλε το τρίποντο, αστόχησε και έμεινε στους 30 πόντους. Δηλαδή είχε φοβερή εμφάνιση ο Ιφή, αλλά δεν έβαλε το νικητήριο σουτ. Είχε τελικά 4 στα 7 τρίποντα, εξαπέλυσε τη βόμβα της νίκης, αλλά δεν εκπλησοκρότησε. Άρα λοιπόν 30 πόντοι για τον Ιφή, αλλά με ήττα της Παρί. Σήμερα έχουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο μάτς. Είναι το μάτς του Παναθηναϊκού με την Φενέρμπαχτσε 9 και 4.
0: Εκεί που θα πάω στο Telekom Center μαζί με Δημήτρη Μπουκά, έτσι, για την περιγραφή του αγώνα.
1: Σωστά. Με τον Νίκο Ρογκαβόπουλο και τον Μουστάφα Φαλ στην σύνθεση του Παναθηναϊκού. Είναι το μάτς με τη Φενέρμπαχτσε. Η Φενέρμπαχτσε, από ό,τι βλέπω στα ξένα site, δεν θα έχει σήμερα τον superstar τον Σέιν Λάρκιν, παρότι έπαιξε στο τουρκικό πρωτάθλημα, διότι ακόμα, όπως λένε οι πληροφορίες, δεν είναι στο 100% της φυσικής κατάστασης και βλέπεις ότι οι προπονητές αυτού του επίπεδου, για Γιασικεβίτσιους, ο Μπράντοβιτς και τα λοιπά, βλέπουν την υγεία του παίκτη να είναι 100% έτοιμος για να μπορέσει να παίξει ένα μάτς με τόση ένταση όπως ήταν το μάτς του Παναθηναϊκού με την Φενέρμπαχτσε. Άρα και ο Μπράντοβιτς περιμένει και είπε ότι θα τους πιέσει. Κέντρικ Ναν, τον Κώστας Λούκα αλλά και τον Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ, όποτε είναι έτοιμοι αυτοί θα κρίνουν πότε θα επιστρέψουν στα παιχνίδια του Παναθηναϊκού, αφού πρώτα ακολουθήσουν όλο το πρόγραμμα προπόνησης. Το μάτς λοιπόν αυτό είναι 9 και 4. Το μενού βέβαια της Ευρωλίγκας ξεκινάει με ένα πάρα πολύ καλό μάτς στο Ντουμπάι. Η ομώνυμη ομάδα παίζει με τον Ερυθρό Αστέρα στις 7. Την ίδια ώρα Μακάμπι Αρμάνι. 9 Μπάγερ Μονάχου Βίρτους στο Μόναχο. 9 και 4 Παναθηναϊκός Φενέρμπαχτσε. 9.30 Βαλένθια Χάποελ. Και 10 παρατέταρτο Ρεάλ Μαδρίτης Παρτίζαν. Αύριο Ολυμπιακός παίζει για πρώτη φορά. Έχουμε δηλαδή πολλά ιστορικά γεγονότα στη Σανέλ Αρένα. Έπειτα από συμφωνία με την ΚΑΕ ΑΕΚ. Είναι ουσιαστικά εντός εκτός έδρας, γιατί είπε και ο Μπαρτζούκας ότι δεν είναι και το γήπεδό μας και ευχόμαστε να έρθουν οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού να υποστηρίξουν τον Ολυμπιακό απέναντι στην ΕΦΕΣ Ανατολού, που έχασε τον Mike James με ρήξη χιλίου, αλλά είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα με πλούσιο οπλοστάσιο παικτών.
0: Μεγάλο ρόστερ, δυνατό ρόστερ.
1: Πολύ δυνατό ρόστερ βέβαια για την ΕΦΕΣ Ανατολού. Θα δω λίγο το πρόγραμμα και θα σου πω τι γίνεται λίγο με κάποιες δηλώσεις του Word που μου έκαναν εντύπωση και του coach Μπαρτζόκα. 9.30 Μπαρτσελώνα Ζάλγκυρης, πάρα πολύ καλό στην Βαρκελόνη. Και στην Μπασκόνια, στη Βιτόρια δηλαδή. Η Μπασκόνια υποδέχεται την Μπεσίκτας επίσης αύριο 9.30. Ο Tyson Ward είπε κάτι το οποίο είναι επιβεβαίωση αυτού που βλέπουμε στις πρώτες αγωνιστικές. Ότι φέτος λέει ο Ολυμπιακός παίζει λίγο πιο γρήγορα και πράγματι βλέπουμε ότι ο Ολυμπιακός παίζει στις 80 κατοχές τα παιχνίδια και αυτό νομίζω ότι οφείλεται στην παρουσία του Γιάν Μοντέρο που είναι πύραυλος αλλά και του Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ που και αυτός είναι ένας αθλητικός και γρήγορος playmaker. Οπότε μαζί με τα όπλα που διαθέτει ο Ολυμπιακός στην περιφέρεια, δηλαδή Φουρνιέ, Ντόρσεϊ αλλά και το Βεζένκοφ που σουτάρει συνήθως από μακριά, οι Ερυθρόλευκοι μπορούν να παίξουν πραγματικά πάρα πολύ γρήγορα. Ο Μπαρτζόκας έκανε κάποιες δηλώσεις όσον αφορά αυτό το επεισόδιο στην Πολόνια με τους παίκτες της Βίρτους, ναι. Σε εκείνο τον πανηγυρισμό, είπε ότι
0: σπρωχτήκανε, έτσι, αλληλοσπρωχτήκανε εκεί.
1: Ναι, εγώ λέει δεν κινήθηκα, λέει, ήμουν σε ένα σημείο ακίνητος, πράγματι ήταν στη γωνία, παρακολουθούσα την τελευταία φάση. Δεν θα έλεγα ότι ήταν απρέπεια, λέει, από την πλευρά των παικτών, γιατί πανηγύριζαν οι άνθρωποι και δεν φταίνε οι πρώτοι δύο. Απλώς μετά, λέει, ήρθε ένα μπούγιο που δεν κατάλαβαν ότι ήμουν και εγώ εκεί.
0: Έπεσαν πάνω του.
1: Ναι, δεν το έκαναν, λέει, πείτε στα παιδιά. Απλώς με χτύπησαν και εγώ τους απόθυσα. Απλώς ήταν αντίδραση. Βέβαια, λέει, έμαθα ότι έγινε μια προσπάθεια να κληθώ για άσκηση βίας. Αυτό συνέβη έπειτα από καταγγελία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, για να θυμίσουμε στον κόσμο. Οπότε, λέει, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει. Αυτά πάνω κάτω.
0: Ωραία.
1: Είπε και για τη Σανέλ Αρένα ότι θα ήθελα να εξωτερικεύσω, λέει, το πώς σκεφτόμαστε. Είναι το πρώτο μάτς που θα παίξουμε εντός, ενώ έχουμε κάνει περίπου 15-16 παιχνίδια μαζί με τα φιλικά. Είναι το πρώτο μάτς που θα παίξουμε εντός, αλλά σε εισαγωγικά. Είναι σημαντικό για τον κόσμο μας. μας υποστηρίζει, θα θέλαμε να έρθει ο κόσμος να μας βοηθήσει και στη Σανέλ Αρένα. Mm-hmm. Οπότε ας κρατήσουμε αυτά για αρχή.
0: Ναι.
1: Κώστα, και εκπομπή 4 με 6.
0: Να σε ρωτήσω, θα τα πείτε βέβαια στην εκπομπή 4 με 6, ο Βαγγέλης Ορμπάς με τον Γιάννη Τεντόπουλο θα αναφερθούν αναλυτικά.
1: Ναι.
0: Να σε ρωτήσω μόνο κάτι. Σε αυτές τις συμφωνίες, τις συζητήσεις που γίνονται μεταξύ NBA, FIBA με απότερο στόχο τη EuroLeague κλπ. Κλπ. Βλέπεις να προχωράει η ιστορία?
1: Άμεσα όχι. Το NBA βέβαια που έχει εξαγγείλει NBA Europe για του χρόνου, δηλαδή 27-28 σεζόν, ψιλοβιάζεται να πάρει κάποιες υπογραφές, να έχει κάποιες ομάδες στο πλευρό του. Mm-hmm. Οι ομάδες της Ευρωλίγκας που έχουν δικαίωμα ψήφου, οι 13 δηλαδή μέτοχοι, μεταξύ αυτών και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, αρνήθηκαν την πρόταση του NBA για εξαγορά της Λίγκας, του προσωπικού, του marketing όλων των στοιχείων που αφορούν την Ευρωλίγκα, αλλά δεν αποκλείεται το NBA να επιστρέψει με νέα πρόταση
0: και οπότε
1: θα γίνει νέα διαπραγμάτευση.
0: Mm-hmm.
1: Θα τα δούμε όλα αυτά. Είναι λίγο περίεργο το σκηνικό, διότι το NBA θέλει 5 με 8 ή 9 το πολύ ομάδες της Ευρωλίγκας, οπότε οι υπόλοιποι τι θα κάνουν, και γι' αυτό το λόγο φαντάζομαι ότι θα ψηφίσουν ξανά αρνητικά. Αν υπάρχει σχίσμα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, θα είναι ό,τι χειρότερο για μία ακόμη φορά μετά το 2000 που είχαμε το σχίσμα FIBA EuroLeague με τη δημιουργία της Ευρωλίγκας. Αν δεν υπάρχει σχίσμα και πάνε όλοι μαζί, νομίζω ότι θα είναι ό,τι καλύτερο, γιατί θα πρέπει κάποια στιγμή να μειωθούν και οι διοργανώσεις.
0: Και κάποια, και
1: είναι πάρα πολλές διοργανώσεις.
0: Πάρα πολλές διοργανώσεις, και μάλιστα πάνω σε αυτό έστειλε και ένας φίλος ακροατής χθες μήνυμα. Είπε πάρα πολλές διοργανώσεις, πάρα πολλοί αγώνες. Εμείς οι δρομητές τι ακριβώς θα κάνουμε, πού θα πληρώνουμε? Έτσι, είναι...
1: Πόσα δεκάρικα να δώσει ο καθένας?
0: Πόσα πραγματικά, δηλαδή είναι το τεράστιο το ζήτημα πλέον που έχει δημιουργηθεί.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν, Κώστα Σωτηρίου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.

0: Πολλές οι διοργανώσεις, πολλά τα παιχνίδια. Έχουν δίκιο οι φίλοι ακροατές που στέλνουν μηνύματα. Εμείς οι δρομητές τι θα κάνουμε? Πρέπει κάποιος να σκεφτεί και τον κόσμο, ο οποίος δεν έχει τόσα πολλά χρήματα να δαπανά για να παρακολουθεί τα παιχνίδια, όχι μόνο της ομάδας του, αλλά αν είναι κάποιος φίλος του αθλήματος, θέλει να βλέπει τους αγώνες. Έτσι δεν μπορεί να δίνει ένα σωρό λεφτά και να κόβει από τα ήδη κομμένα. Πόσο πια? Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Μαζί μας είναι ο Γιάννης Ράνιος. Το ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού πλησιάζει το βράδυ της Κυριακής στο Καραϊσκάκη. Η επανέναρξη του πρωταθλήματος της Super League με ένα σούπερ ντέρμπι. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, οι δύο αιώνιοι αναμετρώνονται στο Καραϊσκάκη. Μαζί μας ο Γιάννης Ράνιος για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και εσά, στους ακροατές.
0: Απλώς να σε ενημερώσω από τώρα ότι αν δεν έχουμε ολοκληρώσει μέχρι τις 2.30, μια αναγκαστική διακοπή για διαφημιστικά και θα συνεχίσουμε, έτσι?
1: Εντάξει, όχι. Νομίζω είναι με συνοπτικές διαδικασίες το ρεπορτάζ πλέον. Δεν υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα. Δεν υπάρχουν τα μεταγραφικά που ούτως ή άλλως στους προηγούμενους μήνες μας είχαν απασχολήσει αρκετά.
0: Σωστά.
1: Μας απασχολεί μόνο αν έχει φτάσει στην Ελλάδα, γιατί περιμένουν σήμερα το μεσημέρι και τον Μπουέρτα και τον Γκονζάλες, για να είναι οι τελευταίοι που θα ενσωματωθούν από τους διεθνείς. 15 συνολικά διεθνείς, νομίζω, έλειψαν. Για να μπορέσει ο Ολυμπιακός να κάνει δύο γεμάτες προπονήσεις, την εξής μία δηλαδή, την αυριανή, μιας και αύριο θα είναι πιο πολύ, το Σάββατο μάλλον θα είναι πιο πολύ προετοιμασία για το παιχνίδι σε θέμα τακτικών σχημάτων που δοκιμάζει ο Αλγκουαθίλ για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Και να δούμε βεβαίως σε συνδυασμό με τους δύο αυτούς παίκτες που έρχονται και είναι επιβαρημένοι και από τα παιχνίδια αλλά και από τα πολύ ωραία ταξίδια, εάν είναι σε θέση να βρεθούν στο αρχικό σχήμα του αγώνα της Κυριακής.
0: Και εδώ, Γιάννη, είναι και το οξύμορο σχήμα, ενώ υπήρχε αυτή πολύ μεγάλη διακοπή των τριών εβδομάδων λόγω των υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων στο Nations League. Ωστόσο, έλειπαν οι διεθνείς ποδοσφαιριστές με τις εθνικές τους ομάδες και οι προπονητές των ομάδων δεν μπορούσαν να κάνουν κανονικές προπονήσεις. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε αυτό το πράγμα και ήταν απλώς μία διακοπή, θα μπορούσαν με την ησυχία τους οι άνθρωποι να προετοιμάσουν τις ομάδες όσο καλύτερα μπορούσαν. Και να πάρουν βεβαίως και τον απαιτούμενο χρόνο, γιατί και ο Αλγκουαθίλ είναι ένας νέος προπονητής στον Ολυμπιακό, διαδέχθηκε τον με την Λίμπαρ πρόσφατα. Οπότε ήθελε και αυτός το χρόνο του για να δουλέψει με την ησυχία του.
1: Αφενός. Από εκεί πέρα να δούμε τι γίνεται και με την περίπτωση του ΣΑ, ο οποίος φαίνεται ότι μέχρι στιγμής είναι σε μια κατάσταση τέτοια που δεν είναι βέβαιο ότι θα βρεθεί στον αριθμό των παιχτών που θα είναι για την αποστολή του αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Σε αντίθεση με τον Μπέιλι, ο οποίος ξεπέρασε πολύ πιο γρήγορα και το στάδιο της αποθεραπείας, έχει ανεβάσει, όπως λέμε, αγωνιστικούς ρυθμούς και μέσα από τις προπονήσεις και χτυπάει και διεκδικεί θέση στην αποστολή, επαναλαμβάνω, για τον αγώνα κοντά στους Πρασίνους. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι αυτό που έγινε γνωστό πριν από λίγη ώρα είναι ότι οι τρεις παίχτες είχαν την τύχη να πάνε να δουν από κοντά την έκθεση αυτοκινήτου και μάλιστα από τα νέα μοντέλα της Opel. Ήταν ο Σιπιώνη, ο Σάλιακας και ο Ποποβίτς, βάσει του χορηγικού πακέτου που υπάρχει στους ερυθρόλευκους. Και αναμφίβολα καταλαβαίνεις και εσύ ότι ήταν η φωτογραφία.
0: Έγιναν πόλος έλξης, βέβαια. Λογικό είναι. Λογικό.
1: Είναι από τις εκθέσεις που δεν σου πήρε ότι και εγώ θέλω να πάω να δω, όχι μόνο αυτό το συγκεκριμένο μοντέλο. Αλλά τουλάχιστον βλέπεις ότι είναι μια αλληλένδετη κατάσταση, πώς συνδέεται μια ομάδα ακόμα και με την αυτοκίνηση.
0: Να σου πω την αλήθεια, και εγώ θέλω να πάω, γιατί έχω χρόνια να παρευρεθώ σε έκθεση αυτοκινήτου. Μου έχει λείψει αυτό το πράγμα. Ωραίο είναι. Πόσο μάλλον να βλέπεις και ποδοσφαιριστές εκεί να εκπροσωπούν την ομάδα, έτσι, και να βγάζουν και φωτογραφίες και όλα αυτά τα ωραία. Τι θέλω να σου ρωτήσω, έχει ανακοινωθεί sold out για το παιχνίδι της Κυριακής?
1: Όχι, από ό,τι ξέρω μέχρι πριν λίγη ώρα, όχι, δεν υπήρχε κάτι τέτοιο.
0: Mm-hmm. Φαντάζομαι πάντως ότι δεν θα πέφτει καρφίτσα το βράδυ, έτσι, της Κυριακής.
1: Εντάξει, είναι λογικό. Είναι λογικό αυτό. Ούτως ή άλλως είναι και η προπόληση των εισιτηρίων τέτοια σε συνδυασμό με και τα διαρκείας που ούτως ή άλλως μένουν πολύ λίγα εισιτήρια.
0: Ναι.
1: Και όλα αυτά βέβαια στον απόϊχο ή στη σκιά, αν θέλεις, όλων όσων περιμένουν να δουν και οι φίλοι του Ολυμπιακού, αλλά και κυρίως οι άνθρωποι της ομάδας, να ανάψει και τυπικά το πράσινο φως για την αδειοδότηση που έχει να κάνει με το νέο Γιώργος Καραϊσκάκης, αφού περιμένουν αυτή τη νομοθετική ρύθμιση, προκειμένου μετά να προχωρήσει σε όλα αυτά τα έργα τα οποία θα φέρουν το πλήρως ανακοινισμό. Ο Γιώργος Καραϊσκάκης δεν είναι έτοιμο το φθινόπωρο του 29.
0: Αν και εφόσον προχωρήσουν τα σχέδια αυτά, Γιάννη, ο Ολυμπιακός μετακομίζει στο ΆΚΑ, θα μετακομίσει στο ΆΚΑ μάλλον.
1: Ναι, Ναι, αυτό ήταν που θυμάσαι ότι συζητούσαμε από πέρυσι, αλλά νομίζω ότι κάθε πόδι για καλό καμιά φορά. Mm-hmm. Και να μπορεί ανενόχλητο ο Ολυμπιακός να έχει τις δικές του μέρες, ώρες που επιθυμεί, να έχει το Ολυμπιακό στάδιο για δύο χρόνια. Και ταυτόχρονα να τρέχουν τα έργα στο γύρο Καραϊσκάκης, που είναι η αλήθεια ότι δεν αφορούν μόνο το γήπεδο, αλλά και τους γύρω χώρους, μια πλήρη ανάπλαση και οδικών κεντρικών αρτηριών και χώροι ψυχαγωγίας και πάρα πολλά άλλα πράγματα, γιατί μετά από δύο χρόνια, όταν ξεκινήσουν, επαναλαμβάνω, οι εργασίες, mm-hmm. θα είναι ένας πολύ διαφορετικός χώρος, ένα πολύ διαφορετικό μέρος από ό,τι το ξέρουμε τώρα και εσωτερικά και εξωτερικά από το φαλητικό γήπεδο.
0: Θα τα δούμε όλα αυτά. Γιάννη Ράνιο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Εμείς περνάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και συνεχίζουμε.
2: Έρα Σπορ 101,8.
3: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Υδρομαρίν.
4: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
5: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
4: Τι διαβάζεις?
5: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
6: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2, που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
7: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
2: Ακούτε Έρα Σπορ.
0: 33 λεπτά μετά τις 2, ακούτε Έρα Σπορ, είναι η μεσημβρή ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4 με την Ματίνα Κανελοπούλου στη ρύθμιση των ήχων. Ο Άγγελος Μπάτζιος είναι στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής και στο μικρόφωνο της Έρα Σπορ ο Δημήτρης Γιαχαναζής. Ακούσαμε νωρίτερα από τον Γιάννη Ράνιο το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Μαζί μας ο Χρήστος Κοντός. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι.
8: Γεια σου Δημήτρη μου, καλό μεσημέρι και στους φίλους μας. Από εμάς δεν θα ακούσει πολλά νέα, γιατί δεν έχουμε νέα αυτή τη στιγμή. Είμαστε σε μια διαδικασία αναμονής για τα της προπόνησης και βασικά το επίκεντρο είναι η επιστροφή των διεθνών. 6 παίκτες αναμένονται σήμερα να εμφανιστούν στο κορπί. Αποδεσμεύτηκαν στις εθνικές ομάδες. Είναι ο Μπελίστρι, είναι οι δύο Μαροκινοί Ουναΐ μαζί με τον Σαλαχεντίν. Είναι ο Κάτρης, είναι ο Γιάκουσιτς και είναι και ο Ραστόντερ. Αυτοί οι 6 παίκτες θα επιστρέψουν σήμερα. Οι περισσότεροι από αυτούς, δεν ξέρω τώρα με το περαταλτικό ταξίδι του Μπελίστρι, αν υπάρχει θέμα, αλλά νομίζω ότι η ημερομηνία που έχουν δώσει από τον Παναθηναϊκό είναι η σημερινή. Δεν νομίζω ότι mm-hmm. πάει μια μέρα πίσω. Να δούμε σε τι κατάσταση έχουν επιστρέψει, αν υπάρχει κάποιο θέμα μικροδραματισμού ή οτιδήποτε άλλο. Ακόμα δεν έχουμε εικόνα. Οπότε, όταν ενημερωθούμε για τα της προπόνησης, το τι είδαν προπονητές, θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα για το ποιοι από αυτούς θα υπολογίζονται για το ντέρμπι, αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού ή οτιδήποτε σχετικό. Οπότε, αυτή τη στιγμή.
0: Νομίζω, Χρήστο, ότι και εδώ θα ισχύσει αυτό που μου είπε και ο Γιάννης Ράνιος για τον Ολυμπιακό, ότι και στον Παναθηναϊκό ουσιαστικά η αυριανή προπόνηση είναι πριν το μάτς, πριν το ντέρμπι, έτσι, και το Σάββατο πλέον μια τακτική για, για το πώς θα παίξει ο Παναθηναϊκός κόντρα στον Ολυμπιακό. Έτσι.
8: Ναι, σκοτωμένη προετοιμασία είναι αυτή. Ξέρεις, θα πούμε ναι. Να σου έδωνα ότι με ένα διάλειμμα 20 ημερών θα έκανε μια μήνυμη προετοιμασία ο κάθε προπονητής, θα μπαίναν οι νέοι. Αυτά όμως είναι δυστυχώς μισές δουλειές, γιατί
0: πραγματικά
8: θα σου λείπουν 13, 14, 15 διεθνείς. Δεν μπορείς τώρα. Δηλαδή για να κάνουν δίτερμα θέλουν παιδιά από την K17.
0: Ναι. Από την Ακαδημία.
8: Δεν συμπληρώνανε δηλαδή ούτε καν για να κάνουν το κλασικό δίτερμα αυτοί που είχαν απομείνει. Οπότε υπ' αυτή την έννοια μισή δουλειά έγινε. Βέβαια όσοι μείναν πίσω ξεκουραστήκανε, πήραν ανάσες, χαλαρώσανε. Ήταν και συνεχόμενα τα παιχνίδια ο Παναθηναϊκός. Έπαιξε μέσα σε 2 μήνες 13 παιχνίδια.
0: Και έρχονται συνεχόμενα παιχνίδια πλέον.
8: Έχει ένα πολύ βαρύ πρόγραμμα για όλους όσους έχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Το πρόγραμμα είναι πάρα πολύ βαρύ. Δεν υπάρχει ανάσα. Έτσι, και καταλαβαίνει κανείς ότι θα πηγαίνουν φουλ ρυθμούς. Κυριακή, Τετάρτη, Πέμπτη, Κυριακή. Με τέλος του χρόνου. Οπότε αντιλαμβάνεται κανείς ότι τα πράγματα είναι δύσκολα. Το ξέραμε αυτό όμως. Δεν είναι κάτι που μας εκπλήσει. Mm-hmm. Δεν είναι κάτι που προέκυψε ξαφνικά μπροστά. Ξέραμε ότι όποιος έχει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις θα τραβήξει μαρτύριο.
0: Κουπί, βέβαια.
8: Στο ακριβώς, τα αρρώστερα είναι μεγάλα, οι επιλογές είναι πολλές, δεν μένουν σε φτωχά αρρώστερα όπως παλιότερα. Έχουν αρκετούς παίχτες γύρω-γύρω, πολλές φορές και στην ίδια θέση τρεις παίχτες, για να μπορούν να κάνουν το rotation. Έτσι. Και για ξεκούραση και για τραυματισμούς και για τιμωρίες, να μην βγαίνει η ομάδα γυμνή για τα παιχνίδια, σημαντικά. Και χωρίς ανάσα, δεν υπάρχει διακοπή από εδώ και πέρα. Δεν υπάρχει μια Τετάρτη, νομίζω, που να πεις ότι α, είμαι ελεύθερος.
0: Ναι.
8: Η εβδομάδα κάνω 5-4 προπονήσεις. Πάντα υπάρχει πρόγραμμα. Μετακίνηση, κύπελο, πρωτάθλημα, Ευρώπη. Είναι όλα πάρα πάρα πολύ πιεσμένα.
0: Πάνω σε αυτό που ανέφερες με τους τρεις παίχτες στην ίδια θέση, χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το τι θα γίνει πλέον με τον Κρίστιανσεν, ο οποίος ανεβάζει στροφές. Ο Κυριακόπουλος δεν πήρε λεπτά συμμετοχή στα παιχνίδια της εθνικής ομάδας. Μένει να δούμε τι γίνεται και με το Μαροκινό. Έτσι, και τελικά τι θα επιλέξει ο Νίστρουπ για τον ντέρμπι.
8: Ναι, κοίταξε να δεις, πολλές φορές, μια φορά λες δεν έχω λεφτά και εκεί που λες δεν έχω λεφτά σου κοντάλα μαζεμένα. Δηλαδή εκεί Παναθηναϊκός είχε μείνει και είχε βγάλει την Πέμπελη ο Κυριακόπουλος, έπαιζε πρωί μεσημέρι βράδυ, δεν έχασε λεπτό. Δεν υπήρχε άλλος αριστερός μπακ μέχρι τώρα και τώρα έπαιξε όλο το κουπί σε ευρωπαϊκά παιχνίδια και στο ξεκινήμα του πρωταθλήματος και ξαφνικά τώρα θα βρεθούν τρεις. Και οι τρεις διεθνείς και οι τρεις ακριβοί παίχτες, καλοί παίχτες, έμπειροι παίχτες και θα σκοτώνονται τώρα ποιος θα σκοτώνονται. Σφέντος εγώ δηλαδή ποιος θα πάρει θέση του βασικού. Αλλά εδώ επειδή υπάρχει η εξής ιδιαιτερότητα ότι ο Σαλάχεντιν δεν έχει δηλωθεί στην Ευρώπη, δεν έχει δικαιωμάσει συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό, και αυτό θα πάρει λογικά περισσότερο χρόνο συμμετοχή στα εγχώρια.
0: Σωστό.
8: Ίδια, δηλαδή πρωτάθλημα κύπελο. Οι άλλοι δύο που είναι δηλωμένοι στην Ευρώπη, αν και εφόσον ο Κρίστιανσεν φτάσει από αγωνιστική πλευρά και ρυθμού στο επίπεδο να διεκδικήσει με αξιόση θέση στην δεκάδα, θα μοιράζονται το χρόνο κυρίως στην Ευρώπη. Δηλαδή θα παίζουν δηλαδή στο πρωτάθλημα, η προσοχή του θα πέσει κυρίως στην Ευρώπη. Εντάξει, θα τα δούμε αυτά, παιδιά. Είναι αβαρίες που υπάρχουν σε κάθε ομάδα, τραυματισμοί για που ζήσει τα πρώτα. Να τώρα δούμε ο Λιβάη Γκαρσία, λογικά θα είναι ο Κουντούρης. Δεν ξέρω τι θα προκύψει με την επιστροφή των 6, αν θα έχουμε από εκεί κάποιο νέο, γιατί καμιά φορά γίνονται και δυσάρεστα εκπλήξει και το άλλο σου λέει πάνω από το κοιτά πρισμένο. Τι είναι αυτό, καλή νύχτα. Έχει 20 μέρες έξω, το έχουμε δει αυτό.
0: Ναι.
8: Συχνά. Οπότε καλύτερα να περιμένουμε να δούμε ποιοι θα είναι διαθέσιμοι για να ξέρουμε και πώς περίπου θα πορευτεί ο προπονητής.
0: Χρήστο Κοντέ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν νομίζω να έχουμε να συμπληρώσουμε κάτι άλλο. Αυτά είναι τα θέματα. Έτσι και ο Βοτανικός προχωράει με την ΠΑΕ πλέον.
8: Αυτά που λέγαμε προχθές, ναι. Τώρα απλά η εικόνα, ξέρεις, είναι χίλιες λέξεις. Και επειδή κυκλοφόρησε ένα βιντεάκι που δείχνει την εικόνα του σταδίου όπως είναι τώρα, του γηπέδου όπως είναι αυτή τη στιγμή η κατάσταση των τάξεων, βλέπεις ότι η πρόοδος είναι πάρα πολύ θεαματική.
0: Πραγματικά.
8: Άμα το γυρίσεις ένα μήνα πίσω, θα
0: δείξει. Ναι. Είναι αναμφισβήτητα πολύ μεγάλη πρόοδος, βέβαια.
8: Νομίζω ότι πολύ σύντομα θα είναι σε θέση να τοποθετηθεί, να ξεκινήσει η διαδικασία τοποθέτηση του στεγάστρου, που είναι πολύ λεπτή. Είναι, δηλαδή, το πιο σύνθετο κομμάτι αυτή τη στιγμή που μένει είναι αυτό. Και μόλις μπει το στεγάστρο, ουσιαστικά θα έχει σχηματοποιηθεί το γήπεδο.
0: Ναι.
8: Και θα πάμε στο φινίρισμα. Εσωτερική χώρη, αγωνιστικό χώρο κτλ. Δηλαδή, νομίζω ότι παίρνουμε τελική ευθεία πια. Αν τα πράγματα πάνε έτσι όπως κυλούν μέχρι τώρα, χωρίς απρόπτωτα προβλήματα, οτιδήποτε θα μπορούσε να ανησυχήσει. Μάιο-Ιούνιο το γήπεδο θα είναι έτοιμο, λίγες δοκιμές και επειδή υπάρχει αυτή η κρεμότητα που πρέπει να λειτουργήσει ταυτόχρονα σε εγκαταστάσεις των ερασιτέχνων που από ό,τι φαίνεται θα είναι Αύγουστο με Σεπτέμβριο έτοιμες, λογικά κάπου εκεί πέρα περιμένουμε να δοθούν ταυτόχρονα οι δύο εγκαταστάσεις προς χρήση για να αλλάξει λίγο ο Παναθηναϊκός και να μπει σε μια νέα εποχή.
0: Ωραία. Χρήστο Κοντέ, ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.

0: Και από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού περνάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Μαζί μας ο Γιάννης Αντωρινέος, η ΑΕΚ η οποία υποδέχεται το Σάββατο τον Όφη στα πρώτα χρονικά παιχνίδια της έκτης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα της Super League, με το παιχνίδι του Όφη να είναι sold out, όπως sold out ανακοινώθηκε χθες και για το επερχόμενο παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Real Madrid για την τέταρτη αγωνιστική του Champions League. Φυσικά όλοι θέλουν να πάνε να παρακολουθήσουν ειδικά αυτό το match, είτε είναι φίλοι της ΑΕΚ είτε είναι φίλοι του ποδοσφαίρου. Προσελκύει, είναι πολύ βαρύ το όνομα της Real Madrid, αλλά βεβαίως και από την άλλη πλευρά θέλουν να δουν και την προσπάθεια που θα κάνει η ΑΕΚ απέναντι στους παίχτες του Ζωζέ Μουρίνιο. Μαζί μας ο Γιάννης Αντωρινέος για τα ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Δημήτρη, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι.
0: Ο Λάζαρος Ρώτα επανήρθε στις προπονήσεις της ΑΕΚ, λίγο πολύ αναμενόμενο, καθώς ο τραυματισμός του δεν ήταν ιδιαίτερα σοβαρός ώστε να ανησυχήσει τον Μάρκο Νίκολη. Το μεγάλο ερωτηματικό είναι τι γίνεται με την περίπτωση του Βάργα αλλά και του Στρακώσα.
1: Θα τα πάρουμε σε μια σειρά. Πρώτα απ' όλα, είναι πολύ σημαντικό να σταθούμε στα δύο sold out. Ειδικά το sold out απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης έγινε με την διάθεση πανάκριβων εισιτηρίων. Οπότε αυτό δείχνει και την πολύ μεγάλη θέληση και επιθυμία των φίλων της ΑΕΚ να στηρίξουν την ομάδα τους στο Champions League. Και το Champions League φέρνει τέτοιες ομάδες και δημιουργεί τέτοιες βραδιές. Έχει και το παιχνίδι έναν επαιτειακό χαρακτήρα, γιατί φαίνεται το 100ο παιχνίδι της ΑΕΚ στην Αγία Σοφιά, απέναντι στην κορυφαία ομάδα του Champions League με τις 15 κατακτήσεις την Real Madrid. Αλλά εξίσου σημαντικό είναι το sold out για το μάτι του Σαββάτου απέναντι στον Όφη, με τους φίλους της ΑΕΚ και εδώ να δείχνουν πόσο πολύ τους έλειψε η ομάδα τους σε αυτό το διάστημα των τριών εβδομάδων λόγω του FIFA break. Ένα παιχνίδι ιδιαίτερο, ένα παιχνίδι δύσκολο, όχι μόνο επειδή παίζει ο πρωταθλητής που υποδέχεται τον κυπελούχο, όπως το είχαμε στο Super Cup, σαν να έχουμε μια επανάληψη αυτή τη φορά με την ΑΕΚ κυπελούχο.
0: Μια άτυπη ρεβάνς, αν θέλεις, του Super Cup, ε.
1: Όχι, εντάξει, δεν θα πάρει κάποιος κάποιο τρόπαιο, αλλά καταλαβαίνετε ότι είναι οι δύο ομάδες οι οποίες τριάμβευσαν πέρσι. Και αυτή τη φορά θα παίξουν στη Φιλαδέλφια. Και με το αστερίσκο σε ό,τι αφορά την ΑΕΚ, να έχει απέναντι την ομάδα που είναι η μοναδική ελληνική που την έχει κερδίσει στο γήπεδό της μέσα στο 2026. Όφη, ναι, για το κύπελο. Και επί της ουσίας της έχει στερήσει δύο τρόπαια. Το κύπελο που κατέκτησε την πορεία Όφη και φυσικά αυτό που είπαμε νωρίτερα, το Super Cup. Άρα δεν είναι καθόλου εύκολο μάτς. Και το ξέρει ο κόσμος και θα το ακούσετε και από τις δηλώσεις του Νίκολιτς, αυτές που συνηθίζει πριν από τα μάτς αύριο, πόσο πολύ θέλει το γήπεδο να έχει ρυθμό όχι μόνο από τους παίκτες του αλλά και από την κερκίδα.
0: Και παλμό από την κερκίδα, ναι.
1: Ναι, γιατί όταν λείπεις τρεις εβδομάδες και παίζεις και με μια ομάδα που δεν είχε πολλούς διεθνείς, άρα Χρήστος Κόντης, ο προπονητής του Όφη, για την ευκαιρία να κάνει την προετοιμασία του και να τους έχει όλους συγκεντρωμένους πολύ πιο άνετα.
0: Πιο απερίσπαστος, Γιάννη.
1: Ναι, επειδή πάντα κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις, έχει και περισσότερους παίκτες χωρίς ρυθμό. Ενώ υπάρχουν παίκτες της ΑΕΚ που είχαν συχνή παρουσία στις εθνικές υποχρεώσεις. Αλλά και για τον Νίκολιτς τη διαχείριση σε σχέση και με παίκτες που δεν αγωνίστηκαν καθόλου, αλλά είναι σημαντικοί όπως ο Μάγερ. Έχει τη δική της σημασία και αξία. Ρώτα, ναι, έχει προπονηθεί, οπότε είναι διαθέσιμος για το Σάββατο. Στρακώσια δεν είναι διαθέσιμος για το Σάββατο, η κατάστασή του θα εκτιμηθεί τη Δευτέρα. Αυτό σημαίνει ότι ο Μπρινιόλι διατηρεί την θέση του κάτω από τα goal post για τον αγώνα με τον Όφη και πιθανολογώ ότι θα είναι και ο βασικός για τον αγώνα με την Σαχτάρ την Τετάρτη στο Stamford Bridge του Λονδίνου. Ο Βάργα πάει καλά, το είπε και ο ίδιος ο Νίκολιτς μιλώντας στην MZ Sport στην Ουγγαρία. Δεν προπονείται ακόμη με την ομάδα, ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα. Θα επιχειρηθεί να ακολουθήσει τμήματα της ομαδικής προπόνησης πριν φύγει η ΑΕΚ για Αγγλία, αλλά όλα δείχνουν ότι πάει πάρα πολύ καλά η αποκατάσταση του Βάργα. Και αν όχι με τη Σαχτάρ, μπορεί να τον δούμε με τη Manchester City για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ή ακόμη και βασικό αν τα πράγματα έχουν κυλήσει έτσι ομαλά για την περίπτωση του Ούγγρου επιθετικού. Πάντως φαίνεται ότι στην Αγγλία θα έχει συμμετοχή. Έτσι. Yeah. Αν δεν είναι με τη Σαχτάρ, θα έχει σαφέστατα πολύ πιο σημαντικό ρόλο απέναντι στην Manchester City. Και για τον Ζούπκο, ο οποίος είχε χτυπήσει στο παιχνίδι της εθνικής ομάδας το τελευταίο είχε πέσει κάπως άτσαλα στο έδαφος, τραντάχτηκε το κορμί του, έχει κάποιες έτσι ενοχλή στη μέση, πόνο στη μέση. Δεν είναι κάτι σοβαρό αυτό. Μπορεί δηλαδή να είναι και διαθέσιμο για το Σάββατο, αλλά είναι και αυτή μια περίπτωση που αξιολογείται μέχρι να υποχωρήσουν αυτές οι ενοχλήσεις που έχει ο Ζούπκοφ. Επί της ουσίας, από ένα ακόμη είναι ο Ζήνη από τις προπονήσεις, που θα συμπεριληφθεί και αυτό στην Παρασκευή. Μαζί δηλαδή με τους υπόλοιπους αύριο. Οπότε εκεί πια θα τους έχει όλους στη διάθεσή του ο Μάρκο Νίκολης. Σήμερα θα έχει τους περισσότερους. Mm-hmm. Δηλαδή πλην του Ζήνη θα έχει τους υπόλοιπους διεθνείς.
0: Οπότε στην αυριανή προπόνηση ξεκαθαρίζει και τα πλάνα του. Έτσι για την ενδεκάδα που θα παρατάξει το Σάββατο κόντρα στον Όφη.
1: Κοίταξε, νομίζω ότι για τον Νίκολης πράγματα πρέπει να είναι ξεκάθαρα. Για μας όχι. Αν το επιχειρήσουμε, γιατί τον ξέρουμε πια τον Σέρβο τεχνικό, πάει με κολόνες και ουσιαστικά οι 9 από τους 11 θα είναι και αυτοί που θα ξεκινήσουν με τις Αχταράντε να υπάρξουν μία ή δύο αλλαγές σε σχέση με την ενδεκάδα που θα έχει με τον Όφη. Λοιπόν, τι περιμένουμε, τέρμα Μπρινιόλι όπως είπαμε, δεξιά ρότα αριστερά Πίγιο. Στόπερ Έλβας Μουκουντή που έκαναν προετοιμασία και ήταν πολύ σημαντικό γιατί έμειναν σε αυτό το διάστημα στην Αθήνα. Mm-hmm. Λογικά δίπλα στον Μαρίν θα πάει ο Βιτάλης. Αυτό είναι το δίδυμο που δείχνει να έχει προτεραιότητα και ο Βιτάλης δείχνει να έχει προτεραιότητα σε αυτή τη φάση που είμαστε απέναντι σε Αριάγκα και Κάιρνετ. Μάγερ δεξιά για να πάρει ρυθμό, να πάρει παιχνίδια. Μπορεί να μην είναι σε θέση να βγάλει 90 λεπτό λόγω της ουσιαστικά αγωνιστικής αδράνειας που είχε αυτές τις τρεις εβδομάδες, αλλά θα πρέπει να πάρει ρυθμό γιατί είναι πολύ σημαντικός για το παιχνίδι της ΑΕΚ και πολύ σημαντικός και για τα ευρωπαϊκά ματς που ακολουθούν. Και στην κορυφή ο Γιώβιτς. Τώρα, ποιος θα πάει δίπλα στο Γιώβιτς έχει να κάνει και με το ποιος θα παίξει αριστερά. Δηλαδή, αν πάει ο Κοϊτά αριστερά, αν πάει ο Κοϊτά κοντά στον Γιώβιτς, τότε αριστερά διεκδικούν τη θέση ο Ζωάο Μάριο με τον Γκατσίνοβιτς. Εάν τώρα πάει ο Γκατσίνοβιτς δίπλα στον Γιώβιτς ή ο Μάνταλος δίπλα στον Γιώβιτς, ο Κοϊτά θα πάει αριστερά. Οπότε από εκείνες τις επιλογές του Νίκολης θα εξαρτηθεί το πώς θα καλυφθούν αυτές οι δύο θέσεις. Mm-hmm. Οι υπόλοιπες νομίζω είναι σταθερές που έχει δείξει και στο παιχνίδι της ΑΕΚ ότι ακολουθεί ο Νίκολης.
0: Μάλιστα. Γιάννη Σαντορινίου, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλό μεσημέρι.

0: Και από το ρεπορτάζ της ΑΕΚ περνάμε στο ρεπορτάζ του Όφη για να κλείσουμε το μάτς του Σαββάτου ΑΕΚ Όφη στην Allwyn Arena. Μαζί μας ο Γιώργος Γιαλιτάκης. Γιώργο, καλώς σου μεσημέρι από την Αθήνα.
1: Καλό μεσημέρι Δημήτρη και σε εσένα και στις φίλες και φίλους της Ερασπορ. Όφη ουσιαστικά μπαίνει στην τελική ευθεία για την προετοιμασία του εν ώψη του σαββατιάτικου παιχνιδιού με την ΑΕΚ. Το μοναδικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Χρήστος Κόντης είναι η απουσία του συνονόματού του Χρήστου Σχέλη, ο οποίος δεν έχει ξεπεράσει ακόμα το πρόβλημα τραυματισμού του. Δεν θα είναι στη διάθεσή του στο μάτς με την ΑΕΚ. Από εκεί και πέρα επιστρέφουν από την Εθνική Ελπίδων Αποστολάκης, Θεοδοσουλάκης και Κοστούλας και θα είναι κανονικά στην διάθεση του Έλληνα τεχνικού, όπως και οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές. Το ζητούμενο τώρα πλέον, Δημήτρη, είναι να δούμε σε τι κατάσταση θα βρίσκεται Όφη μετά την επανέναρξη του πρωταθλήματος και την διακοπή των 20 ημέρων. Πριν κλείσει το πρώτο στάδιο του πρωταθλήματος, Όφη είχε δείξει ότι είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Σε 12 μάτς είχε μία μόλις ήταν μία ισοπαλία και 10 νίκες. Κατάκτησε ένα τροπέο με την ΑΕΚ στο Super Cup, με την ΑΕΚ την οποία στα δύο τελευταία μάτς την έχει κερδίσει στο πρωτάθλημα και στο Super Cup. Και μάλιστα.
0: Και μην ξεχνάμε, Γιώργο, μου το υιοθύμησε νωρίτερα και ο Γιάννης Σαντοριναίος. Ο Όφη κέρδισε την ΑΕΚ και πέρσι στην Allwyn Arena για το κύπελο. Έτσι.
1: Αυτό ακριβώς σου λέω και είναι η τελευταία ομάδα από την οποία έχει χάσει στην Ελλάδα η ΑΕΚ είναι Όφη. Αυτό βεβαίως δημιουργεί και ένα αντιπρόσθετο κίνδυνο τόσο στους ποδοσφαιριστές του, αλλά φυσικά φαντάζομαι και στους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ. Αυτό και το λέω αυτό Δημήτρη γιατί αυτό είναι και στο μυαλό των ποδοσφαιριστών του Όφη που θα πάνε υποψιασμένοι για το συγκεκριμένο παιχνίδι διότι ξέρουν ακριβώς τι τους περιμένει. Mm-hmm. Προφανώς και εν ώψη του παιχνιδιού με τη Ρέν ο Χρήστος Κόντης θα κάνει ένα σχετικό rotation στην ομάδα για να διατηρήσει το υλικό φρέσκο για τα δύο αυτά σημαντικά παιχνίδια. Να πούμε ότι Όφη έχει πραγματοποιήσει αυτή τη στιγμή δύο sold out. Το ένα αφορά τα 500 περίπου εισιτήρια που πήρε Όφη για το παιχνίδι με την ΑΕΚ εκτός
0: για το Σάββατο.
1: Για το Σάββατο εκτός έδρας, που σημαίνει ότι Όφη θα έχει τη συμπαράσταση περίπου 500 οπαδών του στο συγκεκριμένο παιχνίδι, και το άλλο αφορά την πτήση τσάρτερ του Όφη που θα πάει την ερχόμενη εβδομάδα στη Ρεν για το μάτς του Europa League με την γαλλική ομάδα. Mm-hmm. 150 φύλαγοι θα είναι στο τσάρτερ, αλλά υπολογίζουν άλλοι τόσοι, ίσως και περισσότεροι, θα έρθουν είτε κατά μόνας, είτε θα εκδράμουν από τις γειτονικές περιοχές της Γαλλίας για να βοηθήσουν την κριτική ομάδα σε αυτό το δύσκολο παιχνίδι.
0: Mm-hmm. Πάντως, Γιώργο, πρέπει να παραδεχτούμε ότι ο Χρήστος Κόντης έχει την πολυτέλεια, αν θέλεις, εντός ή εκτός εισαγωγικών η λέξη πολυτέλεια, να έχει πιο ξεκούραστους παίχτες, περισσότερους παίχτες στη διάθεσή του σε σχέση με τον Νίκολης, καθώς η ΑΕΚ είχε περισσότερους διεθνείς σε σχέση με τον Όφη. Έτσι λοιπόν ο Κόντης είχε περισσότερες ευκαιρίες για να δουλέψει καλύτερα, αν θέλεις, για την επανέναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων του Όφη.
1: Κοίταξε, Δημήτρη, εδώ μπορούμε να πούμε ότι αυτό έχει και διπλή ανάγνωση. Και Όφη έχει 4 διεθνείς. Μάλιστα, οι 3 τελευταίοι ουσιαστικά δεν έχουν κάνει ακόμα προπόνηση με την εθνική ομάδα. Μιλάμε για τον Αποστολάκη, με την ομάδα του Όφη. Μιλάμε για τον Αποστολάκη, τον Θεοδοσουλάκη, τον Κοστούλα που ήταν στην Εθνική Ελπίδων. Ο Ανδρούς ήταν στην Εθνική Ανδρών. Ο Σχέλης ήταν στην Εθνική Ομάδα της Κύπρου όπου επέστρεψε τραυματίας. Έτσι, κυρωμένων των αναλογιών θα έλεγα ότι Δημήτρη πάνω κάτω η ίδια είναι η κατάσταση από ποια άποψη, ότι η ΑΕΚ έχει περισσότερο βάθος σαν ομάδα ποιοτικά από ότι η Όφη. Στο συγκεκριμένο αυτό σημείο το εστιάζω και μόνο χωρίς να σημαίνει αυτό ότι και στην ΑΕΚ δεν έχει γίνει πλημελή προετοιμασία ενώψη, λόγω των αποσιών βεβαίως ενώψη της επανέναρξης του πρωταθλήματος.
0: Μάλιστα. Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να προσθέσουμε αυτή τη στιγμή από ρεπορτάζ Όφη. Νομίζω το έχουμε καλύψει, έτσι.
1: Όχι, το ρεπορτάζ Όφη όχι, αλλά έχουμε για την εθνική ομάδα γυναικών, Δημήτρη, αν θες να σου πω δύο πράγματα.
0: Πες μου, βεβαίως.
1: Έτσι, η εθνική ομάδα ομάδα γυναικών, η οποία βρίσκεται από χθες στο Ηράκλειο. Αύριο σε 7.30 στο Παγκρίτιο Στάδιο αντιμετωπίζει την Αγγλία στον πρώτο γύρο των play-off για την πρόκληση στον Παγκόσμιο Κύπελλο της Βραζιλίας το 2027. Μιλάμε για την Αγγλία, η οποία είναι κάτοχος των δύο τελευταίων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων γυναικών στο ποδόσφαιρο και φιναλίστ του Παγκοσμίου Κυπέλλου, έχασε τελικά από την Ισπανία με 1-0.
0: Και πολύ δυνατή ομάδα, Γιώργο, έτσι.
1: Βέβαια. Αυτή τη στιγμή νομίζω στην Ευρώπη η Ισπανία και η Αγγλία μονοπολούν τους τίτλους. Είναι τρεις-τέσσερις κορυφαίες ομάδες παγκοσμίως. Αυτό και μόνο καταδεικνύει το βαθμό δυσκολίας της εθνικής μας ομάδας στο αυριανό μάτς. Και όπως είπε και ο ομοσπονδιακός τεχνικός ο Βασίλης Πέρδος σημερινή συνέντευξη τύπου, οι παίκτες εθνικής θα μπουν, θα κοιτάξουν τις αντίπαλές τους στα μάτια, θα παλέψουν για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Δεν τους φοβίζει το όνομα του αντιπάλου. Αναγνωρίζουν τις δυσκολίες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα παλέψουν για το θετικό αποτέλεσμα.
0: Ωραία. Ο κόσμος δείχνει ενδιαφέρον για να βρεθεί στο γήπεδο αύριο το απόγευμα.
1: Υπάρχει ενδιαφέρον και μια σωστή παρατήρηση, Δημήτρη. Θέλω να πω ότι τα εισιτήρια είναι δωρεάν.
0: Μάλιστα.
1: Απλά ο κόσμος που θέλει να προμηθευτεί εισιτήρια για το αυριανό παιχνίδι πρέπει να τα ταυτοποιήσει μέσω του GOG. Όποιος θέλει να βρεθεί δηλαδή αύριο στις 7.30 στο Παγκρίτιο Στάδιο για να παρακολουθήσει το παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας γυναικών με την αντίστοιχη της Αγγλίας.
0: Είναι μεγάλη πρόκληση πάντως, Γιώργο, ότι δεν υπάρχει είσοδος, είναι δωρεάν το εισιτήριο. Έτσι, οπότε δίνεται δυνατότητα σε όσο περισσότερο κόσμο να μπορέσει να παρευρεθεί στις κερκίδες του Παγκρίτιου και να στηρίξουν την εθνική ομάδα γυναικών.
1: Έτσι είναι, και να πω εδώ, Δημήτρη, ότι αυτό είναι το 12ο συνεχόμενο παιχνίδι της Εθνικής Γυναικών στο Ηράκλειο, όπου έχει γίνει μόνιμη έδρα της Εθνικής Γυναικών. 11 μάτς έχουν δώσει στο Θόδωρο Βαρδινογιάννη στο θρηλυκό γεντικουλέ του Όφη. Έτσι, και τώρα είναι το πρώτο που θα δώσουν με την Εθνική Αγγλία στο Παγκρίτιο.
0: Μάλιστα.
1: Να πω τώρα, ναι, και μια λεπτομέρεια.
0: Ναι, ναι.
1: Όπως αποκαλύφθηκε, το παιχνίδι της ρεβάνς θα γίνει στις 13 Οκτωβρίου στη Λέστερ, στην έδρα της αγγλικής ομάδος.
0: Ναι.
1: Υπάρχει sold out. Έχουν ήδη εξαντληθεί τα 32.000 εισιτήρια.
0: Τι πες τώρα. Φαντάσου.
1: Αντιλαμβάνεται κάποιος για το τι μέγεθος μιλάμε τώρα για την εθνική αντίληψη γενικών.
0: Πραγματικά. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μακάρι να γίνει sold out και στο Παγκρίτιο.
1: Αυτό έχω να πω. Αλλά δεν το βλέπω.
0: Δεν πειράζει, ας βρεθούν όσο περισσότεροι μπορούν να στηρίξουν την εθνική ομάδα με την είσοδο να είναι δωρεάν. Έτσι, δωρεάν εισιτήριο για το παιχνίδι το αυριανό. 7.30 στο Παγκρίτιο η εθνική ομάδα γυναικών απέναντι στην Αγγλία. Γιώργο Γιαλιτάκη, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, καλή ακρόαση, Δημήτρη μου.
0: Και εμείς με ένα τραγουδάκι θα πάμε στις 3 και θα συνεχίσουμε το δεύτερο κομμάτι της εκπομπής.

0: Eraspor 101,8.
1: Αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία, επιλέξτε ποιότητα, επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ, το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ellasod.gr.
2: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
4: Ακούτε Eraspor.
5: Τρία λεπτά μετά τις 3, ακούτε Eraspor, είναι η μέση βραδιοεφημερίδα, θα είμαστε μαζί άλλη μία ώρα. Με ο Γαβρίλη Ρεμόνδος είναι πλέον στην ρύθμιση των ήχων, πήρε τη σκυτάλη από την Ματίνα Κανελοπούλου. Δημοσιογραφική υποστήριξη από τον Άγγελο Μπάτζιο στο μικρόφωνο της Eraspor, ο Δημήτρης Γιαχαναζής. Ξαναρχίζει το πρωτάθλημα το Σαββατοκύριακο, σε τρεις δόσεις μάλιστα. Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα η έκτη αγωνιστική. Επαναρχίζει το πρωτάθλημα μετά τη διακοπή, την μεγάλη διακοπή λόγω των υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων στο Nations League. Το Σάββατο, δύο αγώνες 10 Οκτωβρίου. Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος στις 7.30 την ίδια ώρα η ΑΕΚ θα υποδεχθεί τον Όφη στην Allwyn Arena. Την Κυριακή, 11 Νοεμβρίου, 4 μάτς. Στις 5 θα παίξουν και η Φυσιά Πανετολικός. Την ίδια ώρα ο Ηρακλής θα αντιμετωπίσει το Λεβαδιακό. Στις 7 ο Άρης θα παίξει με τον Βόλο. Και στις 9 το βράδυ το μεγάλο ντέρμπι στο Καραϊσκάκι, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ενώ το πρόγραμμα της έκτης αγωνιστικής θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα, 12 του μηνός, με την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα στις 6 το απόγευμα. Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του Αστέρα Άκτορ, καθώς όπως είπα ανοίγει την αυλαία με το ματς της ΑΕΚ το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο πρωτάθλημα της Super League για την έκτη αγωνιστική. Μαζί μας είναι ο Βασίλης Κούβαλης με όλα τα τελευταία νέα από το στρατόπεδο του Αστέρα Άκτορ. Βασίλη, καλώς σου μεσημέρι από την Αθήνα.
6: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας, Δημήτρη, και σε σένα βέβαια. Επιστροφή στα γήπεδα από το Σάββατο και τα πρώτα παιχνίδια, όπως είπες, που θα διεξαχθούν για την έκτη αγωνιστική είναι αυτός ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης του Αστέρα Άκτορ με τον Ατρόμητο. Δύο ομάδες που δεν έχουν νίκη στο πρωτάθλημα ακόμα.
5: Πραγματικά.
6: Ούτε ο Αστέρας Άκτορ, ούτε ο Ατρόμητος. Και έχουν και τους ίδιους βαθμούς. Από δύο βαθμούς η κάθε ομάδα. Άρα καταλαβαίνουμε όλοι ότι θέλουν την νίκη. Εννοείται, σε όλα τα παιχνίδια όλες οι ομάδες θέλουν.
5: Και μιλάμε, Βασίλη, για ένα ντέρμπι πριν από το μεγάλο ντέρμπι της Κυριακής. Έτσι,
6: μπράβο, ωραίος ο συνδυασμός, Δημήτρη, έχεις δίκιο. Είναι ένα ντέρμπι στις λίγο πιο κάτω θέσεις, γιατί ακόμα δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει κάποια χαρακτηρισμένη θέση στο πρωτάθλημα.
5: Σωστά, στα πρώτα είμαστε πολύ νωρίς.
6: Είμαστε πολύ νωρίς, ναι, εννοείται. Αλλά είναι ένα ντέρμπι παραδοσιακά μεταξύ των δύο αστεριών του ελληνικού πρωταθλήματος. Έχουν το αστέρι σαν
5: ναι.
6: Σήμα και οι δύο ομάδες, και ο Ατρόμητος και ο Αστέρας Άκτορ. Η ουσία είναι ότι ο Αστέρας, που είναι και διοικητικός και μιλάμε για το ρεπορτάζ της αρκαδικής ομάδας, έχει προετοιμαστεί αλλά έχει και θέματα. Mm-hmm. Και όταν λέω θέματα, έχουν προκύψει τραυματίες και πολύ σημαντική απουσία, όπως φαίνεται, του Τζόρνταν Σίλβα, που αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα τραυματισμού μέσα σε αυτό το διάστημα που υπήρχε διακοπή του πρωταθλήματος. Δεν συμμετέχει στις προπονήσεις. Και αν απουσιάσει θα είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα για τον Γιώργο Αντωνόπουλο, για τον Αστέρα Άκτορ. Είναι ο βασικότατος κεντρικός αμυντικός που πάντα είναι ο ένας εκ των δύο, είτε με τον Φραν Μπρόνσον, είτε με τον Χρυσόπουλο, είτε με τον Λάσκαρη, ο ένας εκ των δύο πυλώνων στο κέντρο της άμυνας ήταν ο Τζόρνταν Σίλβα. Είναι τραυματίας, πολύ δύσκολο να προλάβει να παίξει το συγκεκριμένο παιχνίδι. Άρα θα πάει σε λύση ή Φρανς Μπρόνσον, ένας εκ των δύο, ή ο Χρυσόπουλος ή ο Λάσκαρης. Έχει τρεις κεντρικούς αμυντικούς και ένας εκ των τριών θα μείνει εκτός, γιατί οι άλλοι δύο θα είναι βασικοί. Αλλά είναι η απουσία σημαντική. Ναι. Ο Παναγιώτης Δελγιαννίδης, που εδώ και αρκετό καιρό είχε πρόβλημα, και όταν λέμε αρκετό καιρό, από το ξεκίνημα της χρονιάς δεν έχει κάνει καθόλου προετοιμασία. Έχει ένα θέμα με ένα κάταγμα κοπόσεως κοντά στην ποδοκνημική. Αυτό τον άφησε έξω σε όλη τη διάρκεια των φιλικών και της προετοιμασίας, αλλά και τα πρώτα παιχνίδια του πρωταθλήματος. Δεν έχει παίξει σε κανένα παιχνίδι, ούτε καν ήταν στην αποστολή. Έχει επιστρέψει, προπονείται κανονικά. Τον δούμε μάλλον στην αποστολή και νομίζω ότι είναι και ένα ευχάριστο νέο αυτό για τον Αστέρα Άκτορ. Όπως και ο Βασίλης Χατζημανουήλ, που ήταν τραυματίας στο τελευταίο παιχνίδι για το πρωτάθλημα, πέρασε αρκετός καιρός, έχει αποθεραπευτεί. Θα δούμε τώρα αν επιλεγεί να είναι στην αποστολή, γιατί λογικά ο Νίκος Παπαδόπουλος θα είναι ο βασικός, και περιμένουμε να δούμε και την αυριανή προπόνηση που θα είναι η τελευταία και πώς θα ολοκληρωθεί η αποστολή για την ομάδα του Αστέρα Άκτορ. Για τους φίλους τώρα της ομάδας που βγήκε και επίσημη ανακοίνωση για τα εισιτήρια, από σήμερα Πέμπτη, για όσους δεν έχουν προμηθευτεί διαρκείας, μπορούν να προμηθεύονται το εισιτήριό τους μέχρι και την ημέρα του αγώνα, το Σάββατο δηλαδή, από την μπουτίκ του Αστέρα, το Star Store, που είναι στο κέντρο της πόλης. Αν κάποιος δεν προλάβει και δεν το πάρει στο Star Store, στη μπουτίκ της ομάδας, μπορεί την ημέρα του αγώνα στα εκδοτήρια της πόλης. Αν κάποιος δεν προλάβει και δεν το πάρει στο Star Store, στη μπουτίκ της ομάδας, μπορεί την ημέρα του αγώνα

0: τονίζουμε αυτό, το έχει ξεκαθαρίσει ο Αστέρας Άκτορ για τα εισιτήρια τα μεμονωμένα. Κάποιον τον συμφέρει να πάρει ένα
1: πακέτο
0: που είναι στα 150 ευρώ για όλα τα παιχνίδια, πρωτάθλημα και κύπελο,
1: ναι,
0: και για τη β' ομάδα που μπορεί να παρακολουθεί με το εισιτήριο διαρκείας. Αλλά αν παίρνει μεμονωμένο εισιτήριο, σίγουρα θα είναι πιο ακριβό. Ναι, και γι' αυτό τον λόγο είναι και κλειστή και η θύρα 1. Άρα μειώνονται και οι θέσεις, γιατί μόνο οι 2 και οι 3 χρησιμοποιούνται, αφού οι 4 δίνεται στις φιλοξενούμενες ομάδες.
1: Ναι.
0: Σίγουρα θα έχει ο Ατρόμητος κάποιους φίλους του, δεν έχουμε κάποια ενημέρωση ακόμα. Αυτά λέει το ρεπορτάζ, αναμονή πλέον, γιατί έχουμε μπει όχι απλά στην τελική ευθεία. Φτάνουμε στις ημέρες και στη μέρα που θα γίνει αναμέτρηση. 2 μέρες πίσω είμαστε, Πέμπτη, το Σάββατο θα διεξαχθεί το παιχνίδι με τον Ατρόμητο.
1: Ο Βασίλειο Κουρμπέλης γύρισε, έτσι, στην
0: Ελλάδα. Έχει γυρίσει ο Βασίλειο Κουρμπέλης, θέλει να δει, ο Γιώργος Αντωνόπουλος μιλάει με τον αρχηγό του Αστέρα Άκτορ και τον ήρωα του Άουξμπουργκ, έτσι, ο Μίτσο Κουρμπέλης.
1: Σωστά.
0: Και τον γκολ με τους Γερμανούς και μας έδωσε μια ιστορική νίκη. Και σίγουρα θα δούμε και τη διαχείρισή του, γιατί έπαιξε όλα τα παιχνίδια,
1: ναι,
0: είτε σαν αλλαγή της βασικός που έδωσε τα 4 η εθνική μας.
1: Από τους κινητήριους μοχλούς του Ιβάν Γιοβάνοβιτς σε αυτήν την τετράδα των αγώνων της εθνικής ομάδας.
0: Με πολύ καλές εμφανίσεις.
1: Πραγματικά. Πραγματικά.
0: Από τον Δημήτρη Κουρμπέλη, όπως και με όλα τα παιδιά. Νομίζω ότι η εικόνα μας ήταν πολύ καλή. Άρα πρέπει να το δει και αυτό ο Γιώργος Αντωνόπουλος, πώς θα διαχειριστεί και τον Δημήτρη Κουρμπέλη με την κόπωσή του. Όμως έχει και τις παραστάσεις ο Δημήτρης Κουρμπέλης, μπορεί να βοηθήσει σε πολλούς τομείς την ομάδα και να της δώσει και άλλη όθηση.
1: Mm-hmm.
0: Και ο σεβασμός που υπάρχει σε παίκτες τέτοιους από τους αντιπάλους, και γενικά είναι ένας παίκτης διεθνής με πολλές παραστάσεις,
1: πολλές παραστάσεις
0: και πολύ καλή φόρμα αυτή την περίοδο.
1: Ναι.
0: Γιατί στην αρχή δεν είχε πολλά παιχνίδια με τον Αστέρα, έπαιξε και τα 5 που έγιναν, βρήκε τη φόρμα του και το είδαμε και στα παιχνίδια της Εθνικής. Αυτά με τον Αστέρα Άκτορ.
1: Ωραία.
0: Να δούμε λίγο και τα της Μαύρης Θύελλας, αν έχεις χρόνο.
1: Ναι, βεβαίως, αν και καθυστερεί λίγα και το παιχνίδι της, της Καλαμάτας, καθώς είναι τη Δευτέρα.
0: Καθυστερεί τη Δευτέρα, ας πω έτσι πέντε πραγματάκια,
1: βεβαίως,
0: ότι θα είναι από τις πρώτες αγωνιστικές λογικά,
1: mm-hmm,
0: που θα έχει όλους τους παίκτες ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας στη διάθεσή του. Έχουν επιστρέψει οι τραυματίες και Κουρμινόφς και ο Πολωνός που ήταν με μία θλάση και μία ίωση τώρα τελευταία, αλλά προπονείται κανονικά. Η σημαντική επιστροφή, σημαντικότερη θα έλεγα, είναι ο Κένεθ Βάργκας, ο Κωσταρικανός που τραυματίστηκε στο παιχνίδι με τον Άρη, έχει μείνει πάνω από ένα μήνα, είχε μείνει εκτός. Επιστρέφει, έδειξε ότι είναι εξαιρετικός winger, με γκολ, με προσπάθειες, με assist κτλ. Θα τον έχει λοιπόν στη διάθεσή του ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας, τσεκάρει και τους διεθνείς που επέστρεψαν, ο Σίγκουρσον, ο Μπολίβαρ, ο Φόρα από τη Βενεζουέλα και ο νεαρός ο Χάμζα που είναι στην K19, την εθνική μας ομάδα που επιστρέφει και αυτός από τις υποχρεώσεις της K19, της ομάδας νέων της χώρας μας,
1: mm-hmm,
0: και νομίζω ότι πλέον ο Χριστοφιλέας μέχρι και την Κυριακή που θα ολοκληρωθεί η προετοιμασία θα έχει αυτή την τύχη, και δεν το είχε από το ξεκίνημα του πρωταθλήματος, να επιλέξει μέσα από όλο το ρόστερ που θα είναι όλοι υγιείς και καλά.
1: Και είναι η πρώτη φορά
0: γιατί, όπως είπες, είναι Δευτέρα το παιχνίδι.
1: Και είναι η πρώτη φορά, Βασίλη, που η Καλαμάτα έχει τόσο πολύ χρόνο για να αγωνιστεί, γιατί στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος πήγαινε σε ρί, έτσι.
0: Έλεγε πώς δεν θα σταματήσω να παίζω. Ναι, έχεις δίκιο. Ξεκουράστηκε, διορθώθηκαν κάποια πράγματα λογικά και θα δούμε πώς θα επανεμφανιστεί η Καλαμάτα που τα έχει πάει πολύ καλά. Έχει 5 βαθμούς, είναι ανταγωνιστική και φαίνεται ότι δεν
1: και παίζει και καλή μπάλα κιόλας.
0: Για να είναι μια περαστική στην κατηγορία, θέλει να αφήσει το στίγμα της,
1: ναι,
0: και να συνεχίσει να βρίσκεται στην κορυφαία κατηγορία. Πολύ καλή μπάλα, ναι. Παίζει ποδόσφαιρο,
1: ναι, ναι, ναι,
0: και ό,τι έρθει.
1: Ωραία. Βασίλη Κουβάλη, σε ευχαριστώ πολύ για τα ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, Δημήτρη. Καλή συνέχεια στην εκπομπή.

0: Περασπόρ μεσημβρή ραδιοεφημερίδα με Γαβρίλ Ρεμούρδο στην έρυθμιση μισή των ήχων. Ο Αγγέλος Μπάζιος είναι στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της Περασπόρ Δημήτρης Γιαχαναζής. Σε πολύ λίγο θα ανοίξουμε γράμμη πλέον και με Θεσσαλονίκη για να ακούσουμε και τα ρεπορτάζ των ομάδων της Θεσσαλονίκης, του Άρη, του Ηρακλή και του ΠΑΟΚ. Εγώ να υπενθυμίσω ότι το βράδυ στις 9 και 4 στο Telecom Center ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί την Φενέρμπαχτσε για την τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague. Το μάτς θα το ακούσετε σε περιγραφή του Κώστα Σωτηρίου και του Δημήτρη Μπούκα. Σήμερα επίσης για την EuroLeague στις 7. Θα παίξουν, υπάρχουν δύο παιχνίδια που γίνονται, Μακάμπι Τελ Αβίβ, Αρμάνι Μιλάνο και Ντουμπάι BC Ερυθρός Αστέρας. Στις 9 η Μπάγερ Μονάχου θα παίξει με την Βίρτους Μπολόνια, 9 και 4 η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Φενέρμπαχτσε. Στις 9.30 Βαλένθια Χάπολ Τελ Αβίβ και στις 10 παρατέταρτο η Ρεάλ Μαδρίτης θα παίξει με την Παρτίζαν. Η τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague θα ολοκληρωθεί την αύριο Παρασκευή. Στις 9 και 4 έχουμε το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Ανατολού Εφές. Οι Ερυθρόλευκοι θα παίξουν για πρώτη φορά στην Σανέλ Αρίνα. Στις 9.30 θα ακολουθήσει το μάτς της Μπαρσελόνα με την Ζαλγκίρις Κάουνας και την ίδια ώρα η Μπασκόνια θα παίξει με την Μπεσίκτας. Ήρθε η ώρα να πάμε στη Θεσσαλονίκη, να ανοίξουμε γραμμές με Θεσσαλονίκη. Πάμε λοιπόν πρώτα στο ρεπορτάζ του Άρη. Μαζί μας είναι ο Γιώργος Τότσικας. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι από την Αθήνα. Ο Άρης, ο οποίος αρχίζει και μετράει αντίστροφα για την αναμέτρηση της Κυριακής κόντρα στον Βόλο για την έκτη αγωνιστική της Super League.
1: Όπως όλες οι ομάδες της Super League, ναι. Ήταν μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Εντάξει, δεν το έχουμε ξαναζήσει κι εμείς, αλλά κυρίως οι ομάδες. Αν εμείς δεν παίζουμε μπάλα, αλλά. Ήταν μια διαχείριση γιατί για πρώτη φορά ήταν ένα παράθυρο για τις εθνικές ομάδες τριών εβδομάδων που έχει τα συν και τα πλήν. Και βέβαια στο τέλος της κυρίου Γαμπρό θα φανεί στο χορτάρι ποιες ομάδες ευνοήθηκαν, ωφελήθηκαν και ποιες ομάδες έκαναν βήματα πίσω. Πάντως ο Άρης με βάση τη θεωρία είναι από εκείνες τις ομάδες που λογικά έχει ωφεληθεί γιατί από τη διακοπή αυτή. Παρατεταμένη διακοπή, γιατί δεν είχε διεθνείς να ταλαιπωρηθεί, να καταπονηθούν μάλλον οι παίχτες.
0: Επομένως, ο Μιχάλης Γρηγορίου έκανε πιο απερίσπαστο στις προπονήσεις.
1: Ναι, θύμισε, λέγεται, δεν είμαστε βέβαια και στο Νεωρίσιο, γιατί εκεί κυρίως έγιναν τις προπονήσεις. Θύμισε λίγο καλοκαιρινή προετοιμασία, γιατί ο Άρης έχει το γνωστό, έτσι να πω, την γνωστή συνήθεια. Με άλλους παίχτες ξεκινάει την προετοιμασία, άλλοι έρχονται στη μέση, άλλοι συνεχίζουν και άλλοι τελειώνουν. Και τουλάχιστον είχε ένα διάστημα για να δουλέψει κάποια πράγματα. Βέβαια, αυτή την εβδομάδα προέκυψαν κάποια προβλήματα τραυματισμών. Ο Άρης, όταν έκλεισε αυτό το πρώτο παράθυρο, μόνο το πρώτο σετ αγώνων, τις πέντε πρώτες αγωνιστικές, δεν είχε έτσι, καλή κατάσταση, ήταν σε καλό mood, γιατί είχε τρεις συνερχόμενες όχι νίκες. Δύο ήττες από ΑΕΚ και ΠΑΟ και μια ισοπαλία με τον Ηρακλή με 0 γκολ σε αυτά τα τρία ντέρμπι. Οπότε ήταν μια καλή ευκαιρία να σύνταξει όλα τα επίπεδα. Βέβαια, αυτή την εβδομάδα προκύπτουν κάποια θέματα σε ό,τι αφορά την προετοιμασία για τον αγώνα με τον Βόλο την Κυριακή. Νούμερο ένα θεωρώ το Μάνου Γκαρθία.
0: Ναι, πρώτο και σοβαρό τώρα είναι ο Μάνου Γκαρθία, έτσι με τον τραυματισμό. Ναι. Θα μείνει πόσο, ένα μήνα έξω θα μείνει, Γιώργο?
1: Κοιτάξτε, μπορεί να φτάσει και ένα μήνα και το λέω έτσι προσεκτικά με ποια έννοια, ότι ο ίδιος θέλει να σφίξει τα δόντια. Κάποια στιγμή είπε ότι μπορώ να παίξω, να μπω και με τον Βόλο. Δεν θα είναι 100% έτοιμος. Ακολουθούν κάποια άλλα παιχνίδια στα οποία ο Άρης θέλει να τον προφυλάξει για να τον έχει, οπότε νομίζω τεχνικό τι. Ναι. Μπορεί να φτάσει και ένα μήνα.
0: Ο Άρης έχει σημαντική απουσία σε κάθε περίπτωση, έτσι.
1: Γιατί έχει ένα καυτό Οκτώβριο. Με τέσσερα μάτς που πρέπει, θέλει, πιστεύει ότι θέλει να τα κερδίσει, με Βόλο, στη συνέχεια με Κηφισιά, παίζει μετά με Ατρόμητο στο Βικελίδης και έχει και το παιχνίδι στη Λιβαδιά και είναι και στις 28 Οκτωβρίου, ανήμερα του όχι για τις παρέλασεις, θέλει να πει ναι σε μια επιτυχία με τον Παναθηναϊκό στο κύπελλο, εφόσον θέλει να μείνει ζωντανός με αξίες στο κύπελλο. Ναι. Άρα λοιπόν εγώ θεωρώ ότι ο Οκτώβρης είναι ένας μήνας καθοριστικός για τον Άρη. Η απουσία είναι αυτή συγκεκριμένη, δεν ξέρω πώς θα διαχειριστούν. Μπορεί ανάγκη και σε υπήθονται, έτσι. Να τον δούμε σε δύο εβδομάδες. Δεν είναι 100% έτοιμος. Από εκεί και πέρα και ο Νιώτος έχει κλάσει. Δεν είναι και αυτός υπολογίσιμος από τον Μιχάλη Γρηγορίου με την έννοια του Γιάννητος. Έχει αποτελέσει βασικό στέλεχος στο φετινό Άρη.
0: Πόσο καιρό θα λείψει ο Γιάννητος, πόσο υπολογίζεται?
1: Εντάξει, τουλάχιστον 3 εβδομάδες στην προκειμένη περίπτωση. Άρα δηλαδή και στα παιχνίδια του Οκτωβρίου νομίζω δεν θα είναι δύο σημαντικές απουσίες. Από εκεί πέρα και ο Ρίτσαρτ θέλει να κάνει ένα αγώνα δρόμου, έχει μια ιώση. Βέβαια, χθες είχα ένα ατομικό, περιμένουμε να δούμε σήμερα αν θα είναι για το πριν της Κυριακής. Δεν θα είναι ο Βασίρου, αλλά επιστρέφει ο Χόγκλα εκεί όπου θα έχει ενδεχομένως έναν αξιόπιστο. Μπαίνει δυναμικά στην εξίσωση του κέντρου με τον Ούρος Ράσιτς, για να μπορέσει και ο Ράσιτς να έχει περισσότερη ελευθερία και να υπάρχει καλύτερη ισορροπία στο κέντρο. Mm-hmm. Αυτό είναι το αγωνιστικό πλαίσιο. Με έναν Άρη ο οποίος μετά τον Οκτώβριο θα πρέπει να κληθεί να αποφασίσει τι θα γίνει και με τον Μόντσου, ο οποίος ολοκληρώνει τον δανεισμό του.
0: Και με τον Καρέ.
1: Και με τον Καρέ φυσικά. Είναι θέματα ανοιχτά. Αλλά ξέρεις κάτι, όταν η ομάδα κερδίζει, όλα αυτά παίρνουν σε δεύτερη μοίρα. Όταν
0: καλά,
1: η ομάδα δεν έχει καλά αποτελέσματα,
0: είναι όλα στραβά.
1: Όπου φτωχός και η μοίρα του. Και έρχεται σε απόλυτο κοντράστι με τη χθεσινή βραδιά. Χαρακτηρίστηκε βραδιά βγαλμένη από τα παλιά, βραδιά αυτοκρατορίας, βραδιά ονείρων.
0: Αυτή η μαγική εικόνα στο Νίγκαλις Χολ.
1: Ναι, και που δίνει τουλάχιστον όραμα και ελπίδα εκεί όπου υπάρχει μια νέα δυναμική. Ναι. Αυτή που λείπει από τον Άρη. Και αν ας πούμε.
0: Μάλλον ότι... δεν λείπει από τον Άρη, λείπει από την ομάδα ποδοσφαίρου, αν θέλεις. Έτσι. Υπάρχει στην ομάδα.
1: Πάντα,
0: υπάρχει
1: πάντα,
0: στην ομάδα του μπάσκετ, δεν υπάρχει στην ομάδα του ποδοσφαίρου.
1: Ναι, καλά κάνεις και το βάζεις έτσι για να μην παρεξηγηθούμε. Εννοούσα πάντα για την ομάδα ποδοσφαίρου. Είναι τα δύο παιδιά μια οικογένεια, αν θεωρήσουμε ότι η μητέρα του συλλόγου είναι ερασιτέχνης, ο οποίος ερασιτέχνης έχει και αυτός πάρα πολλά προβλήματα, να το πούμε αυτό, και τα τμήματα του Βόλεϊ ειδικότερα περνάει κρίσιμες ώρες και έγινε μια γενική συνέλευση τη Δευτέρα. Δεν είναι τυχαία τώρα, επειδή μιλάμε για ποδόσφαιρο Άρη, που αναφέρομαι και στα υπόλοιπα τμήματα, γιατί νομίζω είναι ένα ντόμινο, είναι μια λυσίδα που έχει σημασία.
0: Όχι, καλά κάνεις και τα αναφέρεις, Γιώργο.
1: Είναι ακέφαλο το Βόλεϊ του Άρη. Υπάρχει ένα μπάντζετ πολύ μεγάλο. Περιμένει το Βόλεϊ και το κάθε Βόλεϊ και ο Ρεστίνης χρήματα από την ΠΑΕ, από τον Καρυπίδη και από τον ΣΥΑΟ, από την ΠΑΕ και την ΚΑΕ, για να μπορέσουν να ανθρωποδήσουν. Και όλα αυτά είναι μια λυσίδα που γυρίζουν γύρω από το θεό του πολέμου. Έτσι να το κάνουμε εικόνα, που είναι το σήμα του Άρη. Γι' αυτό λέμε ότι υπάρχει από τη μία το ένα το παιδί, έχει θεωρηθεί ναυαρχίδα και μπάσκετ, που δίνει μηνύματα, αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει μια όχι βολική κατάσταση, να το πω για να μην πω κάτι άλλο και παρεξηγηθώ, στα υπόλοιπα κομμάτια του συλλόγου. Και δεν είναι τυχαίο ότι χθες είχαμε 6.200 άτομα σε ένα γήπεδο, το σύνθημα ακούστηκε είναι πολύ μικρό το παλέ, και την ίδια ώρα ο φετινός Άρης δεν έχει ξεπεράσει τα 4.500 εισιτήρια στο ποδόσφαιρο, σε αρνητικά χαμηλά.
0: Σε ένα κλεάνι της Βικελίδης που χωράει αρκετό κόσμο και συνήθως έχει άδειες κερκίδες. Αυτή είναι η εικόνα που δίνει.
1: Ναι, εντάξει, με το AI μπορεί να το κάνουμε εικόνα, να γίνει το γήπεδο Χαριλάου, να γίνει βασιλικό γήπεδο και να μεταφερθούν τα φιλάκια, αλλά αυτά είναι. Γι' αυτό λένε η τεχνολογία πάντα δεν δίνει τις λύσεις, τουλάχιστον σε ουσιαστικό επίπεδο. Αυτό είναι το πλαίσιο, αυτό είναι το κλίμα. Με ένα, είπαμε, Οκτώβριο για τον Άρη ιδιαίτερα καθοριστικό στο ποδόσφαιρο και με ένα ελπιδοφόρο μπάσκετ, το οποίο έχει 4 παιχνίδια στην έδρα του στη Θεσσαλονίκη, σε Ελλάδα και Ευρώπη, για να συνεχίσει τουλάχιστον την πορεία του.
0: Μάλιστα. Γιώργο Τότσικα, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.

0: Συνέχεια από το ρεπορτάζ του Άρη, μεταφερόμαστε στο ρεπορτάζ του Ηρακλή. Μαζί μας είναι ο Θόδωρος Χατζηπαντελής. Θόδωρε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι.
0: Με τον Ηρακλή να ετοιμάστε για τη μεγάλη επιστροφή του στο Καφτανζόγλιο, έτσι.
1: Ακριβώς. Μετά από 9 ολόκληρα χρόνια, ο Ηρακλής την Κυριακή θα ξαναπαίξει στην έδρα του, στο Καφτατζόγλιο στάδιο, και θα ξαναπαίξει στη μεγάλη κατηγορία, στην Super League. Είναι πραγματικά μοναδικές στιγμές και θα έχω και τη χαρά κιόλας να βρίσκομαι εκεί και να μεταδώσω αυτή την πρώτη του Ηρακλή στην επιστροφή του μετά από 9 χρόνια για την Era Sport τον αγώνα, και φυσικά να κάνω και μετά το ρεπορτάζ για την αθλητική Κυριακή.
0: Ωραία.
1: Είναι πραγματικά στιγμές που μένουν στην ιστορία αυτές για τον Ηρακλή, ο οποίος έχει κάνει βέβαια μια πολύ σπουδαία, πολύ καλή πορεία μέχρι τώρα, παρότι δεν ξεκίνησε καλά στα πρώτα δύο παιχνίδια του Κυπέλου και με την ΑΕΚ. Από εκεί και πέρα όμως έτρεξε ένα σερί 4 αγώνων. Πρέπει δεν να πούμε ότι ο Ηρακλής σε 5 αγώνες έχει παίξει 4 εκτός έδρας. Έτσι, γιατί αναγκαστικά δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά, αφού ήταν ουσιαστικά γηπεδούχος σε κάποια παιχνίδια όπως αυτό με τον Βόλο, αλλά με τον Ατρόμητο, αλλά δεν είχε δυνατότητα να παίξει στην έδρα του επειδή γινόταν τα έργα στο Καφτατζόγλιο. Έτσι λοιπόν με 5 εκτός έδρας, με 5 παιχνίδια, 4 εκτός, η ομάδα του Ηρακλή πήρε 3 ισοπαλίες και 1 νίκη με τον Αστέρα Τρίπολης, έχει 6 βαθμούς και τώρα μπαίνει στο Καφτατζόγλιο έχοντας στόχο πλέον από εδώ και πέρα όχι μόνο τη νίκη στον αγώνα με τον Λεβαδιακό, αλλά και στα υπόλοιπα παιχνίδια τα οποία θα παίξει στην έδρα του με τη βοήθεια του κόσμου του, σε ένα παιχνίδι που βέβαια θα υπάρχουν και φίλοι του Λεβαδιακού. Υπήρξε και ανακοίνωση από την ΠΑΕ Ηρακλής, στην οποία αναφέρονται όλες τις λεπτομέρειες για την επιστροφή των φιλάφλων στο Καφτατζόγλιο και πώς πρέπει να γίνει αυτή. Όποιος θέλει μπορεί να μπει μέσα στην ΠΑΕ Ηρακλής και να διαβάσει την ανακοίνωση για τα μέτρα τάξης και γενικά το τι θα ισχύει και για ποιες θύρες θα είναι ανοιχτές και πώς θα μπουν, θα εισέλθουν οι φίλοι του Ηρακλή και όχι μόνο, που θέλουν να παρακολουθήσουν αυτή την αναμέτρηση την Κυριακή, επαναλαμβάνω, στις 5 η ώρα το απόγευμα.
0: Πόσους φίλαθλους περιμένεις να έχει ο Ηρακλής στο πλευρό του, Θόδωρε?
1: Εγώ πιστεύω ότι πάνω από 10.000 θα είναι οι φίλοι του Ηρακλή που θα πάνε στο γήπεδο, ίσως και περισσότεροι, για να παρακολουθήσουν αυτή την αναμέτρηση, γιατί η αλήθεια είναι ότι διψούν οι φίλοι του Ηρακλή για να δούνε την ομάδα και τα συνεχόμενα καλά θετικά αποτελέσματα, όπως είπαμε, που είχε πριν τη διακοπή του πρωταθλήματος ο Ηρακλής, θα βοηθήσουν έτσι ώστε να έρθει περισσότερος κόσμος. Δεν ξέρω για τον καιρό βέβαια, ναι, γιατί είδα κάτι ότι τουλάχιστον στο ίντερνετ ψάχνοντας
0: βροχές και τέτοια.
1: Ναι, την Κυριακή. Κάτι το οποίο βέβαια δεν είναι καλό. Βέβαια αυτά από ώρα σε ώρα αλλάζουν. Έτσι είμαστε,
0: ναι,
1: ακόμα
0: βέβαια.
1: Ναι, σε φθινοπορεινό mood, οπότε μπορεί τη μια στιγμή να βρέχει, την άλλη να σταματήσει. Αλλά κάτι τέτοιο είδα, πάντως πιστεύω ότι δεν θα επηρεάσει τους φίλους του Ηρακλή. Υπάρχει άλλωστε και σκέπαστρο και είναι γνωστό ότι οι οργανωμένοι δεν καταλαβαίνουν ούτε από βροχή, ούτε από τίποτα, για να δουν την ομάδα τους μετά από 9 χρόνια στο Καφτατζόγλιο, στη μεγάλη κατηγορία. Να πω επίσης ότι ο Ηρακλής θα φανεί βέβαια γιατί, πόσο τον βοήθησε αυτή η διακοπή, η 20ήμερη, γιατί το είχε ανάγκη. Ο Ηρακλής είχε μείνει πίσω στα θέματα προετοιμασίας και αγωνιστικής τουλάχιστον κατάστασης κάποιων παικτών και αυτό είχε φανεί στα πρώτα παιχνίδια, γιατί κάποιοι παίκτες ήταν καθυστερημένα. Άργησε να ολοκληρώσει το ρόστερ. Είναι μια καινούργια ομάδα. Ήταν, όπως είχαμε πει και σε άλλες εκπομπές, ο νικητής των μεταγραφών, κάνοντας 24 μεταγραφές, τις περισσότερες από κάθε άλλη ομάδα φέτος στη Super League. Οπότε όλοι αυτοί για να δεθούνε υπό τις οδηγίες του Βάλτερ Ματζάρη, καταλαβαίνεις και εσύ Δημήτρη ότι ήταν λίγο δύσκολο. Ωστόσο η διακοπή βοήθησε σε αυτό και επιστροφές κάποιων τραυματιών, αλλά το πώς θα χειριστεί το θέμα ο Ιταλός προπονητής του Ηρακλή θα έχουμε την ευκαιρία, αφού δούμε και την προπόνηση σήμερα, να τα πούμε αναλυτικότερα στην αυριανή εκπομπή.
0: Ωραία. Θόδωρε Χατζηπαντελή, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
0: Και εμείς με ένα τραγουδάκι θα πάμε μέχρι τις 3.30 για να ακούσουμε και τα διαφημιστικά μηνύματα.

0: Hera Sport 101,8.
1: Στην εξωτερική θερμομόνωση. Ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη? Η γυναίκα μου?
2: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
3: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
4: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
5: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
4: Τι διαβάζεις?
5: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
6: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
7: Ακούτε Hera Sport.
8: Τρία τα τρία λεπτά μετά τις τρεις, ακούτε την Hera Sport. Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της μεσημβρινής ραδιοεφημερίδας. Ο Γαβρίλ Ρεμούνδος είναι στην ρύθμιση των ήχων. Ο Άγγελος Μπάτζιος στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής και στο μικρόφωνο της Hera Sport ο Δημήτρης Γιαχαναζής. Μένουμε στη Θεσσαλονίκη, πάμε και για στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Έχουμε μαζί μας τον Γιάννη Βοητσίδη. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι από την Αθήνα.
9: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη, γεια σας.
8: Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θα παίξει τη Δευτέρα κόντρα στην Καλαμάτα και με το παιχνίδι αυτό θα πέσει και η αυλαία της έκτης αγωνιστικής στην Super League. Νομίζω ότι σήμερα κυκλοφόρησαν και τη στήριγε τον αγώνα αυτό, έτσι.
9: Ναι, έτσι είναι. Ο ΠΑΟΚ σκέφτεται αυτό το παιχνίδι με την Καλαμάτα 6 ώρα το απόγευμα τη Δευτέρα. Κυκλοφόρησαν και τα εισιτήρια. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος, έχει αυτόν τον αγώνα. Στη συνέχεια παίζει με τον Ηρακλή και πάλι στην Τούμπα, με τον Όφη εκτός, με την ΑΕΚ ο αγώνας Κυπέλλου 28 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου κλείνει έτσι μια σειρά αγώνων που έχει ο ΠΑΟΚ σε περίπου 3 εβδομάδες στον αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης στην Τούμπα. Να πούμε βέβαια ότι είναι σημαντικό τις τελευταίες εβδομάδες γενικότερα ότι ο Ιβάν Σαββίδης περνά από το καλοκαίρι το μήνυμα της έντονης παρουσίας του κοντά στην ομάδα.
8: Καλά κάνεις και το αναφέρεις και προκαλεί και μεγάλη εντύπωση, γιατί εκεί που ήταν εξαφανισμένος, για τον ψάχναμε για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, για χρόνια μπορώ να σου πω, ξαφνικά το βλέπουμε συχνά πυκνά τώρα να πηγαίνει και να παρακολουθεί τις προπονήσεις και να δίνει και μηνύματα ενότητας, πάμε για προτάσεις στους παίκτες, τέτοια πράγματα, έτσι.
9: Ναι, και είναι σημαντικό. Όντως είχε κατηγορηθεί κατά κάποιο τρόπο τα προηγούμενα χρόνια ο Ιβάν Σαββίδης ότι ήταν απόν, ότι ήταν αόρατος, ότι δεν είχε καμία επαφή, ότι βρισκόταν συνέχεια στο Ροστόφ και η ομάδα λειτουργούσε μέσω κάποιων άλλων, έτσι, μέσω κάποιων άλλων ανθρώπων οι οποίοι περνούσαν τα μηνύματα.
8: Και από εκεί συντόνιζε με τηλεδιασκέψεις κλπ.
9: Ναι, όπως φάνηκε και χθες, η κατάσταση έχει αλλάξει, έτσι, και πάλι επισκέφτηκε τις προπονητικές εγκαταστάσεις της νέας μεσημβρίας και θέλησε τροποντινά να περάσει τα μηνύματά του, έτσι, μιλώντας και με τους ανθρώπους της ομάδας. Ήταν και ο Αντρέ Βιερίνια παρόν και ο Λέο Μάτος. Έτσι λοιπόν θέλησε να περάσει τα μηνύματά του. Είπε ότι είναι δίπλα στην ομάδα, αυτό είπε στους παίκτες, να θυμάστε πάντα τους στόχους που έχουμε, θέλουμε να πάρουμε το πρωτάθλημα, να παίξουμε στο Champions League, πιστεύω, είπε, σε εσάς, πιστεύω στην ομάδα, μπορούμε να το πετύχουμε, θέλω να το πιστέψετε. Υπενθύμησε ότι υπάρχουν μεγάλα μπόνους σε περίπτωση επίτευξης των στόχων και βέβαια ζήτησε την προσοχή όλων με την επανέναρξη του πρωταθλήματος μετά τη διακοπή, λέγοντας ότι τη Δευτέρα έχουμε μπροστά μας ένα παιχνίδι που κανείς δεν έχει δικαίωμα να σκεφτεί ότι είναι εύκολο. Σημείωσε ότι η ομάδα πρέπει σε κάθε παιχνίδι να μπαίνει με τη σωστή νοοτροπία για να δώσει μια μάχη και να πάρει τους 3 βαθμούς. Είναι σημαντικό επίσης ότι υπάρχουν επιστροφές, η διακοπή του πρωταθλήματος βοήθησε να επουλωθούν αρκετές πληγές τραυματισμών, αν εξαιρέσουμε βέβαια τις περιπτώσεις του Τάχα Άλλη και του Παυλένκα, που μάλιστα σύμφωνα με την σημερινή ενημέρωση της ΠΑΕΠΑΟΚ υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση στο Μόναχο. Άρα λοιπόν καταλαβαίνει κανείς ότι μετράει πλέον ο χρόνος αποθεραπείας. Ναι. Σίγουρα δεν θα προλάβουν να παίξουν μέσα στο 2026, μπορεί από τις αρχές του 2027, ίσως όμως για τον Παυλένκα λόγω της θέσης που αγωνίζεται.
8: Να πάρει και λίγο παραπάνω.
9: Καταλαβαίνει κανείς, χρειάζεται κάτι μάλλον περισσότερο. Στη θέση του τερματοφύλακα υπάρχει βέβαια ο Τσιφτής, που πρόσφατα ανανέωσε το συμβόλαιό του με την ομάδα, και υπάρχουν και νεαροί από πίσω.
8: Ο Μονασυρλής για παράδειγμα, έτσι.
9: Ο Μονασυρλής, αυτό ακριβώς, που είχε και υποχρεώσεις με την εθνική μας ομάδα των Ελπίδων. Και ακόμη και ο Βασίλης Νικολακούλης είναι και ο μπαλωμένος, αλλά είναι και ο Βασίλης Νικολακούλης που παίζει στον ΠΑΟΚ Β, είναι ο βασικός γκολκίπερ του ΠΑΟΚ Β, και μάλιστα χθες ανακοινώθηκε ότι και γι' αυτόν έγινε μια επέκταση συμβολαίου μέχρι το 2029. Να πούμε ότι τις προηγούμενες εβδομάδες είχαν μπει στις προπονήσεις, δηλαδή στην αρχή της διακοπής του πρωταθλήματος, ο Λουσέ και ο Χατζηδιάκος. Τις τελευταίες μέρες μπήκαν και ο Γιαννούλης και ο Ελουστόντο και ο Κώστα. Από εκεί και πέρα στην τελική ευθεία είναι ο Ντεσπότοφ, ο οποίος θυμίζουμε είχε υποβληθεί σε μια χειρουργική επέμβαση τον περασμένο Μάιο. Δεν νομίζω πάντως ότι μπορεί να υπολογίζεται για τον αγώνα της Δευτέρας. Ενδεχομένως να είναι διαθέσιμο για το επόμενο παιχνίδι που είναι με τον Ηρακλή. Ο Μπάνζα δούλεψε
8: και,
9: με
8: και
9: την
8: πάλι
9: ομάδα.
8: Πιθανότατα, Γιάννη, συγγνώμη που σε διακόπτω, ενδεχομένως ο Λύση να του δώσει κάποια λεπτά συμμετοχής, να μην τον ρίξει δηλαδή κατευθείαν στα βαθιά, βάζοντας τον βασικό να παίξει ολόκληρο 90 λεπτό.
9: Ναι, γιατί εδώ που τα λέμε ταλαιπωρείται περίπου μισό χρόνο, άρα είναι πολύ πίσω, θα χρειαστεί σιγά σιγά και αυτός να μπει στις υποχρεώσεις της ομάδας. Ο Μπάνζα έχει δουλέψει με τους νέους συμπαίκτες του, η τελευταία μεταγραφή που έκανε ο ΠΑΟΚ έχει δουλέψει από την περασμένη εβδομάδα, έχει υποχρεώσεις με την εθνική ομάδα του Κονγκό, αλλά για λίγες μέρες, έτσι από την περασμένη εβδομάδα, είναι στις προπονήσεις. Έχουν επιστρέψει οι διεθνείς, ο Ζαθύρης, ο Μιχαηλίδης, ο Ζίφκοβιτς, ο Ούγκρεσιτς, ο Γιάκιτς, που είχε υποχρεώσεις με την εθνική Κροατία, έπαιξε μάλιστα κόντρα στην Ισπανία, και αυτός θα μπει από αύριο στις προπονήσεις, γιατί σήμερα η ομάδα έχει ρεπό, όπως θα μπουν και οι τρεις νεαροί της Εθνικής Ελπίδων, ο Μύθου, ο Χατσίδης και ο Μοναστηρλής. Επομένως θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πλέον και με τις επιστροφές των τραυματιών και με τους καινούριους παίκτες, καινούριους τροποντινά, γιατί έγιναν αρκετές μεταγραφές για τον ΠΑΟΚ στη λήξη της μεταγραφικής περίοδου. Θα έχει ενδιαφέρον λοιπόν να δούμε πώς σχεδιάζει τα πράγματα ο Αλέσιο Λύση πλέον με αυτούς τους επόμενους αγώνες που έχει ο ΠΑΟΚ μπροστά του, αρχισγενωμένης από τον δευτεριάτικο αγώνα με την Καλαμάτα.
8: Γιάννη, μου ανέφερες προηγουμένως ανανεώσεις συμβολέων. Με τον Γιαννούλη τι γίνεται? Με τον Γιαννούλη, συγγνώμη, με τον Μιχαηλίδη.
9: Με τον Μιχαηλίδη έγινε μια πρόταση την οποία δεν τη δέχτηκε ο Μιχαηλίδης, αλλά εδώ υπάρχει και μια ιδιαιτερότητα, ότι για τον Μιχαηλίδη υπάρχει οψιόν, εφόσον συμπληρώσει έναν αριθμό συμμετοχών φέτος, να ανανεωθεί αυτόματα για την επόμενη χρονιά το συμβόλαιό του. Άρα λοιπόν καταλαβαίνει κανείς ότι είναι κάτι διαφορετικό. Mm-hmm. Θα το δουν τους επόμενους μήνες οι άνθρωποι της ομάδας. Ενδεχομένως και επειδή και ο Μιχαηλίδης είναι βασικός, είναι διεθνής, είναι ένας ποδοσφαιριστής που είναι χρόνια στην ομάδα, έχει θα έλεγα αυτή τη στιγμή ένα χαμηλό συμβόλαιο σε σύγκριση με αρκετούς από τους υπόλοιπους συμπαίκτες του, δεν έχει επέλθει κάποια συμφωνία μέχρι στιγμής, αλλά είναι κάτι που καταλαβαίνει κανείς, είμαστε στον Οκτώβριο, έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας, ναι, για να γίνουν κάποιες νέες συζητήσεις, αλλά και με το δεδομένο ότι μπορεί να υπάρξει και μία αυτόματη ανανέωση ούτως ή άλλως με βάση τις συμμετοχές.
8: Mm-hmm. Ωραία. Γιάννη Μποϊτσίδη, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Νομίζω το καλύψαμε. Έτσι δεν υπάρχει κάτι άλλο που δεν έχουμε σχολιάσει από το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ.
9: Όχι.
8: Ωραία. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
9: Γεια σας.
8: Γεια χαρά. Καλή συνέχεια.

0: 18 λεπτά πριν από τις 4 ακούτε την Ερασπόρ, είναι με στην Ραδιοεφημερίδα και από την Θεσσαλονίκη κατεβαίνουμε νοτιότερα, πάμε στο Αγρίνιο να συναντήσουμε τον Μπάμπη Πλάγο για το ρεπορτάζ του Πανετολικού. Μπάμπη, καλό σου μεσημέρι από την Αθήνα.
1: Καλό μεσημέρι Δημήτρη, καλό μεσημέρι και στους φίλους ακράτες.
0: Ο Πανετολικός, ο οποίος και αυτός μετράει αντίστροφα για το παιχνίδι της Κυριακής, στις 5 το απόγευμα της Κυριακής θα αντιμετωπίσει την Κηφισιά εδώ στην Αθήνα, εκτός έδρας, έτσι, στη Λεωφόρο.
1: Ναι, σωστά. Από χθες ουσιαστικά ξεκίνησε η προετοιμασία για το παιχνίδι της Κυριακής. Υπάρχει μόνο μια σίγουρη απουσία, θα έλεγα, και αυτή είναι του Γιάννη Σατσιά, του Κύπριου Διεθνή, ο οποίος έχει ένα πρόβλημα στο πέλμα. Ήταν αναμενόμενο ότι δεν θα προλάβει ακόμα και στη διακοπή του πρωταθλήματος να είναι okay, για να επιστρέψει στους αγωνιστικούς χώρους. Πιστεύουν οι άνθρωποι του Πανετολικού ότι χρειάζεται ακόμα 2-3 εβδομάδες. Τώρα, από εκεί και πέρα υπάρχουν 2-3 παίκτες οι οποίοι αντιμετωπίζουν κάποια μικροπροβλήματα, μικροενοχλήσεις, αλλά ακόμη δεν είναι σίγουρο εάν θα μπορέσουν να παίξουν ή όχι στο παιχνίδι της Κυριακής. Νομίζω ότι ασφαλή συμπεράσματα θα βγάλουμε και μετά το πέρας της προπόνησης της αυριανής, για να δούμε αν θα συμπεριληφθούν στην αποστολή. Mm-hmm. Τώρα, το παιχνίδι αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τον Πανετολικό, γιατί μην ξεχνάμε ότι έρχεται αυτό το μάτς ενδιάμεσα από 4 παιχνίδια πάρα πολύ δύσκολα για τον Πανετολικό. Τα 2 τα έχει δώσει με τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Και μετά το παιχνίδι με την Κηφισιά απομένουν 2 επίσης, με τους άλλους 2 του Big Four.
0: Ολυμπιακό και ΑΕΚ.
1: Ναι, με Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Το Ολυμπιακός είναι εντός έδρας. Η ΑΕΚ είναι εκτός. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι αν πει κάποιος ότι από αυτή την πεντάδα των παιχνιδιών το πιο βατό μάτς είναι το μάτς της Κυριακής. Mm-hmm. Και αυτό θα το κυνηγήσει να το πάρει ο Πανετολικός, για να βελτιώσει τη βαθμολογική του θέση. Μην ξεχνάμε ότι ήταν στην πρώτη θέση τις πρώτες 3 αγωνιστικές μετά τις 3 νίκες που έκανε. Υποχώρησε μετά τις 2 ήττες και χρειάζεται βαθμούς τώρα για να παραμείνει στις πρώτες θέσεις, αν θέλει.
0: Ψηλά στο βαθμολογικό πίνακα. Ναι. Είναι στην 6η θέση αυτή τη στιγμή με 9 βαθμούς σε 5 μάτς.
1: Έτσι. Λοιπόν, τώρα αυτό που θα πρέπει να πούμε είναι ότι ήταν γνωστό από χθες ότι έχουν δοθεί 700 εισιτήρια στον Πανετολικό. Αυτά έχουν βγει στη διάθεση του κόσμου, η τιμή τους είναι στα 10 ευρώ και υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από αγρινιώτες που μένουν στην Αθήνα, αλλά και από φιλάθλους που θα θέλουν να πάνε από το Αγρίνιο να παρακολουθήσουν το παιχνίδι. Ήδη σε κάτι λιγότερο από, σε μερικές ώρες τέλος πάντων, από που βγήκαν στην διάθεση τους, βγήκε στο διαδίκτυο, 200 εισιτήρια έχουν φύγει. Πιστεύουν οι άνθρωποι του Πανετολικού ότι θα εξαντληθούν και τα 700 και θα ζητήσουν και άλλα εισιτήρια από την Κηφισιά, κάτι το οποίο έχει συμφωνηθεί να γίνει, δηλαδή ότι αν εξαντληθούν αυτά τα 700, ότι θα δοθούν και άλλα στους αγρινιώτες.
0: Επιπλέον εισιτήρια, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Μπάμπη, θεωρείς ότι η διακοπή του πρωταθλήματος έκανε καλό στον Πανετολικό ή τον πήγε πίσω, με την έννοια ότι ναι, μεν ο Γιάννης, ο τεχνικός της ομάδας, ο κ. Αναστασίου, είχε χρόνο για να δουλέψει με τους ποδοσφαιριστές, αλλά από την άλλη του λείπανε και κάποιοι, έτσι, λόγω των εθνικών ομάδων.
1: Ναι, οι απουσίες δεν ήταν πάρα πολλές. Δηλαδή ήταν μόνο του Νακάμπα που ήταν στην εθνική Ζιμπάμπουε. Mm-hmm. Και ήταν και του Μπρέγκου στην εθνική ομάδα των Ελπίδων.
0: Οπότε είχε τους περισσότερους παίκτες στη διάθεσή,
1: ναι,
0: του. Έτσι.
1: Αν εξαιρέσουμε το Σατσιά που σου είπα ότι είναι τραυματίας, ναι, που ήταν τραυματίας, το Σμιρλή που επίσης ήταν τραυματίας, γι' αυτό δεν κλήθηκε και στην εθνική των Ελπίδων. Οι υπόλοιποι ήταν στη διάθεση του Γιάννη Αναστασίου. Mm-hmm. Νομίζω ότι καλό έχει κάνει αυτή η διακοπή του πρωταθλήματος, γιατί πολλοί παίκτες, μην ξεχνάμε ότι ήρθαν τελευταία στιγμή, έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ο Μεχία έπαιξε μετά από 2 μέρες με το που υπέγραψε, έπαιξε κιόλα στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος.
0: Μπήκε στα βαθιά κατευθείαν.
1: Ναι, ο Μπάτζη, άσχετα αν ήταν και πέρυσι στην ομάδα, το ίδιο έγινε. Ήρθε Παρασκευή, Σάββατο έπαιξε. Mm-hmm. Καταλαβαίνεις ότι χρειάζονται χρόνο αυτοί οι παίκτες. Κάποιοι βέβαια αντιμετώπισαν και μικροθεματάκια. Ο ένας ήταν ένας από τους καινούργιους, ο Εράκοβιτς, ναι, που δεν μπόρεσε να είναι σε όλες αυτές τις μέρες στη διάθεση του Γιάννη Αναστασίου. Ο Στάγιτσα, που επίσης αντιμετωπίζει ένα ψηλό πρόβλημα, είναι από τους παλιούς, οπότε δεν μπορείς να πεις ότι είχε θέματα αυτός. Άρα σε γενικές γραμμές μπορείς να πεις ότι μάλλον καλό έχει κάνει η διακοπή του πρωταθλήματος στο Γιάννη Αναστασίου και στους καινούριους παίκτες, γιατί είχαν την ευκαιρία να δουλέψουν πλέον όλοι μαζί. Ναι.
0: Mm-hmm. Ωραία. Πάει Πλάκος, ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
1: Επίσης, γεια.

0: Ολοκληρώνουμε τα ρεπορτάζ μας εδώ στην Μεσαίωνα Ραδιοφέρεια με μια γύρα στον κόσμο. Μαζί μας ξεναγός ο Νίκος Χαραγιάννης. Νίκο, καλώς μεσημέρι.
1: Έχω κάνει πολλά στη ζωή μου, αλλά ξεναγός πρώτη φορά.
0: Σε έβαλα και ξεναγό λοιπόν. Αφού θα κάνουμε γύρα στον κόσμο, να μην σε έχω ξεναγώ, ποιο θα έχω.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, τα πρωταθλήματα επαναρχίζουν από αύριο και ξεκινάει πάλι η δράση στα ποδοσφαιρικά πρωταθλήματα της Ευρώπης, αλλά αυτό το θέμα που είναι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας και νομίζω θα μας κρατήσει για μέρες στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας δεν είναι άλλο από την ιστορία της Manchester City, έτσι.
1: Και βάλε, θα πω εγώ, όχι μόνο μέρες, νομίζω και μήνες, μπορεί και χρόνια να κρατήσει αυτή
0: δεν νομίζω, κοίταξε να δεις. Κάποια στιγμή θα βγουν οι αποφάσεις από την Premier League για την τιμωρία της Manchester City. Θα δούμε με τι θα τιμωρηθεί καταρχήν. Θα της αφαιρεθούν πρωταθλήματα, θα υποβιβαστεί. Όλα είναι στο τραπέζι, όλα τα σενάρια είναι στο τραπέζι. Αλλά ακόμα και αν πέσει. Εντάξει, θα είναι, ξέρω εγώ, μια ομάδα η οποία πλέον θα γίνεται αναφορά για το τι κάνει και το πώς μπορεί να επιστρέψει εκεί που βρίσκονταν, έτσι.
1: Κοίταξε, για να τα βάλουμε σε μια σειρά τα πράγματα. Αρχικά, εγώ λέω ότι η υπόθεση μπορεί να τραβήξει για το γεγονός ότι η Manchester City έχει το δικαίωμα της έφεσης αρχικά τώρα, που κρίθηκε ως ένοχη, και έχει το δικαίωμα της έφεσης ακόμα και στην ποινή την οποία θα δεχθεί. Δηλαδή, πρώτα πρέπει να γίνει το δικαστήριο για να δούμε αν θα το κερδίσει η Manchester City της έφεσης, τις οποίες έχει καταθέσει τώρα. Mm-hmm. Και στην περίπτωση που δεν κερδίσει την έφεση η Manchester City και υποβληθεί μια ποινή, οποιαδήποτε ποινή είναι αυτή, εκτός αν είναι ποινή χάδι, τότε δεν νομίζω ότι συμφέρει τους πολίτες να προχωρήσουν σε έφεση. Είναι δεδομένο ότι σε οποιαδήποτε βαριά ποινή θα καταθέσουν έφεση οι πολίτες. Εκεί είναι ουσιαστικά το χαρτί το οποίο έχουν ρίξει το τελευταίο διάστημα και κακά τα θέματα. Έχουν κάνει η επένδυση η οποία έκαναν στο αγωνιστικό τμήμα, την έκαναν και στο νομικό τμήμα στην Manchester City. Και αυτό μάλιστα έχει γίνει και θέμα στην Αγγλία. Μέχρι και πανό έχει σηκωθεί στο Etihad για τους δικηγόρους τους οποίους έχουν προσλάβει στο Manchester. Έχει γενικότερα σηκωθεί ιδιαίτερη σκόνη πάνω στο θέμα. Σχετικά με τις ποινές, αυτό το οποίο ανέφερε νωρίτερα, δεν ξέρει κανείς για το τι ποινή μπορεί να δεχθούν της Manchester City, γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει προηγούμενο στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο σε σχετικά με αυτό το ζήτημα. Δηλαδή με τους ισχύοντες κανονισμούς και με το τι έχει συμβεί και το τι έχουν κάνει οι πολίτες, καθώς έχουν εμφανίσει τεχνητά έσοδα άνω του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ. Για να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει αυτό τι σημαίνει. Ουσιαστικά δηλαδή ανέφεραν ότι έχουν συνάψει συμφωνία με οποιοδήποτε χορηγό, έπαιρναν τα χρήματα, τα εμφάνιζαν σαν έσοδα, μπορούσαν να κάνουν και μεγάλες αγροπολισίες μετέπειτα. Μπορούσαν να αγοράσουν μετά παίχτες χωρίς να υπάρχει πρόβλημα με το financial fair play. Κάτι παρόμοιο είχε κάνει και η Chelsea, αλλά πριν ουσιαστικά δημιουργηθεί το financial fair play με τον Αμπράμοβιτ. Οπότε και μέσα σε όλα τα οποία κατηγορούνται φυσικά και για διπλά συμβόλαια. Δηλαδή το συμβόλαιο το οποίο εμφάνιζαν, το οποίο φαίνονταν ότι πλήρωναν και είχαν ως έξοδα ουσιαστικά, και άλλο συμβόλαιο υπήρχε κάτω από το τραπέζι. Και μάλιστα πάνω σε αυτό το κομμάτι έχει γίνει ιδιαίτερο δώρο για μια δήλωση την οποία είχε κάνει ο Ρομπέρτο Μαντσίνη όταν τον ρωτήσανε, και αναφέρθηκε στο διπλό συμβόλαιο, δηλαδή σε κάτι το οποίο υπάρχει. Και αυτή είναι και η μεγάλη ουσία του πράγματος, έτσι.
0: Ναι.
1: Και υπάρχει και μια συζήτηση φυσικά στην Αγγλία όλο αυτό το διάστημα για τον Pep Guardiola και για το τι γενικότερα άξιζε να πάρει και το πόσο μεγάλο μέγεθος πήρε και πόσα εύσημα πήρε η Manchester City και δεν τα άξιζε και έπρεπε να τα πάρει ο Jurgen Klopp. Σε απάντηση πάντως ο Pep Guardiola στο πρώτο παιχνίδι που θα παίξει εντός έδρας η Manchester City στο Etihad θα δώσει το παρόν, δείχνοντας έτσι την στήριξή του στην ομάδα. Παλαιότερα, όταν ήταν προπονητής, είχε κάνει δηλώσεις, είχε πει ότι αν η Manchester City κρυφτεί ένοχη, εγώ θα αποχωρήσω. Η αλήθεια είναι αποχώρησε, βέβαια δεν είχε κρυφτεί τότε ένοχη. Είναι μια ιστορία, γενικότερα μια μεγάλη υπόθεση, η οποία έχει συνταράξει ιδιαίτερα όχι μόνο
0: όλο το παγκόσμιο ποδόσφαιρο έχει συνταράξει, Νίκο. Και αυτό που έλεγες για ποινή χάδι, να συμπεριλάβω αν είναι μια ποινή χάδι ένα πολύ βαρύ πρόστιμο αρκετών εκατομμυρίων, ας πούμε, για να αποφύγουν οι πολίτες μια αφαίρεση βαθμών ή αφαίρεση τίτλων ή ακόμα και υποβιβασμό.
1: Λοιπόν, πρόσεξε τώρα, θα έχει κάνει την καλύτερη πάσα, γιατί αυτό που ήθελα να πω και πριν είναι ότι δεν
0: ήμουν καλό πασαδόρο όταν έπεσα μπάλα.
1: Ναι, είσαι πολύ καλό. Έκανε δύο άνθρωπου χαρούμενο. Γιατί ασή κάνει χαρούμενο και τον άνθρωπο που τη δίνει και τον άνθρωπο που παίρνει την πάσα. Λοιπόν, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή προηγούμενο στο ποδόσφαιρο για κάτι τέτοιο, οπότε δεν υπάρχει ένας μπούσουλα σχετικά με το τι μπορεί να δεχτούν ως ποινή στην Manchester City. Mm-hmm. Υπάρχουν πάρα πολλές συζητήσεις γενικότερα. Θα σου πω ότι ακόμα και στην Αγγλία θεωρούν ποινή χάδι ακόμα και τον υποβιβασμό στην Championship, γιατί θεωρούν ότι ουσιαστικά το μόνο πράγμα που θα χάσει η Manchester City θα είναι μια χρονιά από την Premier League.
0: Μπορεί να έρθουν και χειρότερα δηλαδή. Ναι, ναι, καταλαβαίνω τι λες.
1: Αυτό το οποίο προτείνουν οι περισσότεροι στην Αγγλία και γενικότερα κινείται ιδιαίτερα και ανάμεσα στα κλαμπ για την Manchester City είναι να αποβληθεί από την Premier League. Και εδώ υπάρχει η εξής διαφορά. Αν υποβιβαστεί, πρέπει αναγκαστικά να πάει στην Championship.
0: Ναι.
1: Στην αμέσως επόμενη κατηγορία.
0: Ακριβώς.
1: Αν αποβληθεί όμως από την Premier League, είναι υπεύθυνη ουσιαστικά η National League για το πού θα πρέπει να το πού θέλει να τοποθετήσει τη Manchester City. Δηλαδή, μπορεί να την τοποθετήσει στην Championship, μπορεί να την τοποθετήσει όμως και στην National League 2. Mm-hmm. Καταλαβαίνουμε πώς λειτουργεί. Δηλαδή η Premier League είναι κάτι αυτόνομο και οι υπόλοιπες κατηγορίες υπάγονται στην National League. Οπότε είναι μια υπόθεση που θα τραβήξει ακόμα. Mm-hmm. Δηλαδή νομίζω ότι θα φάμε ίσως και την όλη τη χρονιά τη φετινή. Από την επόμενη θα έχουμε κάτι πιο... μια οριστικοποίηση ουσιαστικά τόσο στην ποινή όσο και στο τι θα συμβεί. Πάντως αυτό το οποίο να πούμε, γιατί έχει και ελληνικό ενδιαφέρον, δεν έχει κάποια επίπτωση αυτή τη στιγμή ουσιαστικά από την UEFA η Manchester City, γιατί η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Manchester City στη League Phase του Champions League. Ναι. Οι ποινές είναι για την Premier League, ωστόσο υπάρχει και εδώ ένα παραθυράκι, καθώς η UEFA έχει το δικαίωμα να κάνει έλεγχο οποιαδήποτε στιγμή μέσα στην χρονιά στις ομάδες για το αν πληρούν τις προϋποθέσεις να βρίσκονται στις διοργανώσεις. Mm-hmm. Οπότε και αυτό υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο μένει να δούμε πώς θα ξεκαθαριστεί.
0: Μάλιστα.
1: Πάντως είναι όλα αυτή τη στιγμή οι υποθέσεις και είναι ρευστά αυτή τη στιγμή για την Manchester City.
0: Και όλα αυτά ενώ την Κυριακή έρχεται και το μεγάλο ντέρμπι με την Liverpool στο Anfield και διαβάζω τώρα ότι η αστυνομία
1: του... Με το Haaland να είναι ψιλοαμφίβολος.
0: Ναι, ναι, ναι. Διαβάζω τώρα ότι η αστυνομία του Merseyside προετοιμάζεται για θερμό καλωσόρισμα των οπαδών των Reds στο λεωφορείο της Manchester City.
1: Ναι, εντάξει, κοίταξε, αυτά είναι καλό να μην γίνονται, θα πω εγώ.
0: Καλά,
1: αλλά,
0: σίγουρα.
1: Σίγουρα η ρετσινιά, να το πούμε όσο πιο απλά γίνεται, τους φιλάθλους της Manchester City θα μείνει, έτσι, ναι, κατά τα ψέματα.
0: Ναι.
1: Καθώς αυτό το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι ότι έχει κρυθεί ως ένοχη Manchester City. Να δούμε την έφεση βέβαια, mm-hmm. αλλά αυτή τη στιγμή η ρετσινιά του μέσα σε εισαγωγικά και εκτός εισαγωγικά, άμα θέλεις, του κλέψιματος υπάρχει.
0: Στην επίθεση για τους πολίτες πέρασε και ο Μουρίνιο, ο οποίος να. Έκανε και μία δήλωση, είπε ότι ας γελάσουμε όλοι μαζί, ελπίζω να ζω, λέει, όταν βγει η τελική απόφαση.
1: Είδες, στο ίδιο μήκος κύματος και κοινόμαστε με τον Μουρίνιο, ότι δεν είναι μία απόφαση η οποία θα τελειώσει άμεσα.
0: Ναι.
1: Είναι κάτι το οποίο περιμένουμε, νομίζω. Δεν μας αφήνει ποτέ χωρίς ενδιαφέρον το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
0: Λοιπόν, μια και έκανα αναφορά στην Λίβερπουλ, να πω ότι η Λίβερπουλ σήμερα αποκάλυψε το άγαλμα του εμβληματικού προπονητή στο Anfield, του Γιούργεν Κλοπ, έτσι, για πάντα μέρος της ιστορίας των Reds. Και λογικό.
1: Ναι, και υπάρχει και συζήτηση για το πόσο μεγάλο επίτευγμα ήταν αυτό το οποίο έκανε ο Γιούργεν Κλοπ μετά τα όσα έχουν συμβεί με την Manchester City, καθώς έπαιρνε μια ομάδα η οποία η αλήθεια είναι, όσο και να μην τον βλέπουμε τώρα, δεν είχε στάρ όταν πήρε την Liverpool και όταν έφτιαξε ουσιαστικά και αναμόρφωσε την Liverpool, δημιούργησε στάρ. Και θέλω να πω ότι ο Σαλάχ δεν ήταν ένα στάρ όταν είχε έρθει στη Liverpool, ήταν από τους τελευταίους εξτρέμ που υπήρχαν διαθέσιμος στο ποδόσφαιρο.
0: Τον είχε πάρει από τη Ρώμα. Ναι.
1: Ναι, και έγινε ένας θρύλος για την Liverpool. Ο Φαν Ντάικ επίσης δεν ήταν κάποιο στάρ. Ήταν ένα ανερχόμενο όνομα ο οποίος έπαιζε στην Southampton. Έκανε πάρα πολύ καλή χρονιά, αλλά παρόμοιες χρονιές και καλές χρονιές είχε κάνει κάποτε και ο Maguire στη United.
0: Σωστό.
1: Αλλά δεν έγινε στάρ.
0: Σωστό, σωστό.
1: Οπότε αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή υπάρχει ιδιαίτερα στο νησί μετά και τα όσα έχουν συμβεί με την Manchester City είναι τα εύσημα τα οποία δεν πήρε ο Jurgen Klopp κατά το διάστημα στην Liverpool, τουλάχιστον αυτά που του άξιζαν.
0: Ωραία. Νίκο, να κλείσουμε κάνοντας μια αναφορά απλώς ότι ξεκίνησε η ακρόαση στο Διεθνές Δικαστήριο της Λοζάνης, στο ΚΑΣ, για τον επεισοδιακό τελικό Μαρόκο-Σενεγάλη του κυπέλου Εθνών Αφρικής. Η Σενεγάλη είχε, το Μαρόκο πήρε τον τίτλο, η Σενεγάλη ήταν αυτή που κέρδιζε στο μάτς, αλλά τελικά αποφάσισε να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο στα τελευταία λεπτά, στις καθυστερήσεις μάλιστα του τελικού. Αντέδρασαν οι παίχτες λόγω των διαιτητικών αποφάσεων και ο τίτλος δόθηκε στην ομάδα του Μαρόκου που ήταν και η διοργανώτρια της ιστορίας.
1: Ποιος θα σήκωσε νομίζω έχει σημασία.
0: Ακριβώς.
1: Η αλήθεια είναι. Νομίζω ότι μπορείς να πάρεις ούτε την χαρά που είχαν οι τις Σενεγάλες έχοντας κατακτήσει αυτό το επεισοδιακό τελικό, γιατί έτσι όπως ήρθε με πέναλτι που έπιασε ο Μεντί και μετά τον γκολ στην παράταση, δεν μπορείς να το πάρεις από την χαρά των Σενεγαλέζων, ούτε μπορείς να πάρεις την απογοήτευση του Μπραχίμ Δίαθ παραδείγματος χάρη, ο οποίος μετά την χαμένη εκτέλεση πέναλτι, ό,τι και να γίνει με οποιαδήποτε απόφαση και ό,τι και να συμβεί, έτσι, ό,τι κερδίζεται μέσα στο γήπεδο φαίνεται.
0: Σωστά.
1: Δεν είναι το ίδιο πράγμα.
0: Σωστά. Ωραία. Νίκο Γαραγιάννη, σε ευχαριστώ πολύ για το. Όσα μας μετέφερες, να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Και κάπου εδώ η μεσημερινή ραδιοεφημερίδα της Ερασπόρ ολοκληρώθηκε. Στην ρύθμιση των ήχων ήταν αρχικά η Ματίνα Κανελοπούλου, στην συνέχεια ο Γαβρίλ Ραμούνδος, δημοσιογραφική υποστήριξη από τον Άγγελο Μπάτζιο, στο μικρόφωνο της Ερασπόρ ο Δημήτρης Γιαχαναζής. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια χαρούμενη συνέχεια. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στην Ερασπόρ. Έρχεται ο Βαγγέλης Ζορμπάς με τον Γιάννη Τεντόπουλο και τα 24 δευτερόλεπτα. Θυμίζω το βράδυ στις 9 και 4 Τζάμπολ στο Telecom Center Παναθηναϊκός Ιντίον Φενέρμπαχτσε για την τέταρτη αγωνιστική της Euroleague, ένα μάτς το οποίο θα περιγράψουν ο Κώστας Σωτηρίου και ο Δημήτρης Μπουκάς. Από μένα, καλή συνέχεια σε όλους.

0: Era Sport 101,8.
1: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
3: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται.
4: B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη, 16 με 18 Οκτωβρίου, μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
6: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
7: Ακούτε Era Sport.
8: Welcome to the big show.

Λοιπόν, καλησπέρα. Εδώ είμαστε. Είναι 8 λεπτά μετά τις 4. Ακούτε Ερασπορ. Ακούτε 24 δευτερόλεπτα. 48 και σήμερα. Δεν το λέμε και το ξαναλέμε, γιατί έτσι θα είναι. Δύο ρούλες λοιπόν και σήμερα μέχρι τις 6 και βέβαια πάμε από τα καλά. Λοιπόν, πάμε τον Γαβρίλη τον Ρεμούνδο που είναι στην ρυθμίση των ήχων, τον φίλο μου τον Γιάννη τον Μπάτσιο που είναι στην επιμέλεια της εκπομπής, Βαγγέλης Ζορμπάς. Πάμε τον Γαβρίλη τον Ρεμούνδο που είναι στην ρυθμίση των ήχων, τον φίλο μου τον Γιάννη τον Μπάτσιο που είναι στην επιμέλεια

απόλυτο, αγωνιστικά. Δύο μέρες σε EuroCup, σε BCL και EuroCup έχουμε 8 αγώνες, 8 νίκες. Δεν θέλουμε και τίποτα άλλο, έτσι. Μακάρι να συνεχίσει, που δεν θα συνεχίσει βέβαια κάτι αντίστοιχο, αλλά λέμε τώρα. Ήταν ένα πολύ πολύ ωραίο διήμερο αυτό για τις ελληνικές ομάδες του μπάσκετ. 8 αγώνες, 8 νίκες σε 2 μόλις μέρες.

Λοιπόν, για πολλούς και διάφορους λόγους θα σταθώ λίγο στον Άρη και την μεγάλη εύκολη νίκη, σημαντική, με 93-80 βέβαια. Είχε προηγηθεί και με περισσότερους πόντους στη διάρκεια της αναμέτρησης. Αγώνας για την δεύτερη αγωνιστική του EuroCup, δεύτερη νίκη, 2-2 και για την ομάδα του Βασίλη του Σπανούλη. Προηγήθηκε η δύσκολη επικράτηση του ΠΑΟΚ την εκτός έδρας στην Ρουμανία την προηγούμενη μέρα, την Τετάρτη δηλαδή, την Τρίτη. Χθες λοιπόν είχαμε την νίκη του Άρη με 93-80 επί μιας σημαντικής, μιας καλής ομάδας της Μπούργκος. Όμως η αλήθεια είναι ότι η παρουσία του Νίκου του Γκάλη, πάντα θα αναφέρω πρώτα το Θεό και οποιονδήποτε άλλο το εξαπτέρυγο, σαν αρχάγγελο, δεν μας ενδιαφέρει, ο Νίκος ο Γκάλης είναι ο Θεός. Παρουσία λοιπόν του Νίκου του Γκάλη, αλλά και του Σιάο, το χρηματοδότη του φετινού Άρη, αλλά και με την εκπληκτική αυτή ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι οπαδοί των Θεσσαλονικαίων, 6.300 νομίζω ήταν τα εισιτήρια, τώρα με την αύξηση κιόλας της κερκίδας του Άρη, δημιούργησε μια φανταστική ατμόσφαιρα. Και στην έναρξη του αγώνα, πριν την έναρξη, μετά το τζάμπολ με τα χαρτάκια αυτά που κατέκλυσαν τον Ίγκαλης Χολ, αλλά και την γενικότερη έτσι, βοήθεια που προσέφεραν στην ομάδα του Βασίλη του Σπανούλη για να φτάσει στη νίκη. Θέλω να πω ότι δεν γινόταν κάτι διαφορετικό. Νίκος Γκάλης, Σιάο, ο χρηματοδότης, ο Θεός και ο χρηματοδότης παρόντες. Πολύ καλή ομάδα του Βασίλη του Σπανούλη, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Έδειξε πολλές αρετές και άμυνα έπαιξε. Και όπως ο ίδιος τουλάχιστον επισήμανε, αυτά τα 16 χαμένα αμυντικά ή καλύτερα τα 16 επιθετικά rebound που πήραν οι Ισπανοί ήταν, θα έλεγα, η μοναδική στραβοτιμονιά στην χθεσινή αναμέτρηση ανάμεσα στον Άρη και την Μπούργκος. Είπαμε, με 13 πόντους η τελική διαφορά, 93-80. Και εγώ είχα πει για τον Δημητρίεβιτς, δεν ξέρω αν θυμόσαστε, πολύ καιρό πριν έλεγα, μόλις έγινε γνωστή η απόκτησή του από τον Άρη, είχα πει ότι είναι παίκτης κλειδί, θα είναι παίκτης κλειδί για την φετινή ομάδα του Άρη και ήταν στον χθεσινό τουλάχιστον αγώνα. Τον πρώτο πάρα πολύ, πολύ καλό αγώνα που έκανε. Βέβαια, ήταν άστοχος στα δίποντα, έχει 3 στα 8, 2 στα 3 τρίποντα, 9 σε 11 βολές, 6 assist, είχε 2 rebound και 3 λάθη. Πάντως ήταν ο παίκτης καταλήτης για τη μεγάλη χθεσινή νίκη. Δημητρίεβιτς με σπουδαία καριέρα στην Ευρωλίγκα, έτσι. Δεν είναι ένας παίκτης που τον πήρε από το κάτω ράφι, ο Σπανούλης και ο Άρης. Από εκεί και πέρα τώρα, ο Έρλ σταθερή δύναμη, 11 ποντάκια χθες, είχε 4 στα 5 δίποντα, 1 στα 4 τρίποντα, 10 rebound, double δηλαδή ο Ρόμπινσον Έρλ, 2 assist, έκανε τα λαθάκια του και αυτός, να δω τα συνολικά, αν είχε 15 λάθη. Ήδη είπα 3 του Δημητρίβης και 3 του Έρλ. Πρωταγωνιστές αυτοί ήταν ο Ματ Μόργαν, μια ακόμα σημαντική μονάδα, είχε 11, 11 ο Μοκόκα που πήρε και... Όχι, δεν πήρε πολλά. Α, ναι, Μοκόκα 9 rebound είχε. Λοιπόν, και επίσης εξαιρετικός ο Βασίλης ο Χαραλαμπόπουλος που διανύει μια νέα νιώτη. Είναι μια χαρά. Ο Χαραλαμπόπουλος έχει συνέλθει από τον τραυματισμό του, είναι παίκτης και αυτός κλειδί. Έλληνας κιόλας, έτσι. Μην το ξεχνάμε. Λοιπόν, χαρακτηριστικό του ενθουσιασμού που υπήρχε χθες στον Ίγκαλη

Hall ήταν και το ότι ο Mark Cuban, ο τέος πρόεδρος των Dallas, είχε πανηγυρίσει το 11 και πρωτάθλημα με την ομάδα του Dallas, υποχρεώθηκε να ανεβάσει ένα story θαυμάζοντας την έδρα του Άρη και φυσικά το τρολάρισμα του Άρη. Mark, σε ευχαριστούμε, σε περιμένει εδώ ένα εισιτήριο και σε περιμένουν και χαρτάκια να ρίξει τον επόμενο αγώνα του Άρη. Ωραία πράγματα.

καλά σου έραγε από τον Ιανουάρη. Τι είπα τώρα, τέλος πάντων. Απλά να υπενθυμίσω την προχθεσινή νίκη του με 75-72. Δύσκολη νίκη επί της Μπόσνα. Πάλι χρειάστηκε να βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά ο Όσμαν με 17 πόντους, αλλά και φοβερά άστοχο στα τρίποντα. 0 στα 7. Ήδη είπε ο άνθρωπος μετά το τέλος της αναμέτρησης ότι ήμουν πάρα πολύ κακός απόψε. Τώρα κακός ο Όσμαν με 17 ποντάκια, 6 στα 8 δίποντα. Είπαμε 0 στα 7 τρίποντα, 5 στις 6 βολές, 7 rebound, 2 assist, 3 κλεψίματα. Ήταν και πάλι πρωταγωνιστής για την ομάδα στα συνάσχημη του βραδιά. Μαζί με τον Νίκο Καλάθη, ο οποίος μοίρασε 7 assist, 4 πόντους είχε. Είχε επίσης ένα rebound. Καλάθης με τον Όσμαν είναι αυτοί που κάνουν διαφορά στον ΠΑΟΚ. Απλά υπενθυμίζουμε ότι οι δύο ελληνικές ομάδες, ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, έχουν 2 στα 2 μέχρι τώρα στο EuroCup. Και αν προσέξουν λίγο, θα επιβεβαιώσουν κιόλας τα προγνωστικά ότι θα είναι από τους μεγάλους πρωταγωνιστές του φετινού EuroCup.

Φυσικά και δύο ομάδες. Ο Άρης στον πρώτο όμιλο είναι στην πρώτη θέση μαζί με την Χάποελ Ιερουσαλήμ με 2-0, δύο νίκες, καμία ήττα. Πρώτη λοιπόν στον πρώτο όμιλο και ο ΠΑΟΚ στον τέταρτο όμιλο. Άλλες δύο ομάδες που θα πρωταγωνιστήσουν φέτος μαζί με την Μπαξέ Σεχίρα. Ουσιαστικά αυτές είναι οι ομάδες που λέγαμε και από πριν, ΠΑΟΚ Άρης, Μπαξέ Σεχίρ και Χάποελ Ιερουσαλήμ είναι από τα φαβορί για να προχωρήσουν και σε κάποια από αυτές τελικά να καταλήξει η πολύτιμη κούπα. Μπαξέ Σεχίρ λοιπόν στο 2-0, όπως και ο ΠΑΟΚ.

0: Λοιπόν, νίκη για τον Προμηθέα χθες. 91-77 επί της Τρέψα εκτός έδρας, νίκη. Εύκολη θα έλεγα. Δεν τον είδα όλο τον αγώνα, Γιάννη, εύκολη.
1: Μέσω Κόσοβο ήταν διαφορά μεγάλη και στο τέλος κάπως...
0: Ναι, κάπως μίκρινε, ναι. Και τα γυαλιά πες το να βγάλει, εμένα δεν μ' ακούει. Μόνο εσένα ακούει, Γαβρίλο.
1: Σας έχω πει ότι δεν το κάνω για στάρι λίκη.
0: Επειδή είναι... είσαι στάρ.
1: Επειδή είναι... Όχι, επειδή τα γυαλιά αυτά έχουν και αστιγματισμό του ηλίου δηλαδή, και αστιγματισμό και της πρεσβειοποίειας, για να μπω στο σωστό στούντιο και να μην πω σε κανένα άλλο. Okay. Τώρα θα βάλουμε τα άλλα. Λοιπόν.
0: Λοιπόν, λέγαμε για τον Προμηθέα, καλή νίκη και αυτή, έτσι. 8 στα 8, Γιάννη.
1: Στην Ευρώπη, μέχρι στιγμής, μία ήττα υπάρχει από τον Ολυμπιακό στη Μπολόνια. Και αυτή,
0: μπράβο.
1: Και αυτή, και αυτή στη λήξη. Εν πάση περιπτώσει, ναι. Πάλι χθες είχαμε καλό.
0: Μια χαρά.
1: Άριστο απολογισμό. Να δούμε σήμερα που είναι ένα ντέρμπι. Τα έπεσε όλα τα αποτελέσματα. Συγγνώμη, γιατί ξέρεις, όταν έρχεσαι από τον Πειραιά.
0: Άστο, μου είπε το μαραθώνιό σου σήμερα. Εντάξει, οκ. Okay.
1: Και ξέρεις, είναι κάποιοι που πάνε να κάνουν τους ευγενικούς ενώ είναι το φανάρι πράσινο και αφήνουν από στενά. Δηλαδή, αυτοί που είναι από στενά σε κεντρικό δρόμο θα μπουν όταν είναι κόκκινο. Όχι όταν φεύγει και σταματάει όλη η ουρά. Τέλος πάντων, άστα αυτά. Είναι, ξέρεις, είναι ενός οδηγού οι εμπειρίες. Λοιπόν, είπε τα αποτελέσματα όλα.
0: Την ΑΕΚ δεν...
1: Η ΑΕΚ είχε και το πιο μεγάλο suspense, γιατί η ΑΕΚ κυριολεκτικά είδε το χάρο με τα μάτια της και νομίζω ότι αυτοκτόνησε, να πούμε και την αλήθεια, πέρα από την ικανότητα της ΑΕΚ να βάλει τα δύο τρίποντα και στο τέλος να βάλει και το lay-up μετά από κακή επίθεση της Βίλπας. Αλλά και αυτοί αυτοκτόνησαν. Δηλαδή είχαν τρεις πόντους πλεονέκτημα και δεν κάναν φάουλ. Άφησαν τον Μπάρτλεϊ να σουτάρει τρίποντο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ξέρεις, εκεί όταν είσαι τρεις πόντους μπροστά, δεν νομίζω ότι το σκέφτεσαι και πάρα πολύ. Απλά έχουμε πει ότι οι ομάδες διστάζουν να κάνουν φάουλ πολλές φορές γιατί φοβούνται κανένα αντιαθλητικό, κανένα τρίποντο και μετράει. Αλλά μπορείς να το κάνεις στην τρίπλα, ξέρω εγώ. Αντιαθλητικό, όταν λέω δεν υπάρχει αντιαθλητικό, αλλά αυτά τα φάουλ, ξέρεις, που δύο βολές και μπάλα απ' έξω. Λοιπόν, κοίτα να δεις.
0: Του φεύγει το μικρόφωνο, ρε παιδί μου, του φεύγει.
1: Κοιτάω το Βαγγέλη. Μου έχει λείψει ο Βαγγέλης. Μου κάνουν παρατήρηση ότι μιλάω και κοιτάω το Βαγγέλη.
0: Ναι.
1: Σε κοιτάω για να πάρω έμπνευση καταρχάς.
0: Ναι.
1: Να ξεχάσω την περιπέτεια αυτή.
0: Τρεις μέρες τώρα με τον Κωστή έκανα.
1: Ναι. Άλλη περιπέτεια, πέρασες κι εσύ, ε.
0: Όχι, ρε Κωστάρα, όχι ο φίλος μου.
1: Μίλησα με τον Κωστά, όχι, αστειεύομαι.
0: Λοιπόν, αυτές ήταν οι νίκες παντού. Δεν είναι κακή συγκομιδή. Δεν θα λέγα κακή συγκομιδή. Έτσι.
1: Σου είπα,
0: και του Περιστερίου δύσκολη η νίκη.
1: Δύσκολη γιατί? Γιατί το Περιστέρι είχε προβάδισμα 22 πόντων. Μου είπαν κάποιοι φίλοι. Εγώ είδα ένα κομμάτι γιατί ξέρεις, όταν γίνονται όλα μαζί, δεν μπορεί να τα προλάβεις όλα.
0: Άκου τι λέει ο φίλος.
1: Με συγκέντρωση. Δεν μπορείς.
0: Εδώ πάει το μήνυμα του φίλου του Παύλου. Το θεωρώ αστείο, λέει, ότι το 71,4% των ομάδων GBL παίζει σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Είναι ο Παύλος ο Παγκοντάτης ο φίλος.
1: Δεν μπορεί.
0: Δεν είναι, ρε Σιγιάννη, υπάρχει υπερπροσφορά μπάσκετ πια. Εντάξει. Είπαμε, να προλαβαίνουμε και να τα βλέπουμε.
1: Καλά, δεν το κάνουν γι' αυτό.
0: Ναι, δεν του ενδιαφέρει γι' αυτό κιόλας μεταξύ μας. Ουδόλου του ενδιαφέρει, αλλά και εμείς την άλλη μέρα να έρθουμε να πούμε κάτι έχοντας δει τον αγώνα.
1: Αλλά μου είπε χαρακτηριστικά ένας φίλος του Περιστερίου.
0: Πού να πρωτογυρίσει.
1: Ότι μπήκε. Είδε το μάτς να πάει στους 22 πόντους. Μιλάμε τώρα για το προχθεσινό μάτς. Λέει μπήκα και για να κάνω ένα ντους και η διαφορά ήταν 22 πόντους και γυρίζω και βλέπω να είναι 5 πόντους μπροστά. Τελικά το Περιστέρι τα κατάφερε. Βοήθησε πολύ ο Νικολαίδης. Τα είπατε αυτά χθες. Ο Νικολαίδης ήταν καθοριστικό στο τέλος. Αλλά εν πάση περιπτώσει ο απολογισμός είναι άριστος με την έννοια ότι ας πούμε είπαμε σε όλες τις διοργανώσεις έχουμε μία ήττα. Στην Πολωνία από του Ολυμπιακού και αυτή στο φινάλε σε ένα μάτς ιδιαίτερο. Άρα μια χαρά. Θέλω να πω ότι δεν είναι μια ήττα που λες ότι πονάει. Εντάξει. θα μπορούσε να έχει κερδίσει απλά ο Ολυμπιακός. Το θέμα είναι να συνεχιστεί αυτό το καλό σήμερα, γιατί σήμερα υπάρχει ντέρμπι κορυφής.
0: Εδώ είναι μεγάλο ντέρμπι. Πρώτος, δεύτερος.
1: Ακριβώς και είναι.
0: Πρώτος, δεύτερος. Απλά πράγματα. Δεν θέλει κάτι.
1: Όχι πρώτος, δεύτερος. Πρώτος και οι δύο. Δηλαδή είναι και οι δύο.
0: Πρώτοι και οι δύο, ισόβαθμοι. Ναι, αίτητοι. Ίδιες νίκες είσαι.
1: Δύο αίτητοι σήμερα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ένας από τους δύο θα έχει. Και μετά έχει ο Παναθηναϊκός και άλλο με αίτητο μέχρι σήμερα, έτσι, την Παρτίζαν. Εκτός έδρας. Ξεκινάνε τα εκτός έδρας του Παναθηναϊκού την άλλη.
0: Μέχρι τώρα οι αίτητοι είναι τέσσερις, έτσι. Παναθηναϊκός, Φενέρ, Βαλένθια και Παρτίζαν.
1: Ακριβώς.
0: Αυτές είναι τέσσερις αίτητες ομάδες.
1: Και τώρα παίζει.
0: Τρία επί τρία.
1: Παίζει με την Φενέρμπαξε του Σαρούνα Γιασκεβίτσιου, ο οποίος δεν θα έχει το Σέιν Λάρκιν. Τελικά ο Σέιν Λάρκιν.
0: Όχι, έμεινε για ενδυνάμωση στην.
1: Ναι, έκανε ντεπούτο μεν στο τουρκικό πρωτάθλημα. Παίζει και ως Τούρκος. Αλλά έμεινε, προφανώς κρίναν ότι δεν είναι έτοιμος και ξέρεις, καμιά φορά ένας παίκτης που θέλει τόσο πολύ την μπάλα, άμα μπει σε μια ομάδα που έχει ένα κάποιο ρυθμό, μπορεί να της το χαλάσει κιόλας. Γιατί και ο Λάρκιν δεν μπορεί να μπει μέσα και να τη δίνει δίπλα, θα σουτάρει. Και σου λέει.
0: Ναι, και ο Σάρας δεν είναι από τους προπονητές εκείνους που ξέρεις, ρισκάρουν.
1: Να. Να σου πω κάτι, κατά τη γνώμη μου, είναι το πρώτο. Πολύ σοβαρό τεστ του Παναθηναϊκού.
0: Το κραστές είναι το μέχρι στιγμή.
1: Γιατί μέχρι τώρα οι αντίπαλοι, αν εξαιρέσω λίγο τη Μακάμπη, η οποία όμως γενικά έχει μια κάμψη σε σχέση με τα φιλικά ή με αυτό που έδειχνε, και η Μακάμπη η οποία θα πάει στην Κύπρο, έτσι να το θυμίσουμε.
0: Α, και άλλο. Ζήτησε. Πονηρή Μακάμπη.
1: Τι θες.
0: Ζήτησε στους αγώνες εντός έδρας με τον Παναθηναϊκό των Ολυμπιακών να είναι χωρίς θεατές.
1: Εντάξει.
0: Είναι λογικό, ρε παιδί μου, αλλά εντάξει. Φιλοξενούμενος είσαι.
1: Εντάξει, τον Παναθηναϊκό μπορεί.
0: Δώσε την ευκαιρία και στον Κύπριο. Σιγά και θα φωνάξει την εξέδρα υπέρ του Ολυμπιακού ή του Παναθηναϊκού. Και τι έγινε.
1: Υπάρχουν δυνατοί σύνδεσμοι και του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού.
0: Πολύ δυνατοί σύνδεσμοι. Και πολυπληθεί στην Κύπρο.
1: Και, απλά περίμενα.
0: Να δουν οι Κύπροι, οι οπαδοί τώρα του μπάσκετ, όσοι αγαπούν τον μπάσκετ, να δουν την αγαπημένη του ομάδα ή τον Ολυμπιακό ή τον Παναθηναϊκό αντίπαλο με τη Μακάμπη. Γιατί.
1: Γιατί θα νομίζω ότι παίζουν εκτός έδρας. Αλλά εγώ θα περίμενα ένα εξαιρέσει τον Παναθηναϊκό μετά από αυτά που είπε ο Δημήτρης Αγγόπουλος.
0: Τι είπε.
1: Που είπε ότι δεν υπάρχει η Ευρωλίγκα, πώς το λένε, Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, δεν είναι ο Παναθηναϊκός.
0: Η Μακάμπη και η Ρεάλ. Ναι, ναι, ναι, ναι,
1: ναι. Οπότε θα περίμενα να εξαιρέσει τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, ο Κάτας τώρα. Όχι, κοίταξε.
1: Ο Κάτας είναι τελευταίο αστροχός αμάξι εκεί πέρα.
0: Το ξέρω. Ο Κάτας όμως αυτό που θέλει είναι κοιτάει την ομάδα του. Κοιτάει την νίκη.
1: Τώρα που είπες Κάτας, και είναι το δεύτερο σερί μάτς που ο Μπράντοβιτς αντιμετωπίζει παίκτη. Που είχε, μάλλον προπονητή που είχε παίκτη και με τον οποίο κατέκτησε Ευρωλίγκα. Με τον Κάτας κατέκτησε το 2000 και με τον Σάρας το 2011. Ή το 9, το 9, συγγνώμη.
0: Το 9, το 9.
1: Το 9, ναι, λάθος έκανα. Λοιπόν, άρα έχει και αυτή τη διάσταση με, ας πούμε, δάσκαλος με μαθητή, με την έννοια ότι σίγουρα ο Μπράντοβιτς ως προπονητής των παικτών αυτών τους έχει επηρεάσει. Και ο Σάρας πολλές φορές, όταν το δεις να κουτσάρει, νομίζω ότι βλέπεις τον Μπράντοβιτς. Δηλαδή, αν έχεις λίγο. Εγώ, αν έμενα χωρίς γυαλιά, όχι ότι έχω τίποτα στιγματισμό.
0: Αυτό είπε και ο Μπράντοβιτς σήμερα, θα πούμε τις δηλώσεις τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ξέρει τι κάνει, λέει, και πώς να το κάνει ο Σαρούνας.
1: Ναι.
0: Ξέρει τι γίνεται.
1: Όχι, μα είναι κόπια. Δηλαδή, οι κινήσεις του. Ακόμα, δηλαδή, μόνο Μελτζανής δεν γίνεται.
0: Και το, ναι, σωστό.
1: Μόνο αυτό δεν μπορεί να καταφέρει. Ίσως να το προσπαθεί.
0: Γιατί μου να σου πω κάτι.
1: Να βαφτεί κάποια
0: στυλ. Μέρα.
1: Το στυλ, αυτό λέω.
0: Το αγωνιστικό, αυτό που.
1: Η γλώσσα του σώματος.
0: Όχι, το αγωνιστικό. Προσομοιάζει.
1: Εγώ το πω σε φιγούρα.
0: Στις ομάδες του Ομπράντοβιτς, του Γιασκεβίτσιους. Έτσι δεν είναι. Σκληρή άμυνα. Πειθαρχία μεν, αλλά και ελευθερία στο σουτ.
1: Και έχει
0: όταν πρέπει.
1: Το μόνο που έχει αλλάξει λίγο. Και ίσως γι' αυτό πήρε την Ευρωλίγκα πρόπερση, είναι ότι σταμάτησε να ελέγχει ό,τι έκανε στην Μπαρτσελόνα. Να θέλει να ελέγχει το 100% των επιθέσεων.
0: Έχει δίκιο σε αυτό. Πολύ μεγάλο δίκιο.
1: Γιατί τότε δεν του άφηνε.
0: Έχει κάνει όχι ένα, δύο-τρία βήματα πίσω.
1: Αυτό πρόσεξε τώρα. Μπορεί να είναι συνειδητό, δηλαδή να είπε ότι αυτό δεν με οδήγησε. Πρέπει κάτι να αλλάξω. Και να το άλλαξε αυτό, ή είναι κάτι άλλο. Ποιο είναι το άλλο, ότι δεν μπορεί ο προπονητής στην Ευρωλίγκα πια να κάνει προπονήσεις. Δηλαδή δεν έχει προπόνησεις στη διάθεσή του με τα ταξίδια, γιατί μην ξεχνάμε ότι η Φενέρ είχε πάει στο Αμπου Ντάμπι για το Super Cup. Γενικά δηλαδή. Είχε.
0: Ναι, εντάξει, αλλά μας διαψεύδει ο φίλος ο Κωνσταντίνος. Συγγνώμη που σε διακόπτω και έχει δίκιο.
1: Τι.
0: Πάμε. Για τη Τσεσκά λέει το έπαιρε, παιδιά, όχι για τη Μακάμπη. Είπε Τσεσκά και Ρεάλ ο Δημήτρης. Ο Γιαννακόπουλος, έτσι δεν είναι, αν θυμάμαι
1: ναι,
0: εγώ καλά.
1: Κάπου αλλού είπε
0: αλλά
1: και για τη Μακάμπη.
0: Έχει πει και για τη Μακάμπη, ναι. Και είναι δεδομένο ότι είναι κάτι παραπάνω από άριστες, ήταν επί Παύλου Γιαννακόπουλου και παραμένουν άριστες οι σχέσεις με τη Μακάμπη.
1: Μα αν θυμάσαι καλά, τότε που υπήρχε κάποιο.
0: Το σχίσμα.
1: Όχι,
0: το σχίσμα ήταν.
1: Δεν το λέω, διάστο, εκεί είχαν η μάνα το παιδί. Ναι, και παίξαν μαζί τελικό
0: Σουπρολίγκα. Ναι.
1: Απλά υπήρχε μια περίπτωση που ο βετεράνος, να το πω έτσι, Σιμών Μιζράχη, είχε δημοσίως τοποθετηθεί με συμβουλή πατρική προς τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για κάποια θέματα. Δηλαδή, με την αγάπη που τον δένει με την οικογένεια Γιαννακόπουλου, προσπάθησε κάποιες στιγμές να τον ορμηνεύσει σε κάποια πράγματα. Ως μεγαλύτερος, ρε παιδί μου, και εντάξει, τον ακούς, τον σέβεσαι και άστο να πέσει κάτω.
0: Τον σέβονται όλοι το Μιζράχη στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.
1: Και μόνο ότι παρουσιάζεται.
0: Φανατικός. Οπαδός Μακάμπι, αλλά κύριος.
1: Ναι, βέβαια.
0: Αλλά κύριος. Κύριος, με κάπα κεφαλαίο.
1: Είναι...
0: Δεν είναι τυχαίο ότι έρχονται, φεύγουν ιδιοκτήτες, Γιάννη μου, και αυτός είναι εκεί. Βέβαια έχει μετοχές, έτσι.
1: Ναι.
0: Έχει ποσοστό, ναι. Δεν είναι ότι δεν βασίζεται.
1: Πληρώνει το πρόστιμο για να κάθεται εκεί.
0: Κάθε φορά από τη τσέπη του βγάζει το πρόστιμο για να κάθεται στον μπάγκο της Μακάμπι.
1: Τώρα, το θέμα είναι το εξής. Όταν λέμε για Παναθηναϊκό, ο Παναθηναϊκός έχει το εξής. Ακόμα και τώρα δεν είναι ο Παναθηναϊκός.
0: Όχι.
1: Όλος. Έτσι, δηλαδή.
0: Κάτσε, γιατί θα συζητήσουμε αυτό. Ποιο θα κόψει σήμερα.
1: Γιατί δεν έχει να κόψει.
0: Τι λες.
1: Εννοείς από τη δωδεκάδα.
0: Τη δωδεκάδα.
1: Δεν είναι ξένοι, παίζουν όλοι ξένοι.
0: Όχι, εκτός του Ναν.
1: Όχι, παίζει, δεν κατάλαβα τι εννοώ.
0: Παίζουν όλοι, ναι.
1: Και 12 ξένους να έχει.
0: Ναι, ρε παιδί, με αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Ναι.
0: Κάποιον Έλληνα, φαντάζομαι εγώ ότι θα κόψει.
1: Εντάξει.
0: Πρέπει να πάει κάπου το μυαλό μου, θα τα πούμε σε λίγο. Ναι,
1: γιατί είναι δελτίο και ο Γαβρίλος.
0: Όχι, ο Γαβρίλος, κοίταξε.
1: Τώρα που πέτυχε να μιλάω στο μικρόφωνο.
0: Σε πήρε από κακό μάτι σήμερα, τελείωσε.
1: Όχι, δεν με πήρε από κακό μάτι. Έχει τακτική. Πέτυχε τον πρώτο στόχο, πάει στο δεύτερο τώρα. Να προλάβουμε το δελτίο πολιτικών ειδήσεων.
0: Λοιπόν, πάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι συνομιλίες με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σφραγίζουν μια βαθιά στρατηγική σχέση Ελλάδας-ΗΠΑ, τόνισε ο Πρωθυπουργός από την Αρναία Χαλκιδικής. Η Ουάσιγκτον αναγνωρίζει την Ελλάδα ως δύναμη σταθερότητας και προόδου στην περιοχή, σημείωσε. Την ετοιμότητα των Ηνωμένων Πολιτειών να παρέμβουν, αξιοποιώντας τη διπλωματική τους ισχύ για να αρθούν πιθανά εμπόδια για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, κατέστησε σαφές ο Μάρκο Ρούμπιο. Μήνυμα εντός και εκτός Ελλάδας ότι η χώρα είναι ανοιχτή σε επενδύσεις, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στα εγγένεια του νέου μεταλλείου χαλκού και χρυσού στις Κουριές Χαλκιδικής. Άσκησε κριτική στην προηγούμενη κυβέρνηση, που, όπως είπε, βυθισμένη στις αιμονές της, είχε καταστήσει απαγορευτική την πρόοδο. Δεσμεύτηκε ο Πρωθυπουργός, συνομιλώντας στην Αρναία με εκπροσώπους των αλλιεών που βρίσκονται σε φάση κινητοποιήσεων, να εξετάσει προσωπικά πρόσθετα μέτρα οικονομικής στήριξης του κλάδου. Αποκαταστάθηκε η λειτουργία των αριθμών 100 και 199 που δεν λειτουργούσαν προσωρινά για τεχνικούς λόγους. Σε επικίνδυνο αδιέξοδο πόλεμο στην Ουκρανία, δηλώνει από την Πορτογαλία που βρίσκεται ο Μάρκο Ρούμπιο. 33 νεκροί από ρωσική επίθεση σήμερα σε δύο λεωφορεία με επιβάτες στο Κραματόρσκ. Ουκρανική αντιπροσωπεία μεταβαίνει εκτάκτως στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτό το Σαββατοκύριακο, λέει ο Ζελένσκι. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στη Δεσκάτη Γρεβενών επιχειρούν δύο ελικόπτερα. Στο Ιόνιο και στα Ηπειρωτικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στο Βόρειο Ιόνιο αύριο. Έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Υδρομαρίν.
3: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση φόρουμ.
4: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
5: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
4: Τι διαβάζεις?
5: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
6: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
7: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν,
1: λέγαμε Ταλιαφίκο. Ταλιαφίκο, μου αρέσει το όνομα, ξέρεις.
0: Ταλιαφίκος.
1: Ταλιαφίκο, βέβαια, Αργεντίνο. Μου αρέσει το όνομα. Τώρα κάτι είπε και σύζυγός του, εν πάση περιπτώσει, γιατί. Ναι. Λέει ο Γαβρίλ, θυμίζει ζυμαρικά. Είναι κάποια ονόματα που σου μένουν.
0: Το έχει επίβρεση γάμα κάπα και για, για τη Μακάμπη ο Γιαννακόπουλος. Τεράστιο λάθος που είπε μόνο για Τσέσκα και Ρεάλ. Για τον Ολυμπιακό δεν μπορούσε να το πει.
1: Δεν ήθελε να το πει, δεν μπορούσε.
0: Όχι, δεν μπορούσε, αυτό δεν λέω, δεν μπορούσε. Δεν ήθελε να το πει.
1: Δεν ήθελε.
0: Απλό
1: να το πει.
0: Είναι. Αλλά για τη Μακάμπη ειδικά το έχει πει πάρα πολλές φορές. Δεν είναι ότι. Ναι. Και τεράστιο λάθος.
1: Δεύτερον, κάτσε τώρα που το έθεσε αυτό το θέμα.
0: Ναι. Λοιπόν, να σε ρωτήσω κάτι.
1: Έλα.
0: Πάμε για σχίσμα, λες ή όχι?
1: Ξέρεις,
0: γιατί εδώ σήμερα μας καλούν να μιλήσουμε για την καταγγελία του Παναθηναϊκού που δημοσιοποίησε ο Ολυμπιακός. Δεν θα είναι το πρώτο θέμα της εκπομπής αυτό. Ξεκινήσαμε τους αγώνες με τα 8 στα 8. Θα το πούμε σε λίγο, ρε παιδιά.
1: Θα
0: λίγο
1: υπομονή. Δύο ώρες έχουμε, ρε παιδιά.
0: Για τα πάντα έχουμε να πούμε. Λοιπόν, ξέρεις τι γίνεται, Γιάννη, μου έκανε εντύπωση αυτή η ανακοίνωση σήμερα. Η κοινή ανακοίνωση FIBA και NBA.
1: Πίεση. Είναι
0: δεν είναι, είναι ότι κοίτα, εδώ είμαστε και δυο. Όπο, πρόσεξε Ευρωλίγκα. Προσέξτε τι ομάδες της Ευρωλίγκα.
1: Μα εδώ.
0: Εμείς εδώ είμαστε ένα.
1: Μα εκεί μπήκε.
0: Αυτή είναι η ιστορία όλη. Δεν είπε τίποτα η ανακοίνωση, δεν λέει κάτι ιδιαίτερο.
1: Δεν λέει. Ναι.
0: Δεν είναι κάτι.
1: Δηλώνει. Δηλώνει.
0: Υποδηλώνει την κοινή παρουσία. Ναι. Αυτό. Αυτό.
1: Από εκεί και πέρα.
0: Λες να υπάρξει, γιατί ναι, θα είναι ναι, ό,τι χειρότερο για το μπάσκετ, το ευρωπαϊκό.
1: Εντάξει. Δεν, με αυτά που έχουμε δει, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τίποτα. Αλλά,
0: δεν νομίζω εγώ πάντως.
1: Αλλά νομίζω ότι η Ευρωλίγκα, αν ας πούμε ομάδες της Ευρωλίγκας και δει πρωτοκλασάδες, το να φύγει η Βιλερμπάν.
0: Καλά, η Βιλερμπάν είναι η μοναδική που δεν θα φύγει άμα μπει.
1: Ρε παιδί μου, θέλω να σου πω. Το να φύγει η Βιλερμπάν. Δεν τρέχει κάστανο, ας πούμε. Αυτό που είπε ο Γιαννακόπουλος, αν πρόσθεται τον Ολυμπιακό, τη Φενέρ, δηλαδή ομάδες που πρωταγωνιστούν τα τελευταία χρόνια. Εντάξει, η Φενέρ είναι μια ομάδα που έχει ιστορία από τότε που την ανέλαβε ο Μπράντοβιτς στην ουσία. Ενώ ιστορία πρωταγωνιστική.
0: Ναι, ναι, με κούπα.
1: Ναι, με μία κούπα σε τόσες προσπάθειες. Αλλά δεν έχει σημασία, το να πηγαίνει στο Final Four είναι επιτυχία. Λοιπόν, αλλά θέλω να πω ότι εάν κερδίζεις τώρα, δηλαδή τη Σουπρολίγκα που τελικά θυμάσαι εκείνη τη χρονιά του, ήταν ωραία.
0: Όχι. Πλάκανες,
1: με τα ΟΑΕΚ, ο ένας τελικός, Παναθηναϊκός, Μακάμπι, οι άλλοι. Και ποιος είναι πρωτάθλητης Ευρώπης.
0: Ναι, όχι καμία. Εγώ αυτό φοβάμαι.
1: Δηλαδή και χαίρεσαι.
0: Την πολυδιάσπαση.
1: Δεν είσαι ο καλύτερος, παιδί μου. Καταλαβες. Δεν είσαι ο καλύτερος της Ευρώπης.
0: Ήταν η Μακάμπη Σουπρολίγκα που είχε πάρει την κούπα.
1: Και Μακάμπη Παναθηναϊκός.
0: Όχι, Μακάμπη Παναθηναϊκός ο τελικός ήταν και το είχε πάρει η Μακάμπη.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, αυτό.
1: Και από την άλλη ήταν.
0: Τα... Ήμουν εκεί στο Παρίσι, αν θυμάμαι. Ναι, ήμουν εκεί ήμουνα. Εδώ με την Air Sport.
1: Είναι μια. Ναι, εντάξει. Εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι η κίνηση που έκανε η Ευρωλίγκα, αφήνοντας άθικτες τις τέσσερις θέσεις της αύξησης, ότι οι 20 θα γίνουν 24, είναι ένα όπλο διαπραγματευτικό. Δηλαδή έχω τέσσερις θέσεις κρατήσει. Γιατί Ρώμα, ξέρω εγώ, FIBA, κατάλαβες τι σου λέω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θα βγάλει, όποτε βγάλει, τα franchise που θα συμπληρώσουν την 20άδα. Και από εκεί και πέρα έχει τέσσερις θέσεις. Θα μου πεις είναι και το EuroCup τώρα, ποιος το πάρει. Αλλά το να το πάρει είναι πολύ πιθανό από τις τέσσερις ομάδες που είπες και είναι φαβορί. Οι τρεις έχουν καταθέσει. Και η Χάπο Τελαβίβ.
0: Χάπο Ελάρης και ο ΠΑΟΚ. Ναι. Έτσι, η Μπαξέ Σεχίρ.
1: Και η Μπαξέ Σεχίρ δεν έχει καταθέσει, αλλά
0: ναι,
1: είναι φαβορί για την. Θυμάσαι, έχει κερδίσει τον Άρη εδώ σε φιλικό.
0: Ναι.
1: Γενικά,
0: είναι από τις δυνατές ομάδες.
1: Με Τζόρτζεβιτς κλπ.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν λέω ότι ο Τζόρτζεβιτς είναι ο.
0: Αν μου πεις ότι είναι από τους καλύτερους προπονητές στην Ευρώπη, ναι, θα σε διαψεύσω.
1: Όχι, δεν θα το πω.
0: Α, έτσι, μπράβο.
1: Αλλά έχει καλή ομάδα.
0: Καλή ομάδα έχει, ναι.
1: Δεν σημαίνει ότι. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Πάντα δεν παίρνουν οι ομάδες με τον κορυφαίο προπονητή. Ξέρεις, δεν είναι. Θέσφατο. Αν έχεις καλή ομάδα.
0: Και να μην έχει κάποιες περγαμηνές τεράστιες ο κάθε προπονητής, δεν σημαίνει ότι θα αποτύχει σε ομάδα.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Και το αντίθετο. Λοιπόν, πάντως, αυτή δεν μας έκανε σοφότερους η σημερινή κοινή ανακοίνωση του NBA και της FIBA. Μια συνεργασία μεταξύ της Ευρωλίγκα, της FIBA και του NBA, αυτή διαβάζω κατά λέξη, έτσι, για την ενοποίηση του ευρωπαϊκού οικοσυστήματος του μπάσκετ, θα απελευθέρωνε τις τεράστιες δυνατότητες του αθλήματος σε όλη την Ευρώπη προς όφελος των συλλόγων, των παικτών και κυρίως των φιλάθλων. Το NBA και η FIBA παραμένουν αφοσιωμένοι στο να προχωρήσουν μπροστά με μια νέα επαγγελματική λίγα ανδρών στην Ευρώπη και να βοηθήσουν στην οικοδόμηση ενός ισχυρότερου, πιο βιώσιμου οικοσυστήματος μπάσκετ μαζί με εταίρους. Είδες, οι δύο συνεταίροι. Οι δύο στην Ευρωλίγκα. Με εταίρους που μοιράζονται το όραμά μας για ανάπτυξη, ευκαιρίες και τις βασικές αρχές του ευρωπαϊκού αθλητικού μοντέλου. Κοίταξε, αν δεν δουν οι ομάδες της Ευρωλίγκα χρήμα, καλό χρήμα, δεν θα πάνε. Είναι απλό. Γιατί η Ευρωλίγκα έχει ανδρωθεί πια. Σιγά σιγά, αλλά ανεβαίνει.
1: Παίζει Ρεάλ Παναθηναϊκός, Ρεάλ Ολυμπιακός, ναι. Μπαρσελόνα, τάδε. Εκτός αν φύγει κάποια από αυτές. Και παίζει ένα, πες ένα Βίλπας, τάδε. Αν πεις, είπα και εγώ το
0: τρέψα. Τώρα,
1: ναι.
0: Εντάξει.
1: Θέλω να σου πω, παίξουν αυτές. Το Ρήνο, Μίλαν.
0: Μάντσεστερ. Εντάξει, οκ. Ναι. Okay, δεν.
1: Ποιος θα δει.
0: Δεν. Αυτό είναι. Με αυτό σκέπτεται και το NBA, πιστεύω.
1: Ναι. Μα ακριβώς.
0: Θέλει το NBA, αν θέλει.
1: Θέλει brand name, ισχυρά.
0: Μα δεν ξέρουν καν τους χορηγούς οι ομάδες. Λένε, θα έχετε τόσα χρήματα. Από πού. Πόσα, από πού, πόσα από την τηλεόραση, πόσα από χορηγό, πόσα από τον ένα, πόσα. Δεν έχουν κάτι χειροπιαστό.
1: Και το βασικότερο είναι ότι το NBA θέλει
0: αυτό.
1: Το management. Αυτό είναι το βασικότερο. Ναι. Ότι θέλει όλο το management. Μπορεί να δώσει φώτα προς τη σωστή κατεύθυνση, γιατί εκεί υπήρχε ένα έλλειμμα, έτσι, γιατί εξού και το λίγα χρήματα παίρνει ο πρωταθλητής Ευρώπης. Έτσι θα μπορούσε δηλαδή να είχαμε προσελκύσει πολύ περισσότερους. Αλλά αν μπει και άλλη αγορά, εντάξει. Απλά επειδή λέγαμε τώρα ότι 20 θα γίνουν 24, εάν μπήκε η FIBA και τα βρούνε βασιλτός και οι τρεις και δεν υπάρξει διάσπαση, είναι προφανές ότι θα αυξηθούν οι ομάδες και θα υπάρξει άλλο σύστημα, δηλαδή το Robin Round.
0: Και η FIBA δεν μας έχει καθαρίσει, ρε Γιάννη. Πες ότι μπαίνει το NBA, θα υπάρχει BCL, θα υπάρχει EuroCup.
1: Καταρχάς το NBA με τη FIBA
0: θα υπάρχει EuroCup.
1: Το NBA τη FIBA να γνωρίζει, άσχετα αν έχει κάνει και με
0: το
1: την.
0: Το ξέρω, μα η επίσημη. Ναι.
1: Τι.
0: Τι.
1: Τώρα,
0: τώρα αυτό
1: να
0: είναι.
1: Να ρωτήσουν οι Eurovision. Τι να σου πω εγώ τώρα. Δηλαδή.
0: Εντάξει.
1: Είπαμε γιατί εκεί.
0: Σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις, το Ισραήλ θεωρείται. Και σε όλα τα αθλήματα, έτσι. Θεωρείται. Ευρωπαϊκή.
1: Επειδή τότε με τον.
0: Μέλος.
1: Νομίζω ότι έχει ξεκινήσει ότι με τον αραβικό κόσμο είναι στα όπλα. Και δεν έχει άλλο κόσμο να βρεθεί. Τέλος πάντων, αυτά. Ναι. Λοιπόν.
0: Λοιπόν.
1: Τι θέλω να πω. Ναι. Ότι αν και εφόσον μπουν όλοι, εάν τα καταφέρουν και μπουν, γιατί μέχρι τώρα δεν έχουμε καταλάβει ότι μπορούν να τα βρούνε όλοι μαζί, τότε το πολύ πιθανό είναι να αυξηθούν οι ομάδες και να αλλάξει και το σύστημα. Να γίνουμε περιφέρειες, όπως γίνεται το NBA. Δηλαδή δεν μπορεί να γίνει για να ικανοποιηθεί και η FIBA και η Ευρωλίγκα, όλα τα franchise που θέλει να τα υπογράψει ώστε να τις κατοχυρώσει με συμβόλαια, έτσι, και με δέσμευση, γιατί υπάρχει και ρήτρα, έτσι. Δεν μπορεί να. Πώς το λένε. Ναι, δεν μπορεί να παίξουν δύο γύρους, δηλαδή 30 ομάδες να παίζουν Robin Round, πώς το λένε, όλοι με όλους.
0: 30 ομάδες δεν τις θέλει το NBA.
1: Ναι.
0: Θέλει λιγότερες.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Το έχει καταστήσει σαφές, δηλαδή προς κάθε κατεύθυνση. Αυτή είναι η μοναδική αλήθεια. Αλλά είναι επερθεμένο, ρε Γιάννη, δεν είναι επερθεμένο πολύ.
1: Βρεσουλό, και να τις κάνει 30. Μπορεί να τις κάνει 30 και να παίζουν λιγότερους αγώνες από αυτούς που παίζουν τώρα. Γιατί παλιότερα η Ευρωλίγκα ήταν πιο εύκολη. Με την έννοια, δεν έχει την ίδια δυσκολία η Ευρωλίγκα τη δεκαετία του 90 και του. Από τότε που άλλαξε το σύστημα και έγινε να παίζουν όλοι με όλους. Πέσανε 12 μάτς, θυμάμαι, για να πάρεις την Ευρωλίγκα χρειαζόσουνα. Τώρα 12 δεν είναι το μισός γύρος.
0: Σωστό.
1: Την εποχή του Άρη μιλάω τώρα που θυμάμαι. Ότι μετράγαμε πόσα μάτς. Νομίζω κάπου 12-13 ήταν για να πάρεις στην Ευρωλίγκα. Τώρα για να πάρεις στην Ευρωλίγκα πες 60 μάτς. Δεν είναι το ίδιο ο βάθμος δυσκολίας.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτό που ξέρουμε μέχρι στιγμής και αυτό που ισχύει είναι ότι όλοι δεν θεωρούν ότι είναι αρκετά τα χρήματα που προσφέρει μέχρι στιγμής το NBA. Όλοι άπαντες.
1: Ότι...
0: Από τους 13, όλοι.
1: Νομίζω ότι οι ακροατές δεν πρέπει να έχουν παράπονο ότι την προηγούμενη
0: το είχαμε πει.
1: Την πολύ καιρό. Όταν συζητάγαμε, λέγαμε ότι.
0: Από την Πέμπτη λέγαμε.
1: Υπάρχει έτοιμη πρόταση η οποία θα.
0: Θα απορριφθεί.
1: Θα απορριφθεί.
0: Ναι,
1: με τα πολλών επαίρνουν. Δεν συζητήθηκε καν.
0: Η μόνη διαφορά είναι ότι υπάρχουν 3-4 που λένε απαράδεκτοι και ποιοκρατικοί και κάποιοι άλλοι που λένε μην απορρίψουμε το διάλογο. Mm. Αυτό. Mm. Περιμένουμε νέα βελτιωμένη πρόταση. Αυτή είναι η διαφορά που υπάρχει. Mm. Όλες οι ομάδες ομόφωνα είπαν ότι δεν μας. Η πρόταση που υπάρχει από
1: δεν
0: το
1: NBA
0: δεν μας καλύπτει. Αυτή είναι η διαφορά. Το θέμα είναι, μην πάμε σε σχίσμα. Είναι αυτό, είναι το μεγάλο μας άγχος. Όσοι έχουμε ζήσει Σουπρολίγκα, αυτό που έλεγες πριν και Ευρωλίγκα. Αυτό δεν θέλουμε, είναι το μόνο που δεν θέλουμε να γίνει.
1: Είναι το ξενέρωμα, να το πω λαϊκά.
0: Ναι.
1: Γιατί ποια μάτς δηλαδή περιμένεις να δεις εσύ? Περιμένεις να δεις Ρεάλ Μπαρτσελόνα, πάλι λέω ότι Ρεάλ Φενέρμπαξε Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός Ρεάλ, ξέρω, αυτά τα μάτς, τα μεγάλα. Τώρα να βλέπεις μάτς τα οποία δεν είναι. Εντάξει. Τέλος πάντων, βέβαια πρέπει να είμαστε ανοιχτοί και στις αλλαγές. Δηλαδή, κάτι αν δεν δοκιμαστεί, αν δεν. Δεν μπορείς να είσαι σίγουρος. Δηλαδή, ακόμα και η Ευρωλίγκα, ας πούμε, που άλλαξε το στυλ της και από εκεί που ήταν αλλιώς, τώρα είναι ένα όμιλο, στην ουσία είναι ένα πρωτάθλημα. Το είχαμε δει με σκεπτικισμό. Και λέμε, παιδιά, δεν μπορούμε να. Χωρίς. Πάμε σε αχαρτογράφητα νερά. Δεν μπορεί να πας σε αχαρτογράφητα νερά και να έχεις από εκ των προτέρων το αποτέλεσμα ή το συμπέρασμα. Όλα φαίνονται στην πράξη.
0: Σαν φορμάτ.
1: Ναι.
0: Η Ευρωλίγκα έχει πετύχει. Αναμφίβολα. Έτσι.
1: Βέβαια.
0: Άλλες είναι οι.
1: Και να σου πω που.
0: Άλλα τα προβλήματα που έχουν προκύψει.
1: Ξέρεις ποιο είναι το σημαντικό σε αυτή το φορμάτ. Είναι ότι τότε. Υπήρχε το περίφημο ότι οι ομάδες μέχρι να μπούμε στο top 16 το προηγούμενο στυλ, με το προηγούμενο σύστημα ίσα ίσα να περνάγανε ήτανε. Που σημαίνει ότι τα μάτς μέχρι τον Ιανουάριο μπορεί να ήταν και χαβαλέ για κάποιες ομάδες που είχαν μεγάλη διαφορά.
0: Σαν το NBA, τη regular season.
1: Ναι, όπου ναι. Γιατί σου λέει, εγώ θα φορμάρω την ομάδα μου. Και γι' αυτό ο Μπράντοβιτς είχε βγει μέτρ σε αυτό το σύστημα.
0: Μάρτι και μετά.
1: Ναι. Είχε τον τρόπο να περνάει τον πρώτο γύρο. Δεν ήταν και δύσκολο. Να περνάει, ξέρω εγώ, εκεί που πρέπει. Εντάξει, του συνέβησαν και αυτόν ατυχίες ή αποτυχίες. Αλλά.
0: Λοιπόν, το προγραμματίζεις πάντα.
1: Ναι, ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, δεν είναι.
0: Δεν γίνεται.
1: Ναι,
0: δεν είναι μηχανές οι ομάδες, ούτε οι παίκτες.
1: Ακριβώς. Α, μπράβο. Αυτό,
0: αυτό
1: γι' αυτό
0: θέμα,
1: το θεωρώ πολλές φορές υπερβολή ότι αυτό το ξέρει πότε να. Ξέρει πότε να, αλλά.
0: Καλά, άμα το πει αυτό τον Ομπράδου,
1: ναι,
0: ναι. Το είχα πει κάποια στιγμή, γελάει έτσι.
1: Ναι, ναι, το ξέρω.
0: Το αρνείται πεισματικά ότι ναι. Το έχει κάνει αυτό.
1: Ξέρει πότε να χάσει, έτσι είχαν βγει μύθοι οι οποίοι μας είχαν.
0: Τώρα αυτό δεν υπάρχει.
1: Τρυπήσει τα αυτιά. Και
0: τώρα
1: και
0: κάθε μάχη, κάθε αγώνας.
1: Μπορεί να χάσει ένα μάτσο τώρα. Τον Οκτώβριο
0: και να το φέρνεις.
1: Και να χάσεις μια θέση στα play-off.
0: Έτσι, ακριβώς.
1: Και να λες τι έγινε τώρα.
0: Μα αυτό δεν λέγαμε. Για τον Ολυμπιακό τουλάχιστον, που είχε τις πολλές εκτός έδρας και έχει τις αναμετρήσεις, λέγαμε ότι αυτό που δεν πρέπει να κάνει είναι να χάσει έδαφος τώρα στην αρχή.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Όσες νίκες περισσότερες μπορεί.
0: Όσο μπορεί. Ώστε όταν επιστρέψει στην έδρα του, έδρα, σαν ελαρένα, αλλά έδρα είναι. Αύριο ξεκινάει τις υποχρεώσεις του από το γήπεδο της ΑΕΚ, το κλειστό της ΑΕΚ. Θα είναι αλλιώς με τον κόσμο του πλευρό.
1: Ποιος το έχει πει, δεν το θυμάμαι, κάπου το άκουσα κιόλας πάλι, γιατί ήταν παλιό ρητό αυτό, ότι Ευρωλίγκα, την Ευρωλίγκα κανείς δεν την παίρνει τον Οκτώβριο, έτσι. Αλλά μπορεί να τη χάσει τον Οκτώβριο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, κάνεις δύο ήττες, ξέρω εγώ, αναπάντηχες εντός έδρας, σε παίρνει από κάτω, στραβώνει και μετά τις κουβαλάς μέχρι το τέλος. Τέλος πάντων, ο Παναθηναϊκός τώρα, πάντα λέμε ότι ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να κριθεί ακόμα, γιατί όταν δεν έχει τον Αν, έτσι, δεν έχει τον Σλούκα και δεν έχει τώρα δεν παίζει ο Χουάντσο,
0: τώρα δεν έχει και το Χουάντσο
1: σήμερα δεν θα παίξουν αυτοί σίγουρα.
0: Ναι, μέχρι τώρα δεν είχε το Φαλ. Δεν είχε τον, μια τον Ρογκαβόπουλο, μια τον ένα, μια τον άλλο.
1: Είχε μια, είχε μια, το πρόγραμμα τον βόλεψε γιατί ήταν εντός έδρας με εύκολες αντιπάλους. Ας πούμε η Ρεάλ μπορεί να είναι στο 0-3, αλλά αν δεις τα προγράμματα, το πρόγραμμα που έχει βγάλει η Ρεάλ.
0: Όχι, είχε πολλούς και σημαντικούς αγώνες.
1: Μπορεί να τα είχαν και υπό κανονικές συνθήκες. Ναι, ναι. Του Ολυμπιακού ήταν εύκολα μάτς θεωρητικά, δηλαδή Μπασκόνια. Το Ζάλγκυρης δεν ήταν εύκολο, δεν ήταν νίκη δηλαδή που όλοι θα την πάρουν 100%. Την Μπολόνια, η Μπολόνια έτσι όπως εμφανίζεται, νομίζω ότι εμφανίζεται πολύ καλύτερη από πέρσι. Σίγουρα. Και πιο αθλητική και πιο δυναμική. Και στην ουσία είπαμε ένα μάτς που θα μπορούσε να το κερδίσει και το χάσει. Τι λέγαμε για τη Φενέρ. Είπαμε ότι δεν είναι ο Λάρκιν, το είπαμε αυτό. Να πούμε τα μάτς τα σημερινά καταρχάς για να μην... Να πούμε καταρχάς ότι χθες έγινε το γαλλικός εμφύλιος. Σε όσους δεν αρέσει το εμφύλιος βάζω εισαγωγικά εννοείται.
0: Ναι μωρέ, εντάξει, εισαγωγικά πάντα είναι, ναι.
1: Και η Βιλερμπάν την κέρδισε την Παρί μέσα στο Παρίσι με 98-96. Τελευταία επίθεση η Παρί, πήγε για τρίποντο ο Εφή, νομίζω δεν...
0: Μεγάλο σκόρε Γιάννη,
1: ναι. Άμυνες, έτσι παίζουν,
0: υπάρχουν άμυνες.
1: Έτσι γίνεται πια. Νομίζω ότι είναι γενικό το φαινόμενο. Δεν είναι δηλαδή λες ότι φέτος δεν παίζει άμυνα ο Ολυμπιακός ή παίζει άμυνα ο Παναθηναϊκός. Γενικά.
0: Να σου πω κάτι. Φέτος τη μοναδική ομάδα που βλέπω ότι.
1: Παναθηναϊκός.
0: Έχει... Μπράβο. Μπράβο.
1: Που έχει αμυντική κατεύθυνση.
0: Ένα στάνταρ πλαφόν αμυντικό και από εκεί και πέρα χτίζει τα υπόλοιπα είναι ο Παναθηναϊκός. Που πέρσι έπαιζε αεράμυνα. Όχι πέρσι. Με εξαίρεση τα playoff και το Final Four του 24. Πάντα έπαιζα αεράμυνα και φέτος ξεκινάει από μια αμυντική βάση, από ένα επίπεδο και μετά χτίζει τα υπόλοιπα. Μου έχει κάνει εντύπωση. Ακόμα και ο Ολυμπιακός δεν έχει παίξει άμυνα φέτος καθόλου.
1: Όχι, δεν έχει παίξει. Δεν έχει παίξει γιατί το κενό του φαλ σε αυτό το κομμάτι.
0: Του
1: φάλεο.
0: Του γόκαπ.
1: Του γόκαπ σε αυτό δεν πρόκειται να καλυφθεί έτσι εύκολα από παίκτη. Δηλαδή από αυτούς που έχει παίκτη ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή. Δεν γίνεται. Και είναι τυχερός ο Ολυμπιακός που του έχει βγει ο Εντζάι και τουλάχιστον κάλυψε
0: ναι,
1: το
0: κενό.
1: Που του κάλυψε
0: το κενό. Το αυτό. Ο Εντζάι ήταν λίρα 100. Όπως από ό,τι φαίνεται μέχρι τώρα.
1: Ναι, μα του καλύπτει το κενό στο 4.
0: Δεν είναι αυτό, του βάζει και πόντους άμα χρειαστεί.
1: Ναι, ναι ρε παιδί.
0: Κάνει αλλά πόντους.
1: Κερδίζει μάχες όμως.
0: Στο καλάθι.
1: Ναι.
0: Μέσα.
1: Όχι, πρόσκαι, δεν είναι από πού του βάζει. Είναι ότι κερδίζει μάχες που δεν κέρδιζε ο Πίτερς. Του Πίτερς του φεύγει η μπάλα. Δεν μπορούσε να πάρει rebound. Είπαμε, ένα Final Four έκανε. Εγώ επιμένω ότι σε προσφορά συνολική στον Ολυμπιακό ο Εντζάι είναι πολύ πιο χρήσιμος και πολύ.
0: Κάτσε,
1: πιο...
0: θα τον δούμε πρώτα και τον Εντζάι.
1: Ναι, θα τον δούμε, αλλά εγώ αυτό που βλέπω τώρα.
0: Αυτό μέχρι τώρα.
1: Τι να κάνω τώρα. Ναι. Δεν είμαι μελλοντολόγος.
0: Για γόκαπ λέγαμε, παίζει απόψε τώρα, 7 η ώρα.
1: Ναι. Πριν μπούμε το πρόγραμμα, Βαγγελία.
0: Σε δύο ρούλες αρχίζει ο αγώνας.
1: Απλά ήθελα να πω ότι η Βιλερμπάν αστεία-αστεία έχει κάνει δύο νίκες. Έχει ανέβει στην ένατη θέση. Εντάξει, δεν έχουν παίξει άλλοι. Είναι 2-2. Και από την άλλη, η Παρί έχει μείνει στη μία νίκη και τρεις ήττες. Και πάμε στο πρόγραμμα σήμερα.
0: Είχαμε και πανό χθες για τον Μπάρκερ. Μέσα στο γήπεδο που του έλεγαν, του ρωτούσαν τον Μπάρκερ, πού είναι ο Φραντζίσκο, ο ΕΟ, πού είναι ο Φραντζίσκο. Mm. Και τσατίστηκε λίγο. Πρέπει να τσατίστηκε ο Μπάρκερ. Mm. Γιατί είπε μετά τις δηλώσεις, λέει τι να κάνουμε, λέει αυτά όλα είναι μέσα στο παιχνίδι. Ήταν τότε που του είχε δώσει 4 εκατομμύρια, στα λόγια βέβαια. Mm. Τότε που θα ήταν 58 εκατομμύρια 60 το budget.
1: Ναι, ναι. Και ούτε μόνο ο Φραντζίσκο, φύγαν και άλλοι. Δεν έφυγε μόνο ο Φραντζίσκο.
0: Ναι, αλλά...
1: Απλά το Φραντζίσκο του πω.
0: Αυτό πόνεσε περισσότερο του οπαδού τη Βιλερμπάν.
1: Για πες το πρόγραμμα που
0: άρχισε. Λοιπόν, έχουμε γόκαπ όπως σε λίγο τώρα, σε δύο ρούλες. Γόκαπ που δέχεται και η Ντουμπάι. Όχι γόκαπ, Ντουμπάι. Και αυτή την ομάδα, εγώ θεωρώ με Πασκουάλ ότι μπορεί να κάνει τη διαφορά φέτος. Γιατί έχει βάθος. Έχει πολλούς καλούς εισάξιους παίκτες σε όλες τις θέσεις. Λοιπόν, 7 η ώρα, Ντουμπάι, λοιπόν, Ερυθρός Αστέρας. Την ίδια ώρα, Μακάμπι Αρμάνι. 9 η ώρα, Μπάγερν Βίρτους. 9 και 4, Παναθηναϊκός Φενέρ. 9.30, Βαλένθια Χαποέλ. Και η Βαλένθια είναι έκπληξη μέχρι τώρα. Αίτητη, βέβαια. Υποδέχεται τη Χαποέλ, τη Αλαβίβ του Ιτούδη. Και 10 παρατέταρτο Ρεάλ φιλοξενεί την Παρτίζαν.
1: Λοιπόν,
0: και αυτός είναι ωραίος αγώνας.
1: Είναι ωραίος γιατί είναι 0-3-3-0.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Και αν εδώ η Ρεάλ θα αρχίσει να έχει λίγο γκρίνια.
0: Μας τρελάνει η Παρτίζαν φέτος.
1: Ναι. Θυμάσαι ότι.
0: Για τον Μπενάρογια.
1: Θυμάσαι ότι έχασε από τον από το Μπάοκ στο τουρνουά Παύλος Γιανακόπουλος.
0: Ναι.
1: Και λέγαμε, όχ, ξέρεις. Και τώρα ξεκινάει η ITT. Βέβαια, και πάλι θα πούμε ότι είναι πάρα πολύ νωρίς ότι η Παρτίζαν έχει 3-0 και η Ρεάλ 0-3. Δεν μας λέει τίποτα αυτή τη στιγμή. Σήμερα είναι ένα παιχνίδι που θα μας πει κάτι και για τις δύο.
0: Ναι.
1: Αύριο, θυμίζουμε, έχουμε την πρεμιέρα του Ολυμπιακού στη Σάνελ Αρένα, 9:15. Θα έχει δυσκολίες. Θα έχει δυσκολίες. Όταν λέω δυσκολίες, να προσαρμοστούν οι οπαδοί του.
0: Στο γήπεδο,
1: στο γήπεδο, στο καινούριο γήπεδο, ναι. Στον προορισμό, στο που θα παρκάρουν, στο πώς θα κάνουν.
0: Και δεν έχει εκεί σύνδεση με μετρό και τέτοια. Είναι πιο δύσκολη η πρόσβαση, στην αλήθεια.
1: Όχι. Και εντάξει, από ό,τι ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός, θα έχει και security, γιατί είναι μια δύσκολη περιοχή, είναι αλήθεια. Για να προστατεύουν τα αυτοκίνητα και όλα αυτά. Απλά ξέρεις. Το θέμα είναι να καθιερίσω τη συνήθεια. Δηλαδή, πώς θα πηγαίνω, ρε παιδί μου. Μήπως να πηγαίνω με το μετρό μέχρι εκεί και μετά να παίρνω λεωφορείο. Μήπως να κάνω αυτό. Δηλαδή, το πώς με βολεύει. Mm-hmm. Καταλαβες. Είναι αυτό να βρει ο κάθε.
0: 9:30 Μπαρτσελόνα αύριο, έτσι. Ολυμπιακός, είπαμε 9:15 Ολυμπιακός Εφές. 9:30 Μπαρτσελόνα Ζάλγκυρης. Και αυτός ο ωραίος αγώνας είναι. Mm-hmm. Έτσι. Mm-hmm. Και 9:30 αύριο επίσης Μπασκόνια Μπεσίκτας. Αυτό είναι το πρόγραμμα. Λοιπόν, Γιάννη μου, πάμε έτσι μελωδικά μέχρι τις 5.
1: Πέρασε μια ώρα.
0: Ναι, πέρασε κιόλας μια ώρα. Πέρασε μια ώρα. Λοιπόν, πάμε μέχρι τις 5.
1: 45 λεπτά για μένα.
0: Και επιστρέφουμε. Ναι, εντάξει. Είπαμε, ο Πειραιά ερχόσουν. Λοιπόν, ταξίδι ολόκληρο είναι, πλάκα. Ταξίδι ολόκληρο.
1: Εσύ να μην θυμίσεις, τώρα πάει
0: τελείως. Και μετά τις 5 πάμε και δηλώσεις του Μπαρτζόκα, έτσι.
1: Ναι, έχουμε δηλώσεις του Μπαρτζόκα. Να συζητήσουμε και το θέμα αγώνα. Αυτό της καταγγελίας, γιατί ναι. Είναι ένα θέμα, όπως και να το κάνουμε. Και δεν θα ήταν θέμα, να σου πω την αλήθεια, ναι. Εάν δεν είχαν προηγηθεί χαρακτηρισμοί του παρελθόντος.
0: Ναι, ρε παιδί μου, καταγγελία εσύ, καταγγελία κι εγώ είναι. Πάει, τελείωσε. Αυτή είναι η ιστορία.
1: Άρα αναγνωρίζει ότι.
0: Αυτό θα ζούμε από εδώ και πέρα.
1: Άρα αναγνωρίζει
0: 100 ότι. 100 καταγγελίες Ολυμπιακός, άλλες 100 Παναθηναϊκός. Αυτό είναι.
1: Άρα αναγνωρίζει ότι η τακτική των Αγγελόπουλων ήταν η σωστή και η δική του δεν ήταν.
0: Ναι, το να μην κάνει καταγγελίες, ναι. Από εδώ και πέρα σου λέει μία σου και μία μου. Ναι, δύο εσύ, δύο κι εγώ. Ναι. Αυτό θα ζούμε, Γιάννη, από εδώ και πέρα. Αυτό θα ζούμε. Συνέχεια θα είναι οι ομάδες και οι διοκτήτες, δεν ξέρω ποιοι άλλοι, θα είναι συνέχεια στις δικαστικές αίθουσες.
1: Θα αυτό. Πούμε, αν και δεν ξέρω τι είπατε με τα παιδιά, θα τα πούμε και μετά.
0: Ναι.
1: Στο συγκεκριμένο ματς, εγώ δεν είδα να κάνει τίποτα ο Μπαρτζόκας.
0: Για ποιο λες?
1: Με τον Ηρακλή. Δεν έκανε και τίποτα. Το ότι χειροκρότησε.
0: Ναι, εντάξει, ψούπα τώρα, θα πιάνονται, θα κάνουν όλοι την τρίχα τριχιά. Εκεί θα φτάσουμε.
1: Δηλαδή, ο Ηρακλής να τιμωρηθεί επειδή βρίζανε κλπ. Είναι γραμμένο στο φύλλο αγώνος. Δεν γράφτηκε ότι έκανε κάτι ο προπονητής του Ολυμπιακού.
0: Καλά, είδαμε να.
1: Και χειροκρότησε. Και έκανε thumb up. Συγχαρητήρια που βρίζεται.
0: Ναι. Αυτό. Τίποτα, αυτό θα ζούμε. Τελειωμένη ιστορία. Λοιπόν, άντε, πάμε σε ένα δελτίο αθλητικών ειδήσεων να επιστρέφουμε.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Συνέχεια στο ιδανικό ξεκίνημα θέλει να δώσει απόψη ο Παναθηναϊκός απέναντι στην Fenerbahçe στο Telecom Center Athens για την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Ντεμπούντο για τον Μουσταφά Φαλ με τα πράσινα, έτοιμος να προσφέρει και ο Ρογκαβόπουλος. Χωρίς τον Σέιν Λάρκιν, η Fenerbahçe. Τζάμπολ του αγώνα στις 9 και 4 με κάλυψη από την Era Sport και την Nova. Παίζουν ακόμη Ντουμπάι Ερυθρός Αστέρας στις 7, Μακάμπι Τελ Αβίβ Αρμάνι Μιλάνο στις 9, Μπάγερν Μονάχου Βίρτους Μπολόνια στις 9.30, Βαλένθια Χάπολ Τελ Αβίβ και στις 10 παρατέταρτο Ρεάλ Μαδρίτης Παρτίζαν. NBA και FIBA εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση για το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ, επαναλαμβάνοντας την πρόθεσή τους να προχωρήσουν στη δημιουργία νέου επαγγελματικού πρωταθλήματος ανδρών στην Ευρώπη, αλλά ταυτόχρονα αφήνοντας ανοιχτή την πόρτα για συνεργασία με την EuroLeague. Η ΕΠΟ προχωρά στην προσπάθεια να φέρει στην Αθήνα το Final Four του Nations League, καταθέτοντας επίσημη υποψηφιότητα για τη φιλοξενία της τελικής φάσης της διοργάνωσης το καλοκαίρι του 2027. Μετά τα πρόσφατα αποτελέσματα στο Nations League, η Εθνική Ελλάδος ανέβηκε στην 41η θέση στη βαθμολογία της FIFA. Sold out τα εισιτήρια της ΑΕΚ για το match κόντρα στη Real Madrid για την τέταρτη αγωνιστική της Link Face του Champions League που θα διεξαχθεί 4 Νοεμβρίου στη Νέα Φιλαδέλφια. Ο Λάζαρος Ρότα επέστρεψε στις προπονήσεις της Ένωσης και είναι πλέον σε διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς για το match του Σαββάτου με τον Όφη. Ενθαρρυντικά τα νέα και για την επιστροφή του Μπαρνάμπας Βάργα αλλά και του Θωμά Στρακώσα. Εξαντλήθηκαν τα περίπου 500 εισιτήρια που είχε στη διάθεσή του Όφη για το εκτός έδρας μάτς με την ΑΕΚ. Ενότητα και πρωτάθλημα, το μήνυμα του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ ΠΑΟΚ Ιβάν Σαββίδη στους παίκτες του Δικεφάλου του Βορρά στη χθεσινή επίσκεψή του στη Νέα Μεσημβρία. Ανοιχτή παραμένει στον ΠΑΟΚ η υπόθεση του 26χρονου διεθνή στόπερ Γιάννη Μιχαηλίδη παρά το γεγονός ότι η πρώτη συζήτηση ανάμεσα στις δύο πλευρές δεν κατέληξε σε συμφωνία. Ο Ολυμπιακός μπαίνει στην τελική ευθεία για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, με τον Ρέτσο να έχει προβάδισμα, τον Φρόιλερ να αξιολογείται και τους διεθνείς να επιστρέφουν. Πελίστρι, Ρασδόντερ, Γιάγκουσιτς, Ουνάι, Κάτριχ και Σαλάχ Εντίν θα βρεθούν στις εγκαταστάσεις του Παναθηναϊκού για να ακολουθήσουν πρόγραμμα επανένταξης. Ένα ακόμη βήμα προς την νέα εποχή του Βοτανικού κάνει ο Παναθηναϊκός, καθώς στις 29 Οκτωβρίου προγραμματίστηκε έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΠΑΕ με βασικό θέμα τη μεταφορά της εταιρικής έδρας από τα Βρυλίσια στο Βοτανικό. 3-3 για τη γενική ομάδα βόλε του Ολυμπιακού. Οι Ερυθρόλευκες επικράτησαν με 3-0 σετ της Νάκοφσκι, ολοκλήρωσαν με τις 3 νίκες της υποχρεώσης του στο Βαλκανικό κύπελλο και κατέκτησαν την πρώτη θέση του ομίλου, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στον πρώτο γύρο του Challenge Cup, όπου τις περιμένει η Μπενφίκα. Στη μάχη του Euro Cup, στο πόλο των ανδρών ρίχνονται από σήμερα μέχρι και την Κυριακή, Απόλλων Σμύρνης και Βουλιαγμένοι, που μετέχουν στον προκριματικό γύρο της διοργάνωσης, διεκδικώντας ένα εισιτήριο για τη φάση των ομίλων. Την αρχή κάνει ο Απόλλων Σμύρνης, που υποδέχεται σήμερα την γερμανική Duisburg στις 7 και 4 στο Σεράφιο, με μετάδοση του αγώνα από την Era Sport, ενώ η Βουλιαγμένη κάνει πρεμιέρα αύριο στην Νάπολη απέναντι στην Μπαρτσελώνα. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε με 2-0 σετ του Κίμερ Κόπεγιανς και πήρε άνετα την πρόκριση για τον δεύτερο γύρο του Masters που διεξάγεται στη Σανγκάη. Η UEFA συνεδριάζει στο Βερολίνο για το νέο φορμά του Nations League αλλά και για το ποιος θα κοντράει τον Ινφαντίνο στις εκλογές της FIFA. Την Προεδρία της FIFA ανακοίνωσε ότι θα διεκδικήσει ο 55χρονος πρώην αμυντικός της Tottenham και της Εθνικής Ελβετίας, Ραμόν Βέγκα. Τέλος, η Manchester City θα υποδεχτεί την Paris Saint-Germain για την κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση και ο Pep Guardiola θα βρίσκεται στις εξέδρες, δείχνοντας έμπρακτα τη στήριξή του στο σύλλογο. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Δείτε περισσότερες ειδήσεις και στο edsports.gr.
0: Era Sport 101,8.
2: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό.
3: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
2: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
3: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
2: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότυρη.
4: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
5: Κι εγώ, Προκόπη μου. Σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
4: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
5: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
4: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Η γη αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
7: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
8: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Όσο πλησιάζουν τα παιχνίδια της Ευρωλίγκας, ανεβαίνει και η έξαρση, γιατί είπαμε από τον Οκτώβριο αρχίζουν τα ωραία στην Ευρωλίγκα και να έχουμε και φίλους που λέει, που κάνει παρατηρήσεις και βγάζει συμπεράσματα. Ο Βαλάντης από το παιχνίδι το χθεσινό λέει δύο παρατηρήσεις θέλω να πω. Πρώτον, ο καταπληκτικός χθεσινός αγώνας Παρί Βιλερμπάν έδειξε τον τρόπο που παίζουν οι περισσότερες ομάδες. Δηλαδή σκληρή άμυνα και γρήγορες επιθέσεις.
1: Άμυνα δεν ήταν σκληρή χθες. Μεταξύ μας Βαλάντη.
0: Και ότι δεν υπάρχουν μικρές ομάδες. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
0: Μπορείς να χάσεις. Δηλαδή υπάρχει μέρα που μπορεί να χάσεις και από την Παρί που θεωρητικά δεν είναι αυτή τη στιγμή. Δεν λέω τη Ρεάλ, έτσι δεν τρομάνω από τη Ρεάλ που είναι τελευταία. Έτσι.
1: Όχι, να μην την πει τη Ρεάλ. Θα κάνει ζημιές πολλές η Ρεάλ και δεν θα είναι αυτή.
0: Τι ζημιές, θα πάει στο Final Four.
1: Ναι, και εγώ το πιστεύω.
0: Τι ζημιές.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δεύτερον, για τον αγώνα πάω Φενέρ, χωρίς να ξέρω τις απουσίες της Φενέρ, ο Λάρκιν.
1: Λάρκιν είναι παιδιά.
0: Η αποστολή του Παναθηναϊκού θα είναι δύσκολη. Ο Παναθηναϊκός, εγώ πιστεύω ότι θα ήθελε να παίξει ο Λάρκιν.
1: Όπως είναι έτσι, ναι.
0: Για να του ανακαταστατώσει λίγο. Γιατί πάντα όταν μπαίνει.
1: Μα γι' αυτό τον βάζει όμως ο Γιασκεβίτσιος.
0: Ναι. Λοιπόν, η αποστολή θα είναι δύσκολη γιατί έχει περιορισμένη βοήθεια ο Παναθηναϊκός, εννοεί από τον πάγκο λόγω πολλών απουσιών. Και όσοι έχουν γυρίσει, αυτό που λέγαμε ότι θα έχει συνέβαινε αν ήταν όλα, δεν έχουν πολλούς αγώνες στα χέρια τους. Σωστό αυτό. 100% συμφωνούμε με τον Βαλάντη και βάζουμε την παράμετρο του Λάρκιν κατά αντιστοιχεία με αυτό του Παναθηναϊκού, ότι δεν ξέρει. Οι δύο που αυτοί που θα γυρίσουν, εντάξει, ο Ρογκαβόπουλος έχει παιχνίδι φέτος. Ο Φαλ δεν έχει. Δύο φιλικά νομίζω έχει παίξει ή ένα.
1: Κάτσε να δούμε το Ρογκαβόπουλο.
0: Ναι.
1: Γιατί κοίτα, οι παίκτες που μπορεί να κόψει, με δεδομένο θα βάλει το Φαλ βέβαια εδώ δεκάδα. Φαλ και. Ο Χουάντσο θα λείπει.
0: Ναι. Χουάντσο, Νάν και Σλούκας.
1: Και Σλούκας, λοιπόν, από εκεί και πέρα, να κόψει το Μωραϊτή. Θα μείνει με τρία γκάρ μόνο. Με τρία γκάρ θα είναι. Με Μπάντιο, με Φρανσίσκο και με Γκραντ. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει. Μπορεί να είναι επιλογή του. Αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να κόψει το Μωραϊτή εύκολα. Δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό του ο Μπράντοβιτς. Να κόψει Μίτογλου αποκλείεται. Έτσι, με Φαλ ανέτοιμο. Δεν νομίζω μπορεί να κόψει από τους ψηλούς. Να κόψει Καλαϊτζάκι.
0: Μισό λεπτό. Ο Ρογκαβόπουλος γιατί να μην είναι. Την προηγούμενη, στο μάτσο προηγούμενο ήταν στη δωδεκάδα.
1: Ήτανε, ναι.
0: Και απλά δεν έπαιξε.
1: Όχι, όχι. Αν δηλαδή. Επειδή ξέρω ότι είχε στο μυαλό του τον Ντέιβις στη θέση 3 που επέστρεψε πια ο Μπέι Ντέιβις.
0: Εννοείς ότι έχω τριάρι
1: και Μπόγκα στο 3.
0: Έχω καλυμμένο.
1: Αυτό.
0: Ότι είμαι καλυμμένο

0: θέση δηλαδή.
1: Ματζούκα, μετά τις εμφανίσεις που έχει κάνει, δεν ξέρω αν μπορεί να το κόψει.
0: Γκάρανε, Λεσόρια, Μπουσέλε, Μπόγκα δεν βγαίνουν. Μήτογλου, Ματζούκα δεν βγαίνουν. Μόνο ναι. ο Μωραϊτης είναι εύκολο στόχο.
1: Ναι, θα παίξει με τρία γκάρ. Θα παίξει με τη Φενέρ με τρία γκάρ μόνο.
0: Και η Φενέρ υστερήσει υψηλού.
1: Αλλά σαν γκάρ είναι υπερπλήρη.
0: Ναι, και η δύναμή τη είναι στην περιφέρεια.
1: Ακριβώς.
0: Χωρίς τον Λάρκιν. Το Λάρκιν είναι ακόμα πιο.
1: Βέβαια, έχει τον Καλατζάκη για την περιφέρεια. Όχι να κατεβάσει την μπάλα όμως, να παίξει άμυνες. Να παίξει δύο, λέω εγώ τώρα.
0: Είναι αυτές οι ενδιαφέρουσες αποφάσεις.
1: Αυτό. Και τα ρίσκα που παίρνει και το ρίσκο που θα πάρει.
0: Μα πάντα ζυγίζεις και λες ότι αυτό είναι. Εκεί, κάτι, αυτό κερδίζω, αυτό χάνω. Και τίποτα δεν είναι λάθος γιατί δεν ξέρεις κιόλας. Και βέβαια το ματς ούτως ή άλλως έχει ενδιαφέρον. Μπορεί ο Σάρας να είναι κυματοθράφστης, δηλαδή θα αποθεωθεί όπως πάντα στο ΑΚΑ. Στο Τισέντερ, συγγνώμη. Αλλά απ' την άλλη, θυμάσαι τι είχε γίνει πέρσι με το επεισόδιο Λεσόρ.
1: Ναι, με τον Baldwin.
0: Με τον Baldwin πανηγύρισε όπως πανηγύρισε. Οπότε νομίζω ότι είναι ένα μάτς που θα θυμίζει παιχνίδι play-off. Παιχνίδι play-off. Λοιπόν.
1: Την καλύτερη καλησπέρα την έχουμε από το φίλο μου τον Γιώργο.
0: Τι
1: από την Κάλυμνο.
0: Τι λέει, Γιώργο.
1: Με φραπεδιές, αδελφέ. Κοίτα και φραπεδιά με αφρό τεράστιο. Λέει καλό απόγευμα, καφεδάκι. Θα πιούμε παρεούλα. Βέβαια ρε φίλε Γιώργο, να είσαι καλά. Μερακλής.
0: Εγώ το δεύτερο της ημέρας τον πίνω αργότερα που κάθομαι και γράφω μετά την εκπομπή. Οπότε ναι. θα τον πιω αργότερα ρε φίλε μου. Εδώ έχουμε κάτσε ο συνεργάτης μας Ιωάννης. Λέει καλησπέρα στους μπασκετικούς. Μισό λεπτό. Με τον Κώστα, όταν είσαστε, τον προσέχετε τον Ιωάννη. Σου λέω, στέλνει κάθε μέρα την ίδια ώρα. Είναι συνεργάτης μας. Λοιπόν, καλησπέρα στους μπασκετικούς φίλους. Νομίζω ότι η Ευρωλίγκα έκανε λάθος, το λάθος χρόνια τώρα, να μην βρει τη χρυσή τομή με τη FIBA και να θωρακίσει το ευρωπαϊκό μπάσκετ.
1: Και τη FIBA λάθος είναι, δεν μόνο τη Ευρωλίγκα.
0: Ναι, η Ευρωλίγκα, μισό λεπτό, η FIBA.
1: Η προϋπήρχε, θα μου πει.
0: Όχι, όχι. Αυτό που λες, λέω. Και εγώ συμφωνώ. Ότι η FIBA το είχε αφήσει και όταν το θυμήθηκε.
1: Επειδή Αγγλί έχει βάλει λίγο νεράκι.
0: Όχι, κοιμόταν τον ύπνο του δικαίου και ξαφνικά άρχισε να ασχολείται.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είχε κατεβάσει τα χέρια. Είχε παραδώσει όπλα, ας πούμε. Δεν είναι. Και ξαφνικά της ήρθε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Να συμμαχίσουμε το NBA τώρα.
0: Ναι.
1: Μπας και δια της τεθλασμένης λιγάκι λαβώσουμε την Ευρωλίγκα.
0: Εγώ δεν είμαι κατά της FIBA υπόψη. Απλά το λέω γιατί λέω τι νομίζω ότι συνέβαινε. Νομίζω εγώ τουλάχιστον. Μπορεί να κάνω λάθος. Ας μην διορθώσει κάποιος. Αλλά κάποια το έχει παρατήσει για πολύ καιρό. Λοιπόν, αυτό δυστυχώς άφησε ανοιχτό παράθυρο στο NBA να εισβάλλει. Προσωπικά θα ήθελα ένα ενιαίο ευρωπαϊκό μπάσκετ αυτόνομο, το οποίο να παραμείνει με το δικό του χαρακτήρα. Το NBA θα κάνει παράρτημα την Ευρώπη στο πέρασμα του χρόνου και θα δείτε σε εύλογο χρονικό διάστημα τα εισιτήρια να ξεκινάνε από 300 ευρώ.
1: Εντάξει, αυτό δεν ξέρω αν θα γίνει.
0: Κάτσε τώρα, γιατί για παράδειγμα και οι φίλοι του Παναθηναϊκού είχαν παράπονα με τις τιμές.
1: Μα είναι ακριβά τα εισιτήρια του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι ακριβά και είχαμε και ένα μήνυμα, αλλά τώρα που να το βρω, είναι στην αρχή της εκπομπής.
0: Και είναι και η συζήτηση με την έκπτωση που είχε προαναγγείλει πέρσι.
1: Λοιπόν, δεν έγινε.
0: Ναι,
1: το 10% αν δεν πήγαινε Final Four. Ναι.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Όχι, είναι ακριβά τα εισιτήρια. Και θα είναι και του Ολυμπιακού όταν μπει στο ΣΕΒ.
0: Ναι. Για τους ιδιοκτήτες.
1: Δεν γίνεται διαφορετικά.
0: Για τους ιδιοκτήτες μπορεί να αποβεί υποφελές, γιατί θα χρησιμοποιήσουν σε fans αν το αποφασίσουν, αλλά για τον απλό θεατή θα είναι ένα ακριβό σοου απλά για τους λίγους και θα χαθεί η μαγεία του αθλήματος. Εν τω μεταξύ, ξέρεις τι γίνεται. Επειδή το ΑΚΑ, το T-Center είναι αυτό που μπορούμε να κρίνουμε φέτος, βλέπω πολύ κόσμο πάντως. Άρα.
1: Ναι. Κάτσε.
0: Θα γίνω κι εγώ.
1: Sold out δεν έχουμε δει μέχρι τώρα.
0: Ναι, δεν έχουμε δει.
1: Να δούμε αν θα δούμε. Πάντως σήμερα, μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί
0: sold out
1: με Φενέρ.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, ξέρουμε, ρωτάει ο φίλος ο Γιάννης, να πάμε λίγο μετά στον Μπαρτζόκα να προλάβουμε. Γιατί δεν έχω δει ακριβώς πόσο διαρκούν οι δηλώσεις, γιατί και έρχεται το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων. Λοιπόν, ξέρουμε, ρωτάει ο φίλος ο Γιάννης, πότε θα επιστρέψει ο Ολυμπιακός στο ΣΕΦ.
0: Ούτε ο Ολυμπιακός μπορεί να σου πει με ακρίβεια, όποιον και να ρωτήσεις.
1: Όχι.
0: Αλλά κατά το Φεβρουάριο.
1: Και μέσα. Πάντως,
0: τέλος,
1: όπως εκεί αποκάλυψε ο Μάκης Αγγελόπουλος, είναι μέχρι τα τέλη του Γενάρη.
0: Με οψιόν.
1: Με συν δύο μήνες και συν δύο μήνες. Mm. Δηλαδή, Γενάρη, Φεβρουάριος, για το Μάρτος, Απρίλιος, μήπως και πάει το Μάιο.
0: Ναι, για το ομιγέννητο.
1: Με απότερο, δηλαδή.
0: Το αργότερο, ας πούμε.
1: Το αργότατο να πάει το Μάιο. Αυτό το συμβόλαιο που έχει υπογραφεί ανάμεσα, το παραχωρητήριο μάλλον, για χρήση του γηπέδου της Άννα Λαρένα. Και κάτσε, περίμενε, γιατί κάποιος φίλος μας έστελνε, κάτσε να το βρω, ρε εσύ Γιάννη τώρα. Έρχομαι, λέει, από Μυτιλίνη, κάτσε να το δω.
0: Ναι. Και πώς θα του στοιχίζει.
1: Ανάτος.
0: Εννοεί πώς θα του στοιχίζει.
1: Ο Γιάννης. Δεν ξέρω τι. Για το ποδόσφαιρο λέει, για το Καραϊσκάκι. Έρχομαι με τη Λίνη αύριο και για τον αγώνα και τη Κυριακή στο ποδόσφαιρο. Και τη Κυριακή. Προφανώς για τον αγώνα τον αυριανό.
0: Το μπάσκετ.
1: Του Ολυμπιακού με την ΕΦΕΣ. Mm-hmm. Και για τον μεθαυριανό και το Καραϊσκάκι ξέρω να πάω. Για τον μπάσκετ πώς θα πάω.
0: Πώς θα πας.
1: Θα μένω κέντρο λέει. Πώς θα πας.
0: Υπάρχει μετρό μέχρι ένα σημείο. Προαστιακός
1: είναι.
0: Μέχρι ένα σημείο και μετά, ναι, υπάρχει λεωφορείο.
1: Σωστά.
0: Αλλά τώρα τα νούμερα δεν τα.
1: Είναι πρόβλημα.
0: Είναι πρόβλημα. Βρες ένα φίλο σου.
1: Γεια σου, Τζούντο 13, φίλε. Να είσαι καλά.
0: Τι λέει ο Τζούντο. Πριν πει ο Τζούντο, να σου πω κάτι. Μου φαίνεται πρέπει να το κάνουν οι φίλοι του Ολυμπιακού. Όπως το κάνουν στη Νέα Υόρκη, ξέρω εγώ, επειδή γίνεται το τράφικ εκεί στις γέφυρες και λοιπά, γίνεται χαμός, απαγορεύεται να πάει αυτοκίνητο με λιγότερους από 4. Δηλαδή να είναι.
1: Γιατί? Για
0: να μειωθεί η κυκλοφορία. Δηλαδή πας στο κέντρο για δουλειά και λοιπά, βρες ή πήγαινε με τα μέσα, αυτό που λένε, ή μαζευτείτε 4, μπείτε σε ένα αυτοκίνητο και φθηνότερα θα έρθει και λιγότερη θα είναι κίνηση. Γιατί εδώ εμείς είναι ένα σε κάθε αυτοκίνητο. Κατάλαβε.
1: Σωστά.
0: Το λέω αυτό, δεν κάνω πολιτική εγώ τώρα, γιατί μπορεί να το μπερδέψουν με άλλες φράσεις πολιτικών και προτάσεις. Αλλά εγώ θέλω να πω ότι αφού δεν ξέρουν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού, μέχρι να βρουν τον τρόπο, ας βρουν φίλους και ας πάνε ομαδών, δηλαδή κατά τετράδες, ανατετράδες.
1: Λοιπόν, δεν έχει απώλειες ο Ολυμπιακός, δεν έχει απουσίες για αύριο. Μόνο Πλώτας είναι. Άτυχο το παλικάρι, δηλαδή. Μου άρεσε.
0: Καλά.
1: Στον αγώνα με τον Ηρακλή μου άρεσε ο Πλώτας.
0: Έπαιξε
1: και
0: καλά.
1: Άλλο πολύ πιο όριμο παιχνίδι, ρε παιδί μου, από ό,τι στον Προμηθέα. Πολύ διαφορετικός Πλώτας.
0: Εγώ δεν τον περίμενα γιατί.
1: Έπαθα
0: αυτή.
1: Πλάκα, ναι, με την απόδοση του Πλώτα εγώ.
0: Ναι, γιατί να σου πω κάτι.
1: Γι' αυτό είναι άτυχος. 1,5 μήνα εκτός δηλαδή. Κρίμα. Στενοχωρήθηκα που το λέγαμε τον Κωστή προχθές.
0: Με την εμφάνιση αυτή είχε κερδίσει πόντους.
1: Ναι,
0: και θα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, στην Ευρωλίγκα δεν ξέρω.
1: Άμυνα τον ξέραμε τον Πλώτα.
0: Ναι, ναι.
1: Σκληρό παιδί. Αλλά.
0: Και πάνω σε αυτό. Ξέρεις, ο κάθε παίκτης, ειδικά όταν είσαι σε αυτό το Βεληνικές ακόμα, δεν έχεις γίνει.
1: Θες να πρέπει να παίξεις.
0: Όχι. Αν έχεις. Πόσες ευκαιρίες θα σου έρθουν να κάνεις καλή πρώτη εντύπωση.
1: Σωστά.
0: Δηλαδή έκανε την καλή πρώτη εντύπωση.
1: Και πρέπει να ξανακάνει κι άλλη τώρα.
0: Ναι, τώρα.
1: Αυτό. Έχεις δίκιο.
0: Καταλαβες. Δηλαδή θα έπαιζε.
1: Άρα απώλειες, απουσίες δεν θα έχει ο Ολυμπιακός αύριο.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Δεν θα έχει.
1: Καμία απουσία. Μίλου Τίνεφ είναι μια χαρά, τον είδαμε κιόλας. Πάμε λίγο στις δηλώσεις.
0: Μια χαρά δεν ήταν, αλλά τέλος πάντων.
1: Ναι, εντάξει.
0: Αλλά θα είναι καλύτερα.
1: Από τραυματισμό, λέω.
0: Ναι, θα είναι καλύτερα, βασίλειο. Για να ακούσουμε Γιώργο
1: Μπαρτζόκα. Πάμε Γιώργο Μπαρτζόκα. Τώρα, πριν από λίγο, οι δηλώσεις εν ώψη του αυριανού αγώνα. Του πρώτου στη Άννα Λαρίνα.
0: Και πρώτο εντός έδρας του Ολυμπιακού.
1: Πρώτο εντός έδρας, ναι. Λοιπόν, Γιώργο Μπαρτζόκα.
2: Μια αυτό που την ερώτηση μου κάνανε, ήθελα να εξωτερικεύσω λίγο το πώς σκεφτόμαστε ότι η ομάδα μας είναι το πρώτο μάτς που θα παίξει εντός, ενώ έχουμε κάνει περίπου 15-16 παιχνίδια, όπως τα παιχνίδια έχουμε κάνει, είναι το πρώτο μάτς που θα παίξουμε εντός, σε εισαγωγικά εντός. Έτσι είναι σημαντικό για τον κόσμο μας που πάντα μας υποστηρίζει. Θα θέλαμε να υποστηρίξει την ομάδα όσο το δυνατόν περισσότερο, αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που έχει φετινή χρονιά μέχρι να μπούμε στο ΣΕΦ. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη και δύσκολη συνθήκη. Και για μας είναι σημαντικό να έχουμε την υποστήριξη από τον κόσμο μας. Γιατί προφανώς ό,τι καταφέρουμε, το καταφέρουμε όλοι μαζί. Ήθελα έτσι να το πω αυτό, γιατί το γήπεδο δεν είναι στον Πειραιά. Χρειάζεται να διανύσουν αρκετά χιλιόμετρα. Αλλά προφανώς ο Ολυμπιακός έχει οπαδούς παντού στην Αττική. Θα έλεγα λοιπόν ότι είναι σημαντικό να νιώσουμε αυτή την υποστήριξη, γιατί παίζουμε πολύ λίγα παιχνίδια εντός και αυτά δεν είναι ακριβώς εντός.
3: Προφανώς ερωτήσεις εδώ και πολύ καιρό. για την επόμενη έδρα του Ολυμπιακού, έστω και πρόσφερα. Ο Ολυμπιακός γιατί δεν έφυγε από την Αθήνα, ήθελε να μείνει εδώ. Νομίζω ότι είχε ακουστεί το Ηράκλειο, ίσως και η Κύπρος. Θέλετε να μείνετε εδώ, παρότι θα παίξετε αναγκαστικά εδώ σε μια άλλη έδρα, θα είστε φιλοξενούμενοι. Και αλλιώς με την παρουσία του Πότρα.
2: Και εκτός Αθήνας, αν παίζαμε στην Κύπρο, στην Κρήτη, δεν ξέρω ποια λέχθηκαν, φιλοξενούμενοι θα είμαστε στην ουσία. Δεν ήταν ποτέ θέμα όπου ρωτήθηκα εγώ. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, επαναλαμβάνω, μια δύσκολη συνθήκη και δεν είναι απλά που αποφασίζουμε να πάμε σε ένα γήπεδο. Τα logistics είναι τεράστιος όγκος για την ομάδα. Η ομάδα κάνει ό,τι μπορεί για αυτό το πράγμα και βλέπετε ότι και οι συνθήκες εδώ που έχουμε, η διοίκηση έκανε ό,τι ήταν το δυνατόν, να έχουμε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για να προπονούμαστε. Εδώ οι καταστάσεις μας είναι εκπληκτικές για την καθημερινότητα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό που σας είπα, δηλαδή ότι παίζουμε έξω, είναι δύσκολο και πρέπει όλοι μαζί να υπερβάλλουμε.
3: Πού το κάνω, προπόνηση στο ΣΕΤ και παίζει στο Ισανέλ Αρένα, θέλει και στο Συγκρόνο για παίζει. Έχει πάει στα αντίπαση. Το γήπεδο δεν αλλάζει, το πράγμα αλλάζει.
2: Εξαρτάται πώς το βλέπεις. Προφανώς δεν είναι το γήπεδο που προπονούμαστε εκεί. Θα κάνουμε μόνο στη Sunny Arena, θα κάνουμε το slow around το πρωί του αγώνα. Οπότε θα έχουμε τις ίδιες προπονήσεις με τον αντίπαλο σε αυτό το γήπεδο. Εν πάση περιπτώσει, ας σταματήσουμε να το λέμε αυτό. Αυτή είναι η κατάσταση και πρέπει να ανταποκριθούμε. Τώρα να μιλήσουμε λίγο για την ΕΦΕΣ και να σας πω ότι είναι ένας αντίπαλος που έχουμε μεγάλο σεβασμό. Λόγω της αξίας του προπονητή και του πολύ καλού ρόστερ, αλλά και της παράδοσης που έχει. Θεωρούμε ότι θα κάνει πολύ καλύτερη χρονιά από πέρσι. Για την ώρα έχει κερδίσει τη Ρεάλ στην προηγούμενη αγωνιστική και έχει χάσει τα δύο παιχνίδια εκτός στη μία κατοχή, στη λήξη. Είναι φοβερά βελτιωμένη από πέρσι, με πολύ καλύτερη άμυνα. Η άμυνα της είναι solid και με ένα βασικό δημιουργό όπως είναι ο Σάριτς μέσα από το καλάθι. Ομάδα με ποιότητα, με ταλέντο και σαφώς είναι ένα δύσκολο παιχνίδι για μας.
3: Ο τραυματισμός του James αλλάζει κάτι στα πλάνα.
2: Προφανώς είναι σημαντικό ότι
3: πήραν ένα παιχνίδι το Bane.
2: Ναι, πήραν τον Bane που είναι καλός παίκτης, έχει ξαναπαίξει στην Ευρώπη, αλλά η απουσία του James είναι κάτι που θα δούμε και όλοι μαζί πώς θα επηρεάσει την ομάδα τους. Και με την ευκαιρία να το ευχηθώ να γυρίσει τα γήπεδα δυνατός. Επαναλαμβάνω όμως ότι είναι μια ομάδα που πρέπει να κάνουμε καλό παιχνίδι, πρέπει να βελτιωθούμε στους τομείς που υστερήσαμε στα προηγούμενα παιχνίδια. Και σε αυτό το πράγμα δουλεύουμε. Είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε τρεις προπονήσεις εδώ. Πιστεύουμε ότι θα είμαστε καλύτεροι στην εκτέλεση και αμυντικά και επιθετικά.
4: Κότς, είναι την ομολογία του Ολυμπιακού, θα έχει να βάσει την καθήκα του. Αυτό μπορεί να παίξει κάποια παγίδα, το γεγονός ότι έχει ποιότητα αυτό να πάρει τα χέρια από την εκτέλεση και μόνο.
2: Ναι, ναι.
4: Για κάτι που σας προβληματίζει.
2: Ναι, αλλά ξέρετε, δεν υπάρχει τίποτα το οποίο γίνεται με μαγικό ραβδί και πέρσι είχαμε πολλές αυξομοιώσεις στο πώς παίζαμε μέχρι κάποιο σημείο στη χρονιά που αρχίσαμε και κερδίζαμε συνέχεια. Περιλάμβανε πολλά προπονήσεις, meeting, ατομικά, ομαδικά, μέχρι να συνειδητοποιήσουμε όλοι ποιος είναι ο τρόπος για να φτάσουμε μέχρι το τέλος. Οι ομάδες πάντα περνάνε αυτή τη διαδικασία και πόσο μάλλον μια ομάδα που άλλαξε τους βασικούς τους δημιουργούς φέτος. Νομίζουμε ότι είναι φυσιολογικό. Γενικά κερδίζουμε όπως έχετε δει. Πιστεύουμε ότι μπορούμε να παίξουμε πολύ καλύτερα, αλλά ξέρουμε κιόλας ότι είναι αρχή Οκτωβρίου και έχουμε πολλά περιθώρια βελτίωσης.
0: Ναι, αυτά ήταν. Υπήρχε και μια ενδιαφέρουσα ερώτηση, αλλά
1: ναι, δεν προλαβαίνουμε.
0: Δεν προλαβαίνουμε. Απλά εντάχυτο λέω, το ρώτησα για το επεισόδιο στην Πολωνία και είπε ότι επιλέξει. Δεν το έκαναν επίτηδες τα παιδιά.
1: Δηλαδή, έπεσαν πάνω μου.
0: Ναι.
1: Και εγώ τους έχω.
0: Απλά ναι, με χτύπησαν, δηλαδή έπεσαν και με χτύπησαν. Είναι αυτό που είπαμε, ότι φοβήθηκε με σπάσει το πόδι. Δηλαδή έχει ευπάθεια στα πόδια και θα πέφτει κάτω. Και εγώ τους απόθυσα. Δηλαδή για να μην γίνει αυτό. Λοιπόν.
1: Εντάξει. Και ο Γουόρντ είπε μετά ότι παίζουμε λίγο πιο γρήγορα φέτος. Ναι. Για προσαρμογή μίλησε βέβαια στη νέα σεσόν και όλα αυτά.
0: Η καταγγελία του Παναθηναϊκού βγήκε αργότερα. Δεν είναι ερωτήθηκε.
1: Είπαμε εδώ και πέρα τελείως ιστορία.
0: Απλά για να ισοφαρίσουν.
1: Καταγγελία εγώ, καταγγελία εσύ. Τέλος.
0: Ναι, για να ισοφαρίσουν όμως.
1: Αυτό θα γίνεται.
0: Πρέπει να ανοίξουν Instagram και οι Αγγελόπουλοι για να τοποθετούνται επί παντός κάθε μέρα.
1: Instagram όχι. Υπάρχουν ευκαιρίες αν θέλει ο καθένας χωρίς Instagram.
0: Παιδί μου, κάτσε. Δεν είναι ίδιο κάποιος να έχει άποψη κάθε 5 λεπτά. Και οι άλλοι να μην ακούγονται ποτέ παρά μόνο όταν είναι.
1: Όταν πρέπει ακούγονται. Λοιπόν,
0: εντάξει, ναι.
1: Όταν θέλουν να ακούγονται. Ότι, διαφορετικά ότι ακούγονται. Το Instagram. Με άλλο τρόπο.
0: Κυκλοφορεί και όταν δεν πρέπει.
1: Ναι, όχι, δεν εννοώ αυτό. Εννοώ ότι όταν θέλουν οι Αγγελόπουλοι κάνουν την παρουσία τους κάτι παραπάνω από CD. Με οποιοδήποτε τρόπο, αν και δεν.
0: Ο καθένας έχει το στυλ του.
1: Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων. Πάμε, πολιτικές.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι συνομιλίες με τον Μάρκο Ρούμπιο επιβεβαίωσαν το βάθος της στρατηγικής μας σχέσης και πώς αντιλαμβάνεται η παγκόσμια υπερδύναμη την Ελλάδα ως δύναμη σταθερότητας και προόδου στην περιοχή, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από την Αρναία της Χαλκιδικής. Σαφές μήνυμα για την ετοιμότητα των Ηνωμένων Πολιτειών να παρέμβουν, αξιοποιώντας τη διπλωματική τους ισχύ για να αρθούν πιθανά εμπόδια για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, έστειλε ο Μάρκο Ρούμπιο. Η προστασία των πολιτών και η διαφύλαξη της δημοσιονομικής αξιοπιστίας απέναντι στο ενεργειακό σοκ είναι ο διπλός ευρωπαϊκός μας στόχος, τόνισε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης, προσερχόμενος στη συνεδρίαση στο Λουξεμβούργο. Η Ελλάδα μπορεί να προσελκύσει ξένους επενδυτές με αξιοπιστία. Το μήνυμα που έστειλε εντός και εκτός Ελλάδας ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στα εγγένεια του νέου μεταλλείου χαλκού και χρυσού στις Κουριές Χαλκιδικής. Άσκησε κριτική στην προηγούμενη κυβέρνηση που, όπως είπε, βυθισμένη στις αιμονές της, είχε καταστήσει απαγορευτική την πρόοδο. Δεσμεύτηκε ο Πρωθυπουργός, συνομιλώντας στην Αρναία με εκπροσώπους των αλλιεών που βρίσκονται σε φάση κινητοποιήσεων, να εξετάσει προσωπικά πρόσθετα μέτρα οικονομικής στήριξης του κλάδου. Σκληρή κριτική από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Κάνετε πολύ λίγα και πολύ αργά για τη στήριξή τους, τόνισε. Παράνομα κρίθηκαν τα εντάλματα έρευνας στις κατοικίες του πρώην πρίγκιπα Άντριου στο πλαίσιο της έρευνας για τη σχέση του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπστιν. Στο Ιόνιο και στα Ηπειρωτικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο αύριο, έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Έρα Σπορ 101,8.
2: Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
3: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
4: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
5: Στη Φάσοπλαστ, η ελληνική παραγωγή συναντά την παγκόσμια καινοτομία. Μετατρέπουμε την τεχνογνωσία σε έργα που θωρακίζουν τη χώρα. Στην ίδρυση, την άρδευση, την ενέργεια. Δημιουργούμε τις αρτηρίες των σύγχρονων υποδομών με απόλυτη προσήλωση στα διεθνή πρότυπα. Φάσοπλαστ. 52 χρόνια ελληνικής υπεροχής.
6: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο Μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις Φωνίεν?
7: Ούτε Φωνίεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
8: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
9: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
10: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
9: Τι διαβάζεις?
10: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
11: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
1: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, τελευταίο ημίωρο, έχουμε πάρα πολλά μηνύματα.
1: Να τα αρχίσουμε. Απλά πρέπει να πούμε ότι ο Αθηναϊκός ξεκίνησε με τον πρώτο τίτλο.
0: Σούπερ Καπ γυναικών, έτσι.
1: Σοφία Μπεφών και είσοδος ελεύθερη ήταν. Με εμφάνιση που στην ουσία πατσεγκάζει στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί στο πρώτο ημίχρονο ο Πρωτέας Βούλας ήταν ανταγωνιστικός. Και MVP την Μαριέλα Φασούλα, παρουσία του και του Πατρός, ήταν στις εξέδρες.
0: Ναι, παντού είναι. Ο Παναγιώτης είναι παντού.
1: Ναι. Η οποία είχε 23 πόντους, αν θυμάμαι καλά, και 9 rebound. Δηλαδή άγγιξε το double-double. Και έτσι κέρδισε το πρώτο τρόπαιο με 88-65. Με στόχο, επειδή είναι μια ομάδα που έχει ξεφύγει νομίζω από τα δεδομένα. Να τα κάνει περισσότερα και την Ευρωλίγκα έχει στο στόχο. Δεν ξέρω αν είναι να κατακτήσει, αλλά έχει μια πορεία αξιοσημείωτη.
0: Υπάρχουν ομάδες με μεγαλύτερα μπάτζετ και ιστορία. Μεγαλύτερη ιστορία και προϊστορία. Ναι. Ναι. Αλλά είναι σημαντικό.
1: Και ο πρώτος τίτλος σε ομάδες με παίκτριες γυναίκες για τον Ηλία Ζούρο. Είναι ο προπονητής. Η Παυλοπούλα αρχηγός, είναι αυτή που σήκωσε το κύπελο.
0: Και όχι μόνο αυτό.
1: Απλά θέλω να πω για τον Αθηναϊκό ότι αφιέρωσαν τον τρόπαιο στην Έλενα Τζινέκε, η οποία στο προμάτι του πρωταθλήματος χτύπησε και υποβλήθησε χείριση από τον κύριο Θεό, που είναι ο κύριος Θεός, είναι ο γιατρός και του Αθηναϊκού, και της αφιέρωσαν το τρόπαιο.
0: Ο Ολυμπιακός άλλαζε έδρα.
1: Στα Καμίνια πάει νομίζω.
0: Στα Καμίνια για το Euro Cup, έτσι. Και για το πρωτάθλημα, στο κλειστό Καμινείο. Φυσικά το ΣΕΒ δεν είναι διαθέσιμο για το εργασίες, έτσι, που έπαιζε στο...
1: Και επειδή το πες, ο Ολυμπιακός, το είπε και ο Μπαρτζόκας, δεν έκανε προπόνηση χθες στη Σάνελ Αρένα. Θα κάνει σήμερα, και το πρόβλημα ποιο είναι, ότι μένει σε ξενοδοχείο στη Συγκρού. Δηλαδή για να πάει για σουτ.
0: Τα πρακτικά θέματα.
1: Δηλαδή
0: θα πάει Συγκρού, άνω Λιώσια,
1: πίσω και ξανά.
0: Ξεμούδιασμα το ελαφρύ προπόνηση, πάλι πίσω.
1: Shooting around.
0: Και μετά το βράδυ αύριο στο γήπεδο. Απόψε θα κάνει στη Σάνελ Αρένα. Δεν ξέρω.
1: Αφού έκανε προπόνηση. Δεν θα κάνει. Έκανε προπόνηση σήμερα. Η σημερινή προπόνηση έγινε το μεσημέρι.
0: Α, το μεσημέρι, μπράβο.
1: Πάντα Ολυμπιακός. Και πολλές ομάδες πλέον το έχουν υιοθετήσει. Προπονούνται το μεσημέρι, 12.30 ώρα. Είναι μια ώρα που και ο παίκτης δεν ξυπνάει, ξέρω εγώ. Γιατί πλέον διπλές δεν υπάρχουν, δεν προλάβαινε οι προπονητές να κάνουν διπλές. Παλιά, που θυμάσαι που κάποιες ομάδες κάνανε και διπλές. Επί Μάλκοβιτς.
0: Δεν πιστεύω να πάει για ξεμούδιασμα από το πρωί.
1: Μπορεί να πάει. Δεν ξέρω.
0: Συγκρού. Αν ολιώσει αξεμούδιασμα πίσω και το βράδυ πάλι στο γήπεδο.
1: Τι να σου πω, δεν ξέρω.
0: Αν ολιώσα, δεν ξέρω, ναι. Λοιπόν, να λύσουμε μια απορία που έχει ο Παναγιώτης.
1: Ναι.
0: Για μένα είναι πολύ εύκολο. Καταρχήν μας λέει ωραία παρέα και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Αλήθεια λέει, γιατί ο παδί του Άρη όταν εισέρχεται στο παλέ ο Γκάλης τραγουδούν «Τι την έκανε την μπάλα ο Θεός» σημαίνει κάτι το ιδιαίτερο?
1: Σημαίνει ότι έκρυβε την μπάλα.
0: Έκρυβε την μπάλα, ρε Παναγιώτη. Έκρυβε την μπάλα, είναι απλό.
1: Απλά και τον είδα χθες. Καταρχάς, εντάξει, αυτή η παράδοση με το ωραία είναι. Και έχουμε πει ότι η Ευρωλίγκα την λιγουρευόταν αυτή τη σκηνή με τα χαρτάκια. Και είδαμε και ο Σιάο πέταγε χαρτάκια.
0: Ναι, ναι. Και ο Γκάλης πέταξε κανένα δυο.
1: Ναι.
0: Ακόμα και ο μεγάλος ο Θεός μας.
1: Γιατί θυμάσαι ότι πηγαίναμε και στα Ματσάρης ΠΑΟ και του Άρη τότε τις Πέμπτες. Ναι. Πηγαίναμε από εδώ εμείς. Έχω βρεθεί πάρα πολλές φορές, έχω βρεθεί και στο ακρόαμα κλπ. Σε επινίκια.
0: Το ακρόαμα δεν είναι αγωνιστικός χώρος, δεν είναι παρκέ. Έχω και εγώ βρεθεί στο ακρόαμα.
1: Όχι, θέλω να πω, ήταν. Και μάλιστα ήμουνα σε τη βραδιά που ήταν η αείμνηστη Αλίκη Βουγιουκλάκη. Πέρα από τη Μαρινέλα κλπ. Τσιβιλίκα, άλλη. Η αείμνηστη. Όλοι
0: ναι, ναι, ναι.
1: Τέλος πάντων, το θέμα είναι το εξής, μάλλον. Πρέπει να. Γιατί είδα ότι άργησε. Καθυστερεί να τελειώσει. Πρέπει να βρουν έναν τρόπο, όπως τα πετάνε. Τότε πετάγανε τηλεφωνικούς καταλόγους. Θυμάσαι, γιατί τώρα οι τηλεφωνικοί καταλόγοι.
0: Κόβανε.
1: Ναι, εκλείπουν.
0: Ναι.
1: Δεν χρειάζονται.
0: Δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν.
1: Ναι. Κόβανε τηλεφωνικούς που ήταν κίτρινοι και τους πετάγανε. Τους μοιράζανε και τους πετάγανε. Πρέπει να βρουν και έναν τρόπο να τα μαζεύουν πιο γρήγορα.
0: Εννοείται.
1: Γιατί, εντάξει, αυτό το ξέρεις, δεν γίνεται με αυτές τις κουπίτσες. Πρέπει να βρει έναν τρόπο ο Άρης.
0: Όχι μόνο ο Άρης. Και στον ΠΑΟΚ γινόταν.
1: Ναι, εντάξει. Εγώ λέω το Άρης, επειδή ο Άρης το έχει καθιερώσει, ας πούμε.
0: Ο Άρης το κάνει πάντα.
1: Ναι, το κάνει πάντα. Και το έκανε και στην πρώτη αγωνιστική εκτός έδρας. Εδώ το κάνει στη Γαλλία. Οπότε να βρουν και έναν τρόπο να το μαζεύουν πιο γρήγορα. Ο Σιάο είχε μπει μέσα και καθάριζε. Μόνο ο Σκούπα δεν είχε.
0: Εμένα μου έκανε εντύπωση ο Γκάλης.
1: Ναι.
0: Παρασυρμένος από τη γενικότερη ατμόσφαιρα. Εντάξει. Το ξέρουμε τον Γκάλη, δεν είναι.
1: Έχει κάνει κυλίτσα.
0: Έχει κάνει κυλίτσα, ναι.
1: Που θυμάσαι την περίφημη δήλωση.
0: Και μαγουλάκι.
1: Θυμάσαι την περίφημη. Μαζί είμαστε στη Σόφια που είχε πει. Εγώ δεν θα γίνω ποτέ λαπά. Δεν είναι, πάμε ότι είναι λαπά.
0: Επειδή είχε τον αντίπαλο. Τον...
1: Είχε τον αντίπαλο που είχε.
0: Κιλάρα είχε. Ναι. Κιλούμπα είχε.
1: Ήταν Κιλάρα, ναι, Βούλγαρο.
0: Ο αρχηγό τη Βουλγαρία ήταν.
1: Μπράβο. Και νομίζω ήταν αριστερόχειρα.
0: Ναι, αλλά έκανε τότε. Έκανε την τέλεια εμφάνιση. Τρίποντα, δίποντα, βολές, την τέλεια εμφάνιση. Αυτά και τη δήλωση του Λάσο μόνο να πούμε έτσι, γιατί ένωψε του Βαριανού αγώνα, λέει κλασικό ντέρμπι, λέει το μάτς με Ολυμπιακό και πρέπει να παίξουμε καλά για 40 ολόκληρα λεπτά. Εντάξει, τι να πει. Δεν μπορεί να πει και πολύ περισσότερα πράγματα.
1: Λέει ο Γιάννης, κύριε Ζορμπά, επιμένετε να μιλάτε για την καλύτερη τριάδα στην Ευρώπη. Καλά, δεν βλέπετε τα στατιστικά
0: του. Τριάδα.
1: Περίμενε, θα σου πω. Και εγώ μπερδεύτηκα στην αρχή, αλλά εννοεί συγκεκριμένα ο άνθρωπος. Τα στατιστικά του Jones, παρένθεση, η καψούρα.
0: Λέω ότι έχει την καλύτερη front line στην Ευρώπη.
1: Μικρή προσφορά,
0: ναι,
1: και συμπεριφορά εξέδρα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Νύχτα θα φύγει. Εκτός αν εννοείται, εκτός και εννοείται τριάδα με Ντάνστον. Η αλήθεια είναι ότι. Και να σου πω και κάτι. Γιατί
0: αυτό τον πήρε μόλι τον Ντάνστον.
1: Επειδή δεν το είπαμε. Ο Ολυμπιακός και το μοναδικό πρόβλημα που έχει είναι ότι θα γυρίσει σήμερα ο Χολ από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Γύρισε.
1: Ναι.
0: Είναι εδώ, ναι.
1: Ναι, ήταν. Και αυτός ο λόγος που τον έκανε να πάει, γιατί ήταν οικογενειακή υπόθεση. Έχασε ένα συγγενικό του πρόσωπο, πολύ συγγενικό, εννοώ πολύ συγγενικό, εντάξει, τι εννοεί, πολύ αγαπητό σε αυτόν και το έμαθε πριν το μάτς που λέγαμε ότι ήταν σαν χαμένος το μάτς στην Πολώνια. Το έμαθε το πρωί και ήταν σαν χαμένος στην κυριολεξία τότε, που, γι' αυτό λέω το θυμήθηκα, γιατί τότε μπήκε ο Ντάνστον και φάνηκε καλύτερος από όλους και γι' αυτό έπαιξε 19 λεπτά. Αυτό.
0: Καλά, ο Τζόουνς μέχρι τώρα 0 στο πηλίκον. Μέχρι τώρα.
1: Ναι, ναι. Μα καταρχάς.
0: Μέχρι τώρα 0 στο πηλίκον. Άγγελος Μπάτζιος μαζί μας. Συμφωνείς για τον Τζόουνς μέχρι τώρα?
2: Φαίνεται.
1: Έχει πρόβλημα αποδοχής μπάλας.
0: Ναι. Δεν ξέρω τι έχει.
2: Γενικά από τα μέση της περσινής σεζόν, σαν να είναι λίγο στα χαμένα, σαν να μην γνωρίζει ακριβώς που αγωνίζεται.
0: Α, πρέπει να το φτιάξουμε.
2: Έχει πέσει και λίγο πίσω στο.
0: Κάτσε, δεν ακούγεσαι μάλλον. Θα το φτιάξουμε. Μισό λεπτάκι. Δώστε μας μικρό αβάντζο. Να κάνουμε μια προσπάθεια να δούμε.
2: Τώρα είναι καλύτερα.
0: Γαβρίλο, εντάξει, λοιπόν, πάμε.
2: Όπως έλεγα για τον Τζόουνς που είπατε κι εσείς, ναι, από περίπου τις μέσης της περσινής σεζόν δεν δείχνει να είναι στα καλά του, σαν να μην γνωρίζει ακριβώς που βρίσκεται.
0: Ναι, ναι,
2: και γι' αυτό
0: είναι λίγο...
2: και έχει πέσει και πίσω στο rotation. Ναι. Ο Χολ του έχει πάρει δηλαδή δικαιωματικά τη θέση.
0: Ναι.
1: Σίγουρα, ο Χολ έχει μεγαλύτερη προσφορά, απλά έχει το κάτι το διαφορετικό.
0: Εγώ θα λέγα και καλύτερο γι' αυτό μυαλό στο... έχει.
1: Ποιος, ο Χολ.
0: Ο Χολ.
1: Το διαφορετικό που έχει ο Τζόουνς το εκμεταλλεύτηκε ο Ολυμπιακός στον τελικό, στην τέταρτη περίοδο. Ότι μπορεί να παίξει άμυνα με αλλαγές που δεν μπορούν οι ψηλοί να.
2: Ναι, ο Τζόουνς μπορεί να παίξει από ένα μέχρι πέντε.
1: Ήταν στην πεντάδα του τελικού με τη Ρεάλ που πήρε το μάτς. Γιατί έχανε ο Ολυμπιακός στο τέλος της τρίτης περίοδου. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό ούτε ο Μιλουτίνοφ ούτε ο Χολ.
0: Λοιπόν, εδώ ο Άγγελος είναι μαζί μας γιατί. Πλησιάζει η ώρα, φίλε, για το Τζάμπολ στο NBA.
2: Έχουν μείνει περίπου 10 μέρες.
0: Ναι.
2: Τώρα βρισκόμαστε 20 του μήνα που ξεκινάνε, να σας πω αμέσως, το παιχνίδι θα κάνει το Detroit Pistons Boston Celtics στις 10 η ώρα. Mm-hmm. Αυτό είναι το πρώτο παιχνίδι για την φετινή σεζόν του NBA. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην pre-season, στην διάρκεια. Στην...
0: Έχει ενδιαφέρον να δούμε τι γίνεται μέχρι τώρα, έτσι.
2: Υπάρχουν κάποια παιχνίδια.
0: Δεν είναι δοκιμαστικοί αγώνες, φιλικοί αγώνες.
2: Δεν έχουν κάποια σημασία, δοκιμάζουν. Και πολλοί παίχτες άλλωστε ξεκουράζονται κιόλας και βοηθάνε ακόμα περισσότερο στην αποκατάσταση.
0: Να πούμε λίγο γρήγορα έτσι τα παιχνίδια που έχουν γίνει τουλάχιστον χθες που γίνονται. Σήμερα.
2: 2 η ώρα ξεκίνησαν οι Pacers με τους Μινεσότα που κέρδισαν οι Pacers. Αναμένουμε ακόμα στους Μινεσότα Timberwolves στο δίδυμο Anthony Edwards με Lamelo Ball. Βέβαια προστέθηκε και ο Jonathan Kuminga, οπότε θα είναι μια όμορφη τριάδα για να την παρακολουθήσουμε όλη τη σεζόν. Τα άλλα παιχνίδια ήταν Chicago Bulls Phoenix Suns. Οι Chicago Bulls επικράτησαν 124-117. Memphis Grizzlies Orlando Magic 118-122. Το καλύτερο παιχνίδι του βραδιού ήταν Oklahoma City Thunder Milwaukee Bucks, όπου με ανατροπή η Milwaukee από το μείον 24 πήραν την νίκη με 126-128. Στο δεύτερο ημίχρονο σκοράραν 64 πόντους και δέχτηκαν μόλις 44, οπότε δείχνουν καλό πρόσωπο στην μεταγιάννη εποχή. Και έκλεισε το βράδυ με τους Portland Blazers να παίρνουν την νίκη απέναντι στους Golden State Warriors χωρίς το Steph Curry. Warriors έπαιξε προχθές με τους Lakers, έβαλε 16 πόντους σε 14 λεπτά, αλλά προτιμήθηκε αυτή την βραδιά να ξεκουραστεί. Είναι και στα 38 του πλέον, οπότε χρειάζεται και αυτό στο χρόνο του.
0: Πάντως πλησιάζει η ώρα.
2: Έχουν μείνει 10 μέρες όπως είπαμε πριν.
0: Ο Γιάννης.
2: Ο Αντετοκούμπο έπαιξε στην προηγούμενη Κυριακή. Έτσι, που στην ουσία με αυτό το μάτς ξεκίνησε η pre-season. Raptors Miami Heat. 105-129 κέρδισαν οι Heat.
0: 9 ποντάκια, αν θυμάμαι καλά.
2: 9 πόντους. Άχαστος. Είχε 3 στα 3 δίποντα και 3-3 βολές σε 14 λεπτά περίπου. 9 πόντους, 4 rebound, 7 assist. Έδειξε καλό πρόσωπο. Ένα ωραίο
0: θέλω
2: δίδυμο.
0: Να δω τη διαχείρισή του από το Σουέλθρα φέτος. Ναι, πόσα λεπτά θα παίζει.
2: Είδαμε κάποιες φάσεις που έπαιξε pick and roll με τον Αντεμπάγιο. Δηλαδή, δεν το έχουμε δει ποτέ αυτό. 4 με 5 να παίζουν pick and roll. Έχουμε συνηθίσει τους κοντούς. Μένει να δούμε πώς θα δέσουν η ομάδα. Έχει καλή ομάδα το Μαϊάμι. Να μπει και στην εξίσωση ο Clay Thompson, ο οποίος θα δώσει βάθος με τα τρίποντά του. Να δούμε πώς θα καταφέρει, όπως είπες και εσύ, να τον χρησιμοποιήσει
0: τον
2: Αντεκούμπο.
0: Πού θα παίζει.
2: Και για αρχή, σε πόσο χρόνο, πόσο θα παίζει, είναι πόσο θα ξεκινήσει. Δηλαδή, θα έχει περιορισμένο χρόνο συμμετοχή στην αρχή, ώστε να χτίσει ρυθμό, να βρει ρυθμό για να είναι έτοιμο για τα playoff, που βέβαια αργούν πάρα πολύ ακόμα. Έχουμε μια ολόκληρη σεζόν. Αλλά έρχεται από μια σεζόν που ήταν τραυματίας, δεν έπαιξε και με την εθνική. Οπότε τον βόλεψε κάπως τον Σπουέλστρα αυτό με τον Αντετοκούμπο. Με να δούμε πώς θα παίξουν με τον Μπάμα Αντεμπάγιο.
0: Να σε καλά, να σε καλά.
2: Κάτι άλλο δεν υπάρχει, οπότε καλή συνέχεια.
0: Εδώ θα είμαστε, γιατί όταν ξεκινήσουν οι αγώνες στο NBA,
2: εννοείται.
0: Θα λέμε περισσότερα, να δούμε και πώς θα στηθούν βασικά οι ομάδες.
2: Ναι, γιατί
0: πώς
2: πλέον
0: θα ξεκινήσουν τη σεζόν.
2: Δοκιμάζουν αρκετούς παίχτες οι οποίοι δεν έχουν συμβόλαιο. Έχουν ξεχωρίσει 2-3 παίχτες με κάθε ομάδα. Οπότε αναμένουμε κάποιες προσθήκες ως ελεύθερους στους παίχτες. Και με να δούμε και το ευρωπαϊκό ενδιαφέρον με τον Διαλό που δεν αναφέραμε, που έχει κάνει αρκετά καλά παιχνίδια. Δηλαδή έχουν βγει κάποια highlights του με την αμυντική του ικανότητα που κλέβει την μπάλα στον ευνηδιασμό. Παίζει πολύ καλή άμυνα και είναι pre-season και έχει χτυπήσει, ας πούμε, αρκετά στο χώρο του NBA. Πώς ένας παίχτης.
0: Να το πούμε και αυτό. Και ο Χεζόνια και ο Διαλό υπολογίζονται στις ομάδες τους.
2: Ο Διαλό νομίζω.
0: Το θεωρούσαμε δεδομένο ότι
2: θα γυρίσουν.
0: Θα είναι το σκαλοπάτι για να επιστροφεί στην Ευρώπη.
2: Ο Διαλό, αν δεν κάνω λάθος, είχε και κλειστό συμβόλαιο.
0: Κλειστό συμβόλαιο, αλλά με λίγα λεφτά.
2: Ναι, περίπου 700.000 το χρόνο, που στην Ευρώπη θα βρίσκεται τα τριπλάσια.
0: Τετραπλάσια.
2: Και τετραπλάσια, ναι, αλλά έχει δείξει πολύ καλό πρόσωπο στο πρώτο παιχνίδι απέναντι στους Jazz. Εγώ πιστεύω ότι θα μείνει στο NBA και είναι παίχτης NBA. Βέβαια, πήγε λίγο αργοπορημένο ηλικιακά. Αλλά έχει και το μέγεθος για να παίξει άμυνα, αλλά είναι και πολύ καλός στο σκοράρισμα. Mm-hmm. Αυτά.
0: Άγγελε, να είσαι καλά, φίλε. Σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Γεια σας.
1: Γεια σου, Άγγελε μου. Καταρχάς, πρόεδρος Παναγιώτης Αγγελόπουλος, κάτσα εδώ τι στέλνει σήμερα, γιατί τον έχω χάσει εγώ. Έλειψα λίγο αυτές τις μέρες λόγω του προγράμματος. Πού είναι τώρα, γιατί δεν κλείνει. Κάτσε ρε πρόεδρε μου, διάβασε ένα άλλο μήνυμα να δω τι κόλλησε εδώ.
0: Κάτσε, περίμενε.
1: Αντάξει, το ξεκόλλησε. Λοιπόν, ο πρόεδρος, καλό απόγευμα από τον πρόεδρο και έχει πάλι ελαιώνα. Κάτσε σαν ελαιώνα, σαν ξέφωτο. Δεν ξέρω.
0: Τον πρόεδρο το ζηλεύω.
1: Ο πρόεδρος πάρα μας
0: κάνει. Τελείωσε η ιστορία. Αυτό ήταν.
1: Να γυρίσουμε στα χωριά μας.
0: Ναι.
1: Στη φύση.
0: Ναι.
1: Και δεν το λέω το χωριά μας ηρωνικά.
0: Όχι, καθόλου ηρωνικά.
1: Μα, είσαι ευλογημένος, πρόεδρε. Έτσι, ο Ιμητασιόν Αγγελόπουλος, έτσι, μην άρχισε νομίζετε ότι εδώ πέρα.
0: Ο αυτός είναι ο πρόεδρος. Δεν υπάρχουν άλλοι.
1: Ναι. Λοιπόν.
0: Μόνο ο δικός μας ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος, ο δικός μας πρόεδρος.
1: Ο δικός μας πρόεδρος.
0: Εδώ.
1: Ναι. Λοιπόν, ο Βαγγέλης γράφει κάποια πράγματα. Εντάξει, ο Βαγγέλης, νομίζω ότι δεν υπάρχει μια βάση στην οποία μπορεί στην καταγγελία του Παναγιώτη να τιμωρηθεί ο Μπαρτζόκας. Δεν έκανε κάτι. Τι να κάνουμε. Ο Ηρακλής μπορεί να τιμωρηθεί για τα ευρεστικά συνθήματα με πρόστιμο. Μπαρτζόκας ούτε χειρονομία έκανε άσεμνη, ούτε τίποτα.
0: Καλά, ο Παναθηναϊκός ζητάει και μείον 2 βαθμούς για τον Ολυμπιακό από τον Ελληνικό Δικαστή, επειδή προσέφυγε με μήνυση.
1: Αυτό είναι άλλο. Αυτό είναι άλλο.
0: Ναι, με μήνυση εναντίον. Δεν το έχουμε πει αυτό. Πω, πω. Στην αρχή έπρεπε να έχουμε πει αυτό. Ζήτησε, έκανε καταγγελία στον Ελληνικό Δικαστή και ζητάει η αφαίρεση 2 βαθμών από τον Ολυμπιακό, επειδή προσέφυγε σε πολιτικά δικαστήρια με μήνυση εναντίον του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Είναι αυτό που λέμε. Mm. Πλέον θα γινόμαστε μάρτυρες καθημερινών προσφυγών. Αυτό. Mm. Ο Θεός μαζί μας. Και από εδώ και από εκεί. Από τη μία πλευρά γινόταν εδώ και καιρό, τώρα ξεκινάει και από την άλλη. Αυτό.
1: Θα σου το πω αλλιώς.
0: Δεν αφήνουν και οι δύο να πέσει τίποτα κάτω.
1: Για να ικανοποιήσω λίγο το Δημήτρη, το φίλο μου, θα διαβάσω τι γράφει για να γελάσουμε λίγο μαζί. Για να το πάρουμε λίγο αλλιώς λοιπόν. Το θέμα είναι το εξής. Η κάθε μία ομάδα, είτε λέγεται Ολυμπιακός, είτε λέγεται Παναθηναϊκός, είτε λέγεται
0: Περιστέρι.
1: Πρέπει
0: Περιστέρι. Να έχει 10 νομικούς συμβούλους.
1: Όχι, δεν είναι μόνο αυτό.
0: Αυτό
1: είναι απαραίτητο.
0: Ναι.
1: Μια ομάδα καταρχάς θέλει καλό λογιστή, καλό προπονητή, καλό,
0: ναι,
1: καλό δικηγόρο ούτως ή άλλως.
0: Έχει και καλούς παίκτες.
1: Παλιά παίζονταν πολλά μάτς στα δικαστήρια. Παλιότερα δηλαδή, πολύ περισσότερα. Λοιπόν, αλλά η κάθε ομάδα έχει δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει. Δηλαδή, εγώ δεν λέω δικαίωμά του Παναθηναϊκού να κάνει καταγγελία όποια θέλει. Δικαίωμά του Ολυμπιακού. Αφού υπάρχουν αρχές για να αποφασίσουν.
0: Απλά δουλειά στις αρχές.
1: Ναι. Ναι. Υπάρχουν αρχές και θα αποφασίσουν. Εμένα δεν με χαλάει. Δεν με χαλάει.
0: Όχι, μωρέ, είναι
1: μην κάνουμε το...
0: αυτή η αντιπαλότητα που υπάρχει.
1: Ναι, εμένα δεν με χαλάει.
0: Καλά, έχω δει και από τη μια και από την άλλη πλευρά, τη μία πλευρά τόσο καιρό για ψήλου πείδημα τώρα, έτσι.
1: Εντάξει, έχει.
0: Είναι, έχει. Αυτό θα είναι η καθημερινότητά μας.
1: Με αναγκάζει να.
0: Η καθημερινότητά μας είναι αυτή. Μην πάμε σε
1: προηγουμένως ότι μειονεκτεί ο Ολυμπιακός για δεν έχει Instagram, οι πρόεδροι δηλαδή.
0: Ναι.
1: Ο Δημήτρης λέει: επόμενος εκπρόσωπος τύπου της ΚΑΕ Ολυμπιακός θα είναι ο Γιάννης Δεντόπουλος, ελπίζω.
0: Εντάξει τώρα ρε παιδιά.
1: Κάτσε, όχι, άστονα ρε παιδιά.
0: Έλα άστε, ρε παιδιά, τώρα δεν θέλω.
1: Είναι κρίμα να πάει χαμένη τόση προσπάθεια από μέρους του.
0: Δεν μ' αρέσουν αυτά τα μηνύματα. Δεν τα διαβάζω.
1: Κάτσε, θα το απαντήσω. Εγώ τη διαβάζω επίτηδες.
0: Και για μένα γράφουν μια Ολυμπιακάρα, μια άλλη Παναθηναϊκά. Δεν με ενδιαφέρουν. Δεν με αγγίζουν αυτά.
1: Φίλε μου Δημήτρη, δεν έχω τόσο μεγάλες φιλοδοξίες. Θα μείνω πάντοτε απλός. Μην ανησυχείς.
0: Πώς το τραγούδι, απλός. Και ανάξιος εραστής.
1: Στο μαγεμένο ταξιδιών και το γαλάζιο πόντο.
0: Εντάξει, λοιπόν, αυτά.
1: Μην ανησυχείς, θα μείνω πάντοτε απλός. Δεν έχω τόσο υψηλές φιλοδοξίες. Και ο Ολυμπιακός έχει υπεύθυνο τύπο που τα καταφέρνει με άψογα.
0: Ναι. Και χρόνια. Οι ομάδες, λέει ο Γεράσιμος, δεν πρέπει να κάνουν καταγγελίες. Αυτό είναι αρμοδιότητα άλλων. Ποιον άλλον βρεσί, Γεράσιμο. Άμα θέλουν οι ομάδες, κάνουν. Αν δεν θέλουν, δεν κάνουν. Εντάξει. Δεν είναι ένας ο αίτιος, Άγγελε. Εδώ διαφωνούμε. Εδώ βλέπουμε ότι γίνεται του κουτρούλι ο γάμος. Εντάξει, να είστε δίκαιοι. Και να είμαστε δίκαιοι. Και όλοι να είμαστε δίκαιοι. Λοιπόν, για να ρα αυτά, δεν έχουμε κάτι φοβερό και τρομερό ακόμα. Να επενθυμίσουμε λίγο τον απόψινό αγώνα. Ζωντανά πάντα από την Ερασπόρ.
1: Είπες την απάντηση του Πάρκερ. Α, την είπες.
0: Ναι. Okay. Ότι δυστυχώς αυτή είναι η ζωή, κάπως έτσι είπε. Αυτό ήθελε να πει ο Πάρκερ. Ότι βρέθηκε κάποιος πιο μάγκας και τελείωσε η ιστορία.
1: Παρεπιπτόντως, ο Φρανκ Μπάρτλεϊ της ΑΕΚ που έβαλε τα δύο τελευταία τρίποντα, γιατί η ΑΕΚ πώς κέρδισε. Ήταν πίσω και έβαλε δύο τρίποντα ο Μπάρτλεϊ και ισοφάρισε στην ουσία στα 20 δευτερόλεπτα. Έκανε επίθεση της πυρκαγιάς η Βίλπας. Και rebound, ευνηδιασμός, 1,5 δευτερόλεπτο πριν το τέλος, ο Γάλλος ο Ερτέλ με lay-up. Έτσι.
0: Σωστά.
1: Μπήκε στην καλύτερη.
0: Ο οποίος μια χαρά έχει μπει στην ΑΕΚ.
1: Ο Ερτέλ δίνει και την μπάλα, σε πληροφορώ.
0: Κάποτε δεν έδινε.
1: Ναι.
0: Αν και playmaker. Αν και
1: εντάξει, είναι 37, τώρα μπορεί να έχει βάλει και λίγο.
0: Εμένα μου αρέσει ο Ερτέλ της ΑΕΚ. Τον Ερτέλ που βλέπω. Τον έχω δει, όχι πάρα πολύ. Τον έχω δει στον αγώνα τον προχθεσινό.
1: Κοίταξε, κάνει κάτι.
0: Προχθεσινό, και λέω, προχθεσινό.
1: Κάνει κάτι που δεν μπορεί να κάνει ούτε ο Φλιώνης, που έχει άλλα χαρακτηριστικά, ούτε ο Κατσίβελης. Έτσι. Βέβαια και αυτόν η καριέρα του χαρακτηρίστηκε από αμετροέπεια πολλές φορές. Δηλαδή, ξέρεις, το παράκανε. Ήταν scoring point guard. Δηλαδή ότι πρώτα κοιτούσε το σουτ και μετά την μπάσα.
0: Ναι.
1: Αλλά τώρα δεν ξέρω τι έγινε. Αν τον έχει κουλα... Στην ΑΕΚ τον βλέπουμε να ψάχνει και να αξιοποιεί και τους ψηλούς. Δηλαδή στο pick and roll είναι πολύ αξιόπιστος.
0: Καταρχήν ξέρει μπάσκετ το παλικάρι.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι το μόνο σίγουρο. Είναι 37 ετών, έχει οριμάσει και αγωνιστικά δηλαδή αυτό. Και είναι ο Ερτέλ.
1: Και η ΑΕΚ είναι μια ομάδα που έχει απουσίες σε σχέση με το ρόστερ που θέλει να φτιάξει ιδανικά.
0: Έλειπα χθες.
1: Ναι. Οπότε και η ΑΕΚ θέλει πίστοση χρόνου για αυτό που λέμε, όπως και όλοι θέλουν. Ο καθένας για το δικό του λόγο. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός δεν έχει το ρόστερ δόλο. Ο Ολυμπιακός γιατί παίζει, ταξιδεύει.
0: Όχι, ο Ολυμπιακός όχι γι' αυτό. Και αυτό.
1: Και έχει αλλάξει playmaker.
0: Ναι. Λείπει ο walk-up για μένα.
1: Όχι, εγώ σε λίγο θα πω ότι walk-up θα λέτε και θα κλαίτε. Αυτοί που λέγανε ότι είναι ξυλοκόπος είναι ότι
0: εγώ
1: είναι
0: για ένα είμαι σίγουρος, χωρίς να έχω μιλήσει στον άνθρωπο,
1: ναι.
0: Ο πρώτος που λυπήθηκε και στενοχωρήθηκε που φύγε ο walk-up. Όχι. Καλά, πέρα του Βεζέκοφ. Μπαρτζόκας.
1: Εννοείται.
0: Εγώ είμαι σίγουρος δηλαδή, αλλά το έφεραν έτσι καταστάσεις που δεν μπορούσε
1: και
0: αυτός να ήταν δεμένα τα χέρια του.
1: Όχι το λέω, γιατί ο walk-up υπήρξε όλα αυτά τα χρόνια μια υποτίμηση του walk-up. Το λέγανε ξυλοκόπο, το λέγανε πεζοναύτη, το λέγανε με την κακή έννοια του πεζοναύτη. Όχι το Ανατολής πεζοναύτη επειδή είναι μαχητής, το καταλαβαίνω. Αλλά αυτά που προσέφερε ο walk-up στον Ολυμπιακό δεν μπορεί να τα προσφέρει κανείς από αυτούς. Σαφώς και ο Μοντέρο έχει μεγαλύτερο ταλέντο. Αλλά,
0: εννοείται.
1: Έτσι, ο Μοντέρο είναι από τα μεγαλύτερα ταλέντα. Αλλά αυτό που έδινε ο walk-up δεν μπορεί ούτε ο Μακιντάιρ να το προσφέρει. Ο Τζόζεφ νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ίσως να είναι καλύτερος από τον Μακιντάιρ. Έτσι, γιατί ο Μακιντάιρ
0: δεν έπαιξε άσχημα με τον Ηρακλείο Μακιντάιρ.
1: Ναι, απλά είναι ο πιο αγχωμένος.
0: Αλλά ήταν ο πρώτος καλός αγώνας του Μακιντάιρ.
1: Ναι, είναι ο πιο αγχωμένος από όλους.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν συζητάω για τον Εντζάι, είπαμε κατά τη γνώμη μου είναι 50 φορές καλύτερος από τον Πίτερς. Έτσι. Λοιπόν, έλεγα ότι ο Γκάρντις ΑΕΚ, ο Μπάρτλε που έβαλε 27 πόντους και πιο κρίσιμα τα δύο τελευταία τρίποντα που έφεραν την ανατροπή ήταν ο Μοχάμεντα Ντιαρά της Σολέ, ο Γκίτης Ρατζεβίτσιους της Ρίτας, ο Καλίφ Μπάτλ της Τσιμπόνα και ο Μπίλι. Ο Μπίλι στο Γιούρο καμιά χαρά είναι για Γιούρο. Ο Μπίλι Ερνάν Γκόμεθ της Μάλαγα. Είπαμε ότι βγήκε ο καλός. Πώς λέγαμε παλιά, θυμάσαι με τον Αλεξάνδερ Κούλ που είχε γίνει ένα μπέρδεμα.
0: Ο Κούλ, το έλεγα με ένα φίλο, δεν θυμούμαι το όνομα. Ο
1: Αλεξάνδερ Κούλ. Αντί να έρθει ο Λευκορώσος, του πλασάραν του αείμνης του Παύλου.
0: Τον Πολωνό.
1: Το Γερμανό.
0: Γερμανό ήταν.
1: Μετά έπαιξε στον Άρη.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και τότε είχα γράψει στην εφημερίδα.
0: Καλά, πήγε να το πλασάρουν.
1: Ναι, όχι, κάτσε.
0: Δεν τζίμπησε.
1: Δεν θυμάσαι την ιστορία. Έχω γράψει στην εφημερίδα μου.
0: Ναι.
1: Λάθος παίχτη παίρνει ο Παύλος. Γιατί.
0: Καλά, δεν φταίει ο Παύλος τώρα. Εντάξει. Άστο τώρα. Γιατί.
1: Ναι, μα.
0: Θυμάμαι λεπτομέρειες. Απαντήθημα την.
1: Ρε, παιδί μου, τι θα βάλουμε. Ποιο τον παίρνει τον παίχτη. Ο Παναθηναϊκός τον παίρνει, ο Παύλος τον πληρώνει.
0: Δηλαδή. Πλήρωσε.
1: Ναι, εννοείται. Τι να πληρώσει. Χάλασε η μεταγραφή.
0: Και
1: αυτό ξέρει πώς ξεκίνησε. Γιατί είχε διαρρεύσει αποκλειστικά σε αντίπαλη εφημερίδα. Και ψάξαμε Λευκορώσο. Κουλ. Λευκορώσος. Και ξεκίνησε έτσι.
0: Λοιπόν. Υπενθυμίζουμε απόψε Παναθηναϊκός 9 και 4 το Φενέρ, το πρώτο crash test ζωντανά από την Ερασπορ.
1: Βεβαίως. Αυτά θα τα πούμε αύριο.
0: Εσάβριο πάλι.
1: Και σε λίγο ξεκινάνε τα μάτς της Ευρωλίγκας.
0: Γεια χαρά.
1: Yeah.

0: Era Sport 101,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα οθόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
1: Γερασιμέ, η υγρασία δεν παλεύεται.
2: B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Ακούτε Era Sport.
4: Hold it. Listen.

4 λεπτά μετά τις 6. Φίλοι ακροατές, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην συντροφιά της ΕΡΑΣΠΟΡ. Έξτρα σπορ είναι η εκπομπή για όλα τα σπορ. Και όπως κάθε μέρα λοιπόν, έτσι και σήμερα αυτή την ώρα σε πολύ λίγο θα ξεκινήσουμε αυτή την βόλτα μας στον κόσμο των σπορ. Ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος είναι μαζί μας και ρυθμίζει τους ήχους. Ο Άγγελος Μπάντζιος είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Με πόλο θα ξεκινήσουμε, καθώς στη μάχη του EuroCup στους άντρες ρίχνονται από σήμερα και μέχρι την Κυριακή ο Απόλλων Σμύρνης και οι Βουλιαγμένοι, οι οποίοι συμμετέχουν στον προκριματικό γύρο της διοργάνωσης, διεκδικώντας ένα εισιτήριο για την φάση των ομίλων. Η αμφίβια λοιπόν ταξιαρχία θα φιλοξενήσει από σήμερα και μέχρι και την Κυριακή στο Σεράφιο τον δεύτερο προκριματικό όμιλο, τον μοναδικό με 5 ομάδες, 3 εκ των οποίων θα προκριθούν στην επόμενη φάση. Η ομάδα του Τεολοράντου λοιπόν θα κληθεί να αντιμετωπίσει την Ιταλική Σαβόνα, την Σερβική Παρτιζάν, τη Γερμανική Ντουίσμπουργκ καθώς και την Σίντετς Καζάν στην επιστροφή των ρωσικών ομάδων μετά από τον τετραετή αποκλεισμό. Και αυτή λοιπόν θα είναι η δεύτερη συνεχή χρονιά που ο Απόλλων Σμύρνης θα φιλοξενεί προκριματικό όμιλο του EuroCup, ελπίζοντας ότι αυτή τη φορά θα έχει καλύτερη τύχη σε σχέση με πέρσι, όταν και αποκλείστηκε και υποβιβάστηκε στο Conference Cup. Θυμίζουμε ότι εκεί είχε φτάσει μέχρι το Final Four. Από την πλευρά του τώρα, η Βουλιαγμένη αγωνίζεται από αύριο μέχρι και την Κυριακή στον τέταρτο όμιλο που θα φιλοξενηθεί στην Νάπολη με οικοδέσποινα την τοπική Ποζήλυπο και την συμμετοχή της Ισπανικής Μπαρτσελώνα, της Ρουμανικής Δυναμό Βουκουρεστίου, διεκδικώντας μία από τις δύο προνομιούχες θέσεις. Στη φάση των ομίλων λοιπόν προκρίνονται οι τρεις πρώτοι από τον γκρουπ του Απόλλωνα και όπως είπα οι δύο πρώτοι από τους υπόλοιπους τέσσερις ομίλους και την 16άδα συμπληρώνουν οι 5 ομάδες που αποκλείστηκαν στα προκριματικά του Champions League, δηλαδή η γερμανική Σπαντάου, η γαλλική Στρασμπούρ, η γεωργιανή Απόλλο, η ουγγρική Χόνβετ και η Μπούτβα από το Μαυροβούνιο. Οι ομάδες που θα αποκλειστούν στα προκριματικά του EuroCup θα συνεχίσουν στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference Cup. Πάμε λοιπόν να δούμε το πρόγραμμα αναλυτικά και των δύο ομάδων μας. Ο Απόλλων Σμύρνης λοιπόν ξεκινάει σήμερα την πρώτη αγωνιστική 7 και 4 κόντρα στην Ντουίσμπουργκ σε μετάδοση από την ΕΡΑΣΠΟΡ. Αύριο Παρασκευή αγωνίζεται κόντρα στην Παρτιζάν Βελιγραδίου. Το Σάββατο θα έχει ρεπό από Απόλλων Σμύρνης. Στα τέταρτη αγωνιστική το Σάββατο το απόγευμα παίζει σε 9 η ώρα με την Ιταλική Σαβόνα. Και την Κυριακή 11.30 ώρα το πρωί με την ρωσική Σίντετς Καζάν. Η Βουλιαγμένη λοιπόν που όπως είπα παίζει στην Νάπολη ξεκινά αύριο στις 7 η ώρα κόντρα στην Μπαρτσελώνα. Το Σάββατο στις 9 η ώρα το βράδυ παίζει με την Δυναμό Βουκουρεστίου και την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι με την Ποζήλυπο Νάπολη.

Να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός έδωσε μεγάλη μάχη στη Γαλλία απέναντι στην Μαρσέιγ, γνωρίζοντας τελικά την ήττα με 12-11 στην πρεμιέρα του στον όμιλο του Champions League στο πόλο των ανδρών. Αλλά παρά το αρνητικό αποτέλεσμα, οι πράσινοι έδειξαν ένα πολύ ανταγωνιστικό πρόσωπο, απέδειξαν ότι μπορούν να διεκδικήσουν την πρόκριση στον τέταρτο όμιλο. Να πούμε έτσι δύο λόγια ότι η γαλλική ομάδα πήρε από νωρίς το προβάδισμα. Ο Παναθηναϊκός αντέδρασε, κατάφερε να προηγηθεί. Στη συνέχεια, ωστόσο, ένα μεγάλο διάστημα χωρίς σκορ συνολικής διάρκειας 11,5 λεπτών στην δεύτερη και την τρίτη περίοδο έδωσε στη Μαρσέιγ την ευκαιρία να ξεφύγει. Οι γηπεδούχοι έκλεισαν το ημίχρονο στο 8-6 και έφτασαν να προηγούνται με 9-7 στο τρίτο οκτάλεπτο. Το τριφύλλο, ωστόσο, δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια. Μείωσε σε 9-8 πριν από την τελευταία περίοδο. Έφτασαν να προηγούνται με 9-7 στο τρίτο οκτάλεπτο. Το τριφύλλο, ωστόσο, δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια. Μείωσε σε 9-8 πριν από την τελευταία περίοδο.

Ολυμπιακός στις 28 Οκτωβρίου στο Σεράφιο. Θα πούμε ότι η πρωταθλήτρια Ουγγαρίας ξεκίνησε επίσης νικηφόρα, επικρατώντας με 23-7 τη Στεάουα, με τον Στέλιο Αγγερόπουλο να πετυχαίνει 4 γκολ και τον Κώστα Κάκαρη 2.

0: θα επανέλθουμε λίγο αργότερα και πάλι στο πόλο. Προς το παρόν, αλλάξουμε άθλημα. Θα πάμε στο Σάμποι. Μιλήσαμε και χθες για το άθλημα αυτό. Τρία μετάλλια, ένα χρυσό και δύο χάλκινα, αλλά και αρκετά πλασαρίσματα στην οκτάδα ήταν ο απολογισμός της ελληνικής αποστολής στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που φιλοξενήθηκε στο PAOK Sports Arena της Θεσσαλονίκης. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε την τελευταία μέρα των αγώνων στην κατηγορία Καντέτσο Λιώβα Γιουμουκιάν στα 88 κιλά, τον οποίο είχαμε και χθες στην παρέα της Ερασπόρνο. Τα άλλα δύο χάλκινα μετάλλια πήραν ο Νικόλας Νικολαίδη στα συν 98 στην κατηγορία Youth και η Δήμητρα Σαργιανίδου στα συν 72 κιλά της κατηγορίας Καντέτ. Σήμερα λοιπόν, συνεχίζοντας το αφιέρωμα στο άθλημα αυτό, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον Νικόλα Νικολαίδη, τον χάλκινο παγκόσμιο πρωταθλητή. Νικόλα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
0: Καλώς ήρθες, πολλά συγχαρητήρια για την επιτυχία σου.
1: Καλώς σας βρήκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μια επιτυχία η οποία από μία έννοια είναι και ιστορική, έτσι, διότι το μετάλλιο αυτό είναι το πρώτο της Ελλάδας στην κατηγορία Youth από το 2022. Και θέλουμε λοιπόν να μας πεις πώς έζησες αυτή την μεγάλη διοργάνωση μέσα στην Ελλάδα και μπροστά στο ελληνικό κοινό.
1: Ήταν μια πολύ ωραία διοργάνωση. Έχω καιρό να πάλεψω διεθνείς αγώνες από τον Απρίλιο. Μ' άρεσαν πολύ οι αγώνες, δεν θα πω ψέματα. Το αποτέλεσμα λίγο δεν μου άρεσε, γιατί μέσα στην Ελλάδα ήθελε να είναι και για μένα χρυσό.
0: Το επίπεδο ήταν ψηλό, θεώρησες ότι οι αγώνες είχαν ανταγωνισμό?
1: Ανταγωνισμός υπήρχε. Είχε μεγάλο ανταγωνισμό, είχε 13-14-15 αθλητές που ήμασταν όλοι για μετάλλιο. Δηλαδή είχε μεγάλο ανταγωνισμό, είχαν μεγάλο ανταγωνισμό και γενικά σε όλες τις κατηγορίες, όχι μόνο στη δικιά μου.
0: Η αίσθηση, Νικόλα, όταν ανεβαίνει στο βάθρο ενός παγκοσμίου πρωταθλήματος είναι διαφορετική? Τι ένιωσες αλήθεια εκείνη τη στιγμή?
1: Είναι μια αίσθηση που δεν έχω ξανανιώσει, ένιωσα πάρα πολύ χαρούμενος. Τρίτο στον κόσμο. Τα λόγια είναι περιττά. Δεν μπορώ
0: δεν
1: να
0: είναι
1: τα
0: και λίγο, εννοείται πως είναι πάρα πολύ σημαντικό και μόνο που μετέχεις αυτή τη διοργάνωση, έτσι, και παίρνεις αυτή την εμπειρία, είναι πάρα πολύ σημαντικό, πόσο μάλλον όταν πατάς και στο βάθρο. Τώρα εσύ μετά την ήττα στο προκριματικό γύρο χρειάστηκε να αντιδράσεις άμεσα. Πόσο δύσκολο ήταν να διαχειριστείς εκείνη τη στιγμή την ήττα και να επιστρέψεις τόσο δυνατά για το μετάλλιο?
1: Μετά τον πρώτο αγώνα ένιωσα ακόμα καλά. Απλά έπρεπε να περιμένω τον Λευκορώσο, ο οποίος έχασε από αυτόν. Έπρεπε να περιμένω αυτός να φτάσει στο τελικό. Αυτό έμενα περισσότερο με άγχωσε. Ευτυχώς έφτασε, δηλαδή κέρδισε και τον ημιτελικό, πήγε στο τελικό και πάλεψα με τα όλα τον Μόγκολο και μετά τον Κυργίζο.
0: Πόσο δύσκολο λοιπόν είναι από μία ήττα να πας και να φτάσεις μέχρι το μετάλλιο? Δηλαδή τι χρειάζεται ένας αθλητής, τι πρέπει να διαχειριστεί εκείνη τη στιγμή?
1: Πρέπει να υπάρχει μεγάλη αυτοπεποίθηση, πίστη στον εαυτό του, σε όλη τη δουλειά που έχει ρίξει και πίστη σε όλη την ομάδα του. Δηλαδή μέσα στην Ελλάδα τώρα είχα πολύ κοινό, δόξα τω Θεώ, με βοηθούσαν, όλοι φώναζαν για μένα. Αυτό.
0: Είπες ότι είναι πολύ σημαντικό το χάλκινο μετάλλιο, αλλά πήγαινες για το χρυσό. Τι θεωρείς ότι σου έλειπε από τη συγκεκριμένη εμφάνιση?
1: Από τη συγκεκριμένη εμφάνιση πιστεύω πως μου έλειπε λίγο πίστη στον εαυτό μου στον πρωταγώνα, γιατί μπήκα λίγο μπουκωμένος. Αυτό εμένα μου έλειπε, θα πω, στον πρωταγώνα.
0: Πάντως νομίζω ότι η φετινή χρονιά είναι ήδη πάρα πολύ σημαντική για σένα, γιατί έχει προηγηθεί και το αργυρό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό της Σερβίας, έτσι?
1: Ναι, αυτό το μετάλλιο μου έδωσε γενικά ένα μεγάλο boost για να συνεχίσω και την προπόνηση και τώρα και το διάβασμα. Δηλαδή αυτό το μετάλλιο με έχει βοηθήσει πάρα πολύ στην Ευρώπη.
0: Άρα λοιπόν πώς θα χαρακτήριζες τη φετινή σου χρονιά, αντιμετώπισες δυσκολίες?
1: Αντιμετώπισα δυσκολίες, ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά για μένα, δεν θα πω ψέματα. Δηλαδή διάβασμα, προπόνηση, εξωτερικά, όλα μαζί με τις πανελλήνιες είχε μεγάλη πίεση, αλλά πίστεψα

0: αυτό μου, στην οικογένειά μου, στους γονείς μου και τα καταφέραμε κάπως.
1: Προπονητής σου είναι ο Οδυσσέας ο Τζιγκουζίδης, έτσι?
0: Ναι, ο Οδυσσέας.
1: Έχει παίξει σημαντικό ρόλο από ό,τι ξέρω στην πορεία σου. Και θέλω να μας μιλήσεις λίγο για εκείνο. Τι σημαίνει για σένα η παρουσία του?
0: Η παρουσία του είναι σαν δεύτερος πατέρας μου, είναι ο Οδυσσέας. Είναι ό,τι έχω κάνει στο εξωτερικό, ό,τι έχω κάνει στην Ελλάδα είναι από αυτόν. Δεν φτάνει να τον ευχαριστήσω μόνο με τα λόγια, δηλαδή δεν ξέρω. Βέβαια αυτός δεν το άρεσε το αποτέλεσμα της θέσης που λέει και εσύ για πρώτη έπρεπε να παίζεις, αλλά σαν Οδυσσέας είμαι χαρούμενος, σαν δάσκαλος δεν είμαι.
1: Εντάξει, νομίζω ότι είναι σημαντικό αυτό να το ακούς από τον προπονητή. Σημαίνει ότι πιστεύει σε σένα, οπότε πάμε για τα καλύτερα. Λοιπόν, Νικόλα, το βασικό σου άθλημα είναι το τζούντο όμως, έτσι?
0: Το βασικό άθλημα είναι το τζούντο, ακριβώς.
1: Και θέλω να μας το εξηγήσεις λίγο αυτό, διότι το σάμπο έχει στοιχεία από το τζούντο. Δηλαδή είναι η βάση ουσιαστικά του σάμπο, το τζούντο.
0: Ακριβώς. Το τζούντο είναι, πιστεύω, από τις καλύτερες βάσεις για το σάμπο. Έχει την ίδια στολή πάνω, πολύ ίδιους παρόμοιους κανόνες έχει. Βέβαια, το τζούντο μου αρέσει περισσότερο από το σάμπο, δεν θα πω ψέματα. Γιατί με αυτό μεγάλωσα, δεν θα πω, να πω την αλήθεια. Mm-hmm.
1: Πότε ξεκίνησες να κάνεις τζούντο?
0: Τζούντο ξεκίνησα από τα 5 μου να κάνω. Και σάμπο ακολούθησε μετά που μου είπανε να πάω σε κάτι αγώνες και δεν είπα όχι.
1: Από 5 χρονών λοιπόν έχεις τον αθλητισμό στην ζωή σου πάρα πολλά χρόνια. Φαντάζομαι στην αρχή, δεν ξέρω, ίσως όχι ως δική σου επιλογή, ίσως περισσότερο των γονιών, όπως ισχύει με τα περισσότερα παιδιά. Δεν ξέρω τι ίσχυε με σένα. Του ζήτησες?
0: Με μένα ήταν, είχα κάνει αρκετά αθλήματα, αρκετά. Δηλαδή εντάξει, είχα κάνει ταϊκοντό, καράτε, είχα κάνει λίγο απ' όλα. Ναι. Όταν όμως πάτησαμε στο τατάμι του τζούντο, δεν ξέρω, κάτι μου έκανε κλικ και έκαθα σε αυτό το άθλημα.
1: Τώρα που πέρασαν λοιπόν τα χρόνια, θέλω να μας πεις τι νιώθεις ότι σου έχει προσφέρει μέχρι αυτή την ώρα ο αθλητισμός. Ήταν σωστή δηλαδή η επιλογή να ξεκινήσεις, να περάσεις από όλα αυτά τα αθλήματα και τελικά να καταλήξεις εκεί στο τζούντο και στο σάμπο?
0: Για μένα το τζούντο είναι αρχικά σεβασμός. Πάνω απ' όλα με έχει μάθει να σέβομαι τον αντίπαλό μου. Και όταν μαθαίνεις να σέβεσαι τον αντίπαλό σου, είναι πολύ πιο εύκολο να σέβεσαι και τους τριγύρω σου που δεν είναι στο δατάμι. Τώρα το τζούντο μου έχει αλλάξει τη ζωή γενικά. Μου έχει γνωρίσει πολύ καλούς φίλους, μου έχει γνωρίσει, έχω δει εξαιτίας του τζούντο πάρα πολλά μέρη, πάρα πολλές χώρες. Γενικά αυτό είναι ένα άθλημα το οποίο δεν είναι πολύ γνωστό στην Ελλάδα, αλλά στο εξωτερικό είναι πάρα πολύ γνωστό.
1: Και σου έχει προσφέρει και μία άνευ εξετάσεων εισαγωγή στο πανεπιστήμιο, έτσι?
0: Αυτό από το σάμπο είναι, ναι, από το σάμπο που το έχει φέρει.
1: Ναι. Μιλάω για τον αθλητισμό γενικότερα.
0: Ναι, για τον αθλητισμό, ναι, μου έχει προσφέρει και αυτό εδώ, το άνευ.
1: Σε μια σχολή που ονειρευόσουν από παιδί, έτσι, την ιατρική.
0: Ναι, και εγώ και οι γονείς μου με στήριζαν πάντα, με βοήθησαν κι αυτοί. Γενικά είχα πολλούς ανθρώπους γύρω μου που με βοηθούσαν αυτά τα χρόνια και σου ευγνωμονώ όλους.
1: Είσαι τυχερός λοιπόν, πραγματικά, που έχεις ανθρώπους να σε στηρίζουν. Γιατί ιατρική και όχι κάποια άλλη σχολή, πώς το έχεις σκεφτεί?
0: Ιατρική γενικά από μικρός ήθελα, δηλαδή δεν την πήρα τώρα την απόφαση επειδή πήρα μετάλλιο, λέω εντάξει πάμε στα δύσκολα, όχι. Εγώ γενικά από 10 χρονών μ' άρεσαν και μ' άρεσε να βλέπω και κάποιο χειρουργείο, μ' άρεσε. Όλο αυτό το κλίμα μου άρεσε πολύ και τώρα στη σχολή, δόξα τω Θεώ, μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Είσαι στο πρώτο έτος, έτσι, ξεκίνησες.
0: Ναι.
1: Είναι τα πράγματα δηλαδή έτσι όπως τα έχεις φανταστεί?
0: Μακάρι να συνεχιστούν και έτσι. Οπότε ναι.
1: Πηγαίνεις και φεύγεις δηλαδή από το πανεπιστήμιο με τον ίδιο ενθουσιασμό, έτσι?
0: Όπως πηγαίνω έτσι και φεύγω.
1: Ναι. Έχεις σκεφτεί και ειδικότητα ή είναι ακόμα νωρίς?
0: Ακόμα είναι νωρίς, είναι πολύ νωρίς ακόμα πιστεύω. Εντάξει, δεν μπορώ ακόμα να λέω, 6 χρόνια είναι. Μου λένε θα αλλάξει άλλες 10 φορές, θα μας σκεφτείς από τώρα.
1: Σίγουρα. Είναι μια πολύ απαιτητική σχολή ιατρική. Θέλει σίγουρα πάρα πολύ διάβασμα, πάρα πολλές ώρες και εργαστήρια κλπ. Και παρακολουθήσεις. Θα τα καταφέρεις να συνεχίσεις να κάνεις πρωταθλητισμό στο επίπεδο που εσύ θα ήθελες?
0: Εγώ θα προσπαθήσω. Εμένα ο στόχος μου στον αθλητισμό ήταν πάντα η Ολυμπιάδα. Θα προσπαθήσω τώρα να τα συνδυάσω. Εγώ πιστεύω πως αν υπάρχει αρκετή θέληση και πίστη, όλα γίνονται.
1: Ο επόμενός σου τώρα στόχος, γιατί θα προετοιμαστείς?
0: Τώρα θέλω να προετοιμαστώ για το πρώτο εξάμηνο.
1: Α, έχεις διάβασμα πολύ.
0: Οπότε ναι, έχει ξεκινήσει ήδη και το διάβασμα σιγά σιγά. Αλλά τώρα ο στόχος μου είναι στο Πανελλήνιο Ανδρών να κατέβω, να πάρω χρυσό εκεί πέρα, που θα γίνει στη Ξάνθη.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Νικόλη Νικολέδη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου σήμερα εδώ και πάλι πολλά συγχαρητήρια για την σπουδαία σου αυτή διάκριση. Να σου ευχηθούμε λοιπόν ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες τόσο στον αθλητισμό όσο και στις σπουδές σου στην ιατρική.
0: Ευχαριστώ, τιμή μου που με είχατε σε αυτό το
1: βράδυ. Καλή συνέχεια.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά. Γεια σου.

Εδώ είμαστε, Extra Sport. Συνεχίζουμε την βόλτα μας στον κόσμο των σπορ. Είπαμε λίγο νωρίτερα για το πόλο, για το πρόγραμμα του Απόλλωνα Σμύρνη και της Βουλιαχμένης στο EuroCup. Ο Απόλλωνας Σμύρνης λοιπόν φιλοξενεί εδώ τον Όμιλο στο Σεράφιο. Από σήμερα λοιπόν ξεκινάει την προσπάθειά του μέχρι και την Κυριακή. Βουλιαχμένη από αύριο μέχρι την Κυριακή στην Νάπολη. Αναφερθήκαμε λοιπόν στο Champions League και στην χθεσινή μάχη του Παναθηναϊκού στην Γαλλία απέναντι στην Μαρσέιγ. Με ένα γκολ γνώρισε την ήττα στην πρεμιέρα του ομίλου ο Παναθηναϊκός. Να θυμίσω όμως ότι την Τρίτη ο Ολυμπιακός ξεκίνησε νικηφόρα τις υποχρεώσεις του στο Champions League. Οι πρωταθλητές Ελλάδας επικράτησαν με 17-10 του Ανόβερου στη Γερμανία. Πήραν κεφάλαιο λοιπόν με το καλημέρα στον πρώτο όμιλο, επιβεβαιώνοντας ότι αποτελούν το πρώτο φαβορί για πρόκριση στην οκτάδα. Να δούμε και τις υπόλοιπες ομάδες που αγωνίζονται στο Champions League, στους άλλους ομίλους. Η Μπαρτσελονέτα λοιπόν μπήκε με το δεξί. Ξεκίνησε λοιπόν με το δεξί την προσπάθειά της να διατηρήσει τα σκύπτρα στο Champions League. Η κάτοχος του τίτλου λοιπόν χρειάστηκε να ανεβάσει την απόδοσή της στο τρίτο οκτάλεπτο για να ξεπεράσει το εμπόδιο της Novi Beograd με 15-12. Κορυφαίο σκόρερ για τους Καταλανούς ήταν το νέο μεταγραφικό τους απόκτημα, ο Φραντζέσκο Ντιφούλβιο με 4 γκολ. Στο άλλο παιχνίδι του τρίτου ομίλου η Γιάντραν Σπλίτ πήρε την νίκη στο κροατικό ντέρμπι με την Μλάντος, επικρατώντας με 18-17 στα πέναλτι μέσα στο Ζάγκρεπ. Η κανονική διάρκεια ολοκληρώθηκε ισόπαλε 14-14 με τον Πόζαριτς να ισοφαρίζει μόλις 8 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη. Ενώ ο ίδιος παίκτης ευστόχησε και στην καθοριστική εκτέλεση της Γιάντραν στην διαδικασία των πέναλτι, ενώ ο Βουκίσεβιτς σημάδευσε το δοκάρι στην τελευταία προσπάθεια της Μπλάντοστ.

ότι από αύριο μέχρι τις 11 Οκτωβρίου διεξάγεται σε 4 ομίλους η προκριματική φάση του Champions League στο πόλο των γυναικών, όπου συνολικά 14 ομάδες θα διεκδικήσουν 8 εισιτήρια για τη φάση των ομίλων. Μεταξύ αυτών ο Εθνικός και η Γλυφάδα που έχουν κληρωθεί μαζί στον τρίτο όμιλο, τον οποίο θα φιλοξενήσει ο ΑΝΟΓ στο κολυμβητήριο Αντώνης Δημητρόπουλος. Το πειραϊκό συγκρότημα λοιπόν διατηρεί σημαντική ισχύ και είναι λογικό φαβορί για την πρόκριση μαζί με την Ισπανική Καταλούνια, η οποία μετέχει στην διοργάνωση ως νικήτρια του περσινού EuroCup. Από την άλλη πλευρά, η αποδυναμωμένη Γλυφάδα με πολλά νεαρά κορίτσια φέτος στη σύνδεσή της θα δυσκολευτεί πολύ, κάτι που ισχύει και για τη γαλλική Νανσή, η οποία συμπληρώνει την τετράδα του γκρουπ. Να πούμε ότι η αναμέτρηση μεταξύ των δύο ελληνικών ομάδων θα γίνει το πρωί της Κυριακής στις 9 η ώρα, στην τελευταία αγωνιστική του ομίλου. Ωστόσο, ο Εθνικός θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του αύριο στις 8 παρατέταρτο με αντίπαλο την Ανσή. Το Σάββατο θα παίξει στις 8 παρατέταρτο με την Καταλούνια, ενώ αντίστροφα ο ΑΝΟΓ θα αντιμετωπίσει πρώτα αύριο την κυπελούχο Ευρώπης Καταλούνια στις 9 και 4 και στη συνέχεια την γαλλική Νανσή στις 6 ώρα το απόγευμα. Τις ίδιες μέρες θα διεξαχθούν ο πρώτος όμιλος στο Βερολίνο με τη συμμετοχή της γηπεδούχου Σπαντάου, της Ιταλικής Τριέστε και της Ουγγρικής Ουίπεστ. Ο δεύτερος όμιλος στο Ντουναϊσβάρος της Ουγγαρίας με τη συμμετοχή της ομώνυμης ομάδας της Ιταλικής Ράπαλο και της Ολλανδικής Ντετσάν. Αλλά και ο τέταρτος όμιλος στο Σαμπατέλο, όπου η τοπική ομάδα θα φιλοξενήσει την επίσης ισπανική τεράσα, την Ολλανδική Ντόγκ Γκούντα και την γαλλική Λίλ. Οι δύο πρώτες από κάθε γκρουπ προκρίνονται στη φάση των ομίλων, όπου έχουν περάσει απευθείας ο κάτοχος του τίτλου Ολυμπιακός και οι Βουλιαγμένοι. Οι έξι ομάδες που θα αποκλειστούν στην προκριματική φάση του Champions League συνεχίζουν στους ομίλους του EuroCup. Αυτά λοιπόν και από το πόλο και τις ευρωπαϊκές ομάδες. Πάμε σε ένα τραγουδάκι, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Hera Sport 101,8.
1: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου αγγλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής. Μάξα. Για maximum απόδοση. Maximum οικονομία. Maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
2: Στην εξωτερική θερμομόνωση. Ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη? Η γυναίκα μου?
3: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
4: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
5: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
6: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
5: Τι διαβάζεις?
6: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
7: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
8: Ακούτε Hera Sport.

0: Έξτρα σπορ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Ερασπορ, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Συνεχίζουμε λοιπόν και θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 7, μαζί με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο πίσω από την κονσόλα των ήχων, μαζί με τον Άγγελο Μπάτζιο στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας είναι η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε τώρα άθλημα, θα πάμε στο handball και σήμερα λοιπόν σκεφτήκαμε έτσι να κάνουμε ένα μίνι αφιέρωμα στην αναγέννηση Άρτας με αφορμή και την πρόκρισή της στην επόμενη φάση του Euro Cup, του European Cup. Κατάφερε λοιπόν με 2 νίκες να περάσει στον τρίτο γύρο της διοργάνωσης. Η αναγέννηση Άρτας, μια ομάδα που έχει γράψει τη δική της ιστορία στο ελληνικό γυναικείο handball. 12 συνεχόμενα πρωταθλήματα, 10 κύπελλα Ελλάδας και ευρωπαϊκής πορείας που την έφεραν μέχρι και τις 16 καλύτερες ομάδες του Champions League. Είναι μια ομάδα που γνώρισε μεγάλες στιγμές, έχοντας στο πλευρό της ανθρώπους που αφιέρωσαν τη ζωή τους, τα χρόνια τους αυτήν την ομάδα, με τον Βασίλη Κρανιώτη βεβαίως τον πρόεδρο επί σειρά ετών και ψυχή της αναγέννησης, να αποτελεί μία από τις εμβληματικές φυσιογνωμίες της διαδρομής της ομάδας αυτής, αλλά και γενικότερα του ελληνικού γυναικείου handball. Σήμερα λοιπόν η ιστορική αυτή ομάδα της Άρτας επιχειρεί να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο, διότι στο τιμόνι της βρίσκεται πλέον η Νικίνα Σαϊντόβα, η διεθνής Ρωσίδα τερματοφύλακας, χάλκινη πρωταθλήτρια Ευρώπης το 2000 με την Ρωσία, με πολλούς ακόμα τίτλους, ευρωπαϊκά κύπελα. 8 σεζόν ως αθλήτρια της αναγέννησης, αναλαμβάνει λοιπόν για πρώτη φορά το ρόλο της προπονήτριας, έχοντας συνδέσει παράλληλα τη ζωή της με την Άρτα. Με 7 Ρωσίδες να έχουν ήδη ενταχθεί στο νέο ρόστερ, με 9 κορίτσια επίσης από τις ακαδημίες και μεγάλο στόχο, τι άλλο, την επιστροφή στις υψηλές θέσεις. Η αναγέννηση λοιπόν χτίζει μια διαφορετική ομάδα. Η πρόκριση που ήδη προανέφερα στον τρίτο γύρο του European Cup μετά και τις 2 νίκες επί της Εγκλέ Βίλνιους, αλλά και η πρώτη νίκη εχθές στο πρωτάθλημα επί του Αθηναϊκού, δίνουν ήδη τα πρώτα θετικά μηνύματα. Λοιπόν, θα τα κουβεντιάσουμε όλα αυτά, διότι κοντά μας σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τη νέα προπονήτρια της αναγέννησης Άρτας, την Νικίνα τη Σαϊντόβα, για να μιλήσουμε λοιπόν για αυτή τη νέα εποχή της ομάδας, τις φιλοδοξίες και το όραμά της για το μέλλον. Νικίνα μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς
1: χάρηκα
0: ήρθες.
1: Πάρα πολύ, σας ακούω. Χάρηκα πάρα πολύ, καλέσατε στην εκπομπή σας. Μεγάλη χαιρετίσματα και από την Άρτα, από μια πόλη που έχει γράφει και ακόμα συνεχίζει γράφει για το ιστορία του handball, το ελληνικό του handball. Καλό βράδυ σε όλους.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ που είσαι μαζί μας σήμερα. Λοιπόν, φέτος θα έχεις ένα διαφορετικό ρόλο στην αναγέννηση. Από παίκτρια είσαι πλέον προπονήτρια και έχεις και το σχεδιασμό της ομάδας. Και θέλουμε λοιπόν να μας πεις πώς νιώθεις για αυτή την νέα πρόκληση και τι σημαίνει για σένα να είσαι προπονήτρια αυτής της ομάδας.
1: Ναι, ήταν πολύ γρήγορη αλλαγή για μένα, άρα εντάξει, ήμουνα έτοιμη από μια παίκτρια πολλά χρόνια μέσα στο τέρμα, στο γήπεδο. Ήθελα πάρα πολύ, θα γίνω κάποια στιγμή προπονήτρια, είχα σπουδάσει και τώρα μάλλον ήρθε ώρα, θα γίνουν τα όνειρά μου πραγματικότητα και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, αυτό έγινε και θα συνεχίζω ένα καινούριο, μια καινούρια αρχή και ένα καινούριο βήμα, γιατί αθλητική μου η ζωή συνεχίζει, άρα είναι ένα καινούριο βήμα για την καριέρα μου σαν προπονητές.
0: Νικίνα, ήρθες εσύ στην Άρτα το 2001, αν δεν κάνω λάθος, έτσι, ήσουν 23-24 ετών. Έπαιξες λοιπόν εκεί στην αναγέννηση, μετά έφυγες, μετά ξαναεπέστρεψες, αλλά τελικά έκανες την Άρτα σπίτι σου, έτσι.
1: Ρίζα. Έκανα ρίζα στην Άρτα και συνεχίζω.
0: Τι είναι αυτό που σε έδεσε τόσο πολύ με την ομάδα και την πόλη?
1: Είναι η οικογένειά μου εδώ τώρα, είναι η ομάδα που ό,τι δεν θα γίνει, ό,τι θα γίνεται, η ομάδα ζει εδώ σε αυτή την πόλη. Είναι μια πόλη μικρή που είναι δύσκολα τα πράγματα να κρατάς ζωντανή μια ομάδα, να συνεχίζουν τα παιδιά να πηγαίνουν ακαδημίες, να δουλεύουν ακαδημίες, γιατί τα παιδιά όταν μεγαλώνουν φεύγουν από εδώ, φεύγουν στις μεγάλες πόλεις, ψάχνουν την καλύτερη ζωή. Άρα προσπαθούμε να κρατήσουμε ομάδα ζωντανή, ό,τι μπορεί κάνει και ο κύριος Βασίλης Κρανιώτης τόσο χρόνια. Αυτή τη χρονιά που τώρα είπαμε να κάνουμε κάτι καινούργια, έτυχε τώρα, βρήκαμε και τις παίκτρες είπα ότι 7 είμαστε 8, κάνει ένα λάθος, 8 παίκτρες από τη Ρουσία. Ναι, μια παίκτρια είναι πολύ μεγάλο αστέρι, παλιά και τώρα συνεχίζει, είναι η Ρανικίτινα, ναι, που έχει παίξει στις καλύτερες ομάδες ρωσικές, μετά έχει παίξει και στα πρωταθλήματα της Ρωμανία και Ουγγαρία στις καλύτερες ομάδες, έχει παίξει πολλά χρόνια και στην ομάδα Εθνική Ρουσίδες. Είναι πάρα πολύ παίκτρια, playmaker, με μυαλό για το handball και είμαι τυχερή ότι μπορώ να δουλέψω και με αυτήν και την έφερα στην ομάδα μας. Είναι άλλα δύο κοριτσάκια που λίγο πιο μεγαλύτερη από τα υπόλοιπα παιδί που και αυτές έχουν παίξει σε καλές ομάδες μέσα στο ρώσικο πρωτάθλημα και άλλα 5 κορίτσια που είναι από 19 μέχρι 22 χρονών που έχω μεγάλη ευκαιρία να δουλέψω και με αυτούς επειδή ήρθαν από μια πόλη, χαντμπολική πόλη λέμε στην Ρουσία, είναι Ιταλιάτη, που έχουν ακαδημίες, που έχουν γήπεδα, που είναι χαντμπολ, είναι το αθλήματα νούμερο ένα, έχουν μεγάλο βοήθεια από το κράτος, από το χορηγούς ή προσέχουν πάρα πολύ, έχουν χίλια παιδιά ακαδημίες
0: και παίζουν υψηλό επίπεδο χαντμπολ, να υποθέσω.
1: Ναι, βγάζουν ταλέντο και έτυχα το βρήκα και ήρθαμε εδώ. Προσπαθούμε τώρα, όπως σας έχω πει, να δουλέψουμε, να κάνουμε μια καινούρια ομάδα με καινούριο χάνγκο.
0: Τι στοιχεία θέλεις να γίνει να φέρουν αυτά τα κορίτσια, αυτές οι νέες παίκτριες στην ομάδα της αναγέννησά σας?
1: Θα έρθουν τα νέα, θέλουν να έρθουν τα μικρά, τα νέα παιδάκια, θα δουν το χάνγκο. Θα δουν το χάνγκο, να δουν. Προσπαθούμε, τα παιδιά θα αγαπήσουν το handball σαν άθλημα, είναι λίγο δύσκολο. Άρα άμα αγαπάς αυτό που κάνεις και στη ζωή και αυτό που κάνεις και αυτό που σου αρέσει, πιστεύω θα πάνε καλά και μετά και όλα τα βήματα στη ζωή τους να γίνουν καλύτερα και καλύτερα. Και εμείς θέλουμε να προσπαθούμε να δει ο κόσμος handball, πραγματικά handball, με καινούριο τρόπο, με μια σχολή που με πολλά χρόνια δουλεύουν και βγάζουν παιδιά, έτοιμα παιδιά για να γίνουν καλές παίκτρες. Και θέλω και εδώ θα έρθουν τα παιδιά στα κήπεδα μας, θα δουν από κοντά. Είναι μεγάλη ευκαιρία θα το δουν αυτά από κοντά και να κάνουν προπόνηση μαζί με τα κορίτσια και να μάθουν μετά όταν θα συνεχίζουν και αυτά θα παίξουν. Πιστεύω κάποια από αυτά θα κρατήσει εδώ και ομάδα, θα συνεχίζουν την ομάδα την αναγέννηση σαν ομάδα, να γίνουν παίκτρες ομάδα αναγέννηση.
0: Τώρα εσύ ο λόγος που επέλεξες παίκτρες από τη Ρωσία ήταν και λόγω της δικής σου γνώσης του ρωσικού χάντμπολ και των αθλητών που προέρχονται από αυτό, κυρίως για αυτούς τους λόγους.
1: Ναι. Είναι παιδιά, τα κορίτσια στη Ρωσία που εγώ παλιά παίκτρια έχω παίξει, έχουν γίνει προπονήτρες όλοι. Προπονήτες στις ομάδες, προπονήτες στις εθνικές ομάδες. Και επειδή κρατάμε οι παθές, μιλήσαμε κάποιο λόγο, τους έχω πει ότι θέλω να γίνει ένα όνειρο. Έχω ένα όνειρο να έρθουν εδώ. Είπαμε και με τον Βασίλη Κρένο της πρώτης, ότι ήταν ωραίο όνειρό μας. Να έρθουν εδώ παίκτες Ρουσίδες και να κάνουμε εδώ μια ομάδα με ένα ωραίο όμορφο handball. Και είχα πει σε μια φίλη μου που ήταν προπονήτρια σε μια ομάδα. Και καλοκαίρι κουβεντιάζουμε και μου έχει πει ότι είναι ευκαιρία. Πολλά παιδιά. Βγάζει σχολεία πάρα πολλά παιδιά και είναι ευκαιρία μας θες να μιλήσεις με τα κορίτσια, μπορούν να έρθουν γιατί και θέλουν να έρθουν να πάνε να παίξουν στην Ευρώπη. Και συνεχίζαμε και βγήκε αυτό και πιστεύω ότι είναι πάρα πάρα πολύ καλό.
0: Άρα θα είναι σχολείο ουσιαστικά τα κορίτσια αυτά για τις νεότερες Έλληνιδες παίκτρες, έτσι?
1: Ναι, είναι μεγάλη ευκαιρία και είναι μεγάλο σχολείο για να μάθουμε, για να δούμε και από κοντά. Είναι χάνμπο, πώς είναι από μέσα και πώς μαθαίνεις βήμα με ένα σωστό ωραίο τρόπο, όπως είναι και σε ό,τι δουλειά θα κάνεις, είναι το βασικό πράγμα, είναι η βάση.
0: Είναι όταν σημαντικό κάνεις... τώρα.
1: Μπράβο.
0: Είναι σημαντικό αυτό που λες, διότι από την άλλη σκέφτομαι ότι όταν μια ομάδα αποκτά πολλές ξένες παίκτριες, υπάρχει πάντα το ερώτημα τι χώρο αφήνει για τις Ελληνίδες και κυρίως για τα νέα κορίτσια. Εσύ όμως μας λες ότι αυτή τη στιγμή οι Ρωσίδες θα βοηθήσουν τα νέα κορίτσια που είναι από τις ακαδημίες να μάθουν για να μπορέσουν να εξελιχθούν.
1: Ναι, έτσι είναι. Έτσι, να έρθουν εδώ να δουν, να μιλήσουν, να παίξουν, να κάνουμε προπόνηση μαζί και σιγά σιγά πιστεύω τα παιδάκια αυτά που έχουμε και δεν έχουμε πολλά, αλλά όσο έχουμε θα μάθουν και θα γίνουν μια βάση για την επόμενη χρονιά, για την επόμενη χρόνια της αναγέννησης μας. Εγώ έτσι πιστεύω θα γίνει.
0: Μάλιστα. Τώρα τα κορίτσια αυτά είναι καινούργια στην ομάδα, αλλά παρόλα αυτά επειδή είναι Από ό,τι ξέρω από την ίδια πόλη, δηλαδή παίζανε μαζί, μία γνωρίζει την άλλη, οπότε είναι και πιο εύκολη η προσαρμογή.
1: Είναι ίδια σχολή έχουν. Έχουν βγει από ίδια σχολή του Χάνγκο. Είναι από μία ομάδα, Λάντα Τουλιάτη, που έχουν μεγάλες ακαδημίες. Πάρα πολλά παιδιά, πάρα πολλούς προπονητές δουλεύουν και κάθε χρόνο βγάζουν παραπάνω από 1000 παιδιά. Σαν σχολή, συγκεκριμένα το Χάνγκο. Να σκεφτείτε, στην πόλη Ταλιάτη υπάρχουν γήπεδα, ένα κλειστό γυμναστήριο, σαν τρία γήπεδα ποδόσφαιρα. 8 γήπεδα μόνο για Χάνγκο μέσα είναι. 8 γήπεδα μόνο για Χάνγκο.
0: Ποια είναι έτσι, τα βασικά στοιχεία του ρωσικού Χάνγκο, τι είναι εκείνο το οποίο θέλεις εσύ να αλλάξεις τώρα μέσα στο γήπεδο? Τι στοιχεία θα μεταφέρουν τα κορίτσια αυτά? Θα παίζουν σύγχρονο, γρήγορο Χάνγκο, πολλές επιθέσεις, παίζουν δυνατή άμυνα?
1: Είναι πρώτο, τεχνική. Δεύτερο, είναι τώρα έχουν αλλάξει και πράγματα πάρα πολύ στο Χάνγκο. Είναι ταχύτητες. Γρήγορα τρέξιμο, φυσικές κατάστασεις. Άρα το πιο βασικό είναι να ξέρουν να έχουν καλή τεχνική σαν παίκτρες και άμυνα. Εγώ θέλω άμυνα. Είναι το βασικό πράγμα στο handball να ξέρουν οι παίκτες να παίζουν άμυνα. Άμυνα, τεχνικές και γρήγορα, ταχύτητα και φυσική κατάσταση. Εμένα είναι τρεις βασικές κανόνες στο handball.
0: Είσαι αισιόδοξη με τις προσθήκες αυτές να δεις την αναγέννηση να αλλάζει, να παίρνει άλλη πορεία, να συνεχίζει δηλαδή από εκεί που είχε μείνει, από εκεί που έπαιζες κι εσύ, τα χρόνια δηλαδή εκείνα που μεσουρανούσε ουσιαστικά η αναγέννηση. Θέλεις λοιπόν να ξαναζήσετε αυτές τις στιγμές?
1: Εννοείται, θέλουμε πάρα πολύ. Εντάξει, προηγούμενα νομίζω 5-6 χρόνια έχει πέσει πάρα πολύ αναγέννηση σαν ομάδα. Δύσκολα, είναι πάρα πολύ δύσκολα σε μια εδώ στις περιφέρειες να κρατάς ομάδα ζωντανή. Επειδή βγαίνουν τώρα πολλές ομάδες, αλυσίδες μεγάλες. Ξέρετε, τώρα προθάτημα είναι υλικό handball, είναι 4 ομάδες Αθήνα, άλλες 4 ομάδες Σαλονίκη. Εδώ είμαστε στην περιφέρεια, μια μοναδική ομάδα μείναμε είναι σαν αναγέννηση. Και φέτος είναι νομίζω ομάδα προς το Τσάινι, περιοχή της Δράμας. Μπράβο. Άρα προσπαθούμε, πιστεύω εγώ, άμα θα πάνε καλά τη δουλειά μας και να συνεχίσουμε να παίξουμε ωραία handball, θα το δει ο κόσμος. Και πιστεύω θα γεμίσουν και εδώ και τα γήπεδα, θα έρθουν, θα μας δούνε οι γονείς του παιδιών, οι φίλοι του. Σιγά θα το γεμίσουν.
0: Θα τον κόσμο όλο δίπλα σας. Ποιος είναι ο στόχος σας?
1: Ξανά θα ανεβεί η αναγέννηση σαν ομάδα, όπως και ήταν παλιά. Εγώ είχα έρθει, το γήπεδο ήταν γεμάτο.
0: Το ξέρω.
1: Γεμάτο.
0: Ποιος είναι ο στόχος σας για φέτος στην Ελλάδα και στην Ευρώπη?
1: Για ξανά πείτε, δεν κατάλαβα.
0: Τι θα θέλετε να κάνετε φέτος, τι θα ήθελες να κάνει η ομάδα, σε ποια θέση να τερματίσει?
1: Στην Ευρώπη είναι μεγάλη ευκαιρία να παίξουμε στην Ευρώπη, επειδή αυτά τα κοριτσάκια, μόνο μία κοπέλα από αυτά τα κορίτσια που έχω τώρα στην ομάδα έχει παίξει στην Ευρώπη. Αυτά τα κοριτσάκια θέλουν να μάθουν να παίξουν ένα ωραίο και ευρωπαϊκό handball. Δηλαδή, για παράδειγμα, προχτές παίξαμε μια ομάδα από τη Λιτουανία και είδαμε πόσο γρήγορα τώρα παίζουν handball στην Ευρώπη. Ταχύτητα. Πρώτο παιχνίδι είχαμε πολύ μεγάλο σκορ, λες, παίξαμε μπάσκετ. Άρα όταν παίζουν ομάδες τόσο γρήγορα, έχουν φοβερή φυσική κατάσταση και σκορ, λογικό σκορ θα είναι μεγάλος. Άρα το είχαμε δει ότι να κάνουμε καλύτερη δουλειά πρέπει να έχουμε πιο καλή φυσική κατάσταση. Γιατί το ευρωπαϊκό handball είναι πάρα πολύ γρήγορο handball. Σας έχω πει τεχνική και ταχύτητα.
0: Ναι.
1: Έτσι θέλω να τα βλέπουν τα κορίτσια βήμα-βήμα όσο πηγαίνουμε στην Ευρώπη. Πιστεύω, δεν ξέρουμε ακόμα ποια ομάδα να κληρωθήκαμε. Άρα πιστεύω ότι αυτό είναι μεγάλο σχολείο και για τα κορίτσια αυτά που πρώτη φορά παίζουν στην Ευρώπη. Και για μας και για μένα σαν προπονήτρια, επειδή πολλά χρόνια εμείς στην Άρτα δεν πάμε καλά στην Ευρώπη, πιστεύω και για μένα είναι πάρα πολύ. Μπορώ να μάθω και εγώ τώρα πώς πάμε, με ποιο τρόπο να δουλέψω, με ποιες ευκαιρίες, με ποια αλλαγή. Να συνεχίζουμε εμείς να δουλέψουμε με ένα καλό ευρωπαϊκό handball μέσα και στην Άρτα, να λειτουργεί το μυαλό μας για το μέλλον της ομάδας πιο μπροστά, πιο από τις παλιές κανόνες.
0: Στην Ελλάδα, Νεγκίνα, τι θα ήθελες να κάνετε? Με τι θα είσαστε ευχαριστημένοι όταν τελειώσει αυτή η σεζόν?
1: Όσο πιο ψηλά μπορούμε να προχωράμε στην Ευρώπη, στην Ελλάδα, άμα μπορούσαμε να μπούμε στη τετράδα, άρα άμα πάμε καλά, πιστεύω όσο καλά μπορούμε να Εντάξει, δύσκολα είναι για μας, άρα ποτέ δεν λέμε ποτέ. Τα έχουμε υψηλές στόχοι και...
0: Πάτε σιγά σιγά, βήμα-βήμα λοιπόν.
1: Έτσι. Στην 30 θέλω να είμαστε στην 30 σίγουρα. Άρα μετά από εκεί και πέρα, άμα θα κάνουμε καλή δουλειά, άμα θα πάνε όλα καλά όπως θέλουμε και εμείς, θα γίνει πιστεύω πιο καλύτερα από αυτά που περιμένουμε.
0: Νικίνα Σαϊντόβα, εσύ έχεις αγωνιστεί σε υψηλό επίπεδο. Έτσι, ήσουν παίκτρια, όπως λέμε, από το πάνω ράφι, από τις top παίκτριες, χρόνια διεθνής με την Εθνική Ρωσία. Έχεις κατακτήσει, όπως είπα, χάλκινο ευρωπαϊκό, πολλούς ακόμα τίτλους στα ευρωπαϊκά κύπελα. Και μέχρι πέρσι έπαιζες κανονικά στην αναγέννηση, στα 49 σου, έτσι.
1: Ναι.
0: Ποιο είναι το μυστικό σου, για πες μας το μυστικό, τι είναι αυτό που σου έδινε τόση ενέργεια.
1: Πιστεύω αυτό σας έχω πει, είναι μια βάση. Εγώ είμαι τυχερή ότι είχα πάρα πολύ καλό προπονητή όταν ήμουν ένα μικρό παιδί. Ήταν ένας άνθρωπος που με έμαθε να αγαπάω το handball, που μου έδωσε ευκαιρίες στη ζωή μου να προχωρήσω, να μην σταματάω, που είδε ότι έχω ταλέντο. Με έμαθε πάρα πολλά πράγματα, όχι τεχνική, και με έμαθε πώς να ζεις μέσα στην ομάδα, να σέβεσαι ένα τον άλλον, να μην φοβάσαι δυσκολίες. Όταν κάτι θες, βάζεις ένα στόχο για να προχωράς. Αυτό είναι το βασικό πράγμα. Όταν ξεκινάει ένα παιδάκι, πάει σε ένα αθλητισμό, να μην φοβάται γονείς ότι να χτυπήσει, να κλαίει, να συνοχωριέται. Να αφήνουν να μεγαλώνει.
0: Να τα ζήσει όλα. Να τα ζήσει
1: έτσι,
0: όλα.
1: Έτσι, μπράβο. Και έτσι και έγινε σε μένα. Εμένα τους γονείς μου κάποια στιγμή κατάλαβαν ότι πρέπει θα τα αφήσω να φύγω από το σπίτι. Και μου έδωσαν μια μεγάλη ευκαιρία. Έφυγα εγώ από το σπίτι μου. Και από 13 χρονών ήμουν ένα παιδάκι, μπράβο, που αγάπαγα το handball και είχα ένα στόχο στη ζωή μου, να κάνω αυτό που αγαπάω, θα είμαι σε αυτό καλύτερη. Και νομίζω το πέτυχα. Αυτό που έχω κάνει παντού, και στη δουλειά και στο αθλητισμό, στη ζωή μου, στην οικογένειά μου, να προσπαθώ να είμαι από αυτό που κάνω, θα τα αγαπάω και θα είμαι καλύτερη. Έτσι έγινε και στο γήπεδο. Και αυτό πιστεύω με κράταγε μέχρι 40 χρονών. Γιατί όταν βγαίνω εγώ στο κήπεδο με 48 χρόνια, καταλαβαίνω. Δεν έχω ταχύτητα όπως παλιά. Δεν έχω, άρα
0: το αλλά έχει εμπειρία όμως.
1: Μπράβο, έχω εμπειρία και το μυαλό μου λειτουργεί. Άρα έχω φυσική κατάσταση. Επειδή είμαι μια ζωή στην κίνηση.
0: Έτσι.
1: Και δεν χάνω εγώ στα κήπεδα. Και στα 48 πιστεύω δεν ήμουν χάλια, ούτε πέρυσι ούτε πρόπερσι. Πιστεύω αυτό είναι το βασικό για όλα τα αθλήματα, για όλα τα παιδιά που ξεκινάνε. Να μπαίνουν στον αθλητισμό και ξεκινάνε μια πολύ ωραία εκδρομή. Κολλημένη με αθλητισμό.
0: Λοιπόν, Νικίνα Σαϊντόβα, κλείνοντας αυτή τη συνέντευξη, θέλω να μας πεις και δύο λόγια για τον Βασίλη τον Κρανιώτη. Τι σημαίνει λοιπόν ο κύριος Κρανιώτης για την αναγέννηση Άρτας και ποια πιστεύεις ότι είναι η προσφορά του όχι μόνο στην ομάδα αυτή, αλλά και γενικότερα στο ελληνικό γυναικείο handball.
1: Ο κύριος Κρανιώτης, αυτός μετάφερε στην Ελλάδα. Ο κύριος Βασίλης με είδε μακριά, τότε ήμουν στην εθνική ομάδα, ερχόταν στα γήπεδα, εθνικές ομάδες, καθόταν μέσα στα γήπεδα και νομίζω αυτός ο άνθρωπος που πραγματικά αγάπησε το handball και τόσο χρόνια εδώ παλεύει μόνος να κρατάει την ομάδα ζωντανή. Προσπαθεί να κάνει καλύτερο ό,τι μπορεί, έτσι πιστεύω εγώ. Άρα δύσκολα πράγματα. Άρα ο Βασίλης Κρανιώτης είναι ένας, πιστεύω να μπει και κύριος Μάλιος Θόδωρος που είναι βοηθός χρόνια εδώ στην Άρτας αναγέννηση, που κάνει όλες τις δουλειές που μέσα στην ομάδα κρατάνε ομάδα ζωντανή, κάνουν... Μεγάλο.
0: Υπάρχει αγάπη λοιπόν, εγώ καταλαβαίνω από τον κύριο Κρανιώτη και όλα αυτά τα χρόνια, αν δεν ήταν εκείνος, ίσως και το ελληνικό handball να ήταν αλλιώς.
1: Έχει πεθάνει. Και έτσι ελληνικό handball.
0: Και το ελληνικό handball.
1: Ο Βασίλης είναι και μέσα και στην Ομοσπονδία.
0: Και στο ΔΣ.
1: Ανάλαβε τώρα και το beach handball. Καταλαβαίνετε. Πιστεύω να είναι καλά. Να είναι καλά, να έχει υγεία αυτός και η οικογένειά του και να συνεχίζει αυτή την αγάπη, αυτή τη δουλειά πάρα πολλά χρόνια όσο μπορεί, όσο θα καταφέρει.
0: Λοιπόν, εμείς κρατάμε, Νικίνα Σαϊντόβα, ότι έχετε κάνει ένα καινούριο ξεκίνημα λοιπόν σαν αναγέννηση Άρτας με μια νέα ομάδα λοιπόν, με νέες προσθήκες από Ρωσίδες που θα λειτουργήσουν, όπως πολύ σωστά μας είπε, σαν σχολείο για τα νέα κορίτσια. Και μακάρι λοιπόν να δείτε και να δούμε όλοι την αναγέννηση Άρτας να επιστρέφει εκεί που ήταν, εκεί, δηλαδή να επιστρέψει πάλι στη θέση που της αξίζει. Λοιπόν,
1: έτσι πιστεύω και εγώ, έτσι να γίνει και έτσι πιστεύω και εγώ θα γίνει, έτσι όπως είπατε.
0: Σε ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σου, Νίγκινε Σαϊντόβα, εδώ στην Έρα Σπορ σήμερα. Καλή επιτυχία σε αυτό το νέο κεφάλαιο της καριέρας σου.
1: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ και ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και πολλές επιτυχίες στην αναγέννηση Άρτας. Πολλά
1: ευχαριστώ
0: φιλιά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και από μένα και από την Άρτα. Πολλά φιλιά. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ και σας περιμένουμε στα κήπεδα.
0: Βεβαίως.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια. Χάρηκα πολύ. Γεια σου.
1: Γεια σας.

Όπως ακούσατε κι εσείς από την Νεγκίνα Σαϊντόβα, κοριτσάκι έφτασε στην Άρτα. Ήταν μια πόλη που την κράτησε εκεί με όλες αυτές τις δυσκολίες που έχουν βεβαίως οι επαρχιακές πόλεις. Την αγκάλιασε όμως η ομάδα. Ήταν παίκτρια λοιπόν για αρκετά χρόνια εκεί. Έφυγε, πήγε σε άλλες ομάδες, αλλά ξαναεπέστρεψε, έκανε την οικογένειά της. Μένει λοιπόν μόνιμα όλα αυτά τα χρόνια εκεί στην Άρτα και έπαιζε μέχρι βεβαίως και πέρσι, όπως την ακούσατε, στα 48-49 της. Και από φέτος λοιπόν καινούργιος ρόλος, αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της αναγέννησης Άρτας και μακάρι λοιπόν, μας είπε το σκεπτικό της και τι είναι αυτό το οποίο θέλουν ακριβώς να κάνουν. Είναι πραγματικά ένα μεγάλο βήμα και μακάρι να πιάσει τόπο και τα κοριτσάκια τα οποία ξεκινούν τώρα handball δίπλα σε αυτά τα κορίτσια να μάθουν και να εξελιχθούν και να πλαισιώσουν έτσι τις μεγαλύτερες ομάδες στη συνέχεια.

Πάμε να συνεχίσουμε με βόλη. Ο Ολυμπιακός στις γυναίκες έκανε ακριβώς αυτό για το οποίο ταξίδεψε στην Στρούμιτσα. Οι Ερυθρόλευκες λοιπόν επικράτησαν με 3-0 της Νάκοφσκι. Ολοκλήρωσαν με 3 νίκες τις υποχρεώσεις τους στο Βαλκανικό κύπελο, και το οποίο και κατέκτησαν. Και παράλληλα εξασφάλισαν και την πρόκριση στον πρώτο γύρο του Challenge Cup, εκεί λοιπόν όπου τις περιμένει η Μπενφίκα.

Και πάμε να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή και με τένις, καθώς ο Στέφανος Τσιτσιπάς, νούμερο 43 στον κόσμο, ξεκίνησε την προσπάθειά του στο Master της Αγκάης με μια άνετη επικράτηση επί του Κίμερ Κόπεγιαν, νούμερο 232. Μία ώρα και 16 λεπτά χρειάστηκε λοιπόν ο Στέφανος για να μπορέσει να κάνει το 2-0 και να πάρει την πρόκριση στον δεύτερο γύρο, εκεί λοιπόν όπου θα κληθεί να αντιμετωπίσει τον Λουτσιάνο Νταρντέρι, νούμερο 21, το ερχόμενο Σάββατο, έχοντας επικρατήσει τη μία και μοναδική φορά που έχουν αναμετρηθεί οι δυο τους. Αν καταφέρει να ξεπεράσει το εμπόδιο του Ιταλού, τότε είναι πιθανό στον τρίτο γύρο να βρει απέναντί του τον Αμερικανό Τέιλορ Φρίτζ, νούμερο 12. Λοιπόν, αυτά και από το τένις και εμείς κάπου εδώ ολοκληρώσαμε. Ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος ήταν κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους. Ο Άγγελος Μπάτζιος ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια.

0: Era Sport 101,8.
1: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
2: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Η αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία, επιλέξτε ποιότητα, επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ, το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ellasod.gr.
4: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
5: Ακούτε Era Sport.

10 λεπτά μετά τις 7, αέρα σπορ 101,8. Καλησπέρα σας. Αρχίζει η βραδινή ραδιοεφημερίδα. Ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος βρίσκεται στην ρύθμιση των ήχων. Η Ειρήνη Παπαζήση έχει την επιμέλεια για την ομαλή ροή της εκπομπής και ο Θάνος Μπλούνας είναι στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Με πολύ ποδόσφαιρο, με ρεπορτάζ των ομάδων, των μεγάλων ειδικότερα, γιατί μπαίνουμε ξανά σε ρυθμούς Super League. Αρχίζει το πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας με την έκτη αγωνιστική το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα υπάρχει ένας αγώνας.

0: Η είδηση της τελευταίας στιγμής, αν και ήταν αναμενόμενο, είναι το οριστικό όπως λέμε. Ανακοινώθηκε πριν από λίγο ότι ο αγώνας Ατρόμητος ΑΕΚ για την 7η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League αναβάλλεται κατόπιν έγγραφου αιτήματος της ΠΑΕ ΑΕΚ σε εφαρμογή των αποφάσεων που έχει πάρει το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League. Ποιες αποφάσεις είναι αυτές? Ότι όλες οι ομάδες που αγωνίζονται σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις δικαιούνται μία αναβολή είτε πριν είτε μετά από ευρωπαϊκό αγώνα. Ο Παναθηναϊκός το έκανε στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, στον αγώνα που κόντρα στην Κηφισιά. Η ΑΕΚ το κάνει τώρα στο παιχνίδι κόντρα στον Ατρόμητο. Είναι η εβδομάδα που η ΑΕΚ θα βρίσκεται στην Αγγλία για τα παιχνίδια με την Σαχτάρ και την Manchester City. Πάμε αμέσως στα ρεπορτάζ. Αρχίζουμε από τον Παναθηναϊκό για να μάθουμε αν επέστρεψαν όλοι οι διεθνείς στην προπόνηση, έδωσαν το παρόν στην προπόνηση που έγινε και ολοκληρώθηκε νωρίτερα στο προπονητικό κέντρο του Παναθηναϊκού στο Κοροπή. Τι προκύπτει από το βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η ΠΑΕ Παναθηναϊκός και απεικονίζει τις εργασίες που γίνονται στο Βοτανικό για τη δημιουργία του νέου γηπέδου της ομάδας, αλλά και ποια είναι τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία από όσα δήλωσαν σήμερα ο Τετέι αλλά και ο Νίστρουπ. Όλα αυτά από τον Χρήστο Κοντό που είναι μαζί μας.
1: Γεια σας Πάνο μου, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα Χρήστο.
1: Ήρθαν οι 6 τελευταίοι διεθνείς, μετρήθηκαν χέρια πόδια στη θέση τους. Τα κεφάλια κανονικά δεν έσπασε κανένα. Οπότε όλα καλά, χαρούμενα νέα για τον Νίστρουπ, γιατί υπήρχε πάντα μια αγωνία και μια ασφάλεια. Θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχασε δύο παίχτες τα παιχνίδια αυτά. Ο ένας είναι μια σημαντική απουσία, γιατί μιλάμε για τον Ιβάν Γκαρσία, ένα πολύ επιδραστικό παίχτη στο παιχνίδι του. Ο Χάνη τον Τέρμπι και πιθανότητα στα επόμενα 2-3 μάτια που θα ακολουθήσουν. Έχασε και τον Κοντούρι, ο οποίος βέβαια είναι μια επιλογή δεύτερη γραμμή, υποτιμένει ότι υπάρχει τη λογική, δεν θα ξεκινούσε τον Τέρμπι. Τουλάχιστον το παιδί αυτό πρόλαβε. Μπήκε στο πρόγραμμα και έχει μια πιθανότητα στην αποστολή. Και αν χρειαστεί κάποια λεπτά, συμμετοχή θα τα πάρει. Οι υπόλοιποι 6 που ήρθαν σήμερα ήρθαν κάποια από τους αρκετά μακριά οπελίστες, ας πούμε, από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, από την Ουρουγουάη, ήρθε ο Ραστόντζα, ήρθαν δύο Μαροκινοί, ο Ουναή μαζί με τον Σάλα Χεντίν που είχαν δώσει με την εθνική ομάδα του Μαρόκο, ήρθε ο Κάτης που ήταν με την εθνική ελπίδα στην Ιρλανδία, ήρθε και ο Γιάκουσιτς. Που έπαιξε με την Κροατία, την ελπίδα της Κροατίας. Τι έξαν οι τελευταίοι που λείπανε, μπήκανε στο Κοροπή, όλα καλά, δεν εμφανίστηκε κάποιο πρόβλημα τραυματισμού, τουλάχιστον κάτι να πει οποιοδήποτε. Οπότε με μια προπόνηση αύριο δυνατή, γιατί σήμερα χαλαρή ήταν. Όπως πάντα συνηθίζεται όταν έρχονται κάποιοι ακόμα από μια εκκλησία, κάνουν ένα πρόγραμμα από φόρτιση συνήθως. Αύριο θα έχουν μια δυνατή προπόνηση, λίγο τακτική το Σάββατο έτσι, και ένα τσιμπούκεσμα και την Κυριακή στο Ντέρμπι. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι από όλους αυτούς οι περισσότεροι δεν είναι βασικές επιλογές πριν του ΝΑΗ, που σίγουρα θα ξεκινήσει. Οπότε και αυτό ήταν κάτι καλό για τον προπονητή, δηλαδή δεν χρειάστηκε να περιμένουμε τέτοια στιγμή τις τέσσερις βασικούς. Τώρα υπό συνθήκες μπορεί από όντως του Λιβάη Γκαρσία να ξεκινήσει ο πελίστης, δεν αποκλείεται να παίξει δεξιά. Αν επιλέξει το 4-2-3-1, αλλά έχω την εντύπωση ότι περισσότερο σε αυτή τη θέση ταιριάξει καλύτερα ο Δαμπόρδα. Όπως το βλέπω, δηλαδή είναι ένας τρόπος να συμπάρξουν στην ενδεκάδα τα πρώτα μαζί με τον Ουναή. Προσχάφου Ουναή και δεξιά ο Δαμπόρδα. Θα τα δούμε όμως αυτά βέβαια στο πλησιάζει το παιχνίδι, αν μπορέσουμε να έχουμε μια εικόνα. Γιατί είναι ότι οι προπονήσεις γίνονται με μυστικότητα, όπως όλες τις ομάδες δεν ανακοινώνονται πράγματα.
0: Αν και νομίζω ότι ο Νίστρουπ δείχνει μια σταθερότητα στις επιλογές του, η μόνη θέση που παίζει είναι ποιος θα την καταστήσει τον Λιβάη. Και αν στην επίθεση λες να κινδυνεύει, σε εισαγωγικά ο Τετέι από τον Ντέσελς που έμεινε εδώ, ήταν στη διάρκεια των εθνικών ομάδων, όχι.
1: Δεν νομίζω γιατί καταρχάς δεν επιβαρύνθηκε πολύ, δεν έπαιξε πάρα πολύ χρόνο. Και νομίζω ότι το στυλ αυτό μέσα στο Καρισκάκι του ταιριάζει περισσότερο από τι περιοχές
0: που θέλει ανοιχτούς χώρους, εννοείς Χρήστο.
1: Ναι. Έχει το αυτό με το χώρο, το έχει. Αλλά κοίταξε, σε επίπεδο προσωπών, δίκιο έχει. Δηλαδή, έχουμε δει ότι λίγο πολύ σε βασικές επιλογές δεν έχει μεγάλο άνοιγμα στην ψαλίδα. Βάζει όμως πάρα πολύ συχνά το σύστημα. Έχουμε δει μέχρι τώρα ότι του προκαρτόγου που ήταν όλοι σχεδόν δογματικοί, δηλαδή ο Γιωβάνο 4-3-3. Τώρα 4-2-3-1 και 4-3-3 αυστηρά. Mm-hmm. Ο Μπενίδης από ένα σημείο και μετά με

0: την άμυνα, δεν άλλαζε με τίποτα. Είτε έπαιζε με τον Παναγιακό, είτε έπαιζε με την Ρεάλ. Εδώ βλέπουμε ότι μέχρι τώρα έχει χρησιμοποιήσει 5 διαφορετικά συστήματα. Και 4-2-3-1 και 4-3-3 και 4-4-2 και 3-5-2 και 4-4-1-1. Έχει χρησιμοποιήσει διάφορα συστήματα ανάλογα με το προφίλ του αντιπάλου, τι θέλει στο παιχνίδι, πού πιστεύει ότι θα κυριαρχήσει, ποιου παίχτε έχει, πώ μπορεί να μακυλιάσει τι αδυναμίες του. Βλέπω δηλαδή τι επίπεδο συστημάτων ανακατεύει λίγο την τράπουλα. Πρέπει να παίξει αντί να παίξει στα άκρα, να παίξει κεντρικό. Τα κάνει αυτά. Οπότε εκεί δεν θυμάμαι ότι θα κάνει εκπλήξει. Γιατί είναι το πρώτο του ντέρμπι, κλασικό ντέρμπι και για τον Αλβάθρη του Διευθυντή. Δεν έχουμε προηγούμενο να δούμε πώ αντιμετωπίζουν τέτοιου παιχνίδια οι συγκεκριμένοι προπονητέ για να δούμε. Είναι επιθετικοί, θα πάνε λαό-λαό, θα πάνε προσεκτικά να κρατήσουν πρώτα το 0 πίσω και την ισοπαλία και βλέπουμε αν μπορούν να κερδίσουν. Δεν το ξέρουμε αυτό. Αν ήταν ο Τερίν, θα σου λέγω θα μπει η ομάδα φορέ επίθεση. Mm-hmm. Αλλά δεν είναι ο Τερίν και πρέπει να περιμένουμε να δούμε τώρα τι ακριβώς σκέφτεται ο Δανός.
1: Μάλιστα. Τώρα, από τις δηλώσεις Τετέι και Νίστρουπ πρέπει να κρατήσουμε κάτι, να αναφέρουμε κάτι.
0: Κοίταξε να δεις. Ο Τετέι, εντάξει, μίλησε γενικά για την ζωή του που άλλαξε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό γιατί για να σας μάθουμε. Εγώ έδωσε απλά ένας καλός παίκτης σε επίπεδο. Αλλά έγινε ένα παιχνιστάρ που τα βλέμματα πέσανε πάνω του και είπε ότι τη χρησιμοποιήσει αυτή την προβολή, τη δύναμη για θέματα πούμε, του ρατσισμού που τώρα θα τον ακούσουν. Για να μιλήσω δηλαδή, τώρα για τον ρατσισμό, θα τον ακούσουν. Θα μιλάγα πριν από δύο χρόνια, να μην κάνει μέσα.
1: Και ο Τετέι έχει πέσει και θύμα ρατσισμού στα ελληνικά γήπεδα. Θυμάσαι και η Φυσιά Βόλο.
0: Δεν είναι ο μόνο.
1: Με δράστη τον Αχιλέα Μπέο και λέω δράστη γιατί έχει τιμωρηθεί από τα όργανα του ποδοσφαίρου.
0: Μπράβο, είχε τιμωρηθεί ακριβώ.
1: Και σε πρώτο και σε δεύτερο βαθμό.
0: Ναι. Δεν είναι μόνο. Οπότε δεν ήταν, εντάξει, ήταν μια.
1: Μάλιστα. Από τον Ίστρουπ, κάτι που πρέπει
0: κάτι
1: να αναφέρουμε.
0: Εντάξει, τα έχει ξαναπεί. Δεν είχε κάτι. Δεν έχουμε παρθενογέννηση εδώ, δεν είπε κάτι.
1: Δεν έχουμε κάτι καινούριο σε σχέση με αυτά που έχει πει προς στο παρελθόν. Τώρα, πάμε στο θέμα βοτανικό, στο βίντεο που ανέβασε σήμερα νωρίτερα, πολύ νωρίτερα, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός.
0: Κοίταξε, ουσιαστικά ήθελε να επιβεβαιώσει αυτό που είχε πει προχθέ με δηλώσει του Χαριστούκα, του Μαρθενόδου, γιατί είπε και έκανε μια ουσία στο. Το χώρο εργασία και του αεραστικού Παναθηναϊκού, εκεί που ξεκινήσαμε, ολοκληρώθηκε το βιβλίο σε κουνάλια, και στο γύρο του Ποδοσφαίρου που πια έχει στρατοθετηθεί πια, ολοκληρώνουν τα έργα και πολύ σύντομα θα είναι έτοιμο το γήπεδο να κουμπώσει το στέγαστρο. Ουσιαστικά η καμέρα αυτό επιβεβαίωσε, πάμε να δείξει πλάνα από τι εργασίε, και πραγματικά εντυπωσιακά βλέπει ότι μεγαλώνει αυτό που πέραμε τώρα, μεγαλώνει. Και ακριβώς επειδή όλα δείχνουν ότι δεν θα προκύψουν καθυστερήσεις, μέχρι στιγμής πάει τρένο, έχει μπει το νερό στα βλάκια και πάει κανονικά μορμή, νομίζω ότι θα τελειώσει το έργο μέσα στο χρονοδιάγραμμα. Δεν θα τελειώσει, πιστεύω, πριν τις εγκαταστάσεις των αεραστεχνικών προσωπικών γήπεδων. Απλά θα περιμένει κάνα δύο μήνες για να έχουμε ταυτόχρονη. Είναι απαιτούμενο αυτό, να μην είναι ο τάξη το ένα και το άλλο. Να δεν ξέρω τι αδερφέ κόσμο, αν δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πρέπει να ανοίξουν μαζί ταυτόχρονα. Οπότε Σεπτέμβρη πιστεύω. Σε 11 μήνες από τώρα, άντε πες χοντρά, Οκτώβριο, όπως και είχε και μια μικρή καθυστέρηση, τέτοια εποχή ο Παναθηναϊκός θα πέσει την ώρα του. Λογικά, αν δεν συμβεί κάτι εντελώς απρόοπτο.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Χρήστο Κοντό. Πρώτη σύνδεση με το Σεράφιο Κολυμπητήριο, Απόλλων Σμύρνης Ντουίσμπουργκ, το παιχνίδι που γίνεται εκεί, που διεξάγεται εκεί για το Euro Cup στο Πόλο. Ακούμε τον Βασίλη Μουτσί.
2: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές της Ερασπόρ από το Σεράφη Κολυμπητήριο, όπου πριν από δύο λεπτά ξεκίνησε ο πρώτος αγώνας για τον δεύτερο προκριματικό όμιλο του EuroCup, τον οποίο φιλοξενεί ο Απόλλων Σμύρνης εδώ πέρα στο Σεράφιο. Προηγείται ο Απόλλων της Ντουίσμπουργκ της Γερμανικής στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής στον αγώνα της πρεμιέρας ήδη με 2-0, χάρη σε δύο γκολ που έχει πετύχει ο Νίκολα Μπογκδάνοβιτς. Είναι ένας όμιλος στον οποίο μετέχουν συνολικά 5 ομάδες, ακόμη η Ιταλική Σαβόνα, η Σύνδεσ Καζάν και η Παρτίζαν Βελιγραδίου. Σύνδεσ Καζάν και Παρτίζαν κοντράρονται στον επόμενο αγώνα που θα ξεκινήσει στις 9 και 4 το βράδυ. Οι τρεις πρώτες της βαθμολογίας από αυτόν τον όμιλο προκρίνονται στην κύρια φάση των ομίλων του EuroCup. Ο Απόλλωνας Σμύρνης έχει ως στόχο βεβαίως την πρόκριση και η δυνατόν και την κατάκτηση πρωτιάς, όπως έχουν δηλώσει είτε οι αθλητές είτε ο προπονητής του ο Τεολοράντες, που είχε ως συνεργάτη την Αλεξία Καμένου από να είναι στην επίθεση, αλλά θα καταφέρουν να κλέψουν οι Γερμανοί στα δύο μέτρα. Έτσι λοιπόν είναι, όπως είπαμε, αγώνες της πρεμιέρας. Αύριο να πούμε ότι η Βουλιαγμένη και αυτή θα πέσει στη μάχη των προκριματικών του EuroCup. Είναι στον όμιλο τον οποίο φιλοξενείται στην Βαρκελόνη. αντιμετωπίζει αύριο την γηπεδούχο την Μπαρτσελώνα, η οποία είναι μια πολύ καλή ομάδα. Μετέχουν ακόμη στον όμιλο η Ιταλική Ποζίλιπο και η Δυναμό Βουκουρεστή. Από αυτόν τον όμιλο οι δύο προκρίνονται στην επόμενη φάση του Euro. Καπενό, να συνοψίσουμε για το τι έχουμε και τις επόμενες ημέρες. Έχουμε και τον όμιλο των γυναικών, τον προκριματικό του Champions League, ο οποίος διεισάγεται στη Γλυφάδα από αύριο, με τη συμμετοχή της Γλυφάδας, του Ανώ Γλυφάδας, του Εθνικού Πειραιώς, της Καταλούνια της Ισπανικής και της Γαλλικής της Νανσία. Από αυτόν τον όμιλο δύο προκρίνονται στην φάση των ομίλων του Champions League, όπου ήδη βρίσκονται Ολυμπιακός και Βουλιαγμένοι. Ο Απόλλων τα πηγαίνει περίφημα έως τώρα, βγάζει άμυνες ή το τερματοφυλακά στον Νίκος Μητράκης αποκρούει την μπάλα και είναι και στην επίθεση, προηγούμενος με 2-0, χάρη στα δύο γκολ, όπως είπαμε, τον Νίκολα Μπογδάνοβιτς, που τώρα έχει την μπάλα στα χέρια, θα δώσει τον Καπότσι, ωραία Παστοροπόπουλο και 3-0 για τον Απόλλωνα Σμύρνης. Ωραίο τον γκολ, ωραία η συνεργασία. Άλλαξαν την μπάλα στα δοκάρια Μπογδάνοβιτς και Καπότσις και ήρθε τον γκολ από τον Χάρη Ρομπόπουλο για να προηγηθεί ο Απόλλωνας Σμύρνης νωρίς το μάτς με 3-0 και να επιβεβαιώσει έτσι τον τίτλο του φαβορή που έχει απέναντι στη γερμανική ομάδα τη Αβώνα. Πέρυσι ο Απόλλωνας είχε αντιμετωπίσει και την Παρτίζαν στο Conference Cup και την είχε νικήσει σε αγώνα που είχε γίνει στη Γερμανία. Η Σαβόνα είναι πολύ δυνατή ομάδα, ιταλική, και θα δούμε ποια είναι η κατάσταση για τη Ζένιτ Καζάν, της ομάδας που μετέχει ως ουδέτερη καθότι ρωσική. Αυτά.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη Μότση. Είπαμε ότι θα είμαστε σε σύνδεση διαρκώς με το Σεράφιο Κολυμπητήριο και θα παρακολουθούμε την εξέλιξη του αγώνα Απόλλων Σμύρνης Ντουίσμπουργκ για το Euro Cup στο Πόλο. Στο μεταξύ, υπάρχουν σε εξέλιξη δύο αγώνες για την Ευρωλίγκα στο μπάσκετ. Στις 9 και 4 το παιχνίδι που μας ενδιαφέρει, Παναθηναϊκός Φενέρ Μπαχτσέ, εννοούμε ως ελληνικό μπάσκετ. Δύο παιχνίδια σε εξέλιξη αυτή την ώρα. Στο 8ο λεπτό της πρώτης περίοδου, Μακάμπι Τελ Αβίβ Μιλάνο 22-14 και με την έναρξη της δεύτερης περίοδου, Ντουμπάι Ερυθρός Αστέρας 21-16, στις 9 Bayern Virtus Bologna, στις 9:30 Valencia Hapoel Tel Aviv και στις 10 παρατέταρτο Real Madrid's Partizan, οι υπόλοιποι αγώνες και βεβαίως με μετάδοση από την Era Sport στις 9 και 4 από το Telecom Center Παναθηναϊκός Φενέρ Μπαχτσέ, είναι δύο από τις τέσσερις ομάδες που βρίσκονται στην κορυφή της βαθμολογίας έχοντας το απόλυτο, δηλαδή τρεις νίκες σε ισάριθμες αγωνιστικές. Πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού στο ποδόσφαιρο για να μάθουμε αν ολοκληρώθηκαν οι επιστροφές και αν όλοι επέστρεψαν καλά στο προπονητικό κέντρο του Ρέντι. Ποια είναι τα σχέδια, ποιες είναι οι σκέψεις του Αλγουαθίλ? Είμαστε βέβαια αρκετές μέρες πριν τη διεξαγωγή του αγώνα, είναι την Κυριακή το βράδυ στις 9 για τον επιθετικό και για τους χαφ. Αν υπάρχει κάποια εξέλιξη έπειτα από την πρωτοβουλία της, από την συμφωνία Ολυμπιακού και κυβέρνησης για νομοθέτηση ώστε να ξεπεραστούν κάποια εντός εισαγωγικών εμπόδια και να φτιαχτεί, να κατασκευαστεί το νέο Καραϊσκάκης. Διαβάζουμε ότι ήδη βρίσκεται σε διαβούλευση το σχετικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και τι γίνεται αν είναι ενδιαφέρουσα περίπτωση αυτός ο 19χρονος επιθετικός από το Αζερβαϊτζάν που δοκιμάζει ο Ολυμπιακός. Απαντήσεις για όλα αυτά από το Γιάννη Ράνιο.
3: Λοιπόν, αρκετά τα θέματα. Καλησπέρα καταρχάς. Να ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά. Να πάμε λίγο στο πώς προετοιμάζονται οι φύλαθλοι του Ολυμπιακού για το Κυριακάτικο μάτς.
1: Εννοείς και με βάση την ανακοίνωση της θύρας 7.
3: Σωστά. Λοιπόν, οι φύλαθλοι του Ολυμπιακού που θα βρεθούν την Κυριακή στο γύρο Καραϊσκάκης, υπάρχει ένα σχετικό διάγραμμα που υπάρχει και στις ιστοσελίδες, που μπορούν να το βρουν και στο Ερσπορτ μεταξύ άλλων. Καλούνται να φορέσουν κόκκινα και λευκά μπλουζάκια ανάλογα με τη θύρα που κάθονται. Δηλαδή, όσοι είναι στη 10-11 έχουν κόκκινα, 12-14 λευκά. Δηλαδή, ένα-δύο θύρες πάει λευκό-κόκκινο, λευκό-κόκκινο. Θα είναι ένα διαφορετικό κόρεο και θα έχει ομοιότητες με εκείνο του αγώνα του Ολυμπιακού με τη Γιαγκελόνια. Μόνο που εκεί ήταν τότε μόνο στη θύρα των οργανωμένων. Η μισή θύρα ήταν κόκκινη και άλλη μισή στα λευκά. Αυτά έτσι να δούμε λίγο πώς μπαίνει και ο κόσμος στην εξίσωση ενός αγώνα με τον Παναθηναϊκό για την έκτη αγωνιστική. Και βεβαίως είμαστε εν αναμονή ενός ακόμα sold out. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα, αλλά νομίζω ότι θα ανακοινωθεί όσον ούπου.
1: Βέβαια.
3: Πάντως,
1: και λέω βέβαια και λόγω του όγκου των εισιτηρίων διαρκείας που έχουν πουληθεί. Μένουν λίγα απόλυτα, οπότε είναι πάρα πολύ εύκολο.
3: Και επειδή ενδιαφέρεται αρκετός κόσμος να μάθει και ξεκινήσαμε με αυτό το κεφάλαιο, να πούμε ότι αύριο Παρασκευή κυκλοφορούν τα εισιτήρια για το παιχνίδι με την Καλαμάτα, που είναι για τις 25 Οκτωβρίου, από αύριο επαναλαμβάνω. Όπως επίσης υπάρχουν ακόμα σε εκκρεμότητα, όσοι θέλουν, έχουν μείνει λίγα εισιτήρια για το παιχνίδι με τη Μαρσέη εκτός έδρας, την επόμενη Πέμπτη θυμίζω. Και βεβαίως μετέπειτα θα δούμε τι γίνεται και με το παιχνίδι με την Σπάρτα Πράγας που θα φιλοξενηθεί στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Όλα αυτά το λέω με αφορμή έτσι ο καθένας να διαμορφώσει το πρόγραμμά του, ακόμα και τα χρήματα τα οποία καλείται να δώσει για αυτά τα παιχνίδια. Mm-hmm. Τώρα, από εκεί και πέρα, με τις επιστροφές των ποδοσφαιριστών, τι γίνεται? Αυτό που γίνεται είναι το εξής, ότι επέστρεψαν και οι τελευταίοι, όμως ακόμα δεν μπορούμε να μιλήσουμε για οριστικές αποφάσεις, είναι λογικό αυτό, και δεν είμαι βέβαιος ότι μπορούμε να το πούμε και αύριο, αφού τελευταίοι γύρισαν από τα μακρινά τους ταξίδια και όπου Έρταλα και ο Γκονζάλες. Και αυτό ίσως είναι ένα γκάφι, δηλαδή η ταλαιπωρία που υπέστησαν στις επιστροφές είναι το ότι ήταν και βασικοί πυλώνες αρκετά παιχνίδια. Μάλιστα και ο Φρόιλερ, να θυμίσω μεταξύ άλλων, είναι και αυτός που έπαιξε σε όλα τα μάτια και στα 4-90 λεπτά με την Ελβετία. Και είναι κάποια στοιχεία παιχτών που ήταν βασικοί στα προηγούμενα μάτς που προβληματίζουν τον Αλγουαθίλ. Η εικόνα του Πουέρτα και του Φρόιλερ με τις εθνικές ομάδες είναι εξαιρετική. Είναι ένα δίδυμο πάνω στο οποίο ο Ολυμπιακός φέτος θα στηριχθεί αρκετές φορές. Δεν είμαι βέβαιος ότι θα τους δούμε μαζί στο αρχικό σχήμα του αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Παράλληλα, φαίνεται ότι με την επιστροφή του Γκονζάλες και την καταπώνησή του, ορισμένες μικροενοχλήσεις που είχε και εξακολουθεί να έχει στο γόνατο ο Γιάρεμτσουκ, είναι στοιχεία που δίνουν ένα μικρό προβάδισμα στον Μάριους. Την ίδια στιγμή που από εκεί και πέρα, εγώ θα έλεγα από αυτούς που έμειναν στην Αθήνα και έκαναν τη δική τους προετοιμασία, θα έλεγα ότι δεν πρέπει να βγάλουμε από την εξίσωση παίκτες όπως ο Ζέλσον, όπως ο Ζώτα, όπως ο Έσε με τον Πιρόλα, παίκτες που σίγουρα έχουν το δικό τους μικρό προβάδισμα σε σχέση με κάποιους άλλους και εν ώψη και των αγώνων που έρχονται και πρέπει να γίνει απαραίτητη διαχείριση. Οπότε, επαναλαμβάνω, και σήμερα, αλλά δεν ξέρω και αύριο αν θα μπορέσουμε να πούμε πολλά περισσότερα πράγματα για τις σκέψεις του προπονητή για διάφορες θέσεις και στην άμυνα και στη μεσαία γραμμή, αλλά ακόμα και στην επίθεση.
1: Μάλιστα. Όλα αυτά θα ξεκαθαρίσουν τις επόμενες μέρες. Είναι λογικό αυτό. Γνωρίζουν στον Ολυμπιακό για κατάθεση νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος που αφορά το Καραϊσκάκης?
3: Κοίταξε, δεν σου κρύβω ότι από προχθές που έγινε και η συζήτηση με τον Πρωθυπουργό, υπάρχει έτσι ένα θετικό κλίμα ότι όλα θα πάνε κατευθείαν. Ότι δηλαδή θα ανάψει το πράσινο φως και ότι έχει μπει στην τελική ευθεία. Ένα θέμα το οποίο ο Ολυμπιακός το δουλεύει πάρα πολλούς μήνες τώρα και έγινε ξεκάθαρο στην αρχή του καλοκαιριού. Οπότε, τι περιμένω στον Ολυμπιακό, την οποθετική ρύθμιση που θα γίνει προσεχώς, προχωρά δηλαδή με την κατάθεση ειδικής διάταξης συγκεκριμένα. Και ένα έργο που δεν μπορεί να γίνει απλά με μια πράξη στην πολεοδομία, είναι ολόκληρη συγκεκριμένη θεσμική οδός, μια αλληλουχία γεγονότων, γιατί περιλαμβάνει αρκετές ρυθμίσεις και αρκετούς ειδικούς όρους δόμησης, που δεν είναι μόνο το μέγιστο ύψος στην συγκεκριμένη ζώνη του Νεοφαλήρου, αλλά είναι και οι αλλαγές, που θα είναι πάρα πολλές, που θα γίνουν στον περιβάλλοντα χώρο και στους γυροδρόμους και σε θέσεις που αυτή τη στιγμή είναι το πάρκινγκ και διάφορα άλλα θέματα. Από εκεί και πέρα, η ρύθμιση αυτή θα ενσωματωθεί σε ένα ειδικό πολεοδομικό σχέδιο και από εκεί και πέρα θα ακολουθήσει την νόμιμη οδό ώστε να θωρακιστεί το έργο εναντί μελλοντικών προσφυγών, γιατί αυτό είναι το ζήτημα, και επαναλαμβάνω να ανάψει το πράσινο φως. Αυτό είναι που περιμένουν ως το Μάιο του 27 που θα ξεκινήσουν τα έργα, και εφόσον ξεκινήσουν τότε, ο Ολυμπιακός, όπως λέγαμε και προχθές, σε ένα γήπεδο που ίσως ξεπεράσει τα 52-53.000 άτομα καθήμενους, κατά πάσα πιθανότητα θα μπει στο γήπεδο του φθινόπωρο του 29, δηλαδή σε 3 χρόνια από τώρα.
1: Μάλιστα. Και όσον αφορά το 19χρονο επιθετικό από το Αζερμπαϊτζάν που δοκιμάζεται στο Ρέντι?
3: Κοίταξε, είναι κάποιες από τις επιλογές που γίνονται κατά καιρούς και από νέους παίχτες που παίρνουν χρόνο για να δουν το τι και το πώς, να αξιολογηθούν, αλλά πέραν τούτου όχι κάτι περισσότερο. Δεν έχουμε να αναφέρουμε κάτι, και ακόμα και από διάφορα μεταγραφικά που ακούγονται, που εμπλέκουν παίχτες διάφορους και από το εξωτερικό και από άλλες ελληνικές ομάδες. Θα θυμάσαι, τα συζητάγαμε και τις προάλλες με αφορμή και τον Ανδρούτσο. Αυτή τη στιγμή στο μυαλό του Αλγουαθίλ δεν υπάρχει κάτι παρά μόνο το πώς θα αξιολογηθεί το υπάρχον υλικό, γιατί νέος προπονητής, ο Αλγουαθίλ, δεν έχει επιλέξει τους παίχτες που έχει τώρα στη διάθεσή του. Θέλει να τους αξιολογήσει όλους, να δει τι μπορεί να πάρει από τον καθέναν, και από εκεί πέρα ταυτόχρονα ο Ολυμπιακός να αποδίδει σύμφωνα με το πλάνο και το σχέδιο του Βάσκου. Άρα γι' αυτό λέω ότι τούτη τη στιγμή οτιδήποτε και αν πούμε μεταγραφικό, είτε με τη μορφή δοκιμών ή ακόμα και μεταγραφικών σκέψεων, δεν έχει υπαρχθεί βάση παρά μόνο φήμης. Ενδεχομένως από το καλοκαίρι θα δούμε πράγματα για παίχτες Έλληνες που αγωνίζονται σε άλλες ομάδες Super League. τη δεδομένη χρονική στιγμή ο Ολυμπιακός κοιτάζει πώς θα βγάλει το δικό του αγωνιστικό Γολγοθά του επόμενου ένα μήνα μέχρι να ξαναυπάρξει μια μικρή διακοπή λόγω εθνικών ομάδων. Και σε αυτό τον ένα μήνα που θα έχει ο Ολυμπιακός κυρίως Ευρώπη και πρωτάθλημα, να δει πώς μπορεί να περάσει αυτά τα στοιχεία τα οποία προσπάθησε να δουλέψει τις προηγούμενες μέρες χωρίς 15 παίκτες, ο Αλγουαθίλ, να τα δει άμεσα χωρίς ο Ολυμπιακός να χάνει βαθμούς και να γίνει και πιο παραγωγικός. Γιατί αυτή τη στιγμή αυτό είναι το πιο μεγάλο ζήτημα και το πιο μεγάλο αγκάθι που απασχολεί τον Βάσκο προπονητή.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Ράνιο.
4: Έρα Σπορ 101,8.
5: Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
6: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
7: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
8: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
9: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
10: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
9: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
10: Α, είπα κι εγώ.
11: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
4: Ακούτε Air Sport.
1: 33 λεπτά μετά τις 7, ακούτε Air Sport στους 101,8, είναι η βραδινή ραδιοεφημερίδα, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Σύνδεση με το Σεράφιο Κολυμπητήριο Απόλλων Σμύρνης Ντουίσμπουργκ, αγώνας για το Euro Cup στο Πόλο, ακούμε τον Βασίλη Μούτσι.
2: Ο Απόλλων Σμύρνης, θα είναι και φίλε κορατής Air Sport, έχει επιβάλει την ανωτερότητά του απέναντι στη γερμανική ομάδα. Προηγείται στο φινάλε του πρώτου οκταλέπτου με 7-2. Αυτό ήταν και το σκορ δηλαδή, με το οποίο ολοκληρώθηκε η πρώτη περίοδος. Τώρα ξεκινάει η δεύτερη. Είχαμε αφήσει το μάτς στο 3-0. Το 4-0 ήρθε από το Μυρίλο στα 3-26. Ο Μητράκης, ο Γιώργος, έκανε στα 2-34 το 5-0. Μείωσαν με τον Μέτεν οι Γερμανοί σε 5-1. Ο ίδιος παίκτης είχε μειώσει 6-2, καθώς και μεσολαβήσει τον γκολ του Μάρκο Βάβιτς του Αμερικανού Χάλκιν Ολυμπιονίκη στο Παρίσι το 2024 και παίκτη του Απόλλων από το φετινό καλοκαίρι. Και ήρθε και το 7-2 από τον Χρήστο Λασκαρίδη στα 6 δευτερόλεπτα πριν την ολοκλήρωση της πρώτης περίοδου. Ο Απόλλων λοιπόν έχει ξεκινήσει δυναμικά στο μάτς. Είπαμε ότι είχε ξεκάθαρο στόχο, έχει ως ξεκάθαρο στόχο την πρόκριση μέσω της καταλήψης μίας εκ των τριών πρώτων θέσεων του ομίλου, που είναι ο δεύτερος προκριματικός για το EuroCup, και έχει ξεκινήσει ιδανικά έτσι απέναντι στην αλήθεια. Είναι θεωρητικά πιο αδύναμη ομάδα του ομίλου που είναι η Duisburg, αλλά έχει εστιάσει από την αρχή της προετοιμασίας, από τις 26 Αυγούστου, σε αυτά τα παιχνίδια ο Απόλλωνος Σμύρνης και δείχνει ότι είναι έτοιμος. Ενώ τώρα ο Άλκης Λοράντος αφήνει στον Μπογδάνοβιτς, ο οποίος θα χάσει την μπάλα. Έπεσαν δύο παίκτες της Duisburg πάνω του και του την έκλεψαν. Παραμένει λοιπόν το 7-2. Ο όμιλος θα συνεχιστεί αύριο το Σάββατο και την Κυριακή. Αύριο ο Απόλλων θα παίξει στις 9 και 4 με την Παρτίζαν. Το Σάββατο στις 9 το βράδυ με την Ιταλική Σαβόνα. Και την Κυριακή θα ολοκληρώσει υποχρεώσεις του απέναντι στη Σύνδεση Καζάν στις 11.30. Κάθε μέρα στο Σεράφιο έχει τουλάχιστον δύο παιχνίδια. Το Σάββατο θα έχει 4, 2 το πρωί και 2 το βράδυ. Έχει φύγει στην κόντρα. Ναι, θα είναι 7-2 παραμένει το σκορ. Ο λόγος σε σένα.
1: Ευχαριστούμε τον Βασίλη Μότση. Φεύγουμε από το Σεράφιο Κολυμπητήριο. Πάμε στη Θεσσαλονίκη. Ο Γιάννης Βοητσίδης μαζί μας για να μας πει αν πήγαν καλά οι χειρουργικές επεμβάσεις σε Τάχα, Άλλη και Παυλέγκα. Τι γίνεται με τις ανανεώσεις συμβολέων Μιχαηλίδη, Ζίβκοβιτς ή και άλλων παιχτών. Αν προκύπτει κάτι περισσότερο από το τέτα τέτ που είχε χθες ο Ιβάν Σαββίδης με τους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ αλλά και τον Αλέσιο Λύση. Για την συνάντηση ερασιτέχνη ΠΑΟΚ, ερασιτεχνικού ΠΑΟΚ με ΠΑΕ ΠΑΟΚ, με θέμα βέβαια την νέα Τούμπα και την επιστροφή στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ του πρώην διαιτητή και αργότερα στελέχους του ΠΑΟΚ, Δημήτρη Σαραϊδάρη. Σε ακούμε, Γιάννη.
12: Γεια σου Θάνο, καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές. Άνοιξες πολλά θέματα και βέβαια θέματα λίγο διαφορετικά από τα συνηθισμένα, από την άποψη ότι όντως σήμερα δεν έχει προπόνηση, δεν έχουμε να πούμε κάτι για το καθαρά αγωνιστικό κομμάτι. Η ομάδα, θυμίζουμε, τη Δευτέρα παίζει με την Καλαμάτα 6 ώρα, την υποδέχεται στην Τούμπα, μετά έχει παιχνίδι με τον Ηρακλή, με τον Όφη, με την ΑΕΚ, με τον Αστέρα Τρίπολης. Η διακοπή του πρωταθλήματος έδωσε την ευκαιρία να επουλωθούν κάποιες πληγές τραυματισμών, γιατί έχουν μπει στο πρόγραμμα προπονήσεων ο Λουσέ, ο Χατζηδιάκος, ο Γιαννούλης, ο Ελουστόντο, ο Κώστα, ο Ντεσπότοφ είναι στην τελική ευθεία της επιστροφής, είχε ταλαιπωρηθεί αρκετά με ένα χειρουργείο που έκανε το Μάιο για ένα πρόβλημα σε δάχτυλο του ποδιού του. Τώρα από εκεί και πέρα, για τα θέματα που άνοιξες, να πούμε για τον Τάχα Άλλη και τον Παυλένκα. Όντως θυμόμαστε ότι τραυματίστηκαν σοβαρά σε εκείνο το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο, υπέστησαν εξάρθρωση ομοπλάτης, μάλιστα για τον Τάχα Άλλη ήταν μια υποτροπή γιατί είχε τραυματιστεί και στο πρώτο παιχνίδι της σεζόν με την Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία, είχε παίξει τότε ο ΠΑΟΚ και τραυματίστηκε στα πρώτα λεπτά. Κρίθηκε σκόπιμο να γίνουν οι εγχειρήσεις, έγιναν αυτές στο Μόναχο. Τώρα σε αυτή την ερώτηση, αν πήγαν καλά οι εγχειρήσεις, αυτό θα είναι, όπως ξέρεις και εσύ από την εμπειρία σου και εμείς από την εμπειρία μας τόσα χρόνια στα γήπεδα, αυτά κρίνονται εκ του αποτελέσματος, έτσι, γιατί είναι πολύ σημαντική η αποθεραπεία, θα χρειαστεί μια πολύ καλή περίοδος αποθεραπείας, τουλάχιστον ένα τρίμηνο θα έλεγα για τον Παυλένκα λόγω της ιδιαιτερότητας της θέσης για ένα τερματοφύλακα που έχει τις πτώσεις στο έδαφος περισσότερο στο πρόγραμμά του και στο ρεπερτόριό του, είναι λίγο πιο δύσκολο και το να έχει και μια εξάρθρωση ομοπλάτης. Δηλαδή δεν εκτιμώ ότι ο Παυλένκα μπορεί να είναι έτοιμος πριν το Φεβρουάριο. Ενδεχομένως το Τάχα Άλλη να παίξει και τον Ιανουάριο. Αυτά όμως όλα κρίνονται στην πορεία με την αποθεραπεία, γιατί ατροφή ομής εκεί που γίνεται η εγχείρηση θέλει πολύ καλή ενδυνάμωση στη συνέχεια. Άρα λοιπόν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι πέρα από το χειρουργείο είναι το πώς θα εξελιχθεί η αποθεραπεία. Θα δούμε, θα μπουν σε αυτή τη διαδικασία της αποθεραπείας οι δύο ποδοσφαιριστές και από εκεί και πέρα θα είναι ευχής έργο βέβαια να επιστρέψουν γεροί και δυνατοί χωρίς άλλα προβλήματα, έτσι, και να επιστρέψουν στο επίπεδο στο οποίο αγωνίζονταν. Επειδή είπαμε για τραυματίες, να πούμε ότι στον ΠΑΟΚ υπάρχει και ο ΜΕΙΤΕ στη λίστα των τραυματιών και αυτός χρειάζεται τουλάχιστον 2-3 μήνες ακόμη για να επιστρέψει. Για τον Αλέσιο Λύση όμως είναι σημαντικό ότι με τη διακοπή του πρωταθλήματος αρκετοί ποδοσφαιριστές είναι και πάλι στη διάθεσή του και βέβαια είχε την ευκαιρία να δουλέψει και με κάποιους διεθνείς της ομάδας που επέστρεψαν γρήγορα, δηλαδή ο Μπάντζα που ήταν και το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα, πήγε μια εβδομάδα για υποχρεώσεις με την εθνική ομάδα του Κονγκό, γύρισε όμως από την περασμένη εβδομάδα, προπονείται και σίγουρα θα έχει ενδιαφέρον να τον δούμε ίσως και να αγωνίζεται στο παιχνίδι της ερχόμενης Δευτέρας, παρότι υπάρχει ο Ενδιαγέ που πραγματικά έχει αφήσει πάρα πολύ καλές εντυπώσεις. Και δεν πρέπει βέβαια να ξεχνάμε, επειδή οι τελευταίοι οι οποίοι αναμένεται να επιστρέψουν στις προπονήσεις είναι οι τρεις νεαροί της Εθνικής Ελπίδων, ο Μύθου, ο Χατσίδης και ο Μοναστηρλής, να μην ξεχνάμε και αυτά τα παιδιά. Για παράδειγμα, όταν μιλάμε για τη θέση του Σέντερ Φορ, και ο Μύθου είναι πάντα μια πολύ αξιόλογη επιλογή. Όπως να πω ότι και ο Γιάκιτς είχε υποχρεώσει με την Εθνική Κροατίας, έπαιξε κόντρα στην Ισπανία, τα πήγε πάρα πολύ καλά και αυτός από αύριο μετά το ρεπό αναμένεται να επιστρέψει κανονικά στις προπονήσεις. Τώρα, για αυτό που ανέφερες για την παρουσία του Ιβάν Σαββίδη, βέβαια από χθες το απόγευμα είναι γνωστό ότι παρακολούθησε την προπόνηση, συναντήθηκε με τα στελέχη της ομάδας, ενημερώθηκε για τα θέματα, είχε ένα τέτα-τέτ με τον προπονητή, μίλησε στους παίκτες, πέρασε τα μηνύματά του και θα έλεγα ένα γενικό μήνυμα ως μεγάλη εικόνα έχει να κάνει με το ότι και πάλι είναι κοντά στην ομάδα. Είχε κατηγορηθεί ο Ιβάν Σαββίδης τα τελευταία χρόνια, τα προηγούμενα χρόνια, ότι ήταν απόν, ότι ήταν εξαφανισμένος, βρισκόταν συνέχεια στη Ρωσία και δεν είχε καμιά επαφή με την ομάδα. Όπως φάνηκε και χθες, η κατάσταση έχει αλλάξει, αφού και πάλι επισκέφτηκε τις προπονητικές εγκαταστάσεις της νέας μεσημβρίας, είπε και στους παίκτες, θέλουμε να πάρουμε το πρωτάθλημα, θέλουμε να παίξουμε στο Champions League, πιστεύω σε εσάς, πιστεύω στην ομάδα, νιώθω ότι όλοι μαζί μπορούμε να το πετύχουμε, να το πιστεύετε και εσείς. Τους υπενθύμισε κιόλας ότι θα υπάρχουν μεγάλα μπόνους σε περίπτωση επίτευξης των στόχων και από εκεί και πέρα επέστησε την προσοχή για την επανέναρξη του πρωταθλήματος. Είπε στους παίκτες ότι έχουμε μπροστά μας ένα παιχνίδι που κανείς δεν έχει δικαίωμα να σκεφτεί ότι είναι εύκολο και σημείωσε ότι η ομάδα πρέπει σε κάθε παιχνίδι να μπαίνει με τη σωστή νοοτροπία. Ήταν βέβαια παρόντες και διοικητικά στελέχη και ο Λέο Μάτος, ο Αντρέ Βιερίνια, ήταν όλοι κοντά. Επειδή ανέφερε στον Δημήτρη τον Σαραϊδάρη, να πούμε ότι ο Δημήτρης ο Σαραϊδάρης, παλιός βέβαια διεθνής βοηθός διαιτητή, ήταν ένα πολύ καλό διεθνές τρίο, έτσι, μια ομάδα διαιτητική με τον Βασάρα τότε, ο οποίος ήταν διαιτητής, ναι. Μποζατζίδης και Σαραϊδάρης.
1: Ήταν η βοηθή του και ειδικά στην Ευρώπη, ναι, και στην Ελλάδα.
12: Στην Ευρώπη, ο Δημήτρης ο Σαραϊδάρης δεν έφυγε ποτέ από τον ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Ήταν στον ΠΑΟΚ Β. Για παράδειγμα και τη Δευτέρα που πήγαμε για το παιχνίδι ΠΑΟΚ Β Ελλάς Σύρου. Mm-hmm. Ήταν εκεί στον πάγκο κοντά στην ομάδα. Δεν έφυγε ποτέ από τον ΠΑΟΚ. Είχε φύγει από την επαγγελματική ομάδα. Είναι κοντά στον ΠΑΟΚ εδώ και χρόνια. Τον σέβονται όλοι στον ΠΑΟΚ. Πραγματικά.
1: Αναλαμβάνει κάποιο άλλο πόστο ή όχι?
12: Όχι. Θα είναι και αυτός κοντά, όπως δεν έγινε έτσι μια συγκεκριμένη μια ενημέρωση για ένα πόστο ιδιότητα, μια διαφορετική ιδιότητα, πέρα από το ότι όπως είναι και άλλοι κοντά στην ομάδα, μεταξύ άλλων και ο Βιερίνια και ο Μάτος, έτσι και αυτός θα είναι κοντά στην ομάδα. Τώρα δεν ξέρω αν θα είναι κοντά και στο ΠΑΟΚ Β, στον οποίο ήταν τα τελευταία χρόνια.
1: Ασχολείται με το κομμάτι της διαιτησίας ή έχει και κάτι άλλο στον ΠΑΟΚ Β?
12: Όχι, δεν ασχολείται με το κομμάτι της διαιτησίας. Όχι. Εντάξει, τώρα στον ΠΑΟΚ Β, πόσο να ασχοληθεί κανείς με το κομμάτι της διαιτησίας. Ήταν κοντά στα γενικός αρχηγός της ομάδας, θα έλεγα, κατά κάποιο τρόπο. Έτσι λοιπόν θα είναι και πάλι κοντά και στην επαγγελματική ομάδα, απλά δεν έχει φύγει ποτέ. Είναι αλήθεια, εδώ και αρκετά χρόνια ο Δημήτρης Σαραϊδάρης είναι ένα κομμάτι έτσι των στελεχών του ΠΑΟΚ. Τώρα κλείνοντας, επειδή είπες για τις ανανεώσεις.
1: Ναι, ανανεώσεις συμβολίου.
12: Είχε ανακοινωθεί του Τσιφτή πριν από 3-4 μέρες η επέκταση της συνεργασίας. Ο Τσιφτής, που βέβαια πλέον και λόγω του τραυματισμού του Παυλένκα έχει ένα αυξημένο βάρος, έτσι είναι ξεκάθαρα ο βασικός τερματοφύλακας της ομάδας. Από εκεί και πέρα υπάρχουν οι νεαροί, ο Μοναστηρλής που είναι ο τερματοφύλακας της Εθνικής Ελπίδων, ο Μπαλωμένος, αλλά και ο Βασίλης Νικολακούλης, ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ Β, ο οποίος μάλιστα και γι' αυτόν ανακοινώθηκε χθες η επέκταση συμβολαίου μέχρι το 2029. Οι εκκρεμότητες από συμβόλαια που λήγουν στο τέλος της σεζόν, οι δύο εκκρεμότητες είναι του Ζίφκοβιτς, βέβαια, που είναι ένας πολύ σημαντικός ποδοσφαιριστής της ομάδας, και ο Μιχαηλίδης, εξίσου σημαντικός, διεθνής. Για τον Μιχαηλίδη βέβαια υπάρχει μια ιδιαιτερότητα. Όντως έγινε μια αρχική συζήτηση για μια επέκταση συμβολαίου για κάποια χρόνια, η οποία δεν προχώρησε, δεν έμεινε ικανοποιημένος ο Μιχαηλίδης από την αρχική πρόταση. Βέβαια υπενθυμίζουμε ότι το συμβόλαιό του λήγει στο τέλος σεζόν, έχουμε αρκετούς μήνες μπροστά μας. Ωστόσο με τον Μιχαηλίδη υπάρχει μια ιδιαιτερότητα, ότι αν συμπληρώσει έναν αριθμό συμμετοχών βάσει συμβολαίου, ανανεώνεται αυτόματα το συμβόλαιο για τον επόμενο χρόνο. Άρα δεν μπορούμε να πούμε ξεκάθαρα αν λύγει ή δεν λύγει το συμβόλαιό του, γιατί όπως φαίνεται υπάρχει και αυτή η προοπτική. Νομίζω όμως ότι επειδή και ο Ιβάν Σαββίδης θέλει να δει το Μιχαηλίδη να παραμένει στην ομάδα, πιστεύω ότι θα έχουμε κάποιες νέες συζητήσεις και με το Μιχαηλίδη και με το Ζίβκοβιτ, ότι θα έχουμε και κάποιες νέες συζητήσεις ίσως τις επόμενες εβδομάδες. Άλλωστε είπαμε, έχουμε χρόνο μέχρι το τέλος της σεζόν.
1: Μάλιστα. Τώρα για την συνάντηση ερασιτεχνικού ΠΑΟΚ με ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τη Νέα Τούμπα έχουμε να πούμε κάτι?
12: Εντάξει, δεν έχουμε να πούμε και πολλά, γιατί είχε αρχικά προγραμματιστεί μια τέτοια συνάντηση, αλλά αύριο, και μάλιστα με την ευκαιρία να το πούμε και αυτό, από αύριο μέχρι την Κυριακή στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης θα γίνει το Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο 100 χρόνια ΠΑΟΚ, ποδόσφαιρο και κοινωνία, βέβαια με αφορμή τη συμπλήρωση ενός αιώνα από την ίδρυση του Συλλόγου. Θα μιλήσουν πολλοί ερευνητές από την Ελλάδα, το εξωτερικό, άνθρωποι του αθλητισμού. Εκεί εστιάζει αυτές τις μέρες η διοίκηση της ΠΑΕ. Αυτό το πολύ μεγάλο διεθνές συνέδριο εστιάζει το ενδιαφέρον της, έτσι, γιατί πραγματικά το έχει ετοιμάσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Νομίζω λοιπόν ότι δεν θα γίνει μια συνάντηση αυτές τις μέρες, ενδεχομένως να γίνει από εβδομάδα, θα είναι περισσότερο σε μια λογική, εφόσον πλέον δεν υπάρχουν και προβλήματα στις σχέσεις των δύο πλευρών. Νομίζω ότι θα είναι απλά προς μια κατεύθυνση του να οργανώσουν κάποια πράγματα εν ώψη των επόμενων μηνών, και βέβαια με την προοπτική στο τέλος της χρονιάς να ξεκινήσουν οι εργασίες για τη Νέα Τούμπα, εφόσον όμως θα είναι έτοιμο και το Καφτατζόγλιο, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι δεν έχει να κάνει αυτό το θέμα μόνο με τον ΠΑΟΚ. Από πλευράς ΠΑΟΚ είχαμε μία παρουσίαση πριν από περίπου έναν μήνα για κάποια θέματα, έτσι ενημερωθήκαμε για θέματα σχετικά με τη Νέα Τούμπα, δεν είδαμε ακόμη μακέτα, αναμένεται μια παρουσίαση να δούμε και τη μακέτα πώς θα είναι αυτό το γήπεδο όταν θα κατασκευαστεί. Έτσι λοιπόν υπάρχει και ένα πολύ βασικό κομμάτι, μια σημαντική παράμετρος, ότι θα πρέπει να γίνουν οι εργασίες στο Καφτατζόγλιο, ναι. Εργασίες όχι απλά με το φλωτάπιτα που είχε πρόβλημα αυτόν τον καιρό.
1: Όχι,
12: εργασίες...
1: όχι για άδεια Super League, αλλά για άδεια UEFA για τους Ευρωπαϊκούς Αγώνες του ΠΑΟΚ του χρόνου.
12: Αυτό ακριβώς, ναι. Δημοσιογραφικά θεωρία, αποδυτήρια, είναι σε κακή κατάσταση.
1: Ό,τι χρειάζεται, ό,τι χρειάζεται. Μάλιστα.
12: Άρα λοιπόν είναι ένα θέμα πολύ σύνθετο. Θα γίνει μια συνάντηση ΠΑΕ ΑΣΥΓΜΑ, νομίζω όμως ότι θα γίνει αυτή η συνάντηση την ερχόμενη μάλλον.
1: Την ερχόμενη εβδομάδα. Και να πούμε ότι αύριο και μεθαύριο στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης η εκδήλωση 100 χρόνια ΠΑΟΚ, ποδόσφαιρο και κοινωνία είναι στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 100 χρόνια της ίδρυσης του ΠΑΟΚ. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Βοητσίδη. Σύνδεση με το Σεράφιο Κολυμητήριο, Απόλλων Σμύρνης Ντουίσμπουργκ, Βασίλης Μότσης.
2: Θάνο, μέχρι να πατήσει το κουμπί, γι' αυτό υπήρχε μικρή καθυστέρηση. 9-3 το σκορ του ημιχρόνου. Στο δεύτερο οκτάλεπτο η Ντουίσμπουργκ αύξησε την πίεσή της στην άμυνά της. Έτσι λοιπόν το επιμέρους σκορ ήταν το 2-1 για τον Απόλλωνα, που είχε ένα υπέρ του 7-2 βέβαιως στο πρώτο οκτάλεπτο, γι' αυτό και είχε αυτή τη διαφορά των 6 γκολ. Είχε κάνει το 8-2 ο Χρήστος Λασκαρίδης στα 6-42 πριν το ημίχρονο. Μείωσε σχεδόν άμεσα με τον Λέμα σε 8-3 η Ντουίσμπουργκ και ακολούθησε ένα διάστημα σχεδόν 6 λεπτών στο οποίο καμία ομάδα δεν πήγε το δρόμο προς τα δίχτυα, μέχρι να έρθει το γκολ του Νίκολα Μπογκδάνοβιτς σε επίθεση παίκτη παραπάνω για τους Κιανόλευκους για να διαμορφώσει το 9-3 του πρώτου ημιχρόνου. Σε ένα λεπτό θα ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Έχει αυτή τη διαφορά, έτσι, που είναι πολύ σημαντική ο Απόλλωνας και δείχνει ότι είναι καλύτερη ομάδα, έτσι, από την Ντουίσμπουργκ, παρότι αυτή, είπαμε, βελτιώθηκε στο δεύτερο οκτάλεπτο. Και φαίνεται πως πετύχει τον αρχικό του στόχο, έτσι, να ξεκινήσει με το δεξί τις υποχρεώσεις του σε αυτόν τον όμιλο τον οποίο φιλοξενεί για δεύτερη διαδοχική χρονιά μάλιστα. Πέρυσι είχε φιλοξενήσει και πάλι τον προγραμματικό όμιλο του EuroCup, τότε δεν είχε καταφέρει να αποκριθεί στη φάση των ομίλων ο Απόλλων. Ακολούθως φιλοξένησε τον προημιτελικό όμιλο του Conference, τον οποίο είχε προκριθεί από προγραμματικό γύρο στη Γερμανία, και μετά το Final Four που είχε γίνει εδώ στη χώρα μας, αλλά εν τέλει κατέκτησε την τρίτη θέση. Φέτος έχει ως βασικό στόχο, επαναλαμβάνω, στην Ευρώπη να βρεθεί στη φάση των ομίλων του EuroCup και ξεκινάει ως τώρα δυναμικά έτσι τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Duisburg. Σε 7 δευτερόλεπτα ξεκινάει και το δεύτερο ημίχρονο. Επομένως, θα σου δίνω τον λόγο και επανερχόμαστε όποτε θες.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη Μότσι. Πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Κανονικά ο Ρώτας στην προπόνηση. Όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, αναβλήθηκε ο αγώνας με τον Ατρόμητο. Οριστικοποιήθηκε κάτι που το γνωρίζαμε εδώ και μέρες από το ρεπορτάζ. Προετοιμασία για τον αγώνα με τον Όφη το Σάββατο στην All Win Arena. Και να μάθουμε επίσης από τον Γιάννη Σαντορινέο τι γίνεται με τα εισιτήρια του αγώνα με την Ρεάλ. Πανικός, Γιάννη.
13: Γεια σας, μου. Καλησπέρα. Καλησπέρα στους φίλους και στις φίλες που μας ακούν. Αυτό που γίνεται είναι ότι δεν υπάρχουν. Ούτως ή άλλως η ΑΕΚ ανακοίνωσε sold out για τον αγώνα με την Real Madrid που είναι στις 4 Νοεμβρίου. Υπάρχει sold out και για τον αγώνα με τον Όφη το Σάββατο για το πρωτάθλημα. Γενικά υπάρχει πολύ μεγάλη επιθυμία των φίλων της ΑΕΚ να γεμίζουν όχι μόνο την Αγία Σοφιά, αλλά να ακολουθούν και την ΑΕΚ όπου αγωνίζεται, αν σκεφτούμε ότι περισσότεροι από 10.000 θα βρίσκονται στην Αγγλία. Μπορεί τόσοι να είναι μόνο στο Stamford Bridge για το μάτς με τη Σαχτάρ και 3-4.000 να είναι για το παιχνίδι με τη Manchester City. Δύσκολο μάτς, παγίδα παιχνίδι αυτό με τον Όφη. Η προσπάθεια του Νίκολιτς είναι να μαζέψει τους ποδοσφαιριστές. Σήμερα τους είχε σχεδόν όλους στη διάθεσή του. Δηλαδή ο Ζήνη θα μπει στην προπόνηση από αύριο. Αύριο θα είναι ουσιαστικά μια μέρα που θα μπορεί να πει ο Νίκολιτς ότι όλοι οι ποδοσφαιριστές είναι μαζί του για τον αγώνα του Σαββάτου με τον Όφη. Άρα καταλαβαίνουμε ότι η προετοιμασία λόγω των 13 διεθνών αλλά και των 3 παιχτών που ήταν τραυματίες έχει αρκετά προβλήματα για την ΑΕΚ ό,τι αφορά αυτό το παιχνίδι απέναντι σε μια ομάδα που μέσα στο 2026 είναι η μοναδική ελληνική ομάδα που την κέρδισε στη Νέα Φιλαδέλφεια. Γενικά είναι η μοναδική ελληνική ομάδα που την έχει κερδίσει, αν σκεφτούμε το αίτητο σερί που τρέχει στο πρωτάθλημα και το αίτητο σερί που έχει φέτος, με εξαίρεση τα πέναλτι που έχασε από τον Όφη μαζί με το Super Cup. Μια πολύ ανταγωνιστική ομάδα, η ομάδα της Κρήτης, και ο Κόντης είχε και τη δυνατότητα σε αυτό το διάστημα να δουλέψει, γιατί είχε πολύ λιγότερες ελλείψεις δηλαδή σε σχέση με τους διεθνείς της ΑΕΚ. Και όπως είπες, ο Ρώτα έχει μπει κανονικά στην προετοιμασία. Ο Στρακώσια δεν υπολογίζεται για τον αγώνα του Σαββάτου, αφού η κατάστασή του θα εκτιμηθεί την Δευτέρα. Και ο Βάρκα, όπως έχει πει άλλωστε και ο Νίκολιτς, πάει για τα μάτς με την Αγγλία. Ενδέχεται προτού η ΑΕΚ να χωρίσει για την Αγγλία, δηλαδή για την προπόνηση της Δευτέρας τώρα συζητάμε, να ακολουθήσει τμήματα αυτής της προπόνησης ο Ούγκρος Φορ και να υπολογίζεται μετά να πάρει χρόνο συμμετοχή στην Αγγλία, περισσότερο βεβαίως στο παιχνίδι του Μάντσεστερ. Πάντως εξελίσσεται καλά η αποκατάσταση του Βάργκα. Άρα καταλαβαίνουμε ότι οι επιλογές του Νίκολιτς είναι συγκεκριμένες.
1: Υπάρχει εκτίμηση για το Βάργκα, επειδή λες ότι εξελίσσεται καλά, εκτίμηση επιστροφής?
13: Ναι, είπαμε ότι υπολογίζεται να πάρει χρόνο συμμετοχή στην Αγγλία.
1: Ναι.
13: Ενδέχεται με τη Manchester City να μπορεί να παίξει και
1: από την παρόν, του αγώνα. Ναι.
13: Να μπορεί να παίξει και ως βασικός. Mm-hmm. Θα δούμε για τη Σαχτάρ αν πάρει κάποιο ρόλο στην πορεία του παιχνιδιού. Θα εξαρτηθεί, γιατί ακόμη προπονείται μόνος του. Δεν έχει μπει στις προπονήσεις της ομάδας. Δευτέρα ενδέχεται να ακολουθήσει τμήματα της προπόνησης με τους υπόλοιπους. Η ΑΕΚ αναχωρεί Τρίτη, Τετάρτη είναι το μάτς. Άρα καταλαβαίνουμε ότι ο χρόνος που θα λειτουργήσει υπέρ του Βάργκα αφορά περισσότερο το παιχνίδι που θα δώσει στο Etihad απέναντι στη City. Άρα εκεί περιμένουμε τον Βάργκα να τον χρησιμοποιήσει ο Νίκολιτς. Θα δούμε αν πάρει χρόνο συμμετοχής με τη Σαχτάρ. Αλλά και τα περιθώρια, ξέρεις, είναι και συγκεκριμένα. Τώρα για την ενδεκάδα του Σαββάτου, θα δει και ο Νίκολιτς ποιοι μπορεί να έχουν επιβαρυνθεί από τις συμμετοχές τους σε αυτό το διάστημα των τριών εβδομάδων με τις εθνικές ομάδες. Και αναλόγως θα φτιάξει την ενδεκάδα. Βεβαίως ξέρουμε ότι έχει ένα πυρήνα ποδοσφαιριστών που τον εμπιστεύεται. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε Μπρινιόλι τερματοφύλακα. Δεξιά ρότα, αριστερά πήγιο. Πέρβας και Μουκουντή ακολούθησαν κανονικά αυτό το διάστημα την προετοιμασία της ομάδας και αυτό είναι από τα θετικά της διακοπής. Σίγουρα Μαρίν στη μεσαία γραμμή. Πιθανότατο ο Βιτάλης έδειχνε πριν τη διακοπή να έχει προτεραιότητα στις επιλογές του Νίκολιτς σε σχέση με Αριάγκα και Κάιρινεν. Μάγερ που δεν αγωνίστηκε με την Κροατία, άρα θα χρειαστεί να πάρει χρόνο συμμετοχής για να βρει τον αγωνιστικό του ρυθμό. Είναι πολύ σημαντικός ο Μάγερ στο παιχνίδι της ΑΕΚ και ο Γιώβιτς. Αυτή είναι η σίγουρη. Και ο Κοϊτά βεβαίως. Τώρα, θα πάει ο Κοϊτά δίπλα στον Γιώβιτς. Αν συμβεί αυτό, τότε αριστερά διεκδικούν τη θέση του ο Μάριο με Γκατσίνοβιτς. Εάν δεν πάει εκεί ο Κοϊτά, τότε υπάρχουν επιλογές. Είτε να πάει ο Γκατσίνοβιτς που έχουμε δει να τον επιλέγει ως περιφερειακό φορ, ή να πάει ένας playmaker εκεί κοντά, δηλαδή είτε ο Μάνταλος είτε ο Μάγερ. Αν πάει εκεί ο Μάνταλος, θα μπορεί να πάει ο Μάριο Γκατσίνοβιτς αριστερά. Αν πάει εκεί ο Μάγερ, θα πάει δεξιά ο Κοϊτά. Αριστερά θα περιμένουμε την επιλογή Γκατσίνοβιτς πάλι ο Μάριο. Άρα οι επιλογές είναι συγκεκριμένες. Ο Ζούπκοφ είχε ενοχλήσει στη μέση, το είχαμε πει από ένα τράνταγμα, από μια άτσαλη πτώση που είχε στο τελευταίο παιχνίδι της Εθνικής Ουκρανίας. Εξακολουθούν να τον απασχολούν, αλλά δεν είναι κάτι ανησυχητικό. Θα δούμε αν θα είναι στη διάθεση του προπόνητη για τον αγώνα του Σαββάτου.
1: Μάλιστα. Και για τον Ατρόμητο τα είπαμε, έτσι, η αναβολή του αγώνα.
13: Ναι, ήταν κάτι που το περιμέναμε. Ναι. Βγήκε και ανακοίνωση από την Ιστίκη μας Super League, έτσι, ότι δεν θα γίνει αυτό το παιχνίδι. Πιθανή ημερομηνία είναι 16 Δεκεμβρίου.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Σαντορινέο. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δύο αγώνες Ευρωλίγκας που είναι σε εξέλιξη και οδεύουν στην ολοκλήρωση του ημιχρόνου. Μακάμπι Τελ Αβίβ Μιλάνο 51-45 και Ντουμπάι Ερυθρός Αστέρας 31-37. Ο λόγος τώρα στο Βασίλη Μότσι, Απόλλων Σμύρνης Ντουίσμπουργκ, Πόλο Eurocup. Σε ακούμε, Βασίλη.
2: 11-5 το σκορ Θάνο, 5-16 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Με ένα επιμέρους 2-0 υπέρ της μείωσε σε 9-5 η γερμανική ομάδα. Στα 7-23 αρχικά μείωσε σε 9-4 και συνέχεια σε 9-5 στα 7-0-5 με ο Λιλά και Σέιφερ τα γκολ. Απ' την άλλη απάντησε ο Απόλλωνος Σμύρνης με 2 δικά του γκολ, αρχικά με το Μητράκι μετά από πολύ ωραία πάσα που πήρε από τον Νίκολα Μπογδάνοβιτς. Έκανε το 15 στα 6-32 και στα 5-54 ήρθε το πολύ όμορφο γκολ με ωραίο σουτ από τον Μάρκο Βάβιτς για να διαμορφώσει το 11-5 που έχουμε ως σκορ αυτή τη στιγμή. 5-13 πριν το τέλος του 3ου οκτάλεπτου και ενώ έχει καλέσει και time out ο προπονητής της γερμανικής ομάδας της Duisburg μετά από αποβολή 18 δευτερολέπτων του Κώστα Μουρίκη θέλει να παίρνει το πρώτο time out από τα δύο που έχει δικαίωμα να καλέσει ο Βουκ Βουξάνοβιτς για να οργανώσει αυτή την επίθεση της Duisburg. 15 λοιπόν, 5-13 πριν το φινάλε του 3ου οκτάλεπτου. Αν θες μένουμε για περιγραφή ή παίρνεις το λόγο.
1: Βεβαίως, μπορούμε να μείνουμε για λίγο ακόμη, Βασίλη.
2: Α, ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, η Duisburg είναι στο προσκήνιο. Να πούμε ότι η προσέλευση του κόσμου δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Εντάξει, είναι και καθημερινή, αλλά υπάρχουν και άλλοι αγώνες, όπως είπαμε, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Είναι ένας όμιλος που διεξάγεται σε 4 ημέρες, γιατί έχει 5 ομάδες σε σχέση με τους άλλους 3 προκριματικούς ομίλους του Eurocup. Έτσι, λοιπόν, από αύριο αναμένεται ακόμη περισσότερος κόσμος στις κερκίδες, ενώ βγήκε η άμυνα σε επεκτηλικότερο για τον Απόλλωνα. Έβαλε τον μπλοκ ο Μάρκο Βάβιτς. Ο οποίος είναι ένας εκ των δύο Αμερικανών που διαθέτει ο Απόλλωνας Σμύρνης μαζί με τον επίσης χάλκινο Ολυμπιονίκη, τον Χάνες Ντάουμπε. Τρίτος ξένος είναι ο Νίκολα Μπογδάνοβιτς. Στην Ελλάδα παίζουν δύο, αλλά στην Ευρώπη ο Απόλλωνας Σμύρνης χρησιμοποιεί και τους τρεις ξένους του. Ο Μάρκο Βάβιτς περνά στο Μπογδάνοβιτς. Εκείνος προσπάθησε να περάσει το Μουρί και τα κατάφερε. Ο Μουρίκης θα πάρει την αποβολή. Μεταγραφή και αυτό του φετινού καλοκαιριού. Μετά από 3 χρόνια στον Πανιόνιο, μεταγράφηκε στον Απόλλωνα Σμύρνης. Ο σπουδαίος Έλληνας φουνταριστός. Στα 38 του χρόνια, ο Καπότσης δίνει στον Βάβιτς, εκείνος τον Λασκαρίδη, ξανά Καπότσης, ο οποίος θα κάνει ένα σκαστό σούτ, αλλά η μπάλα θα φύγει έξω. Παραμένει λοιπόν το 11-5. Υπέρ των Κιανόλευκων, 4-23 ακόμη για το τέλος του 3ου οκτάλεπτου. Μετά το 1ο οκτάλεπτο, στο οποίο ο Απόλλων έχει μια διαφορά 5 γκολ, η Duisburg έχει βελτιώσει την αμυνά της. Τώρα κλέβει βέβαια και ο Λασκαρίδης και να δούμε αν θα υπάρχει ευκαιρία για κόντρα για τον Απόλλων. Όχι, γιατί φαίνεται πως είναι γρήγορη η επιστροφή των Γερμανών. Αν και παίρνει την μπάλα ο Λασκαρίδης, πλησιάζει το τέρμα από τα δεξιά, θα περάσει τώρα στο κέντρο της περιφέρειας τον Βάβιτς, εκείνο στα 2 μέτρα στον Μουρίκη. Μία ακόμη αποβολή κερδίζει ο Έλληνας φουνταριστός. Ο Βάβιτς αλλάζει με τον Μπογδάνοβιτς. Η μπάλα πιο αριστερά για τον Καπότσι μέσα στην περιοχή των 5 μέτρων, ο αρχηγός του Απόλλωνα Σμύρνης. Ο Λασκαρίδης στον Βάβιτς, ξανά Καπότσις. Περνά στο Λασκαρίδη, καλή άμυνα από τους Γερμανούς. Ήταν μια προσπάθεια για αλλαγή παιχνιδιού από πλευράς του Μάριο Καπότσι. Έκλεψαν οι Γερμανοί. Παρέμεινε έτσι λοιπόν το 11-5 και η Ντούζη που τώρα είναι εκείνη η οποία προσπαθεί να φύγει στην κόντρα επίθεση για να μειώσει ακόμη περισσότερο στο σκορ. Έτσι.
1: Μάλιστα, οπότε θύμισε μας Βασίλη σκορ και χρόνο.
2: 3,5 λεπτά πριν το φινάλι του 3ου οκτάλεπτου, 11-5 προηγείται ο Απόλλωνας Σμύρνης.
14: Η ώρα είναι 8.

0: Era Sport 101,8.
1: Γερασιμέ, η υγρασία δεν παλεύεται.
2: B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτων που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
4: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Truck & Van Expo. Οργάνωση Forum.
5: Οι Κυριακές γράφουν τη δική τους αθλητική ιστορία.
6: Εδώ και 54 χρόνια
7: όλες έχουν το ίδιο ραντεβού.
5: Οι μεγάλες στιγμές, οι μεγάλες αναμετρήσεις, οι πρωταγωνιστές. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, πρόσωπα και όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την επόμενη μέρα. Η δική σου αθλητική Κυριακή αρχίζει εδώ. Με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάλη. Κάθε Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 2 Σπορ.
8: Ακούτε Era Sport.

0: 5 λεπτά μετά τις 8, Ερασπόρ 101,8, ακούτε την βραδινή ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9, μπαίνουμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής με πολύ μπάσκετ, αλλά και ποδόσφαιρο και πόλο σε εξέλιξη ο αγώνος του Απόλλωνα Σμύρνης με την Ντουίσμπουργκ. Πάμε στο Σεράφιο Κολυμπητήριο, ακούμε τον Βασίλη Μουτσί.
1: Μόλις ολοκληρώθηκε το 3ο οκτάλεπτο, Θάνο, και φίλε ακροατέ Ερασπόρ με ένα πολύ ωραίο γκολ το οποίο πήγε ο Χάρης Ρομπόπουλος λίγο πριν την εκπνοή του 3ου οκτάλεπτου. Έτσι λοιπόν ο Απόλλωνας Σμύρνης προηγείται 12-6 της Ντουίσμπουργκ. Είχε ένα επιμέρους 7-2 στο 1ο οκτάλεπτο, ένα υπέρ του επίσης 2-1 στο 2ο, 3-3. Ολοκληρώθηκε σε ό,τι είχε να κάνει με το επιμέρους σκορ η τρίτη περίοδος, γιατί όπως είπαμε και η γερμανική ομάδα βελτίωσε την αμυντική της λειτουργία. Παρ' όλα αυτά ο Απόλλωνας έχει μια πάρα πολύ σημαντική διαφορά, 6 γκολ με την οποία θα μπει στο 4ο και τελευταίο οκτάλεπτο και είναι αγκαλιά, στο πούμε έτσι, με την νίκη στο ξεκίνημά του, στο ξεκίνημα των υποχρεώσεών του στον δεύτερο προκριματικό όμιλο του EuroCup, τον οποίο φιλοξενεί στο Σεράφιο Κολυμπητήριο.
0: Ευχαριστούμε τον Βασίλη Μότση. Θα επιστρέψουμε και για το 4ο οκτάλεπτο στον αγώνα του Απόλλωνα Σμύρνης με την Ντουίσμπουργκ. Πάμε τώρα στο μπάσκετ. Πλούσια η θεματολογία σήμερα και θα έλεγα, Νίκο Μπιντέλα, να αρχίσουμε με τον Παναθηναϊκό. Θα συνδεθούμε αργότερα προς το τέλος εκπομπής με το Telecom Center στις 9 και 4 το Τζάμπολ, στον αγώνα που γίνεται εκεί, ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την Φενέρ. Να πούμε επίσης ότι αποτέλεσμα ημιχρόνου Μακάμπι Τελ Αβίβ Μιλάνο 51-45 και στο 3ο λεπτό τη τρίτη περίοδου Ντουμπάι Ερυθρός Αστέρας 35-45 στους δύο αγώνες που είναι σε εξέλιξη για την Ευρωλίγκα, για την τέταρτη αγωνιστική. Να ξεκινήσουμε λοιπόν, Νίκο, καλησπέρα, από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος θα έχει στη διάθεσή του Φαλ και Ρογκαβόπουλο, όχι Χουάντσο, Ναν και Σλούκα, και η κόντρα, αυτή η ατέρμονη κόντρα συνεχίζεται μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού με νέα καταγγελία του Παναθηναϊκού εναντίον του προπονητή του Ολυμπιακού Γιώργου Μπαρτζόκα.
2: Ναι, Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές της Ερασπορ. Σε μία ώρα και 9 λεπτά είναι το Τζάμπολ στο Telecom Center Athens, στο πολύ σπουδαίο παιχνίδι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τη Φενέρμπαχτσε. Δύο από τις 4 ομάδες που έχουν το απόλυτο των εικόνων μέχρι στιγμής στις 3 πρώτες αγωνιστικές της φετινής EuroLeague. Ένα σπουδαίο ευρωπαϊκό ντέρμπι. Σίγουρα είναι το πρώτο μεγάλο τεστ στη φετινή σεζόν για τον Παναθηναϊκό, που όπως είπες και εσύ θα έχει τις απουσίες του, αλλά θα έχει και σημαντικές επιστροφές. Περιμένουμε να δούμε από στιγμή σε στιγμή ποια θα είναι η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού στο σημερινό παιχνίδι, αλλά όπως ξέρουμε αναμένεται να κάνει μάλλον ο Ρογκαβόπουλος την επανεμφάνισή του με τα πράσινα και ο Μουσάφα Φαλ το επίσημο ντεμπούτο του με τη φανέλα του Παναθηναϊκού έπειτα από 5 χρόνια παρουσίαση στον Ολυμπιακό, αφού και οι δύο παίχτες έχουν ξεπεράσει τα προβλήματα τραυματισμών που αντιμετώπιζαν το τελευταίο διάστημα και έχουν τεθεί τις τελευταίες ημέρες στη διάθεση του Ζέλικο Μπράντοβιτς, ο οποίος δεν μπορεί να υπολογίζει στον Ναν και τον Σλούκα, οι οποίοι ακόμη δεν έχουν επιστρέψει. Αλλά θα γίνει και αυτό το επόμενο διάστημα, όπως και ο Κουάντσο Ερνάν Γκόμεθ, που το τελευταίο διάστημα εμφάνισε έναν τραυματισμό που προέκυψε μέσα από μυϊκό σπασμό που εντοπίστηκε στον Ισπανό forward. Άρα δηλαδή ο Παναθηναϊκός μετράει και σημαντικές επιστροφές και σημαντικά προβλήματα εν ώψη αυτού του πρώτου σημαντικού τεστ που έχει για την φετινή σεζόν. Μία ώρα και 7 λεπτά μας χωρίζουν από το Τζάμπολ στο Telecom Center Athens και σίγουρα οι άνθρωποι που θα είναι εκεί για την Era Sport θα έχουν περισσότερα να μας πούν αργότερα, Θάνο, για αυτό το παιχνίδι που μαγνητίζει, θα λέγαμε, τα βλέμματα σε αυτή την πρώτη ημέρα της, μάλλον τη δεύτερη ημέρα της τέταρτης αγωνιστικής, γιατί υπήρχε χθες και τη γαλλική μονομαχία στο Παρίσι ανάμεσα στην Παρί και τη Βιλερμπάν. Τώρα από εκεί και πέρα η δισογραφία στο μπάσκετ περιτριγυρίζεται γύρω από αυτό που είπες και εσύ, Θάνο, ότι υπάρχει μια κόντρα που συνεχίζεται ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, με τον Γιώργο Μπαρτζόκα ουσιαστικά να βρίσκεται στο προσκήνιο αυτής της κόντρας. Ο Ολυμπιακός ενημέρωσε ότι σήμερα έλαβε νέα καταγγελία που κατέθεσε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ εναντίον του Γιώργου Μπαρτζόκα σχετικά με το παιχνίδι που έγινε την Κυριακή ανάμεσα στον Ηρακλή και τον Ολυμπιακό για την πρώτη αγωνιστική της GBL. Να πούμε ότι με βάση τα όσα έχουμε δει ότι έγιναν στο Ιβανόφιο, φαίνεται ότι η κερκίδα των φιλάθλων του Ηρακλή έβριζε τον Γιώργο Μπαρτζόκα και ο προπονητής του Ολυμπιακού τους χειροκροτούσε ηρωνικά. Δηλαδή αυτό προκύπτει με βάση τα, επαναλαμβάνω, τα όσα έχουμε δει από όσα έγιναν στο Ιβανόφιο την Κυριακή. Και ήρθε αυτή η καταγγελία από τον Παναθηναϊκό, με τον Ολυμπιακό να επισημαίνει ότι είναι η τέταρτη καταγγελία που τους γνωστοποιήθηκε μέσα σε λίγες ημέρες, αφού είχε προηγηθεί αυτή που είχε καταθέσει ο Παναθηναϊκός για τον αγώνα Virtus Bologna Ολυμπιακός στην περασμένη αγωνιστική της EuroLeague, μια καταγγελία που έγινε στον αθλητικό δικαστή της Ευρωλίγκας από τον Παναθηναϊκό.
0: Και για την οποία αθώθηκε όμως ο Μπαρτζόκας.
2: Ναι, ναι. Mm-hmm. Θυμόμαστε όλοι ότι υπήρχε ένα περιστατικό που η Virtus κέρδισε τον αγώνα με καλάθι στην εκπνοή και οι παίκτες όπως πανηγύριζαν έπεσαν πάνω στο Γιώργο Μπαρτζόκα, ο οποίος είχε μείνει ακούνητος και παρατηρούσε τέλος πάντων τα όσα γίνονταν στο παιχνίδι, γιατί η ομάδα του δέχθηκε καλάθι στην εκπνοή και ιτήθηκε και έπεσαν πάνω στον προπονητή του Ολυμπιακού, ο οποίος συνέχεια τους απόθυσε και δημιουργήθηκε εκεί μια μικρή ένταση, θα λέγαμε, δευτερολέπτων, και έπεσαν πάνω στον προπονητή του Ολυμπιακού, ο οποίος συνέχεια τους απόθυσε και δημιουργήθηκε εκεί μια μικρή

0: τους ισχυρισμούς της καταγγελίας, καθώς οι παίκτες της Ιταλικής ομάδας ήταν εκείνοι που κινήθηκαν προς το μέρος του προπονητή του Ολυμπιακού και όχι το αντίθετο. Ενώ αξίζει να σημειωθεί, Θάνο, ότι υπέρ του τεχνικού του Ολυμπιακού κατέθεσε και η Ιταλική ομάδα. Δηλαδή η Βίρτους Μπολόνια πήρε το μέρος του Γιώργου Μπαρντζόκα πάνω σε αυτό το θέμα.
1: Μάλιστα. Μάλιστα.
0: Ναι, επιπλέον,
1: ο Παναθηναϊκός με την καταγγελία του ζητάει αφαίρεση βαθμών από τον Ολυμπιακό.
0: Όχι με αυτήν την καταγγελία, είναι με άλλη καταγγελία. Είναι άλλες δύο καταγγελίες. Είπαμε ότι ο Ολυμπιακός αναφέρει ότι τέσσερις είναι οι καταγγελίες που τους έχουν γνωστοποιηθεί μέσα σε λίγες ημέρες. Είπαμε τις δύο. Οι άλλες δύο είναι μια καταγγελία που έκανε ο Παναθηναϊκός εναντίον του Γιώργου Μπαρντζόκα στην Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος Ηθικής και Δεοντολογίας για τον περσινό αγώνα Ντουμπάι Ολυμπιακός. Θυμόμαστε τι είχε γίνει τότε, όπου είχε μια ένταση ο Γιώργος Μπαρντζόκας και είχε ανέβει στην κερκίδα. Και η καταγγελία κατά της ΚΑΕ Ολυμπιακός στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ για την υποβολή μήνυσης σε βάρος του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για την παράνομη είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο του κλειστού των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων κατά τη διάρκεια των περσινών τελικών. Με αυτή την καταγγελία ο Παναθηναϊκός ζητάει αφαίρεση βαθμών, δύο βαθμών από τον Ολυμπιακό, δηλαδή αυτή η καταγγελία κατά της μήνυσης που κατέθεσε ο Ολυμπιακός, και ο Παναθηναϊκός ζητάει την αφαίρεση βαθμών, Θάνο, διότι η μήνυση που έκανε ο Ολυμπιακός κατά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου ήταν σε ποινικό όργανο, ενώ η προσφυγή στην τακτική δικαιοσύνη απαγορεύεται από τους κανονισμούς του ΕΣΑΚΕ. Και με αυτό το σκεπτικό ζητάει ο Παναθηναϊκός να αφαιρεθούν δύο βαθμοί από τον Ολυμπιακό, που θυμίζουμε ότι και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός ξεκίνησαν με αφαίρεση δύο βαθμών το πρωτάθλημα, ξεκίνησαν με μείον δύο, το οποίο το έχουν καλύψει τώρα με τις νίκες που έκαναν στην πρεμιέρα και αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο 0.
1: Μάλιστα. Τώρα, πάμε στον Ολυμπιακό, ο οποίος αύριο υποδέχεται την ΕΦΕΣ, παίζει στην Σανέλ Αρένα, στην έδρα της ΑΕΚ, και αυτό είναι και για πρώτη φορά, αλλά συνιστά και μια ιδιαιτερότητα που μάλιστα έχει προκαλέσει και εντάσεις μεταξύ των οργανωμένων οπαδών της ΑΕΚ και της διοίκησης ομάδας. Σήμερα είχαμε την δηλώσεις και του Μπαρντζόκα για την Match Day, αλλά και του προπονητή της ΕΦΕΣ, ο οποίος μίλησε και αυτός, ο Λάσο, ο οποίος είπε ότι είναι κλασικά τα ντέρμπι, είναι κλασικά ντέρμπι τα μάτς με τον Ολυμπιακό, πρέπει να παίξουμε καλά για 40 λεπτά.
0: Ναι, εντάξει, ο Πάμπλο Λάσο αποθέωσε τον Ολυμπιακό, Θάνο, και μίλησε για το πλάνο που έχει ο Γιώργος Μπαρντζόκας, την ενίσχυση που έκανε ο Ολυμπιακός στο ρόστερ του με τις κινήσεις των Μίλερ, Μακιντάιρ και Μοντέρο. Ναι, ήταν λογικό να τα πει όλα αυτά ο Ισπανός τεχνικός, γιατί ξέρει και ότι η ομάδα του έχει ένα δύσκολο έργο τώρα απέναντι στον Ολυμπιακό, χωρίς να έχει και τον Mike James, έτσι, γιατί θυμίζουμε ότι έχασε και τον απόλυτο στάρ της ομάδας η Ανατολού Εφές. Ενισχύθηκε βέβαια, φέρνοντας ένα guard από το NBA, τον Cameron Payne, τον οποίο τον είδαμε την περσινή σεζόν για ένα διάστημα με την φανέλα της Παρτιζάν. Έχουν ενδιαφέρον όμως οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρντζόκα, και θα ξεκινήσω από το γεγονός που μίλησε για τα όσα έγιναν στην Μπολόνια, Θάνο, γιατί τοποθετήθηκε πάνω σε αυτά που λέγαμε προηγουμένως ο Γιώργος Μπαρντζόκας, και είπε ότι νομίζω ότι δεν το έκαναν επίτηδες τα παιδιά, απλώς με χτύπησαν και εγώ τους απόθυσα, απλώς ήταν αντίδραση. Βέβαια έμαθα ότι έγινε μια προσπάθεια να κληθώ για άσκηση βίας, οπότε θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει, είπε για το περιστατικό στην Μπολόνια ο Γιώργος Μπαρντζόκας. Φυσικά τότε δεν είχε γίνει ακόμη γνωστή η καταγγελία του Παναθηναϊκού στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ για το μάτς με τον Ηρακλή, αλλά ούτε και η αθώωση του τεχνικού του Ολυμπιακού για το συγκεκριμένο περιστατικό στην Μπολόνια και την καταγγελία που είχε καταθέσει ο Παναθηναϊκός. Ο Γιώργος Μπαρντζόκας μίλησε αρκετά για το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός θα έχει μια προσωρινή έδρα αυτό το διάστημα και θα χρησιμοποιεί τη Σαν Λαρίνα, ένα γήπεδο που είναι αρκετά χιλιόμετρα μακριά από τη βάση των φιλάθλων του Ολυμπιακού, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και μάλιστα για ακόμη μια φορά ο προπονητής Ολυμπιακού χαρακτήρισε τη σεζόν δύσκολη αυτή, για το γεγονός ότι η ομάδα του θα χρησιμοποιεί αυτό το γήπεδο. Έχει πει επανειλημμένος ο Γιώργος Μπαρντζόκας ότι είναι μια σεζόν πολύ δύσκολη για τον Ολυμπιακό, ειδικά μέχρι η ομάδα να επιστρέψει στο ανακαινισμένο στάδιο ειρήνης και φιλίας. Ζήτησε την υποστήριξη του κόσμου, αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που έχει αυτή η χρονιά μέχρι να επιστρέψει ο Ολυμπιακός στο ΣΕΦ. Είναι μια δύσκολη συνθήκη αυτή για τον Ολυμπιακό, όπως χαρακτήρισε ο Γιώργος Μπαρντζόκας. Ανέφερε και

0: το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός Θάνο δεν θα χρησιμοποιεί τη Σαν Λαρίνα πέρα από την ημέρα των αγώνων του. Δηλαδή και η Media Day σήμερα του Ολυμπιακού, η καθιερωμένη Media Day που υπάρχει την παραμονή των αγώνων, αλλά και η σημερινή προπόνηση του Ολυμπιακού έγινε στο νέο προπονητήριο της ομάδας στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ο Ολυμπιακός θα πάει στη Σαν Λαρίνα αύριο το πρωί για να κάνει το καθιερωμένο shoot around, να έχουν οι παίκτες κάποια shoot στο γήπεδο που θα γίνει ο αγώνας. Ένα πρόγραμμα δηλαδή που το ακολουθούν κλασικά και οι ομάδες που αγωνίζονται εκτός έδρας. Δηλαδή ο Γιώργος Μπαρτζόκας αυτό το πράγμα τόνισε, ότι αυτοί που είναι γηπεδούχοι, ο Ολυμπιακός συγκεκριμένη περίπτωση, δεν θα έχει και καμία διαφορά σε σχέση με τους φιλοξενούμενους, ούτε κάποια παραπάνω προπόνηση στο γήπεδο. Αλλά ανέφερε χαρακτηριστικά ότι είναι μια συνθήκη την οποία στον Ολυμπιακό θα πρέπει να μάθουν να την αντιμετωπίζουν και να σταματήσουν να το λένε αυτό για την συνέχεια. Μίλησε για τον σεβασμό που έχει στην ΕΦΕΣ και για την άμυνά της κυρίως, τονίζοντας την δημιουργία που παίρνει από τον Ντάριο Σάριτς, που είναι μια πολύ μεγάλη κίνηση που έγινε το καλοκαίρι για την ΕΦΕΣ, η επιστροφή του Κροάτη forward έπειτα από αρκετά χρόνια παρουσίας στο NBA. Επιπλέον μίλησε και για την απουσία του Mike James, του ευχήθηκε να γυρίσει στα γήπεδα δυνατός και τόνισε ότι η ομάδα του πρέπει να κάνει ένα καλό παιχνίδι και να βελτιωθεί σε τομείς που υστέρησε στα προηγούμενα παιχνίδια. Άλλωστε είναι η πρώτη φορά που ο Ολυμπιακός μένει στην Ελλάδα, έτσι είναι το πρώτο του εντός έδρας παιχνίδι στην φετινή σεζόν. Είναι μια συνθήκη στην οποία ο Ολυμπιακός είχε την ευκαιρία για πρώτη φορά μετά το ξεκίνημα της σεζόν να δουλέψει για αρκετές ημέρες, να πάρει ανάσεις και να βελτιωθεί σε κάποια πράγματα που τα έχει ανάγκη, γιατί δεν είχε ταξίδι για πρώτη φορά. Και υπήρχε ένα διάστημα, τέλος πάντων, μετά το παιχνίδι με τον Ηρακλή την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη, όπου ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να βελτιώσει κάποια πράγματα, γιατί το είχε τονίσει επανειλημμένος Θάνο το προηγούμενο διάστημα ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ότι χρειάζεται χρόνο να δουλέψει με την ομάδα και δεν έχουν την ευκαιρία να κάνουν πολλές προπονήσεις μαζί.
1: Μάλιστα. Τώρα, όσο μιλούσες για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, ανακοινώθηκαν οι δωδεκάδες του Παναθηναϊκού και της Φενέρ. Σου διαβάζω και σχολιάζεις. Παναθηναϊκός, Καλαϊτζάκης, Φραντσίσκο, Μπάντιο, Χέις Ντέιβις, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Λεσόρ, Γιαμπουσέλε, Μπόγκα, Μίτογλου, Ματζούκας και Φαλ.
0: Ναι, εντάξει, αναμενόμενα τα πράγματα θα λέγαμε, Θάνο. Επιστρέφουν Ρογκαβόπουλος και Φάλε, όπως το περιμέναμε δηλαδή, που ξεπέρασαν τους τραυματισμούς τους. Εκτός είναι Ναν και Σουλούκας που είναι ακόμη ανέτοιμοι, φυσικά και ο Χουάντσο που έχει τον τραυματισμό του. Έμεινε εκτός, όπως το περιμέναμε δηλαδή, και ο Μωραΐτης και ο Κουζέλογλου και ο Βαρβαρίτης, οι οποίοι είναι πιο πίσω στο rotation του Ομπράντοβιτς για την Ευρωλίγκα. Να πούμε όμως ότι και από την πλευρά της η Φενέρ δεν θα έχει τον Σέιν Λάρκιν, ο οποίος είχε έναν τραυματισμό που κουβαλούσε από το φινάλε της περσινής σεζόν. Έκανε την επανεμφάνισή του στο πρωτάθλημα της Τουρκίας, αλλά βλέπουμε ότι ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιος δεν θα τον χρησιμοποιήσει στη σημερινή αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό, αφού ο Αμερικανός γκάρντ βρίσκεται εκτός 12 Φενέρμπαχτσε για την αποψινή αναμέτρηση στο Telekom Center Athens.
1: Μάλιστα. Τώρα, μια πολύ γρήγορη αναφορά στους χθεσινούς αγώνες. Είχαμε 4 νίκες για τις ελληνικές ομάδες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις του μπάσκετ. Από το θρίλερ της ΑΕΚ και τη νίκη της με 95-93 σε ένα Nick Gallis Hall, στο οποίο ο Άρης αυτή τη φορά γνώρισε την αποθέωση λόγω της εύκολης και ευρείας νίκης, αλλά είχαμε και επιτυχίες για τον Προμηθέα και τον Κολοσσό.
0: Ναι, ήταν μια πολύ καλή εβδομάδα ευρωπαϊκά, έτσι, για τις ελληνικές ομάδες, γιατί όλες τα πήγαν εξαιρετικά στις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις. Μένει να δούμε τι θα κάνουν σήμερα και αύριο ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός στην Ευρωλίγκα. Ήταν μια πολύ καλή εβδομάδα, όπως είπαμε, για τις ελληνικές ομάδες και συνεχίστηκε αυτό χθες. Η αλήθεια είναι ότι δεν έπαιξε καλό μπάσκετ απέναντι στη φιλανδική Βίλπας, που είναι πρωτάρα στο Basketball Champions League. Η ΑΕΚ που έχει σημαντικές απουσίες, αλλά έδειξε ότι χρειάζεται ακόμη χρόνο μέχρι να βάλει τους νέους παίκτες μέσα στο πλάνο του Dragan Sakota και να πάρει ο Σέρβος τεχνικός όσα θέλει από τους παίκτες του για αυτή τη σεζόν. Χρειάστηκε να κάνει μια πολύ μεγάλη ανατροπή στα τελευταία δευτερόλεπτα η ΑΕΚ, η οποία έχανε με 93-90 περίπου 15 δευτερόλεπτα πριν από το φινάλε, έβαλε ένα τρίποντο Μπάρτλεϊ έβγαλε την άμυνα και βρήκε καλά στον συνδυασμό από τον Ερτέλ 1,3 πριν από το φινάλε και πήρε αυτή τη νίκη που δεν ήρθε με καλό μπάσκετ όπως είπαμε, αλλά είναι πολύ σημαντική για την ομάδα του Dragan Sakota που έκανε το 1-0 στο Basketball Champions League σε έναν όμιλο που είναι ξεκάθαρα το φαβορί. Από εκεί και πέρα, εντάξει, ήταν μαγικές οι στιγμές που είδαμε στο Nick Gallis Hall στη Θεσσαλονίκη, ένα κατάμεστο γήπεδο, με αυξημένη χωρητικότητα να πούμε το γήπεδο του Άρη πλέον, με παρουσία του ιδιοκτήτη της ομάδας, του Ρίτσαρτ Σιάο, με τον Νίκο Γκάλι να βρίσκεται εκεί, το Αλεξάνδριο κατάπιε τη Σαν Πάμπλο Μπούργος, η οποία δεν μπόρεσε να κοιτάξει τα μάτια την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, που πήρε, που πήρε εύκολα μια σημαντική νίκη, έκανε το 2-2 στο EuroCup και άφησε πίσω της την κακή ήττα που έκανε στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος στην Καρδίτσα. Σε αυτό το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι του Άρη για τη φετινή σεζόν, πήρε πολύ μεγάλη όθηση από τον κόσμο του Άρης και πλέον κοιτάζει την απαιτητική συνέχεια που έχει και σε Ελλάδα και σε Ευρώπη.
1: Mm-hmm. Μάλιστα.
0: Είχαμε και το είπαμε στην
1: Δώσε μου λίγο το λόγο να σε διακόψω, Νίκο, να πάμε στο Βασίλη Μότση γιατί ολοκληρώνεται ο αγώνας Πόλο, Απόλλων Σμύρνης Ντουίσμπουργκ. Σε ακούμε, Βασίλη.
2: 10 δευτερόλεπτα υπολείπονται για την ολοκλήρωση της αναμέτρησης. Αν και μόλις τώρα βλέπω ότι υπάρχει μια διακοπή, γιατί ένας παίκτης Ντουίσμπουργκ πρέπει να έχει ματώσει και είναι στο τέρμα του Νίκου Μητράκη και φαίνεται να έχει χτυπήσει το πρόσωπο. Επομένως υπάρχει αυτή η διακοπή. Απλά να συνοψίσω λοιπόν τι έγινε, γιατί πιστεύω ότι συνεχίζεται άμεσα το παιχνίδι. 16-9 προηγείται ο Απόλλωνας και ξεκινά δυναμικά λοιπόν στις υποχρεώσεις του στο δεύτερο προκριματικό όμιλο του EuroCup, τον οποίο φιλοξενεί στο Σεράφιο Κολυμπητήριο. Παίρνει την θα δούμε με ποιο σκορ, γιατί είναι και στην επίθεση και έχει 10 δευτερόλεπτα στη διάθεσή του, αλλά έχει αυτή τη διαφορά των 7 γκολ υπέρ του. Επομένως κάνει το ξεκίνημα που ήθελε, μπαίνει με το δεξί, ενώ υπάρχει μια διακοπή θάνο για να πάνε να δουν τη φάση του
1: Μάρ. Άρα, οπότε μας καλείς, λόγο μας και καλείς για το τέλος. Νίκο, να ολοκληρώσουμε με τους χθεσινούς αγώνες για να σε ρωτήσω για δύο ακόμα θέματα μετά.
0: Ναι, ωραία. Πολύ γρήγορα τότε θάνω να πούμε ότι ο Κολοσσός κέρδισε την Κραϊόβα. Στη Ρόδο ήταν η πρώτη ευρωπαϊκή νίκη του Κολοσσού στην ιστορία του, γιατί πρόπερση που είχε παίξει στο Basketball Champions League είχε κάνει ρεκόρ 0-6 και ήρθε μια πολύ εύκολη νίκη και για τον Προμηθέα στο Κόσοβο επί της Τρέπτσα στην πρώτη αγωνιστική των ομίλων του FIBA Europe Cup.
1: Μάλιστα. Τώρα, το Μαρούσι ζητά την έκπτωση του Προέδρου της ΕΟΚ του Λιόλιου από την Προεδρία. Γιατί?
0: Γιατί αυτό θα ξέρουμε όλη την κόντρα που υπάρχει ανάμεσα στο Μαρούσι και τον Πρόεδρο της ΕΟΚ. Ουσιαστικά το Μαρούσι στέλνει τον Βαγγέλη Λιόλιο στην Επιτροπή Φιλάθλου Ιδιότητας, γιατί με πρόσχημα την απόφαση που έχει πάρει η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, ουσιαστικά
1: που δεν του έχει χορηγήσει πιστοποιητικό συμμετοχή στο πρωτάθλημα, γιατί θεωρεί εικονική τη μεταβίβαση των μετοχών του από τον Προμηθέα,
0: δηλαδή,
1: του Προμηθέα μάλλον σε άλλους μετόχους.
0: Ναι, ουσιαστικά θα είναι, δηλαδή η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού έχει αποδεχθεί σε έναν βαθμό τις κατηγορίες του Αμαρουσίου και του προπονητή του, του Ηλία Παπαθεοδόρου, και τα στοιχεία που έχουν καταθέσει, και έχει αποδεχθεί, φαίνεται ότι ο Βαγγέλης Λιόλιος είναι ουσιαστικά αυτός που κινεί τα νήματα στην ομάδα του Προμηθέα, αν και στα χαρτιά, να το πούμε έτσι απλά, δεν φαίνεται. Και με βάση αυτό το Μαρούσι προσπαθεί να τον διώξει, να το πούμε έτσι,
1: που έχει κάνει την καταγγελία το Μαρούσι, που έχει κάνει την καταγγελία.
0: Στην Επιτροπή Φιλάθλου
1: Ιδιότητας. Στην Επιτροπή Φιλάθλου Ιδιότητας, το είπες προηγουμένως. Ωραία. Ο λόγος στο Βασίλη Μότση, Νίκο.
2: Λοιπόν, ολοκληρώθηκε 16-9 η αναμέτρηση. Δεν υπήρχε τίποτα το μεμπτό. Εξέτασαν τη φάση οι διαιτητές στο βίντεο assistant referees. Λοιπόν, ο Απόλλωνας Σμύρνης ξεκινά, όπως είπαμε, νικηφόρα της υποχρέωσης στο EuroCup. Προηγήθηκε με 7-2 στο πρώτο οκτάλεπτο, έχοντας και ένα 5-0 στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. Έκτοτε διατήρησε επί της ουσίας αυτή την υπέρ του διαφορά, την οποία διεύρυνε έτσι και κατά 2 γκολ στο τέλος. Και παίρνει την νίκη λοιπόν με 16-9, επόμενος το αντίπαλος αύριο στις 9:15 το βράδυ η Παρτίζαν Βελιγραδίου και την δεύτερη αγωνιστική του δεύτερου προγραμματικού ομίλου. Ο Απόλλων λοιπόν μπαίνει όπως ήθελε και θέλει να διεκδικήσει την κατάταξή του έτσι στις 3 πρώτες θέσεις του δεύτερου προγραμματικού ομίλου, στον οποίο μετέχουν ακόμα η Σύνδεση Γαζά με την Παρτίζαν που θα αναμετρηθούν σε 9:15 το βράδυ και η Σαββόνα που σήμερα έχει ρεπό. Αυτά θα είναι.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη Μότση, Απόλλων Σμύρνης, Ντουίσμπουργκ 16-9. Επιστρέφουμε στον Νίκο Μπιντέλα. Νίκο, να κάνουμε και μία αναφορά και να κλείσουμε με αυτό στην κοινή ανακοίνωση NBA και FIBA.
0: Ναι, πριν από αυτό, Θάνο, να σου πω ότι για αυτό που λέγαμε πριν για το Μαρούς και το Λιολιό, στην ίδια επιτροπή αναμένεται να κληθεί και ο Δήμος Ασυνόπουλος, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Αμαρουσίου, έπειτα από καταγγελία του Πρόεδρου της Ομοσπονδίας για απειλές μέσω μηνυμάτων και συκοφαντικά δημοσιεύματα. Είναι μια υπόθεση η οποία πήρε αναβολή. Και έτσι και είναι μια υπόθεση η οποία έχει και τη συνένεση φυσικά της ΕΟΚ από τη στιγμή που ο Βαγγέλης Λιούζος είναι πρόεδρος της Ομοσπονδίας. Τώρα από εκεί και πέρα, όσον αφορά αυτό που είπες για το NBA και τη FIBA, είναι δύο εταιρείες, η Ομοσπονδία να το πούμε έτσι και η Παγκόσμια Ομοσπονδία και η Λίγκα των Αμερικανών τα έχουν βρει και τώρα μένει να δούμε τι θα γίνει με την Ευρωλίγκα. Mm-hmm. Είναι μια υπόθεση που έχει πάρα πολύ δρόμο.
1: Άρα είναι σε συνέχεια της συζήτησης που έγινε στην Λίμνη Κόμο και μιλήσαμε για αυτήν προχθές επί της πρότασης του NBA να αποκτήσει, να αγοράσει την Ευρωλίγκα.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Και
0: είναι
1: δηλαδή
0: μια υπόθεση που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από εδώ και πέρα, γιατί φαίνεται ότι το NBA έχει πάρει μια πίσωση χρόνου από την Ευρωλίγκα προκειμένου να επιστρέψει με νέα προσφορά. Και πρέπει να δούμε τι θα κάνουν οι Αμερικανοί από εδώ και πέρα, γιατί η αλήθεια είναι ότι φαίνεται και δύσκολο να κάνουν πίσω οι Αμερικανοί από τη στιγμή που έχουν πάρει απόφαση να ασχοληθούν έτσι με την Ευρωλίγκα και να την εξαγοράσουν. Άρα είναι λογικό το να περιμένουμε την επιστροφή τους με μια νέα βελτιωμένη πρόταση και σίγουρα οι Αμερικανοί θα θέλουν να τελειώσουν άμεσα αυτό το θέμα, γιατί από τη στιγμή που σε περίπτωση δεν προχωρήσει αυτό το θέμα της εξαγοράς της Ευρωλίγκας από το NBA, θα πρέπει να δημιουργήσουν από το μηδέν μία λίγκα, το NBA Europe, και αυτό δεν γίνεται από τη μία στιγμή στην άλλη, χρειάζεται χρόνο, άρα θα έχει ενδιαφέρον το πράγμα από εδώ και πέρα και σίγουρα αναμένονται εξελίξεις στο επόμενο διάστημα.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Μπιντέλα. Όπως είπαμε αργότερα, θα έχουμε την πρώτη σύνδεση με το Telecom Center για τον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Φενέρ. Αυτή την ώρα, στους δύο αγώνες της Ευρωλίγκας που είναι σε εξέλιξη, στο 7ο λεπτό της τρίτης περίοδου, Μακάμπι Τελ Αβίβ Μιλάνο 65-60, και στο 3ο λεπτό της 4ης περίοδου, Ντουμπάι Ερυθρός Αστέρας 48-60. Εμείς επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο, πάμε στην Θεσσαλονίκη για να μάθουμε πώς προετοιμάζεται ο Άρης για την επανεκκίνηση, ας το πούμε έτσι, για τη συνέχιση, αν θέλετε, του πρωταθλήματος, για την έκτη αγωνιστική, στην οποία αντιμετωπίζει το Βόλο στο Κλεάνθης Βικελίδης, περισσότερα από τον Γιώργο Τότσικα.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα. Όντως ο Άρης μπαίνει ουσίας από αύριο στην τελική ευθεία για αυτό το παιχνίδι της επανέναρξης. Τώρα, restart, επανεκκίνηση, μεγάλη κουβέντα για τον Άρη, που έχει βέβαια το μυαλό του, λες, όλοι βλέπουμε ότι γίνεται στην Ευρωλίγκα με τις εξελίξεις με τον μπάσκετ, που πάντα στο ποδόσφαιρο κάνει κλεφτές ματιές στον μπάσκετ και βλέπει πώς προσπαθεί να αναπτυχθεί και να μεγαλώσει. Αλλά αυτά τώρα είναι άλλη ιστορία, πονεμένη ιστορία. Για restart, ναι, μπορούμε να μιλήσουμε. Το προανήγγειλε άλλωστε και ο Μιχάλης Γρηγορίου πριν λίγες μέρες στη συνέντευξη που έδωσε εφόλης της ύλης στην Άρης TV, στην τηλεόραση της ΠΑΕΑΡΙΣ, στην εντερνητική τηλεόραση της ΠΑΕΑΡΙΣ. Εκεί όπου προανήγγειλε ότι θεωρείται έναν διαφορετικό προς το καλύτερο Άρη. Βέβαια τα προβλήματα δεν έλειψαν. Σήμερα βέβαια είδε να λιγοστεύουν τα προβλήματα αυτά ο Μιχάλης Γρηγορίου, αφού δεν θα έχει σίγουρα τον Μάνου Γκαρσία. Είναι γεγονός ότι είναι σε μια διαδικασία που θα μπορούσε ενδεχομένως, αν όχι με το Βόλο στο επόμενο παιχνίδι με την Κυψιά, να αγωνιστεί, αλλά όλα δείχνουν ότι θα προφυλαχτεί σχεδόν όλο τον κρίσιμο Οκτώβριο, γιατί ο Άρης δίνει 4 παιχνίδια για το πρωτάθλημα και έναν αγώνα ανά το Παναθηναϊκό στο κύπελλο, εκεί όπου θέλει να χτίσει τις βάσεις μια χρονιά που να είναι απλά θεατής, όπως τον είδαμε κάποια στιγμή πέρυσι μετά τις αλλεπάλληλες οπαλίες, την περίοδο Χειμένας και πάλι λέγοντας. Είναι 4 μάτσα με Βόλο, Κηφισιά, Ατρόμητο και Λεβαδιακό, τα οποία θέλει να τα κερδίσει και βέβαια να είναι ανταγωνιστικός με τον Παναθηναϊκό για να έχει τύχει και στο κύπελλο. Οπότε μέσα σε αυτό το πλαίσιο περιμένουμε η θεωρία να γίνει πράξη. Δηλαδή, περιμένουμε τον Άρη καλύτερο, ναι, θα τον δούμε. Παπανία, έχει γεννωμένη στην Κυριακή. Θα δούμε ένα νέο αγωνιστικό πρόσωπο τέτοιο που να παραπέμπει σε κάποιες καλές στιγμές στην προετοιμασία. Θα φανεί. Θα δούμε ότι ο Άρης συνεχίζει να είναι σε μια αγωνιστική κρίση όπως τον είδαμε με το βαρύ 5-0 από την ΑΕΚ, με την ήττα από τον ΠΑΟΚ και την όχι ιδιαίτερα καλή εμφάνιση και το 0-0 με τον Ηρακλή και όπως σε 3 ντέρμπι ο Άρης και το 0 γκολ. Αυτό είναι κάτι που περιμένουμε να το δούμε και ζήτησε και θέλει και το είπε επανειλημμένος ο προπονητής του Άρη σε ό,τι αφορά την αγωνιστική παύλα επιθετική βελτίωση. Το θετικό για τον Άρη είναι γιατί είπαμε ότι έψαχνε για αριστερό μπακ και στόπερ τελευταία στιγμή ο Ρίτσαρντ και ο Σούταλο, αλλά αυτή τη στιγμή ο Ρίτσαρντ, ο οποίος είχε μια ίωση, σήμερα φώναξε παρόν, άρα θα είναι διαθέσιμο εκεί. Δεν θα είναι ο Μπασίρου, δεν θα είναι ο Μάνο Γκαρσία και δεν θα είναι ένας παίκτης ο οποίος ήρθε για backup, αλλά φέτος είναι βασική επιλογή για να φέρουμε στο Γιαννιώτα.
1: Ο Γιαννιώτας, ο οποίος τι έπαθε.
3: Έχει υποστεί μια θλάση, μόλις συνεπάγεται αυτό, οπότε εκεί που ήταν για backup έγινε βασικός και φτάσαμε σε ένα σημείο να λέμε τώρα ότι ο Γρηγορή ψάχνει λύση για τα αριστερά, θα βάλει τον Παλάσιος που δεν έχει πείσει. Ο Μιγγέλ Αρφαρέλα είναι και αυτός μια επιλογή που έχει αγωνιστεί αρκετές φορές στην καριέρα του στην αριστερή πλευρά και πάει λέγοντας, εξετάζεται η περίπτωση του Μπουσαΐντ, ενώ για μας και για όλο τον κόσμο του Άρη φαντάζομαι ενδιαφέρον παρουσιάζει και η περίπτωση του Μπρούμα, ο οποίος ήταν η τελευταία μεταγραφή. Θεωρητικά πάντα, γιατί δεν έγιναν φιλικά, δεν είχαμε κάποια άλλη εικόνα, έριξε το βάρος σε αυτή την περίοδο τις μεγαλύτερες που υπήρχε ποτέ διακοπής για τις εθνικές ομάδες, για όλες τις ομάδες, δεν δηλαδή, θυμάμαι για τον Άρη, εάν θα έχει πλησιάσει σε ένα ικανοποιητικό βαθμό αγωνιστικής ετοιμότητας, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι είχε μια μεγάλη αποχή από επίσημους αγώνες, έτσι. Και δεν ξέρουμε αν θα είναι μια από τις εκπλήξεις, ένα από τα χαρτιά που αναμένεται να εμφανίσει την Κυριακή ο Μιχάλης Γρηγορίου στον αγώνα με τον Βόλο. Αυτό είναι το αγωνιστικό πλαίσιο και όπως είπαμε είναι οι μέρες αρχής γενομένης στο αγώνα της Κυριακής με τον Βόλο, όπου τη θεωρία πια ο Άρης θα πρέπει να περάσει στην πράξη, να ξαναζεστάνει τον κόσμο. Ένας κόσμος ο οποίος είδαμε πως έσπευσε χθες στο Αλεξάνδριο, στο μπάσκετ, στηρίζει την ομάδα, sold out, να μην τα επαναλάβω εγώ, εκδηλώσεις χαράς, λατρείας και αγάπης, γιατί βλέπει ένα πλάνο. Αλλά στο ποδόσφαιρο από την περσινή περίοδο είναι σταθερά, όπως λέμε, όπως λέγαμε στην περίοδο, αν θυμάστε τη lockdown, κρατάτε αποστάσεις. Ο κόσμος του Άρη κρατάει αποστάσεις, όχι γιατί δεν αγαπάει την ομάδα, αλλά
1: δεν έχει πιστεί
3: ακόμη. Εκείνη τη φλόγα της πίθα για να πει να πάω πάλι στο γήπεδο. Mm-hmm. Ένα όμορφο απόγευμα Κυριακής, 7 η ώρα, τι καλύτερο, αλλά είναι κάποια πράγματα που έχουν ενοχλήσει και έχουν, αν θέλει, τραγίσει αυτή τη σχέση της προσωπικής ομάδας με τον κόσμο.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Τότσικα και εμείς μένουμε στην Θεσσαλονίκη αυτή τη φορά για να μιλήσουμε για τον Ηρακλή, ο οποίος παίζει 2 ώρες νωρίτερα, δηλαδή την ερχόμενη Κυριακή στις 5, υποδέχεται το Λεβαδιακό στο Καφτατζόγλιο, το οποίο ετοιμάστηκε για να υποδεχθεί τον Ηρακλή, ο οποίος αναγκαζόταν μέχρι τώρα να παίζει σε ουδέτερα γήπεδα ως γηπεδούχος. Θόδωρος Χατζηπαντελής μαζί μας για να μας πει τι γίνεται στον Ηρακλή. Σε ακούμε, Θόδωρα.
4: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Και για να συνεχίσω λίγο, έτσι όπως άκουγα τον συνάδελφο τον Γιώργο Τότσικα να κλείνει το ρεπορτάζ για τον Άρη, ένα γενικότερο σχόλιο ότι στην Ελλάδα αγαπάμε πραγματικά την ομάδα. Και για όλες τις ομάδες ισχύει αυτό, έτσι. Δηλαδή όταν η ομάδα πάει καλά, και για την εθνική ομάδα ισχύει αυτό. Ο κόσμος θα πάει. Όταν η ομάδα δεν πάει καλά, ο κόσμος δεν θα πάει. Δεν είναι έτσι όμως. Την ομάδα ή την εθνική ομάδα την αγαπάς όποιους παίκτες και να έχει, όσο καλή και αν είναι ή καλή και να μην είναι, και στα εύκολα και στα δύσκολα, όπως βλέπουμε ότι γίνεται στα γήπεδα της Ευρώπης και ειδικά της Βόρειας Ευρώπης. Έτσι. Εμείς έχουμε ένα διαφορετικό ταπεραμέντο, αγαπάμε τη νίκη και την επιτυχία μόνο.
1: Ναι.
4: Και εκεί πάμε. Άμα δούμε ότι αρχίζει και χαλάει αυτό το γλυκό, σταματάμε να πηγαίνουμε και να βοηθάμε την ομάδα. Τέλος πάντων, κάτι δικά μου. Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του Ηρακλή. Εκεί λοιπόν, όπου σωστά όπως είπες, ο Ηρακλής ετοιμάζεται μετά από 9 χρόνια να μπει στο Καφτατζόγλιο και να πατήσει και πάλι γήπεδο και να ξαναπαίξει παιχνίδι στη Super League. 9 χρόνια χρειάστηκε να περάσουν για να ξαναδεί ο Ηρακλής στην πρώτη κατηγορία και οι φίλοι του που θα πάνε στις κερκίδες την ομάδα τους να αγωνίζεται στο πρωτάθλημα της Super League. Να πω μάλιστα ότι στο παιχνίδι αυτό, ιστορικό θα το χαρακτηρίσω μετά από 9 χρόνια, θα βρίσκομαι και εγώ για τη μετάδοση της Eraspor και παράλληλα μετά για το ρεπορτάζ της τηλεόρασης. Οπότε σίγουρα είναι κάτι που και εμένα προσωπικά με εξητάρει, έτσι, για να δω την ομάδα, για να μεταδώσω το παιχνίδι και φυσικά την πρώτη του συμμετοχή στο πρωτάθλημα της Super League στο Καφτατζόγλιο, το οποίο ετοιμάστηκε. Ο Χορτοτάπητας κυρίως, που ήταν το μεγάλο πρόβλημα, είναι έτοιμος. Το VAR και τα κάγκελα και τα βασικά τουλάχιστον, τα οποία έπρεπε να γίνουν για να μπορέσει η ομάδα να αγωνιστεί και πάλι στο Καφτατζόγλιο. Νομίζω ότι στις πρώτες πέντε, αν και γηπεδούχος, ας πούμε, στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο που έπαιξε στο Βόλο, ο Ηρακλής έπαιξε όλα τα παιχνίδια εκτός έδρας. Με εξαίρεση τα δύο πρώτα, όπου η ομάδα ακόμη δεν είχε ολοκληρώσει ούτε. Στα επόμενα παιχνίδια, τέσσερα, ο Ηρακλής πήρε μία νίκη και τρεις σοπαλίες, κάτι που σημαίνει ότι έφτασε τους 6 βαθμούς, αλλά περισσότερο η καλή αγωνιστική εικόνα την οποία ανέδειξε. Θα μπορούσε να έχει πάρει και περισσότερους, αλλά σε δύο παιχνίδια τουλάχιστον αδικήθηκε από τη διαιτησία. Ο Ηρακλής λοιπόν αυτό πείσμωσε και την ομάδα και τον κόσμο, που αναμένεται να είναι πολύ στο Καφτατζόγλιο την Κυριακή η ώρα 5, και ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχει και κακοκαιρία ή τέλος πάντων βροχή, γιατί κάτι τέτοιο είδα στα διάφορα site τα μετεωρολογικά. Ωστόσο, και είτε με ήλιο είτε με βροχή, οι φίλοι του Ηρακλή θα πάνε για να βοηθήσουν την ομάδα τους. Να πούμε ότι στο παιχνίδι αυτό ο Βάλτερ Ματζάρη είχε ένα 20ήμερο να προετοιμάσει τους παίκτες, καθότι η αλήθεια είναι ότι επειδή η ομάδα χτίστηκε την τελευταία στιγμή κυριολεκτικά, είχε προβλήματα αγωνιστικά και φυσικής κατάστασης και διάφορα άλλα, τα οποία αυτό το 20ήμερο τα δούλεψε. Υπάρχουν 2-3 τραυματίες, αλλά θα δούμε ποιους παίκτες θα πάρει τελικά στην αποστολή μαζί του αύριο ο Ιταλός προπονητής, ο οποίος, αν και δεν ξεκίνησε καλά και υπήρξε έτσι μια γκρίνια, είπαμε, στην Ελλάδα συνηθισμένο φαινόμενο η γκρίνια, τα καλά αποτελέσματα στη συνέχεια έφεραν και τη συνάντηση με τον πρόεδρο και μεγαλομέτοχο της ομάδας, και τώρα είναι και το κλίμα πολύ καλό από όλες τις πλευρές. Οπότε ο Ηρακλής στο παιχνίδι με το Λεβαδιακό θέλει τη νίκη για να μπορέσει έτσι να δώσει και την χαρά στην επιστροφή του μετά από 9 χρόνια στο Καφτατζόγλιο στάδιο. Υπάρχουν οδηγίες, επειδή επιστρέφει μετά από πολύ καιρό, για το πώς θα μπουν οι φύλαφλοι, από ποιες θύρες, τα εισιτήρια, από πού θα τα προμηθευτούν, ναι, και όλα αυτά. Να πούμε επίσης ότι θα υπάρχουν φίλοι και του Λεβαδιακού στο παιχνίδι αυτό, όπως δήλωσε στην ανακοίνωση την οποία μπορούν οι φίλοι του Ηρακλή να διαβάσουν για τις λεπτομέρειες για το πώς θα εισέλθουν στο γήπεδο. Φυσικά θα έχουμε περισσότερα όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι
1: και τις επόμενες ημέρες.
4: Ναι, ακριβώς, ναι, ακριβώς αύριο. Για να έχουμε και καλύτερη εικόνα,
1: βεβαίως, βεβαίως,
4: το πώς μπορεί να παρατάξει την εντεκάδα ο Βάλτερ Ματζάρη.
1: Απλώς να πω το εξής, που έχει μία αξία να το αναφέρουμε, και έχει να κάνει με τους διαιτητές του αγώνα Ηρακλής Λεβαδιακός. Η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας όρισε ως VAR και AVAR ποιους διαιτητές, τον Κατόπι και τον Ζαμπαλά, αυτούς για τους οποίους αντέδρασε σφοδρότατα ο Μονεμβασιώτης και ο Ηρακλής βεβαίως, γιατί πριν από 2 αγωνιστικές, στον αγώνα Ηρακλής Ατρόμητος, για το γκολ που δεν μέτρησε του Ηρακλή λόγω επιθετικού φάουλ στα τελευταία λεπτά του αγώνα.
4: Ναι, γι' αυτό έτσι είχα πει ότι και αδικήθηκε στο παιχνίδι αυτό και σε άλλο ένα, δύο παιχνίδια.
1: Πέραν αυτού, εντάξει, μπορεί να πιστεύεις ότι αδικήθηκε και ο Ηρακλής λέει ότι αδικήθηκε, άρα και καλώς μας το μεταφέρεις, αφού είναι και άποψη ομάδας, αλλά ο Ηρακλής είχε ζητήσει να μην ξαναεμφανιστούν αυτοί οι διαιτητές. Και μετά από 2 αγωνιστικές, ο Λανουά, η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας, τους όρισε. Βέβαια, δεν θα είναι στο Καφτατζόγλιο, θα είναι στο Μαρούσι, στο VAR Center. Ωστόσο, το δίδυμο αυτό για το οποίο ο Ηρακλής εξεμάνει, βρέθηκε, ανέβηκε στα κάγκελα και φώναζε για αδικία και με άλλους χαρακτηρισμούς που δεν έχουμε λόγο να τους αναφέρουμε τώρα, τους βρίσκει ξανά μπροστά του σε αυτό το παιχνίδι Ηρακλής Λεβαδιακός.
4: Από μακριά.
1: Από
4: είναι
1: μακριά.
4: Σαν να λέει, ναι, είναι σαν να λέει ότι εγώ έτσι θα σε πάω, εφόσον δεν τους θέλεις, εγώ θα σου τους βάλω. Θέλω, ναι. Τι να πούμε, δηλαδή. πραγματικά μετά λέμε γιατί υπάρχουν προβλήματα, γιατί φωνάζουν, γιατί γκρινιάζουν κλπ. Αλλά τώρα άμα είναι από μακριά, καταλαβαίνεις ότι και ο κόσμος και γενικότερα όλοι δεν μπορούν να αντιδράσουν σε κάτι.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Θόδωρο Χατζηπαντελή. Και βέβαια για το θέμα που αναφέραμε δεν υπάρχει κάποια αντίδραση από την πλευρά του Ηρακλή, παρότι έχει γίνει γνωστό από χθες. Χθες ανακοινώθηκαν οι ορισμοί των διαιτητών για την έκτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League. Να πούμε κάποια πράγματα τώρα που αφορούν την ΕΠΟ και την Εθνική Ομάδα. Το πρώτο έχει να κάνει με την σκέψη της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας να διοργανώσει, να αιτηθεί στην UEFA την διοργάνωση του Final Four του Nations League το ερχόμενο καλοκαίρι, εφόσον η εθνική ομάδα ανδρών που θα μάθει τον αντίπαλό της Οσονούπο, την αντίπαλό της ομάδα Οσονούπο, καταφέρει να προκριθεί στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Ήδη υπάρχει μια επαφή ανεπίσημη μεταξύ της ΕΠΟ και της UEFA και εκεί η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία έχει εκδηλώσει το ενδιαφέρον να θέσει υποψηφιότητα για το Final Four του Nations League, επαναλαμβάνω, σε περίπτωση που περάσει στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Τώρα, υπάρχει, εξετάζεται και μπορεί να γίνει η ενίσχυση της εθνικής ομάδας κάτω των 21 που θα δώσει τον Νοέμβριο αγώνες μπαράζ για την πρόκρισή της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2027 με τον Μουζακίτη και τον Κοστούλα. Έχουν δικαίωμα να παίξουν οι δύο παίχτες αυτοί με την εθνική ομάδα κάτω των 21, εάν βεβαίως ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς το αποφασίσει, δηλαδή να μην τους πάρει στα μπαράζ της εθνικής ανδρών και να τους αφήσει για τους αγώνες μπαράζ της εθνικής ομάδας κάτω των 21 ετών. Η εθνική μας έχει ανέβει και αρκετές θέσεις στο ranking, στην κατάταξη δηλαδή της UEFA, λόγω των πολύ καλών αποτελεσμάτων που είχε στους 4 πρώτους αγώνες στον όμιλό της για το Nations League, ενώ αύριο στο Παγκρίτιο στις 7.30 η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου Γυναικών αντιμετωπίζει την Εθνική Ομάδα της Αγγλίας και είναι το πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων στα play-off με στόχο την πρόκριση για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Γυναικών. Ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι αύριο στο Παγκρίτιο στάδιο στις 7.30 με δωρεάν είσοδο για τους φιλάθλους της Κρήτης, τους φιλάθλους της Εθνικής Ομάδας Γυναικών. Τρία λεπτά στην τέταρτη περίοδο, Μακάμπι Τελ Αβίβ Μιλάνο 80-66 και επίσης στην τέταρτη περίοδο, αλλά στο 7ο λεπτό, Ντουμπάι Ερυθρός Αστέρας 54-69 στα δύο παιχνίδια της Ευρωλίγκας που διεξάγονται αυτή την ώρα και εμείς θα πάμε να μάθουμε τα νέα από το διεθνές ποδόσφαιρο με πλοηγό τον Νίκο Καραγιάννη και θα έλεγα, Νίκο, να αρχίσουμε με την απόφαση των ευρωπαϊκών ομοσπονδιών να δώσουν το χρήσμα στον Τσέφεριν ώστε για τέταρτη θητεία να εκλεγεί πρόεδρος στην UEFA.
0: Ναι, καλησπέρα Θάνο. Όπως τα λες, είναι ο Τσέφεριν ουσιαστικά θα θέσει υποψηφιότητα για να εκλεγεί εκ νέου πρόεδρος στην UEFA. Είναι και ο αντίπαλος πόλος πλέον του Τζιάννη Ινφαντίνο, έτσι όπως τουλάχιστον μεταφέρεται ουσιαστικά. Η UEFA έχει στραφεί εναντίον του Προέδρου της FIFA μετά και τις πρακτικές του στο Μουντιάλ, αλλά και όσα ακολούθησαν σχετικά με την εξαγορά η οποία υπήρχε τότε σαν ενδεχόμενο κάτι που απορρίφθηκε στην εξαγορά των δικαιωμάτων του κυπέλου. Νομίζω ότι ο Τσέφεριν κερδίζει πόντους συνεχόμενα πάνω σε αυτό το κομμάτι.
1: Ειδικά μετά τη διαφοροποίησή του από τις λογικές και τις πολιτικές του Ινφαντίνου.
0: Νομίζω όλοι σιγά σιγά έχουν ξεκινήσει και διαφοροποιούνται από τον
1: Νίκο, δεν έχουμε καλή σύνδεση με τον Νίκο Καραγιάννη. Να τον κλείσουμε και να τον καλέσουμε εκ νέου. Θυμίζουμε ότι στις 9 Bayern Virtus Bologna, στις 9 και 4 το Παναθηναϊκός Φενέρμπαχτσε, στις 9 και μισή Βαλένθια Χάπολ Τελαβίβ και στις 10 παρατέρα το Real Madrid της Παρτιζάν και σε εξέλιξη δύο παιχνίδια στο 4ο λεπτό της 4ης περίοδου Μακάμπι Τελαβίβ Μιλάνο 83-67 και στο 8ο λεπτό της 4ης περίοδου Ντουμπάι Ερυθρός Αστέρας 54-69 ενώ νωρίτερα για το Euro Cup στο Πόλο Απόλλων Σμύρνης Ντουίσμπουργκ 16-9 ο λόγος ξανά στον Νίκο Καραγιάννη. Σε ακούμε, Νίκο.
5: Τώρα με ακούς καλά, Θανό?
1: Ναι, ναι, πολύ καλά.
5: Ωραία, τέλεια. Ναι, αυτό το οποίο λέγαμε για τον Τσέφεριν είναι ότι κερδίζει συνεχόμενα πόντους και για την προεδρία της UEFA αλλά και γενικότερα σαν παράγοντας. Όλο ένα και περισσότερες ομοσπονδίες τίθενται υπέρ του Τσέφεριν και στις εκλογές αλλά και γενικότερα σαν ένας άνθρωπος που ασχολείται με το ποδόσφαιρο. Αυτό που είπες και εσύ έχεις απόλυτο δίκιο ότι ουσιαστικά αυτό έχει ξεκινήσει και από τότε που διαφοροποιήθηκε ανοιχτά σχετικά με τις προθέσεις του Γιάννη Ινφαντίνο τόσο στο Μουντιάλ αλλά και όσο και τις μελλοντικές του προθέσεις με την εξαγορά των δικαιωμάτων του παγκοσμίου κυπέλλου. Νομίζω αυτό ήταν και το κόκκινο πανίκι για τους περισσότερους. Να δούμε πώς θα συνεχίσουν.
1: Και έχουμε και εκλογές, έχουμε εκλογές στη FIFA την άνοιξη και μάλιστα νομίζω, το διάβαζα χθες κάπου, ότι θα υπάρχει και υποψήφιος. Ήδη ανακοινώθηκε ένας υποψήφιος, ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του κόντρα στον Τζιάννη Ινφαντίνο.
5: Νομίζω ένας πρώην κεντρικός αμυντικός της Τότενα, Ραμόν Βέιγκα.
1: Ναι, αυτός.
5: Σαν ποδοσφαιριστή. Φαντάζομαι ότι θα υπάρξουν και άλλοι, δεν θα είναι μόνο αυτός με δεδομένο των μεγάλων τόρων των οποίων έχει δημιουργηθεί. Θα δούμε τις επόμενες ημέρες το τι θα συμβεί πάνω σε αυτό το κομμάτι. Εντάξει, είναι όλο ένα και περισσότερες ομοσπονδίες διαφοροποιούνται από τον Γιάννη Ινφαντίνο και όπως όλα δείχνουν νομίζω πως δεν θα είναι νέος πρόεδρος στην FIFA και την επόμενη θητεία του ουσιαστικά. Καθώς συνεχόμενα χάνει πόντους, όπως χάνει πόντους άμα θες και τα εύσημα τα οποία έχει κερδίσει όλο αυτό το διάστημα η Manchester City με όλα όσα έχουν συμβεί το ποδόσφαιρο στην Αγγλία.
1: Υπάρχει κάτι νεότερο από αυτή την υπόθεση?
5: Έχουμε κυρίως την στήριξη του Pep Guardiola προς την ομάδα. Ο ίδιος θα βρεθεί στο επόμενο εντός έδρας παιχνίδι της Manchester City στο Etihad City. Θέλοντας έτσι να δείξει την έμπρακτη συμπαράστασή του προς την ομάδα. Θα δούμε πώς θα ολοκληρωθεί αυτό. Βέβαια, αυτό το οποίο βγαίνει το τελευταίο διάστημα από τα βρετανικά μέσα είναι ότι αυτή η υπόθεση θα αργήσει αρκετά. Δηλαδή, η οριστικοποίηση ουσιαστικά της ποινής της Manchester City μπορεί να πάρει και μέχρι και το τέλος της ποδοσφαιρικής σεζόν που διανύουμε ουσιαστικά. Καθώς οι πολίτες εκτός από το δικαίωμα της έφεσης πάνω στην απόφαση που κρίθηκαν ένοχοι θα έχουν δικαίωμα έφεσης ακόμα και στην ποινή, σε οποιαδήποτε ποινή τους επιβληθεί. Εκτός βέβαια φυσικά καταλαβαίνεις Θάνο, αν η ποινή που τους επιβληθεί μπορεί να λογίζεται ως χάδι δεν θα καταθέσουν έφεση. Ωστόσο αν είναι από αυτά τα σενάρια τα οποία κυκλοφορούν το τελευταίο διάστημα σχετικά με αποβολή από το πρωτάθλημα ή υποβιβασμός ή τεράστια αφαίρεση βαθμών, τότε φαντάζομαι και αυτό το οποίο επικοινωνούν και οι ίδιοι πολίτες είναι ότι θα καταθέσουν έφεση κατά της ποινής. Άλλωστε η αλήθεια είναι ότι Θάνο, η Manchester City είναι και από τις ομάδες οι οποίες ενισχύθηκαν, όπως ενισχύθηκαν στο αγωνιστικό τους κομμάτι, έτσι ενισχύθηκε και στο νομικό πλαίσιο με αρκετούς δικηγόρους να μπαίνουν στο σχήμα, ίσως γνωρίζοντας και τις υποθέσεις και τα προβλήματα που έχουν να αντιμετωπίσουν.
1: Μάλιστα, και να κλείσουμε με το αποχαιρετητήριο παιχνίδι του Λιονέλ Μέση με την εθνική ομάδα της Αργεντινής.
5: Ναι, σε μια βραδιά στην κίνηση στο Μονουμεντάλο που κανένας δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του. Ο Λιονέλ σκαλώνει από το ξεκίνημα. Είναι ένας ιδιαίτερα εκδηλητικός χαρακτήρας. Ο ίδιος ο Λιονέλ Μέση βλέποντας τους συμπατριώτες του να βρίσκονται στις κερκίδες και να του παραθέτουν αυτό την τεράστια τιμή στο τελευταίο παιχνίδι που έδωσε με τα χρώματα της Αλμπί Σελέστε στο φιλικό με τον Μπενίν. Ο ίδιος προχώρησε σε μια ομιλία στην οποία ανέφερε είπε ότι ήταν το καλύτερο σημείο στην καριέρα του το γεγονός να αγωνίζεται με την Αργεντινή. Ευχαρίστησε τον Θεό που είναι Αργεντίνος ο Λιονέλ Μέση. Ήθελε να παίζει για πάντα, αλλά κάτι τέτοιο είπε και ο ίδιος ότι δεν μπορεί να συμβεί, δεν μπορεί να γίνει. Και φυσικά αυτό το οποίο ανέφερε είναι και αυτό το οποίο γίνεται, ότι θα υποστηρίζει πλέον την Εθνική Αργεντινή από τη μεριά του φιλάθλου. Να πούμε ότι και ο Κριστιάνο Ρονάλντο προχώρησε σε ανάρτηση προκειμένου να τιμήσει ουσιαστικά έτσι τον Αργεντίνο Superstar.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Καραγιάννη. Υπάρχει μόλις τώρα ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός, η οποία αναφέρει τα εξής. Κατανοούμε την αιμονή της ΚΑΕ Παναθηναϊκός και του ιδιοκτήτη της κατά του Ολυμπιακού και των μελών του, αλλά μήπως να βρίσκατε και λίγο χρόνο ανάμεσα στη σύνταξη των καταγγελιών σας να ενημερώσετε το φίλαθλο κοινό για κάτι πραγματικά ουσιώδες που αφορά την υγεία και την καριέρα ενός αθλητή σας, αναρωτιέται ο Ολυμπιακός και συνεχίζει. Πέρασαν αρκετοί μήνες από τότε, αλλά το μίσος για τον Ολυμπιακό και τους προέδρους του εκτός την κρίση σας φαίνεται ότι επηρεάζει και τη μνήμη σας, λέει ο Ολυμπιακός απευθυνόμενος στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο σε μια ανακοίνωση, τη διαβάζω αυτή τη στιγμή, που εκδόθηκε πριν από λίγο. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει σήμερα το φίλαθλο κοινό για το τι έγινε το περασμένο Νοέμβριο όσον αφορά την υγεία του καλαθοσφαιριστή Ματίας Λεσόρ και την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε από τον διάσημο ορθοπαιδικό Νιέκ Βαν Τζίκ, άμεσο συνεργάτη της ομάδας μας και προσωπικού ιατρού του κυρίου Γιώργου Αγγελόπουλου, λέει ο Ολυμπιακός. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός και ο Γάλλος Σέντερ με τον εκπρόσωπό του απευθύνθηκαν στον συγκεκριμένο Ολλανδό καθηγητή για να αποκαταστήσει το ιατρικό πρόβλημα του αθλητή και ενημερώθηκαν από αυτόν ότι στην Ελλάδα έχει αποκλειστική συνεργασία με τον Ολυμπιακό και μόνο κατόπιν ειδικής άδειας μπορεί να αναλάβει το Ματίας Λεσόρ. Ο πρόεδρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, συνεχίζει η ΚΑΕ Ολυμπιακός, επικοινώνησε με τον αντιπρόεδρο της ΚΑΕ Ολυμπιακός και ζήτησε την άδειά μας, ενώ το ίδιο έκανε και ο εκπρόσωπος του παίχτη. Άμεσα ο κύριος Γιώργος Αγγελόπουλος έδωσε την έγκρισή του και επικοινώνησε προσωπικά με τον γιατρό για να τον ενημερώσει. Για μας η υγεία ενός αθλητή, αλλά και κάθε συνανθρώπου μας, σωματική και πνευματική, είναι αδιαπραγμάτευτη. Στον άπλετο χρόνο που έχετε για να συντάσετε αβάσιμες καταγγελίες, θα μπορούσατε να συντάξετε και ένα μικρό ευχαριστήριο για ένα τόσο σοβαρό και λεπτό θέμα, λέει η ΚΑΕ Ολυμπιακός, ορμόμενη προφανώς από την νέα καταγγελία του Παναθηναϊκού κατά του Γιώργου Μπαρτζόκα. Και εμείς πάμε τώρα στο Telecom Center, πρώτη σύνδεση στις 9 και 4 το τζάμπολ στον αγώνα Παναθηναϊκός Φενέρ Μπαχτσέ για την Ευρωλίγκα. Δίνουμε το λόγο στο Δημήτρη Μπούκα.
6: Λοιπόν, ναι, καλησπέρα, καλησπέρα Θάνο. Είμαστε και εδώ με τον Κώστα το Σωτηρίου στο γήπεδο. Οι δύο ομάδες μόλις βγήκαν για προθέρμανση. Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Φενέρ Μπαχτσέ. Αμφότερες οι ομάδες είναι αίτητες στην Ευρωλίγκα. Ο Παναθηναϊκός έχει κερδίσει τις Βιλερμπάν Παρί και Μακάμπι Τελαβίβ. Ενώ η Φενέρ Μπαχτσέ έχει επικρατήσει στην έδρα της τον Βίρτους Μπολόνια, Μπάγκεν και Ντουμπάι. Να πούμε εντάχει λίγο τις δωδεκάδες για τον Παναθηναϊκό. Είναι η Καλαϊτζάκης, Φρανσίσκο Μπαντιό, Χέις Ντέιβις, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ Λεσόρ, Γιαμπουσέλε Πόγκα, Μίτο Γλουματζούκας και για πρώτη φορά στην αποστολή είναι και ο Μουστάφα Φαλ. Ενώ για τους Τούρκους ο Μπίνχαμ, ο Μπάλντουιν, ο Μέλι, ο Σανλί, ο Χόρτον Τάκετ, ο Γιουζάνκ, ο Φόρεστ, ο Κί, ο Κλάιμπερν, ο Σίλβα, ο Σίλτς και ο Σαργιούνας. Σπουδαίο ντέρμπι. Θυμίζω ότι την περσινή σεζόν η Φενέρ Μπαχτσέ είχε φύγει νικήτρια από το Telecom Center Athens με τον buzzer beater του Wade Baldwin, ως τον οποίο θυμίζουμε ότι πήγε να γίνει έτσι και μια μίνι σύραξη με τον Ματίας Λεσόρ. Θέλω να πούμε ότι εδώ σιγά σιγά και οι φίλαθροι του Παναθηναϊκού έρχονται προς το Telecom Center Athens στο πρώτο ουσιαστικό derby στην Ευρωλίγκα. Και εδώ να δώσω και την πάσα και στον Κώστα του Σωτηρίου να πει και αυτό το δικό του σχόλιο για το παιχνίδι.
7: Την καλησπέρα μου Θάνο, την καλησπέρα κυρίες και κύριοι από το Telecom Center. Είμαι σίγουρος ότι ο Θάνος από μένα θέλει να ακούσει ένα σχόλιο για την τελευταία ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Το σχόλιο μου είναι ότι ακόμη δεν έχουν παίξει αντίπαλοι και σκοτώνονται σε ανακοινώσεις.
1: Ναι, ναι, ναι. Ξεκίνησε νωρίς το ντέρμπι φέτος. Το εξωγηπαιδικό εννοώ.
7: Παρότι αργεί, ναι. Το πρώτο ντέρμπι.
1: Αλλά ίσως να μην τελείωσε και καθόλου. Απλά να ήταν η θερινή Ραστόνια, ας πούμε, σωστό που σταμάτησε αυτό, κάποια πράγματα.
7: Δηλαδή,
1: και με το που ξεκίνησε.
7: 11 Δεκεμβρίου που παίζουν Παναθηναϊκός Ολυμπιακός για την Ευρωλίγκα στο Telecom Center θα έχουμε πάλι πινκ-πονγκ ανακοινώσεων. Τι έχει συμβεί για να ξέρει κάποιος ο οποίος δεν είναι και υποχρεωμένος να γνωρίζει επειδή παρακολουθεί τα αθλητικά, άλλος πιο επισταμένος και άλλος λίγο πιο χαλαρά. Μετά τις αμέτρητες ακαταγγελίες της ΚΑΕ Ολυμπιακός τα προηγούμενα χρόνια, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός έχουν επιδοθεί σε μια σειρά καταγγελιών που έχουν φτάσει από ό,τι, γιατί έχουμε χάσει και το μέτρημα, από ό,τι μέτρησε η ΚΑΕ Ολυμπιακός σε μια πρόσφατη ενημέρωση, έχουν φτάσει τις 4. Άλλες για τον Ολυμπιακό τον ίδιο, άλλες για τον Γιώργο Μπαρτζόκα τον προπονητή. Η τελευταία καταγγελία ήταν για τον Μπαρτζόκα όσον αφορά το Ιβανόφιο, κάποια πράγματα που έγιναν στο τέλος του μάτς, αλλά και άλλη μία ήταν για αυτή την επαφή που είχε, αυτό το σπρόξιμο με τους παίκτες της Βίρτους μετά το buzzer beater που πέτυχε η Βίρτους στον πρόσφατο αγώνα με τον Ολυμπιακό. Από την Ευρωλίγκα τουλάχιστον, δεν ξέρω από το δικαστή τι έγινε, αλλά από την Ευρωλίγκα ο Γιώργος Μπαρτζόκας απαλλάχθηκε από κάθε κατηγορία. Και μετά έχουμε την απάντηση από την ΚΑΕ Ολυμπιακός όσον αφορά τα ιατρικά αυτά ζητήματα που είναι λεπτά και έχουν να κάνουν πιο πολύ με το επικοινωνιακό κομμάτι. Δεν θα κάτσουμε να ασχοληθούμε που τσακώνονται οι δύο γίγαντες, κολοσσοί επιχειρηματικά, οικονομικά και κοινωνικά. Ας τα βρουν μεταξύ τους και ας αφήσουν εμάς να απολαύσουμε τον μπάσκετ και τους φιλάθλους, τους περισσότερους που είναι υγιείς και θέλουν να βλέπουν τον Φουρνιέ, τον Ναν, τον Λεσόρ, τον οποιοδήποτε παιχταρά που διαθέτει ο Ολυμπιακός, τον Τάιλερ Ντόρσεϊ ή τον Γιάννη Μοντέρο. Αυτή είναι η εικόνα, αυτό το σχολείο μου 18 λεπτά πριν από το τζάμπολ. Όπως είπε και ο Δημήτρης Μπούκας, είναι ένα ευρωπαϊκό ντέρμπι μεταξύ Παναθηναϊκού και Φενέρμπαχτσε. Δύο ομάδων που συναντιούνται και στα Final Four τα τελευταία χρόνια. Έχουν παίξει δηλαδή σε δύο Final Four τα τελευταία χρόνια και είναι η αφρόκρεμα του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Άλλωστε, κάτι για το οποίο υστερεί το μπάσκετ σε σχέση με το ποδόσφαιρο, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και Φενέρμπαχτσε θεωρούνται ήδη τρία από τα φαβορή για το Final Four και περιμένουμε να δούμε, αν πάνε όλα καλά, ποιος θα είναι ο τέταρτος. Θα είναι η Real, θα είναι κάποια άλλη ομάδα, διότι σήμερα έπεσε τεράστια σφαλιάρα στην Dubai BC από τον Ερυθρό Αστέρα μέσα στο Dubai με 20 πόντους διαφορά. Οπότε η Ευρωλίγκα δεν είναι εύκολη.
1: 58-77.
7: 19. Συνεπώς η Ευρωλίγκα δεν είναι εύκολη. Τα παιχνίδια είναι πάρα πολύ δύσκολα. Υπάρχουν τραυματισμοί, υπάρχουν δυσκολίες. Οπότε οι ομάδες πρέπει να είναι έτοιμες να παίρνουν από τώρα τις νίκες που χρειάζονται για τα play-off και να είναι έτοιμες εκεί τον Μάρτιο και τον Απρίλιο για τα play-off και για το Final Four. Οπότε ας κρατήσουμε αυτά, Θάνο,
1: μάλιστα,
7: για αρχή. Σε 17 λεπτά το τζάμπολ Παναθηναϊκός Φενέρμπαχτσε, δηλαδή να το πάμε και στα πρόσωπα. Ζέλικο Μπράντοβιτς εναντίον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους. Ήδη ο Σάρας χθες είχε πάρα πολύ ωραίες εικόνες με το Διαμαντίδη, με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού. Έκανε πλάκες, μπήκε στο glass floor, έκανε προπόνηση και περιμένουμε ένα μεγάλο ντέρμπι.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Κώστα Σωτηρίου και τον Δημήτρη Μπούκα. Θα τους ακούσετε σε λίγο από το Telecom Center, κάπου εδώ, 59 λεπτά μετά τις 8. Η βραδινή ραδιοεφημερίδα της Era Sport με όλη την αθλητική δισεογραφία και τις προεκτάσεις της έφτασε στο τέλος. Αλέξανδρος Αποστολόπουλος, Γαβρίλ Ρεμούνδος, Ειρήνη Παπαζήση και Θάνος Μπλούνας ήταν μαζί σας το προηγούμενο δίωρο. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport, γιατί από εδώ και μπρος, μικρόφωνο στα γήπεδα και Άκης Δημακός.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι της Ερασπορ. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 12. Το μικρόφωνο στα γήπεδα από τη γνωστή σας συχνότητα θα σας κρατήσει συντροφιά για περίπου 3 ώρες. Στην πλειονότητα της εκπομπής βέβαια θα κυριαρχήσει ο αγώνας της EuroLeague μεταξύ του Παναθηναϊκού και της Φενέρ που θα ξεκινήσει σε περίπου 10 λεπτά. Και οτιδήποτε άλλο ειδησογραφικό υπάρξει βέβαια θα το ακούσετε από τη συχνότητα του κορυφαίου ραδιοφώνου στη χώρα μας. Στο μικρόφωνο μέχρι τις 12 θα Νόκης Δημακός, παρέα με την Ειρήνη Παπαζήση στην ουσιαστική παραγωγή της εκπομπής και στα κουμπάκια του ήχου τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο. Τρεις οι τρόποι της επικοινωνίας. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι όσο είναι ο αγώνας σε εξέλιξη δεν θα μπορούμε να διαβάσουμε πολλά μηνυματάκια, βέβαια στη συνέχεια θα μπορούμε. Είναι στο Viber, βρίσκεται το εικονίδιο της Ερασπορ και εκεί μπορεί να γράψετε το μηνυματάκι σας, το σχόλιο σας, την ερώτησή σας, οτιδήποτε θέλετε. Είναι με email erasport@er.gr και βέβαια είναι και στο 54160, γράφετε τη λέξη sport με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, ονοματεπώνυμο και το μηνυματάκι σας. Αυτοί είναι οι τρεις τρόποι, οι διαδραστικοί τρόποι που μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή.

Λοιπόν, στις δύο αναμετρήσεις που έχουν ολοκληρωθεί για τη EuroLeague, Maccabi Tel Aviv, Olympia Milano 97-79 στο Βελιγράδι αυτός ο αγώνας, και Dubai Ερυθρός Αστέρας 58-77, για πολλούς έκπληξη, για άλλους όχι έκπληξη, θεωρούσαν κάποιοι ότι ήταν ντέρμπι. Ενώ έχει ξεκινήσει εδώ και 3 λεπτά ο αγώνας της Μπάγκερ με τη Βίρτους Μπολόνια, είναι Πολώνης ακόμα, είναι στο 9-7.

Λοιπόν, στο Telekom Center ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Φενερμπαχτσέ για την τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague, στο δυσκολότερο του παιχνίδι μέχρι σήμερα, γιατί είχε να αντιμετωπίσει όχι τόσο δυνατές ομάδες. Και οι δύο ομάδες έχουν ρεκόρ 3-0 με τρεις εντός έδρας νίκες η κάθε μία, και οι τρεις έχουν κερδίσει δύο παιχνίδια εντός έδρας. Απόψε θα τεστάρουν τις δυνάμεις τους, αν και ακόμα βρισκόμαστε πολύ νωρίς στη σεζόν. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει και το φαλ στην δωδεκάδα του, εκτός έχει μείνει ο Καλαϊτζάκης. Ο Γιασκεβίτσιους χειροκροτήθηκε, ο Μπάλγουιν δεν χειροκροτήθηκε και αυτός απάντησε έτσι με ένα χαμόγελο. Στο γήπεδο είναι και ο Ντένια Μποντίρογκα. Μάλιστα, κατά την άφηξή του είχε και μια θερμή αγκαλιά με την κυρία Δέσποινα Γιαννακοπούλου στα επίσημα. Και όλα αυτά ενώ και οι δύο ομάδες έχουν αρχίσει τις ανακοινώσεις. Και όταν λέω δύο ομάδες, δεν είναι ο Παναθηναϊκό και Φενέρ, λέω ενώ Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Τις ακούσαμε νωρίτερα στο μαγαζίνο και από τον Κώστα Σωτηρίου. Εδώ τώρα σήμερα, τώρα σε ένα pre-game, δεν θα ασχοληθούμε με αυτά, θα ασχοληθούμε με τα αγωνιστικά.

Για τον φίλο που με ρωτάει τι έκανε ο Walkup σήμερα, μισό λεπτό λοιπόν να δούμε. Στο απόλυτο 0 σήμερα, 2 rebound, 3 assist. Τίποτα άλλο δεν έκανε ο Walkup σήμερα.

0: Η ώρα είναι 10 λεπτά μετά τις 9. Έχει περίπου 5 λεπτάκια να ξεκινήσει ο αγώνας του Παναθηναϊκού με τη Φενέρ. Εμείς θα πάμε να πούμε μια καλησπέρα στον Κώστα Σωτηρίου και τον Δημήτρη Μπούκα. Γεια σας, παιδιά.
1: Καλησπέρα και καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Ξανά από το Telecom Center. Καλώς ήρθατε και εσείς στην παρέα.
0: Κώστα, για να μην έχω πει κάτι που δεν ισχύει, όντως ήταν έκπληξη το Ντουμπάι Ερυθρός Αστέρας 58-77, έτσι.
1: Έτσι πιστεύω και εγώ, ναι. Νομίζω ότι είναι έκπληξη. Αλλά αυτό δείχνει πόσο δύσκολη είναι η Ευρωλίγκα και ότι αν δεν παίξεις και περπατάς, δεν μπορεί να κερδίσεις. Εδώ με τον Δημήτρη Μπούκα έχουμε βγάλει το ντεσιμπελόμετρο για να μετρήσουμε ποιος προκάλεσε περισσότερο θόρυβο. Ο Ποντιρόγκα που είναι στο γήπεδο, ο πρόεδρος της EuroLeague, ο Σάρας Γιασικεβίτσιους, ο προπονητής της Φενέρμπακτσε ή ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, Δημήτρη, τι λες?
2: Οριακά ο Ζέλικο. Οριακά ο Ζέλικο Μπράντοβιτς.
1: Μετά Σάρας, χαμός.
2: Μετά Σάρας.
1: Και μετά Ποντιρόγκα.
2: Μετά Ποντιρόγκα, ναι. Αυτή είναι η σειρά.
1: Οπότε σε 4,5 λεπτά το τζάμπολ, με δύο καινούριους, αλλά όχι και τόσο καινούριους, στη 12η του Παναθηναϊκού, τον Νίκο Ρογκαβόπουλο και τον Μουστάφα Φαλ. Ειδικά ο Φαλ κάνει ντεμπούτο σήμερα, αν το χρησιμοποιήσει ο Μπράντοβιτς. Οι υπόλοιποι είναι Καλαϊτζάκης, Φρανσίσκο, Μπάντιο, Χέις Ντέιβις, Γκραντ, Λεσόρ, Γιαμπουσέλε, Μπόγκα, Μίτογλου και Ματζούκας. Συνεπώς έμεινε εκτός δωδεκάδας ο Δημήτρης Μωραΐτης και όταν επιστρέψουν Κέντρικ Ναν, Κώστας, Σλούκας, Μπόγκα, Μίτογλου και Ματζούκας. Συνεπώς έμεινε εκτός δωδεκάδας ο Δημήτρης Μωραΐτης και όταν επιστρέψουν Κέντρικ Ναν,

0: όπως είναι το τραγούδι που επιλέγεται από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός για τα pre-game των αγώνων, των Βραζίνων. Σε 3,5 λεπτά το τζάμπολ και θα είμαστε ξανά μαζί.
1: Ωραία, αυτά ήταν τα πρώτα νέα από το Telecom Center.

Εν τω μεταξύ, εντάξει, παιδιά, δεν έχετε κι εσείς άλλο κάτι καλύτερο να κάνετε από το να κατηγορείτε οι μεν τους δε για τις καταγγελίες και τις ανακοινώσεις. Εντάξει. Πάρτε το λίγο διαφορετικά, παιδιά. Ο αθλησμός είναι το ρότερο δευτερεύον πράγμα στη ζωή μας. Και μην ταυτίζεστε απόλυτα με τις ανακοινώσεις των μεγάλων ομάδων.

0: Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για να πάμε στο τζάμπολ.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις σκόλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Duro-Stick Gold. Η νούμερο ένα κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει, χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα Πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσφυση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Duro-Stick Gold, η νούμερο ένα κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
3: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Duro-Stick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Truck & Van Expo, οργάνωση Forum.
5: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Ακούτε Ερασπορ.

0: Λοιπόν, επισκέψαμε στο στούντιο της Ερασπόρ, όπου να είναι όλα θα είναι έτοιμα για να γίνει το τζάμπολ στο Telecom Center. Εμείς πάμε στον Κώστα Σωτηρίου και στον Δημήτρη Μπούκα για να ξεκινήσει ο αγώνας.
1: Γι' αυτό εδώ και πολλά χρόνια τον αποκαλώ καθηγητή, γιατί ο Ζέλικο Μπράντοβιτς είναι καθηγητής. Όταν σε έναν αγώνα με τη Φενέρμπαχτσε, τον δυσκολότερο για φέτος, χρησιμοποιεί στην πεντάδα τους τρεις Έλληνες που χρησιμοποιεί και σε πιο υποδεέστερα μάτς. Δηλαδή Λευτέρη Ματζούκα, Παναγιώτη Καλετζάκη που θα ήταν εκτός δωδεκάδας πέρσι, για να τα λέμε όλα, και Ντίνος Μίτογλου. Οι άλλοι δύο της πεντάδας είναι ο Τζέριαν Γκραντ στον Άσο και ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε, άρα ξεκινάει με Μίτογλου στο 5 και γι' αυτό το λόγο υπήρχε και μια πολύ ζεστή αγκαλιά μεταξύ Μίτογλου και Λεσόρ πριν από το τζάμπολ, σαν να του λέει ο Λεσόρ ότι κάνω ό,τι μπορείς, εγώ θα είμαι πίσω σου και από τον πάγκο θα μπω στο παιχνίδι όταν μου το ζητήσει ο προπονητής.

0: Από την άλλη, για την Φενέρμπαξε του Σάρας είναι ο Μπίνγκαμ, είναι ο Χόρτον Τάκερ, ο Φόρεστ, ο Μπράξτον Κι, ο πρώην της Βαλένθια και ο Σαββόν Σίλτς. Με πρώτη κατοχή για τον Παναθηναϊκό. Καλαϊτζάκης, τον μαρκάρει ο Χόρτον Τάκερ. Θέλει να μπει μέχρι μέσα. Πασάρι για τον Μίτογλου. Πάρα πολύ ωραία. Η σκαστή πάσα από τον Καλαϊτζάκη και ο Μίτογλου τελειώνει για το 2-0. Ανοίγει το σκορ ο Παναθηναϊκός με τον Μίτογλου. Τάκερ, τον μαρκάρει ο Καλαϊτζάκης. Ο ψηλός της Φενέρμπαξε κάνει μια κίνηση αστοχή. Αμυντικό ριμπάντο από τον Γιαμπουσέλε που πήδηξε πάρα πολύ ψηλά μετά το άστοχο σουτ από τον Μπίνγκαμ. Γιαμπουσέλε για τον Μίτογλου. Αμφότεροι έξω από το τρίποντο κινούνται. Καλετζάκης, pick and roll με τον Μίτογλου. Καλάθι, 4-0. Δύο pick and roll του Καλετζάκη και του Μίτογλου. Συνεχόμενα δύο καλάθια από τον Ντίνο Μίτογλου. Και ο Ζέλικο Μπράντοβιτς στο κοντινό πλάνο του σκηνοθέτη, ικανοποιημένος, καθιστός στον πάγκο του, ενώ ο Σάρας την ίδια στιγμή είναι όρθιος και φωνάζει στους παίκτες του να παίξουν καλύτερα σε αυτά που έχει σχεδιάσει. Άστοχο το σουτ δύο πόντων από τον Μπράξτον Κι και αμυντικό rebound από τους πράσινους που προσπαθούν να επιβληθούν με την άμυνά τους όπως το έχουν κάνει και στα τρία προηγούμενα μάτς, και με Παρί και με Βιλερμπάν αλλά και με Μακάμπι. Ο Γιαμπουσέλε είχε το σούτ αλλά προτίμησε τον Παναγιώτη Καλετζάκη. Τον Γιαμπουσέλε μαρκάριο Κι. Άλλη μια συνεργασία. Αλλά αυτή τη φορά έπαιξε πολύ αποτελεσματικά στην άμυνά του. Ο Φόρεστ και πέταξε την μπάλα εκτός παρκέ. Για τον Παναθηναϊκό, Ματζούκας. Ο Ματζούκας θα πρέπει να καθυστερεί, να γίνει πιο γρήγορος και δεν γλίτωσε την παράβαση των 5 δευτερολέπτων. Έτσι, Δημήτρη.
1: Ναι, καλησπέρα και σε εσένα. Και τα άκουσε κιόλας και λίγο από τον κότσο Μπράντοβιτς. Αν και βέβαια νομίζω ότι αυτό είναι το πιο έτσι, να το πούμε, ασφαλές λάθος, γιατί δεν δίνει γρήγορη κατοχή στην αντίπαλη ομάδα.
0: Απλά το χέρι του προπονητή. Όταν κάνεις 5 δευτερόλεπτα με ένα ολόκληρο γήπεδο, να μην μπορείς να φέρεις την μπάλα μέσα.
1: Λοιπόν, ναι, πάντως εδώ να πούμε ότι και ο κότσο Μπράντοβιτς έκανε και αυτό μια μίνι έκπληξη με την. Με τον Trent Forrest, καθώς συνηθίζει να ξεκινάει στην πεντάδα Wade Baldwin, όμως μάλλον θέλει να τον κρατήσει στον πάγκο.
0: Εννοείς Jerry Grant. Εννοείς Jerry Grant.
1: Ναι. Σωστά το είπες. Λοιπόν, ο Ντοντάκε στη διείσδυση, εκεί που νομίζω είναι ανίκητος, θα περάσει και θα σκοράρει για τη Φενέρμπαξε. 4-2.
0: Θορυκτό.
1: Εξαιρετικός παίκτης και νομίζω ότι φέτος θα είναι και ακόμα πιο παραγωγικός, καθώς στη δεύτερη του χρονιά στην Ευρωλίγκα θα έχει μάθει τα κατατόπια, θα έχει μάθει πώς παίζει τη Λίγκα. Grant σε αυτό το σουτάκι μέσα από όσο το οποίο είναι καθηγητής αστοχή. Και εδώ τώρα η Φενέρ σε κατάσταση ευνηδιασμού. Ο Σίλτς από τις 45 για 3 είναι άστοχος. Rebound όμως από τον Χόρτον Τάκερ, ο οποίος με επιθετικό rebound και το δεύτερο του καλάθι θα κάνει το 4-4. Γρήγορα η Φενέρ Μπακτσέ ισοφαρίζει. Και εδώ ετοιμάζει και ο κότσάρας την πρώτη αλλαγή, ο Νίκολο Μέλη. Για να δούμε σε ποιον θέση θα μπει, στον Μπίνγκαμ.
0: Μυαλό, φοβερό μυαλό Ιταλός.
1: Εξαιρετικός ο Ιταλός. Για Μπουσέλε μαζί με τον Κι στη γωνία για 3 είναι εύστοχος. Δύσκολο σου τριών πόντων από τον Γάλλο, ο οποίος από το παιχνίδι με τη Μακάμπη και έπειτα νομίζω ότι έχει βρει τον εαυτό του. Χόρτον Τάκερ διεισδύει. Ο Κι σου για 3 από τη γωνία είναι εύστοχος, που δεν είναι και το καλό του σημείο. 7-7.
0: Ξέρει και το γήπεδο, από πέρσι. Ναι. Playoff με τη Βαλένθια.
1: Με τη Βαλένθια. 7-7. Πολύ έτσι, υψηλό σκορ. Αν και μιλάμε για τις δύο κορυφαίες άμυνες μέχρι τώρα της Ευρωλίγκας. 70 πόντους μέσο όρο είχε Φενέρμπαξε. 72,7 ο Παναθηναϊκός, όμως είναι και αστήρι αυτό το επιθετικό τους ταλέντο και το αποδεικνύουν οι δύο ομάδες. Ματζούκας θα περάσει τον Σίλτ, δυναμικό πέρασμα θα κοπεί καθαρά από τον Χόρτον Τάκερ. Ο Φόρεστ, το αγαπημένο του παιχνίδι στο transition, θα περάσει μπαλά στον Κι, αριστερό layup. 7-9, εξαιρετικό, εξαιρετική η Φενέρμπαξε. Και εδώ τα λέει στον πάγκο του Ζέλικο Ορμπάνς, ο οποίος ετοιμάζει και αυτό στην πρώτη του αλλαγή. Ο Σιλβέν Φρανσίσκο ετοιμάζεται να μπει στο παιχνίδι. Ο Γκραντ θα κάνει και αυτό το λάθος, βάζει σωστά τα χέρια του Μπίνγκαμ. Τρίτο κλέψιμο για την Φενέρμπαξε. Χόρτον Τάκερ και βήματα όπως δίνουν.
0: Στην πίεση, στην μπάλα η Φενέρ είναι πάρα πολύ καλή. Δηλαδή δεν έχει προλάβει να τριπλάρει ο Γκραντ και του παίρνουν την μπάλα και γι' αυτό το λόγο γίνεται αμέσως αλλαγή από τον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Ο Φρανσίσκο, για να δούμε, θα δοκιμαστεί απέναντι σε πιο μεγάλα κορμιά όπως είναι αυτά της Φενέρμπαξε. Ενώ πέρασε το μάτς και ο Νίκολο Μέλη. Άρα λοιπόν η πεντάδα και το Παναθηναϊκό είναι Φρανσίσκο με τον Καλετζάκη και τον Ματζούκα στο 3. Ενδιαφέρον έχει αυτό. Στο 4 είναι ο Γιαμπουσέλε και στο 5 είναι ο Ντίνος Μίτογλου. Ενώ ο Σάρας παίζει με Μέλι, Χόρτον Τάκερ, Φόρεστ, Κι και Σίλτζ. Αυτή είναι η 5 για την ομάδα της Φενέρμπαχτσε, η οποία τώρα είναι μπροστά από 7-4 που έχανε χάρη στο τρίποντο του Γιαμπουσέλε, 7-9. 6,5 λεπτά ακόμα για την πρώτη περίοδο. Ακούτε Πάντερα Σπορ, τέταρτη αγωνιστική στην Ευρωλίγκα. Μεγάλο ευρωπαϊκό ντέρμπι μεταξύ Παναθηναϊκού Φενέρμπαχτσε. Γιαμπουσέλε παίζει με τον Κι που είναι πάρα πολύ καλός αμυντικός και γι' αυτό αποκτήθηκε από τη Φενέρ. Άστοχο το σουτ 2 πόντων από τον Γάλλο. Αμυντικό rebound από την τουρκική ομάδα. Σπάει την μπάλα δεξιά του ο Φόρεστ. Και τώρα την μπάλα την έχει ο Χόρτον Τάκερ. Τάκερ για τον Μπράξτον Κι μόνος του, εντελώς και είναι άστοχος. Τον αφήνουν ελεύθερο, προφανέστατα γιατί το σουτ δεν είναι το σήμα κατά τεθέν του. Από το χέρι του Φρανσίσκο έφυγε εκτός. Ο Χόρτον Τάκερ πάλεψε, έκανε το deflection, ανάγκασε τον Φρανσίσκο να μπερδευτεί και ο Μπράντοβιτς αυτή τη φορά εκρήγνεται, διότι δεν του άρεσε η πάσα του Γιαμπουσέλε. Και ετοιμάζει και τον Ματίας Λεσόρ να περάσει τον αγωνιστικό χώρο, αλλά και τον Χέις Ντέιβις με την πρώτη ευκαιρία. Σηκώνει δηλαδή και τους δύο πολύ ποιοτικούς παίκτες. Τάκερ, σουτ 3 πόντων και είναι άστοχο από τον Σαβούν Σίλτς. Διαγώνια πάσα μακρινή για τον Καλετζάκη. Γιαμπουσέλε Ματζούκας, σουτ 3 πόντων, άστοχο. Είχε χώρο, είχε και χρόνο να εκτελέσει καλύτερα. Χόρτον Τάκερ στο transition μπερδεύεται, πέφτει, σκοράρει και παίρνει και φάουλ. Προς στιγμήν φάνηκε ότι γλιστράει και λίγο ο Αμερικανός, αλλά σηκώνεται, πάτησε και ένα πόδι. Όπως και να έχει, το σκορ 7-11 και τρεις αλλαγές από τον Παναθηναϊκό. Μπαίνει και ο σκληροτράχυλος Μπράνκου Μπάντιο που τον προστάτευσε ο προπονητής στο πρόσφατο παιχνίδι με τον Βίκο. Δεν έπαιξε ο Μπάντιο. Μπαίνουν στο παρκέ και ο Χέις Ντέιβις μαζί με τον Λεσόρ, ενώ τα ακούνε αρκετά δυνατά ο Μίτογλου, ο Καλετζάκης και ο Ματζούκας, οι τρεις Έλληνες που αποσύρονται.
1: Εδώ να πούμε βέβαια ότι νομίζω όλοι καταλάβαμε και το πόσο δυνατό παιδί είναι ο Χόρτον Τάκερ, ο οποίος τα έβαλε με τον Κερσόν Γιαμπουσέλε και τον κέρδισε κατά κράτος για τον goal foul. Ο Χόρτον Τάκερ, ο οποίος.
0: Και το Γιαμπουσέλε στην άμυνά του δεν είναι και ο μεγαλύτερος ο goal ηθός.
1: Όχι σίγουρα, απλά επειδή έπαιξε με το σώμα του ο Χόρτον Τάκερ, απορρόφησε τους κρατασμούς και εκεί καταλάβαμε το πόσο δυνατός είναι. Λοιπόν, Baldwin τώρα.
0: Τον υποδέχτηκαν με μια αποδοκιμασία. Χλιαροί οι φίλοι του Παναθηναϊκού.
1: Δεν έχουν ξεχάσει και τα όσα συνέβησαν πέρσι. Εδώ και άλλη δουλειά κατευθείαν ο Φρανσίσκο, ο οποίος παίζει άλλη ουπ με τον Γιαμπουσέλη για το 9-12. Η πιο εντυπωσιακή φάση μέχρι τώρα του παιχνιδιού μειώνει ο Παναθηναϊκός στους τρεις πόντους. Ο Φόρεστ με τον Μέλι, ο οποίος είναι ανενόχλητος, ο διατρής είναι άστοχος. Ο Παναθηναϊκός είναι τυχερός, καθώς η Φενέρ έχει αστοχήσει σε δύο ελεύθερα τρίποντα. Όμως εδώ έχασε το αμυντικό rebound και ο Κι τελείωσε τη φάση για το 9-14.
0: Πρέπει να πούμε το εξής, ότι η Φενέρμπαχτσε είναι πιο δουλεμένη και πιο δομημένη ομάδα από τον Παναθηναϊκό, διότι ένας σημαντικός κορμός, έχει αλλαγές το καλοκαίρι του φετινό, αλλά ένας σημαντικός κορμός και ο ίδιος προπονητής εργάζονται μαζί αρκετό καιρό. Άρα φαίνεται από αυτοματισμούς, φαίνεται από κάποιες κινήσεις ότι είναι πιο έτοιμη από τον Παναθηναϊκό. Δεν είναι ότι το σκορ απλά το μαρτυρά το 9-14 και νωρίτερα το 7-12, αλλά δείχνει ότι είναι ένα βήμα μπροστά. Αν ο Παναθηναϊκός μπορέσει να ματσάρει πρώτον αθλητικότητα, σκληράδα και να μπορέσει να βάλει και μερικά σουτ, γιατί μέχρι στιγμής οι πράσινοι έχουν επιχειρήσει ένα τρίποντο όλο και όλο, εύστοχο κιόλας με τον Γιαμπουσέλε, τότε θα έχουν τύχη να την κερδίσουν. Ιδάλλως, η Φενέρμπαχτσε θα αποδράσει με νίκη σήμερα.
1: Ναι, Κώστα, έχεις δίκιο. Στο θέμα χημίας είναι πολύ μπροστά η Φενέρ. Ο Σάρας είναι στον σύλλογο από το Γενάρη, δεν κάνω λάθος, του 2024. Ο Παναθηναϊκός είχε πάρα πολλές αλλαγές και στον πάγκο, αλλά και στο ρόστερ του. Αυτό φωνάζει και μην ξεχνάμε ότι λείπουν και τρεις παίκτες από τον Παναθηναϊκό. Όχι επειδή είναι πολύ ποιοτική, είναι και από τον περσινό κορμό της ομάδας. Άρα καταλαβαίνουμε ότι και αυτό παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στο παιχνίδι. Και επίσης εδώ πρέπει να δούμε και το πόσο πιέζει η Φενέρμπαχτσε. Αυτό που είπε και ο Κώστας ο Σωτηρίου στην περιφέρεια του Παναθηναϊκού, είναι πάρα πολύ πιεστική. Και αυτό που βλέπουμε ότι έχει και μέγεθος η Φενέρμπαχτσε και πάρα πολύ αθλητικά παιδιά. Εδώ ο Σαργκιούνας είναι νέο πρόσωπο για τη Φενέρμπαχτσε, ενώ ο Παναθηναϊκός θα πάει, μάλλον θα ξεκινήσει την επίθεσή του με τους Φρανσίσκο, Μπαντιό, Χέις Ντέιβις, Γκεζόν Γιαμπουσέλε και, και τον Ματίας Λεσόρ. Επίσης και ο Παναθηναϊκός τώρα είναι πάρα πολύ αθλητικός και ο Χέις Ντέιβις θα είναι στο 3 με αυτή τη διάταξη. Για να δούμε αυτό που θα πάει.
0: Λοιπόν, στο 5 Λεσόρ, 4 Γιαμπουσέλε, 3 Χέις Ντέιβις. Αυτή θα είναι η θέση του φέτος κυρίως. Γιατί εκτός από τον Γιαμπουσέλε είναι και ο Χουάντσο, ο οποίος είναι τραυματίας. Ο Φρανσίσκο με τη μεγάλη ταχύτητα πέρασε τον Μέλι και τον κέρδισε 11-14. Προφανέστατα η είσοδος του Σαργκιούνας είναι για να δυσκολέψει ακόμη περισσότερο την μπάλα και να πιέσει η Φενέρμπαχτσε Μπόλτουιν. Μπροστά του είναι ο Μπάντιο. Από το πόδι του Μπάντιο του Σενεγαλέζου φεύγει μπάλα εκτός και ανανέωνε το χρόνος για τα 14 δευτερόλεπτα. Να και ο Σάνλι, εδώ πρέπει να χτυπήσει ο Παναθηναϊκός, διότι μιλάμε για αργοκάραβο και όχι για ταχύπλο όπως είναι οι υπόλοιποι. 11-14 με Σάνλι 5, με Μέλι τώρα 4. Ο Σάνλι είναι κυρίως στο σούτ τριών πόντων, εκεί μπορεί να απειλήσει. Ο Σίλτς πάει μέχρι μέσα, αστοχή. Εδώ υπάρχει φάουλ, το οποίο κέρδισε ο Σαβόν Σίλτς, πάρα πολύ καλός παίκτης. Αρκετό καιρό έμενε στην Αρμάνι Μιλάνο και το καλοκαίρι πήρε τη μεταγραφή για τη Φενέρμπαχτσε. Ένας παίκτης ο οποίος έχει φοβερή επαφή με το καλάθι. Άλλωστε στην Ευρωλίγκα παίζει πάρα πολλά χρόνια, από το 2018. Έμενε στην Αρμάνι 4 χρόνια και τώρα κάνει το σκορ 11-15 με την πρώτη ελεύθερη βολή του ο Σαβόν Σίλτς. Η Φενέρμπαχτσε όσον αφορά τα σούτ τα μακρινά έχει 5 προσπάθειες, 1 στα 5, και αυτό από τον Μπράξτον Κι, ενώ βλέπω ότι ο Σαβόν Σίλτς μάλλον γδάρθηκε στο ύψος του αγώνα και ζήτησε ο ίδιος αλλαγή για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και να μην παίζει ας πούμε ματωμένος. Ενώ τώρα στο παρκέ ένας θρύλος της Ευρωλίγκας, ο Will Clyburn με τη φανέλα της Φενέρμπαχτσε, η οποία θα είχε σήμερα και τον Σέιν Λάρκιν, αλλά επειδή ακόμα δεν είναι έτοιμος, έπαιξε στο μάτς πρωταθλήματος το Σαββατοκύριακο, αλλά ο Σάρας έκρινε ότι για αυτό το επίπεδο έντασης και ανταγωνιστικότητας ο Αμερικανός ακόμη δεν είναι έτοιμος. Ενδιαφέρουσα απόφαση που δείχνει πραγματικά χαρακτήρα και στάτους για τον προπονητή αλλά και για το σύλλογό του. 11-16, Μπάντιο μπροστά του, ο Μπόλτουιν, Χέις Ντέιβις με τον Σάνλι, είναι πολύ πιο γρήγορος ο Αμερικανός, προσπαθεί να περάσει, σταματάει, εύκολο σουτ. 13-16. Είναι δεδομένο ότι όπου και αν είναι ο Σάνλι θα τον χτυπήσουν οι πράσινοι στην επίδεση. Μπόλτουιν βγαίνει μπροστά του, Λεσόρ που πρέπει να είναι πολύ διαβασμένος όταν βγαίνει heads out και όχι όπως το έκανε στο Super Cup. Ενώ εδώ υπάρχει επιθετικό φάουλ, διότι ο Σάνλι εξέτρεψε ας πούμε από τον κύλινδρό του τον Χέις Ντέιβις και ήταν και σε κίνηση όταν έκανε το screen, γι' αυτό το λόγο χρεώθηκε με επιθετικό φάουλ. 13-16, οι άμυνες πάντως, Δημήτρη, έχουν πάρει φωτιά από την αρχή. Δεν ξέρω βέβαια με τέτοιο ταλέντο οι ομάδες αν θα μείνουν κάτω από τους 80. Το σκορ πάντως είναι 13-16, αρκετά χαμηλό.
1: Εδώ με σούτ τριών πόντων του Μπάντιο θα γίνει το 16-16 και έχουμε time out το οποίο ζήτησε ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιος. Είναι μια κουβέντα που είχαμε εδώ με τους συναδέλφους Κώστα, ότι ναι μεν μιλάμε για τις δύο κορυφαίες άμυνες, όμως ο Παναθηναϊκός αφενός εγώ νομίζω ότι δεν είναι ακόμα έτοιμος για να παίξει τόσο υψηλό επίπεδο και ένταση άμυνα απέναντι σε μια τόσο καλοδουλεμένη ομάδα, και αφετέρου είναι και τέτοιο το επιθετικό ταλέντο.
0: Είναι υποχρεωμένο να το κάνει όμως.
1: Σίγουρα,
0: όσο
1: σίγουρα
0: μπορεί.
1: Απλά ακόμα δεν μπορεί.
0: Απλά μπορεί να μην το κάνει 40 λεπτά.
1: Ναι.
0: Θα το κάνει όσο μπορεί περισσότερο.
1: Και επίσης πρέπει να πούμε ότι και η Φενέρμπαχτσε άλλαξε αρκετά κομμάτια της. Δηλαδή και παιδιά όπως ο Σίλτς ή ο Κλέμπερ δεν είναι και παίκτες οι οποίοι είναι το καλό τους στοιχείο η άμυνα. Βέβαια αυτό εγώ που παρατήρησα.
0: Ή ο Σάνλι, ας πούμε.
1: Ή ο Σάνλι.
0: Που είδες τον χτυπάνε στον Παναθηναϊκό και δεν μου φάνηκε τόσο καλή ιδέα από τον Γιασικεβίτσιους να το ρίξει το μάτς απέναντι σε τόσο γρήγορους παίκτες. Γιατί ο Παναθηναϊκός, αν εξαιρέσουμε ίσως λίγο το Μίτογλου, όλοι οι υπόλοιποι είναι πάρα πολύ αθλητικοί.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο και νομίζω ότι μαζί με το Μέλι, νομίζω και οι ιδέα παίρνει ακόμα χειρότερες διαστάσεις. Δηλαδή, το Stanley Melli είναι από τα πιο νομίζω έτσι, αργά δίδυμα που μπορούμε να δούμε στην Ευρωλίγκα. Και επίσης, εμένα αυτό που μου είχε εντύπωση είναι ότι ο Παναθηναϊκός έχει χρησιμοποιήσει ήδη 10 παίχτες. Δηλαδή, έχουμε παίξει ούτε καν 7 λεπτά στο παιχνίδι και έχουν χρησιμοποιηθεί 10 παίχτες.
0: Δημήτρη, δεν βγαίνει αλλιώς. Απλά εδώ δείχνει και τη διαφορά φιλοσοφίας. Ο προπονητής σου λέει: ανοίγω το rotation, η χρονιά έχει μάκρος, δεν μπορώ να εξοντώνω 35 και 38 λεπτά τους ίδιους και τους ίδιους. Γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιεί στην πεντάδα του και Καλετζάκη και Ματζούκα και Μίτογλου, ώστε να πάρουν όλοι μπροστά. Δεν έχουν παίξει ακόμη οι μέχρι πρότινος τραυματίες Νίκος Ρογκαβόπουλος και Μουστάφα Φαλ.
1: Τους οποίους ίσως και να δούμε στην εξέλιξη του παιχνιδιού. Δεν βλέπω να έχουμε πάντως αλλαγές. Πάντως σε αυτό που επέλεγες και εσύ, Κώστα, συνεχίζει ο κότς Σάρας με τους Μέλη και Σανλή. Για να δούμε αυτό πώς θα πάει.
0: Να το δοκιμάσει λίγο παραπάνω.
1: Λοιπόν,
0: να του δώσει μια ευκαιρία δηλαδή.
1: Μπάλτιν με τον Μπαντί, ο οποίος τον πιέζει αφόρητα. Εδώ γίνεται η παγίδα από τον Λεσόρ, ο οποίος θα κλέψει την μπάλα και θα καρφώσει. 18-16. Μπροστά ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει ανεβάσει το
0: φες. Εδώ τον κατάπιαν οι δυο τους.
1: Τον κατάπιαν και νομίζω ότι θα δώσει έτσι και μεγάλη αυτοπεποίθηση στον Παναθηναϊκό. Σαργιούνας για τον Μπάλτουιν. Αυτός έχει τον Φρανσίσκο. Σαργιούνας είναι μόνος του, γιατρής είναι άστοχος. Σανλή θα πάρει το. Ο Μέλι, μάλλον με συγχωρείτε, θα πάρει το επιθετικό rebound. Ο Μπάλτουιν. Ξανά ο Σαργιούνας γιατρής, είναι Λιθουανός. Δεν μπορεί να στοχίσει δύο φορές από την ίδια θέση. 18-19. Πάντως ξαναλέω ότι είναι αρκετά τα.
0: Πάντως φαίνεται ότι ο Παναθηναϊκός σε κάποιους παίκτες ρισκάρει το σουτ. Δηλαδή το έκανε με Μπράξτον και το κάνει και με Σαργιούνας. Απλά εδώ μίλησε το DNA.
1: Ναι, και έχει καλό τρίπο το Σαργιούνας. Απλά θεωρώ ότι επειδή είναι και άπειρος ακόμα από αυτό το επίπεδο, ίσως ο Παναθηναϊκός παίζει με την ψυχολογία του παίχτη. Εδώ θα παίξει στο close out. Ο Χέις Ντέβις τον Μέλι και θα κερδίσει το φάουλ. Δεν έχουμε πάρα πολλά φάουλ. Δηλαδή αυτό είναι το πέμπτο φάουλ το οποίο γίνεται στο παιχνίδι. Δείγμα ότι τουλάχιστον για τα πρώτα σχεδόν 8 λεπτά της αναμέτρησης οι επιθέσεις έχουν τον πρώτο λόγο.
0: Πάντως ακόμα και με τέτοιο μπασκετικό ξύλο βλέπεις ότι αν τα καταμερίσουμε, ας πούμε, τα 10 λεπτά, πάει για 80 πάλι. Και αυτό το μάτς.
1: Χέις Ντέβις του διατρής μόνος του είναι εύστοχος. 21-19, και Ντέβις ο οποίος έχει μπει καλά. Τον είδαμε, έκανε και πάρα πολύ προθέρμανση πριν την ατομική του προθέρμανση πριν το παιχνίδι με πάρα πολλά τρίποντα. Σανλή από τις 45 είναι άστοχος.
0: Τι παπουτσάρες φοράει σήμερα ο Χέις Ντέβις. Ασημή.
1: Περίμενα να το σχολιάσει. Εδώ ξανά επιθετικό ριμπάν από τη Φενέρμπαχτσε. Κλάιμπουρν ήταν μόνος του στην κορυφή για 21-22. Συνεχίζει αυτό το κονσέρτο για πολυβόλα. Μιλάμε, είναι εξαιρετικές και οι επιθέσεις βέβαια. Πρέπει να βελτιώσει ο Παναθηναϊκός πάρα πολύ το αμυντικό του rebound. Έχει ήδη 4 χαμένα αμυντικά rebound. Και αυτό σίγουρα.
0: Που είναι θέμα για τον Παναθηναϊκό και τον Ομπράντοβιτς. Το σχολιάζει ο Σέρκος όταν χάουν αμυντικά rebound οι πράσινοι.
1: Δεν είναι καλή ομάδα ο Παναθηναϊκός στο rebound και εδώ νομίζω μπορεί να βοηθήσει και ο Μουσταφά Φαλ.
0: Δεν ήταν ποτέ τότε με ο Ομπράντοβιτς. Ήταν από τις μέτριες ομάδες τα rebound. Ίσως παίζει ρόλο και ο τρόπος που παίζει.
1: Φρανσίσκο, pick and roll με τον Λεσόρ. Αυτός θα αστοχίσει στο κάθομο. Θα πάρει το δεύτερο φάουλ, αν δεν κάνω λάθος, από τον Μέλι. Να ένα καλό νέο για τον Παναθηναϊκό. Καθώς ο Μέλι είναι από τα βασικά στελέχη του Σαρώνας για Σικεβίτσιους, μπορεί να αλλάξει.
0: Πήγε στο χέρι ο Μέλι, έτσι. Απευθείας.
1: Πήγε κατευθείαν στο χέρι, καθώς ήξερε ότι ψηλά δεν μπορεί να ακολουθήσει τον Λεσόρ.
0: Τίμιο φάουλ όμως.
1: Ναι.
0: Τίμιο φάουλ. Σου λέει δεν θα βάλει καλά, αδελφέ.
1: Οκεί επιστρέφει στο παιχνίδι. Ο Λεσόρ, ο οποίος νομίζω έχει ξεκινήσει καλά και στον τομέα των βολών τη φετινή σεζόν.
0: Πόσο?
1: Λεσόρ έχει στις βολές 18-23 μέχρι τώρα, 78,3%, καλό ποσοστό. Βέβαια, το ματιάσαμε εδώ πέρα, μάλλον δεν έπρεπε να κοιτάξουμε τα στατιστικά της Ευρωλίγκας. Ο Λεσόρ, ο οποίος φαίνεται φρέσκος, φαίνεται καλά και μακάρι να μην αντιμετωπίσει όπως και κανένας άλλος αθλητής πρόβλημα τραυματισμού. Είναι εύστοχος στη δεύτερη βολή για το 22-22, μεγάλο σκορ στο ντέρμπι. Ξαναλέω, φοβερές αμυντικές ομάδες μέχρι τώρα, όμως ίσως και οι ομάδες που αντιμετώπισαν να μην ήταν στο δεύτερο σκαλί της Ευρωλίγκας και εδώ να φαίνονται πραγματικά οι δυνατότητες και των δύο ομάδων. Εδώ Κλάιμπουρν αστοχεί στο τρίποντο. Ο Παναθηναϊκός νομίζω που θέλει να τρέξει. Μπαντιό στο transition είναι άστοχος. Επιθετικό rebound άστοχο από τον Χέις Ντέβις. Βασικά το follow, για να είμαι πιο ακριβής.
0: Ίσως γι' αυτό το έχασε
1: κιόλας. Χέις Ντέβις εδώ, ο Μπόλτιν πήγε να εκμεύσει το επιθετικό foul, όμως αστόχησε. Run and gun το παιχνίδι, ο Μπαντιό θα περάσει. Δεν θα μετρήσει το καλάθι, όμως έχει το δικαίωμα για δύο βολές.
0: Αυτό δεν είναι disruptive, δηλαδή αυτό δεν είναι. Βλέπω και τεχνική ποινή, έτσι, του Μπελόσεβιτς, στον Σάρας. Αυτό είναι disruptive, είναι αντιαθλητικό. Είναι κατηγορία 2. Και είμαι σίγουρος ότι αυτό έχει δώσει τον Μπελόσεβιτς. Διότι ο Σάνλι πάει να κόψει τον ευνηδιασμό.
1: Παιδιού, δηλαδή,
0: δεν πάει να
1: κόψει
0: μπάλα, μπράβο. Πάει να διακόψει τη ροή του παιχνιδιού. Αυτό σημαίνει disruptive. Να δούμε βέβαια αν το δώσαν έτσι. Καταρχάς πάει για την πρώτη ελεύθερη βολή από τεχνική ποινή ο Χέις Ντέιβις. Με το σκορ 22-22, ένα λεπτό ακόμη σε ένα μεγάλο, πραγματικά μεγάλο ευρωπαϊκό ντέρμπι. Που ακούτε κυρίες και κύριοι ζωντανά από την Ερασπορ. Ο Χέις Ντέιβις αστοχεί στην πρώτη ελεύθερη βολή. Και τώρα θα πάει ο κύριος Μπάντιο για τις δύο δικές του. 22-22, ένα λεπτό ακόμη για την πρώτη περίοδο. Από 5 για Μπουσέλα και Χέις Ντέιβις για τον Παναθηναϊκό. Από 7 Χόρτον Τάκερ και Κι για τη Φενέρμπαχτσε η πρώτη σκόρερ. Δεν το έδωσαν αντιαθλητικό. Παρότι εμένα μου φάνηκε ότι ήταν. Anyway. Ανοησίες των Παναθηναϊκών κατά του Baldwin και μάλιστα με σύνθημα στα ελληνικά. Λες και καταλαβαίνει ή λες και το μοιάζει.
1: Έτσι κι αλλιώς ένα χρόνο έπαιξε ο Baldwin στην Ελλάδα, δεν νομίζω να καταλαβαίνει ελληνικά. Εδώ λίγο έλειψε να κάνει το λάθος ο Baldwin.
0: Όχι, απλά ρε παιδί μου, έχει κάποια προηγούμενα και με τη Μακάμπη και με τη Φενέρμπαχτσε. Έχει καυγαδίσει, έχει μιλήσει κτλ. Βέβαια πέρσι όταν πανηγύρισε τον buzzer beater στο ΟΑΚΑ, το θυμάσαι πολύ καλά ότι είχα καυτηριάσει τη συμπεριφορά του Λεσόρ. Λες και απαγορεύεται ένας παίκτης να πανηγυρίζει ένα δικό του καλάθι. 24-22. Αλλά είπαμε, στην Νέα Ρασπόρ είμαστε περίεργοι και τα λέμε όπως έχουν τα πράγματα. Γι' αυτό μας σέβεται ο κόσμος. Follow από τον Μπίνγχαμ. 30 δευτερόλεπτα ακόμη, ισοφάρισε Φενέρμπαχτσε. 24 όλα. Φρανσίσκο. Δεν σκρίναρε ο Λεσόρ. Ο Φρανσίσκο εκτέλεσε για τρεις και σκοράρει. 27-24. 16 δευτερόλεπτα ακόμη. Τα τρίποντα του Φρανσίσκο και του Χέις Ντέιβις έχουν φέρει τον Παναθηναϊκό στο συν 3. Baldwin. 5 δευτερόλεπτα ακόμη. Είναι και ο Μπόγκα μέσα που πιέζει τον Baldwin, διότι ο Παναθηναϊκός είχε να δώσει φάουλ και καταχειροκροτείται από ένα γήπεδο που ξέρει μπάσκετ και το μπάσκετ το έμαθε κατά τα 13 χρόνια του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Το κοινό του Παναθηναϊκού σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δεν μειώνουμε και τις προηγούμενες καταστάσεις, διότι μπάσκετ στην Ελλάδα υπήρχε από το 60. Και ο Σεργιούνας προλαβαίνει και σκοράρει. Δεν θα το μετρήσουν σε πρώτο χρόνο. Εγώ το είδα ότι μετράει.
1: Και εγώ,
0: τώρα θα το δούμε.
1: Και εγώ αυτό είδα ότι μετράει. Όχι, δεν μετράει.
0: Δεν μετράει, δεν μετράει. Δεν μετράει, δεν μετράει. Γι' αυτό και οι διαιτητές σε πρώτο χρόνο είπαν όχι. Η μπάλα όταν κοκκινίζει το περίβλημα του ταμπλό, γιατί αυτό είναι το πρώτο κριτήριο, διότι σε ένα πανικό θορύβου ο διαιτητής δεν μπορεί να ακούσει κόρνα ή οτιδήποτε, βλέπει το περίβλημα. Είχε κοκκινήσει όταν η μπάλα ήταν στα χέρια του Σαργιούνας του Λιθουανού. Άρα λοιπόν λογικά το σκορ θα είναι της πρώτης περίοδου 27-24. Όπως και να έχει, εμείς κάνουμε μια μικρή διακοπή. Πάμε στην Αγία Παρασκευή στο φίλο μας τον Άκη Δημακό και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Λοιπόν, 27-24 είναι το πρώτο δεκάλεπτο. Εμείς πάμε να ακούσουμε κάποια διαφημιστικά και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
3: Ερασπορ 101,8.
4: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
5: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
4: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα.
6: Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
7: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ακούτε Era Sport.
2: Λοιπόν, 27-24, ο Παναθηναϊκός προηγείται της Φενέρ. Πάντως για τις δύο καλύτερες άμυνες της Ευρωλίγκα είναι φουλ της επίθεσης, έτσι, στην πρώτη περίοδο, γιατί έχει μεγάλο σκορ. Επίσης μου έκανε πολύ εντύπωση που στο τέλος ο Παναθηναϊκός είχε ένα φάουλ για ξόδεμα. Το φώναξε ο Μπράντοβιτς, το έκανε ο Μπόγκα. 4-6 τρίποντα ο Παναθηναϊκός, έναντι στα 3-12 τρίποντα στην Φενέρ. Ο Παναθηναϊκός έχει αφήσει τους Τούρκους πολλά ελεύθερα σούτ, όμως που δεν έχουν μπει.

0: Πάμε να δούμε τι γίνεται και στα υπόλοιπα παιχνίδια. Bayern Virtus Bologna είναι στο 37-45-2 και 32 πριν ολοκληρωθεί η δεύτερη περίοδος. Βαλένθια Χάπολ Τελ Αβίβ 20-11, 3-33 πριν την πρώτη, και τώρα σε λίγο ξεκινάει και ο αγώνας της Real με την Παρτιζάν. Εμείς πάμε πάλι στο Telecom Center.
1: Εδώ είμαστε και πάλι, Άκη, όπως το είπες, μεγάλο σκορ, 27-24. Ξέρεις, όσο σκληρές και αν είναι οι άμυνες, είναι τέτοιο το ταλέντο αυτών των παικτών, του Φρανσίσκο, του Χέις Ντέιβις, του Χόρτον Τάκερ, του Μπόλτουιν, του Κλάιμπερν. Ο Μπόλτουιν πολύ πολύ γρήγορα εκτελεί αλαστοχή και με την κόρη μπάουν από τον Ματίας Λεσόρ. Ο Λεσόρ παίζει στην πεντάδα μαζί με Χέις Ντέιβις, Μπόγκα, 4-3 τώρα. Φτάνει μπάλα στον Μπόγκα και είναι και ο Μπάντιο στην πεντάδα. Ο Μπόγκα στόχησε, φόλο από τον Λεσόρ άστοχο, αλλά κέρδισε το φάουλ από τον Μπράξτον Κι, ο οποίος είναι στην πεντάδα της Φενέρμπαχτσε μαζί με Μπίνγχαμ, Μπόλτουιν, Χόρτον Τάκερ και Γουίλ Κλάιμπερν. Φοβεροί παίκτες, άλλο επίπεδο ποιότητας και για Παναθηναϊκό φέτος ειδικά, αλλά και για την Φενέρμπαχτσε. Ασυζητητή ο Λεσόρ, πάλι χάνει βολή. Το είπε ο Δημήτρης Μπούκας ότι φέτος έχει βελτιωθεί, έχει φτάσει το 78% που είναι πολύ καλό για ψηλό, αλλά έχει χάσει ήδη δύο.
2: Εντάξει, μετά το σημερινό παιχνίδι, εντάξει, ίσως το ποστό του είναι λίγο χειρότερο, όμως είναι και άλλη ένταση του παιχνιδιού, πρέπει να καταλάβουμε. Δεν είναι
1: θα
2: εδώ...
1: του το πω μετά το μάτς για να μην σε κυνηγάει ο Γάλλος.
2: Δεν υπάρχει λόγος.
1: Γιατί έχει και βαρύ χέρι.
2: Δεν υπάρχει λόγος να μην κυνηγάει. Να φύγουμε στο Άγια Βλαβής είναι το θέμα. Λοιπόν, 28-24, Παναθηναϊκός έχει οικοδομήσει τη μεγαλύτερη διαφορά στο παιχνίδι αυτό των 4 πόντων. Χόρτον Τάκερ μαζί με τον Λεσόρ, τον οποίο θα πάει μέσα. Πήγαινε για μια εντυπωσιακή φάση ο Χόρτον Τάκερ, όμως η μπάλα δεν του έκανε το χατήρι. Είναι φοβερά αθλητικός ο Αμερικανός. Παναθηναϊκός στον εφηδιασμό.
1: Δεν πήγε απλά για εντυπωσιακή, πήγε να βγάλει τη φάση της χρονιάς. Ναι. Της χρονιάς, όχι του μήνα.
2: Φρανσίσκο με τον Χόρτον Τάκερ, Φρανσίσκο για τρεις, είναι άστοχος. Rebound από τον Κλάιμπερν. Πολύ ψηλή πεντάδα πρέπει να πούμε.
1: Ο Φρανσίσκο όταν σουτάρει χαλαρός και δεν κάνει το φοβερό αυτό jump shoot του, είναι πιο επιρρεπής στο να στοχίσει. Ενώ τώρα βλέπουμε τρίποντο και από το πεντάρι της Φενέρμπαξη, τον Μπίνγχαμ, 28-27.
2: Λοιπόν, το ντέρμπι εδώ στο T-Center καλά κρατεί. Λεσόρ με τον Κι σαν ένα remake από τα περσινά playoff με τη Βαλένθια αστόχησε ο ψηλός του Παναθηναϊκού. Η Φενέρ, η οποία ψάχνει τον εφηδιασμό. Θεωρείται η Φενέρ ότι δεν είναι ομάδα που τρέχει, όμως βλέπουμε ότι θα ψάξει και το ανοιχτό γήπεδο. Κλάιμπερν εδώ
1: και
2: θα εδώ κερδίσει.
1: Διάβασε
2: το
1: και Φρανσίσκο. Αυτό είναι ξεκάθαρη εντολή Σάρας. Σου λέει ποιος είναι ο αδύναμος κρίκος. Φρανσίσκο, πάρ την μπάλα Κλάιμπερν. Πώς θα ρέτω να κάνει φάουλ.
2: Και εδώ να πούμε ότι οι πιο κοντοί παίχτες αυτής της πεντάδας.
1: Και βλέπω και καυγαδάκι Σάρας με Χόρτον Τάκερ. Ήρθανε σχεδόν πρόσωπο με πρόσωπο. Ανταλλάξανε κουβέντες. Δεν μάσησε και ο Αμερικανός. Γιατί όταν ο προπονητής σου είναι αγριεμένος και φωνάζει, όταν και εσύ ορθώνεις ας πούμε το ανάστημα. Αλλά τώρα βλέπω γυρνάει ο Χόρτον Τάκερ και κάνει στον Σάρας με τον αντίχειρά του ok. Και καταλαβαίνω και τώρα το χειροκροτεί. Είναι αυτό ότι όταν το έχει ζήσει και το έχεις παίξει το άθλημα και έχεις πάρει 4 triple crown, καταλαβαίνεις μέχρι που φτάνει το όριο. Τώρα είδες του Ποσάρας. Χειροκροτώ, προχωράμε.
2: Και προχωράμε. Άμα ξέρεις την ψυχολογία του παίχτη, νομίζω είναι και πιο εύκολο να επικοινωνήσεις κιόλας. Λοιπόν, Χόρτον Τάκερ με τον Φρανσίσκο. Επιθετικό φάλε εδώ πάνω στον Γάλλο. Εδώ να πούμε ότι είναι πολύ ψηλή η πεντάδα της Φενέρμπαχτσε. Δηλαδή, πιο κοντοί παίχτες είναι η Χόρτον Τάκερ και ο Μπάλτιν με 1,93 ύψος. Οι υπόλοιποι είναι άνω των 2 μέτρων. Είναι και αυτό ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να δούμε. Ενώ ο Παναθηναϊκός ακολουθεί μια άλλη συλλογιστική. Είναι ο Φρανσίσκο, ο Μπάντιο που είναι κοντοί και οι υπόλοιποι είναι άνω των 2 μέτρων. Εδώ π.χ. ο Κλάιμπερν έχει πάει πάνω στον Φρανσίσκο. Δεν ξέρω αν βγαίνει αυτό το μαρκάρισμα. Φρανσίσκο κρατάει αρκετά την μπάλα, είναι η αλήθεια.
1: Είναι και 36 ο Κλάιμπερν, το 90.
2: Φρανσίσκο με τον Μπίνγχαμ, καλή άμυνα. Βάζει σωστά τα χέρια του Αμερικανός. Φρανσίσκο θα τον περάσει. Φρανσίσκο, χορευτικό. Εντυπωσιακό καλάθι από τον Φρανσίσκο. Εδώ νομίζω χόρεψε όλη την άμυνα της Φενέρμπαχτσε. Έβαλε τα κατάλληλα φάλτσα και τελείωσε μια πάρα πολύ δύσκολη φάση. Μιλάμε για εντυπωσιακό καλάθι. Μπάλτουιν με τον Εμπόγκα. Θα ψάχνει το μισμάτς, παίζει καλή δεινά η άμυνα ο Μπαντίο πάνω στον εκεί. Χόρτον Τάκερ με τον Φρανσίσκο, βήμα πίσω, είναι άστοχος. Rebound από τον Χέις Ντέιβις, βγήκε το η άμυνα για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος προσπαθεί να τρέξει. Ο Μπάντιο στο αγαπημένο του παιχνίδι, όχι σταματάει εδώ Μπάντιο, δεν Καλή πάσα στον Λεσόρ, ο οποίος καρφώνει εμφαντικά. Πολύ το 32-27.
1: Πολύ δυνατό καλάθι, διότι ο Φρανσίσκο είδε τον Λεσόρ να έχει στην πλάτη τον Μπράξτον Κι και αυτός ακαριέα εκτέλεσε, δηλαδή κάρφωσε την μπάλα, δεν χρονοτρίβησε. Ενώ τώρα πολύ ωραίες δύο προσπίσεις. Αδειάζει ο Μπράξτον Κι, πρώτα τον Λεσόρ, μετά τον Μπόγκα, και εντυπωσιακό καλάθι από τον Αμερικανό, 32-29. 7 λεπτά ακόμη για το ημίχρονο. Πολύ χορταστικό μάτς. Φανταστικό παιχνίδι αυτό το ευρωπαϊκό ντέρμπι μεταξύ Παναθηναϊκού Φενέρμπαχτσε. Φρανσίσκο ή Σίσκο, όπως τον φωνάζουν χαϊδευτικά. Η πράσινη κάνει τώρα το λάθος. Κλέβει ο Χόρτον Τάκερ. Τρεις με έναν. Καλάθι λέει up. 32-31. Πάσα ολόκληρου γηπέδου από τον Πάπιο στον Φρανσίσκο, που είχε μείνει offside εντός αγωγικών. 34-31, Χόρτον Τάκερ χάνει την μπάλα από τον Πάπιο. Φρανσίσκο θα πάει να εκτελέσει για τρεις από τις 45 μοίρες, μέσα. 37-31 από τον Σιλβέιν Φρανσίσκο, ο οποίος εκτελεί σε transition, ενώ ήταν ένας παίκτης της Φενέρμπαχτσε, άντε δύο, γιατί είχε προλάβει και ο Μπόλτ να γυρίσει. Έχουν γίνει τρομερά πράγματα σήμερα.
2: Εδώ να πω κάτι. Αν έχανε τον τρίπο τον Φρανσίσκο, τι θα γινόταν στον πάγκο του Παναθηναϊκού? Τώρα τον αποθεώνουμε γιατί ευστόχησε τον τρίπο. Αλλά με ένα 4-4 διασμού είναι λίγο ρίσκο, νομίζω.
1: Όπως θα έλεγε και η Βασιλιά του Μπουρλότο, θα ήταν ο Μπράντοβιτς. Θα τον είχε εκτελέσει.
2: Μεγάλες μπασκετικές παραστάσεις και ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο. Το σκορ είναι 37-31. Έχουν μπει 68 πόντι σε 14 λεπτά. Μιλάμε για...
1: Ο Φρανσίσκο από τα φιλικά παιχνίδια του Παναθηναϊκού έδειξε την ποιότητά του. Ότι είναι γρήγορος, ότι έχει το τρίποντο, μπορεί να σε διαλύσει. Ο Φρανσίσκο. Και έχει και.
2: Και δεν είναι μόνο και εκτελεστικά καλό, έχει και ήδη 4 assist που ο πολλή κόσμο ξεχνάει. Ο πολλή κόσμο ξεχνάει ότι πέρσι είχε 6,5 assist μεσόωρο ο Φρανσίσκο. Δηλαδή δεν είναι μόνο καλό εκτελεστή, δηλαδή διαβάζει το παιχνίδι.
1: Οι αθεόφοβοι Γάλλοι τη Παρή σήκωσαν πανό για να πικάρουν τον Τόνι Πάρκερ. Πού είναι ο Φρανσίσκο, πού είναι ο Σιλβέιν. Και απάντησε ο Τόνι Πάρκερ ότι είναι ένα φοβερό παίκτη. Και ότι τον είχαμε κλείσει σχεδόν το καλοκαίρι, δείχνει ότι μεγάλοι παίκτες μας κοιτάζουν πλέον πιο θερμά. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι ακόμα και το πιο περιπαικτικό σχόλιο μπορεί να φέρει μια πάρα πολύ ωραία απάντηση. Και γι' αυτό οι προπονητές δεν πρέπει να θυμώνουν. Αυτό θέλω να πω. Είτε λέγεσαι ο Μπράντοβιτς, είτε λέγεσαι Μπαρτζόκας, είτε λέγεσαι Σπανούλης, μπορείς από μια ερώτηση, και κακοδιατυπωμένη και προσβλητική να είναι, να την γυρίσεις υπέρ σου.
2: Συμφωνώ απόλυτα, Κώστα. Πάμε τώρα στα του παιχνιδιού, καθώς ο κόουτς ο Μπράντοβιτς νομίζω δοκιμάζει και άλλα πράγματα. Θεωρώ ότι θα δούμε τον Μπαντιό σαν point guard αυτή τη στιγμή στον Παναθηναϊκό, καθώς πήγε ο Φρανσίσκο στον πάκο για να πάρει μερικές ανάσεις και τον αντικατέστησε ο Καλεντζάκης. Για να δούμε ο Παναθηναϊκός πώς θα συμπεριφερθεί με τον Σελεγαλέζο στο τιμόνι της επίθεσής του. 37-31 το σκορ. Χορτοντάκερ, ο Μέλι. Καλή άμυνα του Παναθηναϊκού. Χορτοντάκερ για τρεις. Είναι άστοχος. Rebound επιθετικό από τον Σανλή. Όμως θα προλάβει ο Καλεντζάκης να του κάνει το φάουλ κάτω, όπως δείχνουν οι διαιτητές. Άρα δεν υπάρχουν βολές για την πρωταθλήτρια Τουρκίας, η οποία με τη σειρά της μάλλον ο Κοτσάρας απέσυρε τον Baldwin και στη θέση του μπήκε ξανά ο Trent Forrest. Η Φενέρ είναι αυτή τη στιγμή στο πακέ με Χόρτον Τάκερ, Forrest, Μέλι, Σανλή και τον Σίλτς.
1: Όπως μου γράφει και ένας φίλος Ερασπορίτης που ακούει τη μετάδοση και είναι και στο γήπεδο, λέει: απορώ με την ψυχραιμία του Ζότς για το τρίποντο του Φρανσίσκο στο transition. Κάποιος άλλος λέει: έχει μπει μέσα του και ότι ο Φρανσίσκο του κάνει τεστ κοπόσεως του ο Μπράντοβιτς με αυτά που κάνει.
2: Φοβερό μήνυμα όμως νομίζω και ο Μπράντοβιτς γι' αυτό είναι τόσο μεγάλο φοβερό, γιατί καταλαβαίνει και τον παίχτη του. Καταλαβαίνει ότι κάποιες φορές θα μιλήσει το ένστικτο του παίχτη και όχι το πλάνο του προπονητή. Χέις Ντέιβις εδώ με αντίπαλο τον Σίλτς. Θα παίξει με πλάτη, θα γυρίσει, θα εστοχίσει. 39-31. Είναι εξαιρετικό το διάβασμα που κάνει ο Χέις Ντέιβις, καθώς έχει πλεονέκτημα στη θέση 3 απέναντι από τον Σίλτς. Το εκμεταλλεύτηκε και το σύν 8 είναι η μεγαλύτερη διαφορά του Παναθηναϊκού σε αυτά τα πρώτα σχεδόν 15 λεπτά της αναμέτρησης. Σίλτς εδώ θα γίνει το λάθος. Κατάσταση ενδιασμού για τον Παναθηναϊκό. Χέις Ντέιβις σταματάει. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Νομίζω ο Παναθηναϊκός είχε πρωτεύοντα. Χέις Ντέιβις θα κερδίσει το φάουλ.
1: Πάντως πέφτει ξυλίκι και σφυρίζουν ελάχιστα οι διαιτητές. Δηλαδή αφήνουν το ματς. Ο Χέις Ντέιβις έχει φάει τουλάχιστον 3-4 ξυλιές στις τελευταίες φάσεις. Τώρα πήρε το φάουλ και μάλιστα ο Σαμπόν Σιλτ ζήτησε ότι το φάουλ έγινε χαμηλά, αλλά δεν έγινε χαμηλά, ήταν ψηλά το φάουλ. 39-31, Παναθηναϊκός Φενέρμπαχτσε, ο καλύτερος Παναθηναϊκός για φέτος, έτσι δεν είναι?
2: Ναι.
1: Αυτό
2: ναι.
1: Το ημίχρονο είναι πάρα πολύ δυνατό και ειδικά το δεύτερο δεκάλεπτο ασύλληπτο για τον Παναθηναϊκό. Δεν είναι τυχαίο ότι είναι το σκορ 12-7 το επιμέρους, ενώ το πρώτο δεκάλεπτο είχε λήξει 27-24. 39-31. Η δεύτερη βολή από τον Χέις Ντέιβις βρήκε στόχο, 40-31. Για κάποιο ανεξήγητο λόγο έχει ξυπνήσει και το σετ της Ευρωλίγκας και σχεδόν είναι current time. Δηλαδή με το που μπαίνει μια βολή καταγράφεται στο στατιστικό. Παράξενα πράγματα συμβαίνουν. Τα γκρεμίστηκε κανένας φούρνος στο Βαρκελόνη. 40-31, ίσως επειδή είναι εδώ από τη Ρόγκα ο πρόεδρος της EuroLeague και παρακολουθεί το match και αποθεώθηκε φυσικά από τους πράσινους. 40-31, Μέλη. Εδώ υπάρχει φάουλ για σπρόξιμο. Παναθηναϊκός παίζει με Λεσόρ, Χέις Ντέιβις, Μπόγκα, με αυτά τα τρία μεγάλα κορμιά, με Καλετζάκη τώρα και Μπάντιο, ενώ η Φενέρμπαχτσε αγωνίζεται με Μέλη Σάνλι. Παράδοξο αυτό το σχήμα όντως, συμφωνώ σε αυτό που είπες νωρίτερα. Χόρτον Τάκερ, Φόρεστ και Σίλτζ. Διπλή αλλαγή όπως λέει και ο εκφωνητής του γηπέδου, Ματζούκας και Γιαμπουσέλε στις θέσεις Μπάντιο και Χέις Ντέιβις. Φρεσκάρει το σχήμα του ο Μπράντοβιτς. Ο Γιαμπουσέλε ακόμα δεν έχει τόσο μεγάλη σταθερότητα, είναι η αλήθεια. Δεν έχει γίνει τόσο επιδραστικός στα μάτια του Παναθηναϊκού. Φόρεστ. Τριμπλάρι μπροστά από τον Γιαμπουσέλε, η πάσα του δεν είναι καλή. Δεν προλαβαίνει καν ο Μέλη. Έξαλλος ο Σάρας στον πάγκο του. Το σκορ παραμένει 40-31 και στο παρκέ, ή μάλλον στο glass floor για να είμαι πιο ακριβής, επιστρέφουν και ο Baldwin αλλά και ο Φρανσίσκο για Φενέρμπαχτσε και Παναθηναϊκό αντίστοιχα στα μισά της δεύτερης περίοδου. Όπου να είναι θα έχουμε και το τηλεοπτικό time out. Φαντάζομαι επαναφορά για τον Παναθηναϊκό και νέα επίδεση με τον Ματζούκα να δίνει την μπάλα στο Φρανσίσκο. Αυτός περνάει την κεντρική γραμμή λίγο αργούτσικα αλλά την πέρασε on time. Ο Φρανσίσκο μαρκάρεται από τον Κλάιμπερν για Μπουσέλε. Δεν δίνει την μπάλα χέρι με χέρι στον Καλετζάκη να αποστάρει τον Μέλη. Είναι πιο δυνατός ο Γάλλος. Θα πάει στο Λεά Παστόκησε. Προσπαθεί για το rebound αλλά από τον τεράστιο όγκο του ξαπλώνει στο παρκέ τον Μέλη και χρεώνει το φάουλ αυτό για Μπουσέλε. Ένα παιδί το οποίο από ό,τι έμαθα τουλάχιστον είναι περίπου 117-120 κιλά και ενώ ο σωματότυπός του και η φιγούρα του παραπέμπει σε τουλάχιστον διψήφια τιμή λίπους, έχει 5-6% λίπος. Είναι ασύλληπτο αυτό το νούμερο. Άρα μιλάμε για 100 κιλά και μις.
2: Πάντα το κάνεις
1: ασύλληπτο.
2: Καλά.
1: Κάνεις δεν, το, καλά. Δεν το πίστευα. Όταν μου το είπαν δεν το πίστευα. Αλλά πράγματι ισχύει αυτό. Όπως ισχύει και η πρώτη άστοχη βολή από τον Νίκολο Μέλη. Θα έχει δικαίωμα και για μια δεύτερη βολή ο Ιταλός μέσα αυτή. 40-32. Το 40-31, Δημήτρη, αν δεν κάνω λάθος, ήταν η μεγαλύτερη διαφορά για τον Παναθηναϊκό. Αυτό το σύν 9 στα μισά της δεύτερης περίοδου. Έχει πολύ δρόμο το μάτς. Η Φενέρμπαχτσε είναι μια σπουδαία ομάδα αλλά και ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να ξαναγίνει σπουδαίος. Φρανσίσκο, άστοχος ο σούτριον πόντων, αμυντικό rebound από τον Σίλτζ. Τον μαρκάρει ο Ματζούκας και τον αντιμετωπίζει σωστά. Βγήκε μπροστά του και σπάει μπάλα για τον Κλάιμπερν. Εδώ υπάρχει mismatch με τον Φρανσίσκο. Ο Κλάιμπερν γυρίζει, αστόκησε, παρότι φλέρταρε και με το επιθετικό φάουλ, διότι έσπρωξε τον Φρανσίσκο και ήταν μόνος του με το καλάθι, φάτσα. Άρα χάνονται όλα. Το έχασε ο Κλάιμπερν. Φρανσίσκο πάει μέχρι μέσα. Κόντεψε να πατήσει γραμμή, αλλά έμεινε στο γήπεδο. Φρανσίσκο για τον Καλετζάκη, σου τριών πόντων, άστοχο. Εδώ δεν λειτουργήσε σωστά η επίδεση του Παναθηναϊκού. Όταν η μπάλα φεύγει από τον Φρανσίσκο και πηγαίνει στον Καλετζάκη, δεν ήταν τόσο καλή επιλογή. Baldwin. Τον μαρκάρει ψηλά ο Λεσόρ που είναι πολύ πιο συγκεντρωμένο σήμερα και θα εξηγήσω τι εννοώ. Baldwin. Ο Baldwin Βλέπει τον Λεσόρ. Δύσκολη προσπάθεια και καλάθι από τα 6 μέτρα. Τρομερό καλάθι από τον Baldwin. Και εδώ υπάρχει time out από τον Ομπράντοβιτς. 40-34. Θα πάμε στην Αγία Παρασκευή και επιστρέφουμε για να εξηγήσω αυτό που έλεγα για τον Λεσόρ.
0: 40-34 λοιπόν είναι ο Παναθηναϊκός μπροστά. Πάμε να δούμε τι γίνεται και στα υπόλοιπα παιχνίδια. Bayern Virtus Bologna είναι 43-52 και ετοιμάζεται να ξεκινήσει το τρίτο δεκάλεπτο. 32-22 η Βαλένθια τη Χάπολ Τελ Αβίβ, 7-5 στο δεύτερο δεκάλεπτο. Και Real Madrid της Παρτιζάν 12-14, βρισκόμαστε ακόμα στο πρώτο δεκάλεπτο. Λοιπόν, στον Παναθηναϊκό αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι ο Παναθηναϊκός έχει εκμεταλλευτεί πάρα πολύ καλά το ότι το έχει κάνει πολλά λάθη ο Φόρες στο να παίζει στον Άσο, και ότι το πρώτο καλάθι του Baldwin ήταν πριν από λίγα λεπτά.

0: Λοιπόν, πάμε πάλι στο Telecom Center, εκεί που πρέπει, οπότε βλέπω τελειώσει το time out, να δούμε τη συνέχεια της αναμέτρησης.
1: 40-34 Παναθηναϊκός, Φενέρμπαχτσε 3 και 12 για να τελειώσει το ημίχρονο. Να και ο Μουστάφα Φαλ με το νούμερο 93 στη φανέλα. Να και ο Κύκλοπας των 2-20. Χειροκρότημα από φίλους του Παναθηναϊκού για να παίξει τώρα με έναν συμπαίκτη και φίλο του από την Εθνική Γαλλίας στο 4, το Γιαμπουσέλε, στο 3 Χέις Ντέιβις και στο ασώδιο Φρανσίσκο και άλλος Εθνική Γαλλίας και Μπάντιο, ο Μιλόν γαλλικά και αυτός ως Σενεγαλέζος. Η πάσα χαμηλά για τον Φαλ, τον τροφοδότησε πάρα πολύ ωραία ο Μπάντιο και ο Μουστάφα Φαλ θα έχει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. Μιλάμε για καμιλοπάρδαλη, όχι αστεία. Ένας λαιμός που ξεχωρίζει από όλους τους άλλους.
2: Δεν μπορείς να το φτάσεις με τίποτα. Πάντως, Κώστα, είναι ξεκάθαρο ότι στην εποχή ο Μπραντόβιτς οι πάντες και τα πάντα θα διαβάζουν τα μισμάτς. Ο Φαλ με το που μπήκε στο παιχνίδι, κατευθείαν το διάβασαν οι συμπαίκτες του, τροφοδοτήθηκε και έδινε στη γραμμή για 2 ελεύθερες βολές. Που οι βολές, πρέπει να πούμε ότι και αυτού του ψηλού του Παναθηναϊκού δεν είναι το δυνατό του σημείο, του Μουστάφα Φαλ. Τον θυμόμαστε και από τα χρόνια του στον Ολυμπιακό. Ποτέ δεν ήταν το φόρ του οι ελεύθερες βολές. Δηλαδή στην καριέρα του έχει 53,2%.
3: Άρα βάζει τις μισές.
2: Ακριβώς. Περίπου. Τώρα π.χ. έχασε και τις 2 βολές και πήγε έτσι λίγο πονηρά να πάρει το επιθετικό rebound. Δεν τα κατάφερε όμως. Αποσπάει το χειροκρότημα.
0: Και δεν έχει παιδιά ο Παναθηναϊκός κάποια γιαγιά στην εξέδρα πως ο Ηρακλής θα τους ξεματιάξει.
1: Σωστό. Ο Φαλ όταν βάζει 2 στις 2 φωνάζουν γκολ. Όταν βάζει 1 στις 2 είναι το κανονικό του. Κάπως έτσι.
2: Λοιπόν, η Φενέρ τώρα στην επίθεση, η Φενέρ η οποία προσπαθεί να μειώσει ακόμα περισσότερο. Ωραία πάσα του Σίλτς για τον Σανλή, ο οποίος είναι άστοχος. Rebound από τον Μουσταφά Φαλ, ο οποίος είναι εξαιρετικός rebounder και γι' αυτό τον απέκτησε ο Παναθηναϊκός, αλλά και για την δημιουργική του ικανότητα στο χαμηλό post. Και η Ντέβις θα σουτάρει, θα αστοχίσει πολύ ψηλά ο Γιαμπουσέλε. Για τον Χέις Ντέβις ξανά, Μπάντιο μόνος του. Θα διεισδύσει για τον Φαλ και το πρώτο καλάθι με την πράσινη φανέλα για τον Μουστάφα Φαλ είναι γεγονός. 42-34. Είχε υπομονή εδώ ο Παναθηναϊκός, άλλαξε πολλές φορές την μπάλα, βρέθηκε ο ελεύθερος παίχτης και ο Φαλ έκανε το κάρφωμα για το 42-34. Πολύ σκληρή αυτή η περίοδος, είναι 13-10 το επιμέρους σκορ. Είναι περισσότερο νομίζω στα στάνταρ των ομάδων αυτός ο τύπος παιχνιδιού. Εδώ ο Baldwin θα διαβάσει πάρα πολύ καλά την άμυνα του Παναθηναϊκού και με μια έτσι όμορφη προσπίση θα ελευθερωθεί για το 42-36. Έχει παγιωθεί μια διαφορά για τον Παναθηναϊκό 6 έως 8 πόντων. Όμως αυτό δεν λέει τίποτα σε ένα μάτς τέτοια δυσκολία και τέτοια ένταση. Οι 6-8 πόντοι δεν λένε απολύτως τίποτα. Εδώ ο Φρανσίσκο δεν θα αλλάξει την μπάλα. Θα χορέψει λίγο την άμυνα της Φενέρ. Όμως θα αποσπάσει το χειροκρότημα από τον κότσο Μπράντοβιτς, καθώς θα πάει στη γραμμή της φιλανθρωπίας και νέες αλλαγές. Είναι συνεχείς οι αλλαγές προσώπων που κάνουν και οι δύο προπονητές. Μπίνχαμ και εκεί στο παρκέ, Μέλι και Σανλή. Θα πάνε, δηλαδή αλλάζει το δίδυμο ψηλών ο coach Σάρας, ο οποίος σίγουρα δεν πρέπει να είναι ευχαριστημένος από τον Σανλή, καθώς
1: κοίτα, αν δεν βάλει ο Σανλή τρίποντο δεν είναι χρήσιμος, οπότε εκεί του έδωσε κανένα δύο προσπάθειες, δεν τα έβαλε, χαιρέτησε. Ενώ ο Μπράντοβιτς σηκώνει δύο Έλληνες, τον Καλετζάκη και τον Ματζούκα, ο πρώτος που βγαίνει είναι ο Μπάντιο και βλέπω ότι μετά τις βολές θα αποχωρήσει ο Φρανσίσκο, αλλά για να αποχωρήσει πρέπει να τις βάλει ή τουλάχιστον τη δεύτερη. 42-36, η πρώτη μέσα. Στο συν 7 και τώρα συν 8.
2: Εδώ να πούμε ότι ο παδί του Παναθηναϊκού έτσι αποθέωσαν και τον Ουνάη, τον παίχτη του Παναθηναϊκού από το ποδόσφαιρο. Θα το πούμε και αυτό, ότι και οι ποδοσφαιριστές θέλουν να βλέπουν τέτοια υψηλής ένταση παιχνίδι.
1: Μπήκε λοιπόν και ο Ματζούκας εφόσον έβαλε δύο βολές ο Φρανσίσκο. 44-36, 1,5 λεπτό ακόμη για το ημίχρονο. Ο Μπόγκα μαρκάρει τον Μπόλτουιν, στην αλλαγή πηγαίνει ο Γιαμπουσέλε. Κλάιμπερν τον μαρκάρει ο Χέις Ντέιβις, αλλά με το πόδι κόβει την μπάλα εκτός. Συνεπώς από τα 12 θα πάει στα 14 η επίθεση της Φενέρμπαχτσε, που παίζει με Baldwin, Μπίνγχαμ, Μπράξτον Κι Κλάιμπερν και Σαβόν Σίλτς. Παναθηναϊκός έχει τον Φρανσίσκο με 12, 2 στα 4 τρίποντα. Αυτός είναι ο μοναδικός διψήφιος. Η Φενέρμπαχτσε έχει τον Κι με 11. Μπολτουίν. Τον μαρκάρει τώρα για Μπουσέλε. Συνέχεια αλλαγές για τον Παναθηναϊκό. Κάτι που συχαινόταν ο Άταμαν μέχρι πέρσι. Καλάθι και φάουλ από τον Μπολτουίν. Πάρα πολύ καλός παίκτης.
0: Άργησε αλλά πήρε μπροστά.
1: Ναι. Πάρα πολύ καλός παίκτης ο Μπολτουίν φυσικά. Έχει σκοράρει 6 πόντους. Τώρα πήρε και το φάουλ. Προηγουμένως διάβασε τη φάση. Ξανά όπως άδειασε και τον φάουλ. Ο Μπράντοβιτς τον φάουλ τον άφησε λίγα δευτερόλεπτα στο παρκέ. 1,5 λεπτό για την ακρίβεια. Αλλά μπαίνει σιγά σιγά ένα τέτοιο μεγάλο κορμί. Με το σκόρο 44-39 και βλέπω ότι υπάρχει και time out. Συν 5 η διαφορά. Το μάτς είναι ορθάνυκτο, δεν μπορείς να κάνεις προγνωστικά. 1 και 17 για το τέλος του ημιχρόνου.
0: Κώστα, θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον βλέποντας το rotation και τον επιμερισμό των καθηκόντων. Τι θα γίνει με την επιστροφή Σλούκα και Νάν, έτσι.
1: Και Χουάντσο.
0: Εννοούσα για την περιφέρεια.
1: Ναι, δίκιο έχεις. Δεν ξέρω αν μπορούμε να πούμε στο μυαλό του Μπράντοβιτς, γιατί οι προπονητές ψάχνουν τα δίδυμα που λένε. Δηλαδή ποιοι ταιριάζουν μεταξύ τους. Αν θα είναι δηλαδή Τζέριαν Γκραντ με Ναν, αν θα είναι Φρανσίσκο.
0: Ναι, έχει πάρα πολλές διάδες. Ναι. Δεν ξέρω αν συμφωνείς ότι το μεγάλο στοίχημα του Παναθηναϊκού και του Μπράντοβιτς θα είναι να μπορέσει να ενσωματώσει τον Ναν σε αυτή τη λογική, στη λογική του των 20-25 λεπτών και την πιο ομαδική λογική.
1: Μα έτσι θα πάει, δεν γίνεται διαφορετικά. Όταν η χρονιά είναι τόσο μεγάλη, όταν η χρονιά έχει τόσα παιχνίδια, είναι λογικό ότι ο Μπράντοβιτς θα προσπαθήσει να έχει φρέσκους τους παίκτες του. Και το λένε πλέον όλοι όσοι ασχολούνται σοβαρά με τον μπάσκετ, ότι ειδικά σε τέτοια ρόστερ πρέπει να γίνεται ένας καταμερισμός του χρόνου για να είναι όλοι φρέσκοι. Υπάρχουν διπλές αγωνιστικές, 10 τον αριθμό. Υπάρχουν παιχνίδια πρωταθλήματος στα οποία οι Έλληνες παίκτες θα ξεκουράζουν λίγο περισσότερο τους ξένους. Είναι ο Φαλ μεγάλο κορμί που θα μπει σταδιακά σιγά σιγά, όπως τώρα έπαιξε 1,5 λεπτό και μπορεί να ξαναπαίξει λίγο και στο δεύτερο ημίχρονο. Είναι ο Σλούκας που θέλει το χρόνο του για να βρει το ρυθμό του. Ιατρικά φαίνεται ότι είναι αρκετά καλά ο Ναν με τον Σλούκα, από ό,τι μαθαίνω. Είναι θέμα προπονήσεων, ρυθμού, για να μπορέσουν να μπουν σε αυτό το επίπεδο της έντασης. Ο Χέις Ντέιβις δεν μπόρεσε, αλλά ούτε ο Λεσόρτα κατάφερε να καρφώσει την μπάλα μετά το follow. Ο Σίλτζ πάει μέχρι μέσα, του κάνει φάουλ και μάλιστα τον κατεδάφισε ο Μπάντιο. Πολύ δυναμικά το φάουλ από τον Μπράνκου Μπάντιο. Και ο Σαβόν Σίλτζ θα έχει δικαίωμα για δύο βολές, ενώ μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό της δεύτερης περίοδου. Λίγο πρωτού πάνε οι ομάδες στα αποδυτήρια. Παναθηναϊκός Φενέρμπαχτσε 44-39.
2: Και εδώ νομίζω είναι το πρώτο έτσι αρνητικό για τον Παναθηναϊκό. Είναι το τρίτο φάουλ αυτό για τον Μπράνκου Μπάντιο, ενός ίσως του κορυφαίου περιφερειακού αμυντικού των Πρασίνων. Και αυτό είναι ένα θέμα εν ώψη του δεύτερου ημιχρόνου, καθώς ο Σενεγαλέζος βάζει μεγάλη πίεση στα αντίπαλα γκάρ. Βέβαια,
1: πιθανώς είναι καλύτερος και από τον Γκραντ.
2: Ναι.
1: Οριακά πρέπει να είναι λίγο καλύτερος. Αυτό που είδαμε πέρσι δηλαδή με Βαλένθια.
2: 44-41 τώρα ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει έτσι να ανεβάσει τη διαφορά και να πάει με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία. Ξανά ψάχνουν το ποστάρισμα του Χέις Ντέιβις.
1: Είναι δοκιμασία το ματς σήμερα. Κάθε επίθεση και κάθε άμυνα είναι μια δοκιμασία.
2: Εδώ Λεσόρ σε κάτι που είναι σιγά σιγά στο ρεπερτόριό του, λίγο πιο πίσω από τις βολές, θα κάνει το 46-41. Συν 5 για τους Πράσινους. Και να δούμε τώρα η Φενέρ, η οποία έχει παίξει αρκετά έτσι ατομικό μπάσκετ λόγω Baldwin. Ο Κι θα διεισδύσει, θα περάσει. Εντυπωσιακή τάπα από τον Λεσόρ που έδωσε βοήθεια. Ξανά η μπάλα για τον Κι, ο οποίος θέλει να μπει μέσα με τον Γιαμπουσέλε. Ωραία πάσα, Κλάιμπουλ από... Ο Μπίνχαμ ήταν, με συγχωρείτε, για τρεις. Από τη γωνία ήταν άστοχος. Και τώρα ο Σιλουέλ Φρανσίσκο, για να δούμε τι θα δημιουργήσει για την ομάδα του ή για τον εαυτό του. Φρονόπως θα διεισδύσει, θα περάσει, θα δεχτεί τάπα. Ωραία άμυνα εδώ ψηλά από τον Μπίχαμ. 46-41. Σκορ πρώτου ημιχρόνου. Νομίζω δίκαιο ο Παναθηναϊκός είναι μπροστά, έστω και με 5 πόντους στο παιχνίδι.
1: Αρπάχτηκε ο Φρανσίσκο, ε.
2: Ναι, αρπάχτηκε λίγο.
1: Αρπάχτηκε, αλλά για ποιο λόγο.
2: Αυτό δεν κατάφερα να το δω. Ελπίζω να το μάθουμε στη συνέχεια.
0: Τον έχει βρει την ώρα του κοψίματος στο κεφάλι.
1: Ναι, αισθάνθηκε ότι μπορεί, ας πούμε, να χτυπήσει. Φοβήθηκε και γι' αυτό το λόγο αντέδρασε. Αλλά ευτυχώς τον κράτησε ο Αποστόλης Λιόγκας, ο υπεύθυνος τύπου του Παναθηναϊκού. Και του λέει: ήρεμα, φίλε, χαλάρωσε. Τώρα τα λένε με τον Λεσόρ ο Φρανσίσκο. Και μάλλον θα πάει αυτός για δήλωση στην Ευρωλίγκα και δεν θα μπει στα αποδυτήρια έτσι με αρκετά υψηλούς σφιγμούς. Τέλος πρώτου ημιχρόνου, Παναθηναϊκός Φενέρμπαχτσε 46-41. Από τους πράσινους 14 ο Φρανσίσκο, 5 ο Μπάντιο, 8 ο Χέις Ντέιβις, 8 και ο Λεσόρ με 4 rebound. Ο Γιαμπουσέλε 5 με 5 rebound, 4 ο Μίτογλου και 2 ο Φαλ με αυτό το κάρφωμα. Έπαιξε 1,5 λεπτό. Δεν έχει σκοράρει ο Καλαϊτζάκης, δεν έχει σκοράρει ο Γκραντ. Ήταν λίγο άοσμος ο Γκραντ και δεν έπαιξε πολύ γιατί δεν έπαιζε. Αυτό ήταν το πρόβλημά του, ότι είναι μια ταχύτητα κάτω και θεωρώ ότι ο Γκραντ διαλέγει παιχνίδια. Στα κρίσιμα δηλαδή πάντα έδινε το παρόν στον Παναθηναϊκό τα τελευταία χρόνια. Έπαιξε 9 λεπτά ο Μπόγκα που δεν σκόραρε και πήρε μόνο ένα σουτ 2 πόντων και όταν δεν έχει και ένα τρίποντο, ας πούμε, δεν είναι επιδραστικός, αλλά τουλάχιστον παίζει άμυνες. Και έπαιξε 7 λεπτά ο Ματζούκας, αλλά δεν σκόραρε. Για τη Φενέρμπαχτσε, 5 ο Μπίνγκαμ, 7 ο Μπόλτουιν, μία ελεύθερη βολή ο Μέλι, 7 ο Χόρτον Τάκερ, 11 ο Μπράξτον Κι, 3 ο Κλάιμπερν, 4 ο Σίλτς και 3 από τον Σαργιούνας. Ημίχρονο στο Telecom Center, Παναθηναϊκός Φενέρμπαχτσε, 46-41, σε περίπου 12-13 λεπτά. Τα ξαναλέμε για το δεύτερο ημίχρονο.
0: Ωραία, ευχαριστούμε παιδιά. Λοιπόν, Παναθηναϊκός Φενέρ 46-41 στο ημίχρονο. Μπάγεν Βίρτους 52-55, 7-43 να τελειώσει η τρίτη περίοδος. 1-40 πριν ολοκληρωθεί η δεύτερη περίοδος. Βαλένδια Χάμπολ Τελαβίβ 43-33 και 8-12 πριν ολοκληρωθεί η δεύτερη περίοδος. Ρεάλ Μαδρίτης Παρτιζάν 35-21. Εμείς κάπου εδώ θα κάνουμε μια μικρή διακοπή και θα έχουμε και ένα αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

Era Sport 101,8. Era Sport 101,8.

Είναι το πρώτο μάτς που θα παίξουμε εντός μετά από 15-16 αγώνες. Έχουμε μεγάλο σεβασμό για την Έφες λόγω του προπονητή και του ρόστερ της. Θα δούμε πώς θα επηρεάσει η απουσία του James στην ομάδα, δήλωσε με αφορμή το μάτς ο coach Μπαρτζόκας, ο οποίος απαλλάχτηκε από τον δικαστή της EuroLeague για την καταγγελία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός που αφορούσε το παιχνίδι με την Virtus. Στις 9 και 4 το Jumble στο αυριανό μάτς που θα καλυφθεί από την Eraspor και την Nova. Στο ποδόσφαιρο τώρα η ΕΠΟ θέλει να αναφέρει στην Αθήνα το Final Four του Nations League, καταθέτοντας επίσημη υποψηφιότητα για την φιλοξενία της τελικής φάσης της διοργάνωσης το καλοκαίρι του 2027. Ένα ακόμα βήμα προς τη νέα εποχή του Βοτανικού κάνει ο Παναθηναϊκός, καθώς για τις 29 Οκτωβρίου προγραμματίστηκε έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΠΑΕ, με βασικό θέμα τη μεταφορά της εταιρικής έδρας από τα Αυριλίσια στον Βοτανικό. Στα αγωνιστικά των Πράσινων επέστρεψαν στο Κορόπι όλοι οι διεθνείς εν όψη του επερχόμενου ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκης. Ευχάριστα νέα στον Ολυμπιακό για τον Αγίου Μπελκαμπή, καθώς αναμένεται να επιστρέψει ένα μήνα νωρίτερα από το προβλεπόμενο στις αγωνιστικές υποχρεώσεις των Ερυθρολεύκων. Ο Μαροκινός επέστρεψε στον Ρέντι μόλις ένα μήνα μετά την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε, αρχίζοντας πρόγραμμα αποκατάστασης, και εκτιμάται πως το διάστημα της απουσίας του θα κατέβει από τους 6 στους 5 μήνες. Σε επιτυχημένες επεμβάσεις σε κλινική του Μονάχου υποβλήθηκαν οι παίκτες του ΠΑΟΚ Τάχα Άλλη και Γύρι Παυλένκα μετά τις εξαρθρώσεις ώμου που υπέστησαν, ενώ η Σούπερ Λίγκα ανέβαλε τον αγώνα της 17ης του μήνα της ΑΕΚ στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο, καθώς αυτός εντάσσεται μεταξύ των αναμετρήσεων του δικεφάλου στο Champions League με την Σαχτάρ και την Manchester City. Πάντα στο ποδόσφαιρο, Ελλάδα-Αγγλία παίζουν αύριο στις 7.30 στο Ηράκλειο σε πρώτο αγώνα της σειράς για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου των Γυναικών με τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα από την ΕΡΤ 2. Πίσω στο μπάσκετ, NBA και FIBA εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση για το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ, επαναλαμβάνοντας την πρόθεσή τους να προχωρήσουν στη δημιουργία νέου επαγγελματικού πρωταθλήματος στην Ευρώπη. Σε νέα καταγγελία κατά του Γιώργου Μπαρτζόκα προχώρησε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, αυτή τη φορά για τον αγώνα με τον Ηρακλή, ενώ την ίδια ώρα οι πράσινοι ζητούν και αφαίρεση 2 βαθμών από τον Ολυμπιακό, επειδή οι Ερυθρόλευκοι έκαναν μήνυση κατά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου σε ποινικό όργανο, ενώ η προσφυγή στην τακτική δικαιοσύνη απαγορεύεται από τους κανονισμούς του ΕΣΑΚΕ. Στο βόλεϊ, αίτητη κατέκτησε η γυναική ομάδα του Ολυμπιακού το Βαλκανικό κύπελλο και πήρε την πρόκριση για τον πρώτο γύρο του Challenge Cup, όπου θα αντιμετωπίσει σε 2 αγώνες την Μπενφίκα. Στην μάχη των προκριματικών του EuroCup στο πόλο των ανδρών, ρίχνονται από σήμερα και μέχρι την Κυριακή ο Απόλλωνος Σμύρνης και οι Βουλιαγμένοι, διεκδικώντας εισιτήριο για τη φάση των ομίλων. Απόλλωνος Σμύρνης, Duisburg, 16-9 σήμερα στο Σεράφιο, ενώ αύριο στις 9 και 4 ο Απόλλωνος ξαναπαίζει αυτή τη φορά με την Παρτίζαν. Νωρίτερα αύριο στις 7 το απόγευμα στην Νάπολη η Βουλιαγμένη κοντράρεται με την Μπαρτσελόνα. Πάντα στο πόλο, καθώς αύριο έχουμε δράση και στο Champions League των γυναικών με τα παιχνίδια Νανσί Εθνικός στις 8 παρατέταρτο, ενώ στις 9 και 4 παίζουν Λιφάδα Καταλούνια. Και στα νέα από το εξωτερικό, άλλα 5 μάτς για την EuroLeague γίνονται σήμερα. Dubai BC Ερυθρός Αστέρας 58-77 και Maccabi Tel Aviv Armani Milano 97-79 τελικά αποτελέσματα. Ενώ σε εξέλιξη είναι οι αγώνες Bayern Virtus, Real Partizan και Valencia Hapoel Tel Aviv, ο Σλοβένος Αλεξάνδρ Τσέφεριν, ο οποίος κρατάει τα ενία της UEFA από το 2016, είναι αποφασισμένος να επεκτείνει ακόμα περισσότερο τη θητεία του, ανακοινώνοντας ότι θα είναι εκ νέου υποψήφιος στις εκλογές του 2027. Ολοκληρώθηκε το απόγευμα η ακρόαση της Σενεγάλης και του Μαρόκου στο ΚΑΣ για τον επεισοδιακό εφετινό τελικό του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής. Τέλος, ο Ζωσέ Μουρίνιο έδωσε στην Corriere dello Sport μεγάλη συνέντευξη όπου αναφέρθηκε και στο θέμα της επερχόμενης τιμωρίας της Manchester City για 114 οικονομικές παραβάσεις της Premier League. Ας γελάσουμε όλοι μαζί, καθώς τώρα είμαι στα 60 μου, θα πρέπει να είμαι αρκετά τυχερός ώστε να είμαι ακόμα εδώ όταν βγει η τελική απόφαση. Θα βγει μια αρχική απόφαση, μετά θα ακολουθήσει η έφεση. Θα έχω φτάσει 80 ετών, ελπίζω να ζω, ανέφερε με σαρκαστικό ύφος ο προπονητής της Real Madrid. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Eraspor και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο. Σε λίγα λεπτά αρχίζει το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Φανέρ στο Telecom Center.

0: Hera Sport 101,8.
1: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
2: Ακούτε Hera Sport.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε στο στούντιο της Ερασπόρ. Είναι εγώ με μικρόφωνο στα κήπεδα. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 12. Στο μικρόφωνο της Ερασπόρ είναι ο Άκης Δημακός. Στη ρύθμιση των ήχων ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος. Και στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής είναι η Ειρήνη Παπαζήση. Ημίχρονο στο Telecom Center, Παναθηναϊκός Φενέρμπαχτσε 46-41. Μπάγερν Βίρτους Μπολόνια 55-60, 4-4 και 16 για να ολοκληρωθεί η τρίτη περίοδος. Βαλένθια Χάπολ Τελαβίβ επίσης το ημίχρονο 47-40. Και Ρεάλ Μαδρίτης Παρτιζάν, πολλά με λίγα είναι εδώ, 43-26, 4-21 για να ολοκληρωθεί η δεύτερη περίοδος. Νωρίτερα είχαμε τη συντριβή της Αρμάνη από την Μακάμπη στο Βελιγράδι 97-79 και την έκπληξη που μας επιβεβαίωσε ο Κώστας Σωτηρίου, όπως είναι έκπληξη, η ήττα της Ντουμπάι από τον Ερυθρό Αστέρα με 58-77. Βλέπω κινητικότητα στο Telecom Center. Πάμε και πάλι στο Δημήτρη Μπούκα και στο Κώστα Σωτηρίου για το τρίτο δεκάλεπτο.
1: Λοιπόν, έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου στο ντέρμπι ανάμεσα στη Φενέρμπαχτσε και τον Παναθηναϊκό. Οι δύο ομάδες που ξεκινάνε με τις αρχικές πεντάδες, τις οποίες είχαν και στην πρώτη περίοδο. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός είναι με τους Γκραντ, Ματζούκα, Καλαϊτζάκη, Γιαμπουσέλη και Μίτογλου. Ενώ η Φενέρμπαχτσε με τους Μπίνχαμ, ο οποίος θα όχι, δεν θα σκοράρει τελικά. Με τους Μπίνχαμ, Φόρεστ, Σίλτς, Μπράντον Κι και τον Χόρτον Τάκερ. 46-41 παραμένει. Για να δούμε τώρα αν ο Γκραντ θα έχει καλύτερη παρουσία σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Καλετζάκης ψάχνει το ποστάρισμα του Μίτογλου, ο οποίος έχει αντίπαλο τον Φόρεστ. Παρακινδυνευμένη πάσα, διαγώνια πάσα νομίζω απαγορεύεται από τους προπονητές. Και τα ακούει και από τον coach, Μπράντον, στον οποίο ζητάει να σουτάρει. Ματζούκας τώρα με 5 δευτερόλεπτα για τη λήξη της επίθεσης του Παναθηναϊκού, για να δούμε αν ο Παναθηναϊκός μπορεί να σκαρφιστεί κάτι. Ο Γκραντ με τον Φόρεστ. Ο Γκραντ, reverse, δύσκολο σουτ για 3, είναι airball και η κατοχή περνάει στη Φενέρμπαχτσε. Κακή επίθεση, στατική επίθεση εδώ από τον Παναθηναϊκό. Δεν έχουμε ακόμα σκορ στην τρίτη.
0: Κάτι από πέρσι
1: περίοδο.
0: Θύμισε αυτό στο Παναθηναϊκό η τελευταία φάση.
1: Πολύ σωστή παρατήρηση, καθώς έγινε ούκο λίγες φορές και την περσινή σεζόν το να μένει η μπάλα στα χέρια του παιχτών του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, Φόρεστ με αντίπαλο τον Γκραντ. Φόρεστ, ο οποίος την περσινή σεζόν έκανε μάλλον πολύ καλή χρονιά με τη φανέλα της Μπασκόνια και πήρε την αναβάθμιση για την Φενέρμπαχτσε. Φόρεστ κρατάει αρκετά την μπάλα. Σιλ, τον οποίο ο Χόρτον Τάκερ, τον οποίο κυνηγάει παντού. Καλαϊτζάκης, Χόρτον Τάκερ, βήμα πίσω, ωραία εκτέλεση 46-43. Μειώνει η Φενέρμπαχτσε, ο Χόρτον Τάκερ, ο οποίος και στο πρώτο δεκάλεπτο ήταν πολύ παραγωγικός.
2: Είναι σοβαρό λαβράκι ο Χόρτον Τάκερ από πέρσι για τη Φενέρμπαχτσε.
1: Ματζούκας, μάλλον συμπτωματικά η μπάλα πήγε στα χέρια του Γιαμπουσέλε.
2: Και μάλλον του έγινε και φάουλ.
1: Ματζούκας, ο οποίος θα κάνει μια ωραία τρίπλα και θα τοχίσει από το δίποτε για το 48-43. Πρώτο καλάθι για τον Έλληνα φόρουαρντ, ο οποίος ζητάει και φάουλ.
2: Ναι, γιατί σου λέει, μου τα έχουν σπάσει τα χέρια 2-3 φορές και χάνω και την μπάλα. Όχι τίποτα άλλο.
1: Απλά επειδή είναι, ίσως επειδή είναι και ο Ματζούκας ακόμα δεν έχει και το στάτους για να παίρνει και εύκολα
2: φάουλ. Αυτό είναι λάθος των διαιτητών όμως.
1: Ναι.
2: Δηλαδή δεν πρέπει να είσαι Κλάιμπερν για να παίρνει το φάουλ. Μπορεί να πάρει και ο φτωχός Ματζούκας.
1: Ο Σίλτς, καλή άμυνα εδώ από τον Ματζούκα, ο οποίος μένει μπροστά του. Ο Κι, πολύ καλή άμυνα εδώ από τον Έλληνα παίχτη, ο οποίος παίρνει και τα συγχαρητήρια και από τον Μίτογλου και από τον προπονητή του. Για να δούμε εδώ ξανά τη φάση. Ναι, έγινε ένα φαουλάκι νομίζω στον Ματζούκα.
2: Λοιπόν, αυτό ας πούμε είχαμε να δούμε καιρό πέρσι. Να μένει μπάλα στα χέρια των αντιπάλων του Παναθηναϊκού και ειδικά αντιπάλων του επίπεδου της Φενέρμπαχτσε. Γκραντ βλέπει διάδρομο, αλλά υπάρχει επιθετικό φάουλ, διότι ο Ντίνος Μίτογλου δεν έστησε σωστά το screen και χρεώθηκε με το επιθετικό φάουλ.
1: Δεν το έχει πάει το παιχνίδι του Ντίνο Μίτογλου, δεν το έχει πάει, να πούμε την αλήθεια.
2: Λίγο ανοιχτά να έχει τα πόδια σου στο screen, οι διαιτές σε τιμωρούν πανευρωπαϊκά τουλάχιστον. Να και ο Κέντρικ Νάν με τον Κώστας Λούκας, ένα κοντινό πλάνο από το σκηνοθέτη. 48-43. Χόρτον Τάκερ, τον κυνηγάει ο Καλατζάκης, παρακολουθεί πάντα και ο Καμπουσέλε για να βγει αλλαγή, όπως τώρα για παράδειγμα. Μπράξτον Κι πάει μέχρι μέσα, πολύ καλή άμυνα από τον Γκραντ. Βέβαια μπάλα τα χέρια του Μπράξτον Κι, Σαβούν Σίλτζ. Σπάει την μπάλα δεξιά του, άστοχο του σουτ, τριών πόντων από τον Μπίνκαμ. Για Μπουσέλε, για τον Ματζούκα, δεν προλαβαίνει αλλά τουλάχιστον διασώζει και ο Μίτογλου έρχεται τρέιλερ για να κερδίσει το φάουλ και να έχει δικαίωμα για δύο βολές. Είναι ο ορισμός του ματς ροντέο σε κάποιες περιπτώσεις, όπως τώρα ας πούμε. Ο Ματζούκας διέσωσε και αμέσως μετά υπάρχει φάουλ από τον Σαβόν Σίλτς, τον Ντίνο Μίτογλου.
0: Από όλους, αλλά ποιος έκανε πρώτος.
2: Σωστό, ναι. Πέσανε πολλά χέρια εκεί, σαν κουπιά πάνω στον Μίτογλου. Αλλά τουλάχιστον αυτό το είδαν οι διαιτές. 48-43. Γνωστές μουτσούνες οι τρεις διαιτητές. Ήλια Μπελόσεβιτς, Κάρλος Περούγκα και Αρτούρας Σούκης. 49-43. Συν 6. Με την πρώτη βολή από το Μίτογλου που έχει και μια δεύτερη την οποία μετουσιώνει σε πόντο. 50-43 συν 7. Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί σήμερα να τα βάλει με μια πάρα πολύ καλή ομάδα και τα καταφέρνει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Χόρτον Τάκερ για τον Μπίγχαμ. Φόρεστ στην αλλαγή βγαίνει ο Μίτογλου. Ο Φόρεστ δεν θέλει να πάει προς τα μέσα, προτιμά τον Χόρτον Τάκερ. Αυτός ξεμαρκάρεται, εκτελεί αστοχή. Rebound, επιθετικό από τον Μπράξτον Κι. Νέα επίδεση, Σαβόν Σίλτς μόνος του για τρίποντα, αστόχησε. Νέο επιθετικό rebound από τον Μπράξτον Κι. Ξανά η μπάλα στον Σαβόν Σίλτς, πάει μέχρι μέσα. Layup, 50-45. Πάρα πολύ γρήγορη η Φενέρμπαχτσε με εκτέλεση του Σαβόν Σίλτς. Με το layup, νωρίτερα έχασε το τρίποντο, αλλά ο Μπράξτον Κι πάει παντού στα rebound, όπως το έκανε και πέρσι με τη Βαλένθια. Μίτογλου για το Καλετζάκι, προσποίηση, πάει μέχρι μέσα, χάνει την μπάλα, ο Χόρτον Τάκερ του κλέβει reverse για να αποφύγει τον Μίτογλου. Όπως και να έχει, ό,τι και αν έχει συμβεί, φάουλ πίσω από την κεντρική γραμμή, δεν είναι πια τρεις ελεύθερες βολές. Επιτέλους αυτή την παροδία τη διόρθωσαν οι διαιτητές στην Ευρωλίγκα. Να και αλλαγή, Ρογκαβόπουλος δέχεται κάποιες οδηγίες από τον Ζέλικο Μπράντοβιτς και του λέει εσύ αναλαμβάνεις τον Σαβόν Σίλτς στη θέση του Ματζούκα. Πέρασε ο Ρογκαβόπουλος. Χόρτον Τάκερ του φεύγει μπάλα, τη διασώζει, κλέβει ο Καλετζάκης. Καλετζάκης φεύγει με το Γιαμπουσέλε. Τι έκανε ο άνθρωπος, την πέταξε λίγο επιπόλαια την μπάλα τόσο ψηλά ο Καλετζάκης. Την έσωσε ο Γιαμπουσέλε με το ένα χέρι και την κάρφωσε με τα δύο. 52-45 η φάση του αγώνα μέχρι στιγμής από τον Γκερσόν Γιαμπουσέλε, που έχει τώρα το μαρκάρισμα του Φόρεστ. Χόρτον Τάκερ. Φόρεστ παίζει με τον Καλετζάκη. Θέλει να περάσει, πάει μέχρι μέσα, λέει απ' καλάθι. Ωραίο καλάθι από τον Φόρεστ, το πρώτο δικό του. 52-47, ο Μπράντοβιτς Μπαρούτι. Γιατί τον άφησε ο Καλετζάκης και μετά δεν βγήκε κανείς αλλαγή. Δεν τον πρόλαβε και ο Ρογκαβόπουλος. Έκανε ανενόχλητο στο lay-up ο Φόρεστ, αλλά γενικά ήταν και δύσκολο καλάθι από τον Αμερικανό. Γκραντ για τον Ρογκαβόπουλο. Ο Ρογκαβόπουλος κάνει προσποίηση. Πάει μέχρι μέσα. Φλότερ καλάθι. 54-47 από τον Ρογκαβόπουλο. Ο Μπράντοβιτς χειροκροτεί όχι την προσπάθεια, αλλά την επιμονή στην άμυνα που δείχνουν οι πράσινοι και εδώ υπάρχει φάουλ σπρόξιμο από τον Καλετζάκη στον Χόρτον Τάκερ, αλλά νέο χειροκρότημα από τον Ομπράντοβιτς που επιβραβεύει αυτή την άμυνα. Τώρα αποσύρει τον Καλετζάκη διότι ο άνθρωπος τα έχει δώσει όλα και του έχει βγει η γλώσσα και ρίχνει στο παρκέ τον Ματζούκα.
1: Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να παίξει πιεστική άμυνα, το έχει καταφέρει εν πωλής.
2: Σε κάθε μάτς. Πλην ΠΑΟΚ.
1: Ναι, στο Super Cup, ο οποίος ναι, δεν ήταν καλός αμυντικά ο Παναθηναϊκός. Εδώ ο Σίλτς για τρεις είναι άστοχος. Ξανά επιθετικό rebound. Είναι μια πληγή στο σημερινό παιχνίδι αυτή για τον Παναθηναϊκό. Εδώ ο Μπίχαμ, άλλο ένα επιθετικό rebound όμως αστοχή εξ επαφής.
2: Και νομίζω έχει δίκιο ο Μπράντοβιτς ότι μάλλον πάτα και γραμμή ο Μπίχαμ. Αλλά τον άφησαν οι διαιτές.
1: Εδώ
2: δεν το έβαλε βέβαια.
1: Γλίτωσε το φαουλάκι εδώ πέρα ο Φόρεστ πάνω στον Γκραντ. Έχει ανάψει το παιχνίδι. Είναι πιο ευρωπαϊκό, θα λέγαμε, σε αυτό το τρίτο δεκάλεπτο. Είναι πιο σκληρό ο Γκραντ. Με αντίπαλο τον Κι. Ο Γκραντ θέλει να παίξει μια απομόνωση με τον διπλό της Βαλένθια. Κρατάει αρκετά την μπάλα. Ο Ρογκαβόπουλος για τρεις. Θα πάρει το φάουλ. από τον Trent Forest, το καλύτερο για το σενάριο.
0: Παιδιά, αν δεν κάνω λάθος, γιατί δεν έχω μπροστά μου τις 12, πρέπει να έχουν παίξει και 12 του Παναθηναϊκού.
1: Ακριβώς αυτό πήγαν από τώρα και με την είσοδο του Ρογκαβόπουλου έχουν χρησιμοποιηθεί και οι 12 παίχτες. Και αυτό διατηρεί έτσι και μια τυχόν φρεσκάδα για τον Παναθηναϊκό. Όμως έχουμε time out τώρα, το οποίο ζήτησε ο coach Γιασικεβίτσος. Πάμε λίγο στο τόδιο της Αγίας Παρασκευής και επιστρέφουμε.
0: Λοιπόν, time out έχει ζητήσει ο Γιασικεβίτσος, ο Παναθηναϊκός. Είναι στο 54-47 με την Φενέρμπαχτσε. 4:37 για να ολοκληρωθεί το τρίτο δεκάλεπτο. Σε 4 δευτερόλεπτα ολοκληρώνεται το τρίτο δεκάλεπτο στο Μόναχο, εκεί που η Μπάγεν ητάται από την Βίρτους Μπολόνια με 68-75, και αυτό συνιστά μια μίνι έκπληξη. Η Βαλένθια είναι μπροστά με 47-40 της Χάπολ Τελαβίβ στο ημίχρονο. Επίσης στο ημίχρονο η Ρεάλ Μαδρίτης κάνει πάρτι με την Παρτιζάν, είναι στο 53-37. Για τον φίλο που ρωτάει πόσο έχουν έρθει τα νωρίτερα, τα παιδιά που γίνανε νωρίτερα, τα δύο παιχνίδια, εύκολα η Μακάμπι, 97-79 την Αρμάνι, έκπληξη Ντουμπάι Ερυθρός Αστέρας, 58-77.

0: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός παίζει πολύ καλή άμυνα. Έχει καταφέρει και έχει κρατήσει την Φενέρ, η οποία είναι σε καλό φεγγάρι τελευταία. Σήμερα όμως δεν τα πάει καλά. Αυτό που ο Παναθηναϊκός, τα δύο προβλήματα που τουλάχιστον εγώ έχω διαπιστώσει, είναι οι χαμένες βολές και τα χαμένα αμυντικά rebound. Πάμε και πάλι στο Telecom Center.
1: Δεν έχει καθόλου άδικο, καθώς η Φενέρ έχει ανανεώσει 11 φορές την επίθεσή της και ο Παναθηναϊκός έχει χάσει 6 βολές. Όμως οι Τούρκοι είναι πάρα πολύ άστοχοι, έχουν 4 στα 20 τρίποντα και αυτό τους έχει πληγώσει σε μεγάλο βαθμό, καθώς ζουν από το τρίποντο. Οι Τούρκοι, δηλαδή παίχτες όπως ο Σίλτς, όπως ο Σαργκούνας, όπως ο Μπάλτιν, δεν έχουν στοχίσει. Και αυτό είναι ένα καλό νέο για τον.
0: Κάποια στιγμή θα μπουν τα σουτ όμως.
1: Θα μπουν τα σουτ σίγουρα. Και εδώ ο Παναθηναϊκός ήταν και τυχερός, καθώς θυμίζω στην προηγούμενη φάση ο Μπίνχαμ αστόχησε σε εξεπαφή σε lay-up. 55-47 τώρα το σκορ με την πρώτη ελεύθερη βολή από τον Ρογκαβόπουλο.
2: Πάντως, έστω και στα σημεία, ο Παναθηναϊκός είναι καλύτερος σήμερα από τη Φενέρμπαχτσε.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Εδώ η μπάλα θα κάνει το χατήρι στον Έλληνα φόρουαρντ, ο οποίος χωρίς χρονοτριβή ήδη έχει φτάσει τους 4 πόντους, δίνοντας αμέσως σκοράρισμα στον Παναθηναϊκό. Είναι αυτό που λένε οι Αμερικανοί instant offense. Και αυτό είναι και το πολύ σημαντικό στοιχείο στο παιχνίδι του Νίκου Ρογκαβόπουλου, ο οποίος νομίζω ότι και με τον Ζέλε Μινοπράντοβιτς νομίζω θα πάει το παιχνίδι του και σε άλλο επίπεδο. Δηλαδή θα βελτιώσει και άλλα κομμάτια του παιχνιδιού του. 57-47, αν δεν κάνω λάθος, αυτή είναι και η μεγαλύτερη διαφορά για τον Παναθηναϊκό, το συν 10 απέναντι στη Φενέρμπαχτσε. Φενέρ, η οποία απέσυρε τον Φόρεστ και έβαλε στη θέση του τον Σαργκούνας. Ο Φόρεστ, ο οποίος είναι ένα πολύ αθλητικό παιδί, όμως δεν έχει το εξωτερικό σουτ σαν όπλο του, και αυτό είναι ένα μεγάλο μειονέκτημα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Ο Σίλτς εδώ θα περάσει τον Μίτογλου, ο οποίος θα του κάνει σωστό φάουλ, καθώς ήταν το τελευταίο ομαδικό που είχε ο Παναθηναϊκός να δώσει. Ο Λεσόρ ετοιμάζεται φρόνο, όπως θα πει, στη θέση του Ντίνου Μίτογλου, ο οποίος είχε καλύτερη παρουσία από το πρώτο δεκάλεπτο. Ο Μίτογλου, ο οποίος έχει φτάσει τους 6 πόντους και έχει και τα 3 rebound. Καλή εικόνα για τον Έλληνα Φόργο.
0: Όλοι στο ξεκίνημα εκεί, με το που ξεκίνησε ο αγώνας σχεδόν, ναι.
1: Ακριβώς, ναι, με τις δύο ασίστ παρεβάλλε του Παναγιώτη Καλαϊτζάκη. Και τώρα, αυτό έχει ξεκινήσει.
2: Έχει και
1: 3 φάουλ, σημαντικό. Λοιπόν, η Φενέρ, η οποία απέστειλε τον Μίχαμ και έχει τώρα ως πεντάρι τον Μέλι. Μπάλτιν είναι άστοχος για τρεις, όμως θα πάει πολύ δυναμικά στο επιθετικό rebound. Ο Σίλτς βέβαια θα κάνει το λάθος και η κατοχή θα είναι πάλι στα χέρια του Παναθηναϊκού, με τον Γκραντ, ο οποίος μένει στο παρκέ σε αντίθεση με την πρώτη περίοδο στην οποία αγωνίστηκε μόλις 3 λεπτά.
2: Είναι κλασικό playmaker, γι' αυτό τον σώζει και λίγο.
1: Ο Λεσόρ θα περάσει, εύκολα θα κερδίσει τον Κι για το 59-47. Ο Πέρσινος Λεσόρ δεν μπορούσε νομίζω να σπρώξει τον Κι, ενώ φέτος φαίνεται ότι έχει στεγνώσει περισσότερο και σιγά σιγά αρχίζει.
2: Και έχει δυναμώσει κιόλας.
1: Και έχει δυναμώσει, αρχίζει και θυμίζει και τον παίχτη του 2024, ο οποίος τα έβαλε σχεδόν με όλους τους φίλους της Ευρωλίγκας και δικαιώθηκε στο τέλος. Εδώ να και μια τάπα από τον Μπόγκα, αν δεν κάνω λάθος. Ο Παναθηναϊκός είναι στους 12 πόντους και φαίνεται να ξεμακραίνει χάρη στην αμυντική του προσήλωση. Ο Ρογκαβόπουλος από τη γωνία για 3 είναι εύστοχος. 62-47. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος κάνει το δικό του ξέσπασμα, και φυσικά ο Σταρούνας και Σκεβίτσος καλεί αμέσως time out, καθώς βλέπει το παιχνίδι να ξεφεύγει από τον έλεγχό του.
2: Φοβερή εικόνα, ο Μπράντοβιτς και ο Ρογκαβόπουλου. Το ξαναδείχνει ο σκηνοθέτης, τον έχει πάρει πατρικά, ας το πούμε, και του ταρακουνάει το κεφάλι χαϊδεύοντας τα μάγουλα. Ο Μπράντοβιτς με τον Ρογκαβόπουλο. Ο Ρογκαβόπουλος, το έχουμε ξαναπεί και πέρσι, είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο για το ελληνικό μπάσκετ. Αρκεί να μην βγάλει τραυματισμούς και να είναι σοβαρός. Δεν θέλει κάτι άλλο. Ύψος έχει, τρίποντο έχει, αθλητικότητα έχει, rebound παίρνει, δεν του λείπει τίποτα. Του λείπει μόνο σταθερότητα σε όλα τα επίπεδα.
0: Και υγεία.
2: Ναι, υγεία, και να μην βγάλει τραυματισμούς. Αυτό, ναι. Αυτό που λες, υγεία.
0: Παιδιά, δείχνει πόσο επιδραστικός είναι ο Μπράντοβιτς σε αυτά τα νέα τα Ελληνόπουλα, που νωρίτερα, σε μια φάση που βγάζει την άμυνα ο Ματζούκας, που του δίνει συγχαρητήρια ένα συμπαίκτης του, ο Μίτογλου νομίζω, ο Ματζούκας δεν δίνει σημασία και πάει προς τον Ομπράντοβιτς για να του δώσει συγχαρητήρια ο Μπράντοβιτς. Έχουν μεγάλη επιδραστικότητα σε αυτά τα νέα παιδιά.
2: Ναι, μετράει περισσότερο, να στο λέει ο Μπράντοβιτς, και υπάρχει και μια δικαιοσύνη, γιατί θα σκεφτεί ο Ματζούκας ότι αν παίξω καλά δεν πρόκειται να βγω έξω. Αλλά το βλέπει και ο ξένος παίκτης του Παναθηναϊκού, ότι αν παίξει καλά ο Ματζούκας και εγώ δεν παίξω καλά, δεν θα παίζω εγώ και θα παίζει ο Ματζούκας. Δηλαδή αυτό είναι μια λεπτομέρεια που το βλέπουν οι παίκτες και το εκτιμούν αυτό το πράγμα. Ότι υπάρχει δικαιοσύνη.
0: Ναι, δεν μπαίνει κανείς στη φανέλα σπίτι του, έτσι είναι.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Αλλά καταλαβαίνουμε και τι γίνεται και στις προπονήσεις.
2: Και με τον Ναν και με τον Σλούκα και με όλους στις λιγοστές προπονήσεις. 62-47 συν 15 για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος με την άμυνά του προσπαθεί και κρατάει. Δεν προσπαθεί απλά και κρατάει χαμηλά τη Φενέρμπαχτσε. Baldwin, Σαβόν Σίλτς για τον Μέλι. Προλαβαίνει τον Λεσόρ και εκτελεί για τρεις και σκοράρει. Αυτό είναι ένα θέμα που θα πρέπει να δει ο Λεσόρ, διότι ο Μέλι είναι πάρα πολύ καλός σουτέρ τριών πόντων. 62-49 πάταγε όμως και δεν θα μετρήσει τρίποντο, αλλά δίποντο αυτό το μακρινό σουτ του Νίκολο Μέλι. Χέις Ντέιβις κάνει ντουέτο με τον Μέλι. Τριμπλάρει ο Αμερικανός έξω από το τρίποντο. Προσπαθεί να κάνει μια προσποίηση, εκτελεί και σκοράρει. Πολύ ωραία κίνηση από τον Χέις Ντέιβις κατά της πρώην ομάδας του. Γιατί στη Φενέρμπαχτσε έπαιξε φοβερό μπάσκετ ο Χέις Ντέιβις, πήρε Ευρωλίγκα και μετά πήγε NBA. Ο Μέλι εκτελεί ξανά και αυτό τρίποντο, διότι εδώ οι περιστροφές του Παναθηναϊκού πήγαν περίπατο. Είναι αυτό που είχα ξεκινήσει να λέω στο ημίχρονο, ότι ο Λεσόρ πρέπει να βελτιωθεί όσον αφορά τις περιστροφές. Όταν βγαίνει heads out, μετά γυρίζει πολλές φορές με πλάτη στον αντίπαλό του και δέχεται τρίποντο. Εδώ υπάρχει φάουλ από τον Νίκολο Μέλι, που είναι μανούλα στο να κρατάει χέρια και να βγαίνει αλόβητος. Μία, δύο, τρεις ξυλιές στα χέρια του Χέις Ντέιβις. Το τρίτο σφυρίχτηκε φάουλ. 64-52 συν 12 από συν 15 υπέρ του Παναθηναϊκού. 2-13 για το τέλος της τρίτης περίοδου και βλέπω ότι στο παρκέ επέστρεψε ο Σιλβέιν Φραντσίσκο.
0: Και τέσσερα φάουλ ο Μέλι, νομίζω.
2: Και τέσσερα φάουλ ο Νίκολο Μέλι. Σωστά. Χέις Ντέιβις. Πασάρι στο Ρογκαβόπουλο. Αυτός βλέπει μεγάλο κορμί μπροστά από τον Μπράξτον Κι και δίνει στον Φραντσίσκο. Προσποίηση, εκτελεί, αστοχή. Αλλά δεν πρόλαβε να σουτάρει on time. Έληξε η επίθεση. Το βλέπει ο Μπελόσεβιτς και δίνει την μπάλα στη Φενέρμπαχτσε. 64-52. Οι πράσινοι είναι σε πάρα πολύ καλή βραδιά. Αμυντικά είναι σπουδαίοι. Στην επίθεση σουτάρουν με 50% τρίποντο. 6-12. Κλέβει την μπάλα προσωρινά ο Μπόγκα, αλλά φτάνει στα χέρια του Χόρτον Τάκερ, ο οποίος εκτελεί για τρεις. Αστοχή. Επιθετικό rebound ξανά από τον Baldwin. Μπράξτον Κι για τον Baldwin. Deflection από τον Χέις Ντέιβις. Δεν έφτασε ποτέ η μπάλα στα χέρια του ακροβολισμένου Κλάιμπερν, που ήταν έτοιμος και οπλισμένος για να εκτελέσει για τρεις. Ακούτε πάντα ένα σπορ. Λεσόρ δέχεται από πίσω το μαρκάρισμα του Κλάιμπερν και θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές ο Ματίας Λεσόρ. Μαζί του είναι ο Χέις Ντέιβις με τον Μπόγκα, δύο forward. Ο Ρογκαβόπουλος τρίτο forward που παίζει δύο, και στον άσο είναι ο Φρανσίσκο. Δεν μπορώ να πω ότι ο Ρογκαβόπουλος αισθάνεται τόσο βολικά στη θέση 2. Είναι μια θέση που δεν την ξέρει τόσο καλά και γίνεται και στόχος στην άμυνα, αλλά έχει αυτή την ικανότητα με το μακρινό σουτ και μπορεί να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό σήμερα. 64-52, άλλωστε έχει παίξει όλα και όλα 4,5 λεπτά και σκοράρει 8 πόντους ο Ρογκαβόπουλος.
0: Δεν ξέρω αν παρατηρήσατε στην προηγούμενη φάση, ναι, που έκλεψε την μπάλα ο Χέις Ντέιβις, με το που γίνεται παντού έβλεπε χέρια, δεν μπορούσε να περάσει από πουθενά η μπάλα. Παντού έβλεπε χέρια ψηλά.
2: Βέβαια.
1: Εντάξει, είναι και πολύ ψηλή η πεντάδα του Παναθηναϊκού. Δηλαδή ο πιο κοντός παίκτης είναι ο Φρανσίσκο, που είναι ένα 82 αν δεν κάνω λάθος, και οι υπόλοιποι είναι άνω των 2 μέτρων. Αυτή είναι η φιλοσοφία του Παναθηναϊκού. Δηλαδή έχει μέγεθος σε όλες τις θέσεις.
2: Έχει κάνει challenge ο Μπράντοβιτς για τυχόν αντιαθλητικό του Κλάιπεν, γιατί είναι εντελώς από πίσω και μπορεί να μην το ήθελε, αλλά.
1: Όχι, απλό φάουλ βέβαια από ό,τι δείχνουν οι διαιτητές. Αυτή είναι η τελική απόφαση. Και θα έχει το δικαίωμα για δύο βολές. Δύο στις τέσσερις βολές έχει ο Ματίας Λεσόρ σήμερα.
2: Να και ο Σάρπ, ο γιος του Άταμαν.
1: Έρχεται συχνά στα παιχνίδια.
2: Γιατί έρχεται συχνά? Γιατί μένει Αθήνα.
1: Ακριβώς.
2: Ο Έργιν Άταμαν, από όσο γνωρίζω τουλάχιστον, συνεχίζει να μένει στην Αθήνα. 65-52 με την πρώτη ελεύθερη βολή από τον Ματίας Λεσόρ.
1: Ο οποίος Λεσόρ έχει φτάσει τους 11 πόντους και τώρα τους 12. Να, εδώ ήταν αλάθαστος στις βολές και συνολικά έχει 4 στις 6. Λεσόρ έχει 12 πόντους και 4 rebound. Καλή παρουσία από τον Γαλλο σέντερ. Μπάλτουν τώρα με τον Ρογκαβόπουλο. Δύσκολη αποστολή αυτή για τον, Έλληνα παίχτη. Μέλη από τη γωνία σου για 3 είναι ξανά ευστοχός. 3 στα 3 τρίποντα για τον, Ιταλό φόρβορντ.
2: 2 στα 2 γιατί είναι μέτρησε παρολίγον δίποντο.
1: Σωστό, έχεις απόλυτο δίκιο.
2: Αλλά σαν τρίποντο ήταν.
1: 66-55. Ο Μέλη κρατάει μόνο στις τελευταίες επιθέσεις στη Φενέρ στην διεκδίκηση του παιχνιδιού. Χέις Ντέβις θα κάνει ωραία reverse, θα περάσει, θα αστοχίσει ένα φαινομενικά εύκολο καλάθι. Και εδώ έχουμε το 5ο φάουλ του Μέλη. Για να δούμε, νομίζω είναι το 5ο φάουλ για τον Ιταλό, αν είδα καλά. Ποιο το συζητάει με τον Μπελόσεβιτ.
2: Βέβαια, γιατί κράτησε το Λεσόρ κάτω στο παρκέ.
1: Πολύ διακριτικά. Όχι, ναι, 5ο φάουλ είναι για τον Νικόλο Μέλη.
2: 5ο φάουλ.
1: Απλά απορώ πως το κράτησε ο Σάρας στο παιχνίδι με 4 φάουλ.
2: Εγώ απορώ γιατί διαμαρτύρεται ότι έχει κάνει άλλα 5 και τα έχουν χαρίσει. Γιατί ο Μέλη δεν έχει αθλητικότητα, δεν έχει ταχύτητα, αλλά παίζει με το μυαλό. Ένας σπουδαίος παίκτης, ο Νίκολο Μέλη, αναμφισβήτητα. 66-55. Έλα.
1: Και τώρα για να δούμε όχι τι ισορροπίες τώρα θα έχει η Φενέρ τώρα, γιατί δεν έχει πάρα πολύ. Δηλαδή στα σέντερ είναι, αν μπορούμε να εντοπίσουμε κάτι Κώστα, σαν έλλειμμα στο ρόστερ, σαν αδυναμία, είναι η θέση 5. Δηλαδή είναι ο Μπίνχαμ, ο Μέλη και τώρα π.χ. ο Μπράξτον Κι θα παίξει στο 5. Βέβαια είναι κάτι που το έχει ξανακάνει ο Κι και στην περσινή σεζόν με τη Βαλένθια και με επιτυχία. Ο Λεσόρ θα στόχισε στη βολή, αλλά θα την εκτελέσει.
2: Επανάληψη.
1: Για καλή του τύχη.
2: Σπάνιο, αλλά συμβαίνει. Γι' αυτό ο Μέλη είχε θητεύσει με τον Ομπράντοβιτς στη Φενέρμπακτσε και με τον Σλούκα. 67-55 το σκορ. Δεύτερη βολή από το Λεσόρ έξω και αυτή. 50 δευτερόλεπτα ακόμη για να τελειώσει η τρίτη περίοδος. Έχει πολύ ψωμί το μάτς ακόμη. Έχει πολύ δρόμο. Baldwin για τον Κλάιμπερν. Αλλάζουν την μπάλα οι δύο Αμερικανοί. Αλλά χάνει ο Κλάιμπερν και κλέβει ο Μπόγκα. Διαγώνια πάσα για τον Ρογκαβόπουλο. Ο Ρογκαβόπουλος φρενάρει και γυρίζει προς τα πίσω για να αφήσει την μπάλα του Χέις Ντέιβις. Η πάσα του Χέις Ντέιβις χαμηλά για τον Λεσόρ. Πολύ ωραία πάσα για τον Ρογκαβόπουλο. Μπερδεύεται ο διεθνής forward. Υπάρχει τζάμπολ. Το τζάμπολ στην Ευρωλίγκα δεν είναι αυτό το ανόητο βελάκι της FIBA, αλλά είναι διεκδίκηση στον αέρα. Είναι ένας από τους κανονισμούς που είναι διαφορετικοί σε Ευρωλίγκα και FIBA. Όπως και τα challenge είναι διαφορετικά, δύο στην Ευρωλίγκα. Αρκεί το ένα να το έχει πάρει προπονητής μέχρι το 38 λεπτό, αλλιώς το χάνει. Στη FIBA παραμένει ένα το challenge. Ο Ρογκαβόπουλος κερδίζει το τζάμπολ. Δίνει στο Λεσόρ και αυτός για τον Χέις Ντέιβις. Τον μαρκάρει ο Μπράξτον Κι. Χέις Ντέιβις, μεγάλο σουτ, άστοχο. Ο Λεσόρ μαζεύει το rebound. Δεν τα καταφέρνει και αστόχησε μόνος του. Ο Μπόλτουιν μπερδεύεται, αλλά βλέπει το χρόνο ότι έχει χρόνο για να παίξει. 8 δευτερόλεπτα ακόμη. Μπράξτον Κι ποστάρει το Ρογκαβόπουλο. Γυρίζει, εκτελεί, αστοχή και κάπως έτσι τελειώνει η τρίτη περίοδος. 67-55. Ο Μπράντοβιτς σπέβδει να ηρεμήσει λίγο τον Λεσόρ, γιατί ξέρεις έχει έντονες συναισθηματικές καμπύλες και όταν χάνει ας πούμε ένα σουτ μετά θυμώνει, μανουριάζει και γι' αυτό υπάρχει Μπατίστ και υπάρχει και ο Μπράντοβιτς για να τον έχουν όπως πρέπει. 67-55. Πάμε για λίγο στην Αγία Παρασκευή και ερχόμαστε για την τελευταία περίοδο που αναμένεται φωτιά.
0: Ωραία. Πάμε εμείς να ακούσουμε ένα σύντομο διαφημιστικό και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
3: Ερασπορ 101,8. Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ακούτε Era Sport.
0: Επιστρέψαμε στο στούντιο της Ερασπορ. Παναθηναϊκός Φενέρμπαξε 67-55. Έχει ολοκληρωθεί και το τρίτο δεκάλεπτο. 5 και 20 πριν ολοκληρωθεί ο αγώνας, Μπάγεν Βίρτους Μπολόνια 76-83. Στο τρίτο δεκάλεπτο Βαλένθια Χάπολ Τελαβίβ 57-48. Και στο τρίτο δεκάλεπτο Ρεάλ Μαδρίτης Παρτιζάν 53-42. Έχουν μαζέψει λίγο τη διαφορά οι Σέρβοι.

0: Λοιπόν, εμείς επιστρέφουμε στο Telecom Center για το τελευταίο δεκάλεπτο. Μας ακούει ο Δημήτρης Μπούκας από το εταιρείο.
1: Πάρα πολύ καλά. Ωραία. Σ' ακούμε καμπάνα.
0: Τέλεια.
1: Και έχω αρχίσει να μιλάω εδώ και 10 δευτερόλεπτα. Όχι, σε πειράζω. Εδώ οι τεχνικοί μας κάνουν τα πάντα και στην Αγία Παρασκευή και εδώ στο Telecom Center. 67-55. Και τι σκεφτόμουν, Άκη. Σκεφτόμουν ότι αν λείπει κάτι στον Παναθηναϊκό, είναι αυτό το εύκολο καλάθι του Ναν. Δηλαδή, ο Ναν δεν κολλάει απέναντι σε οποιαδήποτε άμυνα. Θα το βρει τον τρόπο να σκοράρει, είτε με τρίποντο, είτε με μπάσιμο, είτε με κάρφωμα. Θα το βρει τον τρόπο του. Οπότε είναι πολύ σημαντική αυτή η απουσία.
0: Ναι. Τι δεν λείπει όμως από τον Ναν?
1: Τι δεν λείπει ή τι λείπει?
0: Τι δεν λείπει από τον Ναν? Δεν λείπουν οι καταχρηστικές προσπάθειες και,
1: ναι, και
0: οι τεχνικές ποινές
1: που έπρεπε. Και πρέπει, τα νεύρα. Ναι. Βέβαια και τα νεύρα. Μα αυτό είναι θέμα προπονητή. Να τα χαλιναγωγήσει, να του μιλήσουν, να τον φτιάξουν, να τον ετοιμάσουν. Σε αυτό θα παίξει ρόλο και ο Μπατίστ, που είναι Αμερικανός και γνωρίζει την νοοτροπία των παικτών. Σίγουρα θα παίξει ρόλο, όπως ο Μάικ έχει αναλάβει σημαντικό ρόλο και με τον Λεσόρ. Να του μιλήσει, να του δείξει και τα λοιπά, να μην θυμώνει, να είναι ήρεμος, ψύχρεμος. Είναι όλα αυτά που μετράνε πίσω από τις κάμερες. 69-55.
0: Να τολμήσω να πω κάτι και διέψευσέ με, εσύ τα βλέπετε καλύτερα. Αν εξαιρέσουμε τις χαμένες βολές του Λεσόρ, νομίζω ναι, κάνει το καλύτερο του παιχνίδι μετά τον τραυματισμό.
1: Ναι, πραγματικά είναι πάρα πολύ καλός ο Γάλλος και δείχνει πάθος, βγάζει ενέργεια, παίζει πολλή ώρα. Φρανσίσκο θα παίξει τώρα με το Λεσόρ, του φεύγει μπάλα με φάουλ, προτού αυτή φτάσει στο Ρογκαβόπουλο. Γενικά η Φενέρμπαχτσε δεν σε αφήνει να κάνεις κάτι εύκολο. Θα πέσουν χέρια πάνω σου, στα χέρια τα δικά σου, στο σώμα, στο κεφάλι του Φρανσίσκο νωρίτερα, πριν το ημίχρονο. Είναι μια δύσκολη συνθήκη. Σου βάζει δύσκολα δηλαδή αυτή η ομάδα στην άμυνα και δεν είναι τυχαίο ότι τα τελευταία χρόνια και πέρσι είναι η καλύτερη άμυνα στην Ευρωλίγκα. Απλά φέτος, με χαμηλότερες δυναμικότητες αντιπάλους, ο Παναθηναϊκός είναι και αυτός πάρα πολύ δυνατός στο αμυντικό κομμάτι. Δηλαδή μαζί με τη Φενέρμπαχτσε είναι πρώτη άμυνα του Παναθηναϊκού και δεύτερη καλύτερη άμυνα της Φενέρμπαχτσε φέτος. 71-58 συν 13 με τον Λεσόρ να φτάνει τους 17. Και εδώ βλέπω ότι υπάρχει και φάουλ του Μπίγχαμ στο πρόσωπο του Φρανσίσκο. Κρατάει το πρόσωπό του, το σαγόνι του βασικά, ο Γάλλος. Τον βρήκε έτσι κάπως άγαρμπα ο Μπίγχαμ. Είναι και πιο ψηλός. Αν βάλεις και το μπόι του Φρανσίσκο που είναι κοντούλης, την έφαγε την αγωνιά και δεν πήρε χαμπάρι.
2: Δεν καταλάβω όμως τίποτα. Δηλαδή συνεχίζει κανονικά. Πάντως ακόμα και τα επιθετικά φάουλ της Φενέρ είναι σκληρά. Και ναι, εκεί καταλαβαίνουμε και την νοοτροπία όλης της ομάδας και το χαρακτήρα και του προπονητή της Φενέρ. Λοιπόν, ο Φρανσίσκο μαζί από τον Μπάλντουιν. Φρανσίσκο πιο γρήγορος από τον Μπάλντουιν και πιο γοργοπόδαρος. Κρατάει λίγο περισσότερο την μπάλα. Φρανσίσκο, φοβερή reverse, θα αστοχήσει. Συμπτωματικά νομίζω η μπάλα πήγε στον Ρογκαβόπουλο, ο οποίος έχει επαφή και με το rebound και με το καλάθι.
1: Συμπτωματικά, αλλά πάει στο επιθετικό rebound πάντα.
2: 73-58 συν 15, νομίζω είναι η δεύτερη φορά για τον Παναθηναϊκό μετά το 62-47 που έχει ένα προβάδισμα της τάξης των 15 πόντων.
1: Και να σου πω και κάτι, πολύ ωραία το είπες νωρίτερα, ότι προσπαθεί να τον κρατήσει ο Μπόλτουιν, αλλά συνέβη και κυριολεκτικά. Τον κρατούσε τον Φρανσίσκο και δεν μπορεί να παίξει ο επιτιθέμενος αν ο άλλος σε κρατάει από το χέρι.
2: Πολύ σωστή και αυτή η επισήμανση. Βλέπουν με αντίπαλο τον Χέις Ντέιβις. Βλέπουν είναι λίγο πιο γρήγορος από τον Χέις Ντέιβις. Εδώ θα αστοχήσει ριμπάνω από τον Ρογκαβόλο, ο οποίος δίνει και γρήγορη πάσα στον Φρανσίσκο. Χέις Ντέιβις, ο διατρής στον εφημεδιασμό. Είναι μέσα. 76-58. Κατευθείαν time out από τον Σαλόνιος Γιασκεβίτσου. Συν 18 για τον Παναθηναϊκό.
1: 4 εκατομμύρια, Δημήτρη, ο Χέις Ντέιβις. Τα αμόλυσε στο glass floor. Τα 4 εκατομμύρια και μιλάει στο κρίσιμο σημείο. 76-58. Χαμός στο T-Center. Ο Σάρας time out και εμείς για λίγο στην Αγία Παρασκευή.
0: Και νομίζω ότι είναι μια τρομερή εμφάνιση του Παναθηναϊκού στο δυσκολότερο του παιχνίδι μέχρι σήμερα. Παναθηναϊκός Φενέρ 76-58, 8 λεπτά πριν ολοκληρωθεί η αναμέτρηση. Πάμε να δούμε τι γίνεται στα υπόλοιπα. Μπάγερν Βίρτους Μπολόνια 81-87, 2 και 14 πριν ολοκληρωθεί η αναμέτρηση. Βαλένθια Χάπολ Τελαβίβ 60-52, 4 και 12 για την τρίτη περίοδο. Επίσης στην τρίτη περίοδο 56-48 η Ρεάλ Μαδρίτη στην Παρτιζάν. Η Παρτιζάν η οποία έχει ουσιαστικά πλησιάσει αρκετά, γιατί είχαν συν 22 πόντους νομίζω, αν θυμάμαι καλά, ήταν η Ρεάλ Μαδρίτη.

0: Λοιπόν, από ό,τι βλέπω και τα δεκάλεπτα, ο Παναθηναϊκός είχε την καλύτερη του απόδοση στο τρίτο δεκάλεπτο μέχρι στιγμής, έτσι. Και φανταστείτε ότι έχει χάσει τα rebound και έχει στοχίσει και σε 7 βολές. Παρ' όλα αυτά όμως, νομίζω ότι το τρίτο δεκάλεπτο είναι το καλύτερο του Παναθηναϊκού και επιστρέφουμε στο Telecom Center.
1: Στο T-Center 76-58 η Φενέρμπαχτσε δεν βάζει το καλάθι και ο Λεσόρ μαζεύει το αμυντικό rebound και παθιάζεται γυρνώντας προς τον κόσμο και ειδικότερα προς τους οργανωμένους. Φρανσίσκο, μαζί του είναι ο Ρογκαβόπουλος, ο Λεσόρ που θα πάρει τώρα το φάουλ από το Σάνλι διότι τον κλείδωσε ο Τούρκος με τα χέρια του. Κέις Ντέιβις και Μπόγκα είναι οι άλλοι τρεις. Ο Μπόγκα κάνει αθόρυβη δουλειά, μπορεί να μην έχει σκοράρει ούτε πόντο σήμερα, αλλά παίζει πάρα πολύ δυνατά στην άμυνα. Προσπαθεί δηλαδή να κλείσει διαδρόμους, μεγάλο κορμί, μεγάλο μάκρος ο Ίζακ Μπόγκα και γι' αυτό το λόγο τον αφήνει ο Μπράντοβιτς μέσα. Κέις Ντέιβις επαναφέρει στο Φρανσίσκο. Φρανσίσκο θα περάσει από τον Φόρεστ, θα κάνει ένα step back, θα εκτελέσει και θα σκοράρει. Έλουρος, η διαφορά στους 20. 78-58. Και νομίζω ότι το αφήγημα και το δικό μου, βάζω πρώτο τον εαυτό μου και δεν κάνω κριτική στους άλλους, το αφήγημα ότι ο Παναθηναϊκός στα προηγούμενα μάτς έπαιζε με εύκολους αντιπάλους καταρρύπτεται σήμερα, διότι παίζει με μία από τις καλύτερες ομάδες της Ευρωλίγκας μαζί με τον Ολυμπιακό. Αυτή είναι η Φενέρμπαχτσε και την διαλύει ο Παναθηναϊκός σήμερα με συν 20. 78-58 και βάζω πρώτο τον εαυτό μου.
0: Και Κώστα, στο δυσκολότερο του εφετινό παιχνίδι, έτσι.
1: Ναι, βέβαια. Και είναι, φυσικά.
0: Είναι άμυνα για σεμινάριο, φοβερό τραζίστον ο Παναθηναϊκός. 20 ασίστ, έτσι.
1: Ναι, βέβαια. 78-60 συν 18 μειώνει η Φενέρμπαχτσε με τον Γιούζανκ. Τώρα κλέβει και την μπάλα. Ένα ακόμη καλάθι από τον Γιούζανκ. 78-62. Και βλέπω ότι ο Ζέλικο Μπράντοβιτς δεν χαμπαριάζει. Με το που βλέπει δύο καλάθια της Φενέρμπαχτσε, time out, για να σταματήσει αυτό το mini momentum και να θορυβηθούν λίγο οι παίκτες του Τριφυλλιού. Υπάρχει time out. 78-62, πάμε να ακούσουμε από τον Άκη τι γίνεται και στα άλλα κήπεδα της EuroLeague και επιστρέφουμε.
0: Ωραία, λοιπόν, παίρνω την assist του Κώστα του Σωτηρίου. Λοιπόν, 43 δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί η αναμέτρηση στο Μόναχο έχει βρεθεί η νικήτρια, είναι η Virtus Bologna, είναι 83-92, 2-57 για το τρίτο δεκάλεπτο, Βαλένθια 66, Χάπολ Τελαβίβ 52, έχουμε ακόμα ένα δεκάλεπτο εκεί και 3 λεπτά. Ρεάλ Μαδρίτης Παρτιζάν 60-50, 4-52, ενώ ο Παναθηναϊκός είναι στο 78-62, 6-41 πλην ολοκληρωθεί η αναμέτρηση.

0: Λοιπόν, να πούμε και τα δύο παιχνίδια που γίνανε το απόγευμα. Μακάμπι Αρμάνι 97-79 και Ντουμπάι Ερυθρός Αστέρας 58-77 και επιστρέφουμε στο Telecom Center.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε στο παιχνίδι μας με τον coach Obradovic να κάνει κάποιες αλλαγές. Για Μπουσέλ εδώ θα κατεβάσει την μπάλα. Τον πήγε Καροτσάκι νομίζω ο Σανλή από το κέντρο μέχρι το καλάθι και ο Σανλή λέει ότι έπεσε κιόλας και εύκολα ο Γιαμπουσέλε, κάτι που μας κάνει εντύπωση καθώς ο Γιαμπουσέλε είχε και το πλεονέκτημα, αλλά τελικά οι διαιτητές νομίζω ορθά σφύριξαν το αντιαθλητικό φάουλ. Και συνεχίζει και διαμαρτύρεται ο Τούρκος Φόρμο, ο οποίος είναι πολύ έμπειρος παίχτης και αυτός θα μας αποχαιρετήσει με πέμπτο φάουλ. Και ακόμα δεν μπορώ να καταλάβω γιατί διαμαρτύρεται από την πρώτη φάση.
2: Ο Σάρα ζητάει και challenge για την μεταξύ για αυτή τη φάση. Θα το ξαναδούν οι διαιτητές.
1: Για το αδιαθλητικό το καταλαβαίνω. Εγώ δεν καταλαβαίνω ότι ο Σανλή πήγαινε, έβαζε τα χέρια του συνέχεια στα χέρια του Γιαμπουσέλε.
2: Έκανε σπριντ ο Φρανσίσκο για να κρατήσει ήρεμο τον Bulldog.
1: Ναι, γιατί, γιατί είναι και λίγο επίθυμο.
2: Θυμάσαι λίγο, είναι και λίγο επίθυμο. Τι είχε γίνει στο Παρτίζαν Ρεάλ.
1: Ο Έξουμ το θυμάται πολύ καλά.
2: Θυμάσαι τι είχε γίνει.
1: Ο Έξουμ το θυμάται πολύ καλά. Εντάξει, είναι...
2: Ναι, αλλά από αυτό το μάτς πήρε μια Ευρωλίγκα Ρεάλ.
1: Ακριβώς.
2: Από ναι. 2-0 της Παρτίζαν, το γύρισε 3-2.
1: Κάνε 3-2 με τις πολλαπλές αποβολές στη σειρά των play-off.
2: Νομίζω δεν θα το αλλάξουν οι διαιτητές το σφύριγμά τους.
1: Όχι, γιατί πάει προς τον... Πάει ξεκάθαρα και να σταματήσει τον Γιαμπουσέλε. Δηλαδή βάζει τα χέρια του επιδεικτικά πάνω.
2: Και νομίζω
1: πάνω...
2: ότι είναι και flagrant. Δηλαδή δεν είναι το disruptive. Είναι η πρώτη κατηγορία αντιαθλητικού. Είναι το σκληρό που λένε foul. Και όχι το foul που διακόπτει τη ροή του αγώνα.
0: Πάντως το αλλάξουν, δεν το αλλάξουν. Είναι το πέμπτο του Σανλή, έτσι.
2: Γεγονός. Δεν έχει παίξει ακόμη για την Φενέρμπαχτσε ο Σίλβα της ΑΕΚ.
1: Και νομίζω δεν έχει την εμπιστοσύνη.
2: Έχουν παίξει
1: νομίζω.
2: Όλοι οι άλλοι. Και οι 11. Λες να λείπει από τον Σάρας ο Μπίρτς που πήγε στο Σπανούλι.
1: Δεν ξέρω. Πάντως ο Σίλβα με τη θητεία του μέχρι τώρα στη Φενέρμπαχτσε, δηλαδή που τον πήρε πέρσι, θυμίζω, τον Ιανουάριο, δεν έχει δικαιολογήσει ότι μπορεί να σταθεί σε αυτό το επίπεδο. Αυτό έχει δείξει. Και ο Σάρας ίσως και να μην τον εμπιστεύεται τόσο πολύ πλέον. Αν και οι επιλογές του πλέον στη θέση 5 είναι, δηλαδή τώρα που δεν υπάρχει ο Σανλή και ο Μέλη, για να δούμε τι. Όχι, τελικά απλό φάουλ εδώ στον διαιτητές, ούτε καν αδιαθλητικό. Και εμένα η ένστασή μου
2: ξέρεις
1: για τον Σανλή.
2: Τον έσωσε τον Σανλή το γεγονός ότι δεν πέτυχε τον Γιαμπουσέλε πίσω από τον αγώνα, αλλά τον πέτυχε στον βραχείο, να το πούμε, λίγο μετά τον καρπό. Αυτό τον έσωσε. Όπως και να έχει όμως, όπως είπε και ο Άκης Δημακός, ήταν το πέμπτο φάουλ για τον Σάνλι, τον Τούρκο διεθνή σέντερ. Ενώ η πρώτη βολή από τον Γιαμπουσέλε είναι άστοχη. 78-62 το σκορ παραμένει. 6,5 λεπτά ακόμη. Άσχημα εκτελεσμένη και η δεύτερη βολή, αλλά το παίρνει το rebound ο Μπόγκα. Το μακρινό Γιαμπουσέλε για τον Φρανσίσκο. Ο Μίτογλου πάει ένα σκρινάρι. Ο Φρανσίσκο εκτελεί για τρεις. Αστοχή, rebound αμυντικό από τον Γιούζανγκ και φάουλ από τον Γιαμπουσέλε, ο οποίος φωνάζει τον Ομπράντοβιτς να ζητήσει challenge. Ο Ομπράντοβιτς γενικά δεν τσιμπάει τόσο εύκολα στα challenge. Δεν τσιμπάει. Όπως και να έχει, το match θα συνεχιστεί. Ούτε τώρα τσίμπησε ο Ομπράντοβιτς. Ακόμα και αν το ζητάει ένας τόσο σπουδαίος παίκτης όπως είναι ο Γιαμπουσέλε. Φόρεστ για τον Κλάιμπερν, Χόρτον Τάκερ. Ο Τάκερ έχει μείνει χαμηλά σήμερα. Έχει μονοψήφιο. Γιούζανγκ. Ένα παιδί το οποίο έχει προοπτική. Χόρτον Τάκερ θα πάει μέχρι μέσα να τον παρακολουθεί. Ο Κέις Ντέιβις προσπαθεί και να του κλέψει την μπάλα και τα καταφέρνει. Και από το πόδι του Χόρτον Τάκερ σταμάτησε αυτή η επίθεση. Εδώ τον κατασπάραξε ο Κέις Ντέιβις. Τον ακολούθησε παντού. Τον έκανε να παραπατήσει. Του έκλεψε την μπάλα και από το πόδι. Το τακουνάκι, για να είμαστε ακριβείς, του Χόρτον Τάκερ, η μπάλα έφυγε μακριά και διακόπη αυτή η φάση. 78-62 συν 16 για τον Παναθηναϊκό, που νωρίτερα έφτασε και το συν 20. 78-58 ήταν η μεγαλύτερη διαφορά από το συν 20 για τον Παναθηναϊκό με τη Φενέρμπαχτσε, και όχι για μια ομάδα παίξε γέλασε της Ευρωλίγκας. Hayes Davis εκτελεί αστοχή, rebound από τον Σίλβα. Να που πέρασε το μάτς. Και αυτός τον μνημονεύσαμε νωρίτερα και τον έριξε στο παρκέ ο Σάρας. Γιούζανγκ πάει για τον deflection ο Hayes Davis. Σοβαρό χειροκρότημα από τον Ομπράντοβιτς στον Hayes Davis για αυτή την προσπάθεια. Η διαφορά στους 16. Μιλάμε για ένα προπονητικό ντουέτο, ο Μπράντοβιτς και Σάρας, που έχουν να μοιραστούν αμέτρητες ιστορίες. Ο Γιούζανγκ εκτελεί για 3 και κερδίζει τον κοντύτερο Φρανσίσκο, που δεν ήταν και τόσο συγκεντρωμένος σε αυτή την άμυνα. 78-65. Το τελευταίο διάστημα έχουμε δει μεγάλες ανατροπές από συν 20. Ο Φρανσίσκο εκτελεί, αστοχή, έρχεται όμως για το φόλο κάρφωμα ο Hayes Davis, που διάβασε την πορεία της μπάλας. Απογειώθηκε και κάρφωσε 80-65 στα μισά της τελευταίας περίοδου. Παναθηναϊκός Φενέρμπαχτσε, τέταρτη αγωνιστική στην Ευρωλίγκα. Ερασπόρ σε όλα τα παιχνίδια. Τάκερ εκτελεί για 3, άστοχος αμυντικό rebound από τον Γιαμπουσέλε, που κατεβάζει και την μπάλα. Πασάρι στον Φρανσίσκο, μόνος του αστόχησε, αλλά δεν θα μετρήσει και να μπαινε, διότι νωρίτερα υπήρξε φάουλ στον Γκερσόν Γιαμπουσέλε και επειδή έχει συμπληρώσει τα ομαδικά η Φενέρμπαχτσε, θα πάει στη γραμμή για να εκτελέσει 2 βολές.
1: Ο Γιαμπουσέλε βλέπω ότι έχει όρεξη να τρέξει το παιχνίδι, να σκοράρει, να μπει. Εμένα άλλο μου έχει κάνει εντύπωση. Ο Hayes Davis, νομίζω μετά από 2 παιχνίδια, ίσως και να απολαμβάνει καλύτερα τον φετινό Παναθηναϊκό, ο οποίος φαίνεται να έχει περισσότερες αρχές στο παιχνίδι του, ειδικά στην επίθεση. Ο Hayes Davis είναι ένα παιδί το οποίο θέλει να υπάρχει ένα ξεκάθαρο πλάνο, είτε να παίζει post, είτε να τον εκμεταλλεύονται οι συμπαίκτες του από την περιφέρεια. Εδώ για Μπουσέλε είναι η τρίτη σερή βολή, η οποία χάνει και δέχεται το καθολικό χειροκρότημα από τους...
2: Δεν το πιστεύω, λέει, τι γίνεται. Έχει σηκώσει τα χέρια και λέει, δεν το πιστεύω πώς γίνεται να χάνω 3 βολές σερή.
1: Και ο Παναθηναϊκός εδώ, να πω ότι κάνει το 81-65 και έχει ήδη χάσει 10 βολές. Δηλαδή έχει 18 στις 28 βολές. Είναι πολύ κακό το ποσοστό του Παναθηναϊκού. Όμως είναι καλός στα δίποτα με 60%. Έχει 41% από το τρίποντο. Και από εκεί έχει σβήσει, να το πούμε έτσι, την κακή του βραδιά από τη γραμμή της φιλανθρωπίας. Ο Μπάλντουιν επέστρεψε στην πεντάδα της Φενέρμπαχτσε. Εδώ να πούμε ότι ακόμα και αν διαφαίνεται ότι ο Παναθηναϊκός είναι το φαβορί για να κερδίσει, σίγουρα και η τελική διαφορά θα παίξει το ρόλο της. Γι' αυτό και δύο ομάδες προσπαθούν να κάνουν το καλύτερο δυνατό στο παιχνίδι. 81-65 είναι το σκορ, με 4-33 για το τέλος του παιχνιδιού. Και αυτό ήταν και το τελευταίο φάουλ που μπορούσε να δώσει ο Παναθηναϊκός χωρίς να στείλει την Φενέρμπαχτσε στη γραμμή των βολών. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει κάνει πολύ καλή δουλειά και πάνω στον Σαβόν Σίλς, ο οποίος έχει πετύχει μόλις 6 πόντους με 4 βολές. Πολύ καλή παρουσία.
2: Για τους λάτρεις των αριθμών, υπάρχει και αυτό το 28-8 στις βολές υπέρ του Παναθηναϊκού. Όσο βρωμόξυλο και αν έχει ρίξει η Φενέρμπαχτσε, είναι ένας αριθμός που κάνει, ας πούμε, εντύπωση. Το 28-8. Εδώ υπάρχει διαστημική τάπα στον Σίλβα. Το 81-65 παραμένει. Ο Μπάντιο για τον Hayes Davis ποστάρει τον Χόρτον Τάκερ, τον Σίλτς και λέει τον Τάκερ. Και πέφτει και ένας προξίδι που έμεινε ατιμόρυτο. Γιούζανγκ, εφόσον η πάσα του Hayes Davis κόπηκε. Baldwin. Για να δούμε ποια θα είναι επιλογή από τον Baldwin. Τριμπλάρει κατά τα πόδια. Μπροστά του είναι ο Μπόγκα καρφωμένος και τον αναγκάζει να πασάρει στον Σίλβα. Εδώ υπάρχει φάουλ σπρόξιμο από τον Hayes Davis. Το σκορ 81-65. Ξέρεις, παίζουν ρόλο και οι διαφορές στην Ευρωλίγκα. Οπότε ο Παναθηναϊκός δεν αφήνει το πόδι από τον Γκάζι και στην άμυνά του βγάζει υπέρμετρη ένταση. Λογικό είναι. Αυτές οι ομάδες θα παίξουν για μια θέση που λέει ο λόγος και θα είναι πολύ κοντά. Στην τετράδα θα πω εγώ, θα βιαστώ, αν και δεν είμαι βιαστικός συνήθως, γιατί ακόμα έχει πολύ πολύ δρόμο η Ευρωλίγκα και ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με μείον 6-7 παίχτες. Έβαλε τώρα 2-3, δειλά-δειλά και σταδιακά. Για παράδειγμα, ο Φαλ όλο και όλο έπαιξε 1-32, ο Ρογκαβόπουλος 9-44, Και λίγο νωρίτερα, λίγες μέρες νωρίτερα, επέστρεψε ο Χέις Ντέιβις. Υπολείπονται Ναν, Σλούκας, Κουάντσο. Κλέβει την μπάλα η Φενέρμπαχτσε με τον Μπράξτον Κι, αλλά του φεύγει μέσα από τα χέρια. Άρα λοιπόν το 81-66 παραμένει. 3-46 ακόμη για το φινάλε. Είναι δεδομένο ότι στο τελευταίο τετράλεπτο η Φενέρ θα πιέσει όσο δεν πάει για να σώσει ό,τι σώζεται. Και ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει να βάλει κάποια καλάθια για να σφραγίσει μια εύκολη νίκη.
1: Εδώ ο Παντιό κρατάει την μπάλα μετά την baseball πάσα από τον Χέις Ντέιβις. Ο Παντιό, ο οποίος θα κάνει το step back, θα κρατήσει λίγο πίσω την μπάλα. Δύσκολο σου, την εύστοχο. 83-66. Ο Γιαμπουζέλε εκεί συνεχίζει να παλεύει είτε με τον Κι είτε με τον Σίλβα στα ριμπάνω. Ο Γιαμπουζέλε, ο οποίος έχει με πάρα πολύ ενέργεια σε αυτή την περίοδο, θέλοντας νομίζω να δείξει ότι ίσως να ήταν και κακή παρένθεση το πρώτο του ημίχρονο. Εδώ ο Μίτογλου θα κάνει τον μπλοκ, όμως η μπάλα φρονό, όπως είχε ακουμπήσει πρώτα το ταμπλό. Ζητάνε να κάνει challenge ο coach, όμως
2: δεν το κάνει,
1: ο ίδιος είναι ψύχρεμος και δεν θα το κάνει.
2: Νομίζω... Σε πρώτο χρόνο φάνηκε ότι βρήκε ταμπλό την μπάλα.
1: Νομίζω ήταν ξεκάθαρη φάση.
2: Να το δούμε.
1: Για να δούμε και λίγο εδώ από το γήπεδο.
2: Break.
1: Ναι, έχει ακουμπήσει παρά το ταμπλό. 83-68 είναι το σκορ. Φενέρ εδώ λίγο έλειψε να κάνει το κλέψιμο. Ο Φρανσίσκο θα σταματήσει όπως και στο πρώτο ημίχρονο. Σε ευνηδιασμό αυτή τη φορά δεν θα δικαιωθεί. Ο Μίτογλου όμως θα πάρει το rebound. Φαίνεται η δίψα των παιχτών του Παναθηναϊκού για να πάρουν τη νίκη και με μεγάλη διαφορά. Ο κόσμος έχει μπει στην εξίσωση του παιχνιδιού.
2: Και είναι μαχητικός και ο Μίτογλου, που εντάξει δεν είναι το πιο παθιασμένος, αλλά ξέρεις, παθιάζεται ο Μίτογλου πότε? Όταν βάζει πολλούς πόντους στην επίθεση, θα σηκώσει και τον κόσμο κτλ. Κτλ. Τέλος πάντων, δεν ξέρω ποιον βρίζουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού, αλλά είπαμε, γυναίκες μανάδες, απαράδεκτο να συμπεριλαμβάνονται σε συνθήματα οπαδικά. Κάποια στιγμή είπαμε να εκλείψουν αυτά τα πράγματα. Πρέπει να σοβαρευτούμε επιτέλους. 84-68 η διαφορά στους 16. Ο Μίτογλου στη γραμμή, 3 λεπτά ακόμη για να τελειώσει η αναμέτρηση. Ο Μίτογλου παίζει με Γιαμπουσέλε, Μπόγκα, Μπάντιο και Φρανσίσκο. Έχει δικαίωμα και για μια δεύτερη βολή ο διεθνής power forward, που παίζει και center βεβαίως. Για να δω τώρα. Έχει δικαίωμα και για μια δεύτερη βολή ο διεθνής power forward, που παίζει και center βεβαίως.

0: Στον Κι πρώτη σκόρερ, ενώ για τον Παναθηναϊκό κάμπος η διψήφη, 4, 17 ο Λεσόρ με 7 rebound, 16 ο Φρανσίσκο, αλλά έχει πάρει κάποιες τραβηγμένες προσπάθειες. Βέβαια αυτό είναι και το DNA του, να παίρνει κάποια τραβηγμένα σουτ. 15 ο Χέις Ντέιβις με 4 rebound, 10 ο Ρογκαβόπουλος στα σκάρτα 10 λεπτά που έχει παίξει, 9-44, και από 8 για Μπουσέλε και Μίτογλου. Είναι η πρώτη σκόρερ, 7 έχει ο Μπάντιο και από 2 Ματζούκας και Φαλ. 85-70 το σκορ παραμένει. Φρανσίσκο θα περάσει την κεντρική γραμμή και τον Μαρκάριο Μπόλτουιν. Και να δούμε ποια θα είναι επιλογή από τον Γάλλο. Ο Φρανσίσκο συνεχίζει να τριμπλάρει. Θα γυρίσει, θα εκτελέσει, θα στοχίσει. Αμυντικό rebound από τον Μπράξτον Κι. Πάει κατά μέτωπο, βγάζει την παλάξη για τον Χόρτον Τάκερ. Αυτός για τον Γιούζανγκ, σου τριών πόντων, εύστοχο. Πρόλαβε τον Μπάντιο. 85-73. Η διαφορά στους 12. Και επειδή ο Μπράντοβιτς βλέπει ότι έχει και ένα δίλεπτο ακόμα και κάτι, και 16 για να τελειώσει το μάτς, καλεί το time out. Έτσι, κύριε Δημήτρη. Ο Φρανσίσκο μου φάνηκε ότι από την πολλή τρίπλα κόντεψε να βγάλει πετρέλαιο.
1: Ναι, έκανε κατάχρηση τώρα, έκανε κατάχρηση.
2: Όχι μόνο τώρα.
0: Γενικά.
1: Να. Γενικά, και δεν του βγήκε και το προηγούμενο σώτο στον εφημιδιασμό όπως το
0: δεκάλεπτο. Επειδή τον Άκη το ξέρω από παιδάκι, κάνει και ρήμα, άλλο πράγμα υπονοεί και εγώ το πιάσα. Επειδή είναι ένας παίκτης που παίζει με την μπάλα, πώς θα ταιριάξει με Νάν. Έτσι, Άκη.
2: Όχι μόνο αυτό. Είναι όταν βλέπεις τόσους υπερπαίκτες να μην κάνουν κατάχρηση ούτε τρίπλα ούτε σουτ, ξεχωρίζει ότι μίγαμε στο γάλα ότι
0: σωστό.
2: Κάνει κάτι διαφορετικό. Και όταν θα μπει και ο Νάν και ο Σλούκας που μπορεί να το δικαιούνται και αυτοί, κάτι δεν ταιριάζει.
0: Σωστό. Να δούμε και πώς θα κουμπώσουν κάποιοι παίκτες. Έχει και αυτό το ενδιαφέρον. Κάποιος, ξέρεις, και κάποιοι, όχι μόνο κάποιος, πρέπει να θυσιαστούν.
2: Θέλω να πω ότι είναι μια ομάδα όπως είναι χτισμένη που δεν μπορεί να παίζει κανείς για τα στατιστικά του και για τους πόντους του.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια, απλά όταν ο άλλος είναι σκόρερ, δύσκολα βγαίνει το χούι. Τύχε, πώς το έλεγε ο Πεδουλάκης, πρώτα θα σου βγει, λέει, η ψυχή και μετά το χούι. Έτσι είναι.
1: Λοιπόν, 2 και 16, 85-73. Παιδιά, είναι σωστά αυτά που λέτε. Θα κάνουμε υπομονή γύρω στις 10 μέρες, ακόμα 10-12 μέρες, για να δούμε πώς θα μπορέσει και ο κότς Μπράντοβιτς να βάλει όλους αυτούς τους παίχτες, δεν ξέρω, σε καλούπι.
2: Καλά, λίγο λες. Θέλει πολύ καιρό ακόμα για να μπορέσουν να μπουν όπως ακριβώς θα θέλει ο Μπράντοβιτς, έτσι.
1: Ναι, σίγουρα. Θέλει ακόμα χρόνο. Εντάξει, ας μην του βάζουμε κι εμείς ακόμα αυτό το πονοκέφαλο. Σε λίγες μέρες, έτσι κι αλλιώς, προπονούνται σιγά-σιγά. Θα μπουν στο κανονικό μάλλον πρόγραμμα οι Σλούκας και Νάν και θα δούμε μετά τι σκέψεις έχει για όλο αυτό το οικοδόμημα ο κότς Μπράδο. Λοιπόν, στο παιχνίδι μας δεν έχουμε αλλαγές από ό,τι βλέπω στις πεντάδες των δύο ομάδων. 85-73 για τον Παναθηναϊκό, που ξαναλέμε ότι παίζει ρόλο και η διαφορά σε αυτό το παιχνίδι. Εδώ φάουλ θα κάνει ο Μπάλντουιν και θα διαμαρτυρηθεί στους διαιτητές, αλλά νομίζω ότι έχει κάνει από την αρχή της φάσης. Δηλαδή τον σπρώχνει συνέχεια, του κρατάει και το δεξί χέρι και διαμαρτύρεται ο Αμερικανός.
0: Μιλάμε για βρωμόξυλο, έτσι.
1: Και διαμαρτύρεται κιόλας ο παίκτης. Δηλαδή δεν είναι ότι του κανένα φάουλ.
0: Το έχει ρίξει και ο Σίλβα. Ο οποίος ο Κακομοίρης αυτός τα ακούει από τον Σάρας, ενώ ο Μπόλτμουν έχει κάνει τα κρατήματα του χεριού. Δηλαδή, ξέρεις, θα σου πω κάτι και τώρα δεν θα παρεξηγηθούν και οι Ολυμπιακοί, γιατί έχει φύγει ο παίκτης και είναι στο Ντουμπάι. Το super slow motion εκθέτει ορισμένους παίκτες. Όταν για παράδειγμα ο Γουόκαπ το κάνει κατά κόρον, όπως τώρα ο Μπόλτμουν και παίκτες του Παναθηναϊκού, θα σου πω, κρατάνε χέρια, πόδια, κλωτσικές μπουνιές. Το super slow motion απλά σε εκθέτει.
1: Πολε.
0: Και παρεπιπτόντως, γιατί μου το θύμισε ένας φίλος εδώ που το είδε, το πρόσεξε, πολύ κακό για το τίποτα ενδεχομένως αυτό που συνέβη το καλοκαίρι το φετινό με τον φίλο μας τον Thomas Walkup, διότι σήμερα κατέγραψε ένα ακόμη κουλούρι. Το δεύτερο σερί μετά τη Φενέρμπαχτσε, 0 πόντι και με τον Ερυθρό Αστέρα, ενώ στα δύο πρώτα μάτς είχε 5 με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Αναμφισβήτητα πρόκειται για ένα πολύ καλό παίκτη, αλλά δεν είναι για 3 εκατομμύρια μεταξύ μας.
1: Όχι. Είναι ξεκάθαρη υπεραξία.
0: Και πολύ καλά έκανε ο Ολυμπιακός που δεν του τα δώσε.
1: Ξεκάθαρη υπεραξία για τον Thomas Walkup.

0: 86-73 εδώ ήταν άστοχη πολύ από τον Κρι Σίλβα. Και σωστά που ο κότς Μπαρτζόκας Κώστα επέλεξε να ακολουθήσει ένα διαφορετικό μοτίβο στην περιφερειακή του γραμμή, έτσι. Δηλαδή χρειάζονταν ανανέωση ο Ολυμπιακός εκεί.
1: Σίγουρα.
0: 86-74, το συν 12 για τον Παναθηναϊκό. Ξαναλέμε ότι κατά 90% ο Παναθηναϊκός είναι ο νικητής και πλέον παίζει ρόλο και η διαφορά. Και γι' αυτό θα παίξουν οι δύο ομάδες σε αυτά τα 90 δευτερόλεπτα στο παιχνίδι. Ωραία πάσα στον Μπάντι, ο οποίος είναι μόνος του για τρεις. Είναι άστοχος, δεν του κάνει μπάλα το χατήρι. Καλή πάσα όμως εδώ από τον Σιλβέλ Φρανσίσκο.
1: Τα εντελώς ελεύθερα σουτ μερικές φορές είναι και τα πιο δύσκολα.
0: Γιατί σκέφτεται ο παίχτης, γι' αυτό το λες, ε.
1: Ε, βέβαια. Εδώ υπάρχει φάουλ στο screen του Κρις Σίλβα. Χειροκρότημα από τον Ομπράντοβιτς. Αποσβολεμένος στέκεται ο Σάρας Γεσικεβίτσιους με τα χέρια στη μέση. 86-74. Θα το πω έτσι λίγο όπως το σκέφτομαι και δεν το στρογγυλεύω. Υπάρχουν στιγμές που η Φενέρμπαξε θυμίζει Λιμός Μάλκοβιτς το 93. Μιλάμε για τόσο μπασκετικό ξύλο. Χέρια, πόδια, αγωνιές, κλωτσιές. Πραγματικά. Καλάθι από τον Χέις Ντέιβις που κερδίζει τον Baldwin, 88-74, και μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης. Baldwin, μπροστά του βγαίνει το ρόλε Σορ. Κλέβει την μπάλα ο Χέις Ντέιβις και θα πάει σε ένα κάρφωμα εντυπωσιακό. Ο Χέις Ντέιβις, ο οποίος χθες συμμετείχε και σε ένα φιλανθρωπικό event και έδειξε έναν άλλο Χέις Ντέιβις, πάρα πολύ ανθρώπινο. Όλοι όρθιοι για να χειροκροτήσουν αυτόν τον πολύ σπουδαίο παίκτη, τον Χέις Ντέιβις. 90-74, 47 δευτερόλεπτα ακόμη για να τελειώσει το μάτς. Συν 16 για τον Παναθηναϊκό που είχε πάει και συν 20. Baldwin θέλει να περάσει μέχρι μέσα. Πάει στο Λέα Παστόκησε. Ριμπάουντ αμυντικό από τον Πόγκα που δίνει γρήγορα στο Φρανσίσκο. Ο Φρανσίσκο περνάει την κεντρική γραμμή και φρενάρει. Κάτι το οποίο δεν μας συνηθίζει να κάνει. Φρανσίσκο, τον μαρκάριο Σίλβα. Θα περάσει ο Φρανσίσκο, θα πάει μέχρι μέσα. Έξω η μπάλα για τον Μπόγκα. Σούτριον πόντων. Θα πάει η μπάλα στο Λεσόρ. Αυτός αφού ξάπλε στο Σαββούρ Σίλτζ θα καρφώσει. 92-74, 20 δευτερόλεπτα ακόμη. Γερό μάθημα του Παναθηναϊκού στη Φενέρμπαχτσε. Και θα έχουν οι πράσινοι κι άλλη επίθεση. 14,7 δευτερόλεπτα. Διότι η πάσα του Σίλτζ έφυγε εκτός παρκέ. Έξαλλος ο Σάρας για μία ακόμη φορά. 92-74. Δεν ξέρω τι οδηγεί έδωσε ο Μπράντοβιτς, αλλά μου φαίνεται ότι θα γίνει επίθεση κανονικά σε αυτό το επίπεδο. Ο Χέις Ντέιβις, 2 δευτερόλεπτα. Θα γυρίσει, θα εκτελέσει πάρα πολύ μακριά για 3. Είναι άστοχος και τελειώνει το μάτς με συντριπτική νίκη του Παναθηναϊκού και αγκαλιά τώρα του Μπράντοβιτς με τον Γιασικεβίτσιους. 92-74. Γερό χαστούκι του Παναθηναϊκού στη Φενέρμπαχτσε. Αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η πραγματικότητα. Συν 18 για τον Παναθηναϊκό. Ίσως στο δυσκολότερο μάτς για φέτος. Απέναντι στη Φενέρμπαχτσε και ο Μπράντοβιτς, το σύνθημα με το οποίο δονείται το Telekom Center. Να δούμε λίγο τα επόμενα παιχνίδια. Είναι εκτός έδρας το επόμενο στη διπλή αγωνιστική που έρχεται με την Παρτίζαν. 13 Οκτωβρίου, νομίζω ημέρα Τρίτη. Σωστά κύριε Δημήτρη,
0: Τρίτη.
1: Μετά ο Παναθηναϊκός παίζει Παρασκευή με Χάποελ, με τον κουμπάρο του Μπράντοβιτς, τον Δημήτρη Τούδη, στο Telekom Center. Και έρχονται άλλα δύο εντός, με Μπασκόνια και Αρμάνι, που σημαίνει, τι σημαίνει, ότι αν ο Παναθηναϊκός περάσει νικηφόρα από το Βελιγράδι, μπορεί να κάνει 8-8. Μπορεί.
0: Εντάξει, μπορεί, ναι. Η Ευρωλίγκα είναι απρόβλητη, έχουμε πει. Ναι. Δεν προσυπογράφουμε κάποιο αποτέλεσμα.
1: Μπορεί και να χάσει και τρία μάτς. Αλλά έτσι όπως παίζει, με την άμυνα αυτή που κράτησε την Φενέρμπαχτσε στους 74 πόντους, δυνητικά μπορεί να τα καταφέρει.
0: Νομίζω ήταν η πιο πιστική εμφάνιση του Παναθηναϊκού τη φετινή περίοδο. Ήταν το πιο δύσκολο τεστ το οποίο είχε να αντιμετωπίσει. Το πέρασε με άριστα. Αν και είχε 11 χαμένες βολές, 21-32. Αν και είχε η Φενέρ 15
1: θα κάνω μια μικρή διαφωνία και με σένα και με τον Άκη. Το πιο δύσκολο μάτς είναι αυτό που κρίνει τίτλο και αυτό ήταν με τον ΠΑΟΚ. Και το χασέ γιατί ήταν πιο έτοιμος ο ΠΑΟΚ από τον ανέτοιμο Παναθηναϊκό. Απλά αυτό το παιχνίδι με τη Φενέρμπαχτσε είναι το πιο δύσκολο μέχρι τώρα στην Ευρωλίγκα.
2: Θα συμφωνούσα μαζί σου αν έκανε κάποιον σοβαρό τίτλο.
1: Δεν έχει
2: νομίζω
1: σημασία.
2: Ότι αν είναι ο Μπράντοβιτς σου έλεγε να διαλέξει ποιο από τα δύο θα ήθελε να νικήσει, το σημερινό θα έλεγε.
1: Κοίτα, δεν θα το έλεγα, να σου πω την αλήθεια. Είναι ο τίτλος, απλά είναι ο τρίτος στη σειρά στην Ελλάδα.
2: Δεν ήταν τίτλος, ήταν για να μπει στο τελικό. Δεν ήταν ο τελικός.
1: Ναι, ήταν όμως μάτς πρόκρισης.
2: Πρόκρισης.
1: Αυτό. Και ένας αποκλεισμός, εντάξει, όσο να είναι, βέβαια όλα τα μάτς βοηθάνε. Και ένας αποκλεισμός στον ημιτελικό από τον πολύ καλό ΠΑΟΚ. Ήταν ένα μάθημα για τους πράσινους, όπως μάθημα ηχηρό ήταν και αυτό που βίωσε σήμερα η Φενέρμπαχτσε.
0: Ναι, πολύ, πολύ καλό μάθημα το σημερινό παιχνίδι. Και εδώ να πούμε, πρέπει να το πούμε ότι ο παίχτης ο οποίος έπαιξε τον περισσότερο χρόνο είναι ο Χιζέβης με 26 λεπτά. Δηλαδή, δύσκολο θα δούμε φέτος παίχτη του Παναθηναϊκού να παίζει 35 λεπτά, 36 όπως γινόταν κατά κόρον τα τρία προηγούμενα χρόνια. Είναι ο Χέις Ντέιβις και μετά είναι ο Θανασίσκο με 25-47. Δηλαδή φαίνεται ότι ο Μπράντοβιτς θέλει παίχτες φρέσκους, θέλει παίχτες έτοιμους να τα δώσουν όλα, είτε για ένα λεπτό, είτε για ένα δευτερόλεπτο μάλλον, είτε για 40 λεπτά. Από τη Φενέρμπαχτσε, εγώ νομίζω ότι επέμενε πάρα πολύ στο τρίποντο η Φενέρ. Δηλαδή, εκτέλεσε 30 τρίποντα σήμερα η Φενέρμπαχτσε. Δηλαδή, πάρα πολύ μεγάλο αριθμό τα 30 τρίποντα σε σχέση με τα 36 τρίποντα. Και η Φενέρ είναι ομάδα η οποία διαβάζει καταστάσεις, παίζει πάρα πολύ με παίχτες οι οποίοι έχουν πλεονέκτημα είτε στην περιφέρεια είτε στο χαμηλό post. Όμως νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έδωσε και απάντηση και στον ίδιο του τον εαυτό πώς μπορεί να παίξει κατά τις αρχές του Κώστα Μπράντοβιτς. Δίκαιη νίκη, 4-4 για τον Παναθηναϊκό. Και νομίζω πως τουλάχιστον στο Telecom Center Athens ο Παναθηναϊκός έδωσε εξετάσεις, τις πέρασε με επιτυχία στην Ευρώπη και θα δούμε την επόμενη εβδομάδα πως λειτουργεί όλος ο οργανισμός και σε εκτός ένας παιχνίδι στο Βελιγράδι με την Παρτίζαν.
1: Ακριβώς. Οπότε τελικό Παναθηναϊκός Φενέρμπαχτσε 92-74. Είπαμε πόντους ή χρωστάμε? Λοιπόν, από Παναθηναϊκό 17 ο Φρανσίσκο με 2 στα 7 τρίποντα αλλά και 7 assist. Συμμετοχή από τον Καλαϊτζάκη 13 λεπτών με 3 assist και πολύ καλές άμυνες. 7 ο Μπάντιο, 19 ο Χέις Ντέιβις, μεγάλη εμφάνιση. Νομίζω ότι θα βρισκόμουν σε ένα δίλημα, γιατί κάτι είπε ο Άκης νωρίτερα για MVP Λεσόρ. Θα βρισκόμουν σε ένα δίλημα, θα έλεγα ή Χέις Ντέιβις ή Λεσόρ.
2: Όχι, εγώ δεν είπα MVP Λεσόρ. Είπα ότι ο Λεσόρ από τον τραυματισμό του έχει κάνει το καλύτερο του παιχνίδι.
1: Ναι, ναι, εντάξει, βέβαια, ναι. Πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Εγώ θα έβαζα co-MVP και τον Χέις Ντέιβις αλλά και τον Λεσόρ που πήγαν πάρα πολύ καλά και είχαν από 19 πόντους.
2: Σε ό,τι και να πεις, εγώ το στηρίζω και οι δύο ήταν εξαιρετικοί.
1: Έτσι ακριβώς. 4 rebound ο Χέις Ντέιβις, 8 ο Λεσόρ. Ο Γκραντ 11,5 λεπτά με 4 assist δεν σκόραρε. 8 για Μπουσέλε με 7 rebound. Κομψή-κομψά, για να το πω γαλλικά. 8 Μίτογλου και από 2 Ματζούκας κεφάλ. Έπαιξε ο Μπόγκα αρκετή ώρα, δεν σκόραρε. Ίσως δεν αποκτήθηκε για το σκορ ο Μπόγκα, αλλά για άλλα πράγματα. Αν μπορέσει να βάλει και σκορ, σίγουρα θα είναι επιδραστικός. Από την Φενέρμπαχτσε 5 ο Μπίνγκαμ, 9 ο Μπόλτουιν με 5 ασίστα αλλά και 4 λάθη. Από εκεί και πέρα 9 ο Νίκολο Μέλι, αλλά δεν πρόλαβε να παίξει πάρα πολύ, έκανε 5 φάουλ τα 13 λεπτά που αγωνίστηκε. Ο Σάνλι συμμετοχή, 9 ο Χόρτον Τάκερ με 0 στα 4 τρίποντα, δεν του έδωσαν χώρο για να εκτελέσει η πράσινη. 10 ο Γιούζανκ, όταν όμως το μάτς είχε κρυθεί, στα χασομέρια που λένε. 2 ο Φόρεστ, 13 ο Μπράξτον Κι με 7 rebound. 6 ο Κλάιμπερν, 2 από τον Σίλβα, 6 από τον Σίλτς και 3 από τον Σαργιούνας. Τελικό σκορ Παναθηναϊκός Φενέρμπαχτσε 92-74 από τον Δημήτρη Μπούκα και τον Κώστα Σωτηρίου που ήταν στην περιγραφή. Να ευχηθούμε τα καλύτερα. Άκη Δημακό, καλή συνέχεια.
2: Ωραία, ευχαριστούμε παιδιά. Καλή ξεκούραση. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν συνέτριψε με 92-74 την Φενέρμπαχτσε. Βαλένθια Χάπολ Τελ Αβίβ 87-79, 2:47 πριν ολοκληρωθεί η αναμέτρηση. 3:46 πριν ολοκληρωθεί η αναμέτρηση Real Madrid 83 Παρτιζάν 72. Δύο παιχνίδια που από ό,τι φαίνεται οι ισπανικές ομάδες θα πάρουν την νίκη. Νωρίτερα Bayern 87 Virtus 94. Διπλό για τους Ιταλούς, πολύ μεγάλη νίκη. Maccabi 97 Armani 79 και Dubai 58 Ερυθρός Αστέρας 77. Επίσης πολύ μεγάλη νίκη για τους Σέρβους οι οποίοι έκαναν την έκπληξη.

0: Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είχε μια κατακράτως κυριαρχία απέναντι σε μια από τις 4-5 νομίζω καλύτερες ομάδες της EuroLeague, στο πιο απαιτητικό του παιχνίδι εφέτος. Θυμίζω ότι όλα τα προηγούμενα ήταν με μικρότερης δυναμικότητας ομάδες. Είχε τρομερή δουλειά στην άμυνα, τρομερή δουλειά στη δημιουργία, αξιοποίησε όλα τα mismatch. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού παίζαν με πολύ υπομονή και ψάχναν να βρουν όλα τα mismatch ή το ελεύθερο σουτ. Έκανε το 4-4, είναι στην κορυφή και πολύ δίκαια απέναντι σε μια ομάδα η οποία δεν κατάφερε να μπορέσει να κρατήσει τον Παναθηναϊκό σε χαμηλό σκορ, παρότι φημίζεται για την πολύ καλή της αμυντική λειτουργία. Κάτι που ο Παναθηναϊκός την κράτησε στο 74, σκόραρε 92 πόντους και έτσι έφτασε εύκολα από κάποιο σημείο και μετά στην νίκη. Λοιπόν, εμείς πάμε σε έναν άνθρωπο που ξέρει τα του Παναθηναϊκού πάρα πολύ καλά, ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού για την τηλεόραση της ΕΡΤ, μπάσκετ άνθρωπος, Γιάννης Νάτου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και στους φίλους τους ακροατές.
0: Γιάννη μου, τι είδες, θέλω το δικό σου σχόλιο.
1: Κοίτα, είδαμε έναν απολαυστικό Παναθηναϊκό, είναι αλήθεια, ο οποίος έχει καταφέρει να μην φαίνονται απουσίες, αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι ο κόσμος ακολουθεί και έχει πλήρη εμπιστοσύνη στην ομάδα, σε προπονητή, παίκτες, σε διοίκηση και οτιδήποτε άλλο μπορεί να φανταστεί κάποιος. Αυτή τη στιγμή πανηγυρίζω λεσόρ εδώ έξω από τα βοηθήρια με έναν παλιό φίλο του που ήρθε να τον δει. Καταλαβαίνει κάποιος ότι το κλίμα είναι πάρα μα πάρα πολύ θετικό για τον Παναθηναϊκό. Αυτό που είδαμε στο glass floor, ναι, του T-Center είναι ένα Παναθηναϊκό ο οποίος έπαιξε εξαιρετική άμυνα. Εξουδετέρωσε σε μεγάλο βαθμό τα όπλα της Φενέρμπαχτσε. Ο Γιασικεβίτσιους με τις αντιδράσεις του έδειξε ότι έχει πολλά παράπονα από τους παίκτες του, γιατί δεν μπόρεσαν να αντιμετωπίσουν την άμυνα του Παναθηναϊκού. Και από εκεί και πέρα, επιθετικά, μια καλοκουρδισμένη μηχανή, με τον Nigel Hayes-Davis να είναι πραγματικά ο παίκτης ο οποίος δείχνει μεταμορφωμένο στα χέρια του Μπράντοβιτς. Ο Hayes-Davis, ο οποίος έχασε τους πρώτους αγώνες της σεζόν καθώς είχε σπάσει το χέρι του στην προπόνηση, αλλά από τη στιγμή που έχει επιστρέψει στην αγωνιστική δράση δείχνει ότι έχει πάρα πολύ καθαρό μυαλό και παίζει με πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση. Είναι πραγματικά μια περίπτωση ο Hayes Davis που ουσιαστικά τώρα δείχνει την οικονομική θυσία που έκανε ο Παναθηναϊκός για να τον φέρει, γιατί είναι ένα από τα μεγαλύτερα συμβόλαια που έχει η ομάδα, αυτό σχεδόν. Και βέβαια ο Hayes Davis δείχνει τον τρόπο με τον οποίο παίζεται το σύγχρονο μπάσκετ. Πραγματικά δίνει μαθήματα για τη θέση 4, πώς παίζει ένας power forward.
0: Μα Γιάννη, συγγνώμη που θα το πω, βλέπει ότι και ένας προπονητής ασχολείται μαζί του, βγάζει συστήματα για αυτόν. Δεν τον αφήνει όλα στην τύχη. Και αυτό τον βοηθάει πάρα πολύ στο να αναδείξει όλα αυτά τα οποία μας περιγράφεις.
1: Μα ακριβώς. Αλλά το θέμα είναι ότι ο Hayes Davis σκόραρε και κινήθηκε με πολλούς τρόπους και διαφορετικούς τρόπους. Το γεγονός ότι έκανε 3 κλεψίματα στο τελευταίο λεπτό και κάρφωσε την μπάλα απέναντι στην πρώην ομάδα του, την ομάδα με την οποία κατέκτησε την Ευρωλίγα, ο Hayes Davis, σημαίνει πολλά, γιατί είναι και ένας εξαιρετικός αμυντικός. Και εκεί θα επιστρέψουμε στην άμυνα του Παναθηναϊκού, η οποία με αλληλοκαλύψεις έδωσε λίγα ελεύθερα σουτ συγκριτικά στη Φενέρμπαχτσε, μια ομάδα η οποία έχει πολύ καλή κίνηση μπάλας με απότερο σκοπό να βγάλει το ελεύθερο σουτ. Ο Παναθηναϊκός όμως την περιόρισε στοχευμένα μετά τις οδηγίες του Ζέλκο Μπράντοβιτς. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είχε 4 διψήφιους, και κάποιος καταλαβαίνει ότι αυτή η εικόνα δεν είναι μόνο σήμερα, είναι μια επαναλαμβανόμενη εικόνα με τον Ζέλκο Μπράντοβιτς στον πάγκο. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει σταματήσει να είναι ομάδα του ενός ή των δύο και είναι ομάδα των πολλών. Με αυτόν τον τρόπο ο Μπράντοβιτς μοιράζει δικαιοσύνη στους παίκτες του, τους κάνει να αισθάνονται όλοι ότι είναι υπολογίσιμοι και ότι είναι αξιοποιήσιμοι από την τεχνική ηγεσία. Και με αυτόν τον τρόπο βλέπουμε ότι ακόμα και ο Ρογκαβόπουλος, ο οποίος ήρθε από τραυματισμό, έγινε διψήφιος στο σημερινό παιχνίδι. Ο Ρογκαβόπουλος, ο οποίος με λίγες προσπάθειες έφτασε τους 10 πόντους. Καταλαβαίνει κάποιος ότι οι πράσινοι με τον Σιλβάν Φρανσίσκο, να το σημειώσω αυτό, ο Φρανσίσκο ήταν μέτριος σήμερα, δεν ήταν ο παίκτης ο οποίος δίνει...
0: Ναι, γιατί έκανε σε κάποιες φάσεις κάποια κατάχρηση και το σούτ και κράτησε την μπάλα παραπάνω.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και ήταν και άστοχος. Δεν ξέρω τα νούμερα του ακριβώς πώς είναι, αλλά ήταν και άστοχος. Έχασε πολλά σούτ, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Είναι ένα διάστημα στο οποίο ο Φρανσίσκο εκνευρίστηκε και πήγε να το πάρει προσωπικά απέναντι στους περιφερειακούς της Φενέρμπαχτσε και εκεί κάπου έχασε τον έλεγχο. Έχασε την ισορροπία του, για να το πω πιο σωστά. Από εκεί πέρα όμως ο Παναθηναϊκός με πολλούς παίκτες κατάφερε να καθαρίσει μια ομάδα την οποία υπολογίζαμε ως το μεγαλύτερο και το πιο δυνατό τεστ που έχει δώσει μέχρι στιγμής στην Ευρωλίγκα η ομάδα του Ομπράντοβιτς. Καταλαβαίνει κάποιος ότι οι 18 πόντοι διαφοράς είναι σίγουρα πιστικοί και επί της ουσίας επιβραβεύει αυτή η διαφορά τον τρόπο με τον οποίο δουλεύουν οι πράσινοι από τη στιγμή που έχουν τους περισσότερους παίκτες στη διάθεσή τους, γιατί κακά τα ψέματα πρέπει να συμπληρώνουμε πάντα ότι λείπουν ο Κέντρικ Νάν, ο Κώστας Λούκας, ο Χουάντσο Ραγκόμερ.
0: Γιάννη, θύμισε Λεσόρ προ-τραυματισμού η σημερινή του εμφάνιση?
1: Θύμισε πραγματικά. Ο Λεσόρ ήταν ένας κέρβερος. Ο Λεσόρ, ο οποίος νομίζω, Άκη, το βασικό του θέμα είναι να σταματήσει να φοβάται ότι μπορεί να ξαναχτυπήσει. Και αυτό, χωρίς να τον πιέζει κανένας, εκεί είναι το κλειδί για τον Παναθηναϊκό. Δεν αισθάνεται πίεση από κανέναν. Και έχει φτάσει σε σημείο να αρχίσει να πιστεύει ο ίδιος σιγά σιγά στον εαυτό του και πάλι. Με αυτόν τον τρόπο έκανε σήμερα μια εμφάνιση που ήταν κυριαρχική απέναντι στη front line της Φενέρ. Η Φενέρ, η οποία πήρε σκόρα από τον Μέλι μέχρι να αποβληθεί με 5 φάουλ και από τον Τζούζανκ, ο οποίος ήρθε από τα βάθη του πάγκου του Γιασικεβίτσιους και έδωσε λύσεις από ένα σημείο και μετά προς το τέλος του αγώνα. Καθόλου δίκαιη η επικράτηση του Παναθηναϊκού, πολύ μεγάλος ενθουσιασμός στις κερκίδες από τον κόσμο και βέβαια από εκεί και πέρα κρατάει το απόλυτο η ομάδα του Ομπράντοβιτς και πηγαίνει την επόμενη αγωνιστική εκτός πλέον να αγωνιστεί απέναντι στην Παρτίζα.
0: Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει και δύο αρνητικά στο σημερινό παιχνίδι. Ένα, τα πολλά αμυντικά χαμένα rebound και πολλές χαμένες βολές.
1: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή ότι ειδικά η ιστορία με τα χαμένα αμυντικά rebound δεν εμφανίζεται για πρώτη φορά. Είναι ένα στοιχείο το οποίο προσπαθεί να το αντιμετωπίσει ο Μπράντοβιτς.
0: Φωτογραφίζει ότι θέλει παίκτη στο 5 ή όχι?
1: Κοίτα, θα περιμένουμε να δούμε πώς θα είναι η ομάδα με τον Μουσταφά Φαλ στη θέση αυτή. Γιατί πολύ απλά ο Φαλ επέστρεψε σήμερα, αγωνίστηκε 2 λεπτά σκάρτα και ήταν το βάπτισμα του πυρός με την φανέλα των πρασίνων. Από εκεί πέρα θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία, γιατί ο Φαλ είναι ένας παίκτης ο οποίος λειτουργεί διαφορετικά από το Λεσόρ. Είναι ένας point από την ρακέτα, και τώρα σταματάω γιατί έχει πάει ο Διαμαντίδης στην πλευρά της Φενέρβαχτσε, δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει και κάποια συνέχεια, και ο Λούκας θα είναι εκεί για να μιλήσει με τους ανθρώπους της Φενέρ, γιατί η Φενέρ είναι η πρώην ομάδα του, πήρε με την τουρκική ομάδα την Ευρωλίγκα άλλωστε ο Έλληνας Γκάρντ. Λέγαμε για τα αμυντικά rebound, που σίγουρα είναι ένα θέμα που απασχολεί τον Ομπράντοβιτς. Και το άλλο θέμα είναι οι χαμένες βολές. Οι χαμένες βολές που νομίζω ότι έχει να κάνει και με το γεγονός ότι κάποιοι παίκτες του Παναθηναϊκού δεν ήταν σε απόλυτη συγκέντρωση. Δηλαδή όπως ο Φρανσίσκο για παράδειγμα, ο οποίος εκνευρίστηκε από ένα σημείο και μετά. Τώρα βλέπω και τον Μάικ Μπατίστ να πηγαίνει στην πλευρά της Φενέρβαχτσε, γιατί ο Μπατίστ στο τέλος της καριέρας του αγωνίστηκε με την τουρκική ομάδα.
0: Εκεί έκλεισε την καριέρα του.
1: Λοιπόν, και βέβαια ο Παναθηναϊκός από τη στιγμή που θα αρχίσει να ταξιδεύει θα δούμε και την πραγματική ομάδα. Σίγουρα είναι ένα ευτύχημα, έτσι όπως διαμορφώθηκε η κατάσταση με όλους τους τραυματισμούς, το γεγονός ότι είχε εντός έδρας παιχνίδια. Όμως το πιο σημαντικό είναι η εικόνα που δείχνει ο Παναθηναϊκός στον αγωνιστικό χώρο. Μια εικόνα η οποία είναι εξόχως ενθαρρυντική. Και γι' αυτό το λόγο υπάρχει και ο ενθουσιασμός στην πλευρά των φιλάθλων.
0: Ωραία. Γιάννη, καταλαβαίνω ότι είσαι στα αποδυτήρια και θες να κάνεις ρεπορτάζ, οπότε και εμείς να σε αποδεσμεύσουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου στην εκπομπή και στην Ερασπόρ.
1: Να είσαι καλά εκεί. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Καλό ρεπορτάζ. Ακούσαμε το σχόλιο του Γιάννου Νάτου για την πολύ μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού με 92-74, με μια εμφάνιση πάρα πολύ πιστική που νομίζω ότι και ο πιο αισιόδοξος λόγος του Παναθηναϊκού δεν περίμενε απόψε.

Λοιπόν, για το φίλο που με ρωτάει, το επόμενο παιχνίδι του Παναθηναϊκού είναι 3η 13 Οκτωβρίου στις 9.30 κόντρα στην Παρτιζάν στο Βελιγράδι, κόντρα στην προηγούμενη ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Ολοκληρώθηκε και αναμέτρηση της Βαλένθια με την Χάπολ Τελ Αβίβ. 93-82 κέρδισε η ισπανική ομάδα και μόλις ολοκληρώθηκε και η αναμέτρηση της Ρεάλ Μαδρίτης με την Παρτιζάν. Και εδώ οι Ισπανοί επικράτησαν με 10 πόντους διαφορά, 86-76 Ρεάλ Παρτιζάν.

0: Λοιπόν, ακούσαμε νωρίτερα τον Γιάννη Νάτου. Πάμε τώρα και στον καλό συνάδελφο, μπασκετάνθρωπο, τον Σωτήρη Γεωργίου, να μας δώσει το δικό του σχόλιο για τον Παναθηναϊκό. Καλησπέρα, Σωτήρη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Τι είδες?
1: Αυτά που λέγαμε χθες.
0: Ναι, τα λέγαμε μεταξύ μας χθες, να τα πούμε και σήμερα.
1: Εντάξει, εμείς τα λέμε και πριν, απλά δεν έτυχε και δεν είχε εκπομπή χθες. Εντάξει, το πρώτο κράτος του Παναθηναϊκού ήταν επιτυχημένο 100% γιατί τα προηγούμενα μας δεν ήταν σοβαρού επίπεδου. Ο Παναθηναϊκός ήταν σοβαρός βέβαια. Σήμερα το ότι διέλυσε τη Φενέρ που τη θεωρώ εγώ την πιο κοντινή στους δύο αιωνίους ομάδα και πιο δύσκολο αντίπαλο για το Τρόπερ και το Final Four.
0: Και σίγουρα αυτό... πολύ πιο έτοιμη από τον Παναθηναϊκό, έτσι.
1: Βέβαια, ναι. Εντάξει, δεν είναι και η Φενέρ στο βαθμό που θέλει έτοιμη, γιατί λείπει ο Λάρκιν. Αλλά σε σχέση με τον Παναθηναϊκό, ναι, είναι πιο έτοιμη. Έχει δίκιο σε αυτό.
0: Ναι, εδώ το Παναθηναϊκό λείπει ο Σλούκας, λείπει ο Νάνε, λείπει ο Χουάντσο. Και έκανε αυτό. Πρώτη εμφάνιση ο Φάλ, ο Ραγκαβόμπλος μετά από τόσο καιρό, ο Χέις Ντέιβις μετά από τόσο. Δηλαδή.
1: Και βασικά είναι άλλη ομάδα ο Παναθηναϊκός με ένα προπονητή. Έτσι, ενώ η Φενέρ είναι η ίδια ομάδα, άρα έχει πιο πολλούς αυτοματισμούς. Εντάξει, υπογραφή ο Μπράντοβιτς. Έχουμε ξαναπεί ότι ο Παναθηναϊκός του Μπράντοβιτς θα είναι μια ομάδα που θα βγάζει πολύ αθλητικότητα, πολύ ενέργεια. Αυτό σημαίνει άμυνα. Μάλιστα, η άμυνα του Παναθηναϊκού φαίνεται από τα 9 κλεψίματα που έφυγε στο τρανζίσιο ο Παναθηναϊκός. Στο τρανζίσιο υπάρχουν δύο αριθμοί, τρεις που είναι κλειδιά. Δηλαδή, τα 9 κλεψίματα του Παναθηναϊκού, τα 10 λάθη. Μόλις του Παναθηναϊκού, τα 17 λάθη της Φενέρ, το 19-10 τραζίσου του Παναθηναϊκού από τα κλεψίματα και το 21-9 πόντι από λάθη, από τα κλεψίματα. Αυτό αιτιολογεί τους 92 πόντους που βάζει ο Παναθηναϊκός, χωρίς να έχει κάτι τρομερό, δηλαδή έχει φτάσει 21 τρίποντα και έχοντας και 10 χαμηλές βολές και έχοντας πάρει και 15 επιθετικά rebound η Φενέρ. Αλλά είναι το μυστικό στο μπάσκετ. Όταν κλέβεις μπάλες και μέσα στον εφηδιασμό και το τρίποντο να μην έχεις, θα πας 85-90 πόντους με το 24 πλέον. Αυτό είναι το μυστικό.
0: Θα κάνεις περισσότερες επιθέσεις εννοείς.
1: Βέβαια, αλλά και όχι απλά περισσότερες επιθέσεις. Κάνεις επιθέσεις που καταλήγουν στο καλάθι, γιατί όταν κλέβεις μπάλα, αφήνεις τον εφηδιασμό και έχεις πιθανότητες πάνω από 80% για να σκοράρεις. Ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να παίξει 100 πόντους. Θα παίζει την καλύτερη άμυνα της Ευρωλίγκα, μην το ξεχνάμε μέχρι πρότινος. Η Φενέρ έχει μεγάλο πρόβλημα στο 5 βέβαια. Και απορώ τόσα χρόνια πώς δεν έχει πάρει πεντάρι. Κανονικό ο Γιασικεβίτσιος. Από εκεί πέρα.
0: Ο Παναθηναϊκός έχει με δεδομένο ότι τόσα χαμένα rebound.
1: Όχι, γιατί όταν πέσει άμυνα μαλαγές χάνεις εύκολα. Rebound και Φενέρ δεν χάνει. Ναι, υπήρχε ο Παναθηναϊκός 12 επιθετικά. Το καλό του Παναθηναϊκού ήταν να ανεβαίνει ο Λεσόρακη. Ήταν εξαιρετικό σήμερα. Και αν ο Λεσόρακη είναι καλά, ο Παναθηναϊκός δεν έχει πρόβλημα. Δεν χρειάζεται. Δεν μπορεί να πάρει κι άλλο καλό παίχτη. Δεν χωράνε όλοι. Αυτό το οποίο κρατάμε επίση είναι ότι ο Παναθηναϊκός χρησιμοποίησε και του 12 πέσει ο Μπράζο από το 25. Έτσι. Και είχε καθαρίσει το μάτσο από το 30 όταν είχε η Φενέρ 6 στα 24 τρίποντα, 12 λάθη και δεν είχε αξιοποιήσει τα 13 επιθετικά. Αυτό σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να έχανε αμυντικά rebound, αλλά η άμυνα ήταν τόσο σκληρή που δεν δέχονταν το καλάθι από το επιθετικό rebound εύκολα. Το ρωτέσου του ο Μπράντοβιτς είναι δεδομένο, το είχαμε πει από παλιά νωρίς τη μάτσα από το καλοκαίρι εμείς εδώ στη συχνότητα της Ερασπορ, ότι δεν θα παίζει κανένα πάνω από 22-25 λεπτά. Όλα αυτά μην ξεχνάμε χωρίς τον Αν, ο οποίος όμως δεν φαίνεται καθόλου τη λύπη, γιατί ο Παναθηναϊκός κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά στο passing game, στο ομαδικό παιχνίδι και στη δημιουργία μέσα από την κυκλοφορία της μπάλας. Στην ουσία, μπάσκετ Ολυμπιακού θυμίζει αυτό, αλλά δεν είναι μπάσκετ Ολυμπιακού, είναι το σύγχρονο μπάσκετ αυτό. Το σωστό σύγχρονο μπάσκετ. Δεν μπορεί να βάζει μια ομάδα 90%, αλλά να παίζει έναν εγκάθι όπως η Βαλένθια. Δεν έπαιζε το μπάσκετ. Η Βαλένθια έπαιζε ένα άλλο μπάσκετ και ο Χαρούμενο βγει ελεύθερο. Το στοχευμένο μπάσκετ σύγχρονο είναι αυτό που παίζει ο Παναθηναϊκός, παίζει ο Ολυμπιακός, αυτό που παίζει ο Παναθηναϊκός πλέον. Έτσι,
0: και γιατί... να σε διακόψω λίγο, γιατί αυτό που θα σου πω μου κάνει εντύπωση. Κουβεντιάζαμε νωρίτερα στη μετάδοση με τον Κώστα του Σωτηρίου, ποιος κατά τη γνώμη μας ήταν ο MVP, εγώ έλεγα ο Λεσόρ, εκείνος έλεγε ο Χέις Ντέιβις. Διαβάζω διάφορα σχόλια συναδέλφων που μιλάνε και για τον... όπως λέμε, τον περιφερειακό του Πλέμεγκερ,
1: τον Φρανσίσκο.
0: Τον Φρανσίσκο που εμένα δεν μου άρεσε. Και βγαίνει τέλος πάντων ο Μπράντοβιτς στη Νόβα και λένε θα ξεχωρίσω, λέει, τον Μπόγκα για την άμυνά του.
1: Βέβαια, γιατί ακριβώς έπαιξε καταπληκτικά.
0: Από τόσο που... ο Μπόγκα, έτσι.
1: Ναι, ναι, αλλά η άμυνα που παίζει είναι φοβερή γιατί κλείνει όλους τους διαδρόμους. Ειδικά σε μια Φενέρ που έχει πάρα πολύ δυνατά παιδιά. Στα forward. Θεωρώ όμως ότι MVP ο κανονικός που λέμε είναι ο Λεσόρ, όπως είπες και εσύ, με βάση ότι είχε και κυριαρχή απόλυτη και στην άμυνα και στην επίθεση. Και μετά ο άτυπος MVP που κάνει δουλειά που δεν φαίνεται είναι ο Μπόγκα που είπε ο Μπράντοβιτς. Οι άλλοι ήταν πάνω κάτω στα δεδομένα. Δηλαδή ο Ντέιβις, ο Φραζίσκο ήταν πάνω κάτω στα δεδομένα. Ο Μίτολ, ο Ρουκαβό προσεδική, Από εκεί και πέρα να κρατήσουμε το γεγονός επίσης για τον Παναθηναϊκό ότι έχει φτάσει πλέον τις 4 νίκες με ένα εξαιρετικό πρόγραμμα βέβαια και πάει full για τις 8. Εγώ πιστεύω θα περάσει και από το Βελιγράδι. Η Παρτίζαν δεν είναι τόσο καλή όσο νομίζουμε. Έχει φόρο ο Παναθηναϊκός και έχει και τη Χάπολη μέσα που δείχνει soft αυτή τη στιγμή. Καλή ομάδα, αλλά εντάξει, δεν είναι το καλή από τη Φενέρ για παράδειγμα. Αλλά ο Παναθηναϊκός μπορεί να ξεκινήσει με 8 στα 8 και αυτό το 8 στα 8 να του δώσει μια μεγάλη βάτα για το πλεονέκτημα της θέλει στην πρώτη φάση. Ακόμα και για την κορυφή. Το θέμα είναι του Παναθηναϊκός.
0: Νομίζω σε ποιον έλεγες πριν ξεκινήσει η EuroLeague του Παναθηναϊκού, η ολοκένουργια ομάδα του Παναθηναϊκού με τόσους τραυματισμούς ότι μπορεί να ξεκινήσει με 8 στα 8 θα γέλαγε έτσι.
1: Όχι, εγώ το είχα πει ότι μπορεί να κάνει 8 στα 8, μαζί το λέγα.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν έγινε.
0: Γιατί νομίζω, γιατί εσύ το έλεγες, αλλά εγώ έλεγα από μέσα μου τώρα, εντάξει, είναι υπεραισιόδοξος.
1: Όχι, καθόλου γιατί είναι καλό το πρόγραμμα. Έτσι, γιατί αν ο Παναθηναϊκός είχε τα μάτσα αυτά έξω ή έπεσε με τη Φενέρ έξω ή τη Χάβρο κτλ. Όλα αυτά τα ντέρμπι έξω ανά όλο το πρόγραμμα, δεν θα ήταν έτσι. Γιατί απλά ο Παναθηναϊκός βολεύτηκε από τρία πράγματα. Πρώτον, δεν είναι τυχαία κάτι. Δεν είναι τίποτα τυχαίο στη ζωή. Το πρώτο είναι ότι ο Μπράντοβιτς επέλεξε Άκη να μην δώσει δυνατά φιλικά. Δεν έχει παίξει άδεια το φιλικό ο Παναθηναϊκός και επίσης επέλεξε να παίξει όλα τα μάτια στην Αθήνα. Γιατί ήθελε να δουλεύει στις προπονήσεις για να περάσει την οτροπία του.
0: Να μην κουράσει και τους αθλητές του.
1: Και να μην κουράζει και να περάσει, να κάνει δυνατές προπονήσεις, δηλαδή να μην ταξιδεύει, να κάνει προπονήσεις και να είναι πιο δυνατές οι προπονήσεις από τα φιλικά. Το δεύτερο ήταν ότι εκμεταλλεύτηκε το πρόγραμμα με βάση του Ολυμπιακού, ήθελε να παίξει πολλά μάτια έξω λόγω ότι αλλάζει γήπεδο λόγω των έργων του ΣΕΦ. Ο Παναθηναϊκός αναγκαστικά έπρεπε να πάρει πολλά μάτια μέσα και τον βόλεψε. Το τρίτο, ότι του έκατσε εύκολα μάτια. Δηλαδή τα τρία πρώτα παιχνιά ήταν πολύ εύκολα. Δεν έπαιξε σωμα, αν έπαιξε με τη Φενέρ, τη Ρεάλ κτλ. Στην αρχή θα σου έλεγα ότι είναι διαφορετικές συνθήκες. Αλλά είχε τρία μάτς πολύ εύκολα. Το πρώτο δύσκολο είναι το σημερινό, γι' αυτό είπαμε το κράστες, και το άλλο είναι με τη Χάπολη. Άρα λοιπόν το βόλεψε το πρόγραμμα. Και ο Παναθηναϊκός έχει βάσεις. Μπορεί να αλλάξει προπονητή, αλλά έχει βάσεις. Μην το ξεχνάμε, έχει φανέλα. Και από τη στιγμή που ο προπονητής πέρασε την φιλοσοφία, δεν αργεί στο σύγχρονο μπάσκετ πλέον. Δεν είναι τόσο όπως παλιά. Δεν χρειάζεται ένα χρόνο για να αλλάξει, που λέμε την ώρα. Την οτροπία και να αλλάξεις τη φιλοσοφία. Αυτά τα γίνονται πιο γρήγορα. Έτσι. Άρα λοιπόν ο Παναθηναϊκός τα έκανε αυτά όλα σχετικά γρήγορα με τον Ζέλη Μιροπάτοβιτς γιατί έχει την υπογραφή ακριβώς του κορυφαίου προπονητή.
0: Να διαβάσω λίγο και τα όσα είπε ο Σανάς Γιασκεβίτσιους στην EuroLeague TV. Λέει, νομίζω έφταιγε και η άμυνα και η επίθεση. Ήταν πιο επιθετική, πιο σκληρή, χρησιμοποίησαν καλύτερα τα φάουλ, είχαν αμυντική νοοτροπία, κυνήγησαν τους καλύτερους μας παίχτες. Εμείς δεν κάναμε τίποτα από αυτά. Δεν θα κερδίσεις εκτός έδρας παίζοντας όμορφα. Πρέπει να κερδίσεις με άλλα πράγματα, οπότε πρέπει να βελτιωθούμε, είπε ο coach Φενέρμπαχτσε.
1: Εντάξει, έχει θεματάκια η Φενέρ. Αυτό είναι γεγονός. Προβληματίζει όσον αφορά το γεγονός ότι στο 5 πάλι από όλα δεν έχει πάρει καλό παίχτη. Προβληματίζει το γεγονός ότι λείπει ο Λάρκιν, ο οποίος θα κινεί όλη την ομάδα εφόσον είναι καλά. Ο Τάκερ ακόμα δεν έχει βρει τα πατήματά του και επειδή έκανε και κάποιες αλλαγές από τον πάγκο, θέλει και λίγο δουλίτσα εκεί πέρα να βρει την χημεία της. Βέβαια έχει βάσεις, αναλαμβάνω, γιατί όταν παίζει με τον Μπάρντον, τον Χόρτο Τάκερ, δεν έχει δηλαδή παίχτες ίδιους, το Μέιλ κτλ. Παρ' όλα αυτά όμως δεν έχει δουλέψει όσο ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός θεωρώ ότι έχει δουλέψει πολύ πιο γρήγορα και πιο καλά με τον Ομπράντοβιτς από ότι έχει δουλέψει Φενέρ και τις αλλαγές και τις προσαφαιρέσεις σε σχέση με τους πράσινους. Εντάξει, θέλει το χρόνο του κάθε προπονητής, δεν σημαίνει ότι και Φενέρ δηλαδή θα τα βάψει μαύρα. Ο κάθε προπονητής έχει το δικό του χρονικό ορίζοντα, έχει να κάνει και με τους παίκτες πόσο γρήγορα μπαίνουν στην οτροπία. Η Φενέρ θεωρώ θα είναι από τους πιο δύσκολους αντιπάλους, ειδικά είναι καλά ο Λάρκιν, γιατί είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, πάρα πολύ καλή, ομάδα στην άμυνα με αλλαγές. Έχει πολύ τρίποντο, θα έχει τρομερή περιφέρεια με Χόρτον, Τάκερ, Λάρκιν και Μπάλγουιν. Έχει καλούς ρολίστες, καλά forward, σκληραγωγημένη ομάδα, καλός προπονητής. Μην νομίζουμε ότι η εικόνα μέχρι στιγμής αυτή της Φενέρ ότι δείχνει ότι είναι ένα κλικ πιο κάτω από πέρυσι. Καμία σχέση. Και αν είχε και ένα σέντερ ακόμα θα ήταν η ίδια ποιότητα πάνω κάτω με τις ελληνικές ομάδες. Τώρα είναι ένα κλικ πίσω.
0: Να κάνουμε ένα σχόλιο ότι περιμένουμε αύριο από τον Ολυμπιακό.
1: Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός δεν θα έχει πρόβλημα αύριο, γιατί παρά το γεγονός ότι είναι μάτς το οποίο θα δώσει σε ουδέτερο στην ουσία, εντός έδρας αλλά τύπου ουδέτερο, γιατί θα παίξει στα Λιώσια που είναι η νέα του έδρα για αρκετούς μήνες θα είναι. Μάλιστα να πούμε ότι το πρώτο μάτς είναι Ολυμπιακό εντός έδρας, τυπικά εντός έδρας, δεν έχει, όλα τα μάτς ήταν έξω. Έχει φρεσκαριστεί, έχει ξεκουραστεί, είναι πλήρης. Σίγουρα παίζει ένα ρόλο να πούμε ότι ο γεγονός ότι μην πει κανείς ότι άλλο τίπεν το τα Λιώσια από το ΣΕΦ, εντάξει, 20 λεπτά από όσο μισή ώρα. Δεν είναι έτσι, γιατί Ο Ολυμπιακός κάνει προπονήσεις στο γήπεδο του, σε μια σάλα βοηθητική, και δεν κάνει στο γήπεδο της ΑΕΚ. Στο γήπεδο της ΑΕΚ κάνει μια μέρα. Άρα λοιπόν δεν γνωρίζει τα πατήματα. Οι παίκτες αισθάνονται αλλιώς στο γήπεδο που ξέρουν και προπονούνται κάθε μέρα. Αισθάνονται αλλιώς εκεί που τα καλάθια που σουτάρουν κάθε μέρα. Άρα λοιπόν έχει μια δυσκολία μικρή. Από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή, αν δεν ήταν κουρασμένος με 5 μάτς, 8 παιχνίδια, δεν θα είχε χάσει την Μπολόνια στο μάτς που ήρθε στο Σουτ. Έχει την δεύτερη καλύτερη επίθεση στην Ευρωλίγα με 98 πόντους, είναι εξαιρετικό το νούμερο. Άλλο στυλ Ολυμπιακός και στον Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι δεν θα έχει πρόβλημα αύριο. Ο Ολυμπιακός είναι μια χαρά αυτή τη στιγμή. Ψάχνει να παίξει ακόμα σε 3-4 για να γεμίσει, για να είναι πιο σίγουρος εάν έχει κανένα τραυματισμό. Και επειδή στο 3 δεν μπορεί να πάει ότι σεζόν με το Φουνία για μένα, ούτε μπορεί να περιμένει το Word κάθε παιχνίδι, γιατί ο Παπα-Νικολάου έχει μεγαλώσει, ο Μακίση και έφυγε, άρα θέλει παίχτη εκεί, θα περιμένει, δεν βιάζεται. Από εκεί και πέρα, για το παιχνίδι του αυριανού, η ΕΦΕΣ είναι μια ομάδα η οποία είναι στις κλασικές πονηρές ομάδες, έμπειρες, μεσαίου χώρου, στόχο έχει τα play-off, λίγο πιο, είναι καλύτερη από πέρυσι. Αλλά η απουσία του Mike James που χάνει τη σεζόν και είχε πάρει θέση του Larkin είναι σημαντική. Ο Cameron Payne δεν έχει καμία σχέση με τον Mike James, άρα θα τις κοστίσει πάρα πολύ. Υπάρχουν και απουσίες του Κορντινιέβ που είναι σημαντικός και του Παπαγιάννη. Περίκει αυτή στο 5, είναι αρκετά soft. Θέλει προσοχή η δημιουργία του Σάριτς από μέσα προς τα έξω, γιατί είναι καλός παίκτης, αλλά είναι αδύνατος στην άμυνα. Και θέλει προσοχή η τρέλα του Στραζέλ, ο οποίος είναι ένας παίκτης ο οποίος δίνει τρομερό ρυθμό. Αλλά και το τρίποδο του Lloyd. Δεν έχει όμως κάτι άλλο τρομερό η ΕΦΕΣ, έχει κερδίσει μόνο τη Ρεάλ, έχει χάσει το Βελιγράδι, έχει χάσει τη Βαρκελόνη. Να θυμίσω στη Βαρκελόνη από την Παρσελόνη που είναι μέτρια και έχασε 89-82, από συν 15 είχε ξεκινήσει με 4-19, συν 15 και μετά έχασε κιόλας. Εύκολα σχετικά. Άρα νομίζω ότι ο Ολυμπιακός αύριο θα βάλει πάνω από 90-95 πόντους, ίσως και 100 κάπου εκεί, και θα κερδίσει πιστεύω 10-12-15 πόντους.
0: Μια-δυο ρωτησούλες από τον κόσμο που μου στείλει. Από την Ήπειρο εδώ ο φίλος ο Κωνσταντίνος. Ρωτήστε τον κύριο Γεωργίου Παναθηναϊκός πόσο 100% πιστεύει ότι είναι έτοιμος αυτή τη στιγμή.
1: 70% με 75%.
0: Οπότε δίνεις πολλά περιθώρια δηλαδή ακόμα.
1: Ναι, δίνω στο Παναθηναϊκό, δίνω περιθώρια στην επίθεση. Η άμυνα του αυτή θα είναι. Δίνω περιθώρια στην επίθεση με το θέμα του Νάν, ο οποίος θα μπορέσει να πάρει κάποιες κρίσιμες επιθέσεις. Θα πρέπει να δούμε βέβαια πώς θα προσαρμοστεί ο Νάν στο πλάνο του Ομπράντοβιτς και στο να παίζει 20-22 λεπτά και να μην παίζει τον εαυτό του αλλά και την ομάδα. Είναι ένα θέμα αυτό. Και επίσης περιμένω από τον Παναθηναϊκό κάποιους αυτοματισμούς, οι οποίοι θα έρθουν με τον καιρό, γιατί έχει αρκετούς νέους παίκτες, και την άνοδο του Λεσόρ που την είδαμε σήμερα. Μόλις ο Λεσόρ σήμερα έβαλε 17-18 πόντους στην επίθεση, είδαμε ότι ο Παναθηναϊκός ανεβαίνει αμέσως 8-10 πόντους στο συνολικό του σκοράρισμα.
0: Ένας φίλος λέει: μην ξεγράφετε τη Βαλένθια, έχει και αυτή 4-4.
1: Εντάξει, έχει παίξει καταπληκτικά η Βαλένθια και σήμερα δεν το περίμενα και στο Σεφόρα τη. Χάπολ έχει την καλύτερη επίδεση στην Ευρωλίγα αυτή τη στιγμή, αλλά δεν με πείθει το ρόστερ τη και δεν μπορεί να μείνει τόσο ψηλά. Δεν μπορεί να είναι προ την Βαλένθια. Μακάρι να είναι, γιατί πολύ ωραίο μπάσκετ παίζουν. Συνεχίζουν το ίδιο στυλ με άλλου παίκτε και προπονητή τον βοηθό του Ματία, αλλά δεν νομίζω ότι η Βαλένθια μπορεί να μα απασχολεί σοβαρά.
0: Και επίση λέει, λέμε και την ίδια του Ολυμπιακού, λέει τη Βίρτου. Η Βίρτου έκανε διπλό σήμερα στο Μόναχο.
1: Εντάξει, δεν κάνει ένα θηρίο.
0: Εντάξει, ήταν φαβορή όμως η Μπάγκερν.
1: Εγώ είπα ότι είναι ντέρμπι ανοιχτό και στη νίκη. Δεν είναι, είναι ίδιες ομάδες. Είναι απλά εδώ να κρατήσουμε ότι ο Μούμπρου κάνει καλή δουλειά. Ο Ισπανός ο Μούμπρου είναι καλός προπονητής. Δεν είναι τυχαίο ότι η Εθνική Γερμανίας τα πήρε όλα παγκοσμίως, ευρωπαϊκό, τα πάντα με τον Μούμπρου στον πάγκο. Άσχετα αν ήταν άρρωστος ο άνθρωπος, είχε ένα θέμα και κοτσάρισε ο βοηθός του, αλλά ειδικά τη δουλειά είναι. Είναι προπονητής ο οποίος δουλεύει πάρα πολύ στο σύγχρονο μπάσκετ. Και εντάξει, δεν είναι δημοσιοσχετικός, δεν έχουμε πάρει χαμπάρι. Είναι πολύ καλός προπονητής. Η Βίρτους με άλλο προπονητή δεν θα έχει στρίψει. Τώρα έχει κερδίσει τον Ολυμπιακό και έτσι και σήμερα και παρουσιάζει κάτι ενδιαφέρον με παίκτες οι οποίοι δεν τους ξέρει, δεν τους γράφει ο χάρτης που λέμε.
0: Ωραία. Έγινε, Σωτήρη μου, σε ευχαριστούμε.
1: Έγινε.
0: Καλό βράδυ.

Λοιπόν, βρισκόμαστε 5 λεπτά πριν τις 12, εκεί που θα ολοκληρωθεί η εκπομπή μας και θα ακούσουμε ένα αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Εμείς πάμε να ανακεφαλαιώσουμε τι είχαμε σήμερα στην Ευρωλίγκα. Είχαμε την πολύ μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Φενέρ, 92-74. Είχαμε την νίκη της Βίρτους Μπολόνια στο Μόναχο επί της Μπάγεν με 94-87. Είχαμε την νίκη της Βαλένθια επί της Χάπολ Τελαβίβ με 93-82. Την άντι νίκη της Μακάμπη στο Βελιγράδι επί της Αρμάνη 97-79. Την μεγάλη έκπληξη για μένα τουλάχιστον, το διπλό του Ερυθρού Αστέρα με την Ντουμπάι 77-58. Και είχαμε και το 86-76, 10 πόντους διαφορά η νίκη της Ρεάλ Μαδρίτης επί της Παρτιζάν, που είναι και η επόμενη αντίπαλος του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, κάπου εδώ εμείς να ολοκληρώσουμε, να σας χαιρετήσουμε. Με λίγη μουσικούλη ώρα θα πάει 12. Από τον Άκη Δημακό, τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο και την Ειρήνη Παπαζήση, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 12, φίλοι ακροατές. Καλό βράδυ. Αίτητος με 4 στα 4 συνεχίζει ο Παναθηναϊκός στη EuroLeague, καθώς χθες επικράτησε με 92-74 της Φενέρμπαχτσε στο Telecom Center Athens. Ο Hayes Davis και ο Λεσόρ με 19 πόντους έκαστος πρώτοι σκόρερς για τους πράσινους, οι οποίοι στην δεύτερη διαβολοβδομάδα που έρχεται παίζουν την Τρίτη με την Παρτίζαν στο Βελιγράδι και την Παρασκευή με την Χάποελ στο Μαρούσι. Έχουμε παίκτες με εμπειρία που ήξεραν πώς να αντιμετωπίσουν τις παγίδες που μας έβαλε η Φενέρ. Δεν είμαστε εγωιστές, αλλά αλτρουιστές. Η άμυνα είναι πολύ σημαντικό όπλο όταν θέλεις να νικήσεις, επισήμανε ο Μπράντοβιτς στην flash interview μετά τον αγώνα. Κόντρα στην Ανατολού Έφες απόψε στην Allwyn Arena. Ολυμπιακός με στόχο την τρίτη νίκη του σε 4 παιχνίδια. Είναι το πρώτο μάτς που θα παίξουμε εντός μετά από 15-16 αγώνες. Έχουμε μεγάλο σεβασμό για την Έφες λόγω του προπονητή και του ρόστερ της. Θα δούμε πώς θα επηρεάσει η απουσία του James στην ομάδα, δήλωσε με αφορμή το μάτς ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ο οποίος απαλλάχθηκε από τον δικαστή της EuroLeague και την καταγγελία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός που αφορούσε το παιχνίδι με την Virtus. Στις 9 και 4 το Jumble στο μάτς που θα καλυφθεί από την Era Sport και την Nova. Στο ποδόσφαιρο, η ΕΠΟ θέλει να φέρει στην Αθήνα το Final Four του Nations League, καταθέτοντας επίσημη υποψηφιότητα για την φιλοξενία της τελικής φάσης της διοργάνωσης το καλοκαίρι του 2027. Ένα ακόμα βήμα προς τη νέα εποχή του Βοτανικού κάνει ο Παναθηναϊκός, καθώς στις 29 του μήνα θα γίνει έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της ΠΑΕ με θέμα τη μεταφορά της εταιρικής έδρας από τα Βρυλίσια στον Βοτανικό. Στα αγωνιστικά των Πράσινων επέστρεψαν στο Κοροπή όλοι οι διεθνείς εν ώψη του επερχόμενου ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Ενώ την ίδια ώρα ευχάριστα νέα υπάρχουν και στους Ερυθρόλευκους, καθώς ο Αγίου Μπελκαμπή άρχισε ήδη στον Ρέντι πρόγραμμα αποκατάστασης και εκτιμάται πως το διάστημα της απουσίας του θα κατέβει από τους 6 στους 5 μήνες. Πάντα στο ποδόσφαιρο και στα νέα των δικεφάλων, στον ΠΑΟΚ σε επιτυχημένες επεμβάσεις σε κλινική του Μονάχου υποβλήθηκαν ο Τάχα Άλλη και ο Γυρί Παυλένκα μετά τις εξαρθρώσεις ώμου που είχαν υποστεί, ενώ η Super League ανέβαλε τον αγώνα της 17ης του μήνα της ΑΕΚ με τον Ατρόμητο, καθώς αυτός εντασσόταν μεταξύ των αναμετρήσεων της Ένωσης στο Champions League με την Σαχτάρ και την Manchester City. Μένουμε στο ποδόσφαιρο. Ελλάδα-Αγγλία παίζουν στις 7.30 το απόγευμα στο Ηράκλειο σε πρώτο αγώνα της σειράς για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου των Γυναικών με τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα από την ΕΡΤ 2. Ξανά στο μπάσκετ σε νέα καταγγελία κατά του Γιώργου Μπαρτζόκα προχώρησε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός αυτή τη φορά για τον αγώνα με τον Ηράκλη, ενώ την ίδια ώρα οι πράσινοι ζητούν και αφαίρεση 2 βαθμών από τον Ολυμπιακό επειδή οι Ερυθρόλευκοι έκαναν μήνυση κατά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου σε ποινικό όργανο, ενώ η προσφυγή στην τακτική δικαιοσύνη απαγορεύεται από τους κανονισμούς του ΕΣΑΚΕ. Στο βόλεϊ, αίτητη κατέκτησε η γυναική ομάδα του Ολυμπιακού το Βαλκανικό κύπελο και πήρε την πρόκριση για τον πρώτο γύρο του Challenge Cup, όπου θα αντιμετωπίσει σε 2 αγώνες την Μπενφίκα. Στη μάχη των προκριματικών του EuroCup στο πόλο των ανδρών ρίχθηκαν από χθες και μέχρι την Κυριακή ο Απόλλων Σμύρνης και οι Βουλιαγμένοι, διεκδικώντας εισιτήριο για τη φάση των ομίλων. Απόλλων Σμύρνης Ντουίσμπουργκ 16-9 χθες το Σεράφιο, ενώ σήμερα στις 9 και 4 ο Απόλλων ξαναπαίζει αυτή τη φορά με την Παρτίζαν. Νωρίτερα σήμερα στις 7 στην Νάπολη οι Βουλιαγμένοι κοντράρεται με την Μπαρτσελώνα. Πάντα στο πόλο, καθώς σήμερα έχουμε δράση και στο Champions League των γυναικών με τα παιχνίδια Νανσί Εθνικό στις 8 παρατέταρτο, ενώ στις 9 και 4 παίζουν Γλυφάδα Καταλούνια. Και στα νέα από το εξωτερικό, άλλα 5 μάτς για την EuroLeague έγιναν χθες. Dubai BC Ερυθρός Αστέρας 58-77, Maccabi Tel Aviv Armani Milano 97-79, Bayern Virtus 87-94, Real Partizan 86-76 στην πρώτη νίκη του Μαρτίνεθ στον πάγκο της Real και Valencia Hapoel Tel Aviv 93-82. Ο Σλοβένος Αλεξάνδρ Τσέφεριν, ο οποίος κρατάει τα ημεία της UEFA από το 2016, είναι αποφασισμένος να επεκτείνει ακόμα περισσότερο τη θητεία του, ανακοινώνοντας ότι θα είναι εκ νέου υποψήφιος στις εκλογές του 2027. Ολοκληρώθηκε χθες το απόγευμα η ακρόαση της Σενεγάλης και του Μαρόκου στο ΚΑΣ για τον επεισοδιακό εφετινό τελικό του κυπέλου Εθνών Αφρικής. Τέλος, ο Ζωσέ Μουρίνιο έδωσε στην Corriere dello Sport μεγάλη συνέντευξη, όπου αναφέρθηκε και στο θέμα της επερχόμενης τιμωρίας της Manchester City. Ας γελάσουμε όλοι μαζί, καθώς τώρα είμαι στα 60 μου, θα πρέπει να είμαι αρκετά τυχερός ώστε να είμαι ακόμα εδώ όταν βγει η τελική απόφαση. Θα βγει μια αρχική απόφαση, μετά θα ακολουθήσει η έφεση. Θα έχω φτάσει 80 ετών, ελπίζω να ζω, ανέφερε με σαρκαστικό ύφος ο προπονητής της Real Madrid. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο, Τάσος Επιτρόπου και Δημήτρης Καϊμάς μαζί σας για το ερχόμενο 2ωρο νέο δελτίο αθλητικών ειδήσεων στη 1.

0: Era Sport 101,8. Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
1: Ακούτε, Era Sport.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Όχι, Παναγία μου, τι γίνεται σε αυτή τη χώρα. Εσύ είσαι με τον Καρβέλα ή με τη Δύση?
1: Εγώ είμαι με τη μουσική.
0: Αυτό είναι. Τι είπε ο ποιητής τώρα?
1: Αλλά ξέρεις τι είναι, δεν είσαι μακριά. Σχεδόν σε κάθε παρέα, στο γραφείο, στη δουλειά, γενικότερα όπου βρεθείς, με ποιον είσαι, με τον Καρβέλα ή τη Δύση? Είναι ντροπή και έσχος, έτσι. Είσαι τώρα, δεν είπα. Υπάρχει μια διαφωνία, δεν ξέρω ποιος έχει δίκιο. Αλλά τώρα το να είμαστε και εκεί χωρισμένοι, αυτό λέω. Ότι εκεί είναι ακόμα στρατόπεδο.
0: Εντάξει, δεν είμαστε χωρισμένοι. Έτσι γίνεται παντού σε όλα τα μέρη του κόσμου. Μέσω των social media υπάρχει αντιπαράθεση. Και βγαίνουν και οι ακραίοι, και δεν μιλάμε τώρα για ένα ασήμαντο θέμα όπως είναι αυτό. Σημαντικό, αλλά ασήμαντο για την κοινωνία.
1: Εννοώ. Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο,
0: αυτό εννοώ. Ναι, ναι. Δεν είναι ότι είναι ασήμαντο.
1: Αφορά δύο πρόσωπα.
0: Εντάξει, δεν είναι το αφορά δύο πρόσωπα, αφορά όλη την κοινωνία, αλλά εν πάση περιπτώσει γίνονται πιο σοβαρά πράγματα. Αυτό δεν θέλω να πω. Εντάξει, εδώ μιλάμε τώρα ότι κάτι βρωμάει στην υπόθεση. Αλλά επειδή δεν ξέρω καλά την υπόθεση, μένω εκεί σε αυτό το σχόλιο. Ότι κάτι μυρίζει. Δεν βρωμάει, κάτι μυρίζει. Κάτι όμορφο μπορεί να μυρίζει. Δεν ξέρω τι είναι. Εν πάση περιπτώσει, θεωρώ, Δημήτρη, λοιπόν, ότι έτσι έχει καταντήσει η κοινωνία και έτσι θα λειτουργεί. Εδώ λες μια κουβέντα, κάτι είπε τώρα ο Σκέρης. Τι τον έφεραν το Σκέρη σήμερα εδώ πέρα? Να
1: δουλέψει.
0: Να δουλέψει, αλλά δεν άρχισε την επίθεση.
1: Σε σένα.
0: Τι είπες, πες μας στο σχολείο, θα το μεταφέρουμε στον αέρα. Το χρήμα κουμαντάρει τα πάντα. Τελικά ήταν εύστοχο το σχολείο του. Ήταν εύστοχο το σχολείο του. Γεια σου, Γιώργο Σκεύη. Είναι στην παρέα μας σήμερα.
1: Όταν μιλάμε για κάτι 501 και 1,5 εκατομμύριο, εντάξει, δεν μας αφορά.
0: Ναι.
1: Ενώ γιατί δεν θα περάσει ποτέ από τα χέρια μας.
0: Ναι. Σωστό, σωστό. Λοιπόν, είναι η βραδινή μπαλαδόρη, είναι. Είμαστε τρεις. Οι τρεις καμπαλέρος μπορούσα να λέγω.
1: Και αυτόν. Και οι τρεις μπαλαδόροι.
0: Οι τρεις μπαλαδόροι, δεν βγάζω άκρη σήμερα, δεν θα πάει καλά η εκπομπή.
1: Πικ πόγκ, έτσι. Πικ πόγκ, λέω.
0: Τι πικ πόγκ είναι αυτό? Είναι, πώς το λένε αυτό, το
1: καινούριο. Καλένικος Κρεάγκα.
0: Πάνε και πάνε. Όχι, πάνε και παίζω. Πικ πόγκ. Πικ πόγκ είναι. Όχι, εύκολο δεν είναι, αλλά.
1: Το πάντελ.
0: Όχι, πάντελ. Είναι πάντελ. Πάνε και παίζουν πάντελ. Γιατί είναι πιο.
1: Είναι στη γειτονιά μου.
0: Πιο κυριλέ.
1: Ναι, ναι,
0: στη γειτονιά σου παντού είναι. Έχουν ξεφυτρώσει παντού. Πάντελ. Και είναι μια εύκολη πρόσβαση. Για μια μισή ώρα 12 ευρώ. Τώρα δεν ξέρω, διαφέρουν, μπορεί να διαφέρουν.
1: Το άτομο ή το γήπεδο? Το άτομο ή το γήπεδο?
0: Το άτομο. Αλλά για να παίξει, μόνο σου δεν μπορεί να παίξει.
1: Ναι, θέλει δύο.
0: Θέλει ποτέ. Θέλει τέσσερι.
1: Αν νομίζω να παίξει. Είναι δύο.
0: Για να βγει 12.
1: Για να βγει
0: 12. Άστο, είναι ωραίο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ό,τι είναι σε άθλημα, εμεί το σεβόμαστε και το υποστηρίζουμε. Δηλαδή τώρα. Σε άθλημα, δηλαδή να γυμνάζεσαι, όχι να μου πούνε άθλημα πάλι τα PlayStation. Εντάξει, τα σεβόμαστε και αυτά, αλλά μην μου το λένε και άθλημα, μην τρελάθουμε κιόλας. Ακονίσει το μυαλό το, θα μου πεις, okay. Σεβαστό κι αυτό.
1: Με το μπλιμπλίκι.
0: Ακονίσει το μυαλό σου, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ. Τα e-sports, πώς τα λένε αυτά. Διαφωνείς κι εσύ. Εντάξει, τι να κάνω τώρα.
1: Έχω φτάσει στο σημείο πόρωσης, και... έτσι δεν είπα εγώ, όχι, αλλά όχι αυτό, ότι είναι άθλημα.
0: Ναι, αν είναι, λέει. Περιμένοντας στους γήπες είναι το βιβλίο του Γιώργου Κλεφτογιώργου από τις εκδόσεις Καστανιώτη, μυθιστορηματάρα. Θα πούμε περισσότερα και αργότερα, αλλά είναι βιβλιάρα. Σας το συνιστώ, και από ό,τι μαθαίνω μεταφράζεται πλέον και στα αγγλικά. Και κάποιοι παραγωγοί έχουν και το νου τους, λέει, μήπως κάνουν και κάτι παραπάνω, γιατί το σενάριο εντός εισαγωγικών, δηλαδή το βιβλίο, μιλάει για ωραία πράγματα. Είναι ένα ταξιδιάρικο μεν, αλλά

0: σου δημιουργεί ερωτήματα. Είναι επίκαιρο το βιβλίο. Θα πούμε και αργότερα περισσότερα. Περιμένοντας τους γήπεδους λοιπόν του Γιώργου Κλεφτογιώργου, του πολύ σημαντικού αυτού στιχουργού και συγγραφέα, νομίζω ότι είναι και το τρίτο του βιβλίο που γράφει, και μας το δίνουν οι εκδόσεις Καστανιέλη, τους ευχαριστούμε πολύ, και εμείς σας το δίνουμε εσάς. Θα τρέξει σήμερα και αύριο ο διαγωνισμός, οπότε στείλτε τα μηνύματά σας είτε στο 54160, είτε στο email erasport@papakert.gr, είτε στα Messenger Καϊμάς Επιτρόπου με ελληνικούς χαρακτήρες, θα μας βρείτε, είτε στο Viber Erasport με λατινικούς χαρακτήρες, θα βρείτε το εικονίδιο, κάνετε ένα κλικ πάνω και κατευθείαν θα μας εντοπίσετε και θα μπουμπονίσετε εκεί το μήνυμά σας. Απαραίτητο σε όλη αυτή τη διαδικασία είναι να γράψετε το τηλέφωνό σας. Αν δεν γράψετε το τηλέφωνό σας, δεν πρόκειται να σας βάλουμε καν στην κλήρωση, γιατί αν κερδίσετε δεν μπορούμε να σας βρούμε. Τα είπα. Περιμένοντας τους γήπεδες λοιπόν, και ξεκινήσαμε και με Γιώργο Κλεφτογιώργο, με Νταλάρα, πολύ ωραίο τραγούδι, και θα ακούσουμε και άλλα τραγούδια Γιώργου Κλεφτογιώργου, μικρό αφιέρωμα, μιας και έχουμε και το βιβλίο του, στο εξαιρετικό αυτό στιχουργό, ο οποίος είναι και παραγωγικός, δεν σταματάει, κάθε 3 χρόνια γράφει και βιβλίο αυτός, οπότε κάθε 2-3 χρόνια θα λέγαμε, εν πάση περιπτώσει, και αξίζει τον κόπο, γιατί έχει γράψει και πάρα πολύ ωραία τραγούδια και μεγάλες επιτυχίες, και έχει συνεργαστεί με πολύ σπουδαίους όπως ο Μάλαμας, ο Παπακοσταντίνου, και άλλοι, μέχρι ο Ζουγανέλης έχει τραγουδίσει, Γλυκερία, έχουν υποθεί πάρα πολλά τραγούδια χάρης στο Γιώργο Κλεφτογιώργο. Τι άλλο έχει επικαιρότητα? Μην πεις για μπάσκετ τώρα. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Κώστας εδώ πέρα μου στέλνει μήνυμα πριν πούμε στο στούντιο να κόψω το κεφάλι μου, έτσι που λέει, κόψω το κεφάλι σου, θέλω εισιτήρια για το Final Four.
1: Περιβολές.
0: Βιάζεστε λιγάκι, έτσι. Δεν το έχω απαντήσει. Τον έχω σαν αμένα κάρβουν.
1: Ο οποίος κάτι θα γίνει.
0: Αρχές Οκτωβρίου, μέσα Οκτωβρίου, και ζητάει εισιτήρια για το Final Four. Ναι, κάτι θα γίνει, θα δούμε. Θα δούμε. Το ψάχνω. Υπάρχουν λύσεις πολλές αυτό, αλλά...
1: Μην είναι ήσυχος.
0: Αλλά, ναι, ναι, όχι, καλά, αυτό μην είναι ήσυχος είναι αλητεία. Είναι αλητεία το μην είναι ήσυχος, σημαίνει ότι...
1: Εντάξει, εισιτήρια.
0: Τελευταία στιγμή κάτι έγινε, εντάξει, είναι λαμογιά, όχι, δεν κάνουμε τέτοια. Αλλά ότι θα το παλέψουμε. Θα ρωτήσω εγώ εσένα ή εμένα, θα πούμε δεν έχουμε, ρώτησα δεν έχουμε και τελείωσα.
1: Βουλευτής καλοκαιρέτας.
0: Ναι. Και άμα με ψηφίσεις θα σου βρω και εισιτήριο και τέτοια. Έχουν γίνει και αυτά, εν πάση περιπτώσει. Όχι από εμάς. Από άλλους.
1: Από τον καλοκαιρέτα. Από τον καλοχαιρέτα.
0: Ναι, από καλοχαιρέτες, πολλούς καλοχαιρέτες. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, είναι η ελληνική ραδιοφωνία, είναι η βραδινή μπαλαδόρη. Περιμένουμε και τα μηνύματά σας για να μας φτιάξετε τη διάθεση και να μας πάσετε και τα νεύρα και να σας δημιουργήσουμε και εμείς ένα ψυχικό τραλαλά. Για το φίλο που στέλνει τώρα και θέλει jukebox κάθε μέρα, αυτό δεν γίνεται, γιατί μετά θα μας στείλουν. Θα μας στείλουν πού? Θα μας στείλουν στο
1: δεύτερο.
0: Στο δεύτερο, εκεί.
1: Δεν νομίζω στο δεύτερο, έχει γίνει σοβαρή άνθρωποι εκεί.
0: Ναι, ούτε εκεί δεν θα μας στέλνουν. Οπότε...
1: θα κάνουν ένα δικό ραδιόφωνο, θα λέγεται jukebox.
0: Ναι, jukebox. Ναι. Ορίστε η ιδέα, την έριξε τώρα μόλις ο Δημήτρης Καϊμάς.
1: Θα κόρα από πάνω, θα πω, ελάτε από εδώ.
0: Για ελάτε από εδώ.
1: Θα το κάνουμε.
0: Ναι.
1: Αλλά θα είστε εδώ πέρα, θα κάνετε εκπομπή 12 ώρες.
0: 12 ώρες jukebox να βουήξετε. Πιστεύεις ότι δεν θα σας ακούνε? Θα σας ακούνε. Θα σε ακούνε.
1: Ναι, άλλωστε είναι αθλητικό μου το παιδάκι.
0: Θα του λε και αθλητικά. Θα του λε αθλητικά. Γιατί εμεί όταν κάνουμε τσουμπόξ δεν λέμε κουβέντα.
1: Ναι, αλλά μπορεί να κάνει 10 ώρες εκπομπή. Αθλητικά.
0: 10 ώρες εκπομπή πρέπει να κάνει live τις αθλητικές ειδήσεις. Δεν είναι λύση
1: αυτή. Ναι, αυτό λέω. Σωστό.
0: Αν βάλει ένα τραγούδι. Κλεφτογιώργος, έτσι. Λοιπόν, θα βάλεις αυτό το τραγούδι, γιατί βλέποντας την ιστορία του Γιάννη Αντετοκούμπο, ο Γιώργος Κλεφτογιώργος έγραψε αυτό το υπέροχο τραγούδι και το ερμηνεύει ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Εγώ θα έλεγα ότι το εκτοξεύει ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, γιατί πραγματικά είναι όλη η ζωή του Γιάννη Αντετοκούμπο μέσα από αυτούς τους στίχους του Γιώργου Κλεφτογιώργου. Άρχισε τον κόπο να το ακούσουμε. Πάμε.

0: Νομίζω πάντως ότι το συγκεκριμένο τραγούδι, το είπα και προηγουμένως, η στίχη μέσα, αυτή είναι η μαγεία της τέχνης, της ποίησης και όλων αυτών, Δημήτρη, των στοχαστών έτσι, που γράφουν και εμπνέονται, είναι ότι μπορούν μέσα σε λίγες λέξεις, μέσα από ένα τραγούδι, να γράψουν
1: μια ιστορία,
0: όχι μια ιστορία, την ιστορία του Γιάννη Αντιτοκούμπο, έτσι, μνημονεύεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, παντού σε όλο τον κόσμο. Θα καλησπερίσουμε λοιπόν τον Γιώργο Κλεφτογιώργο. Γεια σου Γιώργο.
2: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Τιμή μας και καμάρι μας, Γιώργο Κλεφτογιώργο. Εμείς περιμένουμε τους γήπες.
2: Ναι, περιμένοντας τους γήπες.
0: Και δεν μου λες, καλά κάνουμε περιμένοντας τους γήπες. Τι κάνουμε περιμένοντας τους γήπες?
2: Προς το παρόν κάνουμε ευίαιτα. Διότι ακριβώς, γιατί το θέμα του βιβλίου, δεν ξέρω αν μπορώ να πω δύο λόγια.
0: Βέβαια, γι' αυτό θέλουμε, γι' αυτό σε έβαλα κατευθείαν στο βιβλίο.
2: Αυτό λέει. Ξεκινάει μια ομάδα επιφανών Ευρωπαίων από την Ευρώπη, οι τραπεζίτες, οι επιχειρηματίες, ένας ορθόδοξος ιερέας, μια πολύ όμορφη ευρωβουλευτίνα, ένας καρδινάλιος, ένας δημοσιογράφος και ένας νάνος, για να τους βάζει και να τους βγάζει τα παπούτσια, γιατί οι περισσότεροι έχουν μεγάλη κοιλιά, δεν μπορούν να σκύψουν οι άνθρωποι να κάνουν αυτό το πράγμα. Είναι καλεσμένοι στο Παγκόσμιο Συνέδριο κατά πολέμησης της φτώχειας στην Αφρική.
0: Εντάξει, αυτό είναι ξεκάθαρο. Κάτσε να σε διακόψω τώρα, γιατί πρέπει να πούμε και δύο κουβέντες προχωρώντας. Αυτό είναι ξεκάθαρο τώρα, ότι επειδή είσαι και καυστικός στην πένα σου, σατιρίζεις μια κοινωνία, έτσι φαντάζομαι, έτσι.
2: Ακριβώς.
0: Για συνέχισε όμως, γιατί έχει και ενδιαφέρον.
2: Είναι κάτι που τα λέμε και στις παρέες τα λέμε. Δεν τα σκέφτηκα εγώ. Δεν είναι αυτό που κάνω.
0: Σου τα πανάλι, σου τα πανάλι. Ναι, ναι.
2: Αυτά λέμε. Για... Και στον αέρα τους ειδοποιούν ότι είναι πραξικόπημα σε εξέλιξη εκεί. Πάει ο ένας ο πιο εύπορος. Εδώ λέει στη Σαχάρα έχω μια οάση. Στο πατέρας μου δεν πάμε να περάσουμε μερικές μέρες μέχρι να δούμε τι θα γίνει τώρα το πραξικόπημα. Αν θα πετύχει. Πάνε εκεί πέρα, βουλιάζουν στη χαρή, στους έρωτες και το πράγμα παίρνει άλλη τροπή. Σε σημείο μάλιστα που λέει κάποιος, δεν θέλω τώρα να πω για να μην ακουστεί ή ο καρδινάλιος ή ο άνθρωπος, είπε τουλάχιστον λέει, από αυτά τα φαγητά που περισσεύουν να του δώσουν τα επιδήματα στα παιδιά.
0: Ναι.
2: Γιατί όλα τα χωριά γύρω-γύρω ήτανε, λιμοκτονούσαν. Αυτό λέει θα είναι έγκλημα. Θα συνηθίσουν τα παιδιά το φαγητό. Δεν πρέπει λέει να το κάνουμε αυτό.
0: Γιώργο, καλό. Γιώργο, άλλαξε λίγο θέση, γιατί κάνει κάποιες διακοπές στο τηλέφωνο.
2: Ναι.
0: Ελπίζω να φτιάξουμε λιγάκι. Τι μου είπες. Εκτός αν έχεις hands free. Αν έχεις hands free πρέπει οπωσδήποτε να το βγάλεις. Και αυτό μας δημιουργεί πρόβλημα.
2: Όχι, δεν έχω.
0: Είσαι απευθείας.
2: Δεν προχώρησα στον πολιτισμό. Ναι. Είναι αρχαίο.
0: Εντάξει, ακούγεσαι καλύτερα πάντως.
2: Καλύτερα τώρα.
0: Ναι, ναι, ελπίζουμε καλύτερα. Ναι, ναι, μέχρι στιγμής
2: ναι. Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, εγώ ψαχουλεύοντας την ιστορία εδώ από αυτό το βιβλίο, περιμένοντας τους γήπες, που να σημειώσουμε ότι είναι το τρίτο σου βιβλίο, έτσι, Γιώργο Κλεφτογιώργο.
2: Το τρίτο μυθιστόρημα, ναι, το τρίτο μυθιστόρημα στην εκδόση Καστανιώτη.
0: Επειδή έτυχε και έχω δει και τα άλλα σου βιβλία, ειδικά το Κράτησε κανένας για ταξί, που σατιρίζει με εποχές Πασόκ, έτσι. Δηλαδή μπαίναμε στα μαγαζιά.
2: Εποχή.
0: Ναι, ναι, πες.
2: Ήταν μια εποχή που πάει την Ελλάδα. Γι' αυτό ακόμα όλοι το μνημονεύουν το Πασόκ. Δεν το μνημονεύουν έτσι. Ήταν χαρακτικά πράγματα. Βέβαια, εντάξει, υπήρχε και μια εκτροπή, αλλά γίνανε πράγματα. Εφυγιοφόβος. Ήρθε ένας άνθρωπος που αγάπησε τον άνθρωπο, τη γιαγιά, τον παππού, να κάνει τα νοσοκομεία, να κάνει τα κέντρα υγείας. Ακούστηκε η λέξη άτομα με ειδικές ανάγκες. Άγνωστα πράγματα μέχρι τότε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Έτσι ήταν. Ήταν για κάποιες οικογένειες. και ο άνθρωπος αυτός έφερε έναν άλλο αέρα μετά από τον Εμφύλιο και μετά από τη Χούντα. Αυτή είναι η αλήθεια. Λάθη ήταν ατέλειωτα. Όλοι κάνουμε λάθη. Όλος ο κόσμος κάνει λάθη κάθε μέρα. Έτσι το είδα, έτσι το έζησα.
0: Ναι, ναι, ναι. Και το κράτησε κανένας για ταξί, μιας και το αναφέραμε. Είναι ένα ερώτημα το οποίο εκείνη την εποχή πήγαινε ο κόσμος στα μπουζούκια, ξέρω εγώ, έξω, ταξοδεύανε και γυρνούσε κάποιος. Εσείς κράτησε κανένας για ταξί για να γυρίσουμε και στα σπίτια μας, δηλαδή. Κάπως έτσι.
2: Ακριβώς. Όχι ταξοδεύανε. Χρυσές αλυσίδες, δακτυλίδια. Αφήνανε τα πάντα. Ρούχα, σακάκια. Αφήνανε, δεν είχαν τίποτα, ούτε για ταξί. Γίνανε όλα αυτά.
0: Ωραίες ιστορίες, οι οποίες από ό,τι κατάλαβα εγώ από όλη αυτή την ιστορία με το βιβλίο Περιμένοντας τους γήπες, μετά θα σε ρωτήσω για τα ποδοσφαιρικά γιατί είμαστε και ρασπορ. Βλέπω ότι σατιρίζεις πάρα πολύ μέσα από αυτό το βιβλίο, το Περιμένοντας τους γήπες, τη διαφθορά, τον τρόπο ζωής, τους μεγιστάνες, ακόμα και την εκκλησία λιγάκι, ρίχνεις και τις μπηχτές σου εκεί, πολιτικούς, επιχειρηματίες, όπως είπες και προηγουμένως, μην τους χορτάσουμε και όλα στους πεινασμένους, γιατί μετά θα συνηθίσουν και θα τους μαζεύουμε, έτσι. Οπότε είναι ένα σατυρικό, μπορείς να το βάλεις στην κατηγορία σατυρικό το βιβλίο. Μυθιστόρημα βεβαίως πάντα.
2: Εντάξει, μυθιστόρημα. Μα κοινωνικό είναι. Κοίταξε τώρα αυτό που είπατε, ας πούμε, για την εκκλησία. Η εκκλησία πιστεύω ότι δημιουργεί ο καθένας μέσα του. Από τα έργα του. Αν έχεις τη δυνατότητα να βοηθήσεις 5 ανθρώπους και δεν το κάνεις, τι να την κάνεις στην εκκλησία και σταυρούς και δηλαδή ο Θεός σε περιμένει κάπου. Ο Θεός τον δημιουργείς μόνος σου εσύ, όπως είσαι ο δυνατός, σου περισσεύει κάτι, βοηθάς ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Αυτό το πράγμα είναι η εκκλησία. Από εκεί και πέρα τώρα όλα τα άλλα είναι τυπικά και η Ορθοδοξία, η οποία είναι μια θρησκεία ελεύθερη. Ενώνει τον κόσμο. Αλίμονο αν δεν υπήρχε, θα μας φαχτεί. Αλίμονο.
0: Σωστό.
2: Με σεβασμό τα πλησιάζω όλα, ούτε κάνω τον πονηρό, ούτε εγώ είμαι και τον εαυτό μου τον σατυρίζω, γιατί όλοι είμαστε άνθρωποι και πέφτουμε σε λακκούβες.
0: Σωστό. Και έχουμε και αδυναμίες και παρασυρώμαστε και διάφορα άλλα. Γιώργο Κλεφτογιώργο, πού έχεις γεννηθεί?
2: Φιλοχία. Ερτολία και Ακαρνανία.
0: Έτσι. Και, αλλά ξέρω ότι έχεις μεγαλώσει στον Πειραιά, σωστά?
2: Ναι, στην Κοκκινιά, στον Πειραιά, στη Νίκαια. Εντάξει, εκεί αναγκαστικά γίνεις Ολυμπιακός και να μην είσαι. Βάφεσαι, όχι, βάφεσαι εκεί, από το περιβάλλον. Δηλαδή, αν είσαι με μια λευκή φανέλα και χωράς, θα βαφτείς. Από τους τοίχους, από τα λόγια, βάφεσαι. Δεν υπάρχει τέτοια.
0: Ωραίος. Πώς το βλέπεις τον Ολυμπιακό?
2: Είναι πολύ δουλειά ο Ολυμπιακός. Τώρα είναι άγνωστοι μεταξύ τους και πιστεύω ότι για να ορθοποδήσει θα περάσουν κάποιοι, να μην πω. Και θα χαρώ να το πάρει ή ο Παναθηναϊκός ή η ΑΕΚ για να έχουμε και ενδιαφέρον, γιατί το είχαμε πάρει μόνο εμείς το παίρναμε. Έτσι.
0: Καλά, τα τελευταία χρόνια δεν το παίρνει μόνο ο Ολυμπιακός.
2: Δεν είμαι φανατικός. Θέλω να βλέπω ο παίκτης. Βλέπω τώρα τον Παναθηναϊκό. Έχει καταπληκτικούς παίκτες. Όπως και η ΑΕΛ. Όπως και ο ΠΑΟ. Ο Ολυμπιακός έχει πάρα πολύ αστέρια. Άμα θα δέσει ο Ολυμπιακός, πιστεύω θα βλέπουμε κανονικό ποδόσφαιρο.
0: Δεν μου λες, Γιώργο Κλεφτογιώργο, σε πειράζει που σήμερα και αύριο θα παίξουμε μόνο τραγούδια δικά σου?
2: Φαίνεται σαν αστείο, μου φαίνεται, αλλά να σου πω κάτι. Εγώ είμαι ευχαριστημένος που έκανα τα μεγαλύτερα ονόματα. Ήμουν τυχερός που έκανα, γιατί όπως βλέπεις και εσύ και δεν υπάρχουν άλλοι τραγουδιστές, φύγανε τραγουδιστές. Φύγανε τραγουδιστές, έχουν μείνει ελάχιστοι, ευτυχώς έχουν μείνει ελάχιστοι. Είναι δύσκολο το τραγούδι, είναι πολύ δύσκολη δουλειά. Μεγάλη ιστορία είναι το τραγούδι. Δεν είναι εύκολο. Πρέπει να αγγίξεις τον ακροατή στην καρδιά, πρέπει να τον αρπάξεις. Εκεί πέσα να βρει κάτι, να ερεμήσει, να χαρεί, να χορέψει, να στενοχωρηθεί, αλλά κάτι πρέπει να του συμβεί. Αν δεν του συμβεί, απέτυχε το τραγούδι.
0: Okay. Έχει συνεργαστεί με πολύ δυνατά ονόματα από τραγουδιστές. Ποιος είναι αυτός έτσι που σου κάνει τη μεγαλύτερη... Εντάξει, δεν θέλω να τους κατηγοριοποιήσουμε, ούτε να ξεχωρίσεις έναν, αλλά... Κάποιος που έχει το κάτι ιδιαίτερο, ρε παιδί μου, από όλους αυτούς που συνεργαστεί.
2: Έχω βασίλειες.
0: Άλλαξε θέση, άλλαξε θέση, δεν σε ακούμε καθόλου.
2: Μ' ακούσε εδώ.
0: Ναι, βγες στο μπαλκόνι, δεν κάνει κρύο.
2: Δεν κάνει, μπορεί να βγω και στο μπαλκόνι.
0: Βγαίνει, βγαίνει στο μπαλκόνι, δεν σε πιστεύω. Κάτσε στη σκιά, κάτσε στη σκιά.
2: Αυτό καλό είναι.
0: Ναι, αυτό
2: είναι καλό. Είναι καλό που είπε.
0: Για πες.
2: Λοιπόν, κοίταξε. Ακούγουμε εδώ.
0: Για να δούμε. Τα κάναμε μαντάρα τώρα. Ξαναγύρνα και πέρα που είσαι.
2: Για μου το. Κάτσε. Νομίζω εδώ τώρα ακούγεται.
0: Ναι, ναι, είναι καλύτερα. Για πάμε, για πάμε.
2: Ναι.
0: Έλεγες για τον Παπακοσταντίνου.
2: Ναι, έλεγα τον Βασίλη, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος, μόλις τον εγνωρίσεις γίνεσαι φίλος αμέσως. Αυτό το πράγμα είναι, δεν υπάρχουν ούτε βεντέτες, ούτε τίποτα, δεν υπάρχει. Είναι ο πιο απλός άνθρωπος που γνώρισε, όπως και ο Μάλα μας. Ο Νταλάρας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ρωτάνε πάρα πολλά, αγκάλιασε το λαϊκό και το ρεμπέτικο πολλά χρόνια και το αλλάξει και το έφερε μέχρι σήμερα. Ο άνθρωπος αυτός είναι ο πιο δουλευταράς που γνώρισα. Ο πιο δουλευταράς. Και η Βιτάλη, αυτό... και η Βιτάλη.
0: Η Βιτάλη έχει συνεργαστεί με πάρα πολλούς. Πόσα έχεις μετρήσει περίπου, πόσα τραγούδια έτσι, που έχουν γίνει και κάποιες επιτυχίες, μας έχεις δώσει.
2: Περίπου 400.
0: Μόνο.
2: Να σου πω κάτι.
0: Ρωτάω γιατί ξέρω ότι ετοιμάζεις κι άλλα.
2: Ετοιμάζω, βέβαια. Ετοιμάζω και γράφω τώρα συνέχεια. Αλλά από εκεί και πέρα όμως δεν είναι η ποσότητα. Μπορεί να γράψεις. Να, ο Άκης πάνω έγραψε λίγα τραγούδια. Αλλά βλέπεις ότι είναι όλα χαραγμένα.
0: Σωστό.
2: Στην ψυχή μας. Η ζωή μου όλη είναι ένα τσιγάρο.
0: Ναι, μεγάλο τραγούδι.
2: Ναι, ούτε
0: μεγάλο.
2: Πολλά λόγια, ούτε φιλολογίες πολλές, ούτε παραμύθια, ένα και ένα κάνουν δύο. Αυτό είναι το τραγούδι και εδώ ήθελα να πω αυτό το η έντεχνη και η λαϊκή και από εδώ και από εκεί, αυτά δεν είναι ωραία πράγματα να χωρίζουμε. Έχουμε τάση να είμαστε από εδώ, μια ομάδα από εδώ και η καλή από εδώ, η καλή από εκεί. Αν το τραγούδι σου αρέσει, αυτό είναι το τραγούδι. Τι σημαίνει λαϊκό, τι σημαίνει έντεχνη.
0: Εγώ δεν νομίζω ότι είναι μόνο για το τραγούδι όμως, Γιώργο Κλεφτό. Γιώργο, δεν είναι μόνο για το τραγούδι. Είναι για τα πάντα. Όπου βρούμε άκρη, κάτι, θέμα, εκεί να πλακωθούμε μεταξύ μας είμαστε.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή τώρα βλέπω Βύση Καρβέλας, ας πούμε, και άλλα διάφορα. Έχεις άποψη, το ξέρω, δεν χρειάζεται να τα πεις τώρα εσύ στον αέρα, αλλά...
2: Όχι, ρε παιδί μου, δεν είναι θέμα εγώ να πω, αλλά πιστεύω πάντα είναι υπέρ του δημιουργού. Δημιουργού του στιχουργού, ο οποίος κάνει όλη τη δουλειά, όλη τη μέλα για να γράψει ένα τραγούδι ξενυχτά, σκέφτεσαι, πετάγεσαι στον δρόμο, οδηγήσεις αφηρημένος. Αυτός είναι και τελικά λέει το τραγούδι του τάδε. Όχι, μάγκα, δεν είναι του τάδε. Είναι του ανθρώπου που υποφέρει, που το αγαπάει και γράφει. Εγώ ήμουν ο τυχερός που έχω το Λευτέρη Παπαδόπουλο ο δάσκαλο και είχα και το Μάνο Ελευθερίου, από τους οποίους έχω πάρει πάρα πολλά πράγματα. Πιστεύω ότι είναι ό,τι πιο καλό έχουμε, ό,τι πιο καλό είχαμε για το Μάνο, και ακολούθησε αυτή τη γραμμή. Χωρίς όμως να το κάνω ούτε ότι είμαι ο κωσικός εγώ και οι άλλοι είναι σκύλοι. Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που γράφουν πολύ ωραία, τους ξέρει κανένας, δεν τους παίζει ποτέ το ραδιόφωνο. Έχουν γράψει καταπληκτικά τραγούδια. Ευτυχώς. Δεν προβάλλονται καθόλου, δεν ξέρω γιατί. Μάλλον ξέρω, αλλά...
0: Δεν θες να μας πεις, καλά κάνεις. Δεν μου λες... Εσύ έγραψες το 19, το κράτησε κανένας για ταξί, μιλάω για τα βιβλία σου τώρα, και το 2021 μη με ψάξεις στο Buenos Aires. Το 24 έγραψες στο περιμένοντας τους γήπες, οι οποίοι μεταφράζονται στα αγγλικά. Τώρα κάτι γίνεται, έχω τέτοια πληροφορία.
2: Μεταφράζεται στην Αμερική, αλλά να δούμε τι θα γίνει. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά και μάλιστα αυτή την εποχή. Ξαρτάται τώρα τι δύναμη έχω και εγώ.
0: Εγώ βλέπω και κάτι άλλο, ότι κάθε 3 χρόνια γράφεις και βιβλίο, άρα ετοιμάζεις και βιβλίο και άλλο.
2: Ναι, έχω ετοιμάσει τώρα ένα βιβλίο στον εκδοτικό οίκο, τον κύριο Καστανιώτη, και περιμένω. Το οποίο και ειρωνικό, αλλά έχει μεγάλη τρέλα μέσα. Πιστεύω ότι έχει πάρα πολύ γέλιο. Δεν λέω τίποτα, εξυπνάδες. Είναι αυτά τα πράγματα που ζούμε καμιά φορά, ας πούμε, που ζούμε. Εσύ τώρα ο δημοσιογράφος έχει ένα φίλο ο οποίος είναι εφοπλιστής. Και βγαίνετε, ας πούμε, πάμε για καφέ. Του λες, πάμε για καφέ. Έρχεται η ώρα να πληρώσει. Μετά, ας πούμε, σε κερνάω εγώ. Την επόμενη, ξαναβγαίνετε πάλι και σου λέει, τι, ποιος είχε πληρώσει. Σου λέει τώρα στο δημοσιογράφο που παίρνει 1500, του λέει, ποιος είχε πληρώσει, δε, λέει, την προηγούμενη. Οπότε,
0: ναι,
2: ας πούμε, τα πληρώνεις και δεν τον ξαναβλέπεις. Αυτά περίπου. Βέβαια, δεν το... αν έχει αρρώστια να πληρώσει καφέ και ρωτάει τον άνθρωπο που βγήκε έξω, αυτός με τα καράβια, πάνω δεν το τίποτα, διότι εσύ αέρα έχει. Και με τον αέρα, όπως και εγώ αέρα πουλάμε. Δεν πουλάμε αέρα.
0: Εντάξει, δεν είναι. Δεν πουλάμε, δεν πουλάμε αέρα, δεν μην το λες έτσι. Δεν είναι αέρα.
2: Να μην παρεξηγηθώ. Δηλαδή, είναι άειλο αυτό που κάνουμε, άειλο είναι. Δεν ξέρω, ελιές ή σιτάρι βγάλαμε να πουλήσουμε. Δεν κάνουμε αυτό. Έτσι.
0: Γιώργο Κλεφτό, Γιώργο. Εμείς θα σε αποχαιρετήσουμε, δεν έχουμε περισσότερο χρόνο, αλλά θα μας συντροφεύεις για 2 μέρες τώρα με τα τραγούδια σου και θα κλείσουμε με ένα. Για μένα είναι ένα από τα καλύτερα σου τραγούδια, άποψή μου είναι αυτή, το «Να κοιμηθούμε αγκαλιά». Επειδή βάλαμε από Κωνσταντίνου προηγουμένως, να κλείσουμε, σε ξεκινήσαμε από Κωνσταντίνου και θα σε κλείσουμε τώρα από Κωνσταντίνου και μετά
2: μεγάλη
0: θα κλείσουμε.
2: Μου τιμή. Μεγάλη μου τιμή.
0: Το «Να κοιμηθούμε αγκαλιά» είναι ένα ύμνος, έτσι.
2: Ένα ύμνος το οποίο πιστεύω ότι είναι από τα κορυφαία του Βασίλη, δεν το λέω εγώ. Η διαγωνιστική είναι αυτό έχω να βγάλει.
0: Γιώργο Κλεφτό, Γιώργο, καλό τάξιδο και το βιβλίο και, και στην Αμερική, έτσι.
2: Χίλια ευχαριστώ.
0: Πολύ πιάτε το Αμέρικα, πολύ πιάτε το Αμέρικα.
2: Πιάτο. Όχι, εδώ έχει πιάτο, ε. Και εδώ πιάτο.
0: Εδώ έχει πολύ. Εδώ έχει λάτσα πολύ. Προχώρα δυνατά. Είσαι δυνατός, Γιώργο Κλεφτό. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
2: Σας ευχαριστώ.
0: Γεια σου, Γιώργο.
2: Και είστε δυνατοί να είστε και να έχετε επιτυχίες.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε.
2: Είναι καλό βράδυ. Γεια, γεια.
0: Ήταν ο Γιώργος Κλεφτογιώργος και πραγματικά ένα υπέροχο τραγούδι από τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

Λοιπόν, αυτό το πρώτο κομμάτι το αφιερώσαμε στο Γιώργο Κλέφτο Γιώργο και από τις εκδόσεις Καστανιώτη το βιβλίο του «Περιμένοντας τους γήπες», τον ακούσαμε και τον ίδιο και ακούμε και τραγούδια Γιώργου Κλέφτο Γιώργου, έτσι κι αλλιώς αφιερώματα σε σπουδαίους, σημαντικούς, καλούς, ποιοτικούς στιχουργούς, αλλά και συνθέτες, κάνουμε συχνά πυκνά, οπότε αυτή τη φορά με αφορμή και το βιβλίο. Εσείς στέλνετε τα SMS σας στο 54160, σπορκενό, πληκτρολογείτε ό,τι επιθυμείτε. Viber, ανοιχτό για σας. Βλέπω έχετε στείλει και στο Messenger και διεκδικείτε βιβλία. Εννοείται ότι όλοι, μα όλοι θα μπείτε στην κλήρωση αύριο λίγα λεπτά πριν από το φινάλε της αυριανής εκπομπής. Θα πούμε περισσότερα. Όταν λέω θα πούμε περισσότερα, θα κάνουμε την κλήρωση. Δεν θα έχει τη χαρά ο Γιώργος Σκεύης να κάνει την κλήρωση, γιατί αύριο δεν θα είναι εδώ. Εδώ θα είσαι. Θα είσαι στο δεύτερο. Αλλά θα κλέβει ματιές, λέει, θα κλέβει αυτιές. Μπορώ να σου πω 2 παρά 10, ξέρω εγώ, έλα από εδώ να κάνεις εσύ την κλήρωση. Σωστό, σωστό. Ωραία, συνεννοηθήκαμε και το χαρήκαμε ιδιαιτέρως. Φίλε Μιχάλη, μόλις έφυγε ο Δημήτρης, προέκυψε κάτι σοβαρό και έπρεπε να φύγει. Να πάω και λίγο στα μηνύματά σας, γιατί έχετε στείλει μηνύματάκια και καλό είναι να τα εκμεταλλευτούμε. Θυμίζω ότι υπάρχουν και τα email μας ανοιχτά για να στείλετε και εκεί το μήνυμά σας. Ό,τι και να στείλετε διεκδικώντας ειδικά το βιβλίο, πρέπει να βάλετε το τηλέφωνο σας. Αλλιώς δεν θα σας βάλουμε στην κλήρωση. Πρώτος και καλύτερος φυσικά και σήμερα ήταν ο Φράγκα. Την καλησπέρα μας σε ένα φίλε Φράγκ. Η Χρύσα. Καρβέλα Συμβίση. Να το δίλημα. Εντάξει. Με ποιον είμαστε εμείς? Εμείς είμαστε, είπαμε, εμείς είμαστε με τους άλλους. Ποιοι είναι οι άλλοι? Όχι εμείς. Είναι μια γνωστή ιστορία. Ο Θόδωρος, και νομίζω ότι το επικεντρώνει σωστά, η κόντρα Βύση Καρβέλα είναι απλώς για να μην πληρωθούν οι φόροι στο κράτος, λέει. 95.000 θεατές και μπήκαν μέσα οικονομικά. Και γελάει ο Θοδωρής. Εγώ λέω σε αυτές τις περιπτώσεις παρταβώ και κούρευτο, αλλά εν πάση περιπτώσει. Γιώργος από Τρίκαλα, από τη μια πλευρά ο Παναθηναϊκός παίζει καλά, αλλά από την Λάνη είναι νωρίς τα όνειρα για Final Four. Έχουμε ακόμη πολύ δρόμο. Καλή εκπομπή, λέει ο Γιώργος, για να προσγειώσει το φίλο μου τον Κώστα που ζητάει εισιτήρια για το Final Four. Ο Πάνος, Μπαλαδόρος Πάνος Σταυρούλιας, έχει μπει στο AI και φτιάχνει τη Manchester City με παιχταρά στο κέντρο του, στον άξονα. Προσπαθώ να σας δώσω μια εικόνα, μια φάση ποδοσφαιρική είναι με τη Manchester City, τη Μεγεθύνο, με καημά, με κυλίτσα, με επιτρόπου γυαλιά και μπυροκυλιά, ναι, με σταυρούλια κορμάρα, έτσι θα βάζει τον εαυτό του, κανονικός αθλητής ο Σταυρούλιας, μαρκάρει τον καημά που επελάνει σε ντέρμπι με τη Λίβερπουλ, City Liverpool είναι το παιχνίδι, και στο βάθος δεν ξέρω ποιος είναι, είσαι εσύ ρε Γιώργο, δεν ξέρω, είμαι πολύ μπαλαδόρη, λέει, δεν τα βλέπω και καλά τώρα τα πράγματα εδώ πέρα με την εικόνα. Η αλήθεια είναι ότι η City έδωσε μια συνέντευξη στην Gazette dello Sport, Γιώργο Σκεύη, ο Μουρίνιο, και το ρωτήσα για τη City και λέει είμαι 60. Πιστεύω αν ζω μέχρι τα 80 να έχουν πάρει απόφαση για τη Manchester City. Και ζει και αναπνέει βεβαίως για το να του δώσουν τον τίτλο τότε που ήταν στην United, που βγήκε δεύτερος, πήρε και το Europa League τότε, και θεωρούσε ότι τι άλλο να κάνω, έπρεπε να πάρουμε το πρωτάθλημα και δεν με άφησαν να πάρω το πρωτάθλημα, φαινόταν υπονοούμενα για το τι έχει συμβεί.
γλώσσα στην πέρδα μου. Περιμένοντα στου γήπε λοιπόν του Γιώργου Κλεφτογιώργου από τι εκδόσει Καζαντανιώτη, διεκδικείται αυτό το μυθιστόρημα, το οποίο είναι κατά τη γνώμη μου έτσι και ιδιαίτερα καυστικό, αλλά και ανάλαφρο, και μπορείτε άνετα να το ξεφυλίσετε και να το διαβάσετε με πολύ άνεση. Ο πράσινο πύραυλο, ο Παναθηναϊκό, τα σαρώνει όλα στο διάβα του. 4-4 κόντρα. Κόντρα ξύρισμα και στη Φενέρ. Άκου, κόντρα ξύρισμα, τι είπες ρε μεγάλε τώρα. Συνεχίζει να οδηγεί πρώτος στην κούρσα και παρακαλώ να περάσει ο επόμενος. Μέχρι και το φιλαράκι μας της εκπομπής ο Χρήστος ο Μουριάς από τον Εύοσμο το χάρηκε και το πανηγύρισε. Ζήτω η Πανάθα, φώναξε. Ελπίζω να μην είναι προστακτική, απλά να μην μου πεις να ζητήσω εγώ ζήτω η Πανάθα, έτσι Κώστα. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα. Εντάξει, η αλήθεια είναι τώρα για να πούμε και δύο κουβέντες καθαρά αγωνιστικής φύσης. Εγώ το Παναθηναϊκό να παίζει τέτοια άμυνα είχα πάρα πολλά χρόνια να το δω, και δεν είναι τέτοια άμυνα, ξέρεις, που πιέζει και σπρώχνεις και κάνεις. Όχι, είναι άμυνα που, από παίχτες που είναι διαβασμένοι απέναντι στους αντιπάλους τους. Ατομικά. Εγκεφαλική, λέει και ο Σκεύης. Α, το είδε Σκεύη, και το παίζει η Ινδιάνα. Δεν το έχεις δει και τότε πώς θα κάνεις σχόλια. Είσαι σαν τα... θα μπορούσες να γίνεις δημοσιογράφος άνετα, Σκεύη, χωρίς να έχεις δει τίποτα, λες τα πάντα και πέφτεις και μέσα, έτσι. ΠΑΟΚ, Παπακοσταντίνου, ΠΑΣΟΚ, ευχαριστώ για την παρέα. Γεια σου Θοδωρή από τη Βέρεια. Να το αρχίσα και τα περίεργα. Ο Χ2 η Πανάθα στο Φάληρο και ας είμαι Ολυμπιακός, λέει. 3,68 απόδοση. Το 3,68 φαντάζομαι είναι η απόδοση, 3,68. Δεν το ξέρω. Αύριο προγνωστικά, παιδιά. Άσε να δούμε με τους τραυματισμούς, με τα τελευταίες προπονήσεις, πιθανές οι θέσεις. Αγγί, η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός, έπειτα επίσης από χρόνια, ο ποδοσφαιρικός τώρα Παναθηναϊκός, είναι πιο προβλέψιμη η σύνθεση που παρατάσει ο προπονητής του. Δηλαδή έχει βρει ένα σχήμα και το ακολουθεί και με τις αλλαγές μπολιάζει την ομάδα την κατάλληλη στιγμή. Εντάξει, όταν νικάς είναι και πιο εύκολα τα πράγματα, είναι αλήθεια αυτό. Καλησπέρα Τάσο, καλή εκπομπή. Μας ακούει και ο Νικόλας, ωραίος στιχουργούς, και πολλούς χαιρετισμούς από τον Κυρθόδωρα. Γεια σου Κυρθόδωρα αγαπημένε, να είστε καλά. Καλησπέρα παιδιά, βάλτε με στην κλήρωση, λέει ο Νικόλας. Βεβαίως, καλή βραδιά και σε σένα Νικόλα. 337 τελειώνει το τηλεφωνό σου, εννοείται ότι θα μπεις και εσύ στην κλήρωση. Ο Κρίς, νάτος, 32-13 οι βολές στον Παναθηναϊκό. Τη σφαλιάρα από ΠΑΟΚ την ξέχασαν φαίνεται. 9 παραπάνω άστοχα τρίποτα η Φενέρ και κελαϊδάνε. Εντάξει, το ότι δεν τα έβαλαν δεν σημαίνει ότι δεν ήταν καλός ο Παναθηναϊκός, μωρέ. Εντάξει τώρα, μην το... Ας κοιτάξουν οι Πανάθες να μονιάσουν Βύση και Καρβέλα, γιατί γελάμε με αυτή την κούντρα. Ωραίοι είσαστε, ωραίοι είσαστε.

Βαγγέλη, το πήρα το μήνυμά σου, 991, τελειώνει το τηλέφωνό σου. Και εσύ, Μπάμπη, 495, που τελειώνει το τηλέφωνό σου. Εννοείται και εσύ στην κλήρωση.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στη Μία. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Αίτητος με 4-4 συνεχίζει ο Παναθηναϊκός στη EuroLeague, καθώς χθες επικράτησε με 92-74 της Φενέρμπαχτσε στο Telecom Center. Ο Hayes Davis και ο Lesor με 19 πόντους έκαστοι, πρώτοι scorers για τους πράσινους, οι οποίοι στην δεύτερη διαβολοβδομάδα που έρχεται παίζουν την Τρίτη με την Παρτίζαν στο Βελιγράδι και την Παρασκευή με την Χάπουελ στο Μαρούσι. Έχουμε παίκτες με εμπειρία που ήξεραν πώς να αντιμετωπίσουν τις παγίδες που μας έβαλε η Φενέρ. Δεν είμαστε εγωιστές αλλά αλτρουιστές. Η άμυνα είναι πολύ σημαντικό όπλο, γι' αυτό θα ξεχωρίσω τον Μπόγκα, επισήμανε ο Μπράντοβιτς μετά το μάτς. Μία ομάδα ήταν πολύ καλύτερη στο παρκέ. Με αυτή την νοοτροπία δεν μπορείς να νικήσεις στο ΒΑΚΑ. Το σχόλιο του Σαρούνας Γιασκέβιτσιους για το παιχνίδι. Κόντρα στην Ανατολού Έφες απόψε στην Σάνελ Αρένα Ολυμπιακός με στόχο την τρίτη νίκη του σε 4 παιχνίδια. Είναι το πρώτο μάτς που θα παίξουμε εντός μετά από 15-16 αγώνες. Έχουμε μεγάλο σεβασμό για την Έφες λόγω του προπονητή και του ρόστερ της. Θα δούμε πώς θα επηρεάσει η απουσία του James στην ομάδα, δήλωσε με αφορμή το μάτς ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ο οποίος απαλλάχθηκε από τον δικαστή της EuroLeague για την καταγγελία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός που αφορούσε στο παιχνίδι με την Virtus. Στις 9 και 4 το Jumble στο μάτς που θα καλυφθεί από την Era Sport και την Nova. Στο ποδόσφαιρο, η ΕΠΟ θέλει να φέρει στην Αθήνα το Final Four του Nations League, καταθέτοντας επίσημη υποψηφιότητα για την φιλοξενία της τελικής φάσης της διοργάνωσης το καλοκαίρι του 2027. Ένα ακόμα βήμα προς τη νέα εποχή του Βοτανικού κάνει ο Παναθηναϊκός, καθώς στις 29 του μήνα θα γίνει έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της ΠΑΕ με θέμα τη μεταφορά της εταιρικής έδρας από τα Βρυλίσια στον Βοτανικό. Στα αγωνιστικά των Πράσινων επέστρεψαν στο Κοροπή όλοι οι διεθνείς εν όψη του επερχόμενου ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Ενώ την ίδια ώρα ευχάριστα νέα υπάρχουν και στους Ερυθρόλευκους, καθώς ο Αγίουμ Ελκαμπή άρχισε ήδη στον Ρέντι πρόγραμμα αποκατάστασης και εκτιμάται πως στο διάστημα της απουσίας του θα κατέβει από τους 6 στους 5 μήνες. Πάντα στο ποδόσφαιρο και στα νέα των δικεφάλων, στον ΠΑΟΚ σε επιτυχημένες επεμβάσεις σε κλινική του Μονάχου υποβλήθηκαν ο Τάχα Άλλη και ο Γύρι Παυλένκα μετά τις εξαρθρώσεις ώμου που υπέστησαν, ενώ η Σούπερ Λίγκ ανέβαλε τον αγώνα της 17ης του μήνα της ΑΕΚ με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, καθώς αυτός εντασσόταν μεταξύ των αναμετρήσεων της Ένωσης στο Champions League με την Σαχτάρ και την Manchester City. Μένουμε στο ποδόσφαιρο. Ελλάδα-Αγγλία παίζουν στις 7.30 το απόγευμα στο Ηράκλειο σε πρώτο αγώνα της σειράς για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου των Γυναικών με τηλεοπτική κάλυψη του μάτσα από την ΕΡΤ 2. Ξανά στο μπάσκετ σε νέα καταγγελία κατά του Γιώργου Μπαρτζόκα προχώρησε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός αυτή τη φορά για τον αγώνα με τον Ηράκλειο. Ενώ την ίδια ώρα οι πράσινοι ζητούν και αφαίρεση 2 βαθμών από τον Ολυμπιακό επειδή οι Ερυθρόλευκοι έκαναν μήνυση κατά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου σε ποινικό όργανο, ενώ η προσφυγή στην τακτική δικαιοσύνη απαγορεύεται από τους κανονισμούς του ΕΣΑΚΕ. Στο βόλεϊ αίτητη κατέκτησε η γυναική ομάδα του Ολυμπιακού το Βαλκανικό κύπελλο και πήρε την πρόκριση για τον πρώτο γύρο του Challenge Cup όπου θα αντιμετωπίσει σε 2 αγώνες την Μπενφίκα. Στη μάχη των προκριματικών του EuroCup στο πόλο των ανδρών ρίχτηκαν από χθες και μέχρι την Κυριακή ο Απόλλων Σμύρνης και Βουλιαγμένη, διεκδικώντας εισιτήριο για την φάση των ομίλων. Απόλλων Σμύρνης Ντουίσμπουργκ 16-9 χθες στο Σεράφιο, ενώ σήμερα στις 9 και 4 ο Απόλλων ξαναπαίζει, αυτή τη φορά με την Παρτίζαν. Νωρίτερα στις 7 το απόγευμα στην Νάπολη, η Βουλιαγμένη κοντράρεται με την Μπαρτσελώνα. Πάντα στο πόλο, καθώς σήμερα έχουμε δράσει και στο Champions League των γυναικών με τα παιχνίδια Νανσί Εθνικός στις 8 παρατέταρτο, ενώ στις 9 και 4 παίζουν Γλυφάδα Καταλούνια. Και στα νέα από το εξωτερικό, άλλα 5 μάτς για την EuroLeague έγιναν χθες. Dubai BC Ερυθρός Αστέρας 58-77, Maccabi Tel Aviv Armani Milano 97-79, Bayern Virtus 87-94, Real Partizan 86-76 στην πρώτη νίκη του Μαρτίνεθ στον πάγκο της Real και Valencia Hapoel Tel Aviv 93-82. Ο Λιονέλ Μέση άφησε πίσω το μεγαλοπρεπές αντίο του στην Εθνική Αργεντινή και επέστρεψε στις προπονήσεις της Ίντερ Μαϊάμι για το σαββατιάτικο παιχνίδι της στο MLS με την DC United. Ο Σλοβαίνος Αλεξάνδρα Τσέφεριν, ο οποίος κρατάει τα ημεία της UEFA από το 2016, είναι αποφασισμένος να επεκτείνει ακόμα περισσότερο τη θητεία του, ανακοινώνοντας ότι θα είναι εκ νέου υποψήφιος στις εκλογές του 2027. Ολοκληρώθηκε χθες το απόγευμα η ακρόαση της Σενεγάλης και του Μαρόκου στο ΚΑΣ για τον επεισοδιακό εφετενιό τελικό του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής. Τέλος, ο Ζωσέ Μουρίνιο έδωσε στην Corriere dello Sport μεγάλη συνέντευξη, όπου αναφέρθηκε και στο θέμα της επερχόμενης της τιμωρίας της Manchester City. Ας γελάσουμε όλοι μαζί, καθώς τώρα είμαι στα 60 μου, θα πρέπει να είμαι αρκετά τυχερός ώστε να είμαι ακόμα εδώ όταν βγει η τελική απόφαση. Θα βγει μια αρχική απόφαση, μετά θα ακολουθήσει η έφεση. Θα έχω φτάσει 80 ετών, ελπίζω να ζω, ανέφερε με σαρκαστικό ύφος ο προπονητής της Real Madrid. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο. Ο Τάσος Επιτρόπου και ο Δημήτρης Καϊμάς μαζί σας για μία ακόμα ώρα.
0: Era Sport 101,8.

Ο Γιώργος Σκέφης θέλει να πάει να ταξιδέψει, λέει, στο Βέλγιο, να ζήσει στο Βέλγιο, λέει, το θεωρεί πιο πολιτισμένη χώρα από την Ελλάδα. Δεν είπες αυτό? Τι βλέπεις? Αυτό που βλέπεις. Παρακολουθεί R3. Γι' αυτό βλέπεις, τι είναι, ντοκιμαντέρ, ναι. Βλέπεις κανένα ντοκιμαντέρ? Εντάξει, οκ, δεν έχεις, χρονολογικό είναι. Τι έχω να έχεις? Ακούτε Ελληνική Ραδιοφωνία, είναι η Βραδινή Μπαλαδόρη. Εδώ με το Σκέφη αλλάζουμε πασούλες. Τα φιλιά μας στην Έφη, την Ανάχοβα, εκεί που μας ακούει, και ακούει και μας ζωνάκι ταυτόχρονα. Πώς το γίνεται αυτό? Εμείς ακούμε Σωκράτη Μάλαμα τώρα. Μέσα στις

Τις καληνύχτες μας καληνυχτίζει η Έλενα, στέλνει και το μήνυμά της. Γεια σου και στον Παναγιώτη από Ερέτρια. Γεια σου καλέ μας φίλε και σε σένα. Γεια σου Νάνση, σε βάζω και σένα στην κλήρωση Νάνση μου, βεβαίως, με μεγάλη μου χαρά. Τα λέμε κλήρωση, εννοούμε το βιβλίο του Γιώργου Κλεφτογιώργου από τις εκδόσεις Καστανιώτη, περιμένοντας τους γήπες. Ακούσατε και τον ίδιο τον συγγραφέα, τον στιχουργό,

0: Πέπι, μας έστειλε μια καρδιά. Την κρατάμε. Να σε καλά, Πέπι.
1: Με σημαία και θρησκεία το όνομά σου.
0: Γεια σου και σε σένα, Γιώργο, που ζητάς να πεις την κλήρωση, αφού έστειλες και το τηλέφωνο σου 989. Καλή συνέχεια και σε σένα, σε ευχαριστούμε.
1: Μια πατρίδα η αγάπη μου γυρεύει, να περάσει μια φορά τα σύνορά σου.
0: Ο Γιάννης περιορίζεται στην καλησπέρα μόνο, δεν θέλει το βιβλίο. Αν είχα κανένα βιβλίο για την ΑΕΚ θα δω τσίμπαγες, έτσι, είμαι σίγουρος.

Πατίστας, πώς έλεγε, τι αφήμιση, ε? Αυτό ο Πατίστας ήταν. Και τι πουλάκια, δεν θυμάμαι, ρούχα. Ναι, σωστό, σωστό. Εγώ λέω να τους αφήσουμε να μοιράσουν τα λεφτά τους και να μας αφήσουν με τον Ευεργέτ. Έλα, και κάθομαι εγώ και τα διαβάζω. Είναι θέμα χρόνου να μας δώσουν λεφτά, λέει. Γεια σου, ρε Δέσποινα, με τα ωραία σου. Απλά δεν μπορώ να τα διαβάζω όλα στον αέρα, παιδιά. Με παρασέρετε καμιά φορά και λέω, τα διαβάζω κι εγώ. Εντάξει, εσείς στέλνετε τώρα στα φιλαράκια σας εδώ πέρα σε εμάς στο στούντιο και να κάνουμε την πλάκα μας. Οκ, γίνονται αυτά. Η Γεωργία. Καλησπέρα. Θέλει κλήρωση η Γεωργία. Βεβαίως, κυρία Γεωργία μου, μέσα κι εσύ. 805 που τελειώνει το τηλέφωνο σου. Προσπαθώ να σας προλαβαίνω κιόλας. Με ποιον παίζει ο Παναθηναϊκός την ερχόμενη εβδομάδα? Πού? Πρώτα απ' όλα προηγείται το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Οπότε τι ερχόμενη εβδομάδα? Κυριακή κοντή γιορτή. Κάτι υπομονή. Εννοείς για τον μπάσκετ βεβαίως εσύ τώρα. Αλλά εγώ θέλω να σου βάλω μια φιτιλιά, καλέ μου φίλε, που στέλνεις εδώ το μήνυμά σου. Καλά κάνεις. Ο Γιάννης. Παιδιά, λιγάκι καθυστερούν κάποια μηνύματα και καθυστερεί το μηχάνημα. Δεν φταίω εγώ, γι' αυτό είμαι λίγο αργοπορημένος. Βάλε με και μένα στην κλήρωση. Ευχαριστώ πολύ. 9-11 είναι ο Γιάννης που το ζητάει. Ο Γιώργος. Ο Γιώργος στέλνει. Γιώργος που τελειώνει σε 013 το τηλέφωνο του, και εσύ Γιώργο που στην κλήρωση. Το Γιώργος είναι πολύ ωραίο, έτσι. Γιώργο Σκεύη, όχι για το Γιώργος. Το όνομά σου είναι ωραίο, εντάξει, έτσι κι αλλιώς. Για το Γιώργο, θέλω να πω ότι λέει Γιώργος. Δηλαδή, Στέλλα, σ' αγαπάω, Τάκης. Ξέρεις, κάπως έτσι. Γιώργος. Για το Γιώργο, θέλω να πω ότι λέει Γιώργος. Δηλαδή, Στέλλα, σ' αγαπάω, Τάκης. Ξέρεις, κάπως έτσι.

0: Μια παραγγελιά. Ωχ, καλά. Έχω κρατήσει παραγγελιές. Πρώτα απ' όλα περισσέψα παραγγελιές από το Σάββατο. Έχω κρατήσει παραγγελιές. Μου στέλνετε στο Messenger μέσα στη βδομάδα. Θέλουμε το τραγούδι. Εγώ θα τα μαζεύω. Έχω ήδη, να σας δώσω καταλάβετε, 11 τραγούδια έτοιμα και τα έχω κάνει και λίστα. Δηλαδή από τώρα είναι έτοιμα για το Σάββατο. Θα προσπαθήσω, σκέφτεσαι, με κοιτάζεις στα μάτια. Τα παίζουμε όλα. Η αλήθεια είναι το Σάββατο δεν τα κατάφερα. Το Σάββατο έγινε ένα μικρό ρεκόρ. Δεν είμαι σίγουρος αν ήταν ρεκόρ. Πάντως το να παίξουν μέσα σε 2 ώρες 35 τραγούδια, εντάξει, νομίζω ότι είναι παράνοια, έτσι. Παρ' όλα αυτά, βλέπω ότι είσαστε ικανοποιημένοι με το jukebox, γιατί παίρνετε τουλάχιστον μια γεύση από αυτό το τραγούδι. Δεν είναι εκπομπή μουσική, είναι αλήθεια. Γιατί, γι' αυτό και προσπαθούμε να ικανοποιήσουμε τους πάντες. Γιατί λέω δεν είναι μουσική? Γιατί μπορεί να παίζουμε μουσική, να παίζουμε τραγούδια, αλλά τώρα η αλήθεια είναι ένα ελληνικό τραγούδι δεν μπορείς να το ακούσεις και ολόκληρο. Είναι λιγάκι λίγο βάρβαρο, αλλά εν πάση περιπτώσει στο κοινό αρέσει. Δεν αρέσει που κόβουν τα τραγούδια, αρέσει που αυτή η πολυμορφία. Μια παραγγελία λέει για ένα τραγούδι σήμερα που έχω γενέθλια. Ω, έχεις γενέθλια την ίδια μέρα με τον γιο μου. Αυτό είναι. Αχ, θάλασσά μου σκοτεινή του Πορτοκάλογλου. Ναι, θα το κρατήσω, θα μου επιτρέψεις καλέ μου φίλε, να το κρατήσω για το Σάββατο. Γιατί παίζω Κλεφτογιώργο, αν και δεν είναι κακό να παίξουμε και τραγούδι. Ο Γιώργος Κλεφτογιώργος είναι ανοιχτός άνθρωπος, δεν θα παρεξηγηθεί κιόλας. Αλλά θα προσπαθήσω να το παίξω το Σάββατο. Αν και σήμερα το μου πεις έχει τα γενέθλια. Βάλτε το για τα γενέθλια, επειδή και ο γιος μου, όχι τίποτα άλλο. Γι' αυτό είσαι τυχερός, Γιώργο. Γιατί έχει γενέθλια και ο γιος μου. Οπότε, πόσο γίνεται ο γιώκας σου, να μας πεις, στείλε μας να μας πεις. Δεν είναι μουσική εκπομπή, απορεί η Χρύσα. Τότε εγώ γιατί είμαι εδώ? Είσαι εδώ γιατί είσαι στην παρέα, ρε παιδιά. Ρε Χρύσα, οι υπόλοιποι που ακούνε νομίζω ότι γουστάρουν αυτά που λέμε. Απλά είμαστε παρέα. Ξέρεις, μια παρέα, το ωραίο, το όμορφο είναι ότι ανέχεσαι και τον... αυτό να μην το χαρακτηρίζω, να το πω, με το λακαμά τέλος πάντων που είναι στην παρέα. Γιατί είναι στην παρέα, είναι τόσο απλό, έτσι. Ένα πρωτοπαλεύει. Ναι, όχι, δεν ισχύει αυτό που λες, Χρύσα, δεν ισχύει. Α, για την παρέα λες. Εντάξει, οκ. Να στείλεις για να το κερδίσεις. Άμα κερδίσεις εσύ, Δέσποινα, ποιος ακούει τους υπόλοιπους, πόλο κερδίζεις. Δεσποινιό μου, 857 το κράτησα. Πρέβεζα, βέβαια. Αλέξανδρος, ο φίλος μου. Δεν πιστεύω να με ξεχάσεις, λέει. Εννοείται για την κλήρωση, την αγάπη μου, προσοχή, λέει. Ο Αλέξανδρος δεν είναι Αλέξανδρος, είναι ο Σπύρος, ο μπαμπάς που το στέλνει. Αλλά στείλε μου μια διεύθυνση, γιατί τώρα εδώ κοιτάζω και τα πιο πάνω. Δεν βλέπω να μου έχει βάλει κάποια διεύθυνση. Ή τουλάχιστον στείλε μου διεύθυνση, λέω. Στείλε μου τουλάχιστον ένα τηλέφωνο. Το έχει ξαναστείλει, δεν το βρίσκω. Οπότε για να πει, να βάλω και σένα, ρε Χρύσα, να βάλω και σένα. Στείλτε μου όμως και τα τηλέφωνα για να τα σημειώνω άμεσα, γιατί μετά θα τα ξεχάσω, παιδιά. Και δεν θα σα προλάβω. Και γιατί λέμε για κλήρωση, λέμε για το βιβλίο Περιμένοντας στους Γήπες του Γιώργου Κλαφτογιώργου από τις εκδόσεις Καστανιώτη, ένα μυθιστόρημα που σατιρίζει τον κινησμό, τη διαφθορά και τον τρόπο ζωής των κάθε λογής μεγιστάνων, τόσο της εκκλησίας όσο και της πολιτικής και των επιχειρηματιών. Είναι λίγο καυστικός ο Κλεφτογιώργος, αλλά έχει μια γλυκιά γραφή που δεν προσβάλλει κανέναν και αφήνει και όλα τα υπονοούμενα, γιατί απλά είναι εξαιρετικός. Στο τρίτο του βιβλίο, βάλε με και εμένα μπάρμπα, που λέει και το τραγούδι. Λοιπόν, χρωστάμε για να πούμε χρόνια πολλά. Μια παρένθεση θα κάνουμε. Αχ, θάλασσα μου σκοτεινή. Δεν το κρατάω για το Σάββατο. Τώρα θα τα ακούσει ο Γιώργος για το γιώκα του. Να είσαι καλά.
1: Αχ, θάλασσα μου σκοτεινή. Θάλασσα γρήγορα.
0: Ο γιώκας κλείνει τα 32, ζωή να έχει.
1: Σε ποια στεριά μου ξέρει που θα με...

0: Ο Γιώργος οδηγεί, μας σκέφτεται και στέλνει και το τηλέφωνο του. Γιώργο, και εσύ μέσα για την κλήρωση, εννοείται.
1: Τώρα πια, απόψε που σε, απόψε που σε χάνω. Τα είχα όλα μια φορά.
0: Σε ευχαριστώ, Κρις.
1: Τι να τα κάνω τώρα πια, απόψε που σε.
0: Ξέρετε, για τα παιδιά μας, τα πρώτα 50-60 χρόνια είναι τα δύσκολα. Μετά συνηθίζουμε και παίρνουμε απόφαση ότι ό,τι έμαθαν, έμαθαν και δεν είμαστε τόσο προστατευτικοί. Όσο περνάνε όμως τα χρόνια, Γιώργο Σκεύη, δεν αλλάζει το πώς βλέπει ο γονιός το παιδί. Όπως και η μάνα σου, ας πούμε, Γιώργο Ροσκεύη, πώς σε βλέπει εσένα. Κανακάρι θα σε βλέπει forever, τα θυμάσαι τώρα και μου κολλά στο χέρι. Έτσι είναι τα πράγματα, ρε παιδιά, πώς θα γίνει τώρα. Γιατί και δεν θέλουμε να τα αλλάξουν. Ξέρεις, αυτά του δυτικού πολιτισμού, οι προχωρημένες καταστάσεις δήθεν, ότι ναι, κάνει τη ζωή σου, τελείωσε, τα διαδικαστικά τελειώσανε, πληρώσαμε όσο πληρώσαμε, σε σπουδάσαμε, σε κάναμε, άντε στην ευχή. Αυτά δεν ισχύουν στην Ελλάδα. Και δεν ισχύουν στην Ελλάδα διότι είμαστε διαφορετικοί, ρε παιδιά. Τι να κάνουμε. Μπορεί να έχουμε χίλια κακά. Έχουμε όμως κάποια πράγματα τα οποία για τους άλλους είναι κακά, αλλά για μας είναι σήμα κατετεθέν. Ανατολίτικα δεν ξέρω πώς το βλέπουμε, δεν ξέρω, αλλά εγώ θα έλεγα ελληνικά, μην νομίζω ότι παντού είναι έτσι. Αν και η αλήθεια είναι ότι όσο πιο ανατολικά πηγαίνεις, φτάνοντας και μέχρι την Ιαπωνία που λέει ο λόγος, είναι πιο τα πράγματα, γιατί οι Ιάπωνες είναι δυτικός κόσμος, έτσι δεν είναι. Βλέπεις ότι ο γονέας με το παιδί έχουν άλλη σχέση σε σχέση, ας πούμε, με τους βορειοευρωπαίους, με τους δυτικούς γενικά, που είναι πιο ανάλαφροι. Όχι πάντα, αλλά είναι συνήθες το φαινόμενο.

Ηλία μου, από τη Λαμία εννοείται ότι θα σε βάλω και σε στην κλήρωση. 193 τελειώνει το τηλέφωνό σου. Μου κάνει φοβερή εντύπωση όμως ταυτόχρονα. Τώρα εγώ ήθελα να πω για μπάσκετ, γιατί πιάνουμε την μπάρλα ο ένας με τον άλλον. Σπύρο, το πήρα το μήνυμά σου. 2.50 τελειώνει το τηλέφωνό σου. Εννοείται, από Γλυφάδα. Και φυσικά Τρεφιλάρα, έτσι. Okay, στέλνεις και φωτογραφίες. Εντάξει, ωραία, με έπεισες, θα σε βάλω στην κλήρωση. Εντάξει, Σπύρο. Γελάει ο Σκεύης, γιατί ο Σκεύης είναι και λίγο φιλοπαναθηναϊκάκια, λίγο δηλαδή. Εντάξει, τώρα η αλήθεια είναι λίγο. Απλά, άμα κάτσε στη τηλεόραση να δει τον αγώνα, θα μπορωθεί. Αυτό δεν γίνεται με σένα. Γιατί κατάλαβα ότι δεν είδες και τον Παναθηναϊκό σήμερα. Αλλά ναι, δούλευες. Δεν είπα εγώ ότι. Ναι, δεν είχες εικόνα, ρε παιδί μου. Ήθελες να το δεις, δεν μπορούσες να το δεις. Οκ. Okay. Ανθρώπινο είναι και αυτό. Αλλά όταν παίζει ο Παναθηναϊκός, δεν βάζουμε βάρδια, αλλάζουμε.

Εντάξει, θέλει τώρα, είναι η ώρα του Σκεύη, θέλει να βάλει και κανένα ξένο. Θα βάζει και ξένο, αλλά θα σε διακόπτω στο λέω για να βάζω και λίγο κλεφτό Γιώργο, έτσι που μου το κάνεις αυτό. Βάζει, βάζει, ό,τι θέλεις βάζει. Σε αφήνω, που λένε, σε αφήνω. Κάτσε να δω και, το, και κάποια στο Messenger γιατί έρχονται και τα μηνύματά μας. Όχι, σας τα είπα όλα και στη Τζέννη και στην Ελιάνα και στο Γιώργο που στέλνει και τις ευχές του. Να είσαι καλά Γιώργο μου, αγαπημένε, όμορφη Θεσσαλονίκη. Παοκάρα ο Γιώργαρος. Παοκάρα και παοκάρα από τους καλούς παοκτζίδες. Με βροχή, χωρίς τυπανοκρουσίες, στο κόρνερ, στο, όπως λέτε τη τηλεόραση, αριστερά. Αριστερά στο κόρνερ, αριστερά απέναντι από την 4 δηλαδή, αριστερά στο κόρνερ, δίπλα από την 4 τέλος πάντων, να παίζεται από λόγο, εκεί είναι η θέση του Γιώργου και βλέπει πάντα ΠΑΟΚ χωρίς φωνές, περνάει την αγωνία του, είναι διαφορετικός ο φίλος μας ο Γιώργος σε αυτή την προσέγγιση. Τώρα να είσαι στην Τούμπα για να έχει 20-25.000 κόσμο μέσα και ο Γιώργος να κάθεται ήρεμος και όταν βγει έξω πηγαίνει εκεί πέρα στις παρές και τους τα κάνει ροντέο. Αλλά όταν βγει έξω στο γήπεδο δεν γουστάει. Θέλει να βλέπει μπάλα. Εντάξει. Ωραίος. Ωραίος είσαι. Από τα Eye of the Tiger και τα τέτοια πάτε πείτε Γκάμπριελ εκεί πέρα να αλλάξει λίγο το, η ατμόσφαιρα.

από το ξεκίνημα της εκπομπής κάνουν νόημα συνέχεια στο σκεύη, ανέβασε τον ήχο και τελικά εγώ είχα χαμηλωμένο τον ήχο, γι' αυτό δεν άκουγα. Εντάξει, εσείς τα ακούς μια χαρά, εντάξει, καταλάβατε όλοι ότι ο παραγωγός εδώ είναι προβληματικός, έτσι, ξεκάθαρα. Περιμένοντας τους γήπες λοιπόν, του Γιώργου Κλέφτα Γιώργο το βιβλίο, στείλετε τα μηνύματά σας και στο 54160 και στο erasport@er.gr. Γεια σου Νικηφόρο φίλε που πάντα στέλνεις SMS, έχεις βάλει και το τηλέφωνό σου ολοκληρωμένα, τεκμηριωμένα που έλεγε ένας παλιός εκεί ακροατής, και συμφωνώ μαζί σου και είσαι και εσύ στην κλήρωση. Την αγάπη μου λέει ο Παουτζής, ο Αταγιάννενα, ο Βασίλης μας.

Οπωσδήποτε θα μου γράψει Βασίλη, ποιο βιβλίο δεν παρέλαβες, γιατί μέχρι τώρα μια εκκρεμότητα που υπήρχε έχει λυθεί. Θέλω να με ενημερώνετε για αυτά, είναι βασικό αυτό. Και θύμισε όμως ποιο βιβλίο, γιατί έχουμε δώσει εκατοντάδες βιβλία όλα αυτά τα χρόνια και δεν ξέρω ποιο βιβλίο. Σε παρακαλώ οπωσδήποτε να μου πεις και να το ψάξω, δεν είναι κακό. Και να σου πω και κάτι, μου έχουν στείλει και εμένα βιβλία πολλές φορές στο σπίτι, δεν με βρίσκουν, τα γυρνάνε πίσω, με παίρνουν τηλέφωνο ουσιαστικά σαν αναπάντητη, αλλά εκείνη την ώρα έχω δουλειά, δεν απαντώ, το χάνω το βιβλίο, γίνονται διάφορα, αλλά να το βρίσκουμε. '71 που δεν λες και το όνομά σου, τι σου βάζουμε στο σπίτι, δεν καταλαβαίνω. Και δεν τρεπόσαστε, λέει, καθόλου. Τι πράγμα, τι ψυχολογικά έχεις, δεν καταλαβαίνω τι λες. Εσείς οι μπασκετικοί εξαγωγωθείτε να μου βάζετε το διάβολο, λέει, στο σπίτι. Εσύ το γράφεις κιόλας. Τι λέει τώρα. Δεν είχαμε πρόθεση τέτοια πάντως. Α, πολύ ωραίο. Γεια σας παιδιά, λέει ο φίλος μας ο Κώστας από την Κεσαριανή. Να σας ενημερώσω για νέα το ποδόσφαιρο τυφλών, αν θέλετε. Με μεγάλη μας χαρά και πάντα τα διαβάζουμε και δύο φορές μάλιστα. Η ομάδα μας Κεραυνός Αθηνών, Ράγιο Βαγεκάνο που λένε. Έτσι, Ράγιο Βαγεκάνο είναι ο Κεραυνός Κερατέας που λέμε. Κεραυνός Αθηνών λοιπόν. Πήρε μέρος σε ευρωπαϊκό τουρνουά συλλόγων στην Τσεχία. Με αγωνιστικότητα πήραμε την τρίτη θέση ανάμεσα σε 6 ομάδες. Πρώτη ήταν η Καϊράτ από το Καζακστάν. Πολύ καλή διοργάνωση. Επίσης η ομάδα της Θεσσαλονίκης Πυρσός, την έχω ξανακούσει βεβαίως. Το επόμενο Σαββατοκύριακο συνεχίζει τις εμφανίσεις του στο Champions League. Ευχαριστούμε για το βήμα που μας δίνετε. Καλή συνέχεια. Γεια σου Κωστάκη μας από την Κεσαριανή. Είναι, επαναλαμβάνω, ποδόσφαιρο τυφλών. 5.93 δεν μπορώ να σου απαντήσω στο συγκεκριμένο, γιατί απλά μάλλον το γράφεις έτσι, γιατί θες να το γράψεις. Εγώ δεν μπορώ όμως από τη διαδικασία. Βασίλη από τα Γιάννη, να σε παρακαλώ, φρόντισε είτε μέσω Messenger με κάποιο τρόπο να μου γράψεις το τίτλο ποιο βιβλίο κέρδισες. Με κάνεις να ψάχνω αρχεία τώρα και δεν θα ξημερωθώ.

Δώσε χαρά στον κόσμο, λέει Παναδόρε. Συζήτη όλοι για το, jukebox, έτσι, Θοδωρή μου. ACS, ήρθαμε και δεν σας βρήκαμε. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά, δεν είναι μόνο ACS. Δεν είναι μόνο μια εταιρεία, δηλαδή. Και γίνονται αυτά. Γι' αυτό και είπα προηγουμένως ότι δεν γίνεται να έχουν πάρει υπόλοιποι και εσύ να μην πάρεις, Βασίλη μου. Γι' αυτό αναφέρομαι στο Θοδωρή τώρα, αλλά το παράδειγμα εδώ. Oh, Haman. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh.

Τώρα είσαι από τα Τρίκαλα, είσαι Ολυμπιακός, Γιάννη. Είναι δυνατόν να μην σε βάλω στην κλήρωση? Μη σου πω ότι έχεις κερδίσει κιόλας. Όχι, εντάξει, δεν το παρακάλουμε. 099, εννοείται Γιάννη μου και εσύ μέσα για την κλήρωση. Δεν ήξερα, δεν περίμενα. Ειλικρινά σας μιλάω, επειδή είναι ένα μυθιστόρημα. Εντάξει, ανάλαφρο, δεν λέω ότι είναι κάτι βάρη και ασήκωτο το βιβλίο, ξέρεις, από κουλτούρα και τέτοια, αλλά έχει μια ωραία προσέγγιση. Η κουλτούρα έτσι κι αλλιώς του Γιώργου Καλαφτογιώργου είναι πιο ανάλαφρη. Δεν περίμενα μη αθλητικό βιβλίο, εκεί ήθελα να καταλήξω, να έχει τόσο ζήτηση. Okay. Ζούμε επιτρόπου για να σε ακούμε. Όχι, αυτά είναι για άλλους, μην το... Γιατί η Νάνα είναι, ε? Γιατί Βύση δεν τα λέγανε αυτά. Οκ. Okay.

0: για το σοσιαλισμό, ρε γαμώτο.
1: Ήταν και ο Σταρόβας μαζί, έτσι. Να μην το παραλείψουμε, το Σταρόβα. Ωραίο, πολύ ωραίο. Αλλάξαμε και λιγάκι το ύφος. Είμαστε που είμαστε. Αλλάζουμε και το ύφος και καλά. Μην δίνετε σημασία, τέτοια λόγια. Λέει ο Σωτήρης. Δεν ξέρω. Ναι, μωρέ, εντάξει, ο καθένας λέει το μακρύ του και το κοντό.

Σωτήρη, δεν πιάνω το ερώτημα. Εντάξει, αντιλαμβάνομαι, αλλά είναι λίγο πιο συγκεκριμένος. Λέω, θα καταλάβω εγώ αν δεν μπορούμε να τα πούμε και στον αέρα, έτσι. Σήμερα ο Ολυμπιακός έχει ένα κομβικό παιχνίδι με την Ανατολού Εφές και το λέω αυτό μετά την ήττα με τη Βολόνια. Εντάξει, διατρακομβικό, τέταρτη αγωνιστική στις 38, μην τρελάθουμε κιόλας, αλλά το τώρα ζούμε και το τώρα συζητάμε. Και την ερχόμενη εβδομάδα έχουμε αυτή την περίεργη εβδομάδα, ξέρετε, που είναι λίγο μαζεμένα όλα μαζί τα παιχνίδια, που ο φίλος μας δεν αντέχει να τα ακούει και κάτι τέτοια, και βάζουμε το διάβολο λίστο. Άγγελο εβδομάδα, ναι. Τι άλλο να πούμε. Double Game Week. Ορίστε, να το πούμε πολιτισμένα και όπως αρμόζει, ναι, στο NBA Europe. Ξέρεις, πολλές εταιρείες πλέον εδώ στην Ελλάδα οι συσκέψεις γίνονται στα αγγλικά. Και το χειρότερο από όλα δεν είναι ότι γίνονται στα αγγλικά, γίνονται στη σύσκεψη, τα λένε. Είναι ότι όλοι είναι Έλληνες, αλλά στα αγγλικά. Γιατί τους αρέσει. Η όρη είναι πιο σωστή στα αγγλικά από ότι στα ελληνικά. Προφανώς, φαντάζομαι, επειδή έχω μιλήσει και με κάποιους που... Πώς θα πεις, τώρα δεν έχω παράδειγμα, γιατί δεν είμαι και πρίτανης με τα αγγλικά μου, αλλά δεν ξέρουν τον ελληνικό όρο και χρησιμοποιούν τον αγγλικό, οπότε τα έχουν γυρίσει όλα στα αγγλικά και τα έχουν κάνει μια χαρά. Ναι, Σωτήρη μου, σε καταλαβαίνω, αλλά έτσι έχουν τα πράγματα. Γι' αυτό όταν φτάσει εκείνη η ώρα, το νου σας ρε μάλια, εγώ έλεγε και στην ελληνική ταινία. Να σε καλά, Σωτήρη, σε ευχαριστώ. Έλεγα λοιπόν για τον Ολυμπιακό το πρόγραμμά του την 13 του μηνός, αν θυμάμαι καλά είναι Τετάρτη, νομίζω, να το τσεκάρω τώρα, την Τρίτη. Την Τρίτη λοιπόν ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει, καλά πρώτα απ' όλα αύριο 9 και 4 με την Ανατολού Εφές, ξαναφεύγει πάλι έξω μετά από το Αλιώσια, πάει Βαλένθια την Τρίτη 10 η ώρα το βράδυ να αντιμετωπίσει τη Βαλένθια. Και μένει Ισπανία, γιατί την Τετάρτη, την Παρασκευή ύστερα. Παρασκευή είναι 16 δεν είναι. 16 Παρασκευή, ναι. Παρασκευή λοιπόν ο Ολυμπιακός παίζει με την Μπαρσελόνα στη Βαρκελόνη. Εντάξει, είναι λίγο σκληρό. Και 7η αγωνιστική μετά, 23 του μηνός, εντάξει λέω την 7η τώρα σε δύο εβδομάδες, αλλά λέμε τώρα, 23 του μηνός, υποδέχεται τη Φενέρ. Εντάξει, έχει βαρβά το πρόγραμμα ο Ολυμπιακός, έτσι όπως είναι τα πράγματα, είναι λιγάκι δύσκολο. Ο Παναθηναϊκός μετά την νίκη με τη Φενέρ ταξιδεύει την Τρίτη 8.30, την Τρίτη επαναλαμβάνω 8.30, πάει Βελιγράδι με την Παρτιζάν και την Παρασκευή και ο Παναθηναϊκός με τη Χάπορ Τελαβίβ. Αν δεν έχει αλλάξει κάτι στο πρόγραμμα, και να σας πω και κάτι για να είμαι σωστός απαντήσεις σας, δεν θα εμπιστευθώ τις σημειώσεις μου, θα πάω κατευθείαν στα site τα οποία ανανεώνουν συχνά το προγραμματισμό τους. Λοιπόν, 5η αγωνιστική, να τα επιβεβαιώσω, τουλάχιστον για το πρόγραμμα των ελληνικών ομάδων στην Ευρωλίγκα. Λοιπόν, 13 του μηνός σε 9.30, είδατε λάθος ώρα σας έδωσα, 9.30 Παρτιζάν Παναθηναϊκός, στις 10 Βαλένθια Ολυμπιακός, την Τρίτη λοιπόν 13 του μηνός. Αυτά για την 5η αγωνιστική. Η 6η αγωνιστική δεν νομίζω να έχει αλλάξει μέρα, είναι 16, ναι, Παρασκευή, 9 και 4 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Χάποελ Τελαβίβ, καλό μάτς και αυτό, και ο Ολυμπιακός σε 9.30 αντιμετωπίζει την Μπαρτσελόνα στη Βαρκελόνη. Αυτό είναι το πρόγραμμα και τώρα που σας αδιόρθωσα νομίζω ότι είμαι και σωστός απέναντί σας. Το λέω αυτό γιατί ζήτησε κάποιος να παίζουν ελληνικές ομάδες. Ξέρετε, εμείς χαιρόμαστε όταν είμαστε αμολά με τη
το χιουμοράκι μας, τέλος πάντων, όποιο, όπως το διαθέτουμε και χιούμορ, τέλος πάντων, και το εκλαμβάνεται ωραία και αντιδράτε θετικά, κάπως έτσι και ο Σωτήρης τώρα. Θα μπορούσε κάποιος, υπάρχουν πάρα πολλοί, έχει συμβεί με πολλούς, όχι για το συγκεκριμένο παράδειγμα που είπα, το νου σας ρεμάλια, ας πούμε, με είπες ρεμάλι, ρε μεγάλη, και με ξέρεις και από χθες και τέτοια, ξέρετε, γίνονται και αυτά. Όχι, Σωτήρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.

το Καρδαρίτσι από την Αρκαδία, δεν το ξέρω Θοδωρή, είναι το χωριό του Ατήλιο. Βασίλης Δουρίδας. Εντάξει, θρύλος, θρύλος. Ο Ατήλιο.

δεις, αυτό δεν παίξαμε προηγουμένως. Δεν ξέρω, νομίζω ότι το παίξαμε. Θα μπλέξουμε μουσικά, είπαμε. Σάββατο μουσικά. Να είναι και εδώ και, και οι DJ μας να πούμε να κάνουν δουλειά. Τώρα εγώ είμαι σε αυτά. Άγγελος Διονυσίου. Θα άφηγω νύχτα. Τραγουδάρα.

Τα έχουμε ξαναπεί μαζί, τα λέγαμε. Όχι, με το Νικόλα, το Μαυριδόπουλο τα λέγαμε. Phil Collins είναι top, top. Αγγίζει τις καρδιές και τις ψυχές μας. Ο Μαυριδόπουλος μου το είπε αυτό. Δεν είναι, δεν το λέω εγώ για μένα. Ναι, να το στριμώξεις, να τα πει όλα.

Τώρα να μην δουλεύεις σε συσκευή που δουλεύει συνέχεια, να έχεις 5 φραγκάκια και να φύγεις να πας Ραβένα. Έτσι, 15 του μηνού, Νοεμβρίου, σε ένα μήνα. Προλαβαίνεις να μαζέψεις 5 φραγκάκια να πας. Μην πληρώσεις άλλες υποχρεώσεις, παιδί μου. Τέλος πάντων, θα πας στη Ραβένα και εκεί θα κάτσεις, θα πληρώσεις και ένα εισιτηριάκι, όχι ακριβό, γιατί είμαστε λαϊκής βάσης εμείς εκεί. Και όχι απλά είμαστε λαϊκής βάσης, αλλά είναι και μεγαλομέτοχος, μάλλον είναι μέτοχος και ο Ροναλντίνιο στη Ραβένα, τρίτης κατηγορίας Ιταλίας, και αναμένεται να κάνει τον ντεμπούτο του έπειτα από 11 χρόνια ο Ροναλντίνιο, να ξαναπαίξει μπάλα. Με μπυροκύλι και να κάνει αυτά τα δικά του, ότι ξέρεις, πατάει την μπάλα για να την σκάσει με τα κουνάκια, να πηγαίνουν όλοι από πίσω του για να πάρουν την μπάλα και αυτός να την ξαναφέρνει μπροστά, και να κάνει τα δικά του και να σου τάρει με κάτι λόμπες από τα 30 μέτρα και να ψάχνουν την τερματοφύλακες, να βγάζει assist ενώ κοιτάζει το corner και η μπάλα πηγαίνει στο άλλο corner η assist και κάτι τέτοια κόλπα που μόνο ο μεγάλος Ροναλντίνιο, που για, κατά τη γνώμη μου ήταν η μεγαλύτερη μπαλαδόφατσα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Δεν βάζω το Χατζηπαναγή μέσα. Για μένα ο Χατζηπαναγής, σας το ξαναπεί, είναι καλά μπαλαδόφατσα. Δεν είναι λάθος η έκφραση, γιατί μπαλαδόφατσα, μεγαλύτερη μπαλαδόφατσα από το Δωμάζο δεν υπήρχε, γιατί ήταν παίκτης που ζούσε και έπαιρνε για το ποδόσφαιρο. Αλλά θέλω να πω ότι ήταν μάγος, υπέροχος Ροναλντίνιο, αγαπημένος φαν Μπραζίλ, συνέχισε την παράδοση των μπαλαδόρων. Μετά το Ροναλντίνιο θεωρώ εγώ, υπάρχει το χάος, τώρα μου πείτε, να σβήνει το τσιγάρο και να βάζει γκολ μέσα στο κήπεδο της Τσέλσι, έτσι, ναι, σωστή η παρατήρηση αυτή ενός φίλου εδώ πέρα που έστειλε και το μήνυμα, το τσεκάρω ποιος το έστειλε γιατί το είδα στα κρυφά. Έχει κάνει απίθανα πράγματα, νομίζω ότι και έχει βγάλει και ντοκιμαντέρ, αξίζει τον κόπο να το δείτε και αυτό το ντοκιμαντέρ, αλλά κυρίως να χαζεύεις αυτά που έχει κάνει. Όταν θέλεις να πεις ένα παιδί ότι το ποδόσφαιρο είναι όμορφο, βάζεις αυτό το παιδί το χαμογελαστό να τους γλεντάει, να μας γλεντάει μέσα στον Μπερναμπέου, εμάς Ρεάλ, να γλεντάει το Σίμαν, το τερματοφύλακα της Αγγλίας σε παγκόσμια κύπελα, να του δίνουν χρυσές μπάλες, την επόμενη χρονιά να πρέπει να ξαναπάρει τη χρυσή μπάλα αλλά να βαριέται και να μην έχει διάθεση, και έχει πει και τη μεγάλη ατάκα τώρα τα τελευταία χρόνια ότι μου αρέσει να πηγαίνω γήπεδο αλλά ύστερα από μισή ώρα βαριέμαι, λέει, δεν τους βαριέμαι να τους βλέπω. Εντάξει, γιατί μάλλον τον τρώει και το ποδάρι του ανθρώπου εκεί πέρα, σου λέει τι κάνουν αυτοί τώρα, γιατί δεν το κάνει έτσι. Είναι σαν την ατάκα του Ρονάλντο, το φαινόμενο Ροζάριο Ρονάλντο, που ήταν πρόεδρος, δεν θυμάμαι σε ποια ομάδα, εσείς θυμάστε και θα στείλετε το μήνυμά σας, και εξηγούσε στον σεντρεφόρ, Ισπανός ήταν, ότι όταν βγαίνει στην τετατέτ πρέπει να κάνεις προσποιήσεις, με δύο προσποιήσεις λέει, να τον αδειάσει και μετά να πλασάρεις πιο εύκολα. Και το εξηγούσε λες και ήταν η αλφαβήτα, ας πούμε, έτσι. Και του λέει, πρόεδρε, δεν μπερδεύεις, εσύ είσαι ο Ρονάλντο, εγώ είμαι αυτός που είμαι. Μην τα μπερδεύεις, δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα. Η αλήθεια είναι, για τον Ρονάλντο ήταν πολύ εύκολο. Γιατί είναι κάποιοι παίκτες οι οποίοι έκαναν τη διαφορά και μας χάρισαν και αυτές τις τρομερές στιγμές που ευτυχώς προέκυψαν τα ίντερνετια και μας χάρισαν αυτές τις ιδιαίτερες όμορφες στιγμές. Φτάσαμε, πλησιάζουμε στο φινάλε τώρα. Σβήνει τσιγάρο και πηγαίνει και στο ρέμο. Εντάξει. Δεν κάνας δεν τέλειος. Εντάξει, θα κάνουμε τώρα. Δεν μπορεί να τα έχει όλα ο Ροναλντίνιο. Φίλε Τάσο, ο Ροναλντίνιο δεν έπαιζε μπάλα, έδινε παράσταση. Μπράβο ρε Σωτήρη, καλά το είπες. Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο, δεν λέω την ηλικία σου, πάντως έχεις τα χρόνια τα πολλά και έχεις δει πολύ μπάλα και εκφράζεις αυτή την άποψη που επιβεβαιώνεις και αυτό που λέω. Απλά υπέροχος, βέβαια, για τον Ροναλντίνιο, όχι για μένα, ούτε για το Σκεύη. Μπαλαδόρη μεν, αλλά τρομάρα μας κι εμείς. Ναι, εμείς της κερδίας του καναπέως, έτσι κανονικά δεν είμαστε. Πήγε ο Άκα να πανηγυρίσει ο Καϊμάς, ναι, άστο να το καημένο.
Καλό ξημέρωμα και σε εσένα, Κρίση.

Λοιπόν, με αυτά και με αυτά έφτασε η ώρα του Γιάννη Βαλάωρα που λέει και ο Δημήτρης. Φτάσαμε στο φινάλε και τη σημερινή αναμέτρηση, τη πρώτη αναμέτρηση για αυτή τη βδομάδα. Θα τα πούμε και αύριο και μεθαύριο. Αύριο θα κάνουμε και τα προγνωστικά μας, εννοείται. Έχει και καλά παιχνίδια και το Σάββατο, οπότε θα δούμε αρκετά πράγματα ωραία που αξίζει τον κόπο να τα συζητήσουμε και αύριο. Καλό βράδυ και σε εσένα Θοδωρή μου, να είσαι καλά, να είστε καλά. Στείλετε και τα μηνύματά σας για το διαγωνισμό. Θα τρέξει και αύριο ο διαγωνισμός για το βιβλίο του Γιώργου Κλεφτογιώργου και τα λέμε αύριο λίγα λεπτά μετά από τις 12, δηλαδή ουσιαστικά μεθαύριο πάλι. Όχι αύριο, γιατί είμαστε στο σήμερα. Έτσι, σωστό. Θα κλείσουμε με Ελληνικά Κανά τα χρόνια. Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας.

0: Era Sport 101,8. Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
1: Ακούτε Era Sport.

0: δίπλο κρεβάτι που έχει μόνο τη μεριά σου.
1: Ακούτε Era Sport.